0: Κρίνθηκε ήδη από τη θέση του μετά την επιβεβαίωση ότι οι επιθέσεις προήλθαν από περιοχή της αρμοδιότητάς του. Οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα, αναβλήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν τελικά τον Οκτώβριο, μετέδωσε το αξιώς επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του Βερολίνου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καάν στην Βόρεια Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα. Σεισμός μεγέθους 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιάβα της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το γερμανικό ερευνητικό κέντρο, η δόνηση είχε μεγάλο εστιακό βάθος, περίπου 400 χιλιόμετρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός αρχικά, από το απόγευμα όμως και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: εικόνα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί και στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε χθες από την Αταλάντη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς που περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο η εστινίκια η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, εντάσσοντάς τες σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, δηλώνει το Ιράν. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Σαλαμτσέχ με το Ιράν ως προληπτικό μέτρο μετά τις τελευταίες επιθέσεις με ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση του Ριάτ να μην προχωρήσει σε αντίπεινα για την επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης από μια επαδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιρακινό έδαφος και σημείωσε ότι ο Ιρακινός Πρωθυπουργός διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν χθες τον έλεγχο ολόκληρη της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας της Ιεμένης και κατέλαβαν τρία στρατηγικά νησιά σε επίθεση που εδραίωσε τον έλεγχό του σε έναν ζωτικής σημασίας ναυτιλιακό διάδρομο που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ με τη μεγαβατόρα λόγω της παρατέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Νέες αυξήσεις αναμένονται στις Αγγλίες από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους, κάλεσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί με χτυπήματα ακόμη και σε εμπορικά κέντρα. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δηλώνει ο Πούτιν. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 26 παιδιά έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη από πυρκαγιά και ποδοπάτημα σε σχολείο. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τον εκτροχιασμό τρένου με 180 επιβαίνοντες στα βόρεια της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που, όπως είπε, δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, κάλεσε χθες από την Αταλάντη αγρότες και κτηνοτρόφους ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη Διεθνή Έκθεση η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας που περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 1 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, εντάσσονται σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, λέει το Ιράν. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Αλαμσέχ με το Ιράν ως προληπτικό μέτρο μετά τις τελευταίες επιθέσεις με ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση του Ριάτ να μην προχωρήσει σε αντίπεινα για την επίθεση στον πετρελαιοαγωγό Ανατολής Δύσης από ντρόουν που εκτοξεύθηκαν από το Ιρακινό έδαφος και σημείωσε ότι ο Ιρακινός Πρωθυπουργός διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούτι ανέλαβαν χθες τον έλεγχο ολόκληρης της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας της Ιεμένης και κατέλαβαν τρία στρατηγικά νησιά σε ζωτική σημασία ναυτιλιακό διάδρομο που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Νέες αυξήσεις αναμένονται στις Αντλίες από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους, κάλεσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί με χτυπήματα ακόμη και σε εμπορικά κέντρα. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, λέει ο Πούτιν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι ως 5 μποφόρ. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο στη Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ξημερώνει πάλι Μαριανού κεφάλι.
1: Βέβαια, ξημερώνει πάλι. Πώς αλλιώς, ξημερώματα με Γιώργο Μαζωνάκη, σε στίχους και μουσική Κραουνάκη εδώ. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε τον ξαφνικό φευγιό του, οι συνθήκες του οποίου μας απασχολούν τον κόσμο που τον λάτρεψε, τον ξεχώρισε και κατά συνέπεια και όλους εμάς τους δημοσιογράφους και βεβαίως την επικαιρότητα. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις του θέματος στη συνέχεια. Πολύ καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio και τους 105,8. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και θα συνταξιδέψουμε εδώ από τον αέρα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας έως τις 8. Θα πάμε μαζί ένα τρίωρο με ένα μίξ ενημέρωσης, μουσικής, επικοινωνίας μαζί σας, συνάντησης με τους καλεσμένους για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας και βεβαίως απασχολούν την επικαιρότητα. Συνοδοιπόρος, συνδιαμορφωτής λέω εγώ σε αυτό το

τα παράπονά μας, την κριτική μας, η οποία επιβάλλεται παρακαλώ, για ό,τι και αν ακούτε. Για όσους δεν μας έχετε, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις παρακαλώ, αμέσως μετά τα μηνύματά σας και φωτογραφίες που πολύ τις αγαπάμε και μας βγάζουν, όπως λέμε εδώ, από τα στενά όρια του στούντιο. Έτσι δηλαδή όπως κάνουν οι παρέες, έτσι πρέπει να λειτουργούμε, διότι αυτό είμαστε. Μία πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, διότι υπάρχει και το διαδίκτυο και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί μέσω του ertheco.gr, της πλατφόρμας που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική version, το Earth News Radio.

0: Λοιπόν, συστάσεις τέλος. Πάμε στα χρηστικά. Ο Σεπτέμβρης σήμερα έχει 12. Και ως φαίνεται θα έχουμε Σαββατοκύριακο με συνθήκες φθινοπόρου. Καλοκαίρι, τέλος παρακαλώ. Ο λόγος στην Αναστασία Τυράσκη. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Εντάξει, όταν η πρώτη καλημέρα έρχεται από Μελβούρνη, από τον Αλέκο, που μας ακούει διαδικτυακά, όπως γράφει εδώ. Με συγχωρείτε, καλημέρα στην πατρίδα. Έφυγα πριν από 10 μέρες και πάλι εκεί θα ήθελα να είμαι, λέει. Πολύ πολύ καλημέρα την αγάπη μας, Αλέκο. Και 20 δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Είπαμε είναι 12 του Σεπτέμβρη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:58. Πείτε στις 7. Θα δύσει στις 19:49, λίγο πριν τις 8. Θα είμαστε στο φως λοιπόν για 12 ώρες και 51 λεπτά. Την τούτο γιορτάζει σήμερα, λέει, ο αυτόνομος. Ό,τι πείτε, ο αυτόνομος, που εμένα μου αρέσει, ο αυτόνομος. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Το ζήτημα είναι να είναι κάθε μέρα γιορτή, ή κάθε μας μέρα γιορτή, ή έτσι τουλάχιστον να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να δούμε και με ποιες επαιτίου συνδέεται η σημερινή ημερομηνία. Είναι η μέρα δράσης για την ημικρανία. Ξέρουμε ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, και εμένα παλαιότερο, τώρα είμαι καλύτερα. Η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου, που εξαρτούνται από τις ανεπτυγμένες χώρες προφανώς. Είναι παγκόσμια ημέρα δελφινιών και παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά εδώ, έτσι. Το 1829, πάμε να δούμε τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1829, η μάχη της Πέτρας, εδώ στη Βιωτία, στην Πέτρα, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, παρακαλώ. 1948, και εκδηλώνεται αεροπειρατεία σε δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στην Ιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1967, η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιώς προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. 1981, ο Ιρλανδός ρόκερ, είναι μια συναυλία που έχει αφήσει εποχή. Ο Ιρλανδός ρόκερ, λοιπόν, Ρόρι Γκάλαχερ, δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τίγκα ήταν, που λέμε, 40.000 θεατές μέσα.

2013 και έχουμε δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής. Δέχονται λοιπόν πριν τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο Πέραμα. Μερικά μέτρα από την πύλη της ναύπηγο επισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Μαΐου 2016 και υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του συντάγματος στάσε το πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπάρχουν και σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. 1906 στις γεννήσεις, Δημήτρη Σωστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης. 1913, Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου. Ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί αρίας φυλής. 1945, Μίλο Μανάρα, Ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της». Πάμε και σε εκείνους που έχουν φύγει σαν σήμερα. Στα 1977, Στίβεν Μπίκο, μαύρος αγωνιστής κατά του Apartheid στη Νότια Αφρική, τον οποίο απαθανάτησε ο Πίτερ Γκάμπριελ στο ομώνυμο τραγούδι του. 2003, Τζονι Κας, Αμερικανός τραγουδιστής της country και του rock, παρακαλώ. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Και το 2019, σαν σήμερα, έφευγε ο σπουδαίος, ο μεγάλος μας ποιητής, Νάνος Βαλαωρίτης. I fell into a

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα εδώ και τις τελευταίες 2-3 μέρες. Είναι πρώτο θέμα βεβαίως ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, οι συνθήκες κατά τις οποίες έφυγε ο τραγουδιστής. Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις από την έρευνα που διεξάγουν οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές. Και όχι μόνο, διότι μπαίνουν στο παιχνίδι και η ΑΔΑΕ. Γίνεται έλεγχος από όλες τις πλευρές για τις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου, τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι δύο γιατροί το έκτακτο περιστατικό της ανακοπής που υπέστη ο τραγουδιστής. Πάντως υπάρχουν πολλές αντιθέσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών που πλέον διώκονται για κακούργημα, σοβαρές αντιθέσεις, αντιφάσεις. Λοιπόν, κρατούνται στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών, θα απολογηθούν στον ανακριτή την Δευτέρα μετά την προθεσμία που έχουν λάβει. Για πάμε στον συνάδελφο, στον Κωνσταντίνο τον Βουλγαράκη, στον Κώστα τον Βουλγαράκη, να μας πει πώς έχει η κατάσταση, όλες τις εξελίξεις τουλάχιστον από αστυνομικής πλευράς, διότι χθες αργά το βράδυ μάθαμε ότι προστέθηκε στη δικογραφία και η κατάθεση του ταξιτζή που μετέφερε από το σπίτι του στη Βούλα τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Ματίνα. Πράγματι όπως το είπες και εσύ είναι πολλές οι αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι ανατροπές. Έρχεται λοιπόν η κατάθεση του οδηγού ταξί που προκύπτει και διασταυρώνεται από τις αρχές, όπου παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη από το σπίτι του στο πανόραμα της Βούλας και τον άφησε έξω από το ιατρείο στο Κολωνάκι στις 2 παραπέντε το μεσημέρι. Οι αρχές τώρα, μετά από εντελεχή έρευνα στα αρχεία των ραντεβού στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το ραντεβού του Μαζονάκη είχε διαγραφεί. Θα πρέπει επίσης να σου πω ότι λίγο πριν τον αφήσει ο ταξιτζής στο ιατρείο στο Κολωνάκι, είχαν περάσει από φαρμακείο στην Αργυρούπολη, γιατί πάνω από το φρύδι του υπήρχε ένα χτύπημα. Και απλά περάσανε για να πάρουν, από ό,τι λέει, ένα τσιρότο, να βάλει ένα τσιρότο. Τώρα, με τα υπόλοιπα, ο γιατρός φαίνεται ότι του χορήγησε του Γιώργου Μαζονάκη 2 δόσεις αδρεναλίνης των 5 μιλιγκράμμ. Ο γιατρός τώρα, ο σύζυγος, όταν έφτασε στο ιατρείο, δήλωσε ότι έκανε κάρπα στον τραγουδιστή, ότι υπήρχε απεινίδωτης, αλλά δεν λειτουργούσε. Η σύζυγός του όμως δήλωσε ότι έγινε απεινίδωση, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα. Αργότερα η ίδια δεν συνόδευσε τον ασθενή με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Από τον έλεγχο τώρα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπιστώνεται ότι το πλάσμα, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά. Σημαντικό επίσης έβριμα των αρχών είναι ότι τα σωληνάκια από το μηχάνημα που οδηγούν στους λευκοκαθετήρες έχουν καθαριστεί, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι με τον ανάλογο εργαστηριακό έλεγχο δεν μπορεί να ανακτηθεί το απαιτούμενο DNA. Από φωτογραφικό υλικό επίσης που διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές, φαίνεται ότι ο γιατρός βρισκόταν σε εστιατόριο της περιοχής από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 παρατέταρτο. Τώρα, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, τραβήχθηκε μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία σβήστηκε και η οποία τελικά ανακτήθηκε από τις αρχές, και έτσι θα μπορέσουν να δουν οι αστυνομικοί πότε τραβήχτηκε και αν είναι από την επίμαχη ημέρα όπου λίγη ώρα μετά άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτό το στοιχείο θα μπορέσει να δείξει τι μπορεί να συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στο χώρο και σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόταν. Ένα τώρα από τα πιο αναπάντεχα ευρήματα στον υπολογιστή που βρέθηκαν είναι ότι κάποιος έψαχνε στην τεχνητή νοημοσύνη πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής.
0: Αυτό α, καλά, είναι ασύλληπτο αυτό. Ο γιατρός έψαχνε να δει πώς... Και αν όχι ο γιατρός, μέσα στο ιατρείο οι γραμματείς προσπαθούσαν να δουν πώς θα επανέλθει ο ασθενής. Μέσα σε... Απίστευτο, απίστευτο.
1: Αυτό στον οποίο πηγαίνει για να βρει την υγειά σου, που λέμε, δεν ήξερε λοιπόν πώς μπορεί να επανέλθει ένα ασθενή. Οι αρχές θα δουν λοιπόν ποιος το έκανε, τι ώρα έγινε και αν συνδέεται χρονικά με την ανακοπή. Θα πρέπει να ελέγξουν επίσης ποιες μέρες και ώρες είχε ξαναπάει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης και πότε έγιναν οι διαγραφές
0: του. Υπάρχει μια πληροφορία ότι είχε πάει και την προηγούμενη ημέρα, που μένει να αποδειχθεί.
1: Ακριβώς. Από ό,τι έχουν πει, είχε μιλήσει με τη γιατρό την προηγούμενη ημέρα, γύρω στις 5 ώρα το απόγευμα, και συναντηθήκανε στις 7 η ώρα το απόγευμα, προκειμένου να κανονίσουν ίσως τα διαδικαστικά της επόμενης ημέρας.
0: Κώστα μου, έτσι κι αλλιώς θα ανοίγει και το κινητό τηλέφωνο. Οπότε.
1: Ακριβώς. Οι αρχές βέβαια θα δούνε και το λογισμικό του μηχανήματος, θα μπορέσουν να δούνε πότε τέθηκε σε λειτουργία και πόση ώρα χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα, τα ακριβή αίτια από την ιατροδικαστική εξέταση θεωρούνται απροσδιόριστα μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις θα φέρουν φως στην υπόθεση.
0: Αλλά χρειάζεται χρόνος γι' αυτό, έτσι. Μπορεί να φτάσει και τους 2 μήνες, λέει.
1: Από ό,τι λένε, μπορεί να είναι και στις 3 εβδομάδες. Αλλά αυτό, ναι, παίζεται.
0: Χρειάζεται χρόνος. Όπως και αν έχει.
1: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, κατά συναυτουργία και θανατηφόρα έκθεση. Η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κρατούνται στην υποδιεύση ασφάλειας Αθηνών και την Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν.
0: Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα γίνει και η κηδεία, να πούμε εμείς, του τραγουδιστή στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Μια εξέλιξη που ξέρεις, σφίγγει το στομάχι όλων μας, γιατί ο Μαζωνάκης, ακόμα και αν διαφωνούσε κανείς μαζί του με τον τρόπο του, ήταν παρόλα αυτά αγαπητός, αυθεντικός καλλιτέχνης.
1: Βέβαια.
0: Και νοτόμος, σόουμαν, και πάνω απ' όλα ήταν ένα νέος άνθρωπος, όπως το λες. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Να πούμε βεβαίως εδώ ότι με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας. Η προκύπτει ανάγκη επιτέλους να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων ευεξίας, αντιγύρανσης, όλων αυτών των κέντρων που εν πάση περιπτώσει πραγματοποιούνται αισθητικές παρεμβάσεις. Αυτή η αγωνία που έχει ο περισσότερος κόσμος να μην περνάει ο χρόνος από πάνω μας, ρε παιδιά, για το Θεό. Επιστήμονες επισημαίνουν τους κινδύνους που κρύβουν αυτά τα άτυπα ιατρία που λειτουργούν παράνομα και χωρίς απαραίτητα ιατρικά πρωτόκολλα. Πάμε να δούμε τι είπε η ηγεσία του Υπουργείου για το θέμα αυτό και βεβαίως τι λένε και οι επιστήμονες στο ρεπορτάζ της Χριστιάνας Μανιάτη.
2: Σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει κέντρα ευεξίας, αντιγύρανσης αλλά και τις αισθητικές επεμβάσεις φέρνει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Στόχος να μπει οριστικό τέλος στις γκρίζες ζώνες της αγοράς, τα πριβέ ιατρία που κινούνται παράνομα, λειτουργώντας με συστάσεις από στόμα σε στόμα.
3: Έχω ήδη ζητήσει από τον συνεργάτη μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η αντιγύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται τόσο νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
2: Ακόμη και αν το ιατρείο ήταν νόμιμο, η παρουσία των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης ήταν εξ αρχής παράνομη, ξεκαθαρίζει ο Υφυπουργός Υγείας, καθώς τέτοιες πράξεις απαγορεύεται δια νόμου να γίνονται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, θεσμικές παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί, θέτοντας αυστηρά όρια στις αισθητικές επεμβάσεις.
4: Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπέγραψα 2 υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες καθορίζουν τι μπορούν να κάνουν μπότοξ και τι μπορούν να κάνουν αλλονικό. Καθορίσαμε αυστηρά ότι μπότοξ και αλλονικό πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να το κάνει στα πλαίσια της ειδικότητάς του.
2: Από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας των πλαστικών χειρουργών, ο Δόκτωρ Γιάννης Λύρας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα που κρύβουν οι άτυπες παραπομπές και οι μη πιστοποιημένες ιατρικές πράξεις.
5: Οι πράξεις πλασμαφαίρεσης είναι περιγράφεται ως ασφαλής όταν γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο. Όταν υπάρχει δίπλα με μονάδα ιατρικής θεραπείας, καρδιολόγος, νεφρολόγος, αναισθησιολόγος. Αυτά στο ιατρείο δεν μπορούν να υπάρξουν. Συνεπώς, οποιαδήποτε επιπλοκή από τις περιγραφόμενες που μπορούν να συμβεί, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό και έγινε προφανώς. Μία επιπλοκή περιγραφόμενη που θα μπορούσε να συμβεί και σε ένα νοσοκομείο δεν συνέβη όπως έπρεπε να συμβεί σε ένα ιατρείο, δεν αντιμετωπίστηκε και έτσι είχαμε το δυστυχές αυτό πρόβλημα.
2: Με τις κακουργηματικές διώξεις να βαραίνουν ήδη τους εμπλεκόμενους και το Υπουργείο Υγείας να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ανοίγει πλέον διάπλατα το φάκελο της ασφάλειας στην υγεία.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου του Μαζονάκη και ο προσωπικός του γιατρός κατηγορηματικά λένε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του. Επίσης, έχει αξία να ακούσουμε την γιατρό του Κολονακίου, η οποία σε συνέδριο πριν από 3 χρόνια διαφήμιζε το περιβόητο μηχάνημα που έκανε την πλάσμα αφαίρεση. Έχει αξία να την ακούσουμε, να δείτε δηλαδή τι έλεγε γι' αυτό. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.

0: Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα. 11 Σεπτεμβρίου χθες. Επίσης δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, όλοι θυμόμαστε. 25 χρόνια μετά ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αλλά βεβαίως και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας τίμησαν την 11η Σεπτεμβρίου. Στο σημείο 0 βρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων, σχεδόν 3.000 ήταν τα θύματα. Παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Στο Πεντάγωνο ήταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά να μην τα λέω εγώ. Πάμε στη συνάδελφο, στην ανταποκρίτριά μας, τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Εγώ θα σου πω καλημέρα από την Αθήνα, Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που σε ακούω στον αέρα μας. Για δώσ' μας ρεπορτάζ για το τι ζήσατε εσείς. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές, τουλάχιστον στα πλάνα που φτάνουν.
1: Ήταν μια πολύ βαριά μέρα, λόγω και των 25 ετών αυτής της μεγάλης επετείου. Είναι το 1/4 του αιώνα, έτσι. Είχε έρθει αρκετός κόσμος, όπως κάθε φορά downtown.
0: Ένα γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα τον
1: κόσμο. Ολόκληρο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Ολόκληρο τον κόσμο. Είδαμε πολύ κόσμο, ο κόσμος ήταν μαυροντημένος, κρατούσε ανθοδέσμες στα χέρια, ακρατούσε σημαίες αμερικανικές, περίμεναν πώς και πώς να ανοίξει αυτή η τελετή, η οποία ήταν κλειστή για το ευρύ κοινό, για να πλησιάσουν το μνημείο και να ποτίσουν φοροτιμής στα θύματα των τρομοκρατικών χτυπημάτων, πέραν δηλαδή της καθιερωμένης τελετής που βλέπουμε κάθε χρόνο που ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Μπορώ να σου πω ότι 25 χρόνια μετά οι μνήμες είναι ακόμα νοπές. Mm-hmm. Είναι αλήθεια αυτό. Να σου πω, το σημαντικό φέτος ήταν ότι έγινε ειδική αναφορά στους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με αυτό το τοξικό νέφος, τα τοξικά αέρια μετά την κατάρρευση των διδήμων πύργων, στη συνέχεια και των αποκαλύψεων του δημάρχου Ζωράν Μαμντάνη, σχετικά με το τι συνέβαινε εκείνη την ημέρα, τι ανέπνευσαν όλοι οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί και όλοι οι διασώστες οι οποίοι έσπευσαν εκεί να βοηθήσουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν τόσο τοξικά αέρια που πέθαναν χιλιάδες από ανίατες ασθένειες και καρκίνους και τα λοιπά. Οι εκδηλώσεις, να σου πω, ότι συνεχίστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Θα ολοκληρωθούν στις 6 το πρωί ώρα Αμερικής. Φωτίστηκαν εμβληματικά κτίρια όπως το Empire State Building, τα αεροδρόμια, το JFK, πασίγνωστο αεροδρόμιο, το LaGuardia, το Rockefeller Center, αλλά και αυτή η μεγάλη δέσμη φωτός που βλέπετε και τις τελευταίες ημέρες από τις δοκιμαστικές προβολές στα διεθνή δίκτυα. Δύο φωτεινές δέσμες που φωτίζονται από το μνημείο των θυμάτων στο σημείο 0 και έχουν ύψος γύρω στα 6 χιλιόμετρα και είναι ορατά σε 100 χιλιόμετρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Μπορεί κανείς να δει το φως έστω και από 100 χιλιόμετρα απόσταση. Mm-hmm. Να πω και δύο λόγια για τον πρόεδρο Τραμπ, mm-hmm. ο οποίος ήταν όντως στο Πεντάγωνο. Απέτυχε φοροτιμή στα 184 θύματα της επίθεσης εκεί, της τρομοκρατικής επίθεσης εκεί. Μίλησε για την ανθεκτικότητα της χώρας, ότι όπως ήταν τότε ενωμένη η χώρα και τώρα παραμένει, ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ αυτή η επέτειος, δεν θα ξεθοριάσει, και έκανε μια σύνδεση της σημερινής επετείου με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και τη σύγκρουση φυσικά με το Ιράν, και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και υποστήριξε αυτή τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ
0: για τον πόλεμο.
1: Στη Μέση Ανατολή. Για τον πόλεμο, ναι, στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν μετανιώνει έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είπε και χθες, προχθές.
1: Όχι, και προχθές είπε ότι μην ανησυχείτε. Λέει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ένα πολύ ωραίο σχόλιο που άκουσα στο CNN από έναν συνάδελφο, ανταποκριτή του Λευκού Οίκου, ήταν ότι το ίδιο, λέει, μας είπε και ο πρόεδρος, μόλις ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου, μας είπε σε 6 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει. Λέει, αλλά έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες έως τώρα.
0: Πάμε για τους 7
1: μήνες. Τον 7ο μήνα. Ακριβώς, πάμε για τους 7.
0: Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.

Λέχτη, κρίμα, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Φάμελος και... και Δελιβοριάς. Ωραιότατο, ολοκένουργιο. Καλά τα λέει, πολύ καλά τα λέει. Με τη Γεωργία κλείσαμε το γεγονός ότι ο Τραμπ λέει ότι δεν μετανιώνει. 7 μήνες μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή λέει ότι δεν μετανιώνει. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Λοιπόν, εκεί θα μείνουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής Δύσης μετά την επίθεση που δέχθηκε από ντρόνους που προήλθαν από το Ιράκ. Σε ανακοίνωσή του λοιπόν το Ριάντ λέει πως επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ, ο οποίος χαιρέτησε και την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν τραυματιστεί βεβαίως πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας και πρέπει να πούμε ότι ο αγωγός αυτός είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τις ανατολικές περιοχές προς την Ερυθρά θάλασσα, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Άρα η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αγωγού ενδέχεται, θα προκαλέσει, είναι βέβαιο, θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε παγκόσμιο περιφερειακό και οικονομικό επίπεδο. Έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμε την ανεξέλεκτη κούρσα των καυσίμων. Το Brent έχει φτάσει τα 110 δολάρια. Οπότε οι τιμές στην Αγγλία το ζούμε όλοι μας. Έχουν πάρει την ανιούσα. Εδώ η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,10, έτσι. Και η κυβέρνηση εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων και στήριξης για τους καταναλωτές. Για να σας πάω σε πιο ευχάριστα. Χθες είχαμε ντριν, χτύπησε κουδούνι, πρώτο κουδούνι χθες, σχολεία παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτο κουδούνι, είχαμε αγιασμό χθες στα σχολεία. Τώρα σας πω χαρά, τα κεφάλια μέσα για τα παιδιά. Το μόνο καλό είναι ότι ξανασυναντούν τις παρέες τους. Βέβαια, δεν πρόλαβε να λήξει το κουδούνι στα Χανιά, πλακώθηκαν μεταξύ τους εκεί πάλι μαθήτριες πλάκωσαν στο ξύλο, άλλη μια μαθήτρια. Είναι από τα ωραία αυτά, τα ωραία, δεν πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε σχολείο εκεί στα Ανολιώσια, ο Πρωθυπουργός ήταν στην Κίμη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ήταν στο χωριό μου κύριε, στη Μαλεσίνα, και από εκεί πήγε και στην Αταλάντη, συναντήθηκε με τους αγρότες, υπάρχει και το θέμα με τη Λάρκο εκεί, με τους εργαζόμενους της Λάρκο, είχε επαφές εκεί. Λοιπόν, εμείς να πούμε καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, η οποία μπαίνει και με πολλούς νεότερισμούς για πολλά σχολεία. Είχαμε βεβαίως ξεκινήσει, πώς λέμε, το πρώτο θέμα παίζει που, είναι, που παίζουμε είναι οι αγιασμοί στα σχολεία. Στο κατόπι παίζουμε έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία, παρακαλώ. Ήδη έπεσαν καμπάνες, θα μας τα πει σε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο Τίμος ο Φακαλής. Και να φύγουμε από εκεί, να πούμε ότι σήμερα έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο σήμερα, συμβολική επίσκεψη του Πρωθυπουργού έχουμε στο Καστελόριζο, με το μήνυμα λοιπόν ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη εκεί. Θα κορυφωθούν, θα βρεθεί στις αυριανές εκδηλώσεις που θα τιμηθεί η 83η επέτειος της απελευθέρωσης του νησιού. Σήμερα θα περιοδεύσει έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που είναι υπό υλοποίηση, και αμέσως μετά θα έχει συνάντηση εκεί και με το Δήμαρχο του ακριτικού νησιού.

Λοιπόν, στη ΔΕΘ είναι το Σαββατοκύριακο της αντιπολιτεύσεως, παρακαλώ. Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στην ομιλία του θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Μιλώντας πάντως χθες στους δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια.

Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά. Να, βλέπω τις καλημέρες σας εδώ. Καλώς τη Μαρία. Καλώς τον Άγγελο από τη Μυτιλίνη. Να, και λέω Μυτιλίνη, είχαμε τραγωδία εκεί. Από το καλημέρα πάω στην τραγωδία, γιατί το διάβαζα πριν από λίγο, με έναν ηλικιωμένο που έπεσε στο κενό ενώ έβαφε το παράθυρο του σπιτιού του ο άνθρωπος. Κρίμα, πολύ κρίμα. Λοιπόν, καλημέρα Άγγελε από την ωραία Μυτιλίνη. Καλημέρα και στο Μαράκι. Μας παρακολουθεί, λέει, και τις κάνουμε παρέα. Από τη Λάρισα μας ακούει η Μαρία. Για συντονιστείτε και όλοι οι υπόλοιποι. Για έλατε να γίνουμε μια παρέα, μια μεγάλη παρέα. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφοντας, πάτε στην αναζήτηση, γράφοντας Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, 1 λεπτά μετά τις 6, πριν τις 6. Οπ, τι πάθαμε. 1 λεπτό λοιπόν πριν τις 6 θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε με τις εφημερίδες, με τα site, τους συναδέλφους. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που, όπως είπε, δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, κάλεσε χθες από την Αταλάντη αγρότες και κτηνοτρόφους ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη Διεθνή Έκθεση η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΚ Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 1 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, εντάσσοντάς τες σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, λέει το Ιράν. Το Ιράκ διέταξε το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Αλαμτσέχ με το Ιράν ως προληπτικό μέτρο μετά τις τελευταίες επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση του Ριάτ να μην προχωρήσει σε αντίπεινα για την επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης από ντρόουν που εκτοξεύθηκαν από το Ιρακινό έδαφος και σημείωσε ότι ο Ιρακινός Πρωθυπουργός διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν χθες τον έλεγχο ολόκληρης της ακτής της Ερυθράς θάλασσας της Ιεμένης και κατέλαβαν τρία στρατηγικά νησιά σε ζωτικής σημασίας ναυτιλιακό διάδρομο που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Νέες αυξήσεις αναμένονται στην Αγγλία από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο οι διαπραγματευτικές συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα. Να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Μόσχας για να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους, κάλεσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των εντυνόμενων ρωσικών επιθέσεων. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δηλώνει ο Πούτιν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από τον εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησος, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές σε Ιόνιο Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμη έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ποταγή, όχι ποταγή, παιδιά. Πα. Ούτε για αστείο. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Από τις 5 το πρωί είμαστε στο πόδι, όλοι εδώ. Αλλαγή βάρδιας. Κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Σαρκύρη για την υποστήριξη της παραγωγής, Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί έως τις 8, παρακαλώ. Καλό ξεκίνημα, πολύ καλή μέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική version, το ΕΡΤ News Radio. Λοιπόν, να ανταποδώσω τις καλημέρες στον Παναγιώτη από την Νεάπολη της Λακωνίας. 24 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου. Αυτό ήθελες να μας πεις. Καλό Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας πω. Λέει. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μας λες βέβαια από πού έρχεται η ωραία σου καλημέρα. Καλημέρα και στην Εφέλη. Γαλαξίδι είναι Εφέλη. Αγαπάμε Γαλαξίδι, παρακαλώ. Και καλημέρα και στο Γιώργη από την Αρτέμιδα. Λοιπόν, θα φύγουμε. Θα πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες για να έρθουμε και στους συναδέλφους και στη μετεωρολόγο μας κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε από το σπίτι μας βεβαίως, earthnews.gr. Θάνατος Μαζονάκη διαψεύδει τους γιατρούς ο οδηγός ταξί. Όπως σας είπαμε στη δικογραφία, όπως σας λέγαμε νωρίτερα το πρωί, προστέθηκε όσα είπε ο οδηγός του ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη από το σπίτι του στη Βούλα στο ιατρείο. Διαψεύδει λοιπόν και εκείνους, τους γιατρούς, διότι ο άνθρωπος είπε ότι είχε φτάσει λίγο μετά τη μία στο ιατρείο ο τραγουδιστής. Τα ερωτήματα λοιπόν που παραμένουν ανοιχτά. Σε άλλο θέμα, στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο πρωθυπουργός, κανείς δεν είναι μόνος στο μήνυμα. Γαλλία, είχαμε έναν εκτροχιασμό τρένου στη Νορμανδία. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση μία 18χρονη, 44 οι τραυματίες. Και κλιμακώνεται η ενεργειακή κρίση, την ανιούσα παίρνει η τιμή του πετρελαίου, νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες, η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιράκ επιβεβαιώνει ότι τον ντρόουν από την επαρχία Μαϊσάν στόχευσε τη Σαουδική Αραβία, αποπέμφθηκε στρατιωτικός διοικητής. Βραζιλία, προβάδισμα Λούλα έναντι Φλάβιο Μπολσονάρο σε νέα δημοσκόπηση. Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλιστικός πυράβλος μετά τη στρατιωτική άσκηση Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας. Ισραήλ-Λίβανος αναβολή για τον Οκτώβρη στις συνομιλίες της Ρώμης. Και σήμερα η ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τα μηνύματα που θα εκπέμψει. Ρεναδούρου, η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία. Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερτρία μαζί για την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική αλληλεγγύη, διότι σήμερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα στον Σαν σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Ρεπορτάζ εδώ από τη ΔΕΘ. Πλήθος κόσμου καθημερινά στην 90η ΔΕΘ, 24η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, σήμερα και αύριο. Και σήμερα η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος αυτά, ο ανταποκριτής από πάνω, ο Τίμος ο Φακαλής. Ιράκ κλείνουν προληπτικά με συνορίτε τα συνοριακά περάσματα με το Ιράν μετά την επίθεση στον πετρελαιόγωγο Ανατολής Δύσης. Τραμπ δεν θα αντιταχθεί στην κατασκευή κινέζικων αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορά στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα. Και η ομάδα αεροναυπηγικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ στο περίπτερο της ΕΡΤ στην 90η ΔΕΘ. Και
αγιασμό στο νυχτερινό επάλευό μου Θεσσαλονίκη, το πρωί στη δουλειά και το βράδυ στα Θράνια. Αυτά είναι ωραία ρεπορτάζ που καταγράφουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Μαγνησία, έρευνα για καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης, μία σύλληψη υπό

Τι λέμε ρε παιδιά, τι λέμε ρε παιδιά. 18 εστίες ευλογιά στην Πρέβεζα. Στο Ρέθινο απάτη η ψηφιακή επένδυση σε βάρος 65χρονο έκαναν φτερά 40.000 ευρώ σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Τι τα θέλετε αυτά ρε παιδιά, τι τα θέλετε. Και σε σχολείο του Βόλου δεν έγινε λέει αγιασμός για μαρτυρία γονέων για τη συγχώνευση τμήματων. Βλέπετε τι συμβαίνει όταν ένα μέσο έχει ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πολλές άλλες ειδήσεις που δεν σας διαβάζω εγώ εδώ από την περιφέρεια. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε ΕΡΤ, γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε όλα τα μέσα της ΕΡΤ, όχι μόνο τηλεόραση, ραδιόφωνο και βεβαίως το site, το ertnews.gr. Το μέσο με τους περισσότερους και τους καλύτερους, όπως λέω εγώ, ανταποκριτές στην Ελλάδα και στον κόσμο, και τους περισσότερους βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Σημεία και αντιφάσεις που καίνε τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, τι αποκαλύπτουν οι εργαζόμενοι του ιατρείου για τις κρίσιμες ώρες. Πέταξε ξανά ο Καραλής, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο πρώτο Ultimate Championship. Δείτε το άλμα του στα 6 και 15. Ο Κυριάκος Πιερακάκης θα παντρέψει το Σαββατοκύριακο τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας. Ποιος είναι ο 46χρονος πολιτικός? Ανθρώπινα, ανθρώπινα είναι αυτά. Λοιπόν, βίντεο ντοκουμέντο με το ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γιατρών. Γιώργος Μαζονάκης ήταν για μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας. Και ακούσατε τον Κωνσταντίνο τον Βουλγαράκη νωρίτερα που μας έλεγε έψαχναν στον υπολογιστή τουλάχιστον από αυτά που βρήκε το εγκληματολογικό και σύμφωνα με πληροφορίες έχουμε μάθει, έψαχναν γιατροί εκεί μέσα σε ιατρείο και έψαχναν στο ίντερνετ να δουν τι πρέπει να κάνουν για να ανανύψουν έναν ασθενή. Το χωράει το μυαλό σας. Το χωράει το μυαλό σας. Δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Η ΣΥΑ αποκάλυψε τι γνώριζε πριν την 11η Σεπτεμβρίου. Τι λένε τα έγγραφα? Ο Μπιν Λάντεν ετοιμάζει αεροπειρατεία, έλεγε. Ερωτήματα για τα πτυχία και τις θεραπείες της γιατρού του Μαζονάκη. Τι λέει στο εφημερίδα ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος για την πλασμαφαίρεση? Τι έδειξε η νεκροψία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Πότε αναμένονται οι τοξικολογητές? Ελπίζω όταν ξανάρθω τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα, λέει η Αμάλ Αλαμουντίν. Την ίδια ώρα το Λονδίνο έβαλε φρένο στην κρίσιμη αλλαγή του νόμου. Βέβαια, αλλιώς είναι να είσαι πρωθυπουργός, αλλιώς είναι να είσαι απ' έξω. Ανδρουλάκη σε συνάντηση με δημοσιογράφους χθες βράδυ, πιθανό σενάριο οι δεύτερες εκλογές, λυκοφιλίες Μητσοτάκη, Τσίπρα για να πάρουν τον κόσμο του Πασόκ. Απίστευτη διάσωση στην Αλάσκα, 15χρονος επιβίωσε 4 ημέρες στη θάλασσα μετά από ναυάγιο. Ξέσπα ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη για τους γιατρούς, πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγουν ποτέ. Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ, σε ποιο δρόμο η τροχιά δεν σταματά να κόβει κλίσεις? Στην Αττική Οδό, παιδιά, που έχει κάμερες σε κάθε μέτρο που λένε. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Τα ντοκουμέντα που καίνε το άλοθη Θεοδωρόπουλου. Δεν ήταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή ο Μαζονάκης. Τι κατέθεσαν για την εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη όταν έφτασε στο ιατρείο? Είχε ένα παράξενο βήχα, μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Ο Μαζονάκης ήταν για μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, λέει ο δικηγόρος του. Σάλλος με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και βουλευτή των Δημοκρατικών, γέλια την ώρα που διάβαζαν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Δείτε εδώ το βίντεο. Και η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αραβωνιαστικό της Michael Polanski. Να του ζήσει βρε παιδιά, να του ζήσει. Δύο ενέσεις αδρεναλίνης χορήγησε στο Γιώργο Μαζονάκη ο Ηλίας.

Θεοδωρόπουλος. Ο ταξιτζής κατέθεσε πάντως ότι τον πήγε στις 13:55 και όχι στις 4:30 που είπαν οι γιατροί. Στο μικροσκόπιο είναι οι βουλευτές του ΑΕΒΔΕ, πρώην αξιωματικός της Στάζη, πρώην πορνοστάρ και δεσμοί με νεοναζί. Ωραία πράγματα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Τη Δευτέρα στη Μία στη Νίκη, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Και δεύτερο στη Βουδαπέστη με 6:15 ο Καραλής, πρώτος ο Ντουμπλάντιτς με 6:20. Πάμε στο Newsit. Τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζονάκη πριν ξεψυχήσει, η κατάστασή του όταν έφτασε στην κλινική και οι αντιφάσεις των γιατρών. Τα ντοκουμέντα λοιπόν που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη, τα δύο σενάρια από τις φωτογραφίες στο Κολωνάκι. Οι γιατροί τράβηξαν φωτογραφία στον Γιώργο Μαζονάκη την ώρα της πλάσμαφαίρεσης, έψαξαν στο AI τρόπους να τον επαναφέρουν, αυτό που σας λέγαμε. Προσπαθούσαν να βρουν στο AI, googlaran τεχνητή νοημοσύνη, για να δουν πώς μπορούν να τον επαναφέρουν. Εμμανουήλ Καραλής, η άτσαλη προσγείωση, το κορυφαίο άλμα στα 6-15 και η υπόκληση από Μόντο Ντουμπλάντιτς. Και εδώ τη Δευτέρα στη Μία το μεσημέρι το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη. Γαλλία, τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε στη Νορμανδία, ανατράπηκε βαγόνι, 40 τραυματίες. Αντώνης Ρέμος, ο Ροναλτίνιο δεν θα παρευρεθεί στη συναυλία του λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος. Σήμερα είναι η συναυλία λοιπόν του Αντώνη Ρέμου εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο News 247. Ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση παρουσία υπουργών σε ιατρικό συνέδριο. Την ακούσαμε νωρίτερα. Πώς διαφήμιζε το μηχάνημα, το φοβερό, το detox μηχάνημα, λέει, που έκανε θεραπείες αποτοξίνωσης. Θάνατος Μαζονάκη, καταθέτεις που εκθέτουν τους γιατρούς και ο απεινιδωτής. Παρουσιάστηκε ο οδηγός του ταξί που μετέφερε το Μαζονάκη στο ιατρείο, τι κατέθεσε. Ετοιμάζει έκπληξη ο Ερντογάν, φουντώνουν τα σενάρια μετά την ενηγματική δήλωσή του. Επίθεση με βλήματα στο δίκτυο Πέτρα Ελαογών της Σαουδικής Αραβίας. Ο Καραλής πέταξε στα 6:15 μέτρα όπως έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντιτς και παρετήθηκε ο πρίτανης του Κίλι εγμές προς την κυβέρνηση. Και από τα διεθνή μέσα, γιατί βουλιάζουν τα σπίτια στο Λονδίνο. Και τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για την 11η Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά. Η χρυσή κατάρα του Σουδάν, πως ο πυρετός της εξόρυξης δηλητηριάζει μία ολόκληρη πόλη. Πάμε στο καθημερινή.gr. Θάνατος Μαζονάκη, η κατάθεση της γραμματέως που σπάει την εκδοχή της γιατρού. Τεχνολογία δεν θα στοιχημάτιζα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επικρατήσει της ανθρωπότητας, αλλά μπορεί και να έχανα. Ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας προειδοποιούν ότι η κούρσα προς την υπερνοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου. Στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα και αύριο είναι ο Πρωθυπουργός εκεί. Θάνατος Μαζονάκη από τη σάουνα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το ιστορικό των ελέγχων. Οι δύο λογαριασμοί που φοβούνται όλοι, εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα, άνοδος του πληθωρισμού, λόγω ράλι των τιμών της ενέργειας. Και Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, μιλά στην Καθημερινή για το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα εγκαταλείψει τη Γη και θα βρεθεί στο διάστημα. Τα επόμενα βήματα, οι προκλήσεις αλλά και η μεγάλη εικόνα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Από αυτά που μας κάνουν περήφανους. Εντάξει. Πάμε στο CNN.gr. Γιώργος Μαζονάκης, όταν οι αντικρουόμενες καταθέσεις των γιατρών κούμποσαν με τα ψηφιακά πιστήρια. Οι αντιφάσεις και οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών κρατούνται, όπως είπαμε, στην ασφάλεια Αθηνών
την Δευτέρα θα απολογηθούν στον ανακριτή. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναλύει το πόρισμα της νεκροψίας Μαζονάκη. Θα περιμένουν τις τοξικολογικές, οι οποίες θέλουν διάστημα από 3 εβδομάδες έως και 2 μήνες, όπως άκουγα χθες από γιατρούς. Αιματολογική εταιρεία, η πλασμαφαίρεση έχει παρενέργειες, δεν είναι αποτοξίνωση. Γιώργος Μαζονάκης έρχεται αυστηρό πλαίσιο με σαφείς κανόνες για τα ιατρία ευζωίας. Μπαίνει ένα αυστηρό πλαίσιο. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής. Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για εργαλειοποίηση του ιστορικού πλαισίου από την Άγκυρα. Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου, το μίσος γνώρισε τη δύναμη του αμερικανικού πνεύματος, αναφορά στο Ιράν. Και εδώ το άλμα του Καραλίστα 6-15, δεύτερος λοιπόν, και άλλο ένα χρηστό για τον Ντουμπλάντζιτς στο Ultimate Championship. Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από το CNN, το ρολόι μας δείχνει 6:26. Πάμε με ένα τραγουδάκι ως τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν έχουν υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Βαν στο Περιστέρι τυλίχθηκε στις Φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσάς. Περίοικοι είδαν ένα άτομο να πλησιάζει το βαν και να πετάει κάτι δίπλα του. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλάσμα φέρες στο ιδιωτικό ιατρείο. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια του Μαζονάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: στο Αιγαίο και σε όλη την Ελλάδα μας δίνουμε ευχές και φιλιά και καλημέρες πολλές και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Γιώργη, στη Νίκαια της Λάρισας. Καλημέρα Μπίλη, 22 βαθμοί μας λέει από την Καλαμάτα. Καλημέρα στο Γιώργη στη Χαλκίδα και στην Άρτεμις από την Σπάρτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είναι Νεάπολη, 24 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, για πάμε εμείς να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας σε αυτό το σημείο, την Αναστασία την Τυράσκη. Έχουμε Σαββατοκύριακο με φθινοπορεινές νότες και μάλιστα θα το νιώσουμε καλά το φθινόπωρο αύριο, από όσα έχω καταλάβει τουλάχιστον. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει. Καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Η διάθεσή μας είναι ψηλά. Δεν ξέρω αν θα μας τα χαλάσει ο καιρός, αλλά εντάξει, της εποχής είναι και αυτό.
1: Δεν θα έλεγα ότι θα μας τα χαλάσει, με την έννοια ότι θα περιμένουμε κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ επικίνδυνο. Απλώς δεν θα είναι πια τόσο πολύ καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το θέμα. Θα έχουμε λίγο περισσότερη συννεφιά πλέον, κάποιες τοπικές βροχές, κάποια σποραδικά φαινόμενα και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και βέβαια θα έχουμε και μια αποκλιμάκωση σταδιακή της θερμοκρασίας. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει από σήμερα στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Όχι ότι... τέτοια που εμάς που αγαπάμε, εμείς που αγαπούμε τη θάλασσα, να μας κάνει να μην πάμε στη θάλασσα.
1: Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Απλώς θα επιστρέψουμε σε πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή μιλάμε για στις αρχές της εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταβολή που περιμένουμε, θα είμαστε σε θερμοκρασίες γύρω στους, εδώ Αττική ας πούμε, γύρω στους 27-28 βαθμούς. Τα κανονικά επίπεδα. Δηλαδή δεν θα είναι πια καλοκαίρι ή τόσο πολύ καλοκαίρι το μεσημέρι, να φτάνουμε στους 34-35 βαθμούς. Αυτό είναι όλο. Τώρα βέβαια πώς θα γίνει όλο αυτό. Είναι ένα ψυχρό μέτωπο που μας πλησιάζει από τα βορειοδυτικά και περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά να δώσει έτσι κάποιες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και έπειτα στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Μέχρι εκεί σήμερα. Η υπόλοιπη χώρα σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη κιόλας. Μάλιστα, περιμένουμε εδώ στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Περοπόνσο.
0: Μάλιστα, το πιάσαμε. Κανονικά βουτιές, κανονικά πλένουμε αυτοκίνητο.
1: Σήμερα κανονικότατα. Σήμερα ένας καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα βόρεια, όπως είπαμε, που εκεί από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα. Αύριο Κυριακή όμως, αυτό το μέτωπο σιγά σιγά θα περάσει και στην υπόλοιπη χώρα, οπότε περιμένουμε έτσι έναν πιο άστατο καιρό, με κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα. Μιλάμε δηλαδή για το Ιόνιο, όλα τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Αύριο σε αυτές τις περιοχές περιμένουμε κάποιες σποραδικές βροχές, καταιγίδες κυρίως μπορώ να πω στη Βόρεια Ελλάδα πιο πολύ, και κυρίως στη Μακεδονία τις πρωινές ώρες και μέχρι το μεσημέρι, που είναι και οι ώρες που θα περνάει το σύστημα αυτό, που θα ξεκινήσει όπως είπαμε από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί. Και θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει και η θερμοκρασία. Δηλαδή αύριο μιλάμε για θερμοκρασίες στα δυτικά και τα βόρεια γύρω στους 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα να φτάσουμε και τους 34. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία και από τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είναι μέρες με κάπως άστατο καιρό. Δηλαδή θα υπάρχουν και κάποιες νεφώσεις, θα υπάρχουν και κάποιες τοπικές βροχές. Δεν μιλάμε για έντονα φαινόμενα, ούτε για μεγάλης διάρκειας φαινόμενα, θα είναι έτσι σποραδικά. Δεν θα διαρκούν πολύ, αλλά θα κάνουν τον καιρό έτσι.
0: Φυσιολογικά πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λες. Μάλιστα. Εδώ είσαι και θα μας τα λες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, Αναστασία. Καλή δουλειά και σε σένα. Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος μας, λοιπόν. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του Σαββατιάτικου Τύπου και να έρθουμε αμέσως μετά για τους συναδέλφους. Πάμε. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Πρώτο κόμμα στις γκάφες η Ελλάς. Παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η έφοδος στα χρυσαφικά των θηρίδων και η συγκυβέρνηση του Σιακαντάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η άγνοια για την πατριωτική εισφορά και οι φόροι στα γρήγορα κότερα. Δίωξη για κακούργημα, ρώτησαν το chat GPT πώς να επαναφέρουν τον Μαζονάκη. Ασύλληπτα πράγματα. Αδιανόητες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου καλλιτέχνη στο ιατρείο του τρόμου. Και σε όλα αυτά τα ιατρεία που πάνε οι άνθρωποι που έχουν χρήματα και που μπορούν να τα αντέξουν και πληρώνουν για αυτές τις επεμβάσεις από 6.000 ως 15.000 ευρώ. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. τι να πω. Του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακοινισμένα σχολεία στην τελετή αγιασμού και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λουσίων, παρέστη ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε εδώ και τη σχετική φωτογραφία, τη selfie που έβγαζαν τα παιδιά με τον Πρωθυπουργό. Οι BRICS σχεδιάζουν το αντίβαρο στον Τραμπ, οι αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις χτίζουν ενιαίο μέτωπο κατά της Δύσης, αλλά με διαφωνίες. Και νέες παρεμβάσεις, τριπλό ενεργειακό χτύπημα στην τσέπη των καταναλωτών. Πολυκρίση στην Ευρώπη με ταυτόχρονες ανατιμήσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Εθνική προτεραιότητα η επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, τέτα-τέτ με τον Καλέντ Αλανανή. Και τα 5 συμπεράσματα από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, άρθρο του Κωστή Χατζηδάκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Εκλογικό σόου στο Καστελόριζο. Πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Κινήσεις απελπισίας από το Μητσοτάκη. Θάνατος Μαζονάκη, Πλεύρης και Πατουλής, παλιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη. Στη γραμμή του προξενείου, η εκλεκτή του Ανδρουλάκη στην Ξάνθη. Δεν την έχουν διαγράψει ακόμη. Μειώνουν το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Λαγός εντός εισαγωγικών ο Παύλος Μαρινάκης με 3 τελίτσες προσωπική άποψη. Τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2026 έχει εγκρίνει στην Ελλάδα άλλη μία αρνητική πρωτιά. Πάμε στην Καθημερινή. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς, μόλις 0,8 πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας. Η ώρα της άφιξης και η εκδοχή των γιατρών, Δευτέρα στον ανακριτή για τον θάνατο του Μαζονάκη. Οι παθογένειες της Αθήνας που έγιναν κανονικότητα. Στη γωνία Αιώλου και Σταδίου η λεγόμενη τρύπα του Κατράντζου στέκει από το 1980 μάρτυρας της διαχρονικής αναποτελεσματικότητας και απουσίας μιας ευρύτερης στρατηγικής θωράκισης της πρωτεύουσας. Συναγερμός στην Ευρώπη για ενεργειακό αρμαγεδόνα, έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες ελλείψεις και προβλήματα, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εκπαιδευτικοί. Λιγότερα σπίτια με ακριβότερα ενοικία, πόνο κέφαλος η φοιτητική στέγη. Και 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα, στους 30 έφτασαν οι θάνατοι, έντονη ανησυχία. Στα νέα του Σαββατοκύριακου η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drone σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά. Μπαράζ Ζαπωνώτα με ξέδωσε η Αθήνα σε διάρκεια έως τις 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών του FIR. Τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Οι 45 μέρες που θα κρίνουν τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, τα σενάρια που αποκλείουν δεύτερη κάλπη, ο δρόμος των συνεργασιών, το άθροισμα των ποσοστών και το παρασκήνιο των αναγκαστικών συμπράξεων. Φάκελος 1, θηρίδες τι κρύβουν, πόσο αξίζουν, γιατί διχάζουν, περίπου 240.000 οι μισθωμένες θηρίδες. Φάκελος 2, το αφιέρωμα στα πρόσωπα, στον Στέλιο Καζαντζίδη, ο μύθος 25 χρόνια μετά. Έφυγε 25 χρόνια πριν στις 14 του Σεπτέμβρη ο Στέλιος Καζαντζίδης, έξω και το αφιέρωμα. Και φάκελος 3, ακροδεξιά, η μεγάλη ανατριχύλα της Ευρώπης. Στην εφημερίδα των συντακτών, παγίδα υπέρ των φανς, οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εμβολίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο, εργαλείο για άμεσες κατασχέσεις αποκτούν πλέον οι servicers με αυτοποιημένο σύστημα. Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση από τα 2/3 της κοινωνίας. πρώτη με χαμηλό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25,5%, δεύτερη η Ελλάς με 16,5%, με μία μονάδα αύξηση, μισή μονάδα πάνω το Πασόκ στο 9%. Γερμανία, μία χώρα σε παρακμή, στρίβει ακροδεξιά και υπερεξοπλίζεται. Και υπόθεση Μαζονάκη, το ανεξέλεκτο τοπίο των θαυματουργών, εντός εισαγωγικών, θεραπείων. Στο ριζοσπάστη, με σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής. Ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ. 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη. Και αλήθειες και ψέματα για την ακρίβεια και το λαϊκό εισόδημα πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα, λέει ο ριζοσπάστης. Ναυτεμπορική, ελκυστικότερη όρη συμμετοχή σε δημόσια έργα, κομβική για τον κατασκευαστικό κλάδο ή αλλαγή στα κριτήρια οικονομικής επάρκειας. Μακεδονία, με πατημένο τέρμα τον γκάζι, μέχρι τις εκλογές κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν το μαραθώνιο. Άνοιξαν όλοι τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ, οι στρατηγικές, τα μέτωπα, τα όπλα ενός εκάστου. Στα παραπολιτικά, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον τρεις τελίτσες νέο φορέα. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς, η συναυλία του Αντώνη Ρέμο, απόψε το βράδυ είναι αυτό. Και Γιώργος Μαζονάκης, το παιδί της νύχτας, δεν θα μένει πια εδώ. Πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Στα χέρια της Εσπρέσο η δικογραφία φωτιά που καίει το ζεύγος των γιατρών. Τι τον ρώτησε... Η Γακά λέει και εκείνος απάντησε «Δεν φαντάζεσαι». Οι σκοτεινές ώρες του Μαζό, τα 42 με 3 θαυμαστικά λεπτά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα ευρήματα στα υφασμάτινα καλύματα του καναπέ. Το κάρπα από τον Δόκτωρ Θεοδωρόπουλο στον 54χρονο Σταρ που ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα φορώντας ένα σόρουχο και μια κοντομάνικη μπλούζα από την φωτογραφία που δημοσιεύει εδώ η εφημερίδα. Στην On Time, θρίλερ με το θάνατο του Μαζό. Από την Νίκαια στην κορυφή της δόξας, το περίεργο έβριμα στην καρδιά και η λιποθυμία πριν από 4 μέρες. Τι συνέβη στο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί τον υπέβαλαν στην πανάκριβη πλασμαφαίρεση των 6.000 ευρώ. Για κακούργημα διώκονται οι δύο γιατροί. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε με μουσική ανάσα για να έρθουμε να βρούμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους.

0: Υπέροχη Μαρία Παπαγεωργίου βεβαίως. Κλείνουν όμως οι πληγές. Αν είναι πληγές τέτοιες όπως αυτές που θα μας πει τώρα ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Κέρκυρα, πώς να κλείσουν οι πληγές. Λοιπόν, Γιάννης Αδριώτης από την Κέρκυρα λοιπόν. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Σε παρακολουθώ καλημέρα. Από χθες, σοκαρισμένη σε παρακολουθώ, όπως όλοι μας, για αυτή την είδηση που θα μας μεταφέρεις και αφορά σε ένα 8χρονο κοριτσάκι, έτσι, 8χρονο, 9χρονο κοριτσάκι.
1: Και η είδηση είναι ότι συνελήθηκε ο παππούς της, 51 ετών.
0: Με κατηγορίες για ασέλγεια στο παιδί.
1: Ασέλγεια.
0: Πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν, τι έχουμε μάθει?
1: Τώρα οι πληροφορίες που έχουμε μάθει είναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είναι και η οποία εύκολα και εύκολα μαθαίνει σε γίνεται. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι φαίνεται πως η μάνα του παιδιού κάτι κατάλαβε. Χωρίς όμως να ξέρει τι ακριβώς γινόταν, πήγε την μικρή κοπέλα στον γιατρό. Ο γιατρός, μιλώντας με την κοπέλα, εξέτασε και κατάλαβε ότι κάποιος είχε ασελγήσει, δηλαδή μάνα στο παιδί, χωρίς όμως να γνωρίζει. Η μητέρα αμέσως πήγε στην αστυνομία, ενημέρωσε για τα ευρήματα πάνω στην κοπέλα της. Η αστυνομία ξεκίνησε από το παγκέλτος έρευνα και από την έρευνα, η οποία περιείχε και κατάθεση της κοπέλας πάντα στις πληροφορίες με παρουσία από τον ψυχολόγο, διαπιστώθηκε ότι η κοπέλα είπε ότι την είχε κακοποιήσει και πιθανόν πέρασε αρκετές φορές για διάστημα κάποιων μηνών μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Να πούμε ότι ο παππούς μέχρι και τον περασμένο μήνα, ο παιδί δεν είναι άγνωστος, δηλαδή άνδρας, ναι, συγγνώμη, έμενε μέσα στο σπίτι, μαζί στο ίδιο σπίτι, εδώ και ένα μήνα είχε μετακομίσει σε διαφορετικό σπίτι. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του, ο ίδιος βέβαια, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει και από το δικηγόρο του ισχυρίζει, δεν έχει κάνει κάτι. Αρνείται τις κατηγορίες. Έχει πάρει προθεσμία για να αποκριθεί το πρωί της Δευτέρας, στην οποία ανακριθεί και η εισαγγελέα, οι οποίοι και θα αποφασίσουν την περαιτέρω τύχη του, κρατείται αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνεις και από το πώς αποκαλύφθηκε και το τι έγινε ακριβώς. Οι υπόθεσεις είναι πραγματικές. Μιλάμε για μια κοπέλα, Ματίνα, 8 χρονών. Είναι αδιανόητο, έτσι. 8.
0: Είναι ένα κοριτσάκι, εγώ δεν λέω κοπέλα, είναι ένα κοριτσάκι, δεν ξέρω αν είναι έκφραση αυτή στην Κέρκυρα, είναι ένα κοριτσάκι 8 χρονών. Είναι ένα παιδί, Γιάννη, όπως το λες. Είναι ένα
1: πολύ,
0: παιδί.
1: Πολύ μικρό παιδί. Είναι όντως, δηλαδή, δεν ξέρεις τι είναι το παιδί, δηλαδή, ποιος είναι τι σε αυτό το παιδί, το μικρό παιδί.
0: Ναι. Μέσα από την οικογένεια. Μέσα από την οικογένεια. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, Γιάννη, θα σε αφήσω, θα σου στείλω καλημέρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν θες να ακούς. Ήταν και κακή η σύνδεσή μας, δυστυχώς δεν ακουγόσουν και καλά. Λοιπόν, από τις ειδήσεις που δεν θες να ακούς, αλλά που όλοι πρέπει, όσοι μεγαλώνουν παιδιά, να έχουν το νου τους ακόμα. Αν φτάνει στο επίπεδο να λες πρέπει να έχω το νου μου ακόμα και για την οικογένεια, τι να πω.

καλημέρα στην Νεοκείο και στον Πέτρο. Ευχές για ένα όμορφο και δημιουργικό και αισιόδοξο Σαββατοκύριακο, 17 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, Ρέμο ακούω, έτσι θα τον υποδεχτώ τον κύριο που έρχεται τώρα.

0: Καλημέρα, Καρντάση.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: Μαρτίνα. Ορίστε, ορίστε, και... ορεξάτος. Μα για αυτό εγώ σε αγαπάω.
1: Είμαστε, έχουμε πάρει ήδη θέση μπροστά από την εξέδρα.
0: Και εγώ από εδώ, από Αθήνα, θα σας παρακολουθώ.
1: Βλέπουμε εδώ τα φωτορυθμικά που κάνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες εδώ οι τεχνικοί και όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τη μεγάλη βραδινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος γιορτάζει 30 χρόνια στο... Ελληνικό πεντάγραμμο.
0: Λοιπόν, δύο ειδήσεις έχει η Θεσσαλονίκη, Ανδρουλάκη που είναι πάνω, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, και Ρέμου. Ρέμος 30 χρόνια,
1: 30 χρόνια Ρέμος, μάλιστα η συναυλία του Αντώνη Ρέμου έχει επηρεάσει και την ώρα ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς θα γίνει λίγο νωρίτερα, σε 7 η ώρα θα γίνει η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, προκειμένου και στη συνέχεια και όσοι θέλουν να, μετά την ομιλία του Προέδρου να έρθουν εδώ στην Νέα Παραλία να απολαύσουν το υπερθέαμα αυτό που ετοιμάζουν εδώ και πολλούς μήνες ο Αντώνης Ρέμος και οι συνεργάτες του. Να σας πω.
0: Ροναλντίνιο θα έχετε.
1: Ροναλντίνιο θα έχουμε. Θα έχουμε Μαντόνα.
0: Δεν θα έχετε. Δεν τα έχεις μάθει. Δεν θα έχετε, λέει. Έχει προσωπικούς λόγους και δεν θα έρθει.
1: Αυτό δεν το. Ήδη τελευταία στιγμή, πάντως μέχρι χθες το μεσημέρι, απόγευμα, ο Αντώνης Ρέμος έλεγε ότι θα μπορεί να παίξουν και μπάλα μαζί πάνω στη σκηνή.
0: Θέλω να με διαψεύσεις, αλλά εγώ διάβαζα τώρα ότι για προσωπικούς λόγους δεν θα έρθει, λέει. Λοιπόν, μικρή σημασία έχει αυτό.
1: Μικρή σημασία έχει αυτό. Πάντως αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος. Γύρω στους 200.000 κόσμο περιμένουν εδώ για την συναυλία της Θεσσαλονικής. Από πληροφορία έχουμε σωθεί από όλη την Ελλάδα και μάλιστα και από τα Βαλκάνια αναμένεται να έρθει κόσμος. Τώρα θα έχουμε 1.200 drones τα οποία θα δημιουργήσουν ένα drone show στους ουρανούς της Θεσσαλονίκης αλλά και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου όπου έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις. Υπήρχε ένας καυγάς τις προηγούμενες ημέρες καθώς ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο το σκηνικό έχει ενοχλήσει μια μερίδα κόσμου και αυτό...
0: Που τι υποστηρίζει για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Ο κόσμος, αυτοί που αντιδρούν τονίζουν ότι έχει ουσιαστικά η σκηνή που έχει τοποθετηθεί εδώ από συνεργάτες Αντώνη Ρέμου έχουν κρύψει ουσιαστικά τον... Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί προσβολή και ότι θα έπρεπε να γίνει σε άλλο σημείο η συγκεκριμένη εκδήλωση. Από την πλευρά του Αντώνη Ρέμος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη μέσα στη εβδομάδα, είπε ότι αφενός είναι περήφανος που είναι Μακεδόνας και Θεσσαλονικιός και ότι μέσα από το drone show που θα είναι λέει, το καλύτερο drone show που έχει γίνει ποτέ στη χώρα με τα 1.200 drone. Ουσιαστικά θα ταξιδέψει τόσο το άγαλμα όσο και η Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο μέσα από τα βίντεο, τις φωτογραφίες, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και πάω στοίχημα ότι θα βρουν τρόπο για να αποχαιρετήσουν και τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Ακριβώς, είναι αφιερωμένη η συναυλία στον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε ο Αντώνης Ρέμος χθες. Και περιμένουμε Δέσποινα Βαδί και τη Γαρμπή, τον Γιώργο Θεοφάνου, Σμαντό και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες. Συνολικά 100 μουσικοί, 1000 τεχνικοί, 10 γιγαντοθόνες έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης και 30 live κάμερες θα δίνουν εικόνα από την βραδινή συναυλία.
0: Ποιος τη χάρη σας λοιπόν, ποιος τη χάρη σας. Πες μας για καμιά είδηση τώρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ματίνα, να σου δώσω μια είδηση τη τελευταία στιγμή από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με τις Σέρες. Είχαμε μια κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου, αλλοδαπού, αλβανού, κακοποιού, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία χθες το βράδυ μετά τις 11 και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τεσσερών από τους αστυνομικούς. Εκεί βέβαια περίμεναν τους αστυνομικούς και τον κρατούμενο συνεργή του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί, έβγαλαν τα όπλα, αφόπλησαν τους αστυνομικούς, τους πήραν τα όπλα και τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό στις Σέρες για τον εντοπισμό τους. Είναι ένας κακοποιός σκληρός, ο οποίος είχε ανοίξει πυρ μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα μας φέρνεις. Λοιπόν, Τίμω, σε αφήνουμε γιατί το ρολόι δείχνει 7. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: φωνάξω το όνομά σου.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Να ενισχύσουν το ΚΚΕ που, όπως είπε, δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, κάλεσε χθες από την Αταλάντια Αγρότες και Κτηνοτρόφους ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά η πλειοψηφία, δήλωσε χθες από τη ΔΕΘ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της νοικιακής οικειδίας του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφέρες στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Η δική αναφορά στις επιθέσεις 17 Νοεμβρίου στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, εντάσσοντάς τη σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες το πετρέλαιο Brent. Αυξήσεις αναμένονται στην Αντλία από σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ από τον εκτροχιασμό τρένου στα βόρειο-δυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία, η Εύα, η Στερεά, η Πελοπόννησο, το Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο, το Λασίθι, Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονομένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο, από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Μάτινα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ καλή μέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την... Συγχωρέστε με, θα πάμε να βρούμε τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία βρίσκεται στη Βούλα. Το θέμα της επικαιρότητας βεβαίως είναι το φευγιό του Γιώργου του Μαζονάκη. Θα πάμε να τη συναντήσουμε έξω από το σπίτι. Η Στέλλα, καλή σου ημέρα, Στέλλα.
1: Ναι, καλημέρα Ματίνα, όσο καλή μπορεί να είναι για την οικογένεια, τους φίλους αλλά και τους συνεργάτες του Γιώργου Μαζονάκη που έχασαν τόσο νωρίς έναν δικό τους άνθρωπο. Θυμίζω πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών και με τρόπο μάλιστα που γεννά πολλά ερωτήματα. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε στη Βούλα, ακριβώς έξω από το σπίτι όπου και διέμενε. Εδώ λοιπόν από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, έσπευσε απλώς κόσμος προκειμένου να αφήσει στη μνήμη του ένα λουλούδι, μία ανθοδέσμη, γράφοντας κιόλας μάλιστα μία ευχή. Οι ευχές θρυνεί λοιπόν και ο απλός κόσμος που τον αγάπησε ως καλλιτέχνη μέσα από τα τραγούδια που ερμήνευσε και μας χάρισε. Φυσικά μας συντρόφευσαν σε προσωπικές μας στιγμές. Τώρα να αναφέρουμε πως στο πλαίσιο των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, οι αρχές πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνα.
0: Έχεις δει αυτά τα συγγνώμη τώρα σε διακόπτω εγώ. Έχεις δει από αυτά τα σημειώματα τι γράφουν, δηλαδή ποιο είναι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο? Μήνυματα αγάπης φαντάζομαι είναι.
1: Ναι, φυσικά μηνύματα αγάπης. Γράφουν καλό ταξίδι Γιώργο, καλό ταξίδι Γιώργο μας. Κάποιοι φυσικά επισημαίνουν και το όνομά τους. Ένα από αυτά παραδείγματος χάρη λέει η γειτόνισσα, άλλο η θαυμάστριά σου η Μαριτίνα.
0: Ήταν αγαπητός ο Γιώργος, Στέλλα. Ήταν αγαπητός ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ακόμη και αν κάποιος διαφωνούσε με το στυλ του, με αυτά που έλεγε, όλοι του καταλόγιζαν ότι ήταν αυθεντικός και ότι είχε πολύ αγάπη μέσα του, ότι ήταν ένα μικρό παιδί ο Μαζονάκης.
1: Ναι, τα τραγούδια του όπως είπαμε αγαπήθηκαν, τα αγάπησαν γενιές και γενιές. Πολλοί από όσους τον άκουγαν, τον λάτρευαν όλα αυτά τα χρόνια από τις ερμηνείες που έκανε και ποιος δεν ερωτεύτηκε, δεν αγάπησε με τις ερμηνείες του και τα τραγούδια του. Η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ δημοφιλής στο ευρύ κοινό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, είμαι βέβαιη τώρα ξημερώνει κιόλας ότι ο κόσμος θα είναι πολύ περισσότερος που θα καταφθάνει εκεί, οπότε θα καταγράψει και τις αντιδράσεις και των γειτόνων και των απλών ανθρώπων που τον αγάπησαν πολύ. Το τελευταίο αντίο λοιπόν θα το πει ο κόσμος τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Από εκεί και πέρα η έρευνα συνεχίζεται με όλα αυτά που σας λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωξες. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, στο άλλο θέμα τώρα που μας καίει, στο άλλο θέμα που μας καίει και μας τσουρουφλίζει, λέω εγώ. Κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι βρέθηκε το Brent χθες. Έκλεισε νομίζω στα 107. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, λόγω περαιτέρω κλιμάκωσης εκεί στην κρίση, της κρίσης εκεί στη Μέση Ανατολή. Αναμένονται νέες αυξήσεις από αυτό το Σαββατοκύριακο και η κυβέρνηση υπ' αυτές τις συνθήκες εξετάζει, λέει, πρόσθετες παρεμβάσεις. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Έχουμε βαρεθεί να αναλύουμε αυτό το δύσκολο τοπίο που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, καλή σας μέρα. Όσο ψύχρεμη και αν είναι η φωνή σας, δεν ξέρω τι να μας πείτε με αυτές τις εξελίξεις.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίτσου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, πολύ σωστά το είπατε προηγούμενα. Έχουν γίνει όλοι Έλληνες αναλυτές των Διεθνών Τιμών του Αργού Πετρελαίου και το περιμένουν πώς και πώς να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια αυτή η αγωνία και η ανασφάλεια είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι δεν είναι κάτι το...
0: 7 μήνες παρακολουθούμε το έργο και το έλεγα και νωρίτερα, προχθές είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν έχει μετανιώσει, λέει, γι' αυτό, και από εκεί που έλεγε ότι θα είχε καθαρίσει τον πόλεμο σε 15 ημέρες, τελικά πάμε να κλείσουμε τον 7ο μήνα.
1: Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό ούτε σε βάθος εξαμήνου. Ναι. Και δεν πρόκειται να τελειώσει και η δικιά μας αγωνία και η επιβάρυνση στη τσέπη του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα καταναλωτή. Αυτό το οποίο έχει γίνει πλέον δεδομένο, είμαστε σε μια νέα εποχή του 2 ευρώ πλάς. Δηλαδή έχει γίνει πλέον το 2 και είναι, το θεωρούμε δεδομένο πια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήδη έχει ξεπεράσει Αθήνα-Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ. Από την προηγούμενη εβδομάδα. Όλη αυτή τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε αυξήσεις. Βλέπουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, 110 δολάρια το βαρέλι. Έγινε μια μείωση, μια αποκλιμάκωση στα 100.

0: έτσι. Και οι αποθήκες άδειες σε όλη την Ευρώπη, οι αποθήκες είναι άδειες.
1: Μα και αυτό είναι το δύσκολο, και γιατί το λέω ότι είναι το δύσκολο που πολύ σωστά επισημαίνετε για τις αποθήκες. Γιατί τα στρατηγικά αποθέματα έχουν καταναλωθεί, έχουν διατεθεί στον κόσμο με τις προηγούμενες τιμές. Τα δηληστήρια δυσκολεύονται να πάρουν τις ποσότητες που θέλουν να πάρουν, την τιμή που πρέπει να πάρουν για να μπορούν να το πουλήσουν στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι δεν παίρνουν μεγάλες ποσότητες, γιατί ο ένας λόγος είναι ότι είναι πολύ υψηλή η τιμή του αργού πετρελαίου, αφενός και αφετέρου, δεν μπορεί να περάσει όσα καράβια θέλει από εκεί. Δηλαδή δεν έχει τον εφοδιασμό που θα μπορούσε να πει φέρτε μου 20 καραβιές, περνάει ένα-ένα και αν περάσει. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και πώς εξελίσσονται. Και αν εμπλακούν και οι Κούθοι, αν εμπλακούν και δεν μπορούν να περάσουν και από τις άλλες διόδους, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι στο επόμενο διάστημα, αν υπάρχει και άλλη εμπλοκή άλλων κρατών, ότι δεν θα υπάρχει και απρόσκοπτη διέλευση, έστω και με κύκλο ολόκληρο. Που σημαίνει ότι ναι, μεν θα υπάρχει επιβάρηση στη τιμή, αλλά θα μπορεί να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση ώστε να μπορέσει να υπάρχει επάρκεια. Mm-hmm. Είναι και αυτό το θέμα. Τώρα, όσο για το θέμα του χειμώνα που είπατε, μου δίνεται μια πάσα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Είχαμε κλείσει το 1,80 πέρσι.
1: Είχαμε κλείσει στο 1,80 που πολύ σωστά το θυμόσαστε, στον Απρίλιο μήνα. Με τα σημερινά δεδομένα είμαστε στο 1,92 plus. 1,90 με 1,92, 1,90 plus, που σημαίνει ότι μπορεί να το δούμε στο επόμενο διάστημα και στα 2 ευρώ. Προσέξτε με, όχι με το φόρο που έχει σήμερα, με το φόρο που θα έχει στις 15 Οκτωβρίου. Δηλαδή, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, αυτός ο οποίος θα είναι στις 15 Οκτωβρίου, μειωθεί, θα μειωνόταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είχε τουλάχιστον 1,90 με 1,92. Που σημαίνει ότι αυτό είναι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει άνθρωπος πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, αλλά το ζήτημα είναι ότι με αυτά τα δεδομένα κινούνται όλα προς τα πάνω. Και το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Και δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα θερμανθεί ο κόσμος. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε ήπιο χειμώνα. Τουλάχιστον από αυτή τη πλευρά η χώρα έχει το προνόμιο να είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι οι χώρες της Ευρώπης, ας πούμε. Δεν ξέρω
1: αυτό παρακαλάει ο κόσμος να μην υπάρχει χειμώνας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί.
0: Δεν μου λέτε, ο κόσμος περιορίζει οι μετακινήσεις, περιορίζει το ποσοστό του καύσιμου που βάζει. Πολύ,
1: Πολύ, πολύ. Έχει περιορίσει τις κινήσεις και το καλοκαίρι περιορίσει τις κινήσεις. Καταρχήν, ο Αύγουστος μήνας ήταν για μας στην Αθήνα, είχε μεγαλύτερη κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό το λέω γιατί. Τις άλλες χρονιές ο Αύγουστος μήνας ήταν εντελώς νεκρός και για μας φέτος υπήρχε κίνηση, που σημαίνει τι, ότι ο κόσμος δεν πήγε τις διακοπές του, τις περιόρισε πολύ. Mm-hmm. Πολύ λίγοι πήγαν τις διακοπές, κινήθηκαν στο εσωτερικό, γι' αυτό λέω ότι έχει περιορίσει πάρα πολύ και το βλέπουμε τώρα με τις υποχρεώσεις, τα σχολεία, τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν. Τις Κυριακές που θα ήταν πιο με μεγαλύτερη κίνηση, σας πληροφορώ ότι υπάρχει μείωση στην κατανάλωση. Άλλωστε το λέει και το κυβέρνηση, το λέει το οικονομικό επιτελείο, ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εισπράττω λιγότερα χρήματα. Άσχετα από τον ΦΠΑ λόγω του υψηλού της τιμής εισπράττω περισσότερα, αλλά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι επί λίτρου εισπράττω λιγότερα χρήματα. Γιατί υπάρχει ύφεση, δηλαδή πουλιώνται λιγότερα λίτρα καυσίμου. Όμως είναι ακριβότερο το προϊόν και εισπράτεται μεγαλύτερο ΦΠΑ. Γι' αυτό έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα το επιδοτήσω, γιατί δεν μπορεί να μειώσει ΦΠΑ λόγω της απαγόρευσης από τους εταίρους μας. Θα επιδοτήσω το καύσιμο οριζόντια. Και το σωστό είναι αυτό, το οριζόντια για όλους. Όπως έχει γίνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ή η μείωση από τα δηληστήρια στη βενζίνη.
0: Μάλιστα, πάμε για νέα ένεση, όπως φαίνεται, έστω για να ξεφουσκώσει λίγο η κατάσταση. Αλλά
1: δεν θα ξεφουσκώσει.
0: Δεν θα ξεφουσκώσει.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Αν είναι 2 ευρώ.
0: Γιατριά στον άρρωστο μου ακούγεται όλο αυτό.
1: Πόσο θα το μειώσει η κυρία Καραμίτσου. Πόσο θα το μειώσει η κυρία Καραμίτσου το πετρέλαιο. Πόσο θα δώσει επιδότηση το κράτος για να μειώσει την τιμή. Δηλαδή, και 20 λεπτά να δώσει.

0: από το 2 στο 1,80. Για σκεφτείτε το.
1: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση συμπαρασύρει πληθωρισμό και τις τιμές σε όλα τα είδη της καθημερινότητας.
0: Προπάντων πληθωρισμό, γιατί τα μεταφερόμενα προϊόντα, τα αγαθά θέλουν πετρέλαιο, τα παραγόμενα προϊόντα θέλουν πετρέλαιο. Συγγνώμη που είμαι έτσι λίγο σήμερα που μιλάμε.
1: Όχι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Κανένας δεν θέλει να είναι δυσάρεστος, κυρία Σμάτογλου.
0: Δυστυχώς την πραγματικότητα μεταφέρουμε και αποτυπώνουμε, έτσι.
1: Έτσι όπως το λέτε. Σας το είπα, όσο ψύχρεμος και αν θέλετε να είστε κι εσείς και εγώ και όλοι που το παρακολουθούμε, τι ψυχραιμία να έχεις μπροστά σε αυτή την κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Πώς να την αποτυπώσουμε αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: μου να κάνω. Λοιπόν, για να έρθουμε πάλι να ασχοληθούμε λίγο, σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί όταν λέγαμε για το θέμα του θανάτου και τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση λοιπόν με αφορμή το γεγονός αυτό ως προς το πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των κέντρων ευεξίας, αντιγύρανσης, των κέντρων που πραγματοποιούν αισθητικές επεμβάσεις και τους κινδύνους που κρύβουν όλα αυτά τα άτυπα ιατρία. Όπως είδαμε, λειτουργούν παράνομα και χωρίς τα απαραίτητα ιατρικά πρωτόκολλα. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει με τον κύριο Θόδωρο Τροκάνα, είναι διδάκτορ της νομικής. Κύριε Τροκάνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Καραμίτσου σε εσάς και τους ακροατές του ERT News Radio.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρω, κύριε Τροκάνα, αν θα έπαιρνε αυτές τις διαστάσεις το θέμα αν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο και το ξέρουμε όλοι αυτό και το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, έτσι.
1: Έχετε δίκιο ως προς τη διαπίστωση αυτή.
0: Αλλά μέσα από αυτό το άσχημο γεγονός
1: ίσως ανακύπτει και ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας το οποίο θα πρέπει να ενσκύψει η ελληνική πολιτεία τα αρμόδια όργανα.
0: Ναι, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θέμης Στοκλέος ανακοίνωσαν ότι έρχονται νέες παρεμβάσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις για το θέμα αυτό. Δεν μου λέτε τι πλαίσιο είχαμε έως τώρα.
1: Εδώ τώρα δεν είχαμε ένα, από ό,τι φαίνεται από τα δεδομένα που έρχονται στη δημοσιότητα, δεν είχαμε ένα κέντρο αισθητικής, είχαμε ένα ιατρείο που λειτουργούσε, ένα όπως λέει το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001, μία μονάδα, έναν ιδιωτικό φορέα, όπως το λέει για την ακρίβεια, παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και επ' αυτού προφανώς θα έχει πάρει την άδεια. Από εκεί και πέρα όμως λειτουργούσε και με μηχανήματα τα οποία για παράδειγμα δεν ήταν για αυτές τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εξάλλου νομίζω προκύπτει ότι δεν είχαν καταγραφεί αυτά τα μηχανήματα που υπήρχαν, ότι συνιστούσαν τον επιστημονικό εξοπλισμό της μονάδας, και αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να ανακληθεί αυτή η άδεια λειτουργίας που υπήρχε σε αυτό το ιατρείο.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ναι. Σε αυτές τις πράξεις ποιοι δικαιούνται να προβαίνουν?
1: Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μία πρόχειρη έρευνα για το τι είναι αυτή η καινούργια λέξη που έχουμε όλοι στο στόμα μας τις τελευταίες δύο μέρες, πλασμαφαίρεση, έψαξα και βρήκα μία υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας του 1991, η οποία μιλάει, είναι ίσως και η μόνη που κάνει τέτοια αναφορά σε αυτόν τον όρο, όχι όμως με την έννοια, με τη μορφή που από ό,τι φαίνεται γινόταν σε αυτό το ιατρείο, αλλά μία η οποία γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού αιματολόγου γιατρού για συγκεκριμένο λόγο, για θεραπευτικό σκοπό. Εδώ από ό,τι φάνηκε, δεν ξέρουμε βέβαια για ποιο συγκεκριμένο σκοπό προτάθηκε αυτή η...
0: Μα η γιατρός έβγαινε, εγώ έπαιξα και δήλωσή της, φαντάζομαι ότι και εσείς θα την ακούσατε, κύριε Τροκάνα, από συνέδριο πριν από 3 χρόνια που έβγαινε και έλεγε το φοβερό μηχάνημα που κάνει αντιτόξ θεραπεία.
1: Ναι, αυτή όμως η σκοπή, δηλαδή η αντιγύρανση, η αναγέννηση, η αποτοξίνωση, όπως θέλετε πείτε το, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, δεν είναι τεκμηριωμένη. Εγώ ξέρετε έκανα προσπαθούσα να βρω λίγο κατευθυντήριες οδηγίες που κάνουμε πάντα από αντίστοιχες ενώσεις. Έπεσα πάνω στην Αμερικανική Ένωση αφαίρεσης, έτσι το λένε εκεί, την πλάσμα αφαίρεση, η οποία όντως έχει έναν κατάλογο ιατρικών ασθενειών και παθήσεων για τις οποίες ενδείκνυται. Σε αυτά δεν υπάρχει ούτε αντιγύρανση, ούτε αναγέννηση, ούτε αποτοξίνωση. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια μέθοδο η οποία δεν είναι τεκμηριωμένη και βασισμένη σε ενδείξεις. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα και αυτό θα είναι ένα μέτρο με το οποίο θα κριθεί τυχόν ιατρική ευθύνη αυτών των γιατρών ή του ενός, γιατί δεν τα ξέρουμε ακόμη ακριβώς τι έχει γίνει εδώ.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο σύζυγος φαίνεται ότι λέει ότι δεν ήταν, ότι δεν συμμετείχε εν πάση περιπτώσει στη διαδικασία.
1: Πάντως, αιματολόγο δεν είδαμε εκεί να υπάρχει, νοσοκομιακή οργανωμένη νοσοκομιακή δομή δεν είδαμε να υπάρχει, είναι συγκεκριμένοι οι μονάδες που γίνεται αυτό, οι συγκεκριμένοι οι λόγοι και πάντως δεν μπορούμε οποιαδήποτε βέβαια ιατρική κρίση να θεωρεί ότι εδώ ήταν ενδεδειγμένη αυτή εδώ.
0: Κύριε Τροκάνα, προκύπτει και άλλο ένα ζήτημα. Η διαφήμιση και το εμπόριο ελπίδας μέσα από ιατρικές μεθόδους.
1: Πολύ σας θα το λέτε. Ξέρετε, το βασικό εργαλείο που έχουμε εμείς οι νομικοί για να κρίνουμε τον τρόπο άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος είναι ένα νομοθέτημα του 2005, είναι ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας. Εκεί υπάρχουν δύο ξεχωριστά κεφάλαια άρθρα που μιλούν για τον τρόπο διαφήμισης του γιατρού και την παρουσία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι το πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ αυστηρό. Δεν μπορεί ένας γιατρός να διαφημίζει ότι είναι καλύτερος από τον άλλον, να διαφημίσει πράγματα που είναι ατεκμηρίωτα, γιατί για όλα αυτά θα έπρεπε να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος και νομίζω ότι τέτοιες διαφημίσεις σαν αυτές που έχουμε δει να κυκλοφορούν, αυτές στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς, υπερβαίνουν τα όρια τα οποία θέτει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας. Για να μην πω ότι φτάνουμε και σε σημείο εμπορευματοποίησης, είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει.
0: Και προφανώς τώρα κατόπιν εορτής παρεμβαίνει και ο ιατρικός σύλλογος.
1: Οφείλει να παρέμβει.
0: Οφείλει να παρέμβει. Μετά από αυτό που έγινε, αυτό έλειπε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Τροκάνας, δόκτωρ νομικής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού χθες αργά το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών. Ντυμένοι αστυνομικοί συνεργεία φόπλισαν τους σοφρονιστικούς, διευκολύνοντας την απομάκρυνση του κρατούμενου από το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αστυνομίας της ΣΕΡΣ για τον εντοπισμό του κρατούμενου. Κανείς δεν είναι μόνος ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Θα περιοδεύσει σήμερα σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο. Ξεκίνημα στο Earth News Radio, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη να έχετε στο ξεκίνημά σας. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας στις ΣΕΡΕΣ, τον Βασίλη Αναστασιάδη. Μας έλεγε νωρίτερα ο Τίμος ο Φακαλής ότι υπήρξε μια κινηματογραφική απόδραση Αλβανού κρατούμενου από το νοσοκομείο της πόλης. Ο Βασίλης σίγουρα έχει καλύτερο ρεπορτάζ από την πόλη του. Για να τον συναντήσουμε λοιπόν. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Ματίνα, πραγματικά έτσι πρωτόγνωρο, πρωτοφανή και θα λέγαμε έτσι πρωτοφανές και πραγματικά έτσι μια κινηματογραφική απόδραση. Έχει μάνει σε ένα γερμό στις νομικές αρχές μετά αυτή την πρωτοφανή κινηματογραφική απόδραση, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11 στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Να πούμε στους ακροατές μας ότι οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Ιγρήτας πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Όταν το όχημα της φυλακής έφτασε στον προαύριο χώρο του Νοσοκομείου Σερών, πάνωποι άνδρες με στολές όπκι και κουκούλες βγήκαν από δύο αυτοκίνητα και με απειλή Καλάβνικο έβγαλαν από την κλούβα της φυλακής έναν υπήκο Αλβανία 41 ετών, ο οποίος έκτιε ποινή για ναρκωτικά και ανθρωποκτονία. Τον πήραν μαζί τους και τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα, απέσπασαν το όπλο από τον έναν άνδρα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού τους από την αστυνομία. Έχουν ενημερωθεί οι πύλες εξόδου της χώρας και η Ιντερπολ, ενώ ανάκρισε διενεργή ασφάλεια Σερών. Και σύμφωνα με πληροφορίες μας, η αστυνομία εντόπισε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα, το οποίο έχει πλαστές πινακίδες. Πραγματικά κινηματογραφική απόδραση. Θυμίζει λίγο την απόδραση του Πάσταρη το 2001, Φεβρουάριο του 2001, αλλά καταλαβαίνεις τώρα με το πώς έγινε αυτό, δηλαδή με τους πάνωπλους άνδρες με τις στολές όπ και είναι μόνο κινηματογραφικές ταινίες, έχεις δει κάτι ανάλογο.
0: Δεν φυλασσόταν.
1: Υπήρχε ένα όχημα της εξωτερικής φρουράς, ήταν μέσα τρεις κρατούμενοι και ήταν και δύο υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς. Με το που σταμάτησε στον προαύριο χώρο αυτό το όχημα των φυλακών, εμφανίστηκαν τα δύο αυτοκίνητα και ήταν πάνωπλοι οι άνδρες αυτοί και μάλιστα είχαν στολές όπκι και κουκούλες. Καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ δύσκολος ο υπαλλήλος της εξωτερικής φρουράς να τους αποθήσουν, να τους διώξουν. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο ήταν. Και έτσι ουσιαστικά πήραν τον 41 ετών υπήκο Αλβανίας, τον κρατούμενο, οι άλλοι δύο εξετάστηκαν την αστυνομία.
0: Ας το πω όπως το λένε στο χωριό μου και μην τον είδατε τον Παναγί. Ας το.
1: Ακριβώς. Βρέθηκε το αυτοκίνητο, προς το παρόν θα δούμε.
0: Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα.

0: Για να έρθουμε τώρα σε άλλο ένα φαινόμενο των καιρών, σε μια νέα πραγματικότητα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητες που μας παρέχει, όταν όμως γίνεται αλόγιστη χρήση. Υπάρχουν, να το πω με ιατρικούς όρους, υπάρχουν παρενέργειες. Για πολλά χρόνια οι φαρμακοποιοί ήταν αντιμέτωποι με τον Dr. Google. Τώρα συνομιλούμε και με το ChatGPT, με τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, και πάμε και τους, προφανώς τους ζητούμε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ή που ακόμη και εκείνους τους ίδιους συμπεριβαίνουν πολλές φορές. Θα μιλήσουμε για το θέμα με την κυρία Τερέζα Χαραμή. Είναι μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης. Καλή σας μέρα, κυρία Χαραμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Είναι έτσι τα πράγματα. Έρχεται κόσμος και σας ζητάει ή σας λέει ανήκουν στα πράγματα με βάση αυτό που έχει ακούσει ή έχει προκύψει μετά από συνομιλία που έχει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έχετε δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι ασθενείς που προσέρχονται στο φαρμακείο...
0: Έχουμε άποψη, πολλές... λοιπόν, ερχόμαστε στο φαρμακείο και φτάνουμε στον πάγκο με άποψη πλέον.
1: Έτσι είναι. Οι ασθενείς ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης και στην τεχνητή νοημοσύνη, συνομιλούν με αυτήν και περιγράφουν τα συμπτώματά τους. Πολλές φορές περνούν και τις εξετάσεις τους και ζητούν πληροφορίες όσον αφορά τη δική τους πάθηση ή ό,τι τους απασχολεί για την υγεία τους. Προσέρχονται λοιπόν στο φαρμακείο και με βάση τις απαντήσεις που τους έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη, ρωτούν το φαρμακοποιό ότι η τεχνητή νοημοσύνη μου έχει προτείνει να πάρω το τάδε σκεύασμα, που μπορεί να είναι φάρμακο, συμπλήρωμα διατροφής, και ο φαρμακοποιός βρίσκεται στη θέση να αξιολογήσει αυτή την πληροφορία και να προτείνει στον ασθενή τι θα πρέπει να κάνει από εκεί και πέρα. Είτε να πάει στο γιατρό του, είτε να προτείνει το κατάλληλο σκεύασμα, ανάλογα με τον άνθρωπο φυσικά που έχει απέναντί.
0: Κυρία Χαραμή, φαντάζομαι ότι αυτή είναι καλή περίπτωση που περιγράφετε. Διότι μπορεί να φτάσει κάποιο να σας ζητήσει φάρμακο, να μην το ξέρετε, ή κάποιο παρασκεύασμα, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρετε γιατί το παίρνει, να έχετε δουλειά και με άλλο κόσμο που τυχάνει να είναι μέσα στα φαρμακεία σας, και μπορεί να προμηθευόμαστε φάρμακα χωρίς επί της ουσίας να έχουμε ακούσει φαρμακοποιό και πολύ περισσότερο και γιατρό.
1: Ο ρόλος μας είναι πάντα να ρωτάμε γιατί το θέλει το σκεύασμα. Αν είναι για αυτόν, αν είναι για κάποιον άλλον, γιατί τις περισσότερες φορές...
0: Όταν φτάνουμε χωρίς συνταγή, πρέπει να ρωτάτε. Πρέπει να ρωτάτε κι εσείς. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι περισσότεροι έρχονται με το κινητό τους. Μας δείχνουν στο κινητό τους τη φωτογραφία που τους έχει προτείνει το ChatGPT. Αυτό είναι το φαινόμενο που είναι το ανήκουστο. Μας έρχονται με τη φωτογραφία που τους έχει προτείνει το ChatGPT το σκεύασμα που πρέπει να πάρουν.
0: Τι είναι το πιο περίεργο που έχετε ακούσει, κυρία Χαραμή, ή που ξέρετε και από συναδέλφους σας?
1: Έρχονται, ζητάνε διάφορα φάρμακο, γιατί έχουν κάνει διάγνωση μόνοι τους ότι έχουν ορολίμποξη, ότι θα πρέπει να πάρουν κάτι, μια συγκεκριμένη αντιβίωση για τον πονόδοντο που τους έχει προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για άλλα ελάσσον θέματα υγείας. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις και όσον αφορά αντιβιώσεις, εννοείται η παραπομπή στο γιατρό είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτά τα σκευάσματα χρειάζονται και ιατρική συνταγή.
0: Λοιπόν, να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Το ζήτημα δεν είναι η προσπάθεια να πληροφορηθεί ο πολίτης ή αν μπαίνει σε αυτές τις πλατφόρμες. Το ζήτημα είναι αν είναι σε θέση να αξιολογήσει σωστά τις πληροφορίες που παίρνει. Και εδώ είναι ο δικός σας ρόλος, βέβαια. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι η δικλίδα ασφαλείας. Εκεί είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά με βάση και την επιστημονική μας ιδιότητα και η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το ρόλο μας καλύτερα. Είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε, να κρίνουμε, να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή, να κάνουμε την κατάλληλη παραπομπή και να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο που θα μας βοηθήσει και να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη και να προσφέρουμε ιδιωτικότερες υπηρεσίες στον ασθενή.
0: Μα βέβαια. Εδώ είναι το ζήτημα. Δεν μου λέτε, ακούει, συμμορφώνεται ο κόσμος στις δικές σας συστάσεις?
1: Ακούει, γιατί η σχέση εμπιστοσύνης, κακά τα ψέματα, δεν αντικαθίσταται η σχέση εμπιστοσύνης που έχει ο ασθενής με το φαρμακοποιό και τον επιστήμονα υγείας. δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, εγώ λέω ότι τεχνητή νοημοσύνη, AI και επιστήμονας υγείας και όχι AI ή επιστήμονας υγείας. Αυτή είναι, το πρώτο είναι που θα επικρατεί και αυτό που υποστηρίζουμε.
0: Μάλιστα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Να μην είναι αλόγιστη η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι μόνο σε θέματα τέτοια που αφορούν κυρίως την υγεία μας, δεν το συζητάμε. Και γενικότερα ακόμη. Και γενικότερα. Μάλιστα. Κυρία Χραμή, δεν ξέρω αν έχετε να μας προσθέσετε κάτι εσείς, κάτι που θα πρέπει ενδεχομένως να ξέρει ο κόσμος σε σχέση με αυτό.
1: Θα ήθελα να πω και από το θεσμικό μου ρόλο πλέον,
0: ναι,
1: ότι γίνονται πάρα πολλά βήματα στην ψηφιακή υγεία και στη χώρα μας. Ότι έχει δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη μέσα από το My Health App να παίρνει πληροφορίες για την υγεία του, να ο γιατρός έχει πρόσβαση στις όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στη ψηφιακή αυτή πλατφόρμα.
0: Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το βήμα που έχει γίνει.
1: Και μπαίνει και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δεν είμαστε αρνητικοί, δεν λέει κανείς ότι είμαστε αρνητικοί σε αυτό.
1: Στο ψηφιακό φάκελο υγείας. Αυτό που βλέπω εγώ από τη μεριά του φαρμακοποιού είναι ότι και εμείς πρέπει να είμαστε μέτοχοι σε αυτή την ψηφιακή αλλαγή. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο ψηφιακό φάκελο υγείας του ασθενούς, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα και να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες στον ασθενή που έρχεται στο φαρμακείο μας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, το στρατηγικό σχεδιασμό των αλλαγών που θα γίνουν με την εγκατάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στον ψηφιακό φάκελο υγείας θα πρέπει να υπάρχει και ένας ρόλος του φαρμακοποιού μέσα σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και αυτό το στοιχείο που προσθέτετε. Λοιπόν, κυρία Χαραμή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Κοζάνη, στην όμορφη Κοζάνη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα και θα πάμε σπέτσες. Πόσο θα θέλω να είμαι στις σπέτσες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κορύφωση της γιορτής του Φεστιβάλ της Αρμάτας. Είναι πολύς ο κόσμος που σπέβδει στις σπέτσες πάντα τέτοιο καιρό. Στο παλιό λιμάνι κάποιοι μένουμε να το παρακολουθούμε μόνο από τη τηλεόραση. Θα συναντήσουμε εκεί την κυρία Ευγενία Φραγκιά, είναι η δήμαρχος του νησιού. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Καραμίτσου.
0: Σας ζηλεύουμε πολύ.
1: Των σπετσών.
0: Σας ζηλεύουμε πολύ.
1: Προλαβαίνετε, να ξέρετε, μη ζηλεύετε. Προλαβαίνετε. Είναι τόσο κοντά το νησί που προλαβαίνετε αν το αποφασίσετε.
0: Έχει. Εγώ διάβαζα, οι πληρότητες είναι στο 98%. Πού να μείνει κανείς και να έρθει.
1: Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνετε για μια μονοήμερη.
0: Έτσι. Είναι κοντά, είναι κοντά και μπορεί.
1: Είναι πολύ κοντά το νησί μας. Απόψε γιορτάζουμε την ιστορία μας. Η Αρμάτα είναι η ψυχή του νησιού μας, είναι γνωστή σε όλους και μάλιστα είναι ενδιαφέρον να σας πω ότι η Αρμάτα φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, την Περιφέρεια Αττικής και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το οποίο ο Δήμος μας έχει μνημόνιο συνεργασίας από πέρσι.
0: Μάλιστα, το νησί.
1: Έχουμε ζήσει 17 ολόκληρες ημέρες με παιδιακές εκδηλώσεις, με αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες ποιητές. Παιδικά εργαστήρια, τις θρησκευτικές βεβαίως τελετές που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων. Και εχθές είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη Αρμάτα, μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία με τον Πάνο Κιάμο μέσα στο πρόγραμμα της Αρμάτας. Ήταν η κεντρική συναυλία. Σήμερα έχουμε τον Κώστα Μακεδόνα. Και βέβαια θα δούμε αυτό που περιμένουμε όλοι μας, να δούμε την καύση του ομοιώματος της τουρκικής ναυαρχίδας, τα ανέμορφα πυροτεχνήματα.
0: Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, είναι αναπαράσταση της πυρπόλησης του τουρκικού στόλου την 8η του Σεπτέμβρη του 1822, έτσι. Και πολλά πυροτεχνήματα και παραδοσιακά δρόμενα. Ναι.
1: Και για πρώτη φορά φέτος θέλω να σας πω ότι μετά τα πυροτεχνήματα θα σηκωθούν στον ουρανό των σπετσών τα drones, τα οποία θα μας δώσουν ένα συναρπαστικό θέαμα. Ολοκληρώνονται αύριο οι εκδηλώσεις με χορούς, με το καθιερωμένο όμορφο πάρτι, το sunset party από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπετσών. Και εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε, από το βήμα που μου δίνετε, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους συνεργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα, στους συλλόγους, στους φορείς, στους χορηγούς μας. Και όπως είπαμε, σας περιμένουμε έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έρθει ο κόσμος και για μία μέρα. Οι σπέτσες είναι κοντά, έχετε δίκιο. 15 μέρες που το νησί γεμίζει με φως, πολιτισμό, τέχνη. Λοιπόν, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε, πάμε και στα πρακτικά. Δρομολόγια έχει για να φτάνει κανείς εκεί? Είναι συχνά τα δρομολόγια ή και για να μπορεί να φύγει?
1: Είναι συχνότατα και έχουμε βγάλει και το πρόγραμμα. Έχει αναρτηθεί και ο κόσμος μπορεί, οι επισκέπτες μας μπορούν να μπουν στο site του Δήμου και να ενημερωθούν για όλα όσα θα διεξαχθούν απόψε. Έχουμε όλα προγραμματίσει, τα έχουμε οργανώσει, έχουμε κάνει τις συναντήσεις μας με τους τοπικούς φορείς και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε με ασφάλεια τον κόσμο.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο, πώς πήγε φέτος από τουρισμό, από τουριστική κίνηση, πώς πήγε το νησί?
1: Ήταν ένα υπέροχο καλοκαίρι και ένας πολύ δυνατός Αύγουστος και βέβαια να σας πω ότι οι καλές μέρες συνεχίζονται, ότι θυμίζει ακόμα καλοκαίρι το νησί μας. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας γεμάτος και θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτός ο καιρός θα έχει καλή εξέλιξη και ο Σεπτέμβρης και περιμένουμε και τον Οκτώβρη το Σπέτσις Μινι Μάραθον που κλείνει τα 15 του χρόνια και εκεί θα κλείσουμε ουσιαστικά και την τουριστική μας σεζόν.
0: Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, τι είναι αυτό που μας λέτε?
1: Το Σπέτσις Μινι Μάραθον φέτος κλείνει 15 χρόνια. Είναι μια αθλητική διοργάνωση, μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση και η πρώτη στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πολλές διαδρομές των 5 χιλιομέτρων, των 25 χιλιομέτρων και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο το οποίο έχει συνέχεια, έχει συνέπεια και έχει και πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν για να θέλει κανείς να επισκεφθεί τις σπέτσες.
1: Και αθλητική και πολιτιστική και ιστορική.
0: Λοιπόν, δεν το συζητώ. Είναι πανέμορφο το νησί σας. Είναι κοντά στην Αθήνα.
1: Να είστε καλά, να έχετε υγεία εσείς, όλος ο κόσμος που μας ακούει και να έχουμε αισιοδοξία και δύναμη στην καρδιά μας να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, έτσι όπως το λέτε, ήταν η Δήμαρχος του νησιού λοιπόν, των Σπετσών, η κυρία Ευγενία Φραγκιά, κορύφωση σήμερα της γιορτής του Φεστιβάλ της Αρμάτας.

Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με ένα αφιέρωμα, ένα από τα πολλά αφιερώματα που έχουν κάνει αυτές τις μέρες οι συνάδελφοι εδώ για το Earth News, για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έβλεπα νωρίτερα τον δικηγόρο του που έλεγε, σας λέμε γιατί αυτό που μας έχουν δώσει, αυτή την πληροφορία έχουμε, ότι η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο εκεί στη Νίκαια. Ο δικηγόρος του όμως είπε ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει την Δευτέρα, είπε, αυτές τις εξελίξεις. Περιμένουμε, θα υπάρξει ενημέρωση και γι' αυτό, έστω για να πει ο κόσμος το τελευταίο αντίο στον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που τόσο πολύ αγάπησε, στο εκεντρικό και αυθεντικό, με την καρδιά μικρού παιδιού. Λοιπόν, έτσι θα σας αφήσουμε με το αφιέρωμα αυτό. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 5 και το δελτίο ειδήσεων, από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τους πολύτιμους συνεργάτες μας εδώ, τη Δέσποινα Σαρκίδη και την Παναγιώτα Χρόνοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια σας.

0: μικρό αγόρι από την Νίκαια είχε ταλέντο έμφυτο. Ακόμα και όταν κλώτσαγε την μπάλα παίζοντας ποδόσφαιρο με τα παιδιά της γειτονιάς, στο μυαλό του είχε να λάμψει με ένα μικρόφωνο στα χέρια.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου.
0: Τα πρώτα ακούσματα Καζαντζίδης και Διονυσίου και πρώτος μεγάλος έρωτας στο θέατρο. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς στα μέσα της δεκαετίας του 80 συμμετέχει σε παράσταση του Λυκείου. Η περιέργεια του εφήβου τον οδηγεί στο μαγαζί μουσικό Ρετυρέ δίπλα στο σπίτι του. Ζητάει από τον ιδιοκτήτη να τραγουδήσει αλλά παίρνει αρνητική απάντηση. Όμως επιμένει και το 1989 τραγουδάει στην Πάτρα. Η ευκαιρία ζωής του είχε δοθεί.
2: Το Μαζονάκι τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο. Και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90. Και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
3: Μου λείπεις, είσαι εδώ μα πάντα λείπεις.
0: Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφορεί το 1993. Γνωρίζεται με σπουδαία ονόματα. Ρίτα Σακελαρίου, Μαρινέλα, Στανίση, ακόμα και ο λεγόμενος έντεχνος χώρος γοητεύεται από την άβρα του. Ο Σταμάτης Κραουνάκης του ζητάει να ερμηνεύσει το «Ξημερώνει πάλι» για την ταινία «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου».
4: Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και μου λέει ο Νίκος, ποιο να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια. Του λέω να πάρουμε τον Μαζονάκη. Δεν τον ήξερε. Του έστειλα, του άρεσε. Τον Καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου, δεν χάλασε αυτό.
3: Θέλω να γυρίσω στα πανιά.
0: Πρωτοπορία του καθαρό εμουλαϊκού καλλιτέχνη και η συνεργασία του με τους Going Through το 1999 στο τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ η συνεργασία του με το Φίβο το 2002 γεννάει το Σάββατο αλλά και το Gucci φόρεμα που φέρνει τον κόσμο της Εκάλης στα δυτικά προάστια.

0: 5 χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ' όλα μια αστήρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
2: Πλέον γίνεται για τον κόσμο ο Μαζό. Δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης, είναι και ο άνθρωπος που μαγείρευε με άστεγους, τραγουδούσε σε φυλακισμένους.
3: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
4: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
5: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κινηματογραφική απόδραση βάρη ποινή της συνέβη χθες το βράδυ στις Σέρες. Ένας 41χρονος Αλβανός σκληρός ποινικός που εξέτει ποινή για ναρκωτικά και ανθρωποκτονία απελευθερώθηκε από συνεργάτες του καθώς μεταφερόταν από τις φυλακές Νιγρήτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, όταν ο κρατούμενος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης προκειμένου υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν κουκουλοφόροι συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ομάδας προστασίας με στολές όπκε και οπλισμένοι με καλάσνικοφ, διευκολύνοντας την απόδρασή του. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, νεκροψία νεκροτομή, δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάσσοντάς τη σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλον τον κόσμο. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από τον εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
5: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τι παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026.

με μεγάλες καλημέρες και ίσως λίγο φθινοπωρινό καιρό, αλλά δεν ανατρέπει αυτό το ελληνικό καλοκαίρι ακόμα. Φαίνεται θα έχουμε διάρκεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με τη Μαρία Κόντου στη ρύθμιση των μάλλον Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική πνίλα και στην παραγωγή, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο του Ethnic Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας τώρα που ξεκινάμε, στο Viber Ethnic Radio 105,8 θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τα περισσότερα από αυτά που θα μας στείλετε. Επιτρέψτε μου πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, και είναι και πολλά τα θέματα και πολύ, θα έλεγα, πλούσια η ειδησιογραφία. Πάω στο weekend πρόσωπα από τα νέα του Σαββατοκυριακού με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη, 5 στάσεις στο μύθο, 25 χρόνια μετά το θάνατό τους, 14 Σεπτεμβρίου 2001, η Θωμάς Κοροβίνης, Νίκος Ορδουλίδης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Θανάσης Πολυκανδριώτης και Μοσχέ Μινίμαλ γράφουν και μιλούν για έναν από τους πιο διαχρονικούς μουσικούς μύθους. Και λέει μάλιστα στην εισαγωγή του, οι συνάδελφοι που έχουν την επιμέλεια αυτού του αφιερώματος, ο Δημήτρης Δουλγερίδης και η Ζωή Ηλιάκα, έκανε αυτό που έκανε πάντα. Δούλεψε με επαγγελματίες σε στούντιο με τον ήχο της εποχής του και έβαλε τη φωνή του σε τραγούδια που τον αφορούσαν. Η παράδοση ήταν το θέμα τους. Η μέθοδος, με συγχωρείτε, ήταν δική του. Και ίσως αυτό είναι εν τέλει ό,τι πιο κοντινό στην παράδοση διαθέτουμε. Ανθρώπους που δεν ρώτησαν ποτέ πώς πρέπει να ακούγεται. Ένα πολύ καλό αφιέρωμα από τα weekend, από τα νέα Σαββατοκυριακό, και πραγματικά πάμε στις νησίδες και είναι μια εξαιρετική προσπάθεια αυτό που γίνεται, διότι εγγενιάζεται ένα συναρπαστικό, όπως λέει η εφημερίδα και το ένθετο νησίδες της εφημερίδας συντακτών, ένα λογοτεχνικό ταξίδι μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων, το μελάνι του κόσμου με τη δημοσιογράφο Κυριακή Μπεϊόγλου, η οποία συνομιλεί με τους πιο επιδραστικούς διεθνείς συγγραφείς της εποχής μας, κορυφαίες φωνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, βραβευμένοι με Νόμπελ, Μπούκερ και άλλα σημαντικά, θα είναι και θα φιλοξενούνται εδώ στις στήλες. Και επειδή είναι πραγματικά, έχω διαβάσει και το βιβλίο του, την Ατίμωση, ο πρώτος που μιλάει είναι ένας πραγματικά μεγάλος συγγραφέας, ένας βραβευμένος, πολύ βραβευμένος συγγραφέας με αξιόλογη δουλειά, το λέω γιατί έχω διαβάσει ήδη το ένα του βιβλίο, είναι ο Τζον Μάξουελ Κουτσί, έχει ένα Νόμπελ, δύο Μπούκερ και όπως λέει και σε επισημάνσεις της η συνάδελφος η Κυριακή Μπεϊόγλου, λέει και μια γραφή γροθιά στο στομάχι, και λέει λοιπόν ο Κούτσι, η έλλειψη συμπόνιας δεν έχει καμία σχέση με τον ανθρωποκεντρισμό. Ο κόσμος του Κάρολου Δαρβίνου είναι κάθε άλλο παρά ανθρωποκεντρικός και όμως είναι αμήλικτος. Η δυστυχία και η σύγκρουση είναι οι μηχανές της αφήγησης. Πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια και πολύ καλή και η πρώτη επιλογή να είναι στο Κούτσι αυτό το ξεκίνημα. Να σας πάω λίγο στα πιο βαθιά. Έχω λίγο χρόνο. Έχω, κυρία Κόντου, λίγο χρόνο. Έχω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε σε εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα τα ακούσατε και, ήδη, αλλά θα τα ξανακούσετε από μένα σε λίγο. Κάνω μια επιλογή γιατί είναι πολύ σημαντικά θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα. Πάω στα νέα. Τα νέα έχουν ένα πραγματικά μεγάλο θέμα. Για πρώτο, το διάβασα όσο μπορούσα. Σε Κάσο Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones, μπαράζ από νότα με εξέδωση Ελλάδα με διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το φανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών, τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων, η γεωγραφική θέση των νησιών. Οι έξι νότα με εκδόθηκαν την ημέρα συνάντηση Μητσοτάκη και Μακρόν στο Παρίσι, 45 μέρες που ακρίνουν τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό θέμα, διότι απλώνεται μία ομπρέλα πλέον μέσω των ΟΤΑΜ στον... Πρόκειται για έναν πραγματικά εκτεταμένο ένα αέριο αποκλεισμό σε Κάρπαθο, Κάσο, κρίσιμα νησιά. Το τι συμβαίνει στην Κάσο το ξέρετε, πώς συνδέεται η Κάσος με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και αυτό το ξέρετε. Το στρατηγικό ρόλο της Καρπάθου τον ξέρετε, απλώνεται και εκεί. Θα πάει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μπαίνουν σε ισχύ από 16 Οκτωβρίου, πώς έχουμε σήμερα 12, πότε είναι 16 να το υπολογίσουμε, έως τις 31, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Και όπως λέει και το ρεπορτάζ, η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών φωτογραφίζουν τη διεξαγωγή εθνικών στρατιωτικών ασκήσεων ή ειδικών επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Η ΝΟΤΑΜ σημειώνει το ρεπορτάζ, εκδόθηκαν τη μέρα της συνάντησης Μητσοτάκη Μακρόν στο Παρίσι, όπου συζητήθηκε και το θέμα της πόντισης καλωδίου, των ερευνών μάλλον για την πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα από τα νέα και μια πραγματικά, αυτό που λέμε, μια πραγματικά δημοσιογραφική επιτυχία. Κρατάω την εφημερίδα των συντακτών, θα επανέλθω σε όλες, γιατί εκτός από τις νησίδες και το υπέροχο αφιέρωμα στον Κουτσί, τη συνέντευξη και αφιέρωμα στον Κουτσί, έχει αυτό που λέμε φρέσκα κουλούρια, και επειδή τα φρέσκα κουλούρια σας αφορούν και όλοι κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε λοιπόν μια στιγμή να μπω μέσα όσο έχω χρόνο μέχρι τον πρώτο μας καλεσμένο. Έχουμε μία δημοσκόπηση της Προράτα. Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, είναι ο τίτλος. Πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την Προράτα.

Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία από το 25% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της, της ίδιας εταιρείας, και να πούμε ότι μετράνε την πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή και χωρίς άκυρα λευκά, από 25% στο 25,5%. Ελλάς από 15,5% στο 16,5%. Πασόκ από το 8,5% στο 9%. ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέπω τώρα που είναι εδώ, από 2 έχει πάει στο 1,5%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από 5,5-5,56. Ελληνική Λύση από 7% σε 8%. Νίκη από 0,5% μένει στο 0,5%. Πλεύση Ελευθερίας από 3,5-3,5%. Νέα Αριστερά 1,1%. Από 1% 1%, 3% σταθερή το Μέρα 25, η Φωνή Λογικής σταθερό 4% 4% και τώρα, η Δημοκράτες 1% 1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία μάλιστα. Από 8,5% πήγε στο 4,5%. Τα υπόλοιπα κόμματα από 3% στο 4% και αρκετά μεγάλος ο αριθμός ακόμα των αναποφάσεων σταθεροποιείται στο 12%. Πάμε. Τα τρία μεγαλύτερα ζητήματα, τα τρία σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα όπως τα καταγράφουν, τα καταγράφει η δημοσκόπηση. Ακρίβεια 78%, θέματα δικαιοσύνης, διαφθορά και διαφάνεια 44%, χαμηλή μισθή, συνθήκες εργασίας 25%. Αρκετά μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας. 27% για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 16% Αλέξης Τσίπρας, 6% Βελόπουλος, 6% Νίκος Ανδρουλάκης και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα και τα ευρήματα για το πιθανό κόμμα πλέον Σαμαρά. Το ερώτημα, πόσο πιθανό είναι σε επικείμενες βουλευτικές εκλογές να ψήφισετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά? Πολύ πιθανό 4%, αρκετά πιθανό 5%, όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω 15%, και 74% είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω. Επίσης χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον, η προέλευση όσων δηλώνουν βέβαιοι ή αρκετά πιθανοί ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά με βάση την εκλογική συμπεριφορά τους στις βουλευτικές εκλογές του 23. Το 48% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 11% από τη Νίκη, το 7% από τους Σπαρτιάτες, το 7% από την Ελληνική Λύση, το 4% από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόμμα το 8%, αποχή, αδιευκρίνηση ψήφος 15%, με συγχωρείτε, πήγα λίγο πιο μακριά, αλλά είναι τα φρέσκα κουλούρια. Κλείνω με την Καθημερινή και ζητώ συγγνώμη με τον κύριο πρέσβη, ένα λεπτό ακόμα θα πάρω. Λοιπόν, εξαιρετικό θέμα και μπράβο σε αυτούς που το έχουν εφαρμόσει και το προχωρούν. 1.000.000 αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς, μόλις 0,8% πάνω από το όριο σε ελέγχους τροχέας. Έχουν σώσει πολύ αυτά τα αλκοτέστ και αυστηρές ποινές. Και κρατήστε το, και εδώ είναι ένα θέμα της εφημερίδας με πολύ ενδιαφέρον. Δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου. Πρόκειται για τους Γιάννη Οικονόμου και Ανδρέα Κατσανιώτη, που έχουν άρθρο, το υπογράφουν από κοινού στην Καθημερινή, μια κριτική στο μοντέλο εκπαίδευσης, και επειδή ασχοληθήκαμε και με τη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα και με την άνοδο της ακροδεξιάς και τις δημοσκοπίες συνέχεια, έχουμε κρίσιμες εκλογές στη Σουηδία και η Καθημερινή έχει την τελευταία δημοσκόπηση για τη Σουηδία. Λοιπόν, το Σουηδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 28,3%, είναι πιθανό οι σοσιαλδημοκράτες να επανέλθουν σε μια από τις ελάχιστες χώρες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιθανά να έχουμε ένα comeback των σοσιαλδημοκρατών. Προσοχή, οι Σουηδοί Δημοκράτες είναι σε αυτό που λέμε στο χώρο της άκρας δεξιάς 19,3%, το κόμμα των μετριοπαθών 17,4%, το αριστερό κόμμα 8%, κόμμα κεντρών 7,5% κτλ. Και όπως σημειώνει εδώ ο Ανδρέας Βουδούρης, η Αλεξάνδρα Βουδούρη, με συγχωρείτε, που στέλνει την ανταπόκριση, οι σοσιαλδημοκράτες με τους κεντρών, μάλιστα, και έχουμε ένα μπλοκ από σοσιαλδημοκράτες, αριστερά, κέντρο και πράσινους που φτάνουν στο 51,2% έναντι 46,8% του δεξιού μπλοκ, και κρίσιμο μέγεθος

0: λάθος, είναι οι φιλελεύθεροι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, θα επανέλθω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σας έδωσα ό,τι πιο φρέσκο κουλούρι υπάρχει από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων. Θα έρθω και στα υπόλοιπα. Συγκρατώ πάντα αυτή την καινούρια προσπάθεια που γίνεται από τις νησίδες με τους διεθνώς βραβευμένους και τους καταξιωμένους στην παγκόσμια λογοτεχνία παράγοντες. Λοιπόν, και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, πρέσβη επιτιμή. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλοκωνσταντάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη.
0: Μα συγχωρείτε λίγο πολύ για την αναμονή, αλλά έπρεπε να δώσουμε.
1: Τα άκουσα και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα σας είπατε.
0: Ναι, το ερώτημά μου αναγκαστικά πάω από εκεί. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει κι εσείς το ρεπορτάζ, και εγώ το είδα σταυρωτά και κράτησα δύο σημειώσεις για να το έχω μπροστά μου. Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτή η απαγόρευση πτήσεων μέσω ΝΟΤΑ για ένα διάστημα περίπου ενός μήνα που επιβάλλει η Ελλάδα, και κυρίως πάνω από την Κάσο, την Κάρπαθο, είναι εκτεταμένος ο ενέργειος χώρος που δεσμεύουμε?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω υπόψη μου.
0: Ναι, ωραία.
1: Προέκυψε αυτό χθες, είναι πολύ φρέσκο.
0: Είναι φρέσκο, είναι το πρώτο θέμα, αποκλειστικό θέμα από τα νέα. Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου, αντιλαμβάνομαι, και εγώ το διάβαζα τώρα και το περιέγραψα. Πάμε λοιπόν να δούμε το εξής. Με το ένα με τον άλλο τρόπο, η προκλητικότητα, οι χειρονομίες μη καλής θέλησης από την Τουρκία δυστυχώς επαναλαμβάνονται συνεχώς, και με τα όσα και ελεκτικά έχουν ανεβάσει τους τόνους της ρητορικής. Ακούσαμε και τον κύριο Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, το τι είπε για το Καστελόριζο και για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω, κύριε πρέσβη, να δούμε σε αυτή την κρίσιμη εποχή, περίοδο, και κυρίως με δύο πολέμους γύρω μας, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, πού ακριβώς πάει η πηξίδα των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Πού ακριβώς πάει? Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να έχει άγχος για τις εξελίξεις.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Η δική μου γνώμη είναι ότι με την ερώτησή σας περίπου δώσατε και την απάντηση. Η Τουρκία βρίσκεται ακριβώς και αυτή εν το μέσο δύο πολέμων, συν άλλων προβλημάτων τα οποία αφορούν άμεσα τις δικές της περιφερειακές δέψεις, οι οποίες εστιάζονται κυρίως, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε, δεν είμαστε εμείς στην αιχμή του δόρατος, αν θέλετε, αυτής της πολιτικής της Τουρκίας. Είναι βασικά η μεγάλη της ανησυχία για το τι συμβαίνει στα νότια σύνορά της και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπου βλέπει να αναδιατάσσεται ο χάρτης, και βλέπει επίσης ότι παρά τις δικές της προσπάθειες ή παρεμβατικές της δράσεις στη Συρία, ας πούμε, ή η πολιτική της εναντίον του Ισραήλ και διάφορες άλλες, αν θέλετε, πολιτικές τις οποίες έχει επιλέξει προκειμένου να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της εκεί, δεν πετυχαίνουν, δεν τις βγαίνουν, και έχει μια ανησυχία η οποία την έχει οδηγήσει σε μείζονες επιλογές. Μία από αυτές, το λέω παρενθετικά, είναι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Δεν πάω εκεί τώρα, γυρίζω στην ερώτησή σας για να μπορέσουμε να απαντήσουμε αυτό που αφορά άμεσα και εμάς και τους ακροατές σας βεβαίως. Βλέποντας όλη αυτή την αναδιάταξη, η Τουρκία έχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον κυρίως για την Ανατολική Μεσόγειο και για το Αιγαίο, και προσπαθεί να προχωρήσει και εκεί κάποιες πολιτικές οι οποίες θα κατοχυρώνουν αυτά, τις βλέψεις αυτές τις οποίες έχει και οι οποίες θεωρεί ότι διασφαλίζουν τη δικιά της παρουσία στην περιοχή ως περιφερειακής δύναμης. Εξού και έχουμε τις αντιδράσεις, τις προκλήσεις από πλευράς της, και σε επίπεδο ρητορικό αλλά και σε επίπεδο πρακτικό, όπως ήταν η πρόσφατη, αν θέλετε, νομοθετική, εσωτερικά νομοθετική ανακήρυξη ορισμένων χώρων εκτός, καταφανώς εκτός χώρων, αν θέλετε, ασκήσεως κυριαρχικών της δικαιωμάτων, δηλαδή ούτε σε δική της καλοκρατήρα ούτε σε δική της ΑΟΣ, προκήρυξε αυτά τα περίφημα θαλάσσια πάρκα, τα οποία έχουν μια τεράστια, αν θέλετε, πολιτική πρόκληση, διότι το μεν ένα, όπως ξέρετε, περικυκλώνει
0: το Καστελόριζο,
1: το δε άλλο, στο Βόρειο Αιγαίο επίσης, ίσως είναι λιγότερο αποκλειστικό, αλλά και αυτό.
0: Είσαι Αμοθράκη εκεί.
1: Είναι ακριβώς στα ανοιχτά της Αμοθράκης. Ακριβώς. Αυτές οι ενέργειες, καταρχάς, όπως αντιλαμβάνεστε, ακυρώνουν στην πράξη την Συμφωνία των Αθηνών, με την οποία είχε...
0: Τα ήρεμα νερά.
1: Τα ήρεμα νερά. Είχε κατακυρωθεί μια περίοδος ηρεμίας, κατά την οποία πιστεύω ότι ήταν πολύ θετικό ότι έγινε προσπάθεια από πλευράς μας να εξοπλιστούμε, να προχωρήσουμε σε αναδιατάξεις του στρατεύματος και, εν πάση περιπτώσει, να αυξήσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ αφενός και θετέρου να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας, τις αμυντικές, με χώρες εθνείς, και επίσης να κάνουμε, αν θέλετε, να γνωστοποιήσουμε το πλαίσιο των επαφών μας διεθνώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβαίνοντας και σε άλλες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται και με την Ουκρανία και με την περιοχή την ευρύτερη της Μέσης Ανατολής, σε κατοχύρωση, αν θέλετε, των θέσεών μας.
0: Όλη αυτή η υψηλή ρητορική αλλά και η τεχνητή ένταση που καλλιεργεί η Τουρκία σχετίζονται και με το Ισραήλ, δηλαδή, γιατί τη βαράει συνέχεια αυτές τις στρατιωτικές συμφωνίες που έχει κάνει, δηλαδή, με το Ισραήλ, αρθρώνονται ενιαία, δηλαδή η αντίθεση της Τουρκίας προς το Ισραήλ και οι σταθερές και μόνιμες αξιώσεις, τις μονομερείς αξιώσεις του Αιγαίου, αρθρώνονται πλέον ενιαία, κύριε Βασίλη Κωνσταντάκη?
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Παρακαλώ, ναι, να το εξηγήσω.
1: Θα σας πω, οπωσδήποτε η σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ, όπως ξέρετε, χειροτερεύει τα τελευταία 7 με 8 χρόνια.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι, είχαν προσπαθήσει κάπως να τις αναβαθμίσουν μετά το 2014, νομίζω, αλλά μετά το πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, όλα άλλαξαν. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θεωρείται από πλευράς Τουρκίας ως απειλή, ακριβώς σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως για την περιοχή που ενδιαφέρει την Τουρκία, που είναι ουσιαστικά το μαλακό της υπογάστρου. Έτσι, ουσιαστικά μετά την, αν θέλετε, το Φεβρουάριο και τις, αν θέλετε, τις συνδυασμένες επιθέσεις Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και την ανταπόδοση από πλευράς Ιράν κατά συμμαχικών της Αμερικής χωρών, αυτή τη στιγμή έχει απογυμνωμένο μήνυμα του Ισραήλ.
0: Δώστε μου, κύριε πρέσβη, ένα λεπτό, διότι είναι ανελαστικός ο χρόνος των ειδήσεων. Έχουμε ένα λεπτό, τίτλους και επανερχόμαστε.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών, μεταμφιεσμένη σε αστυνομικού στη ΣΟΠ και οι συνεργοί του. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Τριήμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίζει την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράνομα διαπίστωσε πως είναι κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς θα ζητήσει η οικογένεια Μαζονάκη, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Ξανά καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, πρέσβη επιτιμή. Τον διακόψαμε πριν ολοκληρώσει την απάντησή του, γιατί πρέπει να πάμε αναλυτικά με τους τίτλους των ειδήσεων. Κύριε πρέσβη, σας ακούμε.
3: Σας έλεγα λοιπόν στην προηγούμενη ερώτηση ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ φαντάζει στην περιοχή ένας ισχυρός ανταγωνιστής της Τουρκίας, απειλητικός ανταγωνιστής σε σχέση με τα δικά της συμφέροντα, που είναι να διασφαλιστεί ως περιφερειακή δύναμη ώστε να εξασφαλίσει το μαλακό της υπογάστηλο. Η Συρία, αν θέλετε, και η περιοχή του... όλη η περιοχή της νότιας Τουρκίας που συνορεύει με τη Συρία είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, και για έναν ακόμα λόγο, διότι όπως ξέρουμε υπάρχουν συμπαγείς κουρδικοί πληθυσμοί και εν πάση περιπτώσει η Τουρκία θέλει να ασκεί μια κατά κάποιο τρόπο εποπτεία τέτοιου είδους που να της επιτρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Αναθεωρητικά είναι όλα αυτά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Στο πλαίσιο αυτό το Ισραήλ αναδεικνύεται ως ένας πολύ ισχυρός αντιδιεκδικητής απέναντι σε αυτά, και βεβαίως υπάγειες, το τονίζω, υπάγειες αναθεωρητικές αντιλήψεις της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, συνδέονται αν θέλετε ρητορικά υπό την έννοια ότι το αφήγημα της διασύνδεσης της Ελλάδος με το Ισραήλ ως αντιτουρκικού πόλου, όπως αντιλαμβάνεστε, πουλάει στην εσωτερική πολιτική και εν πάση περιπτώσει τη στιγμή αυτή που το Ισραήλ δεν είναι και στα καλύτερά του από πλευράς αν θέλετε οπηχήσεως και στις πάγιους συμμάχους του, δηλαδή στην Ευρώπη, ούτε καν στην Αμερική, την εικόνα του στην Αμερική, και ο ίδιος ο Τραμπ κάπως έχει, αν θέλετε, ψυχραντή απέναντί του, καταλαβαίνετε ότι βολεύει την Τουρκία να συνδέει αυτά τα δύο ρητορικά, επαναλαμβάνω.
2: Μου έκανε εντύπωση, και με αυτό θα προσπαθήσω να κλείσουμε για να πάμε στα επόμενα θέματα. Κύριε πρέσβη, μου έκανε εντύπωση, δεν έχω ακριβώς, σας πω το νόημα, μια επισήμανση του κυρίου Τσελίκ στις πρόσφατες δηλώσεις του, ότι ό,τι και να γίνει ανάμεσα στην Ελλάδα και η Τουρκία, οι ξένες δυνάμεις θα αποσυρθούν και εμείς και η Ελλάδα θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για να διαπραγματευτούμε.
3: Κοιτάξτε, ο Τσελίκ πρέπει να ξέρετε ότι είναι, μεταφορικά το λέω, ο σκύλος που γαβγίζει το
2: ΣΠΕ,
3: δηλαδή το κυβερνώντος κόμμα.
2: Σωστό, άρα είναι ο διάλογος, θέλω να μας έρουν να είναι φόρων και προϋποθέσεων και κάτω από δύσκολες καταστάσεις.
3: Η δήλωση του Τσελίκ, όπως τη μεταφέρεται, αυτό δηλώνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ζήτημα όμως είναι ότι σε αυτές τις καταστάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, η χρήση, αν θέλετε, των απειλών και ότι ο παραμερισμός πολιτικών δηλώσεων, όπως ας πούμε ήταν η διακήρυξη των Αθηνών κτλ., δεν βοηθούν. Απλά σε μια πορεία προς μια κάποια συνεννόηση που δεν ξέρουμε τι θα περιέχει και αν και πότε θα γίνει, να είναι πάγιο στη διπλωματία οι εντάσεις να διαδέχονται τις υπέσεις. Και μάλιστα θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν είχε υπογραφεί η διακήρυξη των Αθηνών, είχα δημόσια πει ότι αυτό το σκηνικό εναλλαγής μεταξύ υφέσεων και εντάσεων ισχύει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 53 χρόνια. Είναι πάγιο αυτό. Τώρα, εάν εισερχόμαστε σε μια φάση κατά την οποία οι ρητορικές, αν θέλετε, διατυπώσεις αυτού του είδους θα εκφράζουν από πλευράς Τουρκίας πολιτική βούληση για προσέγγιση, για απομάκρυνση, για ρήξη, για πάση περιπτώσει, ή για μια βούληση να βάλουμε ξανά τα πράγματα στο ράφι, ας πούμε, για κάποιο διάστημα, θα το δούμε. Πάντως αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια πολιτική προκλήσεων, μια πολιτική που καταργεί, αν θέλετε, τη διακήρυξη των Αθηνών και η οποία συνοδεύεται, όχι μόνο, δεν είναι μόνο δηλώσεις, συνοδεύεται και από πράξεις, είπαμε προηγουμένως, για τα θαλάσσια πάρκα. Έχουν αυξηθεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, οι παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας, αλλά και οι παραβιάσεις.
2: Ναι. Ναι, είχαμε και εμπλοκές εχθές. Δύο, αν θυμάμαι καλά, στο Βόρειο Αιγαίο.
3: Ακριβώς, κάτι που όπως ξέρετε πριν από μόλις 4 ή 5 μήνες
2: Ναι, αλλά και πριν από αυτούς τους 5 μήνες είχαμε 60 και 70 παραβιάσεις και υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά. Καλό ήταν ότι κόπηκαν αυτά τα πράγματα, περιορίστηκαν, αλλά να θυμόμαστε και λίγο την αλλά και να είμαστε μπροστά στο μην ξαναντιμετωπιστεί τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο για όλους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Θυμάστε ότι είχαμε φτάσει, γιατί δεν ήταν μόνο, αν θέλετε, η ένταση που αφορούσε την καθημερινή πρακτική των αναθετήσεων στο Αιγαίο, ήταν και άλλα πράγματα. Υπάρχει η υβριδική επίθεση το 21
2: στον Εύρο. Το Ρουτς Ρέις.
3: Ακριβώς, υπήρχαν επίσης, και να πάρουμε και την Κύπρο, αν θέλετε, γιατί και αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε.
2: Ναι, και εκεί οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες που γίνονται.
3: Ακριβώς. Δηλαδή,
2: και πλέον πάνε για ανοιχτή διχοτόμηση, υπό την έννοια ότι δεν δέχονται πια κουβέντα για, πώς το λένε, διζωνική δικοινοτική συμφωνία, όπως ήταν οι συμφωνίες κορυφής Μακάριου Ντεκτάς και όπως είναι οι αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
3: Η γνώμη θα το πάρω αντίστροφα, ότι πλέον οι επαφές είναι για κουβέντα να γίνεται από πλευράς τους. Δεν ήταν έτσι.
2: Ναι, ψάχνουν έναν τρόπο να είναι το ψευδοκράτος εκεί μπροστά, αφού δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί από πουθενά αλλού. Μήπως και έτσι κάνουν κάτι. Σωστό είναι.
3: Πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πάγια επιδίωξη της Τουρκίας τα τελευταία 2-3 χρόνια, και θα ήθελα, αν δεν έχουμε άλλο χρόνο, να κλείσουμε μια παρατήρηση.
2: Παρακαλώ, κύριε Πρέσβη.
3: Που θα ήταν καλό να τη συγκρατήσουμε. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016,
2: στην Τουρκία, ναι.
3: Ακριβώς στην Τουρκία, η αιχμή του δόρατος του τουρκικού κράτους διαλύθηκε. Από τις διώξεις Ερντοάν κατά των αντιφρονούντων, οι οποίοι δεν ήταν αντιφρονούντες, ήταν ένα πολιτικό κίνημα το οποίο είχε γεμίσει το
2: στρατό. Γκουλενιστές.
3: Ακριβώς, τη δικαιοσύνη, τη διπλωματία, εντάξει. Λοιπόν, έγινε μια πλήρης διάλυση που τους πήρε στον Ερντοάν με τις θεσμικές μεταβολές που έκανε, με τις διώξεις, με όλα αυτά. Αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν τώρα, έχουμε φτάσει στη δεκαετία, για να τον ανασυγκροτήσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο στρατός ανασυγκροτήθηκε, έφτιαξε 2-3 ταξιαρχίες, οι οποίες έχουν καλό command και control, που είναι το παν στον πόλεμο, λόγω των μαχών στη Νότια Συρία. Έφτιαξε μια νέα γενιά πιλότων. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά καλό θα είναι να τα θυμόμαστε. Γι' αυτό έχουν ξεκινήσει, αν θέλετε, τώρα και κατά κάποιο τρόπο αυτές τις αναφιλωτικές προκλήσεις.
2: Κύριε Βασίλη Κωνσταντάκη, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναδούμε, διότι τα γεωπολιτικά, τα ελληνοτουρκικά και όλα αυτά όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι πια πολύ ψηλά στην ατζέντα. Άρα θα τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας επίσης ευχαριστώ.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε, για να μην περιμένει άλλο, να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Διονύση Ταμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Ταμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξέρετε, επειδή μου κάνουν εντύπωση μερικά πράγματα και επειδή εκτός από πολιτικό πρόσωπο και τομεάρχης εργασίας είστε και ένας μάχημος νομικός και ειδικός σε ορισμένα θέματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί χθες υπήρξε μια ένταση, αλλά θέλω να το πούμε πέρα από την ένταση με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο κόσμος, τι ακριβώς συμβαίνει ή συνέβη με αυτή την πρόταση περί κατάργησης του επιδόματος ανεργίας μετά από 2 μήνες.
1: Να εξηγήσουμε λίγο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και γιατί έχουμε την αίσθηση ότι όχι εδώ απλά υπάρχει τρυφή ατζέντα, αλλά ο κύριος Μαρινάκης θα έλεγα ότι υπήρξε μάλλον μαρτυριάρι για τις προθέσεις της κυβέρνησης.
0: Πάντως, κυρία Κεραμέως, πήρε αποστάσεις η αρμόδια υπουργός εργασίας. Αλλά η ουσία είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για τον κόσμο, τι ακριβώς επίπτωση μπορεί να έχει στον κόσμο. Παρακαλώ, σας ακούω, με συγχωρείτε για τη διακοπή.
1: Ένας λοιπόν εργαζόμενος για τον οποίο το επίδομα ανεργίας θα περιορίζεται στους 2 μήνες, θα είναι έρμεο των διαθέσεων του ή οδήποτε εργοδότη μέσα σε ένα καθεστώς πίεσης, προκειμένου να αποδεχτεί τους οποιοδήποτε όρους εργασίας. Η λογική του επιδόματος, που σήμερα είναι από 5 έως 12 μήνες.
0: 5 έως 12, μάλιστα.
1: Είναι να έχει ακριβώς ο εργαζόμενος το χρόνο να μπορέσει να δει ακριβώς ποιες είναι οι επιλογές, να αναβαθμίσει ενδεχομένως κάποιες δεξιότητές του. Αλλά το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο κ. Μαρινάκης αγνοεί το γεγονός ότι ένας εργαζόμενος, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, πληρώνουμε κάθε μήνα μέσα από τις αποδοχές μας εισφορές
0: για την ανεργία,
1: το Ταμείο Ανεργίας, ακριβώς επειδή ο χαρακτήρας είναι ανταποδοτικός και ασφαλιζόμαστε για ένα υπαρκτό και απολύτως ενδεχόμενο κίνδυνο να βρεθούμε χωρίς εργασία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ οι εργαζόμενοι όλοι πληρώνουν μέσα από το μισθό τους εισφορές υπερενεργίας, ώστε αν κάποια στιγμή βρεθούν χωρίς δουλειά, να μπορούν το διάστημα εκείνο ακριβώς να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας και θα το διοχετεύσουμε στις επιχειρήσεις. Γιατί έρχεται η πρόταση αυτή? Δεν είναι καθόλου μη συνειδητή, είναι απολύτως συνειδητή η πρόταση. Διότι ακριβώς στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης άφησε εντελώς εκτεθειμένες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα επαρκτό πολιτικό κενό όσον αφορά τις προτάσεις πολιτικής. Και έρχεται τώρα άγαρμπάτσαλα και χωρίς να υπάρχει σχετική γνώση ο κ. Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να κλείσει το μάτι στις επιχειρήσεις, λέγοντάς τους λίγο πολύ: μην παραπονιέστε, να, εμείς το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα περισσέψει από το επίδομα ανεργίας θα το διοχετεύσουμε προκειμένου να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, να μειωθούν δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές. Αρκεί να σας πω ότι σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όπως το Βέλγιο για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας εκτείνεται μέχρι και τα 3 χρόνια. Ναι. Ακριβώς γιατί όλοι αναγνωρίζουν τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα και ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρχει ο χρόνος των εργαζόμενων να ανασυγκροτηθεί για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα και να μπει ξανά με ομαλούς όρους στην αγορά εργασίας και να μην είναι έρμεο των διαθέσεων της οποιαδήποτε επιχείρησης, υποπίεση, καθεστώς και εξαναγκασμού, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να αποδεχθεί δουλειά με κακούς όρους εργασίας.
0: Είπε ότι ήταν προσωπική του γνώμη και η κυρία Κεραμέως, αρμόδια υπουργός εργασίας, δεν ταυτίστηκε, πήρε μια απόσταση.
1: Υπάρχει ένα προηγούμενο, όπως έπρεπε να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Και το 2023, η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της, για παράδειγμα, δεν είχε τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Εξού και πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό που πήρε από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ακριβώς. Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως το 2023 δεν είχε εξαγγείλει πράγματα τα οποία έγιναν εκ των υστέρων. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι ενδεχομένως να είναι και λαγός ο κ. Μαρινάκης και να υπάρχουν σχετικές προθέσεις από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και καλό είναι αυτό οι εργαζόμενοι να το γνωρίζουν εν ώψη βεβαίως των εκλογών.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα που αφορούν τον Ελλάς και την Ελλάς μάλλον και τις ενδεχόμενες συμμαχίες μετεκλογικές, από ό,τι καταλαβαίνω, που στάθησε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα μου το πρώτο είναι, τελικά ήταν τόσο καλά επεξεργασμένη η πρόταση του κυρίου Τσίπρα για την εισφορά αλληλεγγύης, το περιουσιολόγιο και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί από την επομένη υπήρξαν αρκετά, με συγχωρείτε για την έκφραση, φάλτσα, τα οποία ίσως σκίασαν τα όσα άλλα είπε ο κύριος Τσίπρας. Άλλοι μπορεί να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν, αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σκιάστηκαν αυτά τα πράγματα.
1: Η απάντησή μας είναι η εξής. Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης εμφανίστηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμφανίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε να καταθέσει ένα κατάλογο παροχών με προφανώς προεκλογικό άρωμα, προκειμένου να κάνει κάποια μπαλώματα σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, τις οποίες είχε δυσαρεστήσει. Και από την άλλη είδαμε ένα συνεκτικό σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μίλησε για τα μεγάλα ζητήματα για την επόμενη μέρα, όχι του κόμματος, αλλά της χώρας. Μίλησε για την παραγωγική ανασυγκρότηση με την δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Συντήρησης. Μίλησε για τις περιφερειακές ανισότητες, για το δημογραφικό. Μίλησε για τη στήριξη και ανακούφιση της κοινωνίας, προκειμένου να επανειδρυθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Πράγματα δηλαδή τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Και βεβαίως προσπάθησε να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια. Ένα ζήτημα για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς έκανε πως δεν υπάρχει. Όταν βλέπουμε ότι τα καύσιμα, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ έχει φτάσει πια σε δυσθεώρητα ύψη. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της φορολόγησης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είχαμε από τη μία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αποσχέθηκε για παράδειγμα ανακούφιση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση προκαταβολής φόρου ουσιαστικά από το 2035, κίνηση από το 28 και φτάνει μέχρι το 35. Και από την άλλη είχαμε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα που μιλάει για κατάργηση του επιτεύγματος, για μείωση του προκαταβολής φόρου, για ρύθμιση οφειλών στους μικρομεσαίους και το καθεξής. Δηλαδή ακόμα και στο πεδίο των λεγόμενων μεσαίων υπήρχε μια ξεκάθαρη υπεροχή, άρρωστα αυτό αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη δημοσκόπηση της ZPO, όπου για τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, για τα ζητήματα της διαφθοράς, αλλά και για τα ζητήματα της μεσαίας τάξης, το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε έδειξε μια πολιτική υπεροχή. Όσον αφορά τώρα τη φορολόγηση, μου κάνει εντύπωση η συζήτηση η οποία γίνεται με τέτοιους όρους στη χώρα, όταν αυτό το ζήτημα έχει ανοίξει για παράδειγμα στο G20 αλλά και διεθνώς, σε περιπτώσεις...
0: Ίσως ήταν μη καλά δουλεμένος ο τρόπος που υπόθηκε. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω και εγώ από τη δημόσια συζήτηση που γίνεται. Δηλαδή δεν ήτανε... Ήταν μια σκέψη ενδιαφέρουσα θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα και στο πρακτικό πεδίο εφαρμογής φάνηκαν αρκετά κενά. Αλλά και πολλά λάθη έγιναν.
1: Παρακαλώ κύριε Τσιμπονέρ. Τι είπαμε? Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα περιουσιολόγιο.
0: Το οποίο δεν υπάρχει.
1: Όπως το είχε ψηφίσει από το 2018 η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση το άφησε ανεργό. Εκεί θα καταγράφονται ουσιαστικά όχι εισοδήματα, αλλά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως χρηματοοικονομικά προϊόντα, ομόλογα, μετοχές. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να καταγραφούν και οι καταθετικοί λογαριασμοί, όχι για να φορολογηθούν, αλλά επιτέλους για να ξέρουμε ποιος έχει τι. Από εκεί και πέρα. Τι είπαμε? Είπαμε ότι θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ορίζει η συνταγματική επιταγή. Δηλαδή, καθένας να πληρώνει και να συνεισφέρει στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τη δυνατότητά του. Σήμερα υπάρχει μια, αν θέλετε, μεγάλη ανισότητα. Για παράδειγμα, έχουμε όσον αφορά τη μισθωτή εργασία μια φορολόγηση που είναι κατά 20 μονάδες μεγαλύτερη όσον αφορά τους συντελεστές. Σε σχέση με τη φορολόγηση του μη παραγωγικού κεφαλαίου. Τα μερίσματα, για παράδειγμα, φορολογούνται στο 5%, όταν η φορολόγηση στη μισθωτή εργασία μπορεί να φτάσει και πάνω από το 40%. Αυτή η ψαλίδα, λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά άλλου σε όλη την Ευρώπη και πρέπει, κατά την άποψή μας, να κλείσει. Αρκεί να σας πω ότι ο μέσος όρος φορολόγησης των μερισμάτων στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 15%. Όσον αφορά την πατριωτική εισφορά, όπως την ονομάσαμε, είπαμε ότι θα βάλουμε μια εισφορά 1%, 1% το πιο. Για να αποτυπωθεί λοιπόν το ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι και τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν, θα πρέπει πρώτα να γίνει το περιουσιολόγιο.
0: Αν αυτό συμβεί,
1: αντιδράσεις, ναι. Όχι προφανώς στα κοσμήματα της ειρήνης που ήταν τα ίδια, αλλά κυρίως...
0: Ούτε στα ταχύτατα γιότ, αν θυμάμαι καλά, γιατί
1: όχι, θα γίνει ουσιαστικά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, μάλιστα. Κυρίως ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι πολυεκατομμυριούχοι με έναν τρόπο, άρα καμία ανησυχία δεν πρέπει να έχει μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Γίνεται συζήτηση αυτή, αρκεί ακόμα και σε κυβερνήσεις με κεντροδεξιές κυβερνήσεις όπως είναι η Ουγγαρία για παράδειγμα.
0: Η Ουγγαρία έχει μπει, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έχει μπει στη συζήτηση αυτή, αλλά εφαρμόζεται το μέτρο και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτός ο τρόμος, ή μάλλον το καταλαβαίνω με την έννοια ότι η κυβέρνηση θέλει να υπερασπιστεί αυτό το 1%. Εμείς είμαστε με το υπόλοιπο 99% τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Επιτρέψτε μου να έρθω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό συζητείται και δεν αφορά μόνο το δικό σας χώρο, αφορά συνολικά θα έλεγα ακόμα και το κυβερνών κόμμα, γιατί με βάση αυτά που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, είτε με την καθαρή πρόθεση ψήφου είτε με εναγωγή, είναι πολύ δύσκολο να περιμένουμε αυτοδυναμία. Είδα και την τελευταία της προράτα εδώ, τη διαβάσαμε πριν λίγο, που είναι στην εφημερίδα των συντακτών. Αν κατάλαβα καλά, από τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Τσίπρας, άνοιξε ένα θέμα συμμαχιών, μετεκλογικών συνεργασιών από τη στιγμή που θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν θα έχει αυτοδυναμία. Ποια είναι η περίμετρος των κομμάτων τα οποία, κύριε Τεμπονέρα, απευθύνεται αυτή, δεν θα το έλεγα πρόσκληση, αλλά αυτός ο διάλογος. Δηλαδή, αν είμαι πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχω αυτοδυναμία, να συζητήσω.
1: Ναι, εμείς είμαστε ένα κόμμα 3 μηνών.
0: Σωστό.
1: Έχουμε παρουσιάσει την οργανωτική μας διάταξη, εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας. Η δουλειά μας στους επόμενους μήνες είναι το πολιτικό μήνυμα του οποίου εκφωνήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια, και αυτό εμείς θα επιχειρήσουμε. Δεν μιλάμε και δεν έχουμε πρόθεση συνεργασία σε καμία περίπτωση πριν δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, καλούμε τους πολίτες να βάλουν κάτω τα προγράμματα όπως τα αναλύουμε, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πολιτικό αντίπολο αποκλειστικά και μόνο τη δεξιά και κυρίως τις δεξιές πολιτικές, με μονομέτωπο αγώνα ενάντια σε αυτές, επιδιώχοντας τη λεγόμενη αλλαγή πολιτική.
0: Οι κριτικές που διατυπώθηκαν για το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και για το θέμα των οφειλών του, ισχύουν?
1: Δεν νομίζω ότι έγινε συζήτηση που αφορά αποκλειστικά και μόνο το ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν παρουσιάστηκαν και οι οφειλές στη Νέα Δημοκρατία, όπου μέσα σε ένα χρόνο αύξησε τις οφειλές κατά 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκη μας έλεγε ότι θα βάλει τάξη στα οικονομικά δεδομένα και επί των ημερών του από το 15 μάλλον μέχρι σήμερα, το 16 συγγνώμη, που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει αυξηθεί το χρέος της Νέας Δημοκρατίας κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ότι πρέπει να πείρεται ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης, μάλλον ολόκληρη κρατική χρηματοδότηση, και ένα μέρος της αποζημίωσης βουλευτών, ευρωβουλευτών, προκειμένου τα χρέη αυτά να πληρωθούν και να υπάρχει διαφάνεια στα κόμματα. Άρα εδώ δεν υπήρξε ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, με τέτοιους όρους, με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ προφανώς και είμαστε όμορφοι πολιτικοί χώροι. Mm-hmm. Προφανώς μπαίνουμε σε μια συνθήκη ανταγωνισμού όσον αφορά τα προγράμματά μας. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα επιδιώξουμε να υπάρξει ανατροπή μεγάλη στις πρώτες κάλπες. Αν αυτό δεν προκύψει, τότε σε συνθήκη επαναληπτικών εκλογών υπάρχει το περιθώριο να ανατραπούν οι σχετισμοί και να γίνει η Ελλάδα διακυβέρνηση της χώρας. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται κουβέντα για συνεργασίες και δεν μπορεί να γίνεται κουβέντα για συνεργασίες.
0: Δεν είπα για πριν τις εκλογές. Είπαμε με βάση αυτό που κατάλαβα από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Σου λέει,
1: όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν και θα αποφασιστούν με βάση το αποτέλεσμα της κάλπης. Εμείς θα επιδιώξουμε σε κάθε περίπτωση, είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και θα ζητήσουμε να στηριχθεί προκειμένου να υπάρξει μια προοδευτική.
0: Επειδή είστε παλιός και έμπειρος παρά τον άρρωο της ηλικίας σας, μία σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και τα λοιπά, έχουν ήδη αποχωρήσει, έχουν εξαρτοποιηθεί, αναζητούν ένα τρόπο παρουσίας και συνομιλίας με την Ελλάς. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν? Θα έχουν θέση, θα κερδίσουν, θα έχουν κάποια θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάς όταν προκηρυχθούν οι εκλογές?
1: Εμείς παρουσιάσαμε μια νέα πολιτική πρόταση και επιδιώξαμε μέσα από μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης και σε επίπεδο προσώπων να βγάλουμε μπροστά ανθρώπους από την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναδεχθεί στον επαγγελματικό και επιστημονικό τους χώρο, έχουν βεβαίως πολιτικές περγαμηνές και θέλουν να συνεισφέρουν στη δύσκολη κατάσταση αυτή την οποία βρίσκεται η χώρα. Βάλαμε δύο προϋποθέσεις όσον αφορά τα υφιστάμενα πολιτικά στελέχη, κυρίως βουλευτές των άλλων κομμάτων. Είπαμε ότι στην παρούσα κοινωνική περίοδο η Ελλάς δεν θα έχει βουλευτές, ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να δώσουμε το σήμα ενός πολιτικού μεταγραφικού παζαριού. Και δεύτερον, είπαμε ότι οι πόρτες μας είναι για όλους ανοιχτές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν ειδικές εξασφαλίσεις και προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις λοιπόν αυτά και που σας ανέφερα συνεχίζουν και υφίστανται ακόμα και σήμερα. Ο καθένας μπορεί να έρθει, προφανώς όχι ως βουλευτής, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα όταν θα είναι η ώρα ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Όμως εδώ δεν μας ενδιαφέρει να αναπαράγουμε παθογένειες του παρελθόντος. Ήδη το πολιτικό σύστημα είναι πολύ τραυματίας από αυτά που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες με τις μετακινήσεις ανθρώπων που παίρναν την έδρα και πήγαιναν από ένα κόμμα στο άλλο. Αυτό δίνει ένα πολύ κακό σήμα στην ελληνική κοινωνία και φοβάμαι ότι έτσι ευνοεί ακραίες φωνές οι οποίες δυστυχώς εμφανίζονται στην Ευρώπη, αλλά φοβάμαι ότι θα εμφανιστούν.
0: Αποφυλακίζεται και ο κύριος Κασιδιάρης και είπε ότι θα είναι, ο δικηγόρος του είπε ότι θα είναι παρόν στις εκλογές.
1: Ναι, ο καταδικασμένος εγκληματίας φυλακίζεται λίγα χρόνια μετά, παραμονές βεβαίως της επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, και αυτό καλό είναι
0: αυτή η επέτειος είναι βαριά για όλους.
1: Να το ακούνε καλά, να θυμούνται ακριβώς πώς δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας και τι ζήσαμε από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Οπότε καλά κάνετε και το επισημαίνετε, οι μνήμες είναι ακόμα νοπές και ο Παύλος Φίσας βεβαίως και η Μάγδα Φίσα είναι σύμβολα τα οποία δείχνουν τον δρόμο ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Εσείς κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 για το δελτίο ειδήσεων. Θα έχουμε και συνδέσεις με Κωστό Καστελόριζο που είναι ο Πρωθυπουργός και με τη Θεσσαλονίκη που μιλάει το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ένα ρεπορτάζ για το θέμα των ημερών με τον νόημα τον άλλο τρόπο, το τι γίνεται με την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών, όπου ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που το συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, η νεκροψία νεκροτομή, δεν προσδιορίζει την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομο, ενώ το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθούν. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ 25 χρόνια μετά τις καταθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας παραμένουν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Ειδική αναφορά στις επιθέσεις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα, έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάσσονται έστι σε ένα κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε όλο τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και Γιάννης Πρίντα στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας, Earth News Radio 105,8. Μισό λεπτάκι, έχω δει και τα μηνύματά σας, αρχίζω να τα διαβάω σιγά σιγά. Θέλω, πριν πάμε στους υπόλοιπους καλεσμένους μας, σας χρωστάω πρωτοσέλιδο εφημερίδων, γιατί διάβασα δύο που είχαν μεγάλα θέματα μπροστά και τα αναπτύξαμε λίγο. Πάμε να δούμε συνοπτικά τα πρωτοσέλιδα, τα πρώτα θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος, κτηματολόγιο, αιτήσεις για ιδιοκτησία και διορθώσεις. Από την Τετάρτη, διεκδίκηση κυριότητας για αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα, διαπιστευμένο κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Από την Παρασκευή, οι αιτήσεις μεταβολής στοιχείων για εμβαδόν όρια σχήμα και θέση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εφημερίδα απογευματινή. Πρώτο κόμμα στις γκάφες η Ελλάς. Παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η έφοδος στα ξαφικά των θηρίδων και η συγκυβέρνηση του Σχεκαντάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η άγνοια για την πατριωτική εισφορά και οι φόροι στα γρήγορα κότερα. Δημοκρατία, εκλογικό σόου κοινής απελπισίας από το Μητσοτάκη, εκλογικό σόου στο Καστελόριζο, πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών προκλήσεων. Τώρα να δούμε και διαδικτυακά κάποιες. Λοιπόν, έχουμε την κόντρα, χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του μαύρου χρυσού, συναγερμός στην Ευρώπη για ενεργειακό αρμαγεδόνα και έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά προϊόντα, αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις.

0: ριζοσπάστης με ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στο δρόμο της ανατροπής. Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη επιλογή που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να συμβάλλει μπροστά τη δική του ζωή, τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με επιτρέπετε να δω και την... αυτές τις έχω στο διαδίκτυο, δεν τις έχουμε στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Εστία. Τελεσίγραφο, τελεσίγραφο του Αγίου Όρους για Σινά προς Μητσοτάκη Σίση. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Η προωθούμενη λύση της διπλής κυριότητας συνιστά επέμβαση στο αυτοδίκητο και δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για τα αρχαία πατριαρχία, τα μοναστικά καθιδρύματα και τους ιερούς τόπους Ανατολής. Βαθιά δοκιμασία και για εμάς. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Με ειδοποιούν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο και φίλο, τον Ηλία Κούκο, για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε γύρω από αυτό το θέμα των ημερών, από τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε στην υποδιάθεση ασφαλείας στην Κυψέλη, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, έτσι, για να το πω πιο απλά, όπου εδώ κρατείται το ζευγάρι των ιατρών, οι οποίοι πρόκειται να απολογηθούν τη Δευτέρα για την κατηγορία της έκθεσης που προκάλεσε θάνατο. Είναι ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Τώρα υπάρχουν πολλά κενά και αναπάντητα ερωτήματα στο συγκεκριμένο τραγικό γεγονός. Τα κωδικοποιώ λίγο, γιατί πραγματικά με την ταχύτητα που έρχονται και με τον όγκο των πληροφοριών δυσκολευόμαστε λίγο να μεταφέρουμε κάποια πράγματα και να τα αντιληφθούμε. Λοιπόν, πρώτον, είχαν άδεια, πρώτα απ' όλα συγγνώμη να πω εντάχει ότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειξε το κάτι, τι προκάλεσε δηλαδή.
0: Ακριβώς, είναι αδιευκρίνηστη η αιτία θανάτου, βεβαίως.
1: Ναι, περιμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα, το ζευγάρι το οποίο κατηγορείται, θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως είχαν άδεια για να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, τι ώρα αφού

0: πόση ώρα, σε πόση, μετά από πόση ώρα κάλεσαν το 160, κάλεσαν το ασθενοφόρο. Από την ώρα που υπέστη την καρδιακή αναγκοπή, πόση ώρα μεσολάβησε μέχρι να κληθεί το, να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ και να κληθεί το ασθενοφόρο. Νομίζω πρώτα πήγε διασώστης και μετά το πλήρωμα του ασθενοφόρου, αλλά πόση ώρα μεσολάβησε από το τηλέφωνο στο 106 στο ΕΚΑΒ, από την ώρα που υπέστη ανακοπή. Έγινε χρήση απεινητωτή. Γιατί εδώ υπάρχουν, τα λέω όλα αυτά, γιατί εδώ υπάρχουν αντιφάσεις για αυτό.
1: Ναι, λένε, άκουσα ότι λέγανε ότι δεν λειτουργούσε ο απεινητωτής.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν το έλεγε τυχαία, το έλεγε η κυρία, αν θυμάμαι καλά,
0: η κυρία από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ναι, που έδωσε την κατάθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά θα δούμε τι θα επικαλεστούν και οι ίδιοι. Γιατί δεν συνόδευσε κάποιος, γιατροί υποτίθεται, γιατί δεν συνόδευσε κάποιος να μπει μέσα στο ασθενοφόρο και να δώσει και βοήθεια αν χρειαζόταν, αλλά και κρίσιμες πληροφορίες στους ιατρούς του νοσοκομείου που πήγαινε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Mm-hmm. Ο χώρος μετά καθαρίστηκε και υπήρξαν στοιχεία τα οποία δεδομένα και τα λοιπά, τα οποία έγινε προσπάθεια να διαγραφούν. Mm-hmm. Είναι τα κυριότερα, αν θα μπορούσαμε να πούμε, ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν κατά την απολογία τους την Δευτέρα, διότι εδώ πραγματικά περιμένουμε, νομίζω, πρωτίστως βεβαίως οι συγγενείς, οι φίλοι, οι οικοί και βέβαια οι εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές να μάθει κοινή γνώμη ευρύτερα, να μάθουμε τις απαντήσεις, τι θα επικαλεστούν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα αμήλικτα ερωτήματα, γιατί μας εντυπωσιάζει, τραγική ηρωνία τώρα, ότι μας εντυπωσιάζει το πόσα κενά έχει αυτή η τραγική υπόθεση. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες ότι είπε η κατηγορούμενη ότι ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γίνει καρδιογράφημα, είχαν γίνει εξετάσεις, είχαν την προβλεπόμενη άδεια.
1: Τώρα,
0: είναι πάρα πολλά, Αλφόνσο.
1: Είναι πάρα πολλά και θα πρέπει σιγά σιγά, Ηλία, καθώς κάθεται η σκόνη αυτού του ευνηδιασμού που είχαμε από τον θάνατο αυτού του δημοφιλούς καλλιτέχνη, να πάρει το δρόμο της η έρευνα και να αρχίσουν να απαντώνται όσο γίνεται περισσότερα ερωτήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία.
0: Να πω, καλής, αν έχω 10 δευτερόλεπτα.
1: 10 δευτερόλεπτα ότι, μόνο.
0: Συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει ανοίξει η βεντάλια και ένα πλαίσιο συζήτησης και ερευνών ευρύτερα για διάφορες θεραπείες.
1: Ναι.
0: Οι οποίες πραγματοποιούνται.
1: Ή και για 3 ανεξέλεκτα στο κέντρο της Αθήνας που κάνουν όλες αυτές τις εναλλακτικές, πώς το λένε, θεραπείες. Και πολλά ζητήματα και στο διαδίκτυο.
0: Προβλεπόμενες άδειες. Ναι, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και θέλω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Δικαιοσύνη και Βουλευτή Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλή σας μέρα, κύριε Μπούγα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Είστε καλά, καταρχήν, με αυτά που ακούμε?
2: Αυτά που ακούμε, είμαστε όσο καλά μπορούμε να είμαστε για να κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά.
1: Πείτε μου κάτι πριν σας πάω στα διαπολιτικά, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις οριζόντιες δεκαετίες. Είναι ένας νόμος που δεν έχει αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, από το 1929.
2: Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που αφορά τη συνειδιοκτησία στο σύνολό της, όχι μόνο την οριζόντια.
1: Σωστό, τη συνειδιοκτησία. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε πότε έρχεται στη Βουλή και κυρίως, αν είναι πριν πάει στη Βουλή, να μας δώσετε 2-3 βασικά στοιχεία από αυτό.
2: Είναι ευχαριστώ. Η Επιτροπή θα παραδώσει το σχέδιο νόμου περί τα τέλη του έτους και θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027, δηλαδή πριν το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου.

0: με ψηφίσει το φόρτο συνειδητοποιησία των Ελλήνων, που οδικοποιεί 1116 νομοθετήματα. Πρώτο, τον νόμο για την οριζόντια ιδιοκτησία από το 1929. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική και μεγάλη δουλειά έχει να κάνει η Επιτροπή. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το νομοσχέδιο, με πολύ απλά λόγια και πολύ σύντομα. Πρώτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση οξολογική στην διαχείριση των πολυκατοικιών, έτσι ώστε να επανέλθει η ειρήνευση στις πολυκατοικίες που ζουν πολλοί άνθρωποι, έχουν πολλά προβλήματα από τα κοινόχρηστα μέχρι τις αναβαθμίσεις των κτηρίων, και καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι πεδίο συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των ενίκων της πολυκατοικίας. Και το βλέπουμε καθημερινά στα δικαστήρια. Το δεύτερο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την δυνατότητα σε ιδιοκτησίες, σε συνειδιοκτησίες που σήμερα εξαιτίας αυτού του λόγου και των δύσκολων θεσμικών διαδικασιών για να λυθεί η συγκυριότητα, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα κίνητα και να βγουν στην αγορά. Και το τρίτο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι περιπτώσεις ακινήτων που είναι πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, τα οποία σήμερα είναι αόρατα για διάφορους λόγους στο κτηματολόγιο, αυτά να μπορέσουμε να τα νομιμοποιήσουμε έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η μεταβίβασή τους, που σήμερα είναι ισχυρής έως αδύνατη. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις βασικοί άξονες που θέλουμε να κινηθεί η Επιτροπή, έτσι ώστε να έχουμε τον χρόνο που σας είπα ένα νόμο που θα διευκολύνει και θα λύνει πιο εύκολα τη συνειδιοκτησία, για να μπορούν οι Έλληνες και οι πολίτες να αξιοποιούν καλύτερα την ακίνητη περιουσία τους.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και είπατε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει μέχρι τα τέλη του χρόνου.
0: Θα κατατεθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου
1: και πάνω από το Υπουργικό
0: Συμβούλιο. Θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα μετά από τον προγραμματισμό μας τον προσεχή Ιανουάριο, με σκοπό να έχει ψηφιστεί το τέλος του πρώτου διμήνου, δηλαδή Φεβρουάριο, το πολύ αρχές Μαρτίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου μας.
1: Τώρα υπάρχει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα είναι αν αυτά έχουν συμβάλει στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, και δεν μιλάμε για ταχύτατη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη πρέπει πρώτα απ' όλα να αξιολογεί πριν μπει στις τελικές κρίσεις, αλλά έχουν επιταχυνθεί οι ρυθμοί απόδοσης δικαιοσύνης.
0: Έχουν επιταχυνθεί και αυτό φαίνεται από τρία πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, από τα δεδομένα που έρχονται από όλα τα δικαστήρια της χώρας και μάλιστα για όλα τα είδη των διαδικασιών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Γραφείο Στατιστικής. Δεύτερον, από τις ΕΠΕΣ, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή που μετράει τα αποτελέσματα στον τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Και τρίτον, από τους ίδιους τους δικηγόρους, τους δικαστές που υπηρετούν στα δικαστήρια. Σήμερα είμαι στην Σύρο μαζί με τον Υπουργό.
1: Στο νησί μου είστε, κύριε. Κύριε Μπούγα, είσαι στο νησί μου. Τα χαιρετήματά μου.
0: Μελομέλεια των δικηγορικών συλλόγων.
1: Βέβαια, είναι. Ναι,
0: όλοι λοιπόν οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, χθες που πήραν το λόγο, είπαν ότι έχουν δει τα αποτελέσματα του χάρτη και μάλιστα βλέπουν καθημερινά να βελτιώνονται. Ξέρετε, έχουμε φτάσει πλέον σε ρυθμούς ταχύτητας της δικαιοσύνης που πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, περασμένο Σάββατο, είπε ότι οι 10 μεγάλοι στόχοι της επόμενης τετραετίας, μέσα μάλλον στους 10 μεγάλους στόχους, είναι η ελληνική δικαιοσύνη να βρεθεί τα καλύτερα συστήματα απονομής της δικαιοσύνης των 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτό κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο πριν λίγα χρόνια με τους ρυθμούς που πηγαίναμε. Είχαμε 1492 μέρες το 23 για έκδοση τελείως ειδικής απόφασης. Σήμερα πλησιάζουμε τις 700, δηλαδή έχει πέσει κάτω από το μισό ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων. Και όλα αυτά χωρίς να πέσει η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Απλώς έγινε μια ορθολογικότερη κατανομή του έμψυχου δυναμικού της δικαιοσύνης. Έχουμε πλέον καλύτερα θεσμικά νομοθετήματα για να μπορεί να διευκολύνεται και ο δικαστής και ο δικηγόρος, και κυρίως, κύριε Βιτάλη, έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Ήδη έκλεισε το Ταμείο Ανάκαμψης 31-8 πλήρως στο 100% για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 265 εκατομμύρια διατέθηκαν για τον εξυγχρονισμό και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, και μέχρι τέλους του έτους είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πλέον αυτό που εγώ λέω η νέα σελίδα στην απονομή της δικαιοσύνης, στην πλήρη υποχρεωτική ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, έτσι ώστε να έχουμε πλέον σχηματισμό ψηφιακού φακέλου και όλα να γίνονται ψηφιακά, χωρίς να βλέπουμε αψορεύονται στις πλάτες των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών. Φάκελοι, κουτιά και αυτά που οι συνήθεις εικόνες που βλέπει κανείς στα ελληνικά δικαστήρια. Επομένως, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε πετύχει το στόχο για αυτήν την τετραετία που είχε τεθεί κατά την έναρξη που αναλάβαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και προχωράμε έτσι ώστε και θεσμικά νομοθετήματα να ολοκληρώσουμε, όπως είναι ο κώδικας συνειδιοκτησίας. Ήδη έχει αναπτυχθεί σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Είναι ένα, γι' αυτό ένα πρωτοποριακό νομοθέτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κωδικοποιεί όλες τις εναλλακτικές μορφές που μπορεί κάποιος να επιλύσει χωρίς δικαστήριο και δικαστική αντιδικία τις διαφορές. Δημιουργεί δυνατότητα θεσμικών διαμεσολαβητών και διαιτητών. Ενισχύουμε τη δικαστική μεσολάβηση, επειδή παρατηρούμε πως στην Ελλάδα εμπιστεύονται περισσότερο ακόμα και για την φυσική λύση των διαφορών τους στους δικαστές και οι διάδικοι και οι δικηγόροι. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον, έτσι ώστε το προσεχές χρονικό διάστημα, αντί της αντιδικίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτή, να επιλέγεται η φιλική επίλυση των διαφορών.
1: Τώρα,
0: ασφαλώς έχουμε και το κληρονομικό δίκαιο.
1: Βέβαια, το έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ.
0: Αρχίζει πλέον η εφαρμογή του 16 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να ξέρετε ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών συνεδρίων, αρθρογραφίας και βλέπω ότι αφορά χιλιάδες, εκατομμύρια Ελλήνων το νέο μας κληρονομικό δίκαιο.
1: Μου επιτρέπετε, απλά δεν ξέρω αν έχετε δει το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Για τις διαθήκες λέτε.
1: Εξοβελίζει την ιδιόγραφη
0: διαθήκη. Δεν ισχύει αυτό. Διότι αντί να δημοσιεύεται όπως γινόταν παλαιότερα, όποτε ανασυρώταν από το σιρτάρι ιδιόγραφη διαθήκη το πρωτοδικείο και να περιμένεις 400 μέρες το πρωτοδικείο Αθήνας να δημοσιευθεί διαθήκη, έτσι ώστε να μην μπορείς να αξιοποιήσεις την περιουσία σου, να υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα. Σήμερα δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από τον συμβολιογράφο, όχι από το Υπουργείο, από τον συμβολιογράφο, και όλη αυτή η διαδικασία διαρκεί 3 μέρες. Σημαίνει ότι ο κληρονόμος μπορεί σε 3 μέρες να κάνει την αποδοχή, να μπορέσει να μεταβιβάσει και να αξιοποιήσει το ακινητό του και όχι να περιμένει 1,5 χρόνο.
1: Μάλιστα. Θα σας ζητήσω 1 λεπτό την υπομονή σας για την εναλλαστική τίτλη ειδήσεων και έρχομαι αμέσως, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίτλη ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεαματική απόδραση βαρύ πινίτη χθες βράδυ στις Σέρες, ένοπλοι ντυμένοι όπκαι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ανθρωποκινητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Τριήμερη συμβολική επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Θα μεταβεί σε Ρόκες Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με το δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η αντιφάση της κατεθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια μέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. 3 χρόνια νωρίτερα υπήρξε προειδοποίηση για χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκαλύπτουν απόρριτα έγγραφα της CIA. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Γιάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και βουλευτή Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μπούγα, αν μπορούμε να πάμε σε κάποια πολιτικά θέματα της επικαιρότητας και αυτά αφορούν τον κόσμο, ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και πολύ διευκρινιστικά όσα μας αναφέρατε και για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και θα κατατεθεί στη Βουλή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη διαδικασία πιο ταχείας απονομής δικαιοσύνης και αυτό που είπατε τώρα με τις διαθήκες, γιατί το είδα ως πρώτο θέμα στην Εφημερίδα των Συντακτών και το έφερα. Πείτε μου τώρα, κυρία Μπούγα, τα πράγματα... Τουλάχιστον όπως δείχνουν μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα οι δημοσιοποίησεις, το θέμα της αυτοδυναμίας δεν είναι εύκολο. Λένε πολλοί ότι είναι απίθανο τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα που έκανε ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι εμείς με το μόνο κόμμα το οποίο μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε για την πορεία είναι το ΠΑΣΟΚ. Τελικά το ΠΑΣΟΚ τι είναι, ενδυνάμει σύμμαχός σας ή είναι απέναντί σας ως κόμμα της αξιωματικής, πολιτικά εννοώ, έτσι, ανταγωνιστή σας ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
5: Τελικά οι εκλογές γίνονται για να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να μπορέσουμε να έχουμε διακυβέρνηση της χώρας. Mm. Όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις ούτε ποσοστά. Άρα λοιπόν θέλουμε την επόμενη των εκλογών να έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης. Με τα σημερινά δεδομένα, και αν κανείς οπλίσει την αυτοδυναμία και αναζητήσει λύσεις συνεργασίας βάσει των θέσεων και δηλώσεων των κομμάτων, αυτό είναι μάλλον αδύνατο. Mm. Και μια παρατήρηση. Μην μιλάμε για διπλές ή τριπλές αγωγές. Για συγγνώμη, εκλογές. Μία είναι η εκλογική διαδικασία, μία είναι η μέρα των εκλογών. Την επόμενη μέρα ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ότι θα έχει κυβέρνηση η οποία θα απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της Βουλής. Δηλαδή θα έχει 151 ψήφους.
4: Έχουμε όμως. Έχουμε όμως εδώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάνουμε και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και τρίτη, μέχρι να βγει η κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν συνέβαινε αυτό μέχρι το 12-13, είχαμε... δεν συνέβαινε, μετά άρχισε να συμβαίνει.
5: Στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή το 2023, σας υπενθυμίζω ότι οι πρώτες εκλογές έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, διότι γνώριζαν αυτοί που ψήφισαν το σύστημα της απλής αναλογικής ότι δεν πρόκειται να έχουμε κυβέρνηση. Τώρα όμως έχουμε ένα αναλογικό σύστημα που έδωσε κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2023. Με αυτό το σύστημα λοιπόν πορευόμαστε στις νέες εθνικές εκλογές. Δείτε, για να είμαστε και ρεαλιστές, ποια κόμματα μπορούν, εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να συνεννοηθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση και να έχουν 151 βουλευτές στη Βουλή. Εάν κανείς προσπαθήσει να δει έναν συνασπισμό του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου κόμματος, ενδεχομένως να χρειαστεί και ένα ακόμη κόμμα για να έχουν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα.
4: Ναι, εξαρτάται από τα ποσοστά. Δηλαδή, ναι.
5: Μπορεί λοιπόν η αντιπολίτευση να συμφωνήσουν τρία ή τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα, όπως θα γνωρίζουμε, και να αποφασίσουν με ποιο πρόγραμμα, κυρίως όμως με ποιον πρωθυπουργό θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Το βλέπω αδύνατο. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μηδέν εξαιρουμένων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρούν κατηγορηματικά και σε κάθε ευκαιρία ότι δεν επιθυμούν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αποκλείουν μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, την δική μου αντίληψη, αλλά νομίζω και στον πολιτών, εφόσον πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση μετά τις εκλογές, η αυτοδυναμία φαίνεται μονόδρομο. Γι' αυτό και επιμένω πως τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα έχουν μια αξία, όμως η αυτοδυναμία θα χτιστεί μέσω της αξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας, της δυνατότητάς της να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά και έρχονται τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Και βεβαίως, επειδή οι εκλογές και η πολιτική δεν είναι απλώς κρίση, αλλά και σύγκριση, με τη σύγκριση που θα γίνει αφενός με τη Νέα Δημοκρατία προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και βεβαίως με το αν υπάρχει προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης. Διότι αν δεν υπάρχει προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης, ο Έλληνας πολίτης που θέλει και σταθερότητα και διατήρηση αυτής της ευημερίας που σήμερα απολαμβάνει, διότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει όμως και μια σταθερότητα η οποία οδηγεί τουλάχιστον σε μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμη. Αυτό εννοώ με την έννοια αυτοδυναμία. Όλα αυτά λοιπόν δεν θα διακυβευτούν και είμαι βέβαιος ότι δεν θα διακυβευτούν τελικά τις εκλογές. Γι' αυτό και αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία τελικώς θα έχει αυτοδυναμία.
4: Κύριε Μπουγά, για να μένουμε στα θέματα, μάλλον να μένουμε σε κάποια πράγματα τα οποία, αν θέλετε, θα είναι κάποιες σταθερές αυτές τις εκλογές και φαίνεται ότι πλην απρόπτου σταθερά θα είναι και ένα κόμμα υπό τον κύριο Σαμαρά. Το ερώτημά μου είναι, αν πάλι δεν είχατε αυτοδυναμία και το κόμμα Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά, έπαιρνε ένα ποσοστό που σας διευκόλυνε στο σχηματισμό κυβέρνησης, θα μπορούσε να λειτουργήσει? Θα μπορούσε να λειτουργήσει μια προσέγγιση και μια συνεργασία με το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
5: Δεν έχουμε κόμμα Σαμαρά.
4: Βεβαίως.
5: Είναι μια μεγάλη παράταξη για να ανησυχεί από ένα κόμμα το οποίο πρόκειται στο μέλλον να αντιληφθεί με μοναδικό σκοπό να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία για να πετύχει μετά με τους δικούς του όρους, διότι αυτό φαίνεται σε μένα, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο ούτε θεσμικά σωστό είναι και κατά την άποψή μου δεν μπορεί να γίνει. Διότι εάν
4: δεν μπορεί να γίνει συνεργασία ή το κόμμα, γιατί κάπου το χάσα εγώ.
5: Δεν μπορεί να γίνει συνεργασία. Με όρους επιβολή. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεργαστεί με ένα μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα εξουσίας, με τον όρο θα αλλάξει τον αρχηγό σου. Διότι σε θέματα πολιτικής εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά, ούτε έχει καταγράψει κόκκινες γραμμές ο κύριος Σαμαράς για τον κύριο Σαμαρά πλέον. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία έκφραση κομματική από τον κύριο Σαμαρά και αυτό το κόμμα το οποίο ο ίδιος της στηρίζει ότι θα δημιουργήσει.
4: Βλέπω πάντως πολλούς πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, θέλετε να σας πω και ονομαστικά.
5: Όλους αυτούς
4: παρακαλώ, ναι. Οι οποίοι ήδη συστρατεύονται και το λένε δημόσια.
5: Σύμφωνα, αλλά χρειάζονται και πολιτικές θέσεις.
4: Πολιτικές θέσεις.
5: Η συστράτευση μέχρι σήμερα αφορά προσωπικές αιχμές, κάποιες προσωπικές στεναχώριες. Όλα αυτά όμως δεν συνιστούν πολιτική θέση και έκφραση για να συναντηθεί ένας κομματικός φορέας και να τον ενισχύσουν οι πολίτες με την ψήφο τους.
4: Το συγκρατώ αυτό που λέτε, κύριε κύριε Μπουγά, θα ήθελα εδώ μια τελευταία ερώτηση και παρατήρηση ταυτόχρονα. Επειδή πραγματικά βάλατε μπροστά ένα θέμα ότι δεν φτάνει μόνο η προσωπική ποικιλία, αλλά ακούγοντας και ξαναδιαβάζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Νίκου Τσούτσια, συναδέλφου μας, αλλά την ίδια ώρα είναι και επικεφαλής του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά, λέει άλλο πράγμα η μεγάλη δεξιά παράταξη και άλλο αυτό το κόμμα που τελεί υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Καταρχάς δεν νοείται παράταξη χωρίς το μεγάλο κόμμα που την εκφράζει.
4: Ένα ακούω κόμμα προσεκτικά.
5: Κατά το οποίο έχει την παντοδυναμία στις δημοσκοπήσεις. Έχει κερδίσει τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό δηλαδή δεν εκφράζει την παράταξη. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι ύβρις.
4: Κύριε...
5: Θα περιμένουμε να ακούσουμε, διότι εγώ ακούω τις θέσεις, μάλλον ακούω τις ανησυχίες του κυρίου Σαμαρά για τεχνικά θέματα.
4: Δεν μόνο και του κυρίου Σαμαρά, είναι και του κυρίου Καραμαλή.
5: Θέλω να δω πώς εξηγείται. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι γνωρίζω. Επομένως, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ο ίδιος θα κάνει κόμμα, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, και δεν το διαψεύδει και ο ίδιος, θα ήθελα να ακούσω. Πού διαφωνεί, ας πούμε, με τεχνικά θέματα? Διαφωνεί με τους εξοπλισμούς? Διαφωνεί με την επέκταση των χωρικών υδάτων όπως διατυπώνεται από την κυβέρνηση? Ποιες είναι τέλος πάντων αυτές οι διαφορές που δεν έχουμε κατανοήσει εμείς ακόμη?
4: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση. Κατέγραψα πάρα πολύ προσεκτικά και εγώ και οι ακροατές μας όλα όσα είπατε και για τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και αυτό το κομμάτι το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο.
5: Επιτρέψτε να πω κάτι ακόμα.
4: Παρακαλώ.
5: Για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό μέγεθος. Είναι όμως και ένα σημαντικότατο οικονομικό μέγεθος. Και βλέπουμε και τις κοινωνικές αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και από την αποτελεσματική απονομή της.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπουγά, καλή σας μέρα.
5: Καλή συνέχεια σας.
4: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή διαμονή στην πατρίδα.
5: Θα έχουμε σε λίγη ώρα.
4: Α, φεύγετε, εντάξει. Γεια σας, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σας.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window with that.
1: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο και πάμε. Κακά τα ψέματα είναι μέρα Πασόκ σήμερα, υπό ποια έννοια είναι η παρουσία του Προέδρου του Πασόκ και του Επιτελείου του προφανώς και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και κυρίως η ομιλία του προς παραγωγικούς φορείς, έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, η περιγραφή του οικονομικού του προγράμματος και η συνέντευξη που θα ακολουθήσει και θα έχει ενδιαφέρον είναι τουλάχιστον ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τα προβλήματα που υπήρχαν με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, άρα έχει και εκεί ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να πει παραπάνω από αυτά που έχει πει, αν θα πει και κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Καλημερίζω λοιπόν, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι και Θεσσαλονικιός εκεί, ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Λαβίνα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Τι κάνει η Θεσσαλονίκη καταρχήν?
2: Ναι, όλα καλά. Εδώ προετοιμαζόμαστε. Ήδη όλη την εβδομάδα άλλωστε ήμασταν εδώ με κλιμάκια και επιτελεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Στη Θεσσαλονίκη, από τη Φλόρινα μέχρι τον Εύρο. Δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισκέφτηκαν επιμελητήρια, φορείς, την τοπική κοινωνία, λαϊκές αγορές, τηλεοπτικούς σταθμούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μεταφέραμε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Ένα μήνυμα πολύ αισιόδοξο, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα ότι πράγματι στη χώρα μπορούμε να ελπίσουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πολύ καλύτερη διακυβέρνηση από αυτή η οποία σήμερα νομίζουμε δεν ικανοποιεί.
1: Και ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά της καλύτερης διακυβέρνησης, κύριε Λαβίνα, για να πάμε από εκεί.
2: Πάμε. Πολύ συγκεκριμένα και θα τα περιγράψει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για μια καθημερινότητα η οποία δεν μπορεί πια να λειτουργεί για τον περισσότερο κόσμο με όρους επιβίωσης. Και αυτό, αν σκεφτεί κανείς δύο-τρία στοιχεία, τι συμβαίνει με τα ολιγοπόλια, για ποιο λόγο έχει επιτραπεί στα καρτέλ να λειτουργούν με τέτοια συνδοσία και να αποτκομίζουν τόσο μεγάλα κέρδη, ενώ σε άλλα συστήματα, σε άλλες οικονομίες αυτό συμβαίνει σε πολύ συγγνώμη, μικρότερο βαθμό. Έχει να κάνει με το γεγονός της διαρκούς υποβάθμισης της παιδείας και ευρύτερα του κοινωνικού κράτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εξοντοτικές δαπάνες στην ιδιωτική παιδεία και στην ιδιωτική υγεία στη χώρα. Έχει να κάνει επίσης με το ύφος και το επίπεδο πλέον των θεσμών στη χώρα και τα πλήγματα που του έχει επιφέρει συνειδητότατα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει να κάνει επίσης η αλήθεια είναι, κακή διαχείριση, για να το πούμε πολύ ευγενικά, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, π.χ. περίπτωση Καλωδίου, το οποίο δυστυχώς δίνει πατήματα στην Τουρκία να κάνει βήματα
1: τα οποία
2: δεν θα έπρεπε να γίνουν ανεκτά. Η υπόθεση του Καλωδίου νομίζω είναι
1: με
2: μια...
1: Με την Κάσο.
2: Και στην Κάσο είναι μια περίπτωση η οποία δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση για ποιο λόγο ένα δικαίωμα της χώρας τέθηκε υπό διαπραγμάτευση ή υπό συζήτηση με τη γείτονα. Έχει να κάνει επίσης με την ανάγκη επιβολής περαιτέρω αξιοκρατίας και αποκομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Στα ζητήματα της καθημερινότητας, αν επικεντρωθεί κανείς, εντοπίζει τρία ζητήματα: τρίγωνο των βερμούδων, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αντιλία λογαριασμός ρεύματος. Έχει να κάνει με τα ενίκια. Για ποιο λόγο έχουμε καταφέρει να είμαστε τόσο ακριβείς στα ενίκια σε μια χώρα η οποία δεν έχει και τις οικονομικές δυνατότητες ενώ ως προς τους μισθούς άλλων χωρών, και για ποιο λόγο συνεχίζουμε να πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα για την ιδιωτική υγεία. Δηλαδή, αν σκεφτεί αυτά τα τρία ζητήματα και η κυβέρνηση πόσο επέρεται και λέει ότι εμείς τα καταφέραμε και ρυθμούς ανάπτυξης, την ευκαιρία που έχασε η χώρα με τον πακτολό των χρημάτων να αλλάξει και να έχει μια σταθερή ισχυρή οικονομία με μέλλον και προοπτική, και όχι να μην είναι φυσικά τελευταία στην αγοραστική δύναμη η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια φοβερή ευημερία για τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά νομίζω αυτό,
1: ακούω,
2: η ευκαιρία που χάθηκε δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών.
1: Ακούω ότι ένα από τα σημεία της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη, πολλά πράγματα για το κυβερνητικό πρόγραμμα το έχουμε δει να παρουσιάζονται, όπως αυτό για το ιδιωτικό χρέος, για το ΦΠΑ, για την ακρίβεια κτλ. Αλλά ακούω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα πώς να το πούμε, θα παρουσιάσει κατά σειρά προτεραιότητες τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσει εάν είναι πρώτο στην Βουλή, εάν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
2: Ναι, σχηματοποιείται περισσότερο, ας το πούμε έτσι, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, ό,τι πρόταση κάνουμε πάντα συνοδεύεται από προτάσεις νόμου, γιατί κατατίθεται στη Βουλή, άσχετα δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση, για να ξέρουν ακριβώς οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία, τι ακριβώς θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να δείξουμε επίσης την ετοιμότητα και τη διαθεσιμότητα που έχουμε για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα τη χώρα, όχι σε σχέδια επί χάρτου, όχι κάπου κάποτε, αλλά σήμερα, αύριο το πρωί. Το ΠΑΣΟΚ έχει την ομάδα, έχει την προγραμματική υπεροχή, έχει τον επικεφαλής.
1: Δεν είστε καλά δημοσκοπικά ακόμα, κύριε Γραβίνα. Και η δημοσκόπηση που είδα τώρα της προράτα, είστε ακόμα πίσω και από την...
2: Εντάξει, η δημοσκόπηση
1: είναι η φωτογραφία της στιγμής.
2: Όχι, είναι σαν αυτή που μετρούσε τι είπε ο Ανδρουλάκης χωρίς να έχει μιλήσει ακόμα.
1: Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε
2: είναι μια ακόμα ομιλία που μετράει το τι λέει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ χωρίς να το έχει πει.
1: Όχι, δεν το μέτρησε. Αυτό το λέει. Μέχρι πότε ήτανε. Ναι.
2: Προφανώς να βάλουμε λίγο και στη χώρα μας πια και μια ηθική, κάτι το οποίο έχει μια λογική. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζούμε στη χώρα του παράλογου ακόμα και στις δημοσκοπήσεις. Και να μετριέται τι λέει το ΠΑΣΟΚ χωρίς να το έχει πει.
1: Ναι, σας λέω ότι δεν έχει περιλάβει εσάς. Όπως και η προηγούμενη που βγήκε τη σύντερβη, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε περιλάβει την τελευταία συνέντευξη, όχι την ομιλία, τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Λέω απλά, αλλά εν πάση περιπτώσει και πριν φτάσουμε εδώ, δηλαδή πριν τις θερινές διακοπές, λίγο πολύ αυτή ήταν η εικόνα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω, είναι στην τρίτη θέση πρακτικά.
2: Αν ισχύει αυτό που λέτε, παλεύουμε να το ανατρέψουμε με κάθε τρόπο.
1: Παλεύετε να το ανατρέψετε. Ισχύει πάντα ο στόχος ότι σε εκλογές νίκες το και με μία ψήφο.
2: Αυτονόητα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει στη χώρα μας, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, και να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά από το να βγεις πρώτος και να έχεις την εξουσία, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και να εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο θέλεις, και πολύ καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή έτοιμο στα στοιχεία που το περιέγραψε πριν να μπορεί πράγματι να έχει τη δομή, αν θέλετε, για να κυβερνήσει. Οπότε θεωρώ ότι δίνουμε μια εκ διαμέτρου απέναντι από την Νέα Δημοκρατία πολιτική επιλογή, με σύγκρουση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, για το οποίο η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως το απέδειξε και στη ΔΕΘ, κοφεύει ή δεν τον ενδιαφέρουν. Έχει άλλες προτεραιότητες πολιτικές που καλά κάνει η οικείωμά του. Εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ είχε αναγγελθεί επιστροφή στην κανονικότητα και στην οικονομική κανονικότητα, νομίζω τα οικονομικά στοιχεία, η οικονομική κατάσταση των ενωπολιτών δεν επιβεβαιώνει αυτή την κατάσταση. Για κάποιον ευνοήθηκαν, αλλά νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία είναι εκτός της πίτας που αυτή τη στιγμή παράγεται στη χώρα.
1: Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα νωρίτερα στον κύριο Τεμπονέρα και πριν από λίγο και στον κύριο Μπούγα. Ο κύριος Τσίπρας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από τη Θεσσαλονίκη άνοιξε ένα παράθυρο για μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον είναι πρώτο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θα καλέσει και το ΠΑΣΟΚ να δει ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει την επομένη ακριβώς ότι αν υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είστε το μήλον της Έρηδος ή και οι δύο προσπαθούν να σας διαχωρίσουν? Θα το καταλάβουμε.
2: Είναι τόσο υποκριτικό και από τις
1: Γιατί.
2: Ακούστε. Ξεκινάω από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, δημοκρατία δεν θέλει να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να δείξει ένα κοινό, ας πούμε, κατά την άποψή του, το λεγόμενο κεντρό κοινό, ότι να, εμείς είμαστε καλά παιδιά, θέλουμε να συγκυβερνήσουμε, αλλά αυτά τα κακά παιδιά τα μυαλά εκεί στο Πασόκ δεν θέλουν Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διατήρηση της εξουσίας. Ξέρει ότι δεν θα μπορούσε και μην, να κάνει καμία περίπτωση κυβέρνηση για το Πασόκ. Ζητάει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και δεν τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να έρθει σύγκρουση με τα καρτέλ. Μπορεί να προχωρήσει μείωση για παράδειγμα του φιλιά. Μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ουσιαστικές για το στεγαστικό ζήτημα. Μπορεί να προχωρήσει παρεμβάσεις ουσιαστικές ώστε η Ελλάδα να μην είναι η πρώτη χώρα σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Αυτό απαιτεί συγκρούσει και κάποιοι πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό. Νομίζω αυτοί που είναι να πληρώσουν τον λογαριασμό, νομίζω ότι.
1: Δηλαδή, αν σε μια προσπάθεια να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη κυβερνητική πλειοψηφία, συζητηθούν, τεθούν τρία θέματα, τέσσερα, όπως αυτά που θέσατε στο τραπέζι, είτε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα είτε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, πάλι δεν θα πάτε?
2: Μισό λεπτό, περιμένω να κλείσω από την Νέα Δημοκρατία. Π.χ. η Νέα Δημοκρατία, αν θα είχε δείξει τις διαθέσεις της, πού κατευθύνεται. Κατευθύνεται σε άλλη κατεύθυνση από τον Πασοκάρα, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Και για χίλιους δύο λόγους, πόσο μάλλον για αυτή την ατελείωτη σκανδαλολογία η οποία πλήττει αυτή την κυβέρνηση και είναι υποτισμένη διαφθορά μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα προφανώ δεν έχει καμία πιθανότητα να κυβερνήσει. Τώρα, να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Ο κύριο Τσίπρα δεν ξέρει ακόμα ποια είναι τα στελέχη του. Τα ίδια τα στελέχη έχουν αντιφατικές θέσεις, ιδεολογικά βλέπεις, ακούς πράγματα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της κυβέρνησης, κάποιοι από αυτούς, κάποιες από αυτούς. Στο ζήτημα π.χ. του ιδιωτικού χρέους έχουν μια θέση που η οποία λέει ότι η λύση είναι μια win-win και για την κυβέρνηση και για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει μια ανεκτικότητα και μια θετική προσέγγιση. Αν δεν κάνω λάθος, σύνορα λίγο αυτά. Για το χρηματιστήριο ενέργειας, για παράδειγμα, για το πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί, επίσης δεν αναφέρει κουβέντα. Περισσότερο στρέφεται από άποψη ταυτίζεται με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ αντιφατικά τα όσα εκπέμπει και δεν νομίζω ότι πια αντικειμενικά να το δει κανείς ο κ. Τσίπρας. Έχει την παραμικρή πιθανότητα να μπορεί σε 6 μήνες, για παράδειγμα, να σχηματίσει κυβέρνηση. Ποιους, με πότε, με ποιο πρόγραμμα, νομίζω. Όλα αυτά είναι πολύ ανοιχτά και πολύ αντιφατικά. Ούτε αυτός φυσικά έχει διάθεση να συγκυβερνήσει. Απλά το λέει για να πει και αυτός ότι σε ένα κοινό πιο κεντροαριστερό από το προηγούμενο που σας περιγράψα, ότι να, εγώ είμαι καλός και αυτό και το Πασόκ δεν θέλει. Κανείς από τους δεν θέλει, μόνο τις ψήφους του Πασόκ και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν Πασόκ και λειτουργούν κάπως αστοχαρακτήριο.
1: Δηλαδή, αν δεν είστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, τι θα κάνετε, κύριε?
2: Θα δούμε, προσέξτε, αυτό θα το αποφασίσει καταρχήν ο ελληνικός λαός και αναλόγως.
1: Σωστό, ότι ο ελληνικός λαός έχει τον τελικό λόγο. Αυτό είναι σωστό, μάλιστα.
2: Μόνο των αποτελεσμάτων. Αναλόγως που μας κατατάξει, εμείς με προτεραιότητα το πρόγραμμά μας και φυσικά τις πολιτικές συγκυρίες θα συναποφασίσουμε και θα δώσουμε την προοπτική του Πασόκ. Την επόμενη μέρα, εγώ αυτή τη στιγμή συζητάω μόνο για το γεγονός ότι ο Πασόκ μπορεί να κυβερνήσει για να αλλάξει την πορεία της χώρας. Δεν συζητάω, αλλά δεν θέλω να συζητάμε και νομίζω είναι κάπως έτσι προώρο να συζητάμε άλλα σενάρια. Είναι ξεκαθαρισμένες, για να σας το πω όμως και την απάντηση, να μην το αφήσω να εωρείτε, ότι το Πασόκ ως προτεραιότητα φυσικά έχει τη νίκη. Από εκεί και πέρα, με βάση το πρόγραμμά του και με το αυτό είναι το Ευαγγελίο του, θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανές συνεργασίες ανάλογα και με τους σχηματισμούς που θα βρίσκονται στη Βουλή, με βάση και μόνο τα πολιτικά του προτάγματα. Αν δεν το καταφέρει, φυσικά όλο αυτό είναι υποσυζήτηση και η αντιπολίτευση μπορεί επίσης να αποτελεί μια επιλογή.
1: Μάλιστα. Ισχύει η συνεδριακή απόφαση?
2: 100%. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω το περιγράψω πολύ πριν και το είπα με πολύ καθαρότητα.
1: Ναι, ναι. Όφυλα να το ξαναρωτήσω, γιατί είναι αυτό.
2: Οι πολιτικές μας προθέσεις βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από την Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία περίπτωση προσέγγισης ή ανάδειξης κοινών σημείων επαφής με μια αποτυχημένη κυβέρνηση, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που είχε μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξει τη χώρα, αλλά τη σπατάλησε προς όφελος λίγων καλών φίλων και εκλεκτών.
1: Κύριε Γλαδίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς όπως παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού και την ομιλία του κυρίου Προέδρου της Ελλάς, θα παρακολουθήσουμε και δημοσιογραφικά, αλλά και γιατί έτσι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, και την ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια,
2: ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Νικολέτα Κρητικού και Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με το Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας θες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Στη διαπίστωση ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεση στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας θα γίνει κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο που ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί, οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Η CIA αποχαρακτήρισε απόρριτα έγγραφα για την Αλ-Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Στο μεταξύ, την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η 11 Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Νέα σπουδαία επίδοση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλή. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship σε ακόμα μία μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης. Στη Γαλλία τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν χθες από τον εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. 18χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία με πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19-34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Συμπήγατε μόλις στην ακρόαση. Εσείς που παραμένετε στους 105,8, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ. Γνωρίζετε πολύ καλά για ποιο λόγο είστε συντονισμένοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, σε όλους εσάς που είστε στο δρόμο, γιατί θέλετε να υποφεληθείτε από ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου να κάνετε μια μικρή απόδραση πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις για τα καλά, πριν ξεκινήσουν από Δευτέρα τα σχολεία για τα καλά. Εμείς να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στην ομάδα του Ραντάρ στο Earth News Radio την Νικολέτα Κρητικού.
1: Καλημέρα Μάκη, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που θα είμαι στην ομάδα του Earth News Radio 105,8 και που θα συνεργαστούμε θα συνεργαζόμαστε από εδώ και στο εξής 10 με 12 μαζί στο ραντάρ, στο ραδιόφωνο, που θα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας.
0: Τη γνωρίζετε την Νικολέτα Κρητικού, εδώ ακριβώς με όλη την ομάδα του ραντάρ. Η Νικολέτα είναι ο κεντρικός άνθρωπος πια, είμαστε εδώ όλοι μαζί σας, με την δική σας βοήθεια, με όλων των ακροατριών, των ακροατών, με όλους τους συναδέλφους του Earth News Radio, με την καλύτερη διάθεσή μας, με όλη τη δύναμή μας, με όλο τον επαγγελματισμό μας, την ευσυνειδησία, με τον τρόπο που λειτουργεί το Earth News Radio, και γι' αυτό το αγκαλιάζετε όλοι εσείς εδώ. Κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 12 η Νικολέτα Κρητικού με το Μάκη Πολάτο, την Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Παναγιώτα Χρονοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, σε μια ομάδα που μένει σταθερή και ενισχύεται. Λοιπόν, τι λες να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας? Έχουμε μια κοινή γνώμη η οποία νομίζω έχει στενοχωρηθεί πολύ, Νικολέτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, Μάκη. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ενημερωθήκαμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενός εξαιρετικά δημοφιλούς και αγαπητού τραγουδιστή, η κοινή γνώμη πραγματικά παραμένει συγκλονισμένη, όχι μόνο για το θάνατο ενός νέου ανθρώπου με αδόκητο τρόπο, αλλά και για όλα τα λάθη και τις παραλήψεις που έγιναν από τους δύο αυτούς γιατρούς τους οποίους απευθύνθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος για δικούς του προσωπικούς του λόγους. Οι αντιφάσεις τις οποίες έχουν υποπέσει δύο γιατροί είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς, εξοργιστικές, και θα δούμε όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης που έχει πραγματικά ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, και από την περασμένη Τετάρτη είμαστε όλοι σοκαρισμένοι.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Φαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν ότι μια σειρά από αντιφάσεις έχουν οδηγήσει τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές αρχές στη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί. Οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει προχωρήσει σε οριστική παύση λειτουργίας του ιατρείου της Ιωάννας Γάκα, η οποία δήλωνε γυναικολόγος αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είχε ειδικότητα, και του παθολόγου συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου, του οποίου επίσης η λειτουργία του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι έχει ανασταλεί για το επόμενο εξάμηνο. Επίσης τους έχει επιβληθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ένα πρόστιμο, το οποίο αθρηστικά νομίζω ότι αν έρχεται περίπου στις 85 με 90 χιλιάδες ευρώ. Και οι λεπτομέρειες για το πώς κατέληξε ο Μαζονάκης στο ιατρείο τους και το πώς έχασε τη ζωή του με αυτό πραγματικά τον αδόκητο, όπως είπες, τρόπο, προκαλώντας σε όλους πολύ μεγάλη θλίψη, και για τις συνθήκες αλλά κυρίως για το γεγονός ότι απεβίωσε ο πολύ δημοφιλής, ο Έλληνας superstar τραγουδιστής, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα, όσο οι καταθέσεις συνεχίζονται και όσο η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να ανασυνθέσει το τι έγινε τα τελευταία λεπτά της ζωής του Μαζονάκη, βλέπουμε, Νικολέτα, ότι έφτασε μεταξύ περίπου στις 3, ενώ η Γάκα είχε πει ότι είχε φτάσει μία ώρα αργότερα γύρω στις 4.
1: Ναι, είναι πολλές οι αντιφάσεις, και η αλήθεια είναι ότι η ίδια υποστήριξε μέσω του συνηγόρου της ότι λόγω της κατάστασης στην οποία η ίδια ψυχολογικά βρισκόταν την ώρα που κλήθηκε από την αστυνομία να δώσει κατάθεση, δεν της επέτρεπε να ανακαλέσει στη μνήμη της τις ακριβείς ώρες. Εδώ όμως δεν είναι μόνο το ότι απέκρυψαν την ώρα που έφτασε ο Μαζονάκης, και φαίνεται και από βιντεοληπτικό υλικό το ταξί τι ώρα τον αφήνει, είναι στις 14:55. Το ζητούμενο είναι ότι το συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών ιατρείο, εντός εισαγωγικών κλινική, είχε συγκεκριμένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια. Είχε απεινιδωτή, ο οποίος δεν ήταν σε λειτουργία. Ενδεχομένως, εάν ο απεινιδωτής λειτουργούσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης να ήταν εν ζωή τώρα. Έχουμε δύο γιατρούς οι οποίοι πραγματικά το συγκεκριμένο ζευγάρι ιατρών έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στην ώρα που έφτασαν, όσον αφορά στο αν το μηχάνημα του απεινιδωτή ήταν σε λειτουργία, εάν είχε ήδη υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλα αυτά όμως αποκαλύπτονται πλήρως από το υλικό της έρευνας που έχουν στην διάθεσή τους οι αρχές. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι παραλήψεις και τα εγκληματικά λάθη που έχουν γίνει και σε ανθρώπινο επίπεδο, εάν καθίσει κανείς και σκεφτεί ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είδαν έναν άνθρωπο να σβήνει μπροστά τους, κάλεσαν από ό,τι φαίνεται και από ό,τι υποστηρίζει ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, ότι επί μια μισή ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν εν ζωή πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, και το γεγονός ότι δύο αυτοί οι γιατροί δεν είχαν την ανθρώπινη ευαισθησία να συνοδεύσουν με το ασθενοφόρο την μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, τη διακομιδή του, αυτό καταδεικνύει πολλά.
0: Ναι, γιατί ακριβώς το ότι δεν συνοδεύεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασθενής σου, ο οποίος, όπως λέει ο Μπάμπης Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, ήταν μια μισή ώρα σε αυτή την κατάσταση της ανακοπής καρδιάς προτού κληθεί το ΕΚΑΒ, αναρωτιέσαι τι έκαναν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μια μισή ώρα, όταν έχουν στη διάθεσή τους έναν απεινιδωτή που υποτίθεται ότι κάνουν απεινίδωση, αλλά ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε, είχε βλάβει δηλαδή, δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, και όταν του βάζουν κάποιες ενέσεις αδρεναλίνης, 1 μιλιγκράμμ λέει η Ιωάννα Γάκα, 5 μιλιγκράμμ λέει ο Ηλίας Θεοδρόπουλος, σαν να μην ξέρουν τι κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος σβήνει. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η οδός Καρνεάδου στο Κολωνάκι είναι ο αριθμός 11, επειδή η αρρύθμιση ξεκινά πάντα από το Σύνταγμα, καταλαβαίνετε πόσο κοντά είναι στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Δευτερόλεπτα δίπλα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο μπορεί να μην εφημέρευε και γι' αυτό να μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο Ελπής, αλλά καταλαβαίνεις πώς θα μπορούσε πιθανώς να έχει εξελιχθεί αυτό το πολύ δύσκολο περιστατικό που κατέληξε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αν είχαν κινητοποιηθεί αλλιώς, αν μια μισή ώρα δεν καθυστερούσαν είτε να κάνουν δεν ξέρω, απεινίδωση με απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε, είτε να μην έχουν ενημερώσει αμέσως το ΕΚΑΒ, είτε σε έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έπειτα οι διασώστες του ΕΚΑΒ, πραγματικά κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, και οι γιατροί στο νοσοκομείο Ελπής επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, πώς πιθανώς να είχε εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Μάκη, όχι μόνο δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, αλλά την ώρα εκείνη που θα έπρεπε ήδη να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ, ήδη προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη και του τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο, εντός πολλών εισαγωγικών,
0: ιατρείο. Ας το σκεφτούμε αυτό που λες,
1: Νικόλα. Προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έσβησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους συγκεκριμένους ιατρούς, των τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχαν. Όλα αυτά έχουν ανακτηθεί από την ελληνική αστυνομία.
0: Φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Το πλέον ανατριχιαστικό είναι ότι προσπαθούσαν την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβηνε, να βρουν τρόπους να τον επαναφέρουν στη ζωή, κάνοντας αναζήτηση στο AI. Αν έχεις το Θεό σου, βλέπεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά σου και εσύ εκείνη την ώρα, αντί να αποτανθείς στους ειδικούς, ρωτάς το AI πώς να σώσω έναν άνθρωπο που έχει πάθει ανακοπή.
0: Να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Κύριε Γιαννάκο,
2: καλημέρα, κύριε Πολάτο. Καλημέρα, κύριε Χρήστη. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε εσάς, στους συναδέλφους σας υγειονομικούς, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, τις ιατρούς και τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κύριε Γιαννάκο, έχετε μιλήσει, όπως πάντα, θα έλεγα, συγκρατημένα, μετρημένα, αλλά και αυστηρά, όπως πολλές φορές σε περιστατικά τέτοια. Στην περίπτωση εδώ του Γιώργου Μαζωνάκη, τρεις ημέρες μετά, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, διαπιστώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Τι είναι αυτό που εσάς σας ενοχλεί, σας εξοργεί?

0: χωρίς καμία ασφάλεια για τον πολίτη. Και δεν υπάρχει κανείς από το κράτος, και δεν μιλώ για τώρα, μιλώ για εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, δηλαδή δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση. Εδώ λοιπόν είχαμε ουσιαστικά σε ένα ιατρείο, το οποίο ήταν παθολογικό ιατρείο και καθόλου κλινική, να γίνεται ουσιαστικά
1: πλασμαφαίρεση, αιμοκάθαρση θα το λέγατε.
0: Δηλαδή αιμοκάθαρση θα λέγατε. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα είδος αιμοκάθαρσης, η οποία θέλει μονάδα τεχνητού νεφρού, θέλει υποστηρικτικές ειδικότητες, θέλει μονάδα της θεραπείας, και γινόταν σε ένα περίπτερο. Από μία γιατρό, η οποία δεν ήταν καν γιατρός. Απεδείχθηκε ότι ήταν και αυτή κουπογεννήθησα δηλαδή. Γιατί είχε μεν το πτυχίο ιατρικής, αλλά οδέποτε δεν τρέωσε ιατρική. Και ξέρετε, όλοι οι γιατροί δεν μπορεί να βρίσκεις παιδίατρο για να σου κάνει τον καρδιολόγο. Εδώ χρειάζονται γιατροί αιματολόγοι. Είναι συγκεκριμένες δηλαδή οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να παρεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αφού θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς, δεν πράττουν μετά όλα όσα έπρεπε να πράξουν, τουλάχιστον για να ξέρουμε δηλαδή, να αφήσουμε να σώσουμε τον ασθενή ή να κάναμε προσπάθεια και ενδεχομένως να καταφέρναμε. Γιατί προσπάθησαν να συγκαλύψουν στοιχεία και έκαναν από το ένα στο άλλο λάθος.
2: Κύριε Γιαννάκου, επειδή εσείς έχετε συνομιλήσει και με τους νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, κλήθηκαν να προσφέρουν, να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε τι κατάσταση ήταν ο άνθρωπος όταν έφτασαν εκεί? Ήταν εν ζωή?
0: Το ΕΚΑΒ κλήθηκε 4 και 21. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ότι ξεκίνησε 4, άργησε 4,5 είναι λάθος. Διότι 4 και 21 όταν πήγε το ΕΚΑΒ, για έναν άγνωστο ασθενή, ούτε καν το όνομα δεν έδωσαν. Δεν λέω ότι το ΕΚΑΒ θα έτρεχε αν ήταν ο Μαζονάκης, αλλά συνήθως όταν είναι επώνυμος δίνεις το όνομα μόνο και μόνο έτσι για να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα. Το ΕΚΑΒ βέβαια έφτασε και για άγνωστο που είχε την κλήση
1: σε 2 λεπτά.
0: Σε 4 λεπτά, δεν είναι τώρα 4 λεπτά χρόνος μεγάλος. Ήταν όμως και η μηχανή, αλλά και το ΕΚΑΒ εκεί. Ο Μαζονάκης λοιπόν ήταν σε καρδιακή ασυστολία, ήταν σε μυδρίαση, ήταν χωρίς αναπνοή, ήταν άσφυγμος, δηλαδή ουσιαστικά νεκρός. Υπήρχε ένας απνιδωτής στα πόδια ακούστε, του Μαζονάκη, ο οποίος δεν λειτουργούσε, είπαν στους διασώστες αυτοί οι δύο γιατροί. Mm-hmm. Αμέσως έβγαλαμε το δικό απνιδωτή για να κάνουμε απνίδωση. Αλλά ο απνιδωτής δεν έφερνε μπροστά, δεν έδινε ηλεκτροσοκ, γιατί δεν υπήρχε καθρισμός, ήταν νεκρός δηλαδή ο άνθρωπος. Αυτοί είπαν στους διασώστες ότι 10 λεπτά λέει, προσπαθούσαμε 15, κάναμε και αδρεναλίνη, είχε και στο άλλο χέρι του βαμβάκι με γάζα, που σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε ο δεύτερος φλεβοκαθητήρας ο οποίος αφαιρέθηκε, προκειμένου να συγκαλύψουν στοιχεία. Ήταν μια ψυχρή στάση απέναντι στους διασώστες, φαινόταν ότι δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα. Οι διασώστες ανέλαβαν μετά, και η γυναίκα αυτή, η οποία ήταν γιατρός, ενώ στην αρχή έλεγε ότι θα πάει να συνοδεύσει το περιστατικό, γιατί είναι θεράπων γιατρός. Mm-hmm. Αργότερα μετά, όταν δόθηκε η κλήση για το ΕΛΠΙΣ, δεν έδειξε προθυμία να πάει.
1: Γιατί λέτε ότι φαινόταν πως δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα? Τι σας είπαν οι διασώστες, κύριε Γιαννάκη?
0: Με τα χέρια, χωρίς να ξέρουν το πρωτόκολλο, χωρίς κάτι να υπάρχει εκεί, χωρίς να υπάρχει ο εξοπλισμός. Δηλαδή, αναλαμβάνεις μια τέτοια εξειδικευμένη ιατρική πράξη χωρίς να έχεις εξοπλισμό ή χωρίς να γνωρίζεις έστω από πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός συνέχεια προσπαθούσε να αποποιηθεί την ευθύνη, έλεγε: εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Εδώ η γυναίκα μου είναι αυτή που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Να σας πω, δηλαδή, εντάξει.
2: Προφανώς δημιουργεί εγείρει πολλά ερωτήματα, ακόμη και το γεγονός ανθρώπινο επίπεδο, πώς δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη, και φαντάζομαι θα έκανε εντύπωση και στους διασώστες, το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν το Γιώργο Μαζονάκη μέχρι το νοσοκομείο. Δεν είχαν ούτε αυτή την προσωπική ευαισθησία, την οποία.
0: Ξέρετε, ευαγγελισμός με ελπίζω τώρα, γιατί σας ακούει και ο κόσμος, είναι πολύ κοντά. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μιλάμε τώρα για νοσοκομεία τα οποία είναι ένα λεπτό το ένα, δύο το άλλο. Δεν είναι δηλαδή το μείζον ζήτημα

0: γιατί δεν πήγε στον Ευαγγελισμό, δεν εφημερίδε και πήγε στο Ελπίζ.
1: Το είπαμε απλώς, κύριε Γιαννάκο, επειδή είναι μια ευθεία κυριολεκτικά λίγες δεκάδες μέτρα.
0: Ναι, αλλά λέω όμως ότι.
1: Εφόσον εφημερεύεται το Ελπίζ. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποιο. Δεν υπάρχει κάποιο σκεπτικό πίσω από αυτό. Ήθελα να πω ότι οι ίδιοι οι υποτιθέμενοι γιατροί της υποτιθέμενης αυτής κλινικής θα μπορούσαν να έχουν ενεργοποιηθεί εάν πράγματι ενδιαφέρονταν για την υγεία του ανθρώπου ο οποίος σβήνει μέσα στο ιατρείο τους.
0: Έπρεπε, ναι. Έπρεπε κανονικά να ειδοποιήσει πολύ νωρίτερα, να ανακοινθεί το ασθενοφόρο, να δοθεί το όνομά του, να οδεύσουν και οι δύο μαζί, να πάνε δηλαδή μαζί του και αν συμβεί το μη, συνέβη. Τουλάχιστον στείχνει τις πιθανότητες. Παράδειγμα, επιτρέπεται να μην δουλεύει ο απενιδωτής. Ο απενιδωτής, όταν υπάρχει καρδιακός ρυθμός, δηλαδή στην αρχή της ανακοπής, δουλεύει. Και ξέρουμε όλοι ότι τα αποτελέσματά του είναι εντυπωσιακά. 60-70% επανέρχονται ασθενείς. Και αυτοί είχαν χαλασμένο απενιδωτή και έκαναν τέτοιες ιατρικές πράξεις.
2: Εδώ δεν είχαν άδεια να προβούν σε αυτές τις ιατρικές πράξεις. Πολλό δε μάλλον γεννώνται ερωτήματα για το κατά πόσον είχαν απεινιδωτή ή μάλλον αν ήταν σε λειτουργία, γιατί δεν ήταν σε λειτουργία, αν ήξεραν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Εδώ είναι πολλά τα ζητούμενα και τα μαύρα σημεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Τη στιγμή που έφτασαν οι διασώστες, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ήταν σε εξέλιξη. Εσείς αντελήφθησαν οι διασώστες κάτι τέτοιο.
0: Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι. Ήταν τα μηχανήματα μπροστά. Φαινόταν ότι ήταν σε λειτουργία, αλλά όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, υποθέτω και οι διασώστες, κύριε Γιαννάκο, ακούτε τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι διασώστες εκείνη την ώρα κοιτούσαν να σώσουν έναν άνθρωπο, να βοηθήσουν. Αλλά φάνηκε εκ των υστέρων από την έρευνα των αστυνομικών που έγινε την επόμενη μέρα ότι 42 λεπτά ήταν εν λειτουργία αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, παρά το γεγονός ότι η Ιωάννα Γάκα, η κατηγορούμενη γιατρός, είπε, προσπάθησε να ισχυριστεί ότι όχι, δεν είχε λειτουργήσει. Και αυτά που λέει τώρα ότι δήθεν μπορεί να τα είπα εκείνη τη στιγμή πάνω στον πανικό μου. Ποιο πανικό? Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να καλύψουν τα ίχνη τους. Ποιος βίνει τα ραντεβού την ώρα που χάνεται ένας άνθρωπος? Ποιος πάει να καθαρίσει το ιατρείο, να βγάλει τα σκεπάσματα, να δείξει μια εικόνα διαφορετική από το τι έγινε, να πει λάθος τις ώρες? Είναι κανονική εγκληματική συμπεριφορά για να καλύψεις ένα θάνατο ενός ανθρώπου. Και νομίζω ότι διώκονται με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί επί της ουσίας οι ιατροδικαστές στην νεκροδομή δεν κατέληξαν στα αίτια θανάτου. Περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις ιστολογικές. Περίπου πόσο χρειάζεται για αυτές, κύριε Γιαννάκο?
0: Κοιτάξτε, θα χρειαστεί περίπου 10-15 μέρες, αλλά εδώ λοιπόν, ανεξάρτητα τι θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, εμείς μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος θα μπορούσε να έχει σωθεί εάν τηρούνταν το ιατρικό πρωτόκολλο, δεν σώθηκε. Δεν έγινε προσπάθεια για να σωθεί. Και ξέρετε, αυτό είναι εγκληματική πράξη. Γιατί εσύ όφιλες να έχεις τα μέσα να ανατάξεις μία ανακοπή, αφού λες ότι είναι κλινική αυτό το πράγμα εκεί πέρα που δεν ήταν τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όφιλες να έχεις ένα απεινιδωτή σε λειτουργία, να ξέρεις το στοιχειώδη πρωτόκολλο ανάταξης μιας ανακοπής, δύο, μία ή όχι, τελειώσει η ιατρική και ο άλλος ήταν παθολόγος. Δηλαδή μιλάμε, και αφού δεν τα ξέρεις όλα αυτά, όταν υπέστη ανακοπή, βέβαια αμέσως τον ειδοποιήσεις το ΕΚΑΜ. Αν ειδοποιήσεις το ΕΚΑΜ μία μισή ώρα νωρίτερα, αυτή η κατάληξη του
2: ο άνθρωπος ενδεχομένως να ήταν εν ζωή. Τώρα έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Γιαννάκο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε λάβει άλλες κλήσεις από άλλα τέτοιου είδους φαινομενικά ιατρία και κλινικές, από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν εμφανίσει παρενέργειες, προβλήματα υγείας ή έχουν τέλος πάντων καλέσει σε βοήθεια εσάς για να, να γίνει η μεταφορά τους, η διακομιδή τους στο νοσοκομείο? Γιατί εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολλά τα ιατρία αυτά και οι κλινικές αυτές οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες δεν θα έπρεπε να προσφέρουν.
0: Δεν το έχω ερευνήσει αυτό. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Μπορούμε να το δούμε αυτό τη Δευτέρα, να δούμε τα στοιχεία μας και να δούμε τι έχουμε. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να είναι κάποιος υπόνημος για να ασχοληθείτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, για να γίνει όλος αυτός ο ντόρος.
2: Έχετε δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Ενδεχομένως, αν ήταν ένας άγνωστος, να μην είχε γίνει.
0: Δεν μπορεί ασχολήθηκε ο τύπος και περνάει.
2: Έχετε δίκιο και φέρουμε ευθύνη γι' αυτό. Αλλά δοθήσεις ευκαιρίας, ενώ με αυτή την τραγική υπόθεση, πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και να δούμε ποιοι φέρουν την ευθύνη για το γεγονός ότι όμως δίνονται άδειες ή δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι σε τέτοιου είδους κλινικές.
0: Νομίζω ότι όλη η ιατρική κοινότητα και οι φορείς έχουν καταδικάσει το γεγονός αυτό, ότι είναι απαράδεκτο στους τέτοιους χώρους να γίνονται τέτοιες εξειδικευμένες πράξεις ιατρικές. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία το κράτος, οι ελεκτικοί μηχανισμοί από αύριο, οι ιατρικοί σύλλογοι, η περιφέρεια, να γίνει πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο και να το τηρήσουμε επιτέλους. Γιατί η δημόσια υγεία είναι πολύτιμο αγαθό, δεν είναι, και ταυτόχρονα
1: ένα από τα πολύτιμότερα.
0: Πρέπει να λέμε και το εξής, και οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι. Αν μου πούνε εμένα πήγαινε κάνει ένα χειρουργείο στο περίπτερο, θα πάω.
2: Είναι σίγουρα μεγάλο θέμα το θέμα της ατομικής ευθύνης, όμως όταν μπαίνει κανείς στο διαδίκτυο και βλέπει ότι πρόκειται δήθεν για εγνωσμένου κύρους γιατρούς, οι οποίοι παραχωρούν ομιλίες σε δημόσια και διεθνή συνέδρια.
1: Βραβεύονται.
2: Έχουν ένα ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο είναι σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας. Αντιλαμβάνονται, θεωρούν εκ των ονουκάνευ ότι το συγκεκριμένο ιατρείο θα έχει και την απαραίτητη έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο.
0: Ναι, όταν όμως ο πολίτης πάει μέσα στο ιατρείο και διαπιστώνει ότι εκεί δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, δεν πρέπει να λακίσει από εκεί.
1: Βεβαίως. Δηλαδή. Να λακίσει, λέτε.
0: Ναι, τι άλλο να κάνει, τι να πω δηλαδή πια. Ναι.
2: Απλά στην προκειμένη περίπτωση και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιαννάκο, και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συμβολή σας. Ήταν κοινό μυστικό στους χώρους της Showbiz και όχι μόνο το πόσο δημοφιλές ήταν το συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Τίτλοι ειδήσεων Μιράντας Καμπαρδόνη, και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη της χώρας. Διαμηνεί από το Καστέλο όριζε ο Πρωθυπουργός που πραγματοποιεί τριήμερη συμβολική επίσκεψη. Μεταβαίνει σε Ρό και Στρογγύλη. Θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξέλιξεις έρευνες για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο στη Χαλέπα. Χανίων έχασε τον έλεγχο της μηχανής της που οδηγούσε με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Τη Δευτέρα απολογείται ο 40χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού στο Βόλο με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Θεαματική απόδραση βαρυπινίτη χθες βράδυ στις Σέρες ένοπλοι ντυμένοι όπκοι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλίος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 23 λεπτά πριν τις 11. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Νικολέτα Μάκη, καλημέρα, καλή αρχή μας, γράφει η Ειρήνη και την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Ο Ανδρέας, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται πριν 3 χρόνια να παρουσιάζει η κυρία Γάκα τα μηχανήματα αυτά μπροστά στον τότε Υπουργό Υγείας και να μας λένε σήμερα πως τα μηχανήματα αυτά είναι παράνομα και τους έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος πρόστιμο. Προφανώς νομίζω ότι κάποιες διαδικασίες ελέγχου, κάποιες έρευνες, κάποιες πιστοποιήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο προφανώς δεν ξέρω αν πρέπει να αυστηροποιηθούν ή αν πρέπει να εντατικοποιηθούν ή αν πώς μπορείς να ελέγξεις χιλιάδες ιατρία και το τι εξοπλισμό έχουν, αλλά υπάρχει ένας όρκος πρώτα απ' όλα για τους γιατρούς και δεν είναι όλα αυτή η βιομηχανία της αντιγύρανσης ή της ευεξίας ή του wellness που τα σαρώνει σχεδόν όλα, είτε πρόκειται για τέτοιου είδους ολιστικά ιατρία που πηγαίνουν rich and famous ή celebrities ή όλοι μας οι απλοί άνθρωποι, δεν ξέρω, όσοι θέλουν να κερδίσουν αυτή τη μάχη με τον χρόνο. Και είναι άλλο θέμα τώρα, γιατί πάμε και στη ματαιοδοξία και στο τι πραγματικά, αλλά πράγματι παράλληλα με τον αυτοέλεγχο και το γεγονός ότι οι γιατροί πρώτα απ' όλα έχουν δώσει έναν όρκο για το τι πρέπει να κάνουν και αυτόν τον όρκο πρέπει να τον τηρούν. Ναι, νομίζω ότι από την άλλη και ο Ιατρικός Σύλλογος και οι αρμόδιες αρχές από το αρμόδιο Υπουργείο προφανώς πρέπει με έναν τρόπο να ερευνήσουν, αλλά πώς μπορείς να ερευνήσεις εύκολα χιλιάδες ιατρία, τι εξοπλισμό έχουν, πώς τον χρησιμοποιούν, δεν ξέρω, Νικολέτα.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και ασφαλώς υπάρχουν πολλά, αυτό που λέγαμε, γκρίζα σημεία τα οποία θα κληθεί να απαντήσει και ο Ιατρικός Σύλλογος. Το ζητούμενο είναι, Μάκη, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είχε ενημερωθεί για συγκεκριμένες καταγγελίες που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο ιατρείο. Και έκτοτε έγιναν 2 έρευνες. Πρέπει να μάθουμε ποιος είχε κάνει αυτές τις καταγγελίες, τι αφορούσαν αυτές τις καταγγελίες, αν ο έλεγχος που έγινε ήταν πλημελής ή όχι. Γενικώς νομίζω πως είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να δοθούν και οι απαραίτητες απαντήσεις από τους ηθήνοντες, πέρα από τους 2 ιατρούς, αλλά και τις αρχές οι οποίες οφείλουν να προστατεύουν και τους πολίτες από τέτοιου είδους ιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη ευσυνειδησία.
0: Ευχαριστούμε τον Στέφανο, τον Πέτρο, τον Βασίλη, τον Δημήτρη για τα σχόλιά τους. Ο Νίκος γράφει: τι πάει να πει, αν ήταν επώνυμος θα υπήρχε μεγαλύτερη κινητοποίηση. Αναφέρεται σε αυτό που είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η αξία της ανθρώπινης ζωής υπολογίζεται με το επώνυμο. Όχι. Προφανώς να ανακαλέσει ο κύριος Γιαννάκος, νομίζω υπό την έννοια ότι πάντοτε όποιος και να τηλεφωνήσει στο ΕΚΑΒ δίνει τη διεύθυνσή του και τα στοιχεία του.
1: Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια πρόθεση, ναι, ο κύριος Γιαννάκος. Το είπε για να δώσει μια έμφαση ότι οι γιατροί δεν έδωσαν καν το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Όχι ότι θα έφταναν οι διασώστες νωρίτερα. Σε 4 λεπτά έφτασαν, παρότι δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά συνήθως ήθιστε, εάν πρόκειται για κάποιο επώνυμο και για κάποιον γνωστό τέλος πάντων, να λένε το όνομά του, υπό την έννοια ότι εντάξει, υπάρχει μια κινητοποίηση. Σίγουρα δεν θέλουμε να πιστεύουμε και δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι οι διασώστες κινούνται πιο γρήγορα όταν πρόκειται για κάποιο επώνυμο. Δεν νομίζω ότι είχε αυτή την. Θέλει να επισημάνει κάτι ο κύριος Γιαννάκος.
0: Ο Σπύρος: μεταφέρουμε πόρους για στρατιωτικούς σκοπούς και τους αφαιρούμε από παιδεία, υγεία, πρωτογενή παραγωγή και μετά πέφτουμε από τα σύννεφα. Φταίτε οι δημοσιογράφοι, γράφει ο Σπύρος. Το κράτος έκοψε τις εξετάσεις για χοληστερίνη, σύνταξε 67, αύριο στα 70 ή στα 80. Εντάξει, καταλαβαίνω πολλές φορές αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, γιατί μπορεί με τα social media όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε, να πούμε την άποψή μας, αλλά πολλοί θεωρείτε ότι για όλα έχουν ευθύνη δημοσιογράφοι και μπορεί να έχουν. Ωστόσο, Σπύρο, όπως το γράφεις, αν μου επιτρέψεις, και αυτό είναι απολύτως προσωπική άποψη με την πολύ μικρή σημασία που έχει, η άμυνα της χώρας, η άμυνα και η ασφάλεια μιας χώρας είναι ένα πολύ βασικό, ένα κεφαλαιόδες αγαθό, αντίστοιχο με την υγεία και την παιδεία. Πολύ περισσότερο, που αν δεν υπάρχει εθνική άμυνα, κυριαρχία και υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν θα μπορούν να υπάρξουν ούτε υγεία, ούτε παιδεία, ούτε συντάξεις. Και γι' αυτό πολλές φορές, ναι, κάποιοι είναι επικριτικοί για τις δαπάνες που γίνονται για την άμυνα, αλλά νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα να καταλαβαίνετε ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον, αν υπάρχουν απειλές από γειτονικές χώρες και πόσο συστηματικές είναι αυτές οι απειλές. Δεν πρόκειται για μια κορώνα από μια χώρα που κάτι λέει και το παίρνει πίσω. Έχουμε μια συστηματική πολιτική αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και ελληνικής κυριαρχίας που έχει δοθεί με διεθνείς συνθήκες που δεν αμφισβητείται από κανέναν άλλο, που δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κι όμως υπάρχει μια χώρα η οποία επίμονα, πεισματικά προσπαθεί να θέσει σε διαπραγμάτευση τέτοια θέματα. Δεν μπορεί μια πολύ μικρή χώρα, μικρότερη από την χώρα που απειλεί, να μην έχει ισχυρή άμυνα. Δηλαδή αυτό ας το βάλουμε πάντα μέσα στην παράμετρο. Λοιπόν, τι λες, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα?
1: Να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε.
1: Και στο συνάδελφό μας τον Τίμο Φακαλή. Είναι Σαββατοκύριακο, άλλο ένα Σαββατοκύριακο ΔΕΘ. Νίκος Ανδρουλάκης στο επίκεντρο. Σήμερα στις 8 η ώρα θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία του και αύριο στις 12 το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Τίμο, καλό πρωινό από την Αθήνα.
2: Καλημέρα Νικολέτα, καλημέρα Μάκη, εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα πιο κάτω από την Διεθνή Έκθεση, μπροστά από τη σκηνή που έχει τοποθετηθεί εδώ και μέρες, όπου το βράδυ θα τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος και έχουμε όλα αυτά τα παρατράγουδα. Σήμερα το βράδυ έχει επηρεάσει και την ομιλία του.
0: Τι εννοείς παρατράγουδα?
2: Εννοώ υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, έχει γίνει ένας καυγάς με αφορμή την.
0: Μα θεώρησε ότι δεν τα ξέρουμε, μπορείς να μας πεις? Γιατί δεν το λέω για μένα κατά ανάγκη ότι. Αλλά πες ότι κάποιος με τον οποίο συνομιλείς δεν τα ξέρει.
2: Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από μια μερίδα κόσμου σχετικά με την τοποθέτηση της σκηνής περιμετρικά ουσιαστικά του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις τόσο από τον απλό κόσμο όσο και από την οικογένεια του Γλύπτη, του Ευάγγελου Μουστάκα. Ήδη έχει δηλώσει η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας ότι αναμένεται να γίνουν κάποιες νομικές ενέργειες, καθώς όπως τονίζει η οικογένεια, ναι μεν δόθηκε σχετική άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης για να τοποθετηθεί η σκηνή στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, ωστόσο για την εμπορική χρήση του αγάλματος έπρεπε να δοθεί άδεια από την οικογένεια του Γλύπτη. Κάτι τέτοιο δεν έχει δοθεί. Βέβαια, μέσα στη βδομάδα ο Αντώνης Ρέμος έδωσε συνέντευξη με αφορμή τα 30 χρόνια γιορτής στο Ελληνικό Πεντάγραμμο. Γι' αυτό γίνεται και η συναυλία η σημερινή στις 8.30 το βράδυ. Τονίζοντας ότι είναι περήφανος που είναι Μακεδόνας, που είναι Θεσσαλονικιός και στόχος του είναι να αναδειχθεί το μνημείο, αλλά και η Θεσσαλονίκη μέσα από τα 1200 drone. Θα έχουμε ένα φαντασμαγορικό drone show το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.
0: Πόσα drones?
2: 1200 drone.
0: Στην Κίνα βάζουν 10.000.
2: Θα φωτίσουν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο drone show που έχει γίνει ποτέ στην χώρα.
1: Τιμό, 30... πόσος κόσμος θα έρθει?
2: Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 200.000 κόσμο. Έχουν τουριστικά λεωφορεία από όλη την Ελλάδα που έχουν μισθωθεί και αναμένουν να φτάσουν μέχρι νωρίς το απόγευμα και από τα Βαλκάνια. Μάλιστα, ταξιδιωτικά πρακτορία κάνουν και εκδρομές συνδυάζοντας τόσο τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου όσο και την εξελίξη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και πώς επηρεάζει την ομιλία, Ανδρουλάκη Τίμου?
2: Θα γίνει λίγο νωρίτερα, στις 7, για να μην πέσει πάνω στην συναυλία. Οπότε όσοι θέλουν να.
0: Και μετά θα πάνε από το Πασόκ στο Ρέμο.
2: Από το Βελίδιο θα κατευθυνθούν κατευθείαν προς τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, οπότε 7 η ώρα η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι το θέμα πάντως που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, είναι κατά πόσο ένα άγαλμα όπως αυτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπορεί να γίνει ντεκόρ σε μια συναυλία. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο αποτελεί προσβολή και κάποιοι άλλοι που υποστηρίζουν ότι αναδεικνύεται το συγκεκριμένο άγαλμα. Διείστανται οι απόψεις.
2: Βέβαια, η πλειοψηφία νομίζω το βράδυ θα αγκαλιάσει την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Θα έχει πάρα πολύ.
1: Θα είναι και μια συγκινησιακά φορτισμένη συναυλία.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ο Αντώνης Ρέμος θα αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της συναυλίας του στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ακριβώς, και μάλιστα να πούμε θα είναι και αρκετοί καλλιτέχνες πάνω με τον Αντώνη Ρέμο. Θα είναι η Μαντό, η Δέσποινα Βανδύ, η Κέντι Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους. Βέβαια, τελευταία στιγμή έχει ακυρώσει ένας φίλος του Αντώνη Ρέμου, ο Ροναλντίνιο, για προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρει η εταιρεία παραγωγής, δεν θα είναι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Τίμος Φακαλής, ανταποκριτής του Earth News Radio στη Θεσσαλονίκη, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανταπόκριση, για αυτό το ρεπορτάζ σχετικά με την αποσυνή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η Ζάμπια διαμαρτύρεται για το μήνυμα που έχει στείλει σχετικά με το θάνατο του Αντώνη Ρέμου και τις προειδοποιήσεις. Χριστέ μου, Χριστέ μου, με συγχωρείτε, ναι, συγγνώμη, ναι. Προσπαθώ την ίδια στιγμή να ανοίξω το μήνυμα, δεν μπορώ να το ανοίξω, αγαπητή Ζάμπια. Προσπαθούμε αυτό τον σύνδεσμο που έχει στείλει να τον ανοίξουμε, δεν μπορούμε, και προφανώς μόλις τον ανοίξουμε είναι δεδομένο ότι θα το αναφέρουμε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που υπάρχει στον σύνδεσμο που μας έχει στείλει. Λοιπόν, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται σαν να έχει γίνει πριν από ένα αιώνα, mm-hmm. Νικολέτα, τις εκλογές στην Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας, που φέρνουν μια πολύ μεγάλη ανατροπή στη Γερμανία, που φέρνουν ένα πολύ ισχυρό ποσοστό για αυτή για αυτό το κόμμα, το AfD, το εναλλακτική για τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει, με ένα ποσοστό 44%. Και έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς που εκλέγονται φαίνεται ότι μόνο σχέση με την πολιτική δεν είχαν, είναι άνθρωποι που ασχολούνταν με άλλα πράγματα. Κάποιος εκ των ανθρώπων που εξελέγησαν φαίνεται ότι είχε κάποιο είδους σχέση με την Στάζη, με την πρώην υπηρεσία πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας, όπου εργαζόταν 12 χρόνια. Κάποιοι άλλοι ήταν στη βιομηχανία του πορνό, κάποιοι άλλοι ήταν από τους υποστηρικτές του Βλαντίμιρ Πούτιν, και σχεδόν όλοι τους υπέρ της απομάκρυνσης, της απέλασης των μεταναστών. Έτσι δεν είναι? Να πάμε να μας τα πει όλα, να μας πει όλες τις πληροφορίες ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής του Earth News Radio στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα σε ακροάτρια και σε ακροάτες. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τομή αυτή η εκλογική νίκη του ΑΕΦΤΕ την περασμένη Κυριακή στη Σαξονία Άνχαλτ. Είναι ένα κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία. 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους έχει αυτό το κρατήδιο. Και βέβαια οι δημοσκοπήσεις όλες έδειχναν ότι το ΑΕΦΤΕ θα νικήσει με πολύ ψηλά ποσοστά, θα επικρατήσει με πολύ ψηλά ποσοστά, και σε όλη την Ανατολική Γερμανία το ΑΕΦΤΕ έχει μεγάλη δύναμη. Αλλά επειδή μιλάμε για τομή και επειδή μιλάμε για σοκ, το σοκ είναι ότι αυτό το κόμμα για πρώτη φορά έφτασε στο σημείο να ακουμπάει την απόλυτη πλειοψηφία στην τοπική βουλή και να εκλέγει πρωθυπουργό τοπικό για πρώτη φορά στην ιστορία. Και η γερμανική ιστορία βεβαίως έχει κουβαλάει το στίγμα του ναζισμού, και ένα κόμμα που έχει στους κόλπους του θαυμαστές του ναζισμού δεν είναι κανονικότητα να παίρνει τέτοια ποσοστά στη Γερμανία.
1: Είναι για πρώτη φορά με τα πολεμικά, Γιώργο, που συμβαίνει τέτοιο.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
0: Κάποιος που δεν ξέρει, Γιώργο, τι σημαίνει κρατήδιο, ποια είναι η δομή πρώτα απ' όλα της Γερμανίας ως χώρα? Είναι μια περιφέρεια, έχει ανεξάρτητη κυβέρνηση? Βεβαίως, τι σχέση, ναι. Τι διαφορές έχει, για παράδειγμα, με την Ελλάδα, που είναι δομημένη η επικράτεια σε περιφέρειες?
3: Δεν έχουμε τέτοιο μοντέλο εμείς στην Ελλάδα. Η Γερμανία είναι ομοσπονδιακά δομημένο κράτος, δομημένη χώρα. Σημαίνει ότι έχει 15 ομόσποτα κρατήδια, τα οποία έχουν το καθένα από αυτά δική τους κυβέρνηση. Εκλέγουν δικό τους πρωθυπουργό, δική τους βουλή, και έχουν και πάρα πολύ σημαντικές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τα θέματα της παιδείας, για παράδειγμα, τα θέματα της αστυνομίας. Αυτά είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες του κάθε κρατηδίου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα σχολεία, έτσι, και το τι θα διδάσκεται στα σχολεία είναι υπόθεση του κάθε κρατηδίου, δεν αποφασίζονται κεντρικά από το Βερολίνο. Κεντρικά από το Βερολίνο αποφασίζεται η εξωτερική πολιτική, η γενική οικονομική πολιτική, αλλά πάρα πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών είναι αρμοδιότητα των κρατηδίων. Αυτά τα 15 κρατήδια, λοιπόν, συγκροτούν και ένα ξεχωριστό νομοθετικό σώμα. Ένας νόμος στη Γερμανία, για να μπορέσει να ισχύσει, δεν φτάνει μόνο να ψηφιστεί από την κεντρική Ομοσπονδιακή Βουλή πρέπει να έχει την πλειοψηφία και στα κρατήδια. Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να ανατραπούν και συσχετισμοί στα κρατήδια αυτά, έτσι ώστε νόμοι που περνούν από την Ομοσπονδιακή Βουλή με την κεντρική κυβέρνηση του Μέρτς, για παράδειγμα, που ξέρουμε εμείς ως καγκελάριο, να μην μπορούν να εφαρμοστούν επειδή δεν θα υπάρχει αντίστοιχη πλειοψηφία στα κρατήδια. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα της Γερμανίας.
0: Γιατί λοιπόν, Γιώργο, ακούτε τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή του Air News Radio στο Βερολίνο. Γιατί λοιπόν, Γιώργο, σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Σαξονία Anhalt επέλεξαν AfD?
3: Ναι, δεν είναι ακριβώς 1 εκατομμύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το
0: 44% του 1,7 δεν είναι ούτε 800.000.
3: Εντάξει, αλλά, ναι, αλλά παρόλα αυτά
0: γι' αυτό λέω σχεδόν
3: είναι τεράστιο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Το γιατί έχει σχέση να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν στο κρατήδιο. Είναι από τα πιο γυρασμένα σε ηλικία. Είναι από τα πιο αραιοκατοικημένα κρατήδια. Είναι από τα κρατήδια που και μετά την ενοποίηση πληρώνουν ακόμα, σε ό,τι αφορά το δημογραφικό τους πρόβλημα, πληρώνουν ακόμα την ερήμωση, ας πούμε, της επαρχίας.
1: Και από τα πλέον αυτό, φτωχοποιημένα, Γιώργο.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι από τα πιο φτωχά κρατήδια και όλα αυτά συντείνουν στο να αποδέχεται ο κόσμος εύκολα απλουστευτικές και απλοϊκές λύσεις, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν καμία περίπτωση να υλοποιηθούν. Δηλαδή, σε ένα κρατήδιο που, για παράδειγμα λέω τώρα, οι γιατροί, το 25% των γιατρών και λίγο παραπάνω του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία αυτά προέρχονται από τους ξένους, είναι ξένοι, και εκεί βγαίνει ένα κόμμα με 44%, το οποίο λέει το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αναθεωρήσω όλες τις αποφάσεις υπηκότητας που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγουν καταρχήν πάρα πολύ, δεν θα μπορούν να λειτουργούν σε λίγο τα νοσοκομεία ή τα οίκη ευγυρίας και τα γυροκομεία.
1: Γιώργο, μπορείς να μας δώσεις λίγο τους άξονες του συγκεκριμένου κόμματος?
3: Μια κουβέντα είναι από τα κρατήδια τα οποία έχει το μικρότερο ποσοστό αλλοδαπών σε σύγκριση με όλη την υπόλοιπη Γερμανία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτές πρόκειται για μια διείδηση, μια χιονοστιβάδα του ακροδεξιού εθνικολαϊκιστικού επίθεση που τη ζούμε και σε άλλες χώρες, αλλά σε κάθε περίπτωση στην Ανατολική Γερμανία έχει ιδιαίτερη και ιδιαίτερα μεγάλη πέραση.
1: Μπορείς να μας δώσεις λίγο τους άξονες του Ulrich Zygmunt, δηλαδή ποιο ήταν το αφήγημά του προκειμένου να κερδίσει αυτή την εκλογική αναμέτρηση?
3: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του προγράμματος, του εκλογικού προγράμματος του Zygmunt, του AfD, το οποίο είναι, ας πω τώρα, είναι το αλφαβητάρι του ακροδεξιού εθνικιστικού λαϊκισμού και με ρατσιστικές εκφάνσεις. Όπως σας είπα, να φύγουν οι ρεμιγκρασιόν, για παράδειγμα, είναι η εθνοκάθαρση, στα ελληνικά θα μπορούσε να την πει κανείς. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα του AfD, να καθαρίσει η Γερμανία από τους μετανάστες. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι από τη μια μεριά, μαζί με την αλλαγή, ας πούμε, στη σχολική ύλη, στη διδακτέα ύλη στα σχολικά, στα σχολεία, διότι θεωρούν ότι είναι πολύ woke agenda και είναι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή δεν αντιμετωπίζουν έτσι όπως θα πρέπει την ιστορία της Γερμανίας σε ό,τι αφορά κυρίως και το ναζιστικό της παρελθόν. Θέλουν να φύγουν, να καταγγείλουν τα δημόσια, την χρηματοδότηση των δημόσιων, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, επειδή θεωρούν ότι είναι μονομερείς εναντίον τους. Είναι μια χώρα τώρα που η Γερμανία, ας πούμε, έχει πραγματικά και στα θέματα της ραδιοτηλεόρασης, είναι ομοσπονδιακά δομημένη. Υπάρχει το κεντρικό ARD, αλλά δομείται από τη συμμετοχή όλων των επιμέρους ραδιοτηλεοράσεων. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έχουν μια φιλορωσική ατζέντα έτσι κι αλλιώς. Και από την άλλη μεριά, κόντρα σε αυτό το πρόγραμμα των 100 ημερών, το οποίο όταν είχε ανακοινωθεί είχε προκαλέσει ένα σοκ, είχαμε έναν υποψήφιο, τον Zygmunt, ο οποίος με ένα μόνιμο χαμόγελο αγκάλιαζε και έβγαζε σέλφι με όποιον έβλεπε μπροστά του. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται και στον ίδιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται η διείσδυση του AfD, και το ανησυχητικότερο για μένα είναι στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, ας πούμε, όταν βλέπει βλέπει κανείς πως σε ηλικίες από 60 και πάνω είναι μικρότερο το ποσοστό του ΑΕΦΤΕ από ότι είναι σε ηλικίες από 30 και κάτω.
0: Τώρα αρχίζει αυτό το, τώρα αρχίζει το επικίνδυνο λοιπόν και είναι, θα το έχουμε μπροστά μας για πολλές δεκαετίες.
3: Δεν είναι, ας πούμε, ένα συγκυριακό φαινόμενο.
0: Σε ευχαριστούμε
3: πολύ. Μία μικρή παρένθεση μόνο, γιατί έχει σχέση και με εμάς αυτό το εναλλακτική για τη Γερμανία. Ιδρύθηκε το κόμμα το 2013 από οικονομολόγους
0: που δεν ήθελαν να βοηθηθεί η Ελλάδα
3: κατά των προγραμμάτων για την Ελλάδα, επειδή η Μέρκελ έλεγε τότε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτό, και η απάντησή τους ήταν η ίδρυση ενός κόμματος που το ονόμασαν εναλλακτική για τη Γερμανία. Βέβαια από το 2015 και την μεταναστευτική κρίση και μετά πήρε εντελώς άλλο χαρακτήρα, είναι αυτό που ζούμε σήμερα.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, κλείνοντας, να μας πεις τι έπεται τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση, υπάρχει πιθανότητα προσφυγής στις κάλπες εκ νέου, τι θα γίνει?
3: Αυτό θα είναι το τελευταίο σενάριο, η νέα προσφυγή στις κάλπες. Το πιθανότερο είναι αυτό που βλέπω εγώ, να κάνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας ο Ζίγκμουντ, στηριζόμενο στην ουσία στην αποχή που θα κάνει ένα άλλο εθνικολαϊκιστικό κόμμα από την αριστερή πλευρά πια, το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ, που αποσχίστηκε από την αριστερά, έχει 5 βουλευτές και έχουν αποφασίσει ότι θα απόσχουν από, από την ψηφοφορία στη Βουλή του Μαγδεμβούργου. Τότε θα βγει με απλή πλειοψηφία το κόμμα της ο Ζίγκμουντ, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα θέμα. Έχουμε την άλλη Κυριακή, έχουμε εκλογές σε δύο κρατήδια ακόμα, το Μεκλεμβούργο Πομερανία και το Βερολίνο.
0: Ποιες πόλεις είναι σε αυτά τα κρατήδια, βοήθησέ μας. Στο Μαγδεμβούργο, Πομερανία, ποιες πόλεις είναι, ας πούμε, για να καταλαβαίνουμε.
3: Είναι το Ροστόκ, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και σε ποιο άλλο κρατήδιο?
3: Είναι το Σβερίν, είναι η πρωτεύουσά του, και το Ροστόκ είναι το λιμάνι, είναι στη Βόρεια Γερμανία, στη Βαλτική είναι αυτό το κρατήδιο. Το Βερολίνο είναι η πόλη του Βερολίνου, η οποία βέβαια με 3 εκατομμύρια κατοίκους είναι, 3,5 εκατομμύρια κατοίκους είναι από μόνο του ένα κρατήδιο.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ και βλέπεις η αποθέωση. Ο Γιώργος Παπάς είναι ο ανταποκριτής του Earth News Radio στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Είναι η αποθέωση του ετεροπροσδιορισμού όταν σου λέει ότι το ΑΕΦΔΕ βγήκε ως, ακόμη και το όνομά του, εναλλακτική για τη Γερμανία, όταν έλεγαν οι Γερμανοί για να δικαιολογήσουν τα δάνεια προς την Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Είναι ικανή, υποθέτω, για να αυξήσουν τα εκλογικά τους ποσοστά και την επιρροή τους, να κάνουν τα πάντα. Βρε, ποιοι μετανάστες, ό,τι θέλεις θα κάνουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουμε να ακούσουμε τρέλες που μπροστά σε αυτές που θα ακούσουμε, αυτά που λέει ο Τραμπ μπορεί να φανούν, να φαίνονται, δεν θέλω να το πω, τη λέξη που ξεκινάει από λάμδα, όμικρον, γάμα, γιώτα, κάπα, αλφα κτλ. Τι σημαίνει. Μην ακούσουμε τέτοιες τρέλες από το ΕΦΔΕ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες βράδυ στο νοσοκομείο που ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Μεταβαίνει σε Ρο και Στρογγύλη, στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ήδη υλοποιηθεί και εν συνεχεία θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Στη διαπίστωση ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης του ιδιωτικού ιατρείου που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη θα ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρο έκθεση κατά συναυτουργία. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 19χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή Χαλέπα των Χανίων. Η νεαρή κοπέλα φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής της με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονου κοριτσιού με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα Βόλου μετά τη σύλληψή του το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό. Η CIA αποχαρακτήρισε απόρριτα έγγραφα για την Αλ-Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν. Στο μεταξύ, την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η 11 Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία, όπως έκαναν γνωστό σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωση και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Τόπικες βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19-34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 11 λεπτά μετά τις 6 δεν χρειάζεται να σας πω που είστε συντονισμένοι. Ελπίζω να είστε ακόμη στους 105,8, γιατί αν δεν είστε στους 105,8 μάλλον δεν μας ακούτε, που σας καλημερίζουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα, που δεν σας λέμε σε όλους εσάς και σε όλες εσάς που είστε εδώ από νωρίς το πρωί, από τη Ματίνα, τον Αλφόνσο, συνεχίζετε με Νικολέτα Μάκη, θα μείνετε με Δημήτρη κτλ. Και γενικώς όλη την εβδομάδα. Η Ντόνα μετά, συγγνώμη, μετά είναι η Ντόνα, και όπως συνεχίζεται το πρόγραμμα του Earth News Radio εδώ στους 105,8. Το τεστ δεν το πέρασα μάλλον, Μαρία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η επίσκεψη, Νικολέτα, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο.
1: Στο Καστελόριζο μετέβη εχθές και θα παραμείνει μέχρι και αύριο σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Αυτή την ώρα μεταβαίνει στη Στρογγύλη και στη Ρώ. Στο πρόγραμμα το σημερινό περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον κύριο Ασβέστη, και περιοδεία σε έργα και υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε μια περίοδο Μάκη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε μαζικές παραβιάσεις τουρκικών F-16 στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου μεταξύ Λέσβου και Χίου, οι οποίες εχθές οδήγησαν και σε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.
0: Μάλιστα. Το θέμα της Γερμανίας, της πρωτιάς που είχε το AFD στην Σαξονία Anhalt, φαίνεται ότι σας οτιδήποτε άλλο παρά διάφορο είναι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Το Βερολίνο, πρωτεύουσα 80 εκατομμυρίων κατοίκων, πρωτεύουσα μιας χώρας 80 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια κατοίκους έχει πρωτεύουσα την Αθήνα με 5 εκατομμύρια κατοίκους. Ψάχνετε τάχα ακόμα για παραγωγικό μοντέλο, ρωτά ο Κωνσταντίνος. Ο Βασίλης, μακάρι στη Σαξονία με την επικράτηση του AfD η σχολική εκπαίδευση να είναι πλέον εθνικιστική ενάντια στην αποδοχή λαθρομεταναστών, γράφει ο Βασίλης. Ναι, είναι πολλές οι απόψεις. Να πάμε, Νικολέτα, να πάμε την άποψη μιας Ελληνίδας κατοίκου της περιοχής της Σαξονίας. Η Βικτόρια Μίχα είναι στο Κέμνιτς. Το Κέμνιτς είναι, όλοι το ξεγνωρίζουμε, μην κοιτάς εμένα που το είπε η Μαρία Κόντου και έτσι το έμαθα. Είναι το Κέμνιτς είναι στη Σαξονία. Και κυρία Μίχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από τη δροσερή Γερμανία.
1: Πώς,
0: όταν λέτε δροσερή, τι θερμοκρασία?
2: 15 βαθμούς.
1: Έχετε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο και οδεύετε στο χειμώνα. Εμείς ακόμα εδώ έχουμε καλοκαίρι. Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς εισπράτεται η κοινή γνώμη ευρύτερα, αλλά και όλοι οι Έλληνες που ζείτε εκεί στο Κέμνιτς, τα αποτελέσματα των εκλογών, με το δεδομένο ότι υπήρξε τόσο πολύ μεγάλη απήχηση του AfD.
2: Ναι, είναι ένα ανησυχητικό αποτέλεσμα αυτό, αλλά ίσως ήταν και αναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο, και τα έλεγαν και οι δημοσκοπήσεις. Εμείς σαν Έλληνες πρέπει να θυμόμαστε ότι το AfD, αυτό που είπατε και πριν με τον κύριο Παπά, ότι το AfD ήταν το κόμμα που πρωτοστατούσε τότε στην αποβολή της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλανε να μας βοηθήσουν. Αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε. Και οι αιτίες ίσως που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση με σχεδόν 44% πρέπει να αναλυθούν αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί ψήφισαν οι Γερμανοί? Ελπίζω να μην έχετε κάποιον υπενιγμό ότι μπορεί και οι Έλληνες της Γερμανίας να το ψήφισαν, που μπορεί να ξέχασαν ακριβώς τη στάση αυτή του AfD απέναντι στην Ελλάδα, την ελληνική κρίση και τα δάνεια προς την Ελλάδα. Αλλά γιατί οι Γερμανοί ψήφισαν το AfD? Είναι η αποτυχία των άλλων, είναι η αποτυχία του S5, είναι ότι οι χριστιανοδημοκράτες πια δεν προσελκύουν, δεν γοητεύουν τους ψηφοφόρους, είναι πράγματι ότι γυρίζει η Γερμανία πιο δεξιά προς τα άκρα?
2: Ναι. Δεν θεωρώ ότι το 44% ο μισός πληθυσμός ξαφνικά έγινε ακροδεξιοί στη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι... Νομίζω ότι φταίει, κατά κύριο λόγο, είναι η αιτία οι σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής κυβέρνησης, που έτσι οδήγησαν σε κοινωνικές ανισότητες.
1: Άρα ουσιαστικά και... είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας απέναντι στα συστημικά κόμματα, δηλαδή μεταξύ δύο κακών των μη χειρονβέλτιστων, έτσι επέλεξαν? Είναι μία ψήφος τιμωρίας, τιμωρητική?
2: Δεν νομίζω ότι το... και θέλανε, μερικοί μπορεί να θέλανε να τιμωρήσουν, Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το AfD είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Δηλαδή, απλά έδωσε σε κάποια υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα, έδωσε μια πολύ εύκολη λύση, φταίνε οι μετανάστες. Αυτό δεν είναι όμως η αιτία που έχουμε αυτές τις κοινωνικές ανισότητες, αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Και σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι το CDU στην Σαξονία-Άνχαλτ. Δεν έπεισε.
0: Ναι, όπως δεν φαίνεται να πείθηκε και ο καγκελάριος, ο προερχόμενος από το CDU, ο κύριος Μέρτς. Αλλά για να καταλάβω, είναι το πρόβλημα της επιβίωσης λόγω του υψηλού κόστους ζωής, είναι αυτές οι πολιτικές οι σκληρές που λέτε, οι δημοσιονομικές, είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών, είναι το γεγονός πως θεωρούν οι πολίτες σε περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας ότι έχουν μείνει πίσω από το υπόλοιπο κράτος της Γερμανίας?
2: Είναι όλα αυτά, είναι συνδυασμός όλων αυτών. Και επίσης είναι ότι τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία είχαν αρχίσει να υιοθετούν έτσι μια πιο ακροδεξιά ατζέντα, αυτή του AfD, και ο κόσμος γιατί να ψηφίσει αυτούς? Θα πάει να ψηφίσει τους original, αυτούς της AfD.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα νομίζω, και θα το δούμε και σε κοινωνικό επίπεδο μπροστά μας, το γεγονός ότι κυρίως νέοι άνθρωποι φαίνεται να στρέφονται προς τα άκρα της δεξιάς, γιατί όπως και να το κάνουμε φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού και με μια απλή παράθεση των οικονομικών δικτών ότι το μέλλον για τους νέους ανθρώπους είναι πιο δύσκολο από ό,τι μπορεί να ήταν για τους σημερινούς πενιντάριδες, τους εξιντάριδες, όσα προβλήματα και αν έχουν περάσει την προηγούμενη δεκαετία. Άρα με έναν τρόπο και οι πιο νέοι κατηγορούν όλους τους μεγαλύτερους, τους 40+, τους 50+, τους 60+, ότι ευθύνονται για τα σημερινά χάλια της κοινωνίας και της οικονομίας ίσως.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το AfD είναι ένα αντισυστημικό κόμμα. Είναι πλέον πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά και να αρχίσουμε να το κοιτάμε ως ένα κόμμα εξουσίας και να προσέχουμε το τι θα γίνει με αυτό. Και αυτό με τα νεαρά άτομα είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Πρέπει τα δημοκρατικά κόμματα να κοιτάξουν σοβαρά αυτό το θέμα, να αρχίσουν να λαμβάνουν, να παίρνουν δράσεις εκεί πέρα.
1: Τώρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο θέμα για τη δημοφιλία όλων αυτών των ακροδεξιών κομμάτων, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη.
2: Πανευρωπαϊκά, ναι.
1: Ακριβώς, έχουμε και πολύ κρίσιμες εκλογές αύριο στη Σουηδία, Μάκη και κυρία Μίχα, που περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα υπάρξει, αν θα υπάρξει άνοδος της ακροδεξιάς. Και εκεί έχουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων στη Γερμανία, στην Γαλλία, με συγχωρείτε. Γενικώς, η άνοδος της ακροδεξιάς με. Δεδομένου ότι υπάρχει και αυτή η δημοφιλία του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαιρετικά δημοφιλεί στην νεολαία, όπως ο Elon Musk, οι οποίοι πολλές φορές με αναρτήσεις τους μιλούν με διθυραμβικά σχόλια για αυτά τα κόμματα και τα ενισχύουν, καταδεικνύει κάτι για το μέλλον και πόσο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί για την άνοδο αυτών των κομμάτων. Με δεδομένο κιόλας, Μάκη, ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε και μια έτσι εβδομάδα η οποία θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και για εμάς, για τα δικά μας πολιτικά δεδομένα, καθώς έχουμε και την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη.
0: 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης και να δούμε, γιατί ο δικηγόρος του είπε ότι είναι δεδομένο πως θα κατέβει. Κυρία Μίχα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Η Βικτώρια Μίχα, που ζει και εργάζεται στο κρατήδιο της Σαξονίας. Η Ειρήνη μας γράφει: οι Γερμανοί έχουν παρελθόν, δεν φέρθηκαν άσχημα μόνο στους Εβραίους, αλλά και στην πατρίδα μας. Η Δημοκρατία, γράφει η Ειρήνη, για να δούμε αυτή την αναφορά της Ειρήνης. Η Δημοκρατία, γράφει η Ειρήνη, δεν έχει ρίζες στην Ευρώπη. Αν ρωτήσεις κάποιον να σου πει τον ορισμό της Δημοκρατίας, θα γελάσουμε πολύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτή η άποψη. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να συμφωνήσουν. Το ότι πια είμαστε όλοι σε μια κατάσταση που μπορεί να έχουμε ξεχάσει και ιστορικά αυτό δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι είναι για την Ευρώπη συνολικά η δημοκρατία κάτι φιλογενετικό. Ελπίζω ότι είναι DNA της Ευρώπης η δημοκρατία και Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, αν υπάρχει κάπου μετατροπή της σε ένα πράγμα που μπορεί να μοιάζει με ασυδοσία, χρειάζεται κάποιο μάζεμα. Αλλά υπάρχει άραγε κάποιος, κάποια που στα σοβαρά να αμφισβητήσει ότι η δημοκρατία είναι το κατάλληλο πολίτευμα για την ανάπτυξη του ανθρώπου, για την ευημερία, για την ανάπτυξη των τεχνών, του πολιτισμού? Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος?
1: Νομίζω πως η άποψη της ειρήνης είναι σεβαστή, αλλά μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα. Οπότε ας μην...
0: Και στην Ευρώπη λοιπόν.
1: Και στην Ευρώπη, αλλά που λοιπόν γεννήθηκε στη χώρα μας. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα?
0: Να πάμε να δούμε το θέμα με τα σχολεία, διότι Βεβαίως. Έγινε ο αγιασμός εχθές. Mm-hmm. Επί της ουσίας όμως ανοίγουν, από την Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα. Μία χρονιά νομίζω με πολλές προκλήσεις. Μία χρονιά που πάλι θα πρέπει να δούμε αν καταφέρνουν οι μαθήτριες και οι μαθητές να πειθαρχούν στα κελεύσματα και των οικογενειών τους, αλλά κυρίως των διδασκόντων τους. Για παράδειγμα, να μην έχουν μαζί τους τα κινητά, να μην τα χρησιμοποιούν τις ώρες του μαθήματος.
1: Έγινε μια προσπάθεια πέρυσι, η οποία νομίζω ήταν επιτυχής σε μεγάλο βαθμό, καθώς τα παιδιά πήραν το μάθημα με τις χιλιάδες αποβολές που μοίρασαν οι καθηγητές και καλώς έπραξαν, και πλέον τα περισσότερα δεν έχουν τα κινητά στα σχολεία.

0: Mm-hmm. Είναι η πρωτοχρονιά η επαγγελματική, ας το πούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Επειδή όμως πολλά παιδιά και εμείς είχαμε υπάρξει σε αυτή την ηλικία, πάντα αναπολούν το καλοκαίρι, πάντα δυσκολεύονται να κινήσουν έτσι, με θετικό πρόσημο την καινούργια χρονιά. Πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε έτσι ώστε, πριν πάμε στη συζήτηση, τη μεγάλη συζήτηση για τα κινητά, πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε έτσι ώστε να έχουν μια πιο θετική προσέγγιση στη δύσκολη και πολύ απαιτητική καθημερινότητα που έχουν πλέον τα παιδιά μας?
0: Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη φάση γιατί είναι μια μεταβατική περίοδος που από τους 3 μήνες διακοπές περίπου που είχαν τα παιδιά και 3 μήνες ελευθερία, 3 μήνες ξεκούραση, 3 μήνες όχι υποχρεώσεις, 3 μήνες όχι το δεσμευτικό πρόγραμμα και 3 μήνες κινητά στο έπακρο, οθόνες στο έπακρο, mm-hmm. πρέπει τώρα να μπουν σε μια περίοδο που όλα αυτά θα ανατραπούν. Όσα ανέφερα δηλαδή, παίρνουν την άλλη πλευρά. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να θέσεις όρια στα παιδιά, ειδικά όταν τα όρια είχαν χαλαρώσει πάρα πολύ μέσα στην περίοδο των διακοπών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ένα όριο από πιο μαζεμένο γίνεται πάρα πολύ ελαστικό, γιατί είναι ανεξέλεγκτο, δηλαδή οι γονείς δεν μπορούν να ελέγχουν τη χρήση του κινητού στα παιδιά. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι εύκολο να ελέγξεις το πόσο ένα παιδί χρησιμοποιεί το κινητό. Και όσο μεγαλώνει η ηλικία του παιδιού, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Από τα 13 χρόνια των παιδιών, 12-13 χρόνια των παιδιών, ο γονιός δεν μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο παιδί του.
2: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον, κυρία Ζωγράφου, να ρωτήσουμε με έναν τρόπο τις ακροάτριες, τους ακροατές, πόσοι μπορεί να έχουν τον κωδικό του κινητού τηλεφώνου του γιου ή της κόρης τους, εφόσον είναι εκεί γύρω στα 15, 14, 16, 17. Νομίζω ότι...
1: Μα και αυτό είναι ανέφικτο.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε έναν, ούτε μία να το έχει. Ναι.
0: Ακριβώς. Κύριε Πολάτο, για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιας σχέσης, ναι, που ο γονιός έχει το πολύ φιλικό με το παιδί του, αλλά παραμένει και γονιός, γιατί είναι λάθος το παιδί να μας θεωρεί μόνο φίλο και είναι και λάθος το παιδί να μας θεωρεί μόνο γονιό, δηλαδή δεν είναι λειτουργικό. Γιατί από το γονιό θα προσπαθήσει να κρυφτεί και από το φίλο δεν θα δεχτεί το όριο.
1: Αν μπορείτε
0: οπότε
1: να μας δώσετε...
0: Έχουμε πρόβλημα εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, κατανοητό και το βιώνουμε.
0: Είναι μια σχέση που πρέπει να τη χτίσουμε από πάρα πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά θέλουν να κρατήσουν αυτό που είπα και τις δύο ιδιότητες. Mm. Να γίνονται φίλοι και ταυτόχρονα γονείς. Να γίνει ο φίλος ο οποίος θα ξέρει το παιδί ότι είναι ο προστάτης του, ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη γι' αυτό και που θα βάλει και τα όρια και που πρέπει, ας πούμε, να συζητηθούν και να γίνουν δεκτά.
1: Τα όρια είναι μια μεγάλη κουβέντα και για όλους εμάς τους γονείς είναι πολύ δύσκολο να τα θέσουμε πολλές φορές. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές και να μας πείτε μέχρι πόσο πρέπει να επιτρέπεται σε καθημερινή βάση η έκθεση των παιδιών μας στα social media και πώς θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτά τα όρια, πώς να συζητήσουμε μαζί τους και να τα προσεγγίσουμε με τέτοιο τρόπο που αυτό που εμείς εντός αγωγικών θα τους επιβάλλουμε θα γίνει αποδεκτό από αυτά.
0: Κοιτάξτε, συνολικά και θα σας φανεί λίγο μεγάλος ο αριθμός, αλλά αν το δείτε, δηλαδή το 3 ώρο που προτείνω, συνολικά σπαστά, δηλαδή μέχρι 3 ώρες ένα έφηβο άτομο, ένα παιδί, παιδί όχι μικρό, ένα άτομο ηλικίας από 14 μέχρι 18 μπορεί να το χρησιμοποιεί, αλλά σπαστά, όχι συνέχεια.
1: Το 3 ώρες ακούγεται αρκετή ώρα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Αλλά αν τη δείτε, mm-hmm. που, πώς πρέπει να σπάει μέσα στη μέρα, είναι ένα νούμερο το οποίο ενώ ακούγεται πολύ μεγάλο, στην ουσία ακόμα και έτσι να τους φανεί λίγο, γιατί τα παιδιά κάνουν ανεξέλεγκτη χρήση και μπορεί, ας πούμε, τη νύχτα να είναι 1,5-2 ώρες το τηλέφωνο, δηλαδή να υποτίθεται να πέσει να ξαπλώσει 11.30 ή 12 παρατέταρτο και να κοιμηθεί στις 3.
2: Ναι, και πώς το ξέρουμε όμως?
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Πώς το ξέρουμε, κυρία Ζωγράφο, ότι έστω λοιπόν ότι συμφωνούμε, ότι υπάρχει μια καταρχάς συμφωνία, 3 ώρες παιδί μου το κινητό, ναι μπαμπά, ναι μαμά.
0: Παστά όλη μέρα, έτσι, όχι σε ρίς, παστά, δηλαδή να ξέρω ότι χρησιμοποίησε το.
2: Παίρνω
0: αυτό,
2: το καλό σενάριο ότι συμφωνούν. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Πολάτο, είναι αποτέλεσμα μιας κουβέντας, ναι, η οποία πρέπει να γίνει σε μία βάση, σε μία έτσι κατάσταση που πρέπει ο γονιός να εξηγήσει τι κερδίζει και τι χάνει από τα social. Γιατί αν ένας γονιός προσεγγίσει το παιδί του και ξεκινήσει και του πει ότι ξέρεις κάτι, τα social είναι κακά, θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Δηλαδή,

0: ξεκινήσει μόνο με τα αρνητικά.
1: Στον κάδο απορριμμάτων θα πάει.
0: Ακριβώς. Εκεί έχει χαθεί ούτως ή άλλως όλη η συζήτηση και όλη η διαπραγμάτευση. Να εξηγήσει δηλαδή στο παιδί ποιο είναι το κίνητρό του. Ναι. Τι προσδοκίες έχει από τη χρήση του κινητού. Ναι. Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, γιατί έχεις κάποια πράγματα να πάρεις. Αν δεν ήταν δηλαδή και ευχάριστο, δεν θα το χρησιμοποιούσαμε. Άρα πρέπει να του εξηγήσει ποια είναι τα ευχάριστα, ποια είναι τα θετικά, αλλά και οι κίνδυνοι ποιοι είναι, και είναι η περισσότερο η κίνδυνη προσωπικότητας. Δηλαδή να καταλήξεις το γιατί φτάνουμε σε τέτοια χρήση. Ποια είναι η ανάγκη που σου καλύπτει σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεφεύγεις τόσο πολύ παρέα με το κινητό.
2: Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, κυρία Ζωγράφου, μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε στο να κατανοήσουμε εάν τα πολλά, ο πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν πλέον διάσπαση προσοχής, αυτό έχει μια αιτιώδη συνάφεια με το γεγονός ότι είναι πολλές ώρες εκτεθειμένα στα social media. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των παιδιών τα οποία πλέον με την γνώμη των ειδικών και την υπογραφή των ειδικών έχουν διάσπαση προσοχής. Αυτά τα δύο συνδέονται.
0: Έχετε δίκιο. Ενισχύει πάρα πολύ, την τροφοδοτεί πάρα πολύ. Η διάσπαση προσοχής μπορεί να διαγνωστεί επίσημα από την ηλικία των 4,5 με 5 ετών. Επίσημα. Μπορεί να μας δώσουν δείγματα και πιο νωρίς τα παιδιά, αλλά επίσημα η διάγνωση τίθεται σε αυτές τις ηλικίες. Το θέμα είναι ότι όταν ένα παιδί που έχει μια τέτοια κατάσταση, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, εκτεθεί και στις οθόνες συνέχεια, όλο αυτό είναι κάτι πολύ επιζήμιο για το ίδιο. Δηλαδή αυτές τις συνέπειες, αυτές τις δυσκολίες και αυτά τα μείον των social πρέπει να τα βάλουν οι γονείς στο τραπέζι. Αλλά πώς, αφού ξεκινήσουν πρώτα και τα θετικά των social. Ναι, θα πάρεις κοινωνικοποίηση σε ένα χιμέτρο. Ναι, θα πάρεις ενημέρωση σε ένα χιμέτρο. Ναι, θα δεις τι γίνεται στον κόσμο. Θα πάρεις ιδέες, θα γελάσεις, θα μιλήσεις. Αλλά ξέρεις ότι αν περάσεις από ένα όριο και πάνω, αυτό είναι επιζήμιο για αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή όλα τα επιζήμια που μπορεί να έχει. Ποτέ δεν ξεκινάμε μόνο με τα αρνητικά, ούτε ενισχύουμε μόνο τα θετικά. Τα θετικά τα ενισχύουν οι φίλοι μεταξύ τους, γιατί ακριβώς που είναι οι συνομήλικοι δηλαδή των παιδιών, που ακριβώς θέλουν να περάσουν καλά. Τα αρνητικά όμως πρέπει να τα βάλει και στο τραπέζι της συζήτησης και ο γονιός, αφού πρώτα πει τα θετικά.
2: Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες.
0: Δεν θα το αφορήσουμε.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν συγκεκριμένες πλατφόρμες που μπορούν κάποιοι γονείς να χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε ο λεγόμενος κόφτης. Αυτό λειτουργεί, έχει αποτέλεσμα ή κάνει το απαγορευμένο ακόμη πιο θελκτικό για τα παιδιά.
0: Τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, και αφού τεθεί έτσι και χτιστεί όλο αυτό, ναι, δουλεύει. Σε έναν έφηβο ο οποίος θα αντιδράσει, ο οποίος είναι οι ορμόνες του στο πικ του, βρισκόμαστε στην καταιγίδα της ορμονικής ανισορροπίας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα λειτουργήσει ανατρεπτικά, γιατί το παιδί θα περάσει, θα παρεξηγήσει
1: εφηβεία στο κόκκινο
0: γονιού, ακριβώς για έλεγχο, και ξέρετε ότι στον έλεγχο μια τέτοια ηλικία θα αντιδράσει. Όλοι περάσαμε από αυτά.
1: Ναι.
0: Όλοι τα ζήσαμε αυτά. Εμείς μπορεί να μην είχαμε τα social τότε, αλλά είχαμε την ανάγκη να βγούμε έξω. Καταλαβαίνετε τότε πως ο γονιός φώναζε, είχε δηλαδή τη διάθεση να ελέγξει πού πας, πότε θα γυρίσεις, 12 η ώρα να είσαι πίσω. Αυτά τώρα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο των γονιών, δεν μπορούν να επιβάλλουν τέτοια όρια. Και δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από πολύ μικρότερη ηλικία. Βλέπουμε παιδιά 12 χρονών, 13 χρονών με τα κινητά στα χέρια, που να είναι 1 και 2 η ώρα έξω. Βλέπουμε περίεργο ντύσιμο, το οποίο σε μερικές καταστάσεις δεν συνάδει, δηλαδή δεν είναι ταιριαστό.
1: Κυρία Ζωγράφου, μας ακούει.
0: Το παιδί χάνει το όριο.
1: Μας ακούει
0: τώρα. Και χαώνεται και το ίδιο.
1: Μας ακούει τώρα ένας πατέρας ή μια μητέρα και παρότι μπορεί να μην θέλει να το αναγνωρίσει δημοσίως, καταλαβαίνει στον εαυτό του, δεν τα κατάφερα και δεν είμαι πια και φίλος και ταυτόχρονα γονιός και δεν μου εμπιστεύεται το παιδί μου πράγματα. Τι να κάνω, να περιμένω να πάνε τα πράγματα όπως θα τα φέρει το κύμα, πώς μπορώ να κάνω διαχείριση κρίσης.
0: Όχι, να προσπαθήσει από το σημείο αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά να χτίσουμε τη σχέση με τα παιδιά μας. Ποτέ δεν είναι αργά να χτίσουμε τη σχέση με οποιονδήποτε. Σταδιακά βήματα, μικρά βήματα. Μπορούν να ζητήσουν καθοδήγηση, μπορούν να ζητήσουν συμβουλές οι γονείς για το πώς να πλησιάσουν τα παιδιά τους. Οι Έλληνες γονείς είναι πολύ δοτικοί. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6-7 χρόνια, οι Έλληνες πλησιάζουν πάρα πολύ τους ειδικούς ψυχικής υγείας και ζητούν συμβουλές για το πώς να διαχειριστούν οτιδήποτε συμβαίνει μες στο σπίτι. Όσο νωρίτερα, προληπτικά, τόσο καλύτερα. Αν όμως συμβεί αυτό που αναφέρατε, κυρία Πολάτο, δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσει τη σχέση. Και να σας πω και κάτι άλλο από την πείρα μου, που με τα παιδιά και με τους γονείς είναι πολύ μεγάλη. Το παιδί πάντα περιμένει το πλησίασμα του γονιού. Ακόμα και να αντιδράσει, πάντα το θέλει, πάντα βαθιά μέσα του περιμένει το γονιό να είναι δίπλα του, περιμένει το γονιό να το πλησιάσει. Και σας δεν πρέπει να αφήνουμε την παραμικρή ευκαιρία να πηγαίνει ανεκμετάλλευτη.
1: Πολύ ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση, για αυτές τις πρακτικές συμβουλές και για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τα θέματα. Η Μαργαρίτα Ζωγράφου είναι ψυχολόγος. Τι λες, Νικολέτα?
2: Και την ευχαριστούμε θερμά για όσες κατευθυντήριες γραμμές έχει δώσει σε πολλούς από εμάς, οι οποίοι είμαστε σε ένα καθημερινό αγώνα για να επιβάλλουμε τα όρια και σε ένα καθημερινό αγώνα για να μπορέσουμε να είμαστε και φίλοι αλλά και γονείς.
1: Και επειδή μιλάμε για όρια, η ώρα είναι 11:30 και ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Μπορείτε να διαβάσετε τη σκέψη μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριμερή επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της. Μεταβαίνει σε Ερό και Στρογγύλη, θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για τα αίτια θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι πρώτες βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των οπλιτών, τόνισε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Τι ώρα είναι? Είναι 24 λεπτά πριν τις 12. Δηλαδή σε 24 λεπτά η ώρα θα είναι 12. Και εκτός τώρα ότι θα ακούσετε Ντόνα Δρούτσα εδώ στο Earth News Radio στους 105,8, θα αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για το τραπέζι του Σαββάτου. Και το πιο πιθανό είναι ότι επειδή θα έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα έχετε προλάβει να πάρετε όλα τα σχολικά. Και αν έχετε πάρει όλα τα σχολικά, σίγουρα δεν θα έχετε προλάβει να πάτε στη λαϊκή αγορά. Έστω ότι πήγατε στη λαϊκή αγορά, σιγά μην έχετε προλάβει να πάτε και κρεοπωλείο. Και σας λέω λοιπόν ότι έχετε πάει και κρεοπωλείο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε προλάβει να καθαρίσετε το σπίτι ή οι κυρίες ή οι ακροάτριες να κάνετε και νύχια ή να φτιάξετε και τα μαλλιά? Δεν έχετε προλάβει. Οπότε θα σας δώσω τη λύση. Για μεσημέρι Σαββάτου θα φάτε κάτι πρόχειρο. Δεν χρειάζεται να κάνετε ολόκληρη τη διαδικασία. Ή θα φτιάξετε μια απλή μακαρονάδα που θέλει 10 λεπτά. Και αν θέλετε και αλντέντε, γιατί αλντέντε τα τρώνε οι Ιταλοί, διότι όταν σου λέει τα τρώνε αλντέντε, δεν παχαίνουν οι Ιταλοί. Γι' αυτό μπορεί να τρώνε καθημερινά ζυμαρικά, αλλά διατηρούν τη σιλουέτα του, διότι δεν τα βράζουν 10 λεπτά που λέει η συσκευασία. Στα 8 τα τραβούν από τη φωτιά. Οπότε αυτό να κάνετε. Ή λοιπόν θα κάνετε αυτό, ή θα φάτε ένα μικρό σνακ, και σνακ, όχι κάποιο λιπαρό σνακ. Κάποιο σνακ από αυτά τα οποία ξέρετε εσείς ότι είναι αυτά τα οποία από μια ηλικία και πάνω δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό.
1: Εσύ αυτό κάνεις?
0: Μιλάμε τώρα για το ότι δέον γενέστε. Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Τα χειρότερα συνήθως εγώ. Διατροφή εφήβου.
1: Πάμε να δούμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις τελευταίες.
0: Ναι, να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει και το πρόγραμμα των κομμάτων. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει την σημερινή του περιήγηση. Το απόγευμα είναι ώρα 7, μας είπε και ο Τίμος Φακαλής η ομιλία του. Αύριο το μεσημέρι θα είναι και η συνέντευξη τύπου που θα δώσει ως αρχηγός της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Λες να κρατήσει 3 ώρες όπως συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού?
0: Ναι, πολύ πιθανό να κρατήσει, ναι, όσο χρειάζεται.
1: 7 νομοσχέδια έχει να εξαγγείλει. Μέχρι την δώρα τόσο ακρίβεια, 13η σύνταξη. Περιμένουμε τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και την ομιλία του σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εχθές λοιπόν, μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος Τσίπρα δηλαδή, μίλησε στο Άξιον 24, στον τηλεοπτικό σταθμό, και είπε πως 7,5 δισεκατομμύρια είναι οι ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι η κοστολόγηση του προγράμματος του οικονομικού για το ΣΥΡΙΖΑ όλης της τετραετίας, όπως είχε πει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Είχε πει 7,5 δις θα κοστίσει το πρόγραμμά μας για την τετραετία. Ο κύριος Κουτεντάκης είπε χθες 7,5 δις το χρόνο.
1: Ετησίως.
0: Άρα 30 δισεκατομμύρια την τετραετία. Και σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τύπου, ο Παύλος Μαρινάκης, λέει ότι τα 30 δισεκατομμύρια που παραδέχεται ο τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απέχουν πολύ από την πραγματική κοστολόγηση που θέλησε να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, και έτσι αυτή η παραδοχή Κουτεντάκη για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι αρκετή, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, για να αντιληφθούν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας. Που ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Πολύ. Και κάτσε να δούμε και την ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα. Να δεις από την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει. Ιδίως με τις κοστολογήσεις των προγραμμάτων και μέχρι όλα αυτά τα προγράμματα να φτάσουν σε αυτό το δημοσιονομικό φορέα, ο οποίος θα τα κοστολογεί για να μπορούμε και εμείς οι πολίτες να αντιλαμβανόμαστε τι από αυτά ισχύει και τι όχι. Νομίζω πως θα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση πολιτική, ρυθμού σκληρού ροκ από εδώ και στο εξής θα είμαστε.
0: Η ειρήνη, για να μην θεωρείτε και ότι δεν συνεχίζουμε τα μηνύματά σας και στο μήνυμα της για την δημοκρατία, και ότι φαίνεται ότι δεν έχει ρίζες, μας εξηγεί ότι αυτό φαίνεται πως είναι ξένη λέξη πια η δημοκρατία για τους ξένους προφανώς, και η Ειρήνη γνωρίζει πολύ καλά το που γεννήθηκε η δημοκρατία. Και αυτό θέλει να μας πει ότι για τους ξένους πια, και το βλέπουμε σε μια σειρά από χώρες, το βλέπουμε, ας μην τις κατονομάσουμε, γιατί και όσοι μας ακούν να μην θεωρήσουν ότι μπορεί κάτι να σημαίνει. Αλλά υπάρχει μια μετατόπιση των πολιτών προς πιο αυταρχικά, πιο απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία μπορεί να ενδύονται ακόμη και μέσα στη δημοκρατία, το μανδύα το δημοκρατικό, αλλά είναι, βλέπεις ότι υπάρχει ένα αυταρχικό στοιχείο, μια αυταρχική στροφή, μια πιο μπρουτάλ, πώς νομίζω, αν το περιγράφω καλά. Και αυτό είναι νομίζω που θέλει να επισημάνει η Ειρήνη, ότι μοιάζει πια για πολλούς η δημοκρατία ξένη λέξη.
1: Και πολύ σωστά το επισημαίνεις, Ειρήνη, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια. Τι θα έλεγες τώρα, Μακή, να επιστρέψουμε στην έναρξη της σχολικής σεζόν και να πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους εμάς τους γονείς. Τι θα φάνε τα παιδιά μας στα σχολεία, τι επιτρέπεται πλέον, πώς μπορούμε και εμείς να τους παρακινήσουμε σε μια πιο υγιεινή διατροφή, γιατί πολλά εξ αυτών καταλήγουν να τρώνε junk food, τέλος πάντων. Αυτά που τρώγαμε και εμείς. Αυτά που τρώγαμε και εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Πλέον όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για το τι μπορούν τα κυλικεία πλέον να απολούν στα παιδιά μας. Πάμε να συζητήσουμε με την κυρία Μυρσίνη Μαστραντώνα. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων. Για να μας πείτε, κυρία Μαστραντώνα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Τι θα μπορούν πλέον οι μαθητές, τα παιδιά μας, να βρίσκουν στα κυλικία?
2: Καλημέρα σας. Καλή ευχαριστώ σας πάρα πολύ εμείς. Για την πρόσκληση.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς.
2: Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται και η φωνή των σχολικών κυλικίων για να γνωρίζει ο γονέας τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτον και ξεκάθαρον είναι ότι η Ομοσπονδία μας είναι υπέρ της ποιοτικής και υγιεινής διατροφής των μαθητών. Το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι βγήκε το ΦΕΚ τις αρχές Ιουνίου χωρίς να έχουμε συμμετάσχει σε καμία επιτροπή ως Ομοσπονδία να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Mm-hmm. Έγινε μία συνάντηση με την Υπουργό κυρία Ραπιδάκη, εξηγήσαμε τα θέματα και κατόπιν έγινε η συνάντηση 25 Αυγούστου με την Εθνική Επιτροπή Διατροφής.
0: Mm-hmm.
2: Όπου συζητήσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν έτσι πως βγήκε το ΦΕΚ. Και κάναμε τις προτάσεις μας εμπλουτισμού.
0: Πάντως, επειδή τώρα κάποιος μας ακούει και έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και μπορεί κάποιος να μην θυμάται καν ότι το ΦΕΚ είναι το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και τι σημαίνει. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές πρέπει να τα σημειώνω για να τα θυμάμαι. Αλλάζει κάτι στη διατροφή των μαθητριών, μαθητών?
2: Αλλάζει.
0: Τι αλλάζει?
2: Απαγορεύτηκαν όλα τα αλλαντικά. Δηλαδή στο προηγούμενο ΦΕΚ επιτρεπόταν να πουλάμε βραστή γαλοπούλα.
0: Ναι.
2: Τα αλλαντικά απαγορευτήκαν και μπήκαν σε μορφή κρέατος, βρασμένου ή προψημένου, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, συμπληρώθηκε ο τόνος.
1: Μάλιστα.
2: Συμπληρώθηκε ο τόνος.
1: Mm-hmm.
2: Και μικρύναν τρομερά, τρομερά όμως, οι μερίδες.
1: Όταν λέτε μίκριναν, δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Δηλαδή πρώτα, παραδείγματος χάρη, η τυρόπιτα συγκεκριμένων προδιαγραφών ήταν στα 130 γραμμάρια. Τώρα όριδες οι μερίδες σε πίτες ή πίτσες γίνανε 100 γραμμάρια. Αν αντιληφθείτε λοιπόν τη διαφορά.
0: Αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια να ελεγχθεί το βάρος κάποιων μαθητών, να ελεγχθεί με έναν τρόπο το πρόβλημα της παχυσαρκίας.
1: Έχουμε και τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη, οπότε...
2: Κοιτάξτε, για να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται μέσα στα σχολικά κυλικεία.
0: Ναι.
2: Δεν φαίνονται τα σχολικά κυλικεία για την παχυσαρκία.
1: Όχι βέβαια, δεν υπονοήσαμε κάτι τέτοιο.
0: Το αντίθετο, φαίνεται ότι επιχειρείτε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
2: Καλούμαστε λοιπόν να γίνουμε το εργαλείο.
0: Μάλιστα.
2: Το εργαλείο το οποίο θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται μέσα σε δύο μήνες, σε έναν μήνα που δεν λειτουργεί τίποτα, που οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες να μας προμηθεύσουν τα προϊόντα, που εμείς οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή παραγωγής και τον τρόπο που δουλεύουμε.
1: Κυρία Μαστραντώνα, να σας ρωτήσω κάτι. Τα προϊόντα που προμηθεύετε στα παιδιά, τα παρασκευάζετε εσείς οι ίδιοι ή τα παρελαμβάνετε?
2: Όχι. Mm-hmm. Τα προϊόντα είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών. Mm-hmm. Και τα παίρνουμε από εταιρείες, έτσι. Μιλάμε για τις τυρόπιτες, τις πίτες και αυτά, τα φρούτα. Και αυτά έρχονται, δεν μπορούμε να τα παρασκευάσουμε. Εμείς παρασκευάζουμε
1: ενώ τα για παράδειγμα τα τόστ που τρώνε τα παιδιά μας, τα οποία είναι και πολύ δημοφιλή.
2: Εμείς παρασκευάζουμε φρέσκα τα σάντουιτς καθημερινώς, κάνουμε τους χυμούς, ψήνουμε τα προϊόντα, τα οποία παραλαμβάνουμε από τις εταιρείες. Μπορούμε να φτιάξουμε τις σαλάτες μας τώρα απλά με τα νέα προϊόντα που έχουν μπει μέσα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι δυνατόν να είναι 60 γραμμάρια το σάντουιτς. Μιλάμε για κουβέρ. Ναι, με να προσέξουμε το πόσες θερμίδες παίρνουν τα παιδιά. Από την άλλη όμως θα πρέπει να σκεφτούμε τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών. Δεν μπορεί ένα παιδάκι, στο δημοτικό σας λέω εγώ, το οποίο πηγαίνει στο σχολείο του στις 8 η ώρα και σχολάει στις 4, να χορτάσει με μία τυροπιτούλα 100 γραμμαρίων.
1: Ίσως είναι και μία προτροπή προς τους γονείς ενδεχομένως να βάζουν στα παιδιά τους ένα μικρό σνακ και παράλληλα να προμηθεύονται και κάτι από το κυλικείο. Υπάρχει αυτή η φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη
2: Αυτά είναι αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Κανονικά θα έπρεπε ο χώρος του σχολείου να είναι προστατευμένος. Δηλαδή τι εννοώ. Δεν μπορεί ένα σχολικό κηλικείο να ανταγωνίζεται τα γύρω-γύρω μαγαζιά τα οποία πουλάνε οτιδήποτε.
1: Όχι, εγώ λέω για το σνακ που βάζουν οι γονείς όλοι μας στα παιδάκια, βάζουμε γονείς κάτι μαζί.
2: Μπράβο. Θα σχολείο πρέπει λοιπόν και οι γονείς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Πρέπει να προσέξουν πολύ τη διατροφή των παιδιών τους, γιατί δεν μπορεί δηλαδή, επειδή το σχολικό κηλικείο έχει μια συγκεκριμένη ποσότητα τυρόπιτας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να προτιμάει να σταματήσει στο φούρνο ή στο φασκουτάδικο και να του πάρει μπέργκερ, να του πάρει κρουασάν, να του πάρει οτιδήποτε. Ή θα έχουμε μια κοινή γραμμή για να πετύχει, ή είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει.
1: Άρα λοιπόν το θέμα που αντιμετωπίζετε εσείς είναι όσον αφορά στο μέγεθος των προϊόντων που πλέον διατίθενται στα παιδιά, αλλά έχετε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά και στις προμήθειες συγκεκριμένων προϊόντων, επειδή ενημερωθήκατε σχετικά πρόσφατα για το τι θα ισχύσει στο τρέχον έτος.
2: Μπράβο, η διευκρινιστική του ΦΕΚ, η διευκρινιστική, γιατί έτσι πως ήταν γραμμένο δεν είχε τις διευκρινήσεις επάνω, σας ενημερώνω ότι βγήκε την Πέμπτη. Πέμπτη, μεσημέρι.
0: Ναι. Ωραία, το
2: εμείς αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Χρειαζόμαστε την προστασία του κράτους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ο έλεγχος και να βάζει 2.000 ευρώ πρόστιμο αν βρει κάτι που δεν είναι μέσα στο ΦΕΚ, που υποτίθεται ότι είναι απαγορευμένο. Δηλαδή αν βρει ένα σάντουιτς, σας πω εγώ 80 γραμμάρια. Είναι 2.000 ευρώ
0: πρόστιμο.
2: Υποθέτω
0: ότι δεν θα είναι τόσο αυστηροί και είμαστε εδώ πάντα να το συζητήσουμε.
2: Και να μην ελέγχουν και να μην αυστηροποιούν. Ναι. Οποιοδήποτε έρθει και κάνει διακίνηση είτε από τα κάγκελα, είτε δώσει σε μαθητή και θα βάλει ο μαθητής το προϊόν αυτό που απαγορεύεται μέσα στο σχολείο, να έχει και αυτός διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά σχολικά κηλικεία γιατί φοβήθηκαν το πώς θα ανταπεξέλθουν. Δεν μπορεί να
0: αντιμετωπίσουν. Ο Ανδρέας μας γράφει, ο ακροατής, το κηλικείο πάντως στο σχολείο των παιδιών μου πολλούνται και σοκολάτες και μπισκότα.
2: Επιτρεπόντουσαν.
0: Ναι.
2: Και τώρα επιτρέπεται το μπισκότο των 50 γραμμαρίων συγκεκριμένων προδιαγραφών.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαστραντώνα. Το παρακολουθούμε. Θα επανέλθουμε για ό,τι χρειάζεται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη διατροφή των παιδιών, που όχι μόνο πρέπει να έχουν ένα γεύμα, θα έλεγα, υψηλής θερμιδικής αξίας, αλλά πρέπει να είναι και ένα γεύμα που θα ανταποκρίνεται στην προσπάθεια σε όλη την προσπάθεια που γίνεται για να περιοριστεί όσο το δυνατόν η παιδική παχυσαρκία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα στο μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στο ζήτημα αυτό της πρωτοφανούς απόδρασης στις ΣΕΡΕΣ, ακριβώς των ανθρώπων οι οποίοι κατάφεραν να βοηθήσουν έναν 40χρονο να αποδράσει ενώ οδηγούνταν Νικολέτα στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ, και φαίνεται ότι εντοπίστηκε το όχημα των ανθρώπων οι οποίοι υποδίθηκαν τους αστυνομικούς, κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο με το οποίο μεταφερόταν ο Βαρυπινίτης και να τον απελευθερώσουν.
1: Ήταν κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές ΣΕΡΟΝ στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ, όταν συνεργοί του συγκεκριμένου κακοποιού, ντυμένοι ως αστυνομικοί, εισέβαλαν στο χώρο, αφόβλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τελικά τον κατάφεραν να τον απελευθερώσουν.
0: Και μέσα στο αυτοκίνητο αυτό διαφυγής βρέθηκε και ένα Καλάσνικοφ που, όπως λένε οι πληροφορίες, είχε και σφαίρα. Από ό,τι δείχνει, μάλλον ήταν αποφασισμένοι οι συνεργοί του κρατούμενου να τον απελευθερώσουν με κάθε τρόπο. Μια πρωτοφανής υπόθεση, δεν είναι ελικόπτερο μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά είναι και αυτό μια ένδειξη του πόσο πια ισχυρό είναι το κύκλωμα αυτό των ανθρώπων, των παρανόμων, των ανθρώπων το οποίο που μπορεί να εμφανίζουν μια παραβατική συμπεριφορά και είναι έτοιμοι ακριβώς να κάνουν ό,τι μπορούν για να απελευθερώσουν τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται.
1: Και ήταν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση από την πλευρά των κακοποιών, Μάκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό του κρατουμένου όσο και των συνεργών του. Ο ίδιος επικαλέστηκε λόγους υγείας και έτσι αποφασίστηκε η μεταγωγή παραγωγή του στο νοσοκομείο, η μεταφορά του στο νοσοκομείο.
0: Και υποθέτω και πριν το νοσοκομείο, προφανώς κάποιος γιατρός μπορεί να τον είχε δει, Νικολέτα.
1: Φαντάζομαι πως να είναι πιθανό αυτό. Και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο, λοιπόν, εκτελήχθηκε αυτή η κινηματογραφική απόδραση.
0: Ναι. Ο Νίκος, αναφερόμενος στη συζήτηση που είχαμε για τα σχολικά κηλικία και τα γεύματα των μαθητών, μας λέει: πείτε στην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, όσο όταν πουλάνε ένα ευρώ το χυμοβίσινο και το παντοπολείο δίπλα το πουλάει 50 λεπτά, λογικό είναι οι γονείς και οι μαθητές να παίρνουν από αλλού, να δουν καλύτερα τις τιμές και την ασφάλεια, διότι έχει παρατηρήσει πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν μέσα σε τρόφιμα τα οποία μάλλον είναι συσκευασμένα ή κάπως βρίσκονται σε κάποια συσκευασία. Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα και προφανώς δεν περιμένουμε από τα κηλικία, γιατί το πολύ πολύ σημαντικό είναι συνολικά πώς είναι η διατροφή των παιδιών, τι γίνεται στην οικογένεια, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Πολύ πολύ δύσκολο θέμα. Πού να πάμε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
1: Πάμε λίγο στα πολιτικά πάλι. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μίλτο Σακελάρη. Καλό σου πρωί, Μίλτο. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Ξέρουμε ότι είσαι
0: κοντά μας. Είναι ή στο Καστελόριζο. Ή το Καστελόριζο είναι κοντά μας.
3: Ή θα σας φέρω εγώ το Καστελόριζο και θα σας δημιουργήσω τις εικόνες και θα τις περιγράψουμε για τους ακροατές για να τις καταλάβουν, να σας πω ακριβώς τι συνέβη.
0: Είσαι στη Ρο ή στη Στρογγύλη ή στο Καστελόριζο?
3: Έχω πάει από το πρωί Ρο, Στρογγύλη και Καστελόριζο.
1: Είσαι τυχερός.
3: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ τυχερός, η αλήθεια είναι. Τα υπέροχα μέρη της χώρας μας, τα οποία έχουν φυσικά και πολύ μεγάλη εθνική σημασία. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη. Εκεί συνομίλησε με Έλληνες οπλίτες, τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους, αντάλλαξε δώρα μαζί του. Να σας πω και το στιγμιότυπο, τους πήγε ακόμη και γλυκά. Γιατί πήγε εκεί? Γιατί έχουν γίνει και στα δύο σημεία πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Να σας πω ενδεικτικά, παραδείγματος χάρη, ότι στη ΡΟ ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και να γίνει και συγκεντρικό κτίριο του φυλακίου στο εστιατόριο τα μαγειρία, ενώ έχει την ευκαιρία να δει και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ. Επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.
1: Μην το ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για τη Δέσποινα Χλαδιώτη, τη θρηλυκή κυρά της ΡΟ, η οποία ύψωνε επί δεκαετίες την ελληνική σημαία στη Βραχονησίδα και ταυτίστηκε με την αδιάλειπτη ελληνική παρουσία στην περιοχή.
3: Και δεν είναι τυχαίο πως δίπλα του ήταν και ο αρχηγός Γεθά, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μαζί φυσικά με τον Περιφερειάρχη Νοτιοηγείο και τον πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και με οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους σε όλα αυτά τα σημεία, οι οποίοι είναι καθημερινά εκεί και μας προστατεύουν. Σωστά, στα φυλάκια αυτά. Αυτήν την ώρα, και με αυτό κλείνω, συναντάτε με τον Δήμαρχο του Ντισιού για τα ζητήματα και τα προβλήματα της περιοχής, τα οποία ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, όπως έχει πει από το 2019 και μετά, προσπαθεί να είναι πάνω σε όλα τα προβλήματα σε όλη την περιφέρεια.
0: Είναι μια πολύ σημαντική, μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο βαρύνουσα σημασίας. Το γεγονός ότι συνοδεύεται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και τον αρχηγό Γεθά, τον στρατηγό Χούπη, δείχνει ακριβώς το μέτρο της φροντίδας για τους θεωρούμενους ακρίτες, για τους κατοίκους του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελορίζου. Θα παραμείνει και αύριο στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όλο αυτό λίγες εβδομάδες μετά την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκόψει από το νησιωτικό σύμπλεγμα και από τον εθνικό κορμό, από τις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας στο Καστελόριζο, ανακηρύσσοντας ένα υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου, σε περιοχή που δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Τουρκία να το κάνει, επιχειρώντας ακριβώς να καπηλευθεί θαλάσσιες ζώνες στις οποίες η Ελλάδα έχει σαφή και απαράγραπτα κυριαρχικά δικαιώματα. Οπότε νομίζω ότι στέλνει ένα πολύ καθαρό μήνυμα ο Πρωθυπουργός με αυτή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Η κρίση του 2020, Νικολέτα, με το Roots Race, με το τουρκικό ερευνητικό στην ευρύτερη περιοχή, δείχνει ότι η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα είναι εδώ για να διασφαλίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ καθαρό μήνυμα προς την Άγκυρα για το Καστελόριζο, την αδιαμφισβήτητη ελληνικότητά του και το γεγονός ότι οι θαλάσσιες ζώνες της περιοχής, όπως ακριβώς προβλέπει το διεθνές δίκαιο, ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να εκχωρηθούν ή να τεθούν υπό διαπραγμάτευση.
1: Και για να βάλουμε και ένα ιστορικό πλαίσιο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αύριο συμπληρώνονται 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θυμόμαστε όλοι, όσοι έχουμε διαβάσει ιστορία, τις θρυλικές αναμνήσεις ανθρώπων οι οποίοι έζησαν από κοντά αυτές τις ιστορικές στιγμές, με το θρυλικό αντιτορπιλικό κουντουριό της να καταπλέει στο νησί.
0: Λοιπόν, ρωτάει ο Νίκος για τη δήλωση Μαρινάκη περί επιδόματος ανεργίας. Δεν έχετε σχολιάσει η δήλωση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπος και ο χρόνος, η χρονική περίοδος, το διάστημα που καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να τεθεί υπό συζήτηση. Η αντιπολίτευση έκανε σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κ. Μαρινάκης το είχε πει και στην αρχική του δήλωση, το διευκρίνησε μετά ξανά και ξανά ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, ότι δεν είναι κυβερνητική θέση η πρόθεση του αρμοδίου Υπουργείου.
1: Υπήρξαν διευκρινίες και από την κυρία Κεραμέως,
0: η οποία διαφοροποιήθηκε, η Υπουργός της Εργασίας είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο σε πολλές χώρες ισχύει, το ότι δεν μπορεί κάποιος να παίρνει ένα επίδομα ανεργίας για πάντα. Προφανώς ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την προσωπική του άποψη. Νομίζω ότι πριν από όλες τις συζητήσεις καλό είναι είτε κάποιος μπορεί να συμφωνεί, είτε όπως φαίνεται οι περισσότεροι μπορεί να διαφωνούν και θέλουν δυνατά να πούν την άποψή τους αυτή, καλό θα είναι να δούμε πώς είναι οι άνθρωποι στο όλο και μειούμενο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι με έναν τρόπο δεν θέλουν να βρουν δουλειά και αρνούνται συνέχεια, και μέχρι πού οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να το ενισχύουν.

Λοιπόν, από τις 10 στα μικρόφωνα ήταν η Νικολέτα Κρητικού και ο Μάκης Πολάτος, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη που επέλεγε τη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί η Ντόνα Δρούτσα. Μείνετε όλοι εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις της για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τους οπλίτες θητείες που υπηρετούν εκεί. Στη Ρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα. Ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Παράλληλα, επισκέφθηκε το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι ελιμενισμένο στο Καστελόριζο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στη δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί. Με τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να είναι σε εξέλιξη, το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο τόσο των δικαστικών όσο και των φορολογικών αρχών, με την ΑΔΕ μάλιστα να εξετάζει πλέον όλα τα οικονομικά στοιχεία του ιατρείου. Στο μεταξύ, στη διαπίστωση ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα, διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Τη Δευτέρα καλούνται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, όπου ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση στο Βόλο 9χρονου κοριτσιού, με το οποίο συνδέεται συγγενικά. Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες την Παρασκευή στην Εισαγγελία Βόλου. Η CIA αποχαρακτήρισε απόρριτα έγγραφα για την Αλ-Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, ο Σάμαν Μπιν Λάντεν, στο μεταξύ την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η 11 Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο εναντίον μας, τονίζει το Ιράν. Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Έκαναν σήμερα γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωση αλλά και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο. Από 19 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 12. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ντοναδρούτσα, θα κάνουμε εκτάκτως παρέα μέχρι οι δείκτες των ρολογιών να δείξουν μία ντάν στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου, που θα τον ακούτε κανονικά κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα. Εμείς το νέο πρόγραμμα εδώ του σταθμού θα τα λέμε κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Με πιλότο την επικαιρότητα θα παίρνουμε θέση στο πιλωτήριο, θα κοιτάζουμε την εβδομάδα από ψηλά αλλά και από κοντά. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα αλλά και ιστορίες που αξίζει να φωτιστούν σε μια διαφορετική πτήση ενημέρωσης, με συζήτηση, με σχόλιο και φυσικά με καλή διάθεση. Επειδή καταλαβαίνετε, είπαμε πιλότος είναι η επικαιρότητα, δεν θα τα πούμε από αύριο, θα τα πούμε από την επόμενη Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στη ρύθμιση του ήχου, για να μας ακούτε καμπάνα, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, εκεί που πειράζει τα κουμπάκια της κονσόλας. Η Μαρία Κόντου εδώ, το αφεντικό μας, στην επιμέλεια της εκπομπής, με όλες αυτές τις ωραίες συνδέσεις που έχουμε κάνει, έχουμε ετοιμάσει για εσάς, για να είστε ενημερωμένοι από όπου και αν σας βρίσκουμε. Γιατί σαν να μου φαίνεται ότι τελικά, δεν ξέρω, γυρίσατε και φύγατε. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός ενδείκνυται για να κάνετε μια έτσι τελευταία βουρτιά, να κλείσουμε και επίσημα τις καλοκαιρινές διακοπές. Ήδη εχθές χτύπησε και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, με μαμάδες φυσικά με κλάματα και συγκίνηση για τα παιδάκια τους, με όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, και πείζουμε να λυθούν και όλα φυσικά να κυλήσουν ομαλά από εβδομάδα. Αλλά δεν ξέρω τι γινόταν, με όποιον μίλαγα η αλήθεια είναι ότι κάτι κανόνιζε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, να περάσετε καλά. Εμείς εδώ στο πόστο μας, ένα Σαββατοκύριακο οπότε, και ολοκληρώνεται και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα αναμένουμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αύριο φυσικά η συνέντευξη τύπου, θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής και τον κύριο Βάρδα Καστάνη, να δούμε αν θα μας αποκαλύψει κάτι από τα όσα θα πει σήμερα στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Θεσσαλονίκη φυσικά, που όπως είπαμε χτυπάει η καρδιά της ΔΕΘ και με ένα μεγάλο γεγονός, και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για την πορεία του αυτή των 30 χρόνων στην μουσική. Και θα πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλή σου ημέρα, Τίμο.
1: Μας ακούει. Είναι Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Πού γυρνάς, όπου... εκεί στα περίπτερα?
1: Πριν από λίγο ήμουνα μπροστά από τη σκηνή όπου το βράδυ τραγουδούσε ο Αντώνης Ρέμος και άκουγα κάποια δοκιμαστικά.
0: Πώς τα πάνε, καλά είναι όλα, έτοιμα?
1: Είναι εντάξει, έβηχα τα είδα τα πράγματα, να σου πω. Έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία.
0: Αν κάποιος αποφασίσει τελευταία στιγμή να πει εγώ παίρνω τώρα μία πτήση, παίρνω το αυτοκίνητό μου και έρχομαι κατευθείαν Θεσσαλονίκη, αλλά θα θέλω να μείνω κάπου.
1: Ναι, δεν ξέρω που θα κοιμηθεί αυτό, θέλω να σου πω τώρα, δεν ξέρω που θα κοιμηθεί. Είναι sold out τόσο τα ξενοδοχεία όσο και τα καταλήματα βραχυφρόνιας μίσθωσης. Και θα πρέπει εκτός νομού να μείνει όποιος επιχειρήσει να έρθει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσει Αντώνη Ρέμου. Έχουν έρθει πάρα πολλά λεωφορεία από την Πελοπόννησο, υπάρχουν και από τα Βαλκάνια, περιμένουμε κόσμο μέχρι νωρίς το απόγευμα. Τώρα έχει γίνει το εξής. Έχουν συνδυάσει ένα τουριστικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει βόλτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το βράδυ Αντώνη Ρέμου. Περιμένουν οι οργανωτές 200.000 περίπου κόσμο. Και θα υπάρχουν, θα κλείσουν αρκετοί δρόμοι εξαιτίας της μαζικότητας που θα έχει στην αυλία.
0: Πάντως μιλάμε για μια υπερπαραγωγή, Τίμο. Αν σκεφτεί κανείς πάνω από 1000 τεχνικοί, 1200 drones, πραγματικά νομίζω θα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό.
1: 10 γιγαντόθωνες και η πρώτη από την τελευταία απέχει 2 χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα 2 χιλιόμετρα περιμετρικά θα είναι γεμάτα από κόσμο που θα έρθει να τιμήσει τα 30 χρόνια παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό πεντάγραμμο.
0: Και χωρίς εισιτήριο. Ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος είναι ένα δώρο στην πόλη και όχι μόνο. Βέβαια δεν είναι λίγο και κάποιες αντιδράσεις να πούμε.
0: Με το άγαλμα και την τοποθέτηση της σκηνής, τι τελικά βρέθηκε, λύση.
1: Λύση δεν βρέθηκε. Έχει εκδοθεί άδεια για το στήσιμο, για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης σκηνής. Βέβαια, η νομική εκπρόσωπος του Γλύπτη, αυτό που τονίζει είναι ότι ναι, μεν δόθηκε αυτή η άδεια για την εγκατάσταση, ωστόσο δεν υπάρχει άδεια για εμπορική χρήση του Γλυπτού. Βάζει αυτή την διάσταση το θέμα. Βέβαια υπάρχουν και αρκετός κόσμος, απλός κόσμος που έχει ενοχληθεί με τον τρόπο που έχει κρυφτεί το μνημείο. Πάντως η πλειοψηφία περιμένει πώς και πώς να ακούσει Αντώνη Ρέμο σήμερα το βράδυ. Να σου πω ότι μαζί του στη σκηνή μεταξύ άλλων θα είναι η Μαντώ, άνθρωποι που συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια ο Αντώνης Ρέμος. Θα είναι η Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Gypsy Kings. Δεν θα είναι σήμερα ο Ροναλντίνιο, όπως είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες ο Αντώνης Ρέμος.
0: Γιατί?
1: Ένα προσωπικό πρόβλημα τον κρατά μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο Ρέμος απάντησε σε όλα αυτά που ακούστηκαν σε αυτές τις μέρες σχετικά με το στήσιμο της σκηνής, και αυτό που είπε είναι ότι είναι περήφανος που είναι Μακεδόνας, περήφανος που είναι Θεσσαλονικιός, και μέσα από τα drone show που θα δούμε το βράδυ, ουσιαστικά αυτό που θέλει να πετύχει είναι να αναδείξει και να ταξιδέψει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και η Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βίντεο και φωτογραφίες σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω είναι η καλύτερη διαφήμιση για την πόλη και να περάσει και πολύ όμορφα όλος ο κόσμος που έχει φτάσει εκεί.
1: Το βράδυ στην παραλία.
0: Κατάλαβα, εσύ θα είσαι πρώτος και καλύτερος. Νομίζω έχεις πιάσει ήδη θέση εκεί πέρα. Τι μπορεί να σε...
1: Ψάχνω την καλύτερη θέση.
0: Εντάξει, άμα μου είσαι και τριγώνα πανοράματος, να ξέρεις, έχω φύγει μόλις τελειώσω την εκπομπή.
1: Σε περιμένουμε.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ο Τίμος Φακαλής. Είπαμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα όμορφα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν και μια δύσκολη εβδομάδα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και φυσικά η ιστορία που έχει ανοίξει με όλα αυτά τα καλά ιατρία, να τα πούμε, κέντρα αισθητικής, αυτούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται διάφορες από αισθητικές επεμβάσεις με και σοβαρές ιατρικές πράξεις, και όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει, αν υπάρχει άδεια, τι έχει γίνει και με αυτούς τους δύο γιατρούς οι οποίοι τον είχαν αναλάβει, με όλες αυτές τις αντιφάσεις που υπέπεσαν στις καταθέσεις τους και όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται και από την αστυνομική έρευνα και τα βίντεο σχετικά με το χρονικό και τις κινήσεις τους, η μαρτυρία του ταξιτζή και όλες αυτές οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που έψαχναν στο ChatGPT πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, πώς γίνεται κάρπα. Μία γιατρός όλα αυτά. Και για να περάσουμε και στα πιο βαριά της επικαιρότητας, γιατί και τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, πραγματοποιεί μάλλον τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο, επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη, εκεί στα φυλάκια συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείες που υπηρετούν στην περιοχή. Με μετάβαση στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει και περαιτέρω το συμβολισμό της τριήμερης περιοδίας, όπως σας είπα, του Πρωθυπουργού. Θα κορυφωθεί αύριο με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια αναμένεται να έχει και το μήνυμα που θα εκπέμψει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν είναι μόνος του, αυτό θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Μάλιστα, κατά την παρουσία του στη Ρο, ενημερώθηκε και για το νέο προβλήτα, ξαναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του φυλακίου, επισκέφθηκε και το νέο κεντρικό κτίριο, το εστιατόριο, τα μαγειρία, είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Μαζί του είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Όλα αυτά σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Είχαμε δύο εμπλοκές με οπλισμένα F-16 και 10 παραβιάσεις. Νέα συνολικά λοιπόν τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν, όπως σας είπα, σε 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, αλλά και σε άλλες 10 του FIR Αθηνών. Και με τον τρόπο αυτό η Αθήνα θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Άγκυρα. Καθότι είχαμε και τις τοποθετήσεις και του κυρίου Τσελίκ και του κυρίου Ερντογάν, ανεβάζοντας έτσι τους τόνους. Από την πλευρά της πάντως η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι ο διάλογος με την Τουρκία παραμένει ανοιχτός, και αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Η ελληνική θέση παραμένει, είναι τα ζητήματα κυριαρχίας και χειριαρχικών δικαιωμάτων, δεν τίθεται υποδιαπραγμάτευση. Μοναδική διαφορά που μπορεί να συζητηθεί είναι η ορθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, και φυσικά η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο αποκτά και ένα πολιτικό στίγμα. Αν σκεφτείτε ότι πριν από 16 χρόνια είχαμε την ιστορική παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου το 2010, όταν τότε από το ίδιο νησί είχε ανακοινώσει την προσφυγή.

0: Λοιπόν, και σήμερα μου φαίνεται ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Από Θεσσαλονίκη πήγαμε στο Καστελόριζο και θα πάμε και στις Σέρες, σε μια υπόθεση που εμένα πραγματικά μου θύμισε μια ταινία, πώς το λένε, κινηματογραφική, δεν ξέρω, ίσως την έχουμε δει και στο Netflix. Με αυτή την απόδραση που είχαμε κρατουμένου στις Σέρες, έχει βρεθεί το όχημα των δραστών, μέσα είχε και βαρύ οπλισμό, αλλά το πώς οργανώθηκε όλη αυτή η απόδραση πραγματικά, Βασίλη Αναστασιάδη, θυμίζει σκηνή από ταινία δράσης.
1: Πραγματικά, πραγματικά κινηματογραφική απόδραση, έτσι, σκηνές από ταινία έτσι του κινηματογράφου. Βέβαια, να δώσουμε το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από το όχημα το ένα, γιατί ναι, οι δράσεις είχαν δύο οχήματα, τα οποία παρέπεμπαν τα οχήματα που έχουν οι άνδρες όπκε. Λοιπόν, μετά την απόδραση, κοντά στο νοσοκομείο, σε κάτι καλαμιές, σε πολύ κοντινή απόσταση, οι αστυνομικοί βρήκαν το ένα από τα δύο οχήματα. Το όχημα μάλιστα αυτό είναι τρακαρισμένο, δηλαδή έχει πέσει πάνω σε καλαμιές. Φαίνεται ότι ο συνοδηγός έχει χτυπήσει στο κεφάλι του παμπρίζ, ίχνη αίματος υπάρχουν στο παμπρίζ και ουσιαστικά αυτό το χτύπημα. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι μέσα οι αστυνομικοί βρήκαν βαρύ οπλισμό, ένα Καλάζνικοφ και σφαίρες. Τώρα η νέα πληροφορία είναι ότι βρήκαν, εντοπίστηκε ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο στα βρασνά του Δήμου Βόλμης. Εξετάζεται από την αστυνομία αν αυτό το αυτοκίνητο έχει σχέση με την υπόθεση. Είναι ολοσχερός καμένο το αυτοκίνητο που βρέθηκε στο Δήμο Βόλμης στα βρασνά. Όλα έγιναν και στο βράδυ.
0: Να δώσουμε λίγο και το χρονικό, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ακούσει την είδηση και συντονίστηκε τώρα εδώ στο Air News Radio 105,8. Τι ακριβώς έγινε?
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 11 το βράδυ, οι υπάλληλοι της εξωτερικής προοράς των φυλακών Ιγρίτιας, πέντε υπάλληλοι, πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Αυτό γίνεται συχνά. Δηλαδή, ο όγκος των μεταγωγών είναι αρκετά μεγάλος, γιατί και στο νοσοκομείο και στο κέντρο υγείας πηγαίνουν πολλοί. Και αυτό γιατί το ιατρείο που υπάρχει μέσα στις φυλακές ουσιαστικά δεν είναι στελεχωμένο, δεν λειτουργεί. Έτσι, χθες το βράδυ ζήτησαν κάποιοι να πάνε στο ψυχιατρίο, να πάνε στην ψυχιατρική κλινική. Τους πήγαν. Ήταν πέντε οι υπάλληλοι της εξωτερικής αγοράς και τρεις οι κρατούμενοι. Με το που σταμάτησε το αυτοκίνητο, το πάρκαραν έξω από τον προαύριο χώρο της ψυχιατρικής κλινικής, η οποία βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί λοιπόν κατέβηκαν οι τρεις υπάλληλοι της εξωτερικής αγοράς, συνόρευσαν τον έναν κρατούμενο μέσα για να εξεταστεί, ενώ οι άλλοι δύο παρέμειναν στο μεταγωγικό όχημα, μαζί με τους δύο κρατουμένους, ανάμεσα αυτούς και ένας 41 ετών Αλβανός, ο οποίος είναι εδώ και ένα χρόνο στις φυλακές Ιγρίτας, κρατείται για ναρκωτικά, για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στην Πηλαία, έτσι, ένας κρατούμενος με βαρύ έτσι, ποινικό παρελθόν. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ οι τρεις ήταν μέσα, οι δύο έξω, μέσα στο βανάκι, εμφανίστηκαν δύο αυτοκίνητα που παρέπεμπαν σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις όπκε και βγήκαν από μέσα άνδρες οπλισμένοι με ρούχα που ήταν σαν τα ρούχα που φοράν οι αστυνομικοί όπκε. Μάλιστα υπήρχε και ένας φάρος ένα από τα δύο οχήματα. Έβγαλαν τα όπλα, τα Καλάζνικοφ, ευνηδιάστηκαν οι δύο φύλακες, ουσιαστικά έβαλαν τα Καλάζνικοφ στο κεφάλι των ανθρώπων αυτών, των φυλάκων, και κατάφεραν να βγάλουν τον Αλβανό, να τον βάλουν στο αυτοκίνητό τους, να αποσπάσουν και ένα πιστόλι, ένα όπλο από έναν φύλακα και να αποδράσουν τα δύο ταχύ. Όπως είπαμε, το ένα λίγο πιο πέρα ουσιαστικά τράκαρε από την πιασή να φύγουν. Κατέβηκαν όλοι, από ό,τι φαίνεται, επιβεβάστηκαν στο δεύτερο όχημα και έφυγαν. Κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Από χθες πραγματικά κτενίζουν την περιοχή. Έχουν ειδοποιηθεί οι πύλες εξόδου της χώρας.
0: Πανέλος Βασίλη, μιλάμε για μια πολύ καλά οργανωμένη απόδραση.
1: Πολύ καλά οργανωμένοι. Γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέραν το τι ώρα θα πάνε. Γνώριζαν το πόσοι θα είναι μέσα. Γνώριζαν ότι ο ένας θα κατέβει και θα μπει μέσα. Και επίσης, ένα στοιχείο που το είδα εκεί στην ψυχιατρική που ήμουν τόση ώρα, είναι ότι η ψυχιατρική κλινική, και το έχω διασταυρώσει αυτό, συνήθως δεν έχει κάμερες. Όχι, συνήθως δεν έχει κάμερες. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι μια ψυχιατρική κλινική, υπάρχει μια διορυθμία, υπάρχει ένα ευαίσθητο θέμα όσον αφορά τα προσωπικά.

0: ειδικά δεδομένα, δεν έχει κάμερες. Ναι. Αυτό ζήτησε να πάει στην ψυχιατρική κλινική. Πραγματικά ήταν μια, έτσι θα λέγαμε, πολύ μελετημένη ουσιαστικά απόδραση. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο από νοσοκομείο έχει γίνει το 2001 το Φεβρουάριο με την απόδραση του Πάσαρη. Mm. Δεν ήταν ακριβώς έτσι βέβαια η απόδραση τότε του Πάσαρη. Αλλά πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πρωτόγνωρο. Και βέβαια το πώς στήθηκε αυτή πραγματικά κινηματογραφική ταινία, όπως πολύ σωστά είπε, σαν να έβλεπε μια ταινία στο Netflix. Ήταν εντυπωσιακό, πραγματικά.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνω ότι δηλαδή είναι, θα μπορούσε να είναι ένα κύκλωμα, οργάνωση με αυτήν την έννοια τώρα, έτσι όπως.
0: Εντάξει, το οργάνωσαν καλά. Το οργάνωσαν πολύ καλά, αυτό φαίνεται. Πάρα πολύ καλά. Δεν του βγήκε το ένα αυτοκίνητο που τράκαρε, από ό,τι φαίνεται. Επιβιβάστηκε στο άλλο, δεν ξέρουμε πώς είναι. Και περιμένουμε να δούμε τις έρευνες αστυνομίας. Να δούμε αν συνδέεται το καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση στα Βρασνά. Είναι περίπου μία ώρα δρόμος από εδώ, του Δήμου Βόλβης. Αν συνδέεται αυτό το ολοσκερός καμένο αυτοκίνητο, δηλαδή αν τελικά κατάφερε να φτάσουν στο Βρασνά, το έκαψαν και κάπου τώρα βέβαια να κρύβονται.
1: Πραγματικά να μένουμε και τη συνέχεια, το sequel, όπως λέμε και για τις ταινίες. Βασίλη, αν υπάρξει κάτι νεότερο, εννοείται μας ειδοποιείς και ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Να σε ευχαριστήσω
0: πολύ
1: και σε εσένα, Βασίλης Αναστασιάδης, από τις Σέρες, για αυτή την πραγματικά κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου που είχαμε από το νοσοκομείο Σερών. Με Καλάζνικο λοιπόν και Σφαίρες εντοπίστηκε. Εντοπίστηκαν μάλλον Καλάζνικο και Σφαίρες στο αυτοκίνητο των δραστών. Μένει να δούμε πώς ακριβώς οργανώθηκε, αλλά πραγματικά δεν τους ξεφύγει ούτε λεπτομέρεια.

Αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται τα περίπτερα της ΔΕΘ, συνομίλησε νωρίτερα και με δημοσιογράφους. Μετά του στήλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τι είπε για το τι θα αναμένουμε στη σημερινή του ομιλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και φυσικά μετά τις 12:30 περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Για να πάμε να ανοίξουμε το διάλογο λίγο μεταξύ μας, να τα πούμε. Γιατί ξέρετε, στο Viber, Air News Radio, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, με σχόλιο, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Σαββάτου, από όπου και αν σας βρίσκουμε. Και αν σας βρίσκουμε και κάπου ωραία, στείλτε μας και μια φωτογραφία. Και αν δεν θέλετε Viber, έχουμε και Instagram, Don't Drew, με βρίσκετε, με ακολουθείτε και εκεί τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Θα έχουμε και τον γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, μετά τις 12:30. Θα συνδεθούμε ξανά και με Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε αφού βέβαια κάνουμε την πρώτη μας και μοναδική στάση για σήμερα, ακούγοντας τους τίτλους των ειδήσεων.

Η ενημέρωση σε τίτλους. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΦ. Ραγδαίες οι εξελίξεις στις έρευνες για τα αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατάθεση του ταξιτζή που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων γιατρών και τα 42 λεπτά θεραπείας που έδειξε ο εγκέφαλος του μηχανήματος. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατούμενο, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι σύμφωνα με την Deutsche Welle. Η οικογενειακή τραγωδία σε χωριό του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο. 87χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε κατά λάθος από αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όσους είναι εδώ μαζί μας στην παρέα, από όπου και αν μας ακούτε, από το ραδιόφωνο ίσως στο αυτοκίνητό σας, από το σπίτι σας, ετοιμάζοντας ίσως το μεσημεριανό. Είτε μπορεί να φοράτε τα ακουστικά σας και να μας ακούτε από το κινητό σας. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας φωτογραφίες. Και εδώ έχω ανοίξει τα μηνύματα, γι' αυτό μ' ακούγεται, τα λέω έτσι. Να στείλω την καλημέρα μου στον Δημήτρη που μας έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία καλοκαιρινή με μια θάλασσα λάδι από την ηλιόλουστη Σίμη. Γεια σου βρε Δημήτρη. Λοιπόν, για στείλτε μας λοιπόν και οι υπόλοιποι τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, κάποιο θέμα που σας απασχολεί και ίσως θέλετε να το συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Earth News Radio. Δεχόμαστε έτσι και προτάσεις. Και θα σας χαλάσω λίγο το πολύ ωραίο έτσι κλίμα, το πιο καλοκαιρινό που προσπαθήσαμε να σας δημιουργήσουμε, γιατί έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός στέλεχος για δεκαετίες του ΚΚΕ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή τον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Σπύρος Χαλβατζής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών από τα απομάχη που έδωσε για χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε διατελέσει βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος από το 2007 έως το 2014, αλλά και γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο δεύτερο συνέδριο και μέχρι το 1986. Για πολλά χρόνια επίσης μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ είχε εκλεγεί για πρώτη φορά σε αυτό στο 10ο συνέδριο. Γραμματέα συνολέα Λαμπράκη του νομού Καστοριά στην περίοδο της δικτατορίας, εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο, Οροπό και εξορίστηκε εκ νέου στη Γιάρο την περίοδο του Πολυτεχνείου. Κατά γενική παραδοχή, ο Σπύρος Χαλβατζής διακρινόταν για το ήθος του, την πολιτική κρίση του και τον ήπιο πολιτικό λόγο του, χαίροντας εκτίμησης από το ευρύτερο φάσμα του πολιτικού κόσμου.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ένα σημαντικό στέλεχος του ΚΚΕ, ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή. Μην

0: Τοπική επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, ενημερώνεται από τους διάφορους φορείς για θέματα της τεχνολογίας, τα περισσότερα περίπτερα. Να πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους.
1: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στον πυρήνα των απόψεων και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, πώς μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες, και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Διότι και εσείς στη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε, όπως και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ότι πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ακούσαμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν σε δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Αναμένουμε λοιπόν την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία θα είναι στις τι ώρα?
2: Υπολογίζω το αργότερο 8 να είναι στον αέρα.
0: Mm-hmm. Μπορείτε εσείς να μας δώσετε ένα περίγραμμα τι θα ακούσουμε σήμερα, τι να αναμένουμε?
2: Κυρία Δούρτσα, εμείς ξεκινήσαμε μια πορεία, ας το πούμε έτσι, από τις 3 Σεπτέμβρη από το Ηράκλειο από την Κρήτη, που ολοκληρώνεται απόψε εδώ στη Θεσσαλονίκη και αύριο με τη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το ιδεολογικό και πολιτικό μας στίγμα, από που ερχόμαστε, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε, το όραμά μας για την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Σήμερα στην ΔΕΘ, στο Βελίδιο, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά μας για την διακυβέρνηση της χώρας και συγκεκριμένο πρόγραμμα δεσμεύσεων και πολιτικών. Mm-hmm. Σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν το σύνολο της ζωής της χώρας. Την οικονομία, την κοινωνία, την ανάπτυξη, το παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, τα εθνικά θέματα. Mm-hmm.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, επειδή...
2: Και φυσικά τη Θεσσαλονίκη, έτσι, mm-hmm. τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Επειδή η πολιτική αντιπαράθεση, στο επίκεντρο μάλλον της πολιτικής αντιπαράθεσης, βρίσκονται τα κομπιουτεράκια, όπως λέγω, γιατί τα έχουμε βάλει κάτω και μετράμε αριθμούς και άνοντος βγαίνουν τα νούμερα.
2: Λογικά θα έπρεπε να βρίσκεται το πώς θα κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη, το πώς θα μπορούν να ονειρεύονται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους, και όχι να ασχολούνται με τη λογιστικοποίηση της πολιτικής.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε, είναι και οικονομία και οι αριθμοί σίγουρα μετράνε, γιατί όλα αυτά τα βλέπει ο πολίτης.
2: Οι αριθμοί πρέπει να μετράνε όμως το ίδιο για όλους. Δεν μπορεί τον Ιούλιο να έχουμε ένα δισεκατομμύριο δημοσιονομικό χώρο και το Σεπτέμβρη να έχουμε 2.200 και τον Νοέμβρη να έχουμε 3, ξέρω εγώ, τι θα βρεθεί μπροστά μας. Mm-hmm. Δεν μπορεί για κάποιους να είναι λεφτόδεντα και για κάποιους να είναι χουρμαδιές, όπως έχω πει πολλές φορές.
0: Mm-hmm. Το δικό σας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, όπως μας είπατε, ωστόσο.
2: Το δικό μας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο. Και στο τέλος, κυρία Δρουτσα, πρέπει να πούμε κάτι. Πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Δεν πάμε στην αλλαγή ηγεσία σε εταιρεία. Mm-hmm. Πάμε σε εκλογές. Τι θα πει αυτό? Το κάθε κόμμα και εμείς φυσικά παρουσιάζουμε την πρότασή μας για το παραγωγικό μοντέλο, για την ανάπτυξη της χώρας, για την κοινωνική συνοχή, για την άβληση των ανισοτήτων, κοινωνική δικαιοσύνη, τα φαινολύτερα. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο λαός δίνει και έντολη για τη χρήση του δημοσιονομικού χώρου που θα δημιουργείται, σύμφωνα φυσικά και με την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας, αλλά με βάση το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το κόμμα και όχι με αυτά που αποφάσισαν οι προηγούμενοι. Mm-hmm. Διότι τότε δεν χρειαζόμαστε εκλογές. Η δημοκρατία δεν είναι εταιρεία.
0: Και μεταξύ αυτών θα είναι και ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, όπως είχε δεσμευθεί ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Μα ίσως είναι κοινοφανή, συγγνώμη για την παρατήρηση. Το 13ο μισθό το παρουσιάσαμε πέρυσι. Η δέσμευση ισχύει στο ακέραιο, κοστολογημένη από πέρυσι. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Και, για τη 13η σύνταξη παρουσιάσαμε στις 9 Ιουλίου ο πρόεδρος Πασόκ. Παρουσίασε 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους, συγκεκριμένες, κοστολογημένες, που ανατρέπουν τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Μητσοτάκης σχεδόν δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους. Ο δε κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν ήταν στην προτεραιότητά του.
0: Τώρα επειδή είπατε...
2: Για να εξηγούμαστε σωστά.
0: Επειδή όντως βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς, το βλέμμα φυσικά και στα κόμματα είναι με το βλέμμα της κάλπες, και αν αυτές γίνουν τελικά στο τέλος της τετραετίας, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα, ο αντίπαλος του Πασόκ ποιος είναι?
2: Ο αντίπαλος του Πασόκ είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Αυτό είναι αντίπαλος Πασόκ. Το Πασόκ διαμορφώνει ένα σχέδιο και θα παρουσιαστεί απόψε συγκεκριμένο, γιατί είναι η τελευταία δεθ πριν τις εκλογές, συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, για τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πολίτες από απόψε θα γνωρίζουν ακόμα πιο αναλυτικά, ακόμα πιο δεσμευτικά, τι πρόκειται να πράξει το Πασόκ. Αλλά το τι ακριβώς περιέχει ομιλία του θα τα πει ο πρόεδρος, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα.
0: Αλλά προφανώς θα τα ακούσουμε το βράδυ. Οπότε...
2: Αλλά θέλω να επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Ότι προσέξτε, το Πασόκ έχει, νομίζω, ένα από τα πράγματα που είναι παραδεκτό πανελληνίως σήμερα από εχθρούς και φίλους, είναι ότι το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Το Πασόκ λοιπόν έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, δεν έχει εξαρτήσεις. Έχει έναν πρόεδρο, σύγχρονο ευρωπαίο πολιτικό, ο οποίος δεν έχει εξαρτήσεις, δεν το κρατάει κανένας και τα πάντα είναι στο φως της χώρας.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι αντίπαλος από αυτά που μας είπατε είναι η ίδια η κυβέρνηση, αν μπορούμε να τον επιλέξουμε.
2: Από την ίδρυση του Πασόκ, από το Σεπτέμβρη του 1974, ο στρατηγικός, ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζει αυτό. Είναι η λειτουργία του πολιτεύματος, η λειτουργία της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Και εμείς θεωρούμε ότι το 70% πλάς του ελληνικού λαού που εμφανίζεται στις μετρήσεις, για ό,τι αξίζουν αυτές, να θέλει πολιτική αλλαγή, θέλει την πολιτική αλλαγή χωρίς προφανώς τη Νέα Δημοκρατία. Διότι άμα ήθελε τη Νέα Δημοκρατία δεν θα ήθελε πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, επειδή είπατε και για τις δημοσκοπήσεις, βλέπαμε τουλάχιστον το περασμένο διάστημα, νομίζω βέβαια καλύτερη εικόνα θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος
2: της ΣΔΕΘ. Την καλύτερη εικόνα θα την έχουμε το βράδυ στις εκλογές. Μέχρι τότε ο καθένας θα δίνει τα αποτελέσματα των ερευνών του. Θα ξέρετε ότι όπως και στη ζωή υπάρχουν έρευνες που έχουν εργαλεία που αποτυπώνουν σωστά αυτό που ισχύει, άλλες που τα εργαλεία τους έχουν λίγο ψιλοσκουριάσει. Δεν θέλω να πω παραπέρα. Εμείς μελετάμε προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και έχουμε πάντα κατά νου ότι το Πασόκ ήταν πάντα υποεκτιμόμενο στις δημοσκοπήσεις, όπως έδειχναν τα τελικά αποτελέσματα.
0: Κύριε Εύα,
2: να θυμόμαστε πάντοτε ότι η χώρα έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι δημοσκοπική δημοκρατία.
0: Θα τα δούμε βέβαια και το βράδυ, όπως είπατε και εσείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά. Πάντα σας παρακολουθούσα από όποιο σταθμό και να δουλεύατε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, δεν μας αποκάλυψε πολλά, διότι θα τα πει όλα το βράδυ στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης.

0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, τη Λίνα Μπεθάνη, να μας δώσει και τις δικές της πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βάρδα Καστάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Η περιήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΕΔΕΣ συνεχίζεται μέχρι αυτήν την ώρα. Έφτασε εδώ λίγο μετά τις 11, συναντήθηκε με την διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε από τα περίπτερα, ήρθε και στο περίπτερο της ΕΡΤ. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΤΡΙΑ, ο κύριος Άρης Παναγιωτίδης. Μίλησε απευθείας και στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης της ΕΤΡΙΑ στον 102 FM ο κύριος Ανδρουλάκης και περιέγραψε το πρώτο εξάμηνο της προοδευτικής διακυβέρνησης, όπως ανέφερε, τα 7 πρώτα νομοσχέδια που ήδη έχει έτοιμα το ΠΑΣΟΚ. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα τα παρουσιάσει απόψε κατά την ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης στο Βελίδιο. Να σας πω ότι με θερμό τρόπο τον υποδέχονται σε όλα τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει από εδώ, από την Διεθνή Έκθεση, να στείλει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το αξιόπιστο πρόγραμμά του είναι έτοιμο να κυβερνήσει, όχι μόνο για να αποκαταστήσει τις αδικίες, αλλά και για, με όραμα για μια ισχυρή κοινωνία και μια δημοκρατικούς θεσμούς. Μια ισχυρή χώρα με ισχυρή κοινωνία και δημοκρατικούς θεσμούς. Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η περιήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Τα πρώτα νομοσχέδια, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουν παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής στην ενέργεια, στα τιμολόγια του ρεύματος, έναν μηχανισμό για την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, να μπει τέλος στην Golden Visa και η δημιουργία ενός ταμείου για το δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα, από τη φορολόγηση των υπερκερδών. Ένα συνολικό πλέγμα, όπως λένε, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει λύσεις για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο. Θα το βγει με κοινωνική ατζέντα. Περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφερθεί στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στις παρεμβάσεις που σχεδιάζουν και στην 13η σύνταξη, 13ο μισθό, εκάστε σε χαμηλοσυνταξιούχους και το πρόγραμμα του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
0: Και αρκετά ευδιάθετος, όπως είδα και εγώ από τα πλάνα και σήμερα, αλλά και χθες στη συνάντηση.
1: Ναι, μάλιστα, έτσι,
0: με δημοσιογράφους.
1: Μεταξύ των δώρων που δέχτηκε ήταν και μια μπάλα εκεί στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς για 100 χρόνια της ομάδας. Του έδωσαν μια μπάλα για να σκοράρει, όπως του είπαν.
0: Ο ίδιος πάντως είπε: δεν παίζουμε άμυνα, λέει, μόνο επίθεση. Ενώ χθες, επειδή είναι και Παναθηναϊκός ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι τα θέλει όλα φέτος.
1: Ανεβαίνει και το
0: Πασόκ. Εντάξει, αυτά στα πιο παρασκηνιακά της ημέρας. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το κλίμα που μας μετέφερες και τις πληροφορίες σου.

Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά είναι και ώρα φαγητού, για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα, διαβάζω εδώ μια έρευνα, πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Εμπορίας Λιανικής Καταναλωτών, για το έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ που ψωνίζουν όλο και περισσότερο, γιατί φαντάζομαι κάποιος μπορεί να σας βρίσκει αυτή τη στιγμή και στην κουζίνα σας. Πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των οικοκυριών και είναι η απάντηση βέβαια στις αυξανόμενες ανάγκες, προκειμένου να εξοικονομήσουμε και χρόνο αλλά και σε όλες τις αλλαγές που έχει φέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η τάση αυτή λοιπόν αποτυπώνεται στα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας και πλέον το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Δηλαδή από το 16% που ήταν το 2016 έφτασε στο 29% το 2026. Γι' αυτό να σκεφτείτε ότι οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πλέον έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη των τμήματων έτοιμου φαγητού, τα οποία και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και οικονομικά, η αλήθεια είναι. Καταλαβαίνετε ότι σαν να απομακρυνόμαστε βέβαια λίγο από όλη αυτή τη διαδικασία και το μαγείρεμα. Είναι μια εμπειρία. Όταν είσαι και σπίτι με την οικογένειά σου, είναι αυτό που δημιουργούνται αναμνήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σκεφτείτε ότι οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο επιλέγοντας το έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ.

κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κανονικά στην ώρα μας, τη μία μετά το μεσημέρι, με πιλότο. Μέχρι τότε όμως εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία, και αμέσως μετά έρχεται η Αριθμητή να σας κρατήσει παρέα από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι!

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο Καστελόριζο. Κάναμε μια σημαντική επισκόπηση στα έργα υποδομής. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα έχουμε κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα, πρώτα απ' όλα το λιμάνι, την οριστική επίλυση της ίδρευσης και να παρέχουμε ποιοτική στέγη στους δημόσιους λειτουργούς, δήλωσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα, ώστε, όπως είπε, να προσελκύσουμε μόνιμο πληθυσμό και να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Επιθεώρησε τις νέες υποδομές των επιτηρητικών φυλακίων και συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας. Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο λειτουργεί πλέον ως μουσείο. Στο Καστελόριζο επισκέφθηκε το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μιλώντας εχθές με δημοσιογράφους, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια. Τη Δευτέρα στις 1 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η τελετή της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στην δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί. Όπως διαπίστωσε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν παράνομα. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Τη Δευτέρα καλούνται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 ετών. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συλλόγου της ΚΝΕ μέχρι το 1986, ενώ έχει διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενο από το νοσοκομείο Σερών και των συνεργών του. Η απόδραση έγινε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, όπου ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί για εξετάσεις, καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον θυγάβεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα από το Δουβλίνο ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ερωτήθηκε για το εάν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το αναλυτικό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε. 1:10 πρώτα λεπτά πλησιάζει η ώρα, εκτάκτως μαζί σήμερα, εκπομπή σε διάδραση μέχρι και τις 2.

Ο Γιάννης Πρίτεζης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Συντονιστούμε λίγο. Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Επίσης μας ακούτε ζωντανά και μέσω του AirTeco, airteco.gr, εκεί όπου όλοι οι ήχοι της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ είναι μαζεμένοι. Να ακούσετε κάτι, αλλά δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε έτσι όπως θα το θέλατε, γιατί είστε έξω, είστε σε ψώνια, Σάββατο μεσημέρι είναι. Μπορείτε να ανατρέξετε, να μπείτε μέσα δηλαδή στη σελίδα airteco.gr και να βρείτε την εκπομπή σε μορφή on demand. Δηλαδή τελειώνουμε και κρεμιέται η εκπομπή η σημερινή όσο έχει στο airteco.gr. Και πραγματικά η υπόθεση αυτή με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, κάθε στοιχείο μοιάζει να, δεν θα πω να προβληματίζει, να σοκάρει όλο και περισσότερο. Η δικογραφία με έχει σοβαρές αντιφάσεις, έτσι καταγράφονται για όλα σε σχέση με το τι ώρα πήγε ο τραγουδιστής, τι ώρα καλέσανε το ασθενοφόρο που ήταν, οι δύο γιατροί αν ήταν ο ένας εκεί. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στο χώρο, δηλαδή για αρχεία, για το μηχάνημα ή αναφορά ότι στο ιατρείο δεν υπήρχε απεινιδωτής. Βέβαια, το πιο σοκαριστικό, όταν μιλάμε για ένα ιατρείο, έτσι, όπου αν μη τι άλλο μέσα βρίσκονται γιατροί, το πιο παράδοξο στοιχείο είναι αυτή η αναζήτηση που φαίνεται ότι έγινε μέσω τεχνητής νοημοσύνης την ώρα εκείνη την κρίσιμη, αναζήτηση για το πώς θα μπορούσε να επανέλθει ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε ανακοπή. Γιατί εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει, η τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα μπορεί να δώσει πληροφορίες, να βοηθήσει την έρευνα, να λειτουργήσει αν μη τι άλλο ως εργαλείο. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την εκπαίδευση, την ιατρική κρίση και τον εξοπλισμό που απαιτεί ένα επίγον περιστατικό. Δηλαδή όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και προκύπτουν όλο και νέα στοιχεία, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και τι να πρωτοσχολιάσεις.

Τώρα πάμε λίγο να σταθούμε στα αυτό που λέμε ενεργειακή κρίση, η οποία φαίνεται ότι έχει επιστρέψει δυναμικά. Αν παρακολουθούσατε από Δευτέρα ως Παρασκευή και το ρεπορτάζ που έδινε ο Παντελής Μάνος μέσα από την εκπομπή, θα βλέπατε αυτή την εξελικτική διαδικασία. Υπάρχει ανησυχία πολύ έντονη. Έχουμε και νεότερα σήμερα σε ό,τι αφορά την παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, που έχει να κάνει με την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να θέσει εκτός λειτουργίας τον αγωγό East West μετά από επίθεση που δέχτηκε με drones. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τους Χούθη από την άλλη, το ξέραμε όλη τη εβδομάδα, που έχουν ενισχύσει τη δράση τους στην περιοχή. Και το ανησυχητικό εδώ, να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, είναι ότι αρχίζουν να κλείνουν η μία μετά την άλλη οι εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσαν να κρατήσουν το πετρέλαιο σε κίνηση. Το Ορμούζ ήδη έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα. Τώρα πιέζονται και άλλες διαδρομές, όπως αυτή μέσω της Ερυθράς θάλασσας. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει όλο αυτό, δεν μένει και εκεί, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, δεν μένει ούτε στα χρηματιστήρια, φτάνει στην αντλία του πρατηρίου, στο πετρέλαιο κίνηση, στα μεταφορικά και εν τέλει και στις τιμές των προϊόντων.

0: Και υπάρχει μια φράση που άκουγα πριν από λίγες ημέρες που προκαλεί αίσθηση σε ό,τι αφορά το χειμώνα που έρχεται, ότι η βενζίνη, άμα τη βρούμε το χειμώνα εκεί γύρω στα 2 ευρώ, να τρέξουμε να βάλουμε, γιατί μάλλον τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Πάμε να δούμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, πού βρίσκονται τιμές, πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν και κυρίως τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Χαίρετε, κυρία Ζάγκα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Τώρα να ξεκινήσουμε από αυτό που βλέπει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο καταναλωτής στην Αντλία. Από ό,τι καταλαβαίνω, η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2,10.
1: Τα 2,10 τα έχει περάσει. Εχθές το βράδυ ήμουνα στο παλιό φάρο που μένω κάτω στα μαγαζιά, είδα κανένα δυο μαγαζιά παραλία. Το είδα 2,13-2,14. Την απλή αμόλυβδη.
0: Την απλή αμόλυβδη. Αυτό σημαίνει όμως, με τα δεδομένα που έχουμε αυτές τις τελευταίες 2-3-4 μέρες από την Μέση Ανατολή, ότι περιμένουμε νέες αυξήσεις.
1: Ναι, περιμένουμε. Εγώ θα σας πω με το χθεσινό. Εγώ εχθές αγόρασα. Με το χθεσινό τιμολόγιο έχω 2,10,9 την αμόλυβδη και 2,06. 0,9 το πετρέλαιο το απλό. Δευτέρα τώρα που θα πάρω, μεθαύριο, δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου.
0: Δηλαδή δεν ξέρετε και πού θα φτάσει η τιμή που θα αγοράσετε, έτσι ώστε πώς θα μετακυληθεί.
1: Ακριβώς, επειδή έχω φοβηθεί πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται, πάω βήμα-βήμα με τα τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί είναι ένας καλός οδηγός. Αν πεις κάτι υπερβολικό, θα τρομάξεις τον κόσμο. Αν πεις κάτι λιγότερο, θα δώσεις ψεύτικες ελπίδες. Εγώ σας άκουσα προσεκτικά πριν που μιλάγατε. Μιλήσατε πολύ σωστά ότι αυτός ο πόλεμος τώρα έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, ενώ είχε πρώτα το Ιράν και τον Τραμπ, την Αμερική, τώρα μπήκαν και οι Χούθοι. Σαουδική Αραβία. Yeah. Το κλειδί το μαγικό είναι τα στενά του Ορμούς. Η επίπτωση όλη αυτή είναι πάνω μας. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό φοβάμαι θα μετακυλήσει η αύξηση και στα βιομηχανικά και στα αγροτικά προϊόντα, στις μεταφορές, παροχές υπηρεσιών. Εκεί είναι ο φόβος. Δεν είναι ότι μένει μόνο στο καύσιμο.

0: Κάποια νέα μέτρα στήριξη, ακόμα και για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Και να το πω καθαρά, θα πρέπει εδώ να συνεργαστούν μαζί τους και τα δύο δηληστήρια. Ήδη εγώ ανήκω στα ελληνικά πετρέλαια και τα ελληνικά πετρέλαια, εκτός το ότι είναι έτοιμα να συνεργάζονται, δίνουν χρήματα ακόμα και για εκπαίδευση νέων. Αφού λοιπόν δίνουν προς τα εκεί, δεν θα βοηθήσουν για να περάσουμε τώρα αυτό το στενό? Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα βάλουν όλοι το χέρι τους για να πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Η επιδότηση στο ντίζελ έχει παραταθεί?
1: Ναι, είπανε ότι θα παραταθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σύνολο 15 λεπτά στο απλό πετρέλαιο η επιδότηση και 10 λεπτά θα δώσουν, έχουν δώσει και δίνουν στην αμόλυβη. Άρα λοιπόν προσέξτε, το 2014, το 2013, το 2011 που έχουμε στην απλή αμόλυβη, αν έφευγαν τα 10 λεπτά, πάει συν. Καταλαβαίνετε?
0: Άρα δηλαδή, καταλαβαίνουμε 21, τι σημαίνει αυτό.
1: 25. Και μιλάμε για Αττική. Μιλάμε για Αττική, δεν μιλάμε για νησιά, δεν μιλάμε για περιφέρεια. Αλλά είναι πάρα πολύ προσεκτική και λέω, βήμα-βήμα, μην τρομάζουμε και πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Να σας πω τι μπορεί να παίξει. Αν πανικοβάλλουμε τον κόσμο, θα δώσουμε ψωμί και δουλειά σε όλους αυτούς τους αχρίους που δεν είναι συνάδελφοι και εξαπατούν τον κόσμο με πειραγμένες αντλίες και με νοθευμένα καύσιμα. Γιατί θα βγάλουν δίθεν φτηνές τιμές, θα ξεγελάσουν πάλι κόσμο, θα έχω πάλι παράπονα που θα μου λένε, κυρία Ζάγκα, μου μείνε. Πού πήγες εκεί, πώς το πήγες? Οπότε προσοχή, προσοχή. Πώς δίνουμε τις πληροφορίες, ψύχρεμα, θα πάμε βήμα-βήμα, μη φεύγουν από το μαγαζί που ξέρουν, ξεκάθαρη είμαι σε αυτό, μη φεύγουν από το μαγαζί δίθεν κάπου άλλου πιο φθηνά, να μένουν στο μαγαζί που το έχουν τεστάρει, που είναι το δικό τους μαγαζί. Είναι μια δύσκολη εποχή, όλοι μαζί θα συνεργαστούμε για να πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Ο κόσμος, εσείς τι παρατηρείτε, δηλαδή συνεχίζει να βάζει, για παράδειγμα, τις ίδιες ποσότητες?
1: Κοιτάξτε,
0: ή αρχίζει να περιορίζει, ναι, τις μετακινήσεις και να βάζει και λιγότερα
1: καύσιμα? Όχι, μειώσει είχε να κάνει, τις έκανε. Δηλαδή, επειδή χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά, ξέρω ότι μετά το 15 Αύγουστο η δουλειά πέφτει. Γιατί ο κόσμος γυρίζει από τις διακοπές, μα 5 μέρες, μα 4, με μια εβδομάδα, όσο κατάφερε ο καθένας που πήγε ένα Σαββατοκύριακο, έχει ξοδέψει.
0: Αρχίζει να μετράει τι έμεινε.
1: Και αυτά που δεν έχει. Και υπάρχουν και οι άλλοι απατεώνες, γιατί υπάρχουν και αρκετοί απατεώνες, το βλέπω στη δουλειά μου δηλαδή, οι οποίοι φάγανε αυτά που δεν πληρώσανε στις υποχρεώσεις. Προσέξτε, έχουν μείνει δηλαδή και ακάλυπτοι λογαριασμοί. Μια άλλη τραγική ιστορία. Οπότε τώρα σου λέει δεν έχω. Και περιορίσει ό,τι περιττό. Αυτό όμως θέλω να καταλάβει η κυβέρνηση. Το θέμα της δουλειάς δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του χωρίς το αυτοκίνητό του, χωρίς το εργαλείο του. Σου λέει θα πάρω και θα περιμένω πόση ώρα το λεωφορείο. Το μόνο που είναι αξιόπιστο και το λέω υπεύθυνα γιατί και εγώ το παίρνω είναι το μετρό.
0: Ναι.
1: Το μετρό ξέρεις ότι θα μπεις αυτή την ώρα, θα βγεις εκεί την τάδε ώρα. Άρα μέχρι να φτάσεις στο μετρό πρέπει να...
0: Η αλήθεια είναι ότι ειδικά σε μία πόλη όπως η δική μας, το αυτοκίνητο δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Δεν είναι μόνο το να πηγαίνεις στη δουλειά και να έρχεσαι.
1: Ναι. Εχθές αρχίσανε τα σχολεία. Έτρεχα στους αγιασμούς όλο το πρωί γιατί είμαι και στα σχολεία. Και ξέρετε πόσοι γονείς μου λέγανε, τι θα γίνει η κυρία Μαρία, εμείς το θέλουμε το αυτοκίνητο, να πάμε να έρθουμε.
0: Είναι υποχρεώσεις, οι καθημερινές, είναι πολλά δηλαδή.
1: Είναι ηλικιωμένοι που τους φάνηκε τόσο, είναι εργαλείο. Το παίρνεις όχι για να πας βόλτα. Να σας πω, τις βόλτες που είχαν, αυτό μου το λέει ο κόσμος, τις απογευματινές τις κόψανε. Δηλαδή παίρνω το αυτοκίνητο και πάω με το αυτοκίνητο. Όχι. Πάρει τα ποδαράκια του και περπατάει. Mm. Και πάει και έρχεται.
0: Καλά, αυτό τώρα από τη μία για κοντινές αποστάσεις καλό είναι, αλλά τώρα είναι εδώ δεν καλό. Βλέπουμε, δεν εξετάζουμε
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Να φανταστείτε τώρα από αυτήν την εβδομάδα έχουμε τα φαλυρικά στο φάλιρο, στον πάτη και ρωτάω τον κόσμο πώς ήρθες, πώς θα φύγεις με τα πόδια.
0: Ναι, με τα πόδια. Το
1: πάω, έτσι βράδυ σιγά σιγά έχω και το νεράκι μου, είναι πολύ καλό. Παίρνει τα μέτρα του, εκεί που τον παίρνει όμως. Mm. Εκεί που δεν τον παίρνει τι να κάνει, τι να κόψει.
0: Κυρία Ζάγκα. Σας ακούω έτσι με προσοχή, έχετε δίκιο όλοι νομίζω, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το ζούμε έτσι κι αλλιώς, δεν
1: το
0: είναι
1: ζούμε.
0: Ότι είμαστε από κάπου αλλού.
1: Έχει,
0: αν,
1: μπράβο.
0: Αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν τώρα,
1: ναι,
0: γιατί εσείς έχετε γίνει και λίγο διεθνολόγοι τώρα,
1: τι
0: οι άνθρωποι της αγοράς.
1: Μόνο χαρτορίχτες να μην είμαστε.

0: Δηλαδή, όταν λένε ορισμένα πράγματα, και λέω ρε παιδί μου, το μαντίο έχει γίνει. Mm. Χατορίχτερα έχει γίνει. Πήγαινε βήμα-βήμα με το κουμέντα να αποδεικνύει αυτό που λες, γιατί ο άλλος ακούει και μετά τον επηρεάζει.
1: Ωραία, βήμα-βήμα. Μια εκτίμηση, ναι. Αν θέλετε. Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα. Έτσι, αν θέλουμε να
0: εστιάσουμε.
1: Η δύσκολη είναι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Οκτώβριος κοντά είναι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Έχουμε ένα μήνα όμως. Έχουμε ένα μήνα ακόμα. Προσέξτε, για να ξεκινήσει, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου και λίγη τέλη Απριλίου. Πέρσι ξεκίνησε 1-10. Αγόρασε πολλοί κόσμος, θα σας το πω ακριβώς για να καταλάβετε. Γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε κλείσει στο 1-40 νομίζω και δεν είχε πάρει ο κόσμος. Και ξεκινήσαμε δυνατά, δηλαδή και οι επαγγελματίες πούλησαν και ο κόσμος πήρε. Κλείσαμε με 1,70.
1: Α, μάλιστα.
0: Που τι έγινε τότε, προσέξτε.
1: Πάλι φαντάζομαι δεν γέμισε ο κόσμος, δεν φρόντισε.
0: Όλου. Λοιπόν, με ειδοποίησανε, επειδή είμαι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όπου ανήκω στο διοικητικό, με παίρνανε τηλέφωνο συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και μου λέγανε, Ζάγκα, να ξέρεις, εγώ κλείνω την αποθήκη του πετρελαίου. Δεν μπορώ να πουλήσω 1,70. Να αγοράσω και θα το πάρουνε και μετά τι θα το κάνω εγώ, νεκρό πράγμα. Και κλείσανε νωρίς, αρχές Απριλίου. Με έπαιρνε λοιπόν κόσμος από τα σύνορα. Συγκεκριμένα θυμάμαι είχα πολλά τηλέφωνα από Φλόριντα. Και μου λέγανε, εμείς κρυώνουμε εδώ. Τι θα γίνει, δεν έχει πετρέλαιο. Και δεν παίρνανε πολύ πετρελαίοι. Άρα λοιπόν έκλεισε με 1,70. Τώρα με τα σημερινά.
1: Με τα σημερινά,
0: εδώ,
1: ναι.
0: Εδώ και τώρα, με το 1,90 ξεκινάει.
1: 1,90 ξεκινήσει.
0: Αν ξεκινήσει σήμερα. Mm. Γιατί σας λέω, τα πάντα είναι ρευστά. Ακούστε, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Η Αμερική περιμένει εκλογές. Αυτό είναι μεγάλο κλειδί. Τι θα κάνει ο Τραμπ με τις εκλογές. Και αυτό παίζει το ρόλο του.
1: Παρακολουθείτε είναι... και εσείς όλες τις αναλύσεις, όλα τα διεθνή γεγονότα, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Αλήθεια σας λέω, γιατί όταν μιλήσω πρέπει να το τεκμηριώσω αυτό που λέω.
1: Ναι, όταν σας ρωτάμε και εμείς δημοσιογράφοι για τάσεις ή για εκτιμήσεις, πώς θα το κάνετε.
0: Ο κόσμος. Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος. Μου λέει, θα σου πω κάτι και μη γελάσεις. Εγώ μου λέει, είμαι στρατιώτης. Και όταν ξέρουμε στο ραδιόφωνο ότι θα μιλήσεις, έχουμε το ραδιόφωνο και όλοι φαντάρι τις ακούμε και συγκινήθηκα. Και κάνουμε ησυχία. Να τα ακούσουμε.
1: Πάντως, κυρία Ζάγκα, εγώ ελπίζω πραγματικά αυτή η εκτίμηση να πάει στο γκάλαθο κατευθείαν σε ένα διάστημα. Γιατί είναι τρομακτικό πραγματικά.
0: Γι' αυτό προσέξτε τι λέω. Έχουμε ένα μήνα ακόμα. Έχουμε δεύτερον υποθετική τιμή στο εδώ και τώρα. Τα πάντα αλλάζουν, αλλά εξαρτάται πώς θα είναι οι παίκτες εκεί που σας είπα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή, επειδή κοιτάξτε, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία. Δεν έχει λήξει. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ανοιχτό είναι το μέτωπο ακόμα αυτό. Συνεχίζει μετά ο δεύτερος Ιράν-Αμερική. Τι γίνεται όλο αυτό με τον ενεργειακό? Εξαντλούνται τα αποθέματα. Έχουμε φτάσει τώρα σε μία καμπή. Είναι ελάχιστα τα αποθέματα.
1: Μα
0: που έχουν.
1: Οι καμπάνες ηχούν ήδη χειρά στην Ευρώπη και για τα Ακριβώς. αποθέματα. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα και όλος ο κόσμος. Και να σας πω, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Καλά,
0: και
1: ναι.
0: Είμαι εδώ να σας τα μαρτυράω όλα.
1: Έτσι, και θα σας ξαναμιλήσουμε σε ένα 20ήμερο να δούμε τι θα έχει αλλάξει. Ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: καλά, γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα στην επόμενη τετραετία θα έχουμε κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα. Πρώτα απ' όλα το λιμάνι, οριστική επίλυση της ίδρευσης και παροχή ποιοτικής στέγης στους δημόσιους λειτουργούς, δήλωσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στέγεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ σε ηλικία 79 χρόνων. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ μέχρι το 1986. Ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Δουβλίνο σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, όπως διαβάζαμε μέσα στην εβδομάδα, φαίνεται ότι από αύριο Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει. Ολοκληρωτικά, μάλλον. Δηλαδή, αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα με υψηλές θερμοκρασίες και κάτι 35άρια, μάλλον γυρίζει η σελίδα και μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξουμε ρούχα καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα, ή να μαζέψουμε τα μαγιό και να βγάλουμε ομπρέλες. Η κυρία Αναστασία Τυράσκη είναι μαζί μας, είναι η μετεωρολόγος μας, για να μας απαντήσει και στο μεγάλο ερώτημα εν τέλει, αν τελειώσαμε με το καλοκαίρι, όπως το ξέραμε μέχρι και σήμερα. Χαίρετε, κυρία Τυράσκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πλέον από αύριο δεν θα έχουμε έτσι τόσο πολύ καλοκαιρινές συνθήκες, με την έννοια αυτής της τόσο υψηλής θερμοκρασίας τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Δηλαδή δεν θα έχουμε πλέον όντως 35-36 βαθμούς όπως είχαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι, έμοιαζε σαν παρατεταμένο καλοκαίρι, έτσι, αυτές δηλαδή οι θερμοκρασίες. Ήταν και λίγο υψηλές, νομίζω εγώ, για την εποχή, εμπειρικά το λέω.
1: Σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για εδώ την Αττική να σημειώσουμε ότι τα επίπεδα αυτής της εποχής, έτσι μέσα στη μέση για θερμοκρασία το μεσημέρι αυτή την εποχή, είναι γύρω στους 28 βαθμούς. Οπότε το 34 και το 35 που έχουμε τις τελευταίες μέρες μέχρι και σήμερα είναι σαφώς πάνω από τα μέσα επίπεδα. Αυτό όμως όντως θα αλλάξει, θα αρχίσει να αλλάζει από αύριο. Ήδη από σήμερα να πούμε ότι αυτό το ψυχρό μέτωπο που θα φέρει και τις πιο δροσερές αέριες μάζες θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Οπότε σήμερα περιμένουμε να εκδηλωθούν βροχές και κάποιες καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, δηλαδή κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Και αύριο αυτό το σύστημα θα περάσει σιγά σιγά και στην υπόλοιπη χώρα. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο και πολύ βαρύ σύστημα. Θα φέρει δηλαδή κάποια φαινόμενα, αλλά δεν περιμένουμε κάτι πολύ έντονο ή μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Απλώς θα περάσουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες.
0: Θα πέσει και η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι ένα ψυχρό μέτωπο, ας πούμε.
1: Σιγά σιγά και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Αύριο να πούμε ότι περιμένουμε, για παράδειγμα, θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Μόνο στα πολύ νότια αύριο θα έχουμε 33-34, δηλαδή μιλάμε για την Κρήτη, τα νότια της Πελοποννήσου, σε αυτές τις περιοχές. Και μετά από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είναι μέρες που θα έχουμε θερμοκρασίες 25 με 30 βαθμούς.
0: Και για πόσο άραγε τώρα, έτσι το λέμε, ως τάση, τι λένε τα μοντέλα, ας πούμε?
1: Φαίνεται ότι θα ξανανεύει λιγάκι η θερμοκρασία προς το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν είναι ένα οριστικό πέρασμα στο φθινόπωρο.
0: Θα είναι ένα σύντομο φθινοπωρινό διάλειμμα, δηλαδή.
1: Ναι. Και κυρίως να τονίσουμε αυτό, ότι από πλευράς φαινομένων δεν περιμένουμε κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα φαινόμενα θα έχουν ένα τοπικό χαρακτήρα. Θα είναι πρόσκαιρα γενικά. Δεν είναι ένα πολύ βαρύ σύστημα που θα φέρει βροχές σε όλη τη χώρα. Δηλαδή. Με αυτή την έννοια.
0: Καλά, ούτε ναι, δεν το λέμε έτσι. Ναι, εντάξει, απλά λέμε ότι σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, ότι από το 37 μπορεί να πάμε και στο 30 τις επόμενες ημέρες. Θα μπούμε έτσι μαζί καιρός σε όλη την έναρξη της περίοδου που είναι το φθινόπωρο και εκεί γύρω στα μέσα συνήθως.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν θα έχουμε αυτή την έντονη ζέστη το μεσημέρι, γιατί τις βραδινές ώρες, τώρα που έχει μεγαλώσει η νύχτα και έχει μικρή ημέρα, προλαβαίνει να δροσίσει. Δηλαδή τώρα το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο από αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Μα για καλό το λέμε τώρα. Τώρα δεν είναι και φυσιολογικό 35-37 βαθμούς Κελσίου να λιώνουμε μέσα Σεπτεμβρίου. Εντάξει, να δροσίσει λίγο. Να πάμε στα φυσιολογικά μας θέλουμε, τα αυτονόητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Φυσιολογικά και πιο ευχάριστα επίπεδα. Εκεί γύρω στους 25 με 30 βαθμούς.
0: Και να ρωτήσω κάτι. Εάν τώρα που θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε μια ψύχρα παραπάνω, αυτό σημαίνει ότι θα καλυτερέψουν τα πράγματα σε σχέση και με τα κουνούπια, για παράδειγμα?
1: Είναι πιθανό.
0: Συνήθως όταν έχουμε έτσι τα πρώτα κρύα, τις πρώτες ψύχρες, βλέπουμε ότι και το θέμα με τα κουνούπια αρχίζει λίγο και μειώνεται.
1: Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, αν και η μεταβολή δεν είναι τόσο άμεση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πέρσι που δεν είχαμε έτσι πολύ βαρύ χειμώνα, είχαμε κουνούπια πρακτικά όλο το χειμώνα. Δηλαδή, δεν είναι ότι με το που θα δροσίσει λιγάκι
0: θα εξαφανιστούν,
1: θα εξαφανιστούν με τη μία, αλλά βέβαια σίγουρα παίζει ένα ρόλο. Προς την καλή
0: κατεύθυνση
1: της κατάστασης.
0: Ωραία. Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τυράσκη, που μας ενημερώσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για δύο μέρες όπου η επιστήμη θα βγει από τα βιβλία και τα εργαστήρια και θα γίνει μια πραγματική εμπειρία. Επί της ουσίας είναι και μια πολύ ωραία πρόταση το θέμα αυτό που θα συζητήσουμε ευθύς. Για φανταστείτε λίγο να, αν μπορούσαμε για παράδειγμα να πιάσουμε στα χέρια μας το DNA ή εμείς οι ίδιοι να πειραματιστούμε με μαύρες τρύπες, ξέρω εγώ, να χειριστούμε ένα υποβρύχιο ρομπότ, ακόμα και να ταξιδέψουμε από τη γη μέχρι τις απαρχές του σύμπαντος. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν σε ένα φεστιβάλ του Ιδρύματος Ευγενίδου που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και μάλιστα το φεστιβάλ έχει ένα κεντρικό σύνθημα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, που ένα κεντρικό μήνυμα ας πούμε, που λέει «Δεν ήταν πάντα έτσι». Για να δούμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό, έχουμε μαζί μας την κυρία Αναστασία Βαμβακά, είναι υπεύθυνη επικοινωνία στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Χαίρετε κυρία Βαμβακά.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνουμε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
0: Είναι το φεστιβάλ που φέρει τον τίτλο What If Science Festival, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Το λέω στην αρχή της κουβέντας μας για να το σημειώσουν οι ακροατές μας και όσοι θέλουν να το επισκεφτούν. Επί της ουσίας αυτό είναι και ένα φεστιβάλ που το επιλέξατε, το διοργανώσατε, το φτιάξατε για να γιορτάσετε και τα 70 χρόνια του Ιδρύματος.
1: Ακριβώς, και αυτό μάλιστα συνοψίζεται και στη δική και στη φράση που αναφέρατε, το ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Όλο αυτό το χρόνο που γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του Ιδρύματος, μέσα από τον εορτασμό συνειδητοποιούμε και την πορεία της επιστήμης και την πορεία, αν θέλετε, και της ελληνικής ιστορίας και την πορεία του ίδιου του Ιδρύματος και τη σχέση του με αυτά. Οπότε συνειδητοποιείς πόσα πράγματα διαφορετικά ήταν. Βίδαμε, για παράδειγμα, μια παλιά έκθεση που φιλοξενούσε το Ίδρυμα τη δεκαετία του 60 από το Deutsche Museum για την εξέλιξη της μηχανικής. Και πράγματα που τότε ήταν καινοτόμα, τώρα για παράδειγμα είναι πάρα πολύ αυτονόητα διαδεδομένα και έχουμε προχωρήσει στην εξέλιξή τους. Οπότε, με αφορμή αυτές τις σκέψεις και με αφορμή αυτά, θέλουμε να φτιάχνουμε ένα φεστιβάλ και καλούμε πραγματικά τον κόσμο να συμμετέχει μαζί μας για να γιορτάσουμε όσα έχουμε καταφέρει ήδη σαν ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία υπάρχουν κοντά μας, αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία, τα οποία και έχουν καθορίσει τη ζωή μας, αλλά και λιγάκι να σκεφτούμε πώς φτιάχνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά ξεκινάνε με αυτό το ερώτημα που είναι και το θέμα του φεστιβάλ μας, το ποιαν. Και αν κάτι άλλαζε και τα πράγματα ήταν διαφορετικά, και αν αυτό που έχουμε δεδομένο τελικά δεν είναι τόσο δεδομένο.
0: Και αν μια σκέψη δεν γίνονταν πράξη, ακόμα και αν όλοι γύρω σου σε θεωρούσαν υπερβολικό ή στα όρια του παραλόγου.
1: Ακριβώς. Σίγουρα πριν 70 χρόνια νομίζω θα ήταν αδιανόητο να σκεφτεί ότι με μια μηχανή στα χέρια μας θα μπορούσαμε να μιλάμε στα πέρατα του κόσμου, να συνδεόμαστε και να βγάζουμε και φωτογραφίες μαζί και να τις ανταλλάσσουμε με φίλους μας. Έτσι και τώρα, σε 70 χρόνια από τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν άλλες τεχνολογίες και άλλα πράγματα που θα υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και θα θεωρούνται δεδομένα.
0: Και το κυρίαρχο στοιχείο είναι και ότι εσείς δεν λέτε απλά στον κόσμο ελάτε να παρακολουθήσετε τι είναι αυτό που συνέβη για παράδειγμα τα τελευταία 70 χρόνια, 80 χρόνια στην επιστήμη, αλλά του λέτε έλα και θα γίνεις και εσύ μέρος όλου αυτού.
1: Αυτή είναι και η διαφορά αυτού του φεστιβάλ, εκτιμούμε, και νομίζω ότι πια και έτσι το κομμάτι της βιωματικής μάθησης ή το πώς τα πράγματα μας εντυπωσιάζουν ή κρατάμε μέσα μας ή απορρίπτουμε, να το πούμε και αυτό, τα εμπεδώνουμε καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο ακριβώς να μην έχει μόνο ομιλίες ή να έχει τον κόσμο σε ένα ρόλο θεατή, αλλά σε ένα ρόλο που συμμετέχει και που δρά και κυρίως διασκεδάζει. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της επιστήμης έχει μετά και διασκέδαση. Και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, ούτε να το περικλείουμε όλο με μια σοβαροφάνεια.
0: Όχι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για δράσεις, για παράδειγμα, που αφορούν σε παιδιά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό αφορά και σε εμάς, για εμάς, σε ενήλικους.
1: Να σας μεταφέρω έτσι μια προσωπική εμπειρία. Έχουμε στο Ίδρυμα Ευγενίδου μια εξαιρετική έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας με διαδραστικά εκθέματα. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι οι συνοδοί των παιδιών μπορεί να περνάνε και λίγο καλύτερα από τα ίδια τα παιδιά. Ακριβώς γιατί έρχονται σε επαφή με πράγματα που τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω μας, αλλά τώρα μπορούμε να έχουμε και μια άλλο βαθμό κατανόησης τους. Οπότε έχει ένα πολύ έντονο στοιχείο της διασκέδασης. Γι' αυτό λοιπόν και την Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε πάρα πολλές δράσεις οι οποίες συμβαίνουν ταυτόχρονα στο Ίδρυμα. Αναφέρατε μερικές από αυτές. Έχουμε, θα δείξει το πλανητάριο όμως παλιότερες παραστάσεις του. Το πλανητάριο έχει ένα πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα ήταν τρεις παραστάσεις που ήταν παρελθοντικές, που αφορούν την επαφή του ανθρώπου με τη σελήνη και τις εκεί αποστολές. Θα έχουμε την έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας, πάρα πολλά workshop επιστήμης, όπως αυτά που αναφέρατε, για το DNA, για τις οπτικές ίνες, δηλαδή μετά τις φυσικές και χημίες με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Την επόμενη μέρα τη χωρίζουμε κάπως στα δύο, αν θέλετε. Το πρωινό του Σαββάτου υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις μέσα στο ίδρυμα, κυνήγι θησαυρού, με παιχνίδια, όπως ποιος είναι να γίνει εκατομμυριούχος. Και έχουμε και για πρώτη φορά στο πλανητάριο. Θα κάνουμε διαστημικά ταξίδια, τα οποία τα αναφέρατε.
0: Και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό, ξέρετε.
1: Ναι,
0: διότι
1: ναι,
0: μέσα στην εβδομάδα
1: να βάλουμε και τέτοια στοιχεία.
0: Ανακοινώθηκε και ότι στις αρχές του 27 ή στα μέσα του 27 θα έχουμε τον πρώτον Έλληνα αστροναύτη.
1: Ακριβώς.
0: Που θα λάβει μέρος στην
1: διαστημική. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και σαν ίδρυμα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετέχει στο φεστιβάλ μας, αλλά αυτή τη στιγμή έχει πολύ σημαντικότητα πράγματα. Και...
0: Αναζωπηρώνει όμως αυτό, ξέρετε, το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: για το διάστημα, για το τι συμβαίνει, για όλα αυτά.
1: Και κάπως αυτές οι περιγύρεις που θα γίνουν στο πλανητάριο έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα. Θα είναι ο διευθυντής του πλανητάριου, ο κ. Κιτσόνας, και θα μας κάνει μια ξενάγηση. Σε real time. Θα μας ξεναγήσει σε ένα ταξίδι από την γη μας προς το γαλαξία μας, να δούμε τι υπάρχει δίπλα μας και ποιοι πλανήτες υπάρχουν και να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Οπότε έχουμε διοργανώσει τέτοια διαστημικά ταξίδια και το απόγευμα είναι η κορύφωση του φεστιβάλ μας, που καλούμε έτσι και όλο τον κόσμο, έστω να περάσει λίγο. Θα έχουμε περίπτερα έξω από το ίδρυμα, θα έχουμε μέσα science show με εκρηκτικά πειράματα, όπως θα αναφέρουμε. Εντυπωσιακά πειράματα επιστήμης, φυσικής και χημίας που θα έχουν έτσι πολύ εντυπωσιακά σοου. Και φυσικά θα κλείσουμε με ένα πάρτι επιστήμης, με μουσική και πειράματα που συνδέονται με τη μουσική.
0: Είδα μέσα στο πρόγραμμα και κάτι πολύ επίκαιρο, η αλήθεια είναι, και μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον, καθώς ήταν ένα ερώτημα που δέχτηκα μέσα στην εβδομάδα από την 10 ετών κόρη μου, που είχε να κάνει με την αυτόνομη οδήγηση. Δηλαδή, με τεχνητή νοημοσύνη, αν ας πούμε στο μέλλον εγώ, μου λέει, θα χρειαστεί να βγάλω δίπλωμα ή θα άραγε το αυτοκίνητο, θα πηγαίνει μόνο του.
1: Οπότε έχετε και ένα θέμα τέτοιο. Και πολύ σωστό ερώτημα, ακριβώς γιατί υπάρχει δίπλωμα, έτσι συμβαίνει. Και δεν μπορούσε η τεχνητό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης να λείπει από ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί φαίνεται πως θα είναι και ένας από τους βασικούς πυλώνες τεχνολογίας που θα καθορίσουν τα επόμενα 70 χρόνια. Οπότε θα έχουμε ένα tech show, θα το ονομάζουμε, για την αυτόνομη οδήγηση. Στο Ίδρυμα Ευγενίδου έχουμε τέτοια εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα δούμε πως ένα όχημα οδηγείται μόνο του. Και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία και να οδηγήσουν ένα τέτοιο όχημα, να του δώσουν εντολές δηλαδή, και να δουν τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, το οποίο, όπως βλέπετε, όπως σας ανέφερε και εκείνη, σας αναφέρω και εγώ, βλέπετε ότι έχει αυξανόμενη τάση.
0: Ναι, βέβαια. Και αυτό που είπατε, ότι θα έχουν και την ευκαιρία να μπουν σε ένα τέτοιο όχημα, πέρα από το να ενημερωθούν για το πώς αυτό λειτουργεί, πραγματικά είναι αυτό το στοιχείο που κάνει αυτό το φεστιβάλ και διαφορετικό.
1: Ναι. Προσπαθήσαμε όλες τις δράσεις να έχουν εμπειρία για τους θεατές μας. Να μην έχει μόνο δηλαδή μια διάδραση, αλλά να συμμετέχουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και κάτι διαφορετικό, αν θέλετε, σαν πρόταση. Να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα χρειαστεί για κάποια από τα προγράμματά μας, για κάποιες από τις δράσεις μας, να υπάρχει μια κράτηση θέσεων.
0: Ηλεκτρονική, γιατί φαντάζομαι θέσεις δεν είναι πολλές.
1: Είναι συγκεκριμένη, το πλανητάριο έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Οπότε θα πρέπει να γίνουν κρατήσεις θέσεων, αλλά η είσοδος για όλα μας τα δρόμενα και για όλες μας τις δράσεις είναι δωρεάν. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από την Τρίτη το πρωί, από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Και φυσικά όμως έχουμε προσπαθήσει να βρούμε ότι και κάποιος να έρθει και να μην βρει θέση, να έχουμε τέτοιες αντιδικλείδες ασφαλείας ώστε να περάσει καλά, να συμμετέχει σε άλλα δρόμενα, γιατί υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις.
0: Αν τώρα κάποιος, κυρία Βαμβακά, μας ακούει, το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους, έτσι, και σε οικογένειες όμως, σε οικογένειες που μπορεί να μην έχουν και ιδιαίτερη σχέση με την επιστήμη. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να ακούσει ένας γονιός που σκέφτεται ότι τώρα δεν ξέρω αν αυτά είναι για το παιδί μου, ας πούμε, ή για μένα?
1: Μόνο που μας ακούει είναι ένα κομμάτι και ένας λόγος για να έρθει. Μόνο και μόνο που χρησιμοποιεί το ραδιόφωνο. Ακριβώς αυτό είναι και το μήνυμα του, ότι υπάρχουν τα πάντα όλα μας απαρτίζουν γύρω μας, έχουν τέτοια κομμάτια και εμείς εδώ δεν θα έρθουμε με έναν διδακτικό τρόπο να τα εξηγήσουμε. Θα έρθουμε να βρούμε τρόπους μέσα από αυτά, να μάθουμε κάτι παραπάνω, να διασκεδάσουμε μέσα από αυτά και να πάρουμε ερεθίσματα. Δεν χρειάζεται όλα να είναι στην τελεσμένη του μορφή. Χρειάζεται να πηγαίνουμε σε διάφορες δράσεις, να φέρουμε ερεθίσματα, να κρατάμε πράγματα και να απορρίψουμε.
0: Ας δώσουμε δηλαδή μια ευκαιρία στον εαυτό μας να δούμε εάν όντως θα πάρουμε κάποιο ερέθισμα από ένα τέτοιο, από μια τέτοια διοργάνωση που θα συμμετέχουμε κι εμείς. Θα είναι δηλαδή πιο και πιο εμπειρικό.
1: Και να δούμε ότι το παιδί μας δεν του αρέσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι κακό. Το ότι δώσαμε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή είναι νομίζω και ένα από τα κομμάτια της γονεϊκότητας που απασχολεί όλους τους γονείς. Να έχει την επιλογή και να δούμε κι εμείς πού μπορούμε μετά να το ενισχύσουμε, να το βοηθήσουμε για να τραβήξει το δικό του μονοπάτι. Οπότε ακριβώς γι' αυτό κιόλας το ίδρυμα προσπαθεί για τις δράσεις να είναι δωρεάν, ελεύθερες για το κοινό. Ακριβώς για να λειτουργήσει και σαν μια πρώτη επαφή με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία όμως είναι κομμάτια της καθημερινότητας. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς. Αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε σαν μήνυμα, ότι όλα αυτά μας αφορούν.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, 18 και 19 Σεπτεμβρίου να υπενθυμίσω στους ακροατές στο Ίδρυμα Ευγενίδου, πραγματοποιείται αυτό το διήμερο διαδραστικό, γεμάτο εμπειρία φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βαμβακά. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Αναστασία Βαμβακά, υπεύθυνη επικοινωνίας στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Και ίσως το πιο ωραίο που μπορεί έτσι να φύγει μαζί μας, για παράδειγμα, από ένα τέτοιο φεστιβάλ, να μην είναι μια απάντηση τελικά σε ένα ερώτημα που είχαμε, αλλά να είναι μια καινούρια ερώτηση.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Εμείς δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα του σταθμού για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Οπότε καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι, Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί θα συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Μακρονήσους, Ζωρό και Στρογγύλη, τις οποίες επισκέφθηκε νωρίτερα το πρωί. Νέα στοιχεία έρχονται παράλληλα στο φως γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις κρίσιμες ώρες και στους χειρισμούς που προηγήθηκαν. Στις καταθέσεις τους, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν υποπέσει σε σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Νέα σπουδαία επίδοση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα επικοντό Εμμανουήλ Καραλή. Κατέχισε τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη, τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κασελόριζο. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη τη Δευτέρα στην Νίκαια, το τελευταίο αντίο. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό 41χρονου Αλβανού κρατούμενου που απέδρασε χθες το βράδυ κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Νέα ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο νέας εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου να εντείνεται. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κασελόριζο, που ξεκίνησε από χθες το απόγευμα, φέρει υψηλό συμβολισμό και εθνική σημασία, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού σε μια ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική συγκυρία. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η επισκέψη του στις ακριτικές βραχονισίδες Ζωρό και Στρογγύλη, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξη των ενόπλων δυνάμεων και θωράκιση της ελληνικής κυριαρχίας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η Αθήνα επιδιώκει να δείξει ότι δεν αφήνει κανένα σημείο της χώρας ανυπεράσπιστο, διατηρώντας σταθερή την αποτρεπτική της ισχύ. Παράλληλα, η επιλογή του Καστελόριζου εμπεριέχει και έναν ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο. Στόχος είναι να σηματοδοτηθεί το οριστικό κλείσμα του κύκλου της οικονομικής κρίσης που είχε ανοίξει συμβολικά στο ίδιο σημείο το 2010. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Ας ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο ρεπορτάζ του Earth News ο Μίλτος Ακελάρης.
3: Κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στις Μικρονήσους, Στρογγύλη και Ερώ. Εκεί συνομίλησε με Έλληνες οπλίτες, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και την υπηρεσία τους, την καθημερινή παρουσία τους εδώ στις γύρω περιοχές και τα όσα κάνουν. Από εκεί και πέρα ξεναγήθηκε στην Ερώ σε όλα τα σημεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Έχουν φτιαχτεί ξενώνες στο φυλάκιο το οποίο υπάρχει εκεί. Ένα μαγειρίο, υπάρχει ένα εκκλησάκι. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το σπίτι της κυράς της Ρο, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε μουσείο. Κατέθεσε μάλιστα και στεφάνι μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούμπο, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, στο μνημείο της κυράς της Ρο. Στη συνέχεια μίλησε ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τον ξενάγησαν κανονικά. Αύριο αναμένεται να λάβει μέρος στην γιορτή για την απελευθέρωση του Καστελόριζου.
2: Πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον, στο Δήμο Μεγίστης, όπου εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός δήλωσε μετά τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο ότι κάναμε μια συνολική επισκόπηση των σημαντικών εκκρεμωτήτων ως προς τα έργα υποδομής τα οποία αφορούν στο νησί. Η δική μου η δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, είπε στον κύριο Δήμαρχο, ότι θα κλείσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμασης και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική επίλυση των ζητημάτων του βιολογικού καθαρισμού και στη διαχείριση της ίδρυυσης, στην ανάγκη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική στέγη σε όλους τους δημοσίους λειτουργούς, οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο και βέβαια και στην πρόθεση μιας σειράς έργων με σημαντικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το βράδυ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ξαναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομένους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε και συνέντευξη στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, επισημένοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ διαθέτει όραμα, συνεκτικό και αντιπαραθετικό προς τη Νέα Δημοκρατία σχέδιο για να ξαναδώσει προοπτική στην πατρίδα μας. Για την επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη θα μας πει περισσότερα η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης πριν πάει στο Βελίδιο απόψε το βράδυ και παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης, όπου έγινε θερμά δεκτός ο κύριος Ανδρουλάκης. Περιέγραψε μάλιστα, μιλώντας ζωντανά στο ραδιόφωνο 102 FM της ΕΡΤ 3, τις βασικές συνισταμένες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στους 6 πρώτους μήνες μιας προοδευτικής, όπως ανέφερε, διακυβέρνησης. Ανεσύμφωνες προφορίες θα παρουσιάσει απόψε τα 7 πρώτα νομοσχέδια που ήδη έχουν ετοιμάσει, με παρεμβάσεις όπως ο μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης των ολιγοπολίων, να μπει τέλος στην Golden Visa, ένα ειδικό ταμείο για το δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναπτύξει την κοινωνική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, προστασία πρώτης κατοικίας, παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Όπως τονίζει και το είπε και εδώ από το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου τον υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ 3, ο κύριος Άρης Παραγιωτίδης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και θα τις παρουσιάσει απόψε κατά την ομιλία του στο Βελίδιο. Θέλει να στείλει με την παρουσία του στην 90η Διεθνέστη της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο μήνυμα ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν με ένα ολοκληρωμένο αξιόπιστο πρόγραμμα που δεν θα αντιμετωπίζει μόνο τις αδικίες, αλλά θα έχει όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.
2: Να ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Μπεθάνη και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη, είναι στον πυρήνα των απόψεων και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ πώς μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική, διότι και εσείς στη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε, όπως και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ότι πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
2: Στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή της Ντόνας Ρούτσα μίλησε και νωρίτερα και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Αυτό είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει ένα σχέδιο και θα παρουσιαστεί απόψε συγκεκριμένο, γιατί είναι η τελευταία δεύ πριν τις εκλογές, συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, για τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πολίτες από απόψε θα γνωρίζουν ακόμα πιο αναλυτικά, ακόμα πιο δεσμευτικά, τι πρόκειται να πράξει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το τι ακριβώς περιέχει η ομιλία του θα τα πει ο πρόεδρος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, δεν έχει εξαρτήσεις. Έχει έναν πρόεδρο σύγχρονο ευρωπαίο πολιτικό, ο οποίος δεν έχει εξαρτήσεις, δεν το κρατάει κανένας και τα πάντα είναι στο φως της χώρας.
2: Προβάδισμα 9 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της δεύτερης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα. Στη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25,5%, η Ελλάς είναι δεύτερη με 16,5% και το Πασόκ τρίτο με 9%. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρόκειται για την έρευνα της εταιρείας, δημοσκοπική έρευνα της εταιρείας ProRata, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026 σε πανελλοδικό δείγμα 1.100 ατόμων άνω των 17 ετών με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις. Και να σημειώσουμε προκαταβολικά ότι το στατιστικό λάθος, όπως το προσδιορίζει η ίδια η εταιρεία, σημαίνεται στο συν πλην 3%. Με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, με το κόμμα όμως του Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κατά μία μονάδα. Και βέβαια, να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι παράλληλα, μικρή άνοδο καταγράφουν και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, μειωμένα τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσιάζει νέα πτώση και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά ποσοστά κάτω του ορίου εισόδου της Βουλής που είναι στη Βουλή, που είναι το 3%. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,5%, η Ελλάς 16,5%, το ΠΑΣΟΚ 9%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜΕΡΑ 25,3% και εκτός του Βουλής καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασαλάκη με 1%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζει το 4% και ένα 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΒΕΦ, το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ, ενώ το 82% ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το 29% τις βλέπει θετικά και το 69% αρνητικά. Επίσης, να σημειώσουμε ότι το 38% απάντησε ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 47% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτε. Και στο ίδιο ερώτημα για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Τσίπρα, το 26% απάντησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα υλοποιηθούν σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ το 59% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών με το 78% να τη θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει καθημερινά και ακολουθούν τα θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας με 44%, η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία με 21%. Τώρα, σε όποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 16%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%, η Μαρία Καριστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%. Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 74% απαντά ότι είναι εντελώς απίθανο και το αποκλείει να ψηφίσει αυτό το κόμμα. Το 15% ότι απαντά όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω. Ενώ το 5%, μάλλον το 9% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό έως πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα, το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Βασίλη.
2: Ανδρέα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, το στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύση Εμπονέας, για τη συνεργασία του κόμματος Τσίπρα με τα άλλα κόμματα.
8: Εμείς είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών. Έχουμε παρουσιάσει την οργανωτική μας διάταξη, εκφωνήσαμε το πρόγραμμά μας. Η δουλειά μας στους επόμενους μήνες είναι το πολιτικό μήνυμα του οποίου εκφωνήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να φτάσει σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια και αυτό εμείς θα επιχειρήσουμε. Δεν μιλάμε και δεν έχουμε πρόθεση συνεργασίας σε καμία περίπτωση πριν δούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού, δηλαδή καλούμε τους πολίτες να βάλουν κάτω τα προγράμματα όπως τα αναλύουμε, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πολιτικό αντίπολο αποκλειστικά και μόνο τη δεξιά και κυρίως τις δεξιές πολιτικές με μονομέτωπο αγώνα ενάντια σε αυτές, επιδιώκοντας τη λεγόμενη αλλαγή πολιτική.
2: Και αλλάζουμε θέμα. Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις αρχές κατέθεσε χθες το απόγευμα ο οδηγός ταξί που το μετέφερε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό και η κατάθεσή του θα αποσταλεί συμπληρωματικά στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί. Τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Οι δύο κατηγορούμενοι, το ζευγάρι των ιατρών, θα κληθούν να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα, σε ερωτήσεις του ανακριτή. Όπως, τα έχω κωδικοποιήσει προκειμένου να μπορούμε να αντιληφθούμε τη κατάσταση και αυτές οι πληροφορίες έρχονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα ερωτήματα τα οποία έχουμε κωδικοποιήσει είναι: είχαν άδεια για να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις; Τι ώρα αφήχθη στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης; Πόση ώρα έμεινε στο χώρο θεραπείας και ποια χρήση μηχανήματος και η χρήση ποιου μηχανήματος του έγινε; Υπό ποιες συνθήκες υπέστη την καρδιακή ανακοπή; Πόσος χρόνος μεσολάβησε από την καρδιακή ανακοπή μέχρι να γίνει το τηλεφώνημα, η κλήση για το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ; Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης και με ποιο τρόπο; Αυτά είναι κάποια θεμελιώδη ερωτήματα, Βασίλη. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα και πολλά υποερωτήματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι θα κληθούν να απαντήσουν δύο κατηγορούμενοι. Όπως αυτό που έχει γίνει γνωστό ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής δεδομένων, ψηφιακών δεδομένων από το μηχάνημα. Όπως ότι ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς. Σύμφωνα μια κατάθεση, αυτό ορίζει το πρωτόκολλο, αλλά εκεί δεν ήταν μια συνηθισμένη ημέρα.
2: Ότι έψαχναν, Ηλία μου, στο AI.
9: Για να κάνουν μια ανάνυψη. Ακριβώς. Ναι, γιατί δεν συνόδευσε κάποιος από τους δύο ιατρούς που έκαναν ανάνυψη, ενώ η γυναίκα και ο άντρας, δεν μπήκαν μέσα στο ασθενοφόρο όχι μόνο να βοηθήσουν, αλλά όταν φτάνοντας στο νοσοκομείο Ελπής να δώσουν κρίσιμες και χρήσιμες για τους ιατρούς πληροφορίες την ώρα που γινόταν η προσπάθεια ανάνυψης του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο πλέον Ελπής. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία, παραλαμβάνω, έχουν πλήθος υποερωτημάτων στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο ιατροί, όπου τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση, δηλαδή έκθεση που προκάλεσε θάνατο, με το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη να ζητεί αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την απολογία του στη Δευτέρα, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα προφυλακιστούν ή αν θα φερθούν ελεύθεροι και με ποιους περιοριστικούς όρους, Βασίλη.
2: Μα, Ηλία μου, η οικογένεια, μάλιστα, το έχει σίγουρο ότι ο θάνατός του επήλθε κατά τη διάρκεια της αγωγής που είχε πάει εκεί.
9: Είναι πραγματικά, θα περιμένουμε βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρωτίστως οι συγγενείς, οι φίλοι και οι οικοί του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η κοινή γνώμη, θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα επικαλεστούν οι δύο άνθρωποι, οι δύο κατηγορούμενοι, καθώς υπάρχουν πολλά κενά, αλλά δεν θέλουμε και εμείς να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν κενά τα οποία φεύγουν από τις ενδείξεις και πηγαίνουν, θα έλεγα, στις αποδείξεις. Δεν είμαστε εισαγγελείς, αλλά πραγματικά περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τις απαντήσεις σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα που μόλις σου προανέφερα, τα οποία προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα, νωρίς το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, έχει προγραμματιστεί η απολογία των δύο κατηγορουμένων, όπου κατά την εκτίμησή μου λόγω πείρας θα είναι μαραθώνια.
2: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφός μας. Τη Δευτέρα, 1 η ώρα το μεσημέρι, στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, το τελευταίο αντίο στον μεγάλο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντίνα Δημογλίδου της Ελληνικής Αστυνομίας.
10: Υπήρχε μεγάλη απόκληση στο χρόνο στον οποίο δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
2: Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κ. Χαράλαμπος Λικούδης, μιλώντας στο Earth News, επανέλαβε ότι έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
11: Εγώ έχω ένα έγγραφο από το λογισμικό του μηχανήματος, μετά από τον έλεγχο που έκανε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, όπου προκύπτει ότι

0: Το πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισε ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Οι αρμόδιες αρχές στρέφουν την προσοχή τους και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων, δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Υπήρχε ένα μηχάνημα. Πήγε στο σούπερ μάρκετ, το πήρε. Κάπως μπήκε στη χώρα. Υπήρχε αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός για να μπει. Πώς ήρθε?
0: Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού, εξήγησε γιατί φαινόταν ότι οι δύο γιατροί δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Προσπαθούσαν με τα χέρια, χωρίς να ξέρουν το πρωτόκολλο, χωρίς κάτι να υπάρχει εκεί, χωρίς να υπάρχει ο εξοπλισμός. Δηλαδή, αναλαμβάνεις μια τέτοια εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χωρίς να έχεις εξοπλισμό ή χωρίς να γνωρίζεις έστω από πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός συνέχεια προσπαθούσε να αποποιηθεί την ευθύνη, έλεγε εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Εδώ η γυναίκα μου είναι αυτή που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Έπρεπε κανονικά να ειδοποιήσει πολύ νωρίτερα, να κληθεί το ασθενοφόρο, να δοθεί το όνομά του, να οδεύσουν και οι δύο μαζί, να πάνε δηλαδή μαζί του και αν συμβεί το μήνυμα συνέβη. Τουλάχιστον στέχνει πολλές πιθανότητες. Παράδειγμα, επιτρέπεται να μην δουλεύω ο απενιδωτής όταν υπάρχει καρδιακός ρυθμός, δηλαδή στην αρχή της ανακοπής, δουλεύει. Και ξέρουμε όλοι ότι τα αποτελέσματά του είναι εντυπωσιακά. 60-70% επανέρχονται ασθενείς. Και τι είχαν χαλασμένο απεινιδωτή και έκαναν τέτοιες ιατρικές πράξεις.
0: Βαρύ είναι το κλίμα έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Φίλοι και θαυμαστές του αγαπημένου καλλιτέχνη αφήνουν λουλούδια και σημειώματα αποχαιρετισμού στο σημείο. Το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή θα πούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας στη 1 το μεσημέρι. Το ρεπορτάζ είναι της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
3: Βρισκόμαστε έξω από την κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη, ο θάνατος του οποίου σκόρπισε τη θλίψη στο Πανελλήνιο. Εδώ λοιπόν στην είσοδο του σπιτιού κόσμος καταφτάνει όλες αυτές τις ημέρες και αφήνει μία ανθοδέσμη στη μνήμη του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Πρόκειται για ανθρώπους από το περιβάλλον του, από τη γειτονιά που τον γνώριζαν χρόνια και είναι συντετριμένη με την απώλειά του, αλλά και για θαυμαστές που μέσα από τις ερμηνείες του ο Γιώργος Μαζονάκης συντρόφευσε κάθε στιγμή της ζωής τους. Το κλίμα παραμένει βαρύ, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τον χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή και φυσικά αυτό που μας λένε είναι ότι θα τον θυμούνται για πάντα.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί ράλι ανόδου στη διεθνή τιμή του πετρελαίου και νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Οι τιμές στην Αντλία έχουν πάρει την ανιούσα, με την κυβέρνηση να εξετάζει εκ νέου τη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης για τους καταναλωτές. Οι ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου, παρά τη μικρή διόρθωση που σημειώθηκε εχθές, οθούν την κυβέρνηση να εξετάσει νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που πλήττονται καθημερινά από την ακρίβεια. Υπενθυμίζεται ότι παρά τη χθεσινή διορθωτική κίνηση, το ράλι που έκανε το πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα δεν έχει σβήσει και η τιμή του Brent βρίσκεται στα 104,62 δολάρια ανά βαρέλι. Για την κατάσταση στην αγορά των καυσίμων μίλησε στο Earth News Radio και την Αρετή Μπίτα η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Μαρία Ζάγκα.
4: Αυτός ο πόλεμος τώρα έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, ενώ είχε πρώτα το Ιράν και τον Τραμπ την Αμερική, τώρα μπήκαν και οι Χούθοι. Σαουδική Αραβία. Το κλειδί το μαγικό είναι τα στενά του Ορμούς. Η επίπτωση όλη αυτή είναι πάνω μας. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό φοβάμαι θα μετακυλήσει η αύξηση και στα βιομηχανικά και στα αγροτικά προϊόντα, στις μεταφορές, παροχές υπηρεσιών. Εκεί είναι ο φόβος. Δεν είναι ότι μένει μόνο στο καύσιμο, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που πρέπει να γίνει εκ μέρους τώρα της κυβέρνησης είναι να δει πώς θα συνεργαστεί καλύτερα, εκτός του θα δώσει χρήματα από την τσέπη της για τον επόμενο μήνα, για τον Οκτώβριο, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου. Με το χθεσινό τιμολόγιο έχω 2,10,9 την αμόλυβδη και 2,06,9 το πετρέλαιο το απλό. Δευτέρα τώρα που θα πάρω, μεθαύριο, δεν ξέρω τι θα βρω.
0: Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την τιμή στην Αντλία των καυσίμων, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίντζου ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
5: Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και πώς εξελίσσονται, και αν εμπλακούν και ήχους

0: Αν εμπλακούν και δεν μπορούν να περάσουν και από τις άλλες διόδους, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι στο επόμενο διάστημα, αν υπάρχει άλλη εμπλοκή άλλων κρατών, ότι δεν θα υπάρχει και απρόσκοπτη διέλευση, έστω και με κύκλο ολόκληρο. Που σημαίνει ότι ναι, μεν θα υπάρχει επιβάρηση στη τιμή, αλλά θα μπορεί να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση ώστε να μπορέσει να υπάρχει επάρκεια.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, που είναι η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, και να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη που βρίσκεται εκεί. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος στον πρόεδρο της Βουλής, τον αρχηγό ΓΕΘΑ αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τις οπλές δυστυχίες που υπηρετούν εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και στα μαγειρία στην ΡΟ, ενώ συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, κατέθεσε να σας πω στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Επισκέφθηκε ακόμη το ταχύ περιπολικό αντιθυνόμενων βλημάτων, υποπλήρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού. Από εκεί πέρα έλαβε μέρος μετά από λίγες ώρες και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο, παρουσία του Δημάρχου Μεγίστης για τις ανάγκες του νησιού, περιέγραψε το πλέγμα των έργων της πρωτοβουλίας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τα κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η δική μου δέσμευση είναι σαφής μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε. Όπως είπε, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: Μίλτο, μπορείς να μας πεις και τι θα κάνει για αύριο ο Πρωθυπουργός?
2: Θα λάβει μέρος στην γιορτή για την απελευθέρωση της πόλης.
1: Ωραία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μίλτο Σακελάρη. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναφορικά με την τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West, Ανατολής-Δύσης δηλαδή, προκαλώντας μια νέα φάση αβεβαιότητας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαγωγούς της, μία ημέρα μετά με την επίθεση με ντρόουν εναντίον του από το έδαφος του Ιράκ. Ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή, Βασίλη, σημειώνεται καθώς οι Χούθη πραγματοποίησαν τη σημαντικότερη εδαφική τους προέλαση εδώ και χρόνια στην περιοχή των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Η προέλαση αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Ιράν για αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο την άσκηση πίεση στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός East-West Pipeline τέθηκε εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο, ενώ το Σαουδοαραβικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε την επίθεση σε αρκετά drones που σύμφωνα με το Ριάντ προήλθαν από το Ιράκ. Σε ανακοίνωσή του, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Saudi Press, το Βασίλειο ανάφερε ότι δεν θα προχωρήσει σε αντίπεινα προκειμένου να δώσει στην Ιρακινή κυβέρνηση την ευκαιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ τώρα, ο Αλί Αλ-Ζαΐντι, ο οποίος είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, διέταξε έρευνα στη διοίκηση επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν και απομάκρυνε τον επικεφαλής της, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξαπολύθηκαν από σημείο στην περιοχή. Τον Ιούλιο, να θυμίσουμε, Βασίλη, η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ είχαν βομβαρδίσει φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, κατηγορώντας τες για επιθέσεις με ντρόουν εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν αποδοθεί στους Χούθη. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, οι Χούθη είχαν βοηθήσει τις Ιρακινές πολιτοφυλακές στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων. Ο αγωγός East-West κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 80 και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να κάνει εξαγωγές πετρελαίου μετά τα προβλήματα στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς εξαιτίας του πολέμου. Το Ριάντ, τώρα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο στην Ερυθρά Θάλασσα ως εναλλακτική οδό για τη μεταφορά του αργού προς τις διεθνείς αγορές, καθώς το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Με Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, η Σαουδική Αραβία έχει υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι της στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο καταλήγει ο αγωγός, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η γαλλική τηλεόραση μετέδωσε ότι λόγω της ασταθούς κατάστασης στην περιοχή, η βενζίνη μπορεί να φτάσει στα 2,40 ευρώ και το πετρέλαιο τα 2,53. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πάντως υποστήριξε σήμερα και πριν από λίγη ώρα συγκεκριμένα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει τη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Όλα θα εξελιχθούν ομαλά, δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στο Δουβλίνο μετά από μια συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολη Βασίλη.
1: Δημήτρη, να σε ρωτήσω και τώρα πώς θα γίνει η μεταφορά πετρελαίου, έτσι για να καταλάβουν και οι αγροτές και να καταλάβουμε και όλοι μας τώρα, έτσι που οι θαλάσσιοι οδοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Τώρα, οι κυριότεροι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να μεταφέρουν αργό από τα πλούσια κοιτάσματα του Περσικού προς τις διεθνείς αγορές, παρακάμπτοντας τα γεωπολιτικά ευαίσθητα θαλάσσια περάσματα, όπως τα στενά του Ορμούζ. Λόγω του πολέμου, το δίκτυο των αγωγών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Ο αγωγός που επλήγει είναι ο East-West Crude Oil Pipeline. Πρόκειται για τον πιο κρίσιμο αγωγό της περιοχής. Διασχίζει τη Σαουδαραβική έρημο σε μήκο 1.200 χιλιόμετρων, μεταφέροντας πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα προς το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει μέγιστη ικανότητα μεταφοράς 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Υπάρχει άλλος ένας αγωγός αργού πετρελαίου, του Αμπού Ντάμπι, ο οποίος συνδέει τα χερσαία κοιτάσματα του Χαμπσάν με το λιμάνι της Φουτζέιρα στον κόλπο του Ομάν, εκτός των στενών του Ορμούζ. Αυτός έχει χωρητικότητα 1,5 έως 1,8 εκατομμύρια βαρέλια. Πάντως, και πριν πληγεί ο αγωγός East-West Crude Oil Pipeline, ο συνολικός αριθμός βαρελιών πετρελαίου που μπορούσαν να μεταφερθούν ημερησίως έφτανε τα 8 εκατομμύρια, όταν πριν από τον πόλεμο περνάγανε 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί και διασυνορικοί αγωγοί, πολύ μικρότεροι βέβαια, όπως ο αγωγός Kirkuk Tseihan και ο αγωγός Trans Israel. Αυτό τι σημαίνει, Βασίλη? Σημαίνει ότι μετά και αυτό το πλήγμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μεταφορά πετρελαίου πέραν των στενών του Ορμούζ ή της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Χούθοι είπαν βέβαια ότι μόνο τα σαουδαραβικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να περνάνε και ότι θα επιτρέψουν την αυσιπλοεία. Ωστόσο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, πιέζει αυτή την ενεργειακή επισφάλεια η οποία υπάρχει, την αυξάνει και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών των ορυκτών καυσίμων, Βασίλη.
1: Και όπως είπες και νωρίτερα, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα από τη Γαλλία και από τις Βρυξέλλες, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, έτσι θεωρούν ότι οι τιμές θα ανέβουν αρκετά.
3: Ναι, υπάρχει ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρασης, το έβλεπα πριν από λίγο, όπου εκτιμά ότι είπαμε ότι θα φτάσει η βενζίνη στο 2,40 και το πετρέλαιο στο 2,53. Και να πούμε και μη χειρότερα, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι τιμές των ορυκτών καυσίμων θα εκτοξευθούν περαιτέρω.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Και να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στα Χανιά, χθες το απόγευμα, το μεσημέρι, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού. Πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη, τη συνάδελφο, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Μαρίνα, μια 14χρονη μαθήτρια δέχτηκε άγρια επίθεση, έτσι?
4: Έτσι ακριβώς. Ήταν δύο ανήλικα κορίτσια, 14 ετών, όπως είπες και εσύ. Άρχισαν λοιπόν να βρίζονται και δεν αργούν να πιαστούν στα χέρια. Η μία μαθήτρια πέφτει στο έδαφος και η άλλη συνέχισε να τη χτυπά με μπουνιές, κλωτσιές και να τη στραβάει τα μαλλιά. Υπάρχει βίντεο που έχει εξασφαλίσει έτσι το RT News και βλέπουμε ότι πριν ολοκληρωθεί μία τρίτη μαθήτρια πηγαίνει δίπλα της και της ρίχνει μία ακόμα μπουνιά. Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι ήταν δεκάδες οι συμμαθητές, ήταν παρόντες, δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση να φορήσουν τα τρία κορίτσια. Αντίθετα, σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, τράβηξαν βίντεο και παρότριναν τις κοπέλες να συνεχίσουν τον καυγά. Ευτυχώς η 14χρονη μαθήτρια δεν τραυματίστηκε. Ενημέρωσε τους γονείς της, οι ίδιοι κατέγγελαν το περιστατικό στην αστυνομία. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές των ανήλικων και των κηδεμόναν τους για παραμέληση ανηλίκου. Το θέμα έφτασε και στην εισαγγελία στα Χανιά με απόλυτη διακριτικότητα. Χειρίζονται το θέμα γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πλούσιο οπτικό υλικό. Εκείνο όμως που σίγουρα προβληματίζει δεν είναι τόσο η ένταση της συμπλοκής, αλλά είναι η απαράδεκτη, απαθέστατη στάση των άλλων μαθητών να παρακολουθούν και να βιντεοσκοπούν όλα όσα διαδραματιζόταν.
1: Μα Μαρίνα, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο διάστημα, τελευταίους μήνες και δηλαδή πριν το κλείσμα των σχολείων για το καλοκαίρι, είχαμε και άλλα περιστατικά εκεί στην Κρήτη παρόμοια. Ευτυχώς,
4: ναι, βεβαίως. Βεβαίως, σε όλη την Κρήτη δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, είναι όμως ανησυχητικός ο τρόπος και η συχνότητα που αυτά αυξάνονται. Πρέπει να σου πω.
1: Έτσι ακριβώς και δεν είναι μόνο στην Κρήτη, έτσι μην στοχοποιήσουμε.
4: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Είναι σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Μαρίνα, εν τω μεταξύ είχαμε έναν τραγικό θάνατο έτσι μιας 19χρονης κοπέλας σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Χαλέπα των Χανίων. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις και γι' αυτό.
4: Ναι, δεν είναι καλές οι ειδήσεις από τα Χανιά, Βασίλη. 2:33 ήταν ακριβώς. Μια ανάσα από το κέντρο των Χανίων στην οδό Ακροτηρίου στη Χαλέπα. Για όσους γνωρίζουν εδώ από τα Χανιά, είναι η 19χρονη κοπέλα επέβαινε σε μηχανή. Οι συνθήκες διαρευνώνται κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Έφυγε από την πορεία της, προσέκρουσε σε φανάρι, στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Αμέσως έφτασαν εκεί και άντρες της τροχέας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΑΛΑ παρά την κινητή. Των διασωστών δεν τα κατάφερε το νεαρό κορίτσι. Ψάχνουν να βρουν τις ακριβείς συνθήκες τώρα κατά από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει εμπλοκή δεύτερου οχήματος, πρέπει να σου πω, και οι πληροφορίες μας λένε ότι το 19χρονο κορίτσι δεν διέθετε και άδεια οδήγησης.
1: Για το ρεπορτάζ. Και περνάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών χθες το βράδυ. Ένοπλοι συνεργοί, ντυμένοι ως αστυνομικοί της Όπκη, εισέβαλαν στο χώρο, κινητοποίησαν και αφόπλησαν τους συνοδούς του και διέφυγαν μαζί με τον 40χρονο κρατούμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Βέβαια, πρώτα απ' όλα να βρούμε ότι ήδη εντοπίστηκε το πρώτο από τα δύο οχήματα με τα οποία οι δράστες κατάφεραν να βοηθήσουν το 41 ετών Αλβανό υπήκο να αποδράσει. Βρέθηκε το όχημα, είναι ένα όχημα Ναβάρα, μαύρο, τζιπ, το οποίο να πούμε ότι εντοπίστηκε ουσιαστικά 1 χιλιόμετρο μακριά από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, σε ένα παράδρομο. Από ό,τι φαίνεται στη διασύνη τους οι δράστες, το δεύτερο όχημα έπεσε σε κάτι καλαμιές, το μπαμπρίζ είναι σπασμένο και υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ μέσα σε αυτό εντόπισαν οι αστυνομικοί, βρήκαν ένα καλάζνικοφ αλλά και σφαίρες. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έρχεται μια άλλη είδηση που λέει ότι βρέθηκε ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο στα βρασνά του Δήμου Βόλβης. Εξετάζεται από τους αστυνομικούς αν έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή, αν είναι το δεύτερο όχημα με το οποίο διέφυγαν και βέβαια πριν πάνε κάπου αλλού το έκαψαν. Θα το δούμε αυτό. Εξετάζεται την αστυνομία. Τώρα, αυτή πραγματικά έτσι κινηματογραφική απόδραση, πρωτόγνωρη για τα όχι τοπικά, τα ελληνικά δεδομένα, να πούμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, στην ψυχιατρική κλινική. Εκεί λοιπόν υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, συνολικά 5 υπάλληλοι, πραγματοποίησαν μεταγωγή 3 κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική που βρίσκεται από το πίσω μέρος του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Όταν το όχημα λοιπόν της φυλακής, το μεταγωγικό όχημα, έφτασε στον προάβλιο χώρο της ψυχιατρικής κλινικής, οι 3 από τους 5 εξωτερικούς φρουρούς συνόδευσαν τον έναν κρατούμενο μέσα για να κάνει τις εξετάσεις. Οι 2 παρέμειναν στο μεταγωγικό όχημα μαζί με τους 2 κρατούμενους, ανάμεσά τους και ο Αλβανός 41 ετών, ο κακοποιός, με χειροπέδες βέβαια αυτοί. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 2 αυτοκίνητα, τα οποία παραπέμπουν σε αυτοκίνητα που οδηγούν οι άνθρωποι της ΟΠΚΕ, και βγήκαν, μάλιστα το ένα έχει και φάρο, βγήκαν από τα οχήματα αυτά άντρες, πάνοπλοι, ντυμένοι με στολές ΟΠΚΕ, αλλά και κουκούλες, πήγαν στους 2 φρουρούς, έβαλαν ουσιαστικά τα καλά δίκοφ στο κεφάλι τους και με την απειλή των όπλων τους ανάγκασαν να βγουν από την κλούβα, πήραν τον Αλβανό, συνεργό τους, τον έβαλαν σε ένα από τα 2 οχήματα και έφυγαν. Να πούμε ότι σήμανε συναγερμός. Όπως είπαμε, μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε το ένα όχημα σε ένα παράδρομο κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Θα δούμε τι θα γίνει με το καμένο όχημα. Οι αστυνομικοί εδώ κτενίζουν την περιοχή, γίνονται έλεγχοι, έχουν ειδοποιηθεί οι πύλες εξόδου της χώρας, αστυνομικοί στον Προμαχώνα και στα άλλα τελωνεία. Έχει ενημερωθεί η Ιντερπόλ, ήρθε εδώ το ελληνικό FBI, έκανε έρευνες και η ασφάλεια Σερών κάνει την ανάκριση σε αυτή την πραγματικά, τι να πεις, κινηματογραφική απόδραση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Βασίλη.
1: Βασίλη, αυτός ο κακοποιός είναι αρκετά σκληρός, έτσι όπως μπορούμε να πούμε. Δηλαδή έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν.
5: Ακριβώς. Να πούμε ότι ουσιαστικά έχει καταδικαστεί για κατοχή ναρκωτικών, για τον νόμο περί ναρκωτικών, περί όπλων, ενώ είναι και υπόδικος για υπόθεση ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πριν από 2 χρόνια πυροβόλησε έναν 25χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Σκληρός κακοποιός, όπως λένε οι αστυνομικοί, και πραγματικά αυτό το σχέδιο που στήθηκε χθες ήταν για να καταφέρει να αποδράσει. Οι έρευνες της αστυνομίας δεν θα συνεχίζονται.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε σε ένα άλλο θέμα του δελτίου μας. Μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνειδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ενιαίο νομοθέτημα που θα αντικαταστήσει το σημερινό πολύπλοκο καθεστώς των 1116 διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία φιλοδοξεί να επιλύσει χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ιδιοκτήτες, διευκολύνοντας τόσο τη διαχείριση των πολυκατοικιών όσο και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Για το πότε έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο αυτό, αλλά και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι, κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη.
6: Η Επιτροπή θα παραδώσει το σχέδιο νόμου περί τα τέλη του έτους. Και θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027, δηλαδή πριν το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου. Θέλουμε να ψηφίσει το φόρτο συνδιοκτησίας των Ελλήνων, που οδικοποιεί 1116 νομοθετήματα. Το πρώτο, το νόμο για την οριζόντια ιδιοκτησία από το 1929. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική και μεγάλη δουλειά έχει να κάνει η Επιτροπή. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το νομοσχέδιο, με πολύ απλά λόγια και πολύ σύντομα. Πρώτον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση οξολογική στην διαχείριση των πολυκατοικιών, έτσι ώστε να επανέλθει η ειρήνευση στις πολυκατοικίες που ζουν πολλοί άνθρωποι. Ναι, έχουν πολλά προβλήματα από τα κοινόχρηστα μέχρι τις αναβαθμίσεις των κτηρίων. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι πεδίο συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των ενίκων της πολυκατοικίας. Και το βλέπουμε καθημερινά στα δικαστήρια. Το δεύτερο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την δυνατότητα σε ιδιοκτησίες, σε συνιδιοκτησίες που σήμερα εξαιτίας αυτού του λόγου και των δύσκολων θεσμικών διαδικασιών για να λυθεί η συγκυριότητα, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα κίνητα και να βγουν στην αγορά. Και το τρίτο το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι περιπτώσεις ακινήτων που είναι πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, τα οποία σήμερα είναι αόρατα για διάφορους λόγους στο κτηματολόγιο. Αυτά να μπορέσουμε να τα νομιμοποιήσουμε έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η μεταβίβασή τους, που σήμερα είναι ισχυρή έως αδύνατη.
1: Με νέους κανόνες για τα τρόφιμα που διατίθενται στους μαθητές, ξεκινάει η σχολική χρονιά, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το επικαιροποιημένο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας για κηλικία, χώρους εστίασης και αυτόματους πολιτές. Οι κανόνες αφορούν σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι το σχολείο να λειτουργεί ως περιβάλλον που προάγει τις υγιεινές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες από την παιδική ηλικία. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να περιοριστούν τα ιδιαίτερα επεξεργασμένα τρόφιμα και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι ή άλλα συστατικά που δεν εντάσσονται σε ένα ισορροπημένο σχολικό διατροφικό περιβάλλον. Στο τι αλλάζει στη διατροφή των μαθητών με το νέο πλαίσιο, αλλά και στην κριτική που γίνεται για τη νέα νομοθετική ρύθμιση, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κριτικού η Μυρσίνη Μαστραντώνα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων.
7: Αλλάζει.
8: Τι αλλάζει?
7: Απαγορεύτηκαν όλα τα αλλαντικά. Μάλιστα. Δηλαδή στο προηγούμενο θα επιτρεπόταν να πουλάμε βραστή γαλοπούλα.
8: Ναι.
7: Τα αλλαντικά απαγορευτήκαν και μπήκαν σε μορφή κρέατος
4: βρασμένου ή προψημένου, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, συμπληρώθηκε ο τόνος και μικρύναν τρομερά, τρομερά όμως, οι μερίδες. Παραδείγματος χάρη, η τυρόπιτα συγκεκριμένων προδιαγραφών ήταν στα 130 γραμμάρια. Τώρα όλες οι μερίδες σε πίτες ή πίτσες γίνανε 100 γραμμάρια. Καλούμαστε λοιπόν να γίνουμε το εργαλείο το οποίο θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται μέσα σε δύο μήνες, σε έναν μήνα που δεν λειτουργεί τίποτα, που οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες να μας προμηθεύσουν τα προϊόντα, που εμείς οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή παραγωγής και τον τρόπο που δουλεύουμε.
1: Να περάσουμε τώρα σε άλλες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Τις λεπτομέρειες θα μας πει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, σε ακούμε και πάλι.
3: Βασίλη, καλό μεσημέρι και πάλι σε εσένα και στις ακροάτερες και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου χθες το βράδυ είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα ευτυχώς μέχρι στιγμής στη βορειοδυτική Γαλλία. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μια νεαρή, η οποία 18χρονη, που βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν στην Ορμανδία, έγινε γύρω στις 8 παρατέταρτο τοπική ώρα, 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, στην κοινότητα Κλεών και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση. Επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, 5 ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα. Η 18χρονη διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας έως σοβαρής, όπως διευκρίνησε ο εισαγγελέας της Ρουέν, Σεμπαστιάν Γκαλούα. Οι εξετάσεις αλκοολεμίας τώρα και εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού σειρμού είχαν όλες τους αρνητικό αποτέλεσμα. Πάντως τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή μέχρι πριν από λίγες ώρες και όπως τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέα της περιοχής, η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια. Ενώ η Γαλλική Εθνική Επιχείρηση Σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε απόλυτη διαφάνεια στη συνεργασία της για την έρευνα. Να σου πω ότι μπήκα πριν από λίγο στην ιστοσελίδα του TV5, του γαλλικού δικτύου της τηλεόρασης, το οποίο αναφέρει ότι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδέχεται να πρόκειται για δολιοφθορά, καθώς φέρεται να είχε τοποθετηθεί ένα αντικείμενο στις ράγες. Να πάμε τώρα με αφορμή τις επιθέσεις, τα 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 10 Σεπτεμβρίου. Η CIA αποχαρακτήρισε σήμερα περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούν την τζιχαντιστική οργάνωση Al-Qaeda, αλλά και τον πρώην ηγέτη της, τον Osama Bin Laden, 25 χρόνια μετά τις φοβερές αυτές επιθέσεις. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων, Βασίλη, προσφέρει άνευ προηγουμένου διαφάνειας σε αυτή την ευαίσθητη υπόθεση. Τα έγγραφα καλύπτουν τα χρόνια πριν από το 2001, καθώς και την ημέρα μετά τις επιθέσεις, που χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της CIA. Τα έγγραφα καταγράφουν την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης των αναλυτών της CIA για την Al-Qaeda και τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Bin Laden, παρά τις αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς πληροφορίες, προσθέτει η υπηρεσία. Σε ένα από τα έγγραφα, με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου του 1998, η CIA προειδοποιεί ότι η Al-Qaeda ενδέχεται να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη. Σε άλλο έγγραφο, με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου του 1998, η υπηρεσία αναφέρει ότι ο Bin Laden και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις ΗΠΑ, συμπαραλαμβανομένης και της αεροπειρατείας. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 19 μέλη της Al-Qaeda, να θυμίσουμε, κατέλαβαν 4 αεροπλάνα, πραγματοποιώντας συντονισμένες επιθέσεις αυτοκτονίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 3.000 άνθρωποι. Πάντως, στη Νέα Υόρκη έχει ξεσπάσει σάλος με το δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι.
1: Δημήτρη, είναι δηλαδή λίγο, όχι ανήκουστο, αλλά έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση.
3: Βέβαια, είναι δυνατόν να γελάς όταν έχεις 3.000 νεκρούς και είναι απολύτως λογικό. Και ένας βουλευτής των Δημοκρατικών φαίνεται να χαμογελά στην τελετή, στο σημείο 0, για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων. Να θυμίσω ότι ο Μαμντάνι πήρε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης με μεγάλη ευκολία, Ωστόσο, δεν ξέρω μετά την χθεσινή του στάση τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην δημοφιλία του και την δημοτικότητά του. Να πάμε τώρα στην Αγγλία, όπου χτες οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου απέρριψαν νομοσχέδιο που προέβλεπε την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας 4 ωρών. Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά, αφού 286 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, ενώ 270 ψήφισαν υπέρ. Το νομοσχέδιο προέβλεπε τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ορισμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 6 μηνών. Το αίτημα του ασθενούς θα έπρεπε να επικυρωθεί από δύο γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του την θανατηφόρα ουσία. Με την απόρριψη τώρα του νομοσχεδίου, το Ηνωμένο Βασίλειο διαφοροποιείται από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ελβετία και ο Ουρουγουάη, που έχουν θεσπίσει διαφορετικές μορφές υποβοηθούμενου θανάτου. Τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια δημοσίου διαλόγου, η Γαλλική Ιθνοσυνέλευση ενέκρινε τη σχετική νομοθεσία που αποτελεί σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία της Προεδρίας του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο νεοεκλεγής Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανάλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο, είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετείχε στην ψηφοφορία προκειμένου να μην επηρεάσει τη συζήτηση. Ενώ η κυβέρνηση των εργατικών υιοθέτησε ουδέτερη στάση απέναντι στο νομοσχέδιο και οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η πρόταση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη χώρα και στο κοινοβούλιο, είχε εγκριθεί από τους βουλευτές σε οριακή ψηφοφορία τον Ιούνιο του 25, ωστόσο τον Απρίλιο είχε χρειαστεί να εγκαταληφθεί έπειτα από μακρόχρονο αδιέξοδο στη Βουλή των Λόρδων, τη μη εκλεγμένη άνω Βουλή του Κοινοβουλίου. Έτσι, το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκ νέου στα μέσα Ιουνίου από βουλευτή του Εργατικού Κόμματος. Τώρα, να πάμε στην πολύ σημαντική σύνοδο κορυφής των BRICS.
1: Των BRICS, ακριβώς. Ναι, ναι.
3: Που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί βρίσκεται και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και ο Ιρανός ομολογός του Μασούντ Πεζεσκιάν. Μάλιστα, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, για διμερείς συνομιλίες. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να φτάσει σήμερα Σάββατο, στην πρώτη του επίσκεψη στο Νέο Δελχή από το 2019. Η παρουσία του Σι στην Ινδία σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην βραδεία επαναπροσέγγισης των δύο χωρών, 6 χρόνια μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά μήκος των διαφιλονικούμενων συνόρων της Ινδίας και της Κίνας στα Ιμαλάια. Οι δύο χώρες έχουν έκτοτε προσπαθήσει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, αλλά η δυσπιστία παραμένει. Μπορεί κανείς να συμμετέχει σε διάλογο και να συνάπτει φιλία μόνο με τους ενάρετους, ποτέ με εκείνους που δεν είναι, έγραψε ο Μόντι σε μήνυμα καλωσορίσματος προς τους προσκεκλημένους του. Όπως βλέπω τώρα, το κατά πόσον οι 11 χώρες της ομάδας BRICS που συνολικά την προσωπεύουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, περίπτωση το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού και ένα μεγάλο μερίδιο των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, ενδέχεται να καταλήξουν σε κοινό ανακοινωθέν που να γεφυρώνει τα ανταγωνιστικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Την παράσταση πάντως έχει κλέψει ήδη ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, καλώντας την ομιλία τους στους BRICS να ενωθούν με στόχο την παγκόσμια ειρήνη και να ενδιωθούν σε όποιες παραβιάσεις εθνικής κυριαρχίας. Βασίλη. Να πάμε τώρα στο κρατήριο της Αξονίας.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
3: Να κλείσουμε με αυτό, βεβαίως. Είναι γνωστή η ιστορική νίκη πριν από λίγες μέρες με 44% της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, της ακροτεξιάς AfD, που βρίσκεται αντιμέτωπη με έλεγχο σχετικά με την καταλότητα ορισμένων από τους υποψήφιους νέους βουλευτές της. Κατά την παρουσίαση από τον επικεφαλής υποψήφιο της AfD στο Μαγδεμβούργο, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του κόμματος είχαν μια σειρά από αμφισβητήσιμα υπόβαθρα, όπως για παράδειγμα ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκά προσόντα, ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας Στάζη, ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για συμμετοχή σε νεοναζιστικές οργανώσεις, Βασίλη.
1: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Φαναριώτη. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός τέλεχος για δεκαετίες του Κομμουνιστικού Κόμματος και νωρίτερα της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, ενώ συνελήφθη από τη δικτατορία το 1967, έχοντας την ιδιότητα του γραμματέα της νεολαίας Λαμπράκη στον νομό Καστοριάς και εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο και Οροπό. Εξορίστηκε και δεύτερη φορά στη Γιάρο τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ανακοίνωση έβγαλε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και τα άλλα κόμματα της αριστεράς. Αθλητικό δελτίο. Και περνάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση και επικαιρότητα. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Κάημα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε σπουδαία επίδοση από τον Καραλή. Έτσι έχει κατακτήσει, θα μας τα πεις, τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship. Έχουμε τη μάχη του Τεντόγλου σήμερα το βραδάκι, αλλά έχουμε και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την τέταρτη αγωνιστική, έτσι.
8: Λοιπόν, να πάρουμε πρώτα, να ξεκινήσουμε από το Στίβο, που εδώ που τα λέμε είναι η μητέρα των αθλημάτων. Είναι μια διοργάνωση καινούρια στην Ουγγαρία, μάλλον η Γηδεξάγη της Βουδαπέστη. Είναι ανά δύο χρόνια, είναι, ας πούμε, να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ένας μεγάλος αγώνας πρωταθλητών, γιατί είναι μία με τις συμμετέχουν οι δύο πρώτοι Ολυμπιονίκες, οι δύο πρώτοι παγκόσμιοι πρωταθλητές και όσοι έχουν πάρει διάφορα τουρνουά, μεγάλα τουρνουά. Οπότε ένα ειδικό, μία μίξη πρωταθλητών. Εχθές ο Μέν Καραλής με τον Ντουμπλάντιτς μονομάχησε, πήγε να κάνει ένα νέο ρεκόρ πάνω από τα 6-20 εκατοστά, δεν τα κατάφερε, αλλά νομίζω ότι τελείωσε για τον Καραλή η αγωνιστική περίοδος με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, με πολλά μετάλλια, με πάρα πολλά ρεκόρ, οπότε νομίζω αποχαιρετά το καλοκαιρινό 26 υπερευτυχισμένος και σίγουρα με πολλές επιτυχίες. Και μετά ο Ντόγλου το βράδυ από την FBO Sports, έτσι είναι οι αγώνες.
1: 9 παρατέταρτο, έτσι είναι προγραμματισμένο, ναι, σε 9 παρατέταρτο.
8: Ναι, από τις 8 ξεκινάνε συνολικά τα αγωνίσματα και 9 παρατέταρτο είναι ο Τεντόγλου και αυτός, έτσι, μια επίσης εξαιρετική χρονιά και νομίζω κάποια στιγμή κάπου ίσως τελευταία του ευκαιρία για να κάνει επίσης ένα πολύ μεγάλο άλμα και γιατί όχι και ένα νέο μεγάλο παλινό ρεκόρ. Τώρα πάμε και στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω κορυφαίο είναι αυτό
1: Ολυμπιακός Όφη.
8: Ολυμπιακός Όφη με νέο προπονητή, Ολυμπιακός, ναι. Στο πάγκο. Όφη από την άλλη φέτος ξεκινήσει πολύ θετικά τη χρονιά και πήρε και το σούπερ κύπελο. Έχει προκριθεί και στο Europa League και οι δυο τους την Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα δίνουν παιχνίδια Ευρώπης, οπότε και αυτό το κρατάμε. Δηλαδή, οπότε έχουμε σήμερα, λέμε, οι δυο τους, οι δύο Ευρωπαίοι στον ίδιο θεσμό με τον Ολυμπιακό νέο προπονητή, οπότε ίσως, λέω, ίσως να είναι έτσι και ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Ολυμπιακό, ναι, ναι.
1: Και έχουμε το άλλο αγώνα, η Ηρακλής Ατρόμητος.
8: Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Ηρακλής προέρχεται από την πρώτη εκτός έδρας νίκη και στο πρωτάθλημα γενικότερα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ατρόμητος που και αυτός κυνηγάει μία νίκη. Νομίζω ένα φύρο παιχνίδι. Δεν γίνεται στο Καφτατζιόγλιο, γίνονται εργασίες. Στο Παρτασσαλικό θα γίνει το παιχνίδι. Οπότε και αυτό νομίζω έχει το δικό του σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Αλλά αύριο είναι το ντέρμπι ΠΑΟ Κάρης και ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό, έτσι.
8: Μπράβο, ναι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που νομίζω, ίσως, λέω έτσι, χωρίς να είμαι μάτης κακών, ο ηττημένος του ντέρμπι, ίσως να υπάρχουν να έχουμε εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, μπορεί και όχι, λέω εγώ τώρα έτσι μια πρόβλεψη.
1: Μια αίσθηση,
8: και
1: ναι.
8: Το βραδάκι 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Πανετολικός με πάρα πολύ κόσμο, προβλέπω, πιστεύω ότι θα έχει τουλάχιστον 30.000 φίλους του Τριφελιού και του Πανετολικού. Μία θύρα θα είναι με αγριδότητες, με φίλους του Πανετολικού. Οπότε νομίζω είναι ωραία ατμόσφαιρα να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων. Αλλά και οι Παναθηναϊκοί που βλέπουν τους πράσινους στην ομάδα τους να τα πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω με 30-35.000 θα δούμε απόψε. Και οι δύο είναι πρωτοπόροι, να πούμε τρεις νίκες. Οπότε θα δούμε την Κυριακή το βράδυ αν θα έχουμε έναν στην κορυφή που αει πολλούς, αν υπάρχει σοπαλία και νίκες στα παιχνίδια του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ αντίστοιχα.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Φθινοπορεινή μεταβολή του καιρού ξεκινά από σήμερα, καθώς ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη ως την Αλβανία και την Νότια Ιταλία κινείται νοτιοανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα. Η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη θα μας πει πού αναμένονται βροχές.
9: Καλησπέρα. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Αρχίζει σήμερα αυτή η μεταβολή του καιρού προς πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα. Έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά της χώρας, δηλαδή μιλάμε για το Βόρειο Ιόνιο, την περιοχή της Κέρκυρας δηλαδή, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, ενώ σήμερα γενικά η υπόλοιπη χώρα θα συνεχίσει να έχει έτσι καλοκαιρινό καιρό και μάλιστα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά. Μιλάμε για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί περιμένουμε και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 36 ή πιθανώς τοπικά και τους 37.
10: Στη διακοπή, mm-hmm. ο ΜΕΙΤΕ πάει για τέλος του 26, mm-hmm. αρχές του 27. Ο Τσάλοφ έχει δρόμο όπως και ο νεαρός ο Τσαρίς. Έχει επιλογές. Η λογική λέει παρότι ο Λύση σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου δεν δείχνει ξεκάθαρα με δοκιμές την ενδεκάδα παραμονές ενός αγώνα. Και μάλιστα ειδοποιεί τους παίκτες, τους ενημερώνει λίγες ώρες πριν το παιχνίδι για την ενδεκάδα. Ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία. Ναι. Παυλέκα κατά τα δοκάρια, ο Κένης στα δεξιά. Γιαννούλης είναι τραυματίας, ο Μπάμπα θα είναι ο αριστερός μπακ. Μιχαηλίδης, Ντιέγο Κώστα λογικά η στόπερ. Ο Ζαφίρης ένας. Εκεί υπάρχει ένα δίλημα Σαντα Μαρία, μάλλον τρίλημα Σαντα Μαρία, Τέιλορ ή ακόμα και ο Γιάκιτς. Δεξιά ο Αντρίγια. Αριστερά έχει δύο επιλογές, Τάισον η πιο έμπειρη από Πάο Κάρης και ο Τάχα άλλη προφανώς. Στο 10 ο Πέλκας, φαβορεί, outsider ο Ούγκρεσιτς, αλλά νομίζω ότι ο Πέλκας θα είναι στη θέση 10 και μπροστά ο Σέριφ Εντιαγέ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, θα έχει κόσμο, οριακό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ από πάρα πολλές απόψεις. Δεν έχουμε το χρόνο να το απλώσουμε, αλλά καταλαβαίνει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ειδικότερα ότι μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα ταμένο, μπερδεμένο και με ένταση, θα πρέπει η ομάδα που έχει μεγαλύτερο βάρος από τις αναλογίες, εγώ πρέπει να του πιστώσω αυτό στο Λύση και στους παίκτες, θα πρέπει η ομάδα να επαναφέρει τον ΠΑΟΚ στις επιτυχίες και να υπάρχει αυτή η ηρεμία μέχρι το διάστημα της διακοπής, εκεί που ο ΠΑΟΚ θα κάνει ουσιαστικά μια νέα αναδόμηση.
11: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέργιο Αναστασιάδη για όσα μας είπε για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό ξανά. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας και θέλει να μας ενημερώσει για μια μεταγραφή. Είναι αυτή που συζητάγαμε προηγουμένως για τον Σαλάχ Εντίναρη.
12: Υπάρχει οριστική ανακοίνωση. Σε λίγα λεπτά θα βγει και επίσημα. Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία και με τον παίκτη αλλά και με τη Ρώμα. Για την απόκτησή του με τη μορφή του δανεισμού και με οψιόν αγοράς από την πλευρά του Παναθηναϊκού για το προσεχές καλοκαίρι, αναμένεται να φτάσει απόψε στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα καλά, το παίκτη θα υπογράψει αύριο Κυριακή. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός από ένα πολύ σπουδαίο παίκτη, ο οποίος έχει παίξει, φαντάζομαι θα τα έχετε πει και νωρίτερα, ναι, ναι. το βιογραφικό του σε αρκετές ομάδες παρότι είναι μικρό σε ηλικία. Και κλείνει μια ιστορία την οποία ο Παναθηναϊκός θέλει να μην τη βρει μπροστά του αργότερα, γιατί είχε πάρει παίχτη σε αυτή τη θέση, αλλά με τον Κρίστιανσεν λίγο τα πράγματα είναι διφορούμενα αυτή τη στιγμή, οπότε για να είναι σίγουρος mm-hmm. πηγαίνει και κάνει αυτή τη συμφωνία ο Παναθηναϊκός τώρα πριν από λίγη ώρα.
11: Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα.
12: Έγινε.

0: Era Sport 101,8.
1: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
4: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: 7 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπήκαμε. Ήδη ακούσατε προηγουμένως την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα στον Παναθηναϊκό και περιμένουμε την ανακοίνωση από την πλευρά της Πράσινης ΠΑΕ. Εμείς θα πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τον Άρη, ο οποίος έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στην Τούμπα, αλλά έχει ανοιχτά και μεταγραφικά θέματα. Από τη μία διαβάζουμε ότι ο Μπρούμα μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα για να πάει στον Άρη. Από την άλλη, ότι υπάρχει εμπλοκή στο θέμα του Σούταρ και η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Τι συμβαίνει, Βασίλη Βλαχόπουλε?
1: Καλησπέρα. Σημαίνει ότι άμα γίνει αυτό, ο Άρης παραμένει εκτεθειμένος στο κέντρο της άμυνας. Αν δεν αλλάξει κάτι στην υπόθεση του Τζον Σούταρ, καθώς ο Άρης επιβεβαιώνει ότι το υπόθεση πάει προς ναυάγιο, σύμφωνα με τον Άρη έχει να κάνει με κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες του Σούταρ με τη Rangers, ο Σούταρ ο οποίος έχει συμβόλαιο στη Rangers και μάλιστα αρκετά μεγάλο, και σύμφωνα με τον Άρη αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η μεταγραφή είναι σε εκκρεμότητα και πάει προς ναυάγιο, αλλά χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Συνεπώς περιμένουμε αυτή την υπόθεση για τον Άρη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να προσθέσει έναν κεντρικό αμυντικό στο ρόστερ του από τη στιγμή που αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά δεν επιβεβαιώνει ο Άρης μέχρι στιγμής τα όσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι, είτε μιλάμε για την Αμπόλα είτε μιλάμε για τη Ρέκορντ. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι όντως έχει προχωρήσει πάρα πολύ την υπόθεση του Μπρούμα. Κατά τη Ρέκορντ ο παίκτης θα πάρει το συντριπτικό μέρος του συμβολέου του από την Μπενφίκα και θα έρθει στον Άρη ως ελεύθερος, ο Άρης ο οποίος θα αναλάβει να καταβάλει περίπου το 20-25% του συμβολέου του παίκτη στην πορτογαλική ομάδα από τη στιγμή που ο Μπρούμα δεν υπολογίζεται. Ο Μπρούμα ο οποίος την περασμένη σεζόν έπαιξε όλα και όλα 3 παιχνίδια λόγω πολύ σοβαρού τραυματισμού. Mm-hmm. Αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, το ξέρουμε ούτως ή άλλως από την θητεία του στον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι δεν έχει ανάγκη ο Άρης να πάρει έναν αριστερό εξτρέμ. Προφανέστατα και υπάρχει αυτή, ειδικά από τη στιγμή που είναι και η πρόθεση για μία ή δύο ακόμα αποχωρήσεις. Αλλά νομίζω ότι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας είναι η βασική προϋπόθεση και θα έπρεπε να ήταν η βασική προϋπόθεση.
0: Προτεραιότητα.
1: Βέβαια. Ναι. Η βασική προτεραιότητα και η προϋπόθεση είναι. Η βασική προτεραιότητα για τον Άρη. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να τη βγάλει με το στόπερ που έχει.
0: Τώρα πόσους στόπερ έχει? 3.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Έχει το Φαμπιάνο. Ναι. Όχι, έχει σημασία αυτό που σε ρωτάω. Γιατί ο Γένσεν παίζει στόπερ, αλλά το παιδί δεν είναι στόπερ.
0: Ναι,
1: είναι
0: εξανάγκης.
1: Ο Φαμπιάνο, είναι ο Σούταλο, είναι ο Τιάμ, ο οποίος ο πιτσιρικάς, ο οποίος παρουσίασε 2 αγωνιστικά πρόσπαση στον αγώνα του Κυπέλλου, αλλά αυτά είναι αναμενόμενα για ένα παιδί το οποίο παίζει για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο. Ήταν τσαπατσούλη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήταν και εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο, με κάποιες βέβαια ρισκαδόρικες παρεμβάσεις στο παιχνίδι και τάκλιν, αλλά του βγήκαν αυτά τα τάκλιν και έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε πολύ καλή έως εξαιρετική την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κάμπτης, ο οποίος είναι από την ΚΑΠΑ 19, επίσης πιτσιρικάς και χρησιμοποιείται ο Γένσεν.
0: Άρα θέλει οπωσδήποτε μία ακόμη επιλογή μετά τους Φαμπιάνο και Σούταλο.
1: Εδώ και καιρό τη θέλει ο Άρης. Ο Σούταλο επίσης δεν έδειξε στον αγώνα με την ΑΕΚ, δεν ήταν ευθύνη τόσο του Σούταλο το ότι συνέβη και το βαρύ 5-0, αλλά στην Τρίπολη ο Κροάτης έδειξε ότι είναι πολύ πίσω. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου έδειξε στον αγώνα του Κυπέλλου με τον Αστέρα.
0: Άρα αν χαλάσει η περίπτωση του Σούταρ όπως δείχνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα πρέπει να κινηθεί ή θα κινηθεί, αν το γνωρίζεις, για άλλον στόπερ ο Άρης?
1: Θα πρέπει ήδη να κινείται. Θα πρέπει ήδη, γιατί είναι μία από τις θέσεις τις οποίες έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή δεν έχει πολλά περιθώρια. Εντάξει, σε 3 μέρες ολοκληρώνεται η μεταγραφή.
0: Ναι, την ερχόμενη Τρίτη.
1: Μόνο σε ελεύθερους, ναι. Μετά πας σε ελεύθερους. Ο ελεύθερος δεν ξέρει σε τι κατάσταση μπορεί να είναι. Άλλο να είναι κάποιος ελεύθερος, αλλά να έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Και άλλο να έχει να παίξει, να είναι μάλλον χωρίς προετοιμασία. Και ο Άρης την έχει πατήσει με παίκτες τέτοιους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πιέσει τον εαυτό του ώστε να βρει λύση.
0: Για να δούμε. Τώρα, υπάρχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αύριο με επιστροφή του Φαμπιάνου.
1: Επιστροφή, αφού έπαιξε και στην Τρίπολη, βέβαια. Ναι. Έπαιξε στην Τρίπολη. Πρόσεξε, το πιο λογικό, αν ο Σούταλο έδειχνε ότι είναι σε καλή κατάσταση, θα σου έλεγα Σούταλο. Αλλά από τη στιγμή που το βλημάτισε με την εικόνα του στην Τρίπολη, θα έλεγα Φαμπιάνο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Με τον Φατιγκά δεξιά και τον Ομά Ρίτσαρτ αριστερά. Στον άξονα δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι. Ο Χόγκρα δεν έδειξε σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσει παιχνίδι. Με Μπασίρου Ράτσιτς, όχι πως ο Μάνου Γκαρθία έχει δείξει και αυτός ότι έχει βρει ρυθμό. Ο Μανού χρειάζεται χρόνο, και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες επιλογές. Εκτιμώ ότι στα άκρα θα δούμε τον Καρέ. Μπορεί να δούμε και τον Παλάσιο αριστερά, δεν ταιριάζει επιθετικά, αλλά αμυντικά δίνει πάρα πολλές βοήθειες, με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό νομίζω είναι το πιθανότερο σχήμα για τον Άρη.
0: Μάλιστα. Προπόνηση σήμερα και αποστολή θα βγάλει ο Γρηγορίου μετά.
1: Ναι, μετά. Αλλά ο Άρης συνηθίζει να μην κοινοποιεί την αποστολή. Δηλαδή την κάνει γνωστή λίγο πριν το παιχνίδι. Την αποστολή της ομάδας. Είναι μία από τις συνήθειές του αυτές.
0: Μάλιστα. Απουσίες έχει άλλες?
1: Απουσία όχι, δεν έχει άλλη απουσία. Έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι. Δηλαδή τώρα έγινε πολλή κουβέντα για τον Ράφα Μύρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, και μάλιστα ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε ότι συζήτησε με τον Ράφα Μύρο και είπε ότι έχει παίξει στο παρελθόν και ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Εμένα δεν μου έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση του αριστερού ακραίου επιθετικού. Δεν έχει την ταχύτητα. Είναι παίκτης ο οποίος είναι για το κουτί, είναι για την περιοχή. Μπορεί να παίξει ως δεύτερος επιθετικός, okay. Αλλά για να παίξει σε επιθετικά άκρα μου φάνηκε λίγο δύσκολο. Το πρόβλημα του Άρη αυτό είναι, ότι πολλοί παίκτες δεν είναι έτοιμοι. Είτε μιλάμε ειδικά στον άξονα, ο Μπασίρου με τον Χόγκλα. Ο Μπασίρου είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Χόγκλα, αλλά και πάλι όχι στο σημείο στο οποίο θα ήθελε να βρίσκεται. Ο Μα Ρίτσαρτς φάνηκε αρκετά διστακτικός στα παιχνίδια στα οποία χρησιμοποιήθηκε. Συν το Ράφα Μύρ, έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά την, μάλλον στο διάστημα της διακοπής, αυτό θα έρθει ευεργετικά για τον Άρη με βάση τους παίκτες και πότε αποκτήθηκαν αυτοί για να δουλέψουν με την ομάδα.
0: Και ένα τελευταίο, Βασίλη. Υπάρχουν παίκτες που είναι στο ρόστερ του Άρη και ο Άρης θα ήθελε να φύγουν να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα?
1: Καλά, για τον Αλφαρέλα είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ο Δόνης ούτως ή άλλως πήγε στην Πολωνία. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Ο Γαλανόπουλος, εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο διαπιστώνω, είναι ότι δεν είναι στο πλάνο. Ή μάλλον, να μην πω δεν είναι στο πλάνο, αλλά δεν έχει βασικό ρόλο στο πλάνο. Τα λέω βασικό ρόλο, δεν είναι να είναι στην δεκάδα μόνο.
0: Δεν είναι στις πρώτες επιλογές.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι,
0: και ο Μωρόν. Είναι,
1: για τον Μωρόν αυτό ίσχυε, αλλά νομίζω ότι μετά τον αγώνα με την Τρίπολη, εγώ δεν είμαι της άποψη ότι πρέπει ένας παίκτης να γίνει σε εισαγωγικά, το λέω Θεός, επειδή έβαλε ένα κολ. Αλλά το έχω ξαναπεί ότι ανεξάρτητα από κάποια πράγματα που δεν προσφέρει ο Μωρόν, δεν πάβει να είναι ένας παίκτης ο οποίος, ένας επιθετικός που προσφέρει τον κολ. Και το προσφέρει πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε σχέση με τους υπόλοιπους φορ.
0: Μάλιστα. Άρα για τους παίκτες που ανέφερες προηγουμένως, θα πρέπει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να έχει φροντίσει ο Άρης να έχουν φύγει, να έχουν βρει άλλη ομάδα.
1: Να έχει φροντίσει, και οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουν. Δεν είναι το θέμα του Άρη αυτό.
0: Εντάξει, το λέω γιατί πολλές φορές οι παίκτες κάθονται, όπως το λέμε, στα συμβόλαιά τους και δεν.
1: Ναι, αλλά αυτό μετά σου δημιουργεί προβλήματα, τελειώνει το συμβόλαιο. Γιατί όταν μια ομάδα μετά πάει να σκοπεύει να σε αγοράσει ή να σε αποκτήσει, μπορεί το κασίσου να είναι 10 δραχμές. Επειδή είμαστε παιδιά των δραχμών, εμείς να είναι 10 δραχμές και να πέσει στις 4 δραχμές, αν σε μια αγωνιστική περίοδο έχει παίξει 6 παιχνίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές είναι προτιμότερο να πας σε μια ομάδα που θα παίξει για να ανεβάσει για να διατηρήσει τουλάχιστον την αξία σου ή να την ανεβάσει μέσα από καλές εμφανίσεις, παρά να καθίσει πάνω συμβόλαιο. Αυτή τη λογική την έχουν πληρώσει πολλοί παίκτες.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου που αφορά τους παίχτες που έχουν ομάδα κατά τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Κρήτη. Πάμε στο Ηράκλειο, στις 7 όπως είπαμε, Ολυμπιακός Όφη, και πάμε να μάθουμε τα νέα της ομάδας της Κρήτης. Πώς έχει έρθει στον Πειραιά Γιώργο Γιαλιτάκη με όλους τους ποδοσφαιριστές? Για παράδειγμα, ένα ερώτημα είναι ο Νους και ο Αποστολάκης, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να πάνε στον Ολυμπιακό, ένας τον Ιανουάριο και ο άλλος το επόμενο καλοκαίρι. Θα είναι στην αποστολή, μπορούν να αγωνιστούν? Υπάρχει κάποια συμφωνία για αυτούς τους παίχτες μεταξύ των δύο ομάδων?
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, καταρχάς και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη, όχι με τον Ολυμπιακό. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δύο, το αν θα παίξουν ή όχι είναι θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας του Χρήστου Κόντι. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη υπάρχει και αγώνας με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Άρα λοιπόν, είναι στη διακριτική ευκαιρία του Χρήστου Κόντι αν θα τους ξεκινήσει και αν θα τους χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα τους χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι ο Χρήστος Κόντις και ανάλογα βεβαίως με την εξέλιξή του. Άλλωστε βάλω εδώ που, για να τα λέμε κιόλας, να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, Όφη πάντα έχει τρομερά προβλήματα όταν παίζει με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε 49 αγώνες έχει μία νίκη, αυτό το επικό 4-5 που έγινε πριν από 36 χρόνια, η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία.
0: Τα λέγαμε προηγουμένως. Ναι, το 4-5 βέβαια το βάζεις εσύ στην κουβέντα, δεν το είπαμε, αλλά προηγουμένως διαβάζαμε τους αριθμούς στους αγώνες με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό κυρίως και πράγματι η ζυγαριά γέρνει πολύ υπέρ του Ολυμπιακού.
2: Άρα λοιπόν, τώρα αν ρωτάς την άποψή μου, τώρα το ποιοι θα παίξουν, τα πρόσωπα που θα παίξουν ή δεν θα παίξουν στο σημερινό παιχνίδι, είναι νομίζω...
0: Εντάξει, είναι όμως δύο παίχτες βασικοί στη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας.
2: Καταλαβαίνω ότι τριγκάρει τον κόσμο έτσι στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά δεν υπάρχει κάποια
0: απόφαση. Αλλά πολλές φορές, εγώ το λέω γιατί πολλές φορές όταν γίνονται μεταγραφές οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε ένα αργότερα και όχι άμεσα, εν πάση περιπτώσει όπως αναφέραμε Ιανουάριο και καλοκαίρι, μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ομάδων στους μεταξύ μας αγώνες, μην τους χρησιμοποιήσεις. Είναι κάτι που το έχουμε δει στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινοφανές.
2: Ναι, όχι, σωστό το λεστάνω, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη, όχι με τον Ολυμπιακό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι πήρε ο Ολυμπιακός παραδείγματος χάρη τον Νούς στον Αποστολάκη και τους άφησε δανεικούς στον Όφη.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία, θα ενεργοποιηθεί από το Γενάρη και μετά.
0: Μάλιστα.
2: Και του Αποστολάκη το καλοκαίρι. Ωραία. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό άπτεται στην αρμοδιότητα του Χρήστου Κόντι να τους χρησιμοποιήσει και όχι στο συγκεκριμένο αγώνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι Όφη παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Έχει κάποιους στόχους στο μυαλό του προπονητή. Ενδεχομένως να. Όχι ενδεχομένως, έχει κάνει το σχέδιο του, το πλάνο του για τα παιχνίδια αυτά, όχι μόνο για ένα. Έτσι, και θέλει κάποιους παίκτες να τους κρατάει φρέσκους για κάποιο συγκεκριμένο λόγο σε ένα παιχνίδι, κάποιους άλλους σε κάποιο άλλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αντιπάλου.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι τους έχει πάρει στην αποστολή, δεν τους απέκλεισε. Έτσι, γιατί αν
0: όπως έχει πάρει και τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος αποκτήθηκε, ανακοινώθηκε χθες. Προχθές.
2: Ναι, με μία προπόνηση απέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μέχρι τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είναι και αυτό στην αποστολή και δεν θα μου κάνει εντύπωση αν θα τον χρησιμοποιήσει στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί το λέω αυτό, Θάνο? Διότι είδαμε και τον Γκενάν Κόντρο είχε έρθει την προηγούμενη μέρα με τον Άρη, τον χρησιμοποίησε στο μάτς στο κλάν της Βικελίδης και μάλιστα σκόραρε, έτσι. Και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ήταν ενεργός με την Ομόνια. Σε όλα τα επίσημα μάτς, αν δεν κάνω λάθος, της Ομόνιας, Champions League, Europa League και σε εγχώριες διοργανώσεις στην Κύπρο. Άρα λοιπόν ήρθε έτοιμος και ενδεχομένως ο Χρήστος Κόντις να του δώσει και αυτός ευκαιρία στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του ο Χρήστος Κόντις για το συγκεκριμένο μάτς. Τουλάχιστον δεν είχε και την ευκαιρία να το κάνει. Ήταν εξπρές προετοιμασία. Έτσι, μην ξεχνάτε, την Τετάρτη έπαιξε κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολης και αμέσως μετά ίσα πρόλαβε να κάνει μια προπόνηση και να φύγει η ομάδα για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά τώρα, μια και αναφέραμε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, νομίζω ότι είναι τέλος μεταγραφές. Έγιναν 8 μεταγραφές, 7

0: οποίος του παραχώρησε τη θύρα 27 για τους φίλους της ομάδος. Έχουν δηλαδή ειδική θύρα οι φίλοι του Όφη που θέλουν να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι. Τα εισιτήρια που πήρε εξαντλήθηκαν και ζήτησε και για δεύτερη φορά εισιτήρια από τον Ολυμπιακό για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου. Και μια και μιλάω και εδώ για εισιτήρια να πω, ήδη για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης με την Χόφενχάιμ υπάρχει sold out σε 5 θύρες, 10, 11, 12, 13, 14. Έχουν πουληθεί πάνω από 2.000 εισιτήρια, πέρα βεβαίως από τα διαρκείας, έτσι, και η ζήτηση εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι τον αγώνα της Πέμπτης. Υπολογίζω ότι στο γήπεδο με τη Χόφενχάιμ θα είναι πάνω από 15-16.000 κόσμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Φεύγουμε από το Ηράκλειο, φεύγουμε από την Κρήτη, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο, τον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ηράκλειου, ο οποίος στις 9 υποδέχεται τον Ατρόμητο. Όχι όμως στο Καφτατζόγλιο, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αλλά στο Πανθεσσαλικό. Γιατί, Γιώργο? Γιατί στο Καφτατζόγλιο ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα έργα. Δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, το στάδιο, παραδοτέως στον Ηρακλή.
2: Ακριβώς. Και φυσικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για χίλιους λόγους. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και η συμπαράσταση που μπορεί να πάρει μια ομάδα από τον κόσμο της που παίζει στη δική της έδρα και όχι 220 χιλιόμετρα μακριά. Που είναι ο Βόλος. Τώρα, βέβαια, θα έχει και πάλι κόσμο, όπως είχε και με τον Βόλο φιλοξενούμενος αυτή τη φορά ο Ηρακλής, αλλά το θέμα είναι ότι πήγε να γίνει και ένα μπέρδεμα πρωτοφανές και αυτό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω και σε άλλες χώρες αν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, να απαγορευτεί μετακίνηση.
1: Κάτσε, θα πάμε στη μετακίνηση. Πες μόνο κάτι για το Καφτατζόγλιο. Πότε γνωρίζουν στον Ηρακλή, αν το γνωρίζουν, ότι θα είναι έτοιμο για χρήση? Πότε θα μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό, δηλαδή, ως γηπεδούχοι? Είναι και η διακοπή τώρα. Ουσιαστικά είναι 3 εβδομάδες. Διακοπή από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά, δηλαδή. Έως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, έως τις 6 Οκτωβρίου περίπου. Έως εκείνο το διάστημα θα είναι έτοιμο ή όχι?
2: Αυτό λένε ότι πιθανό να είναι. Έχουν βγει και κάποιες εικόνες που το δείχνουν το χόρτο σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά βέβαια, αν δεν το δούμε και επίσημα, δεν θα μιλήσουμε, γιατί ήδη πιστεύαμε ότι δεν θα ξεφύγουν από το χρονοδιάγραμμα που είχαν βάλει από την αρχή Ηρακλής και Καφτατζόγλιο. Τώρα ευθύνες, ποιος φταίει και ποιος έπρεπε να κινηθεί πιο γρήγορα, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Κρίμα πως και για τον κόσμο που έχει πάρει.
1: Πάντως ο επόμενος εντός έδρας αγώνας, Γιώργο, είναι την 6η αγωνιστική, 11 Οκτωβρίου στις 5 Ηρακλής Λεβαδιακός.
2: Πιστεύουν ότι εκεί θα είναι εντάξει. Το
1: σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή.
2: Αν δεν είναι. Τέλος πάντων, άργησαν που άργησαν, αλλά λένε τουλάχιστον να γίνει τότε, κάλλιο αργά που λένε παρά ποτέ.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της μετακίνησης των φιλάθλων απόψε στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Τι έχει συμβεί εκεί?
2: Έχεις ξανακούσει εσύ για απαγόρευση μετακίνησης οπαδών γηπεδούχου ομάδας?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα το πάμε στο οργανωμένη μετακίνηση, έχεις δίκιο. Βέβαια εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, είναι στο Βόλο. Αλλά για πες μας, τι έγινε?
2: Ναι, αλλά
1: πράγματι, έτσι όπως το θέτεις, είναι οξύμορο. Τώρα το θέμα με το οργανωμένη ή μεμονωμένη που είχαμε παλιότερα στο νόμο, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης δεν συνεπάγεται ότι δεν σημαίνει ότι ο αγώνας θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η παρουσία των φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας στο γήπεδο. Αυτό που απαγορεύει ο νομοθέτης, η αστυνομία δηλαδή, μετά και ο υπουργός, είναι ο τρόπος μετάβασης προς το μέρος που θα γίνει ο αγώνας. Ναι, να μην είναι με λεωφορείο. Να είναι με βανάκια, να είναι με αυτοκίνητα,
2: δηλαδή,
1: να είναι με μηχανάκια.
2: Πρέπει να πληρώσει, για παράδειγμα, 30 ευρώ που είναι πανέλα τα διόδια. Πανέλα και άλλα 50-60 που πάνε τα πανεβενζίνες. Ενώ η μετακίνηση με το λεωφορείο για όποιον θέλει είναι 25 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που χτύπησε πάρα πολύ.
1: Αυτό λοιπόν απαγορεύτηκε με απόφαση της αστυνομίας. Με απόφαση του Υπουργού.
2: Αυτό ακούσαμε, ναι. Της αστυνομίας, τώρα δεν ξέρω αν ήταν.
1: Γιατί εγώ δεν διάβασα απόφαση του Υπουργού. Μήπως ήταν.

0: ήταν απόφαση της αστυνομίας, η οποία απόφαση λειτουργεί ως εισήγηση προς τον Υπουργό, τον Βρούτσι εν προκειμένου, αλλά νομίζω ότι ο Υπουργός δεν πήρε τέτοια απόφαση. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει, πού καταλήγουμε?
1: Θα γίνει κανονικά η εκδρομή με τα λεωφορεία για όποιους θέλουν. Κάποιοι θέλουν να πάνε με τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Απόλυτος φυσιολογικό, αλλά είναι κάτι τέλος πάντων που το ακούσαμε για πρώτη φορά. Όπως επίσης αυτό που συμβαίνει με την απαγόρευση στην ανταλλαγή εισιτηρίων ανάμεσα σε Ηρακλή και Άρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν ακούγεται καθόλου ωραία. Για ποιον λόγο? Γιατί υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες με πολύ κόσμο που οι οπαδοί τα βρίσκουν και λένε ότι θα βρεθούμε εμείς σε εσάς και εσείς σε εμάς. Και όμως στο τέλος υπάρχει αρνητική εισήγηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και έχει ξαναγίνει.
0: Άρα
1: έχει
0: και εδώ μιλάμε για την αστυνομία, για την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Σε ποιον αγώνα έχει γίνει, συγγνώμη για τη διακοπή? Λες είχε ξαναγίνει σε ποιον αγώνα?
1: Είναι για το Άρης Ηρακλής που θα ακολουθήσει.
0: Ναι, όχι, λες είχε ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή η αστυνομία να μην...
1: Γίνει, ναι, έχει γίνει σε αγώνα γυναικείου βόλεϊ μεταξύ Ηρακλή και Άρη. Δεν δόθηκε το πράσινο φως από την αστυνομία, ναι, ούτε από το Υπουργείο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν μεταξύ τους οι οπαδοί έδωσαν ο ένας στον άλλον εισιτήρια.
0: Και το ξεπέρασαν.
1: Ήταν, ναι, και αυτό που έγινε βέβαια ήταν πάρα πολύ πιο επικίνδυνο, γιατί είναι πολύ πιο επικίνδυνο να μην υπάρχει ένα σχέδιο, μήπως κάποιος ξεφύγει. Έγινε με το δύσκολο τρόπο, αλλά έγινε πάρα πολύ πετυχημένα. Και θέλω να πω ότι γενικά στην Ελλάδα καλό είναι κάποια στιγμή αυτού του είδους τις ενέργειες να τις επιβραβεύουν και όχι να τις μπλοκάρουν.
0: Γιατί... Αυτό έγινε και πέρυσι, έγινε και πέρυσι στο ΕΛΑ, και εδώ να πούμε ότι στο θεσμικό πλαίσιο όπως είναι αυτή τη στιγμή, η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί στον Υπουργό απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων της γηπεδούχου ΠΑΕ, του Άρη προκειμένου, προς την πλευρά του Ηρακλή. Αυτό κάνει η αστυνομία και μετά εναπόκειται στον Υπουργό, ο οποίος ρωτάει και τη ΔΕΑΒ, ρωτάει και τη Super League και παίρνει και διάφορες εισηγήσεις. Βεβαίως η βαρύνουσα είναι της αστυνομίας, αν θα το αποδεχτεί ή όχι, συνήθως το αποδέχεται. Αυτό είναι το εργαλείο, ας πούμε, το όπλο της αστυνομίας, είναι η απαγόρευση εισιτηρίων. Αλλά όπως είπες εσύ και εσύ, και σε αγώνα βόλεϊ γυναικείου Άρης Ηρακλής, αλλά και πέρυσι σε αγώνα πρωταθλήματος, σε αγώνα Super League, ΑΕΛ ΑΕΚ, θυμίζω, ήταν στις πρώτες αγωνιστικές, τέτοια εποχή ήταν αυτό το παιχνίδι. Ενώ είχαν συνεννοηθεί δύο ομάδες να δοθούν εισιτήρια, η αστυνομία είπε όχι. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, με τη βοήθεια των φιλάθλων της ΑΕΛ, προμηθεύτηκαν εισιτήρια και μετά αναγκάστηκε η αστυνομία να πει ναι. Αυτό το φέρνω ως παράδειγμα.
1: Και αυτό το ναι, το όχι, το ναι, το όχι, ξέρεις τι θυμίζει. Έναν αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού.
0: Α, του Εδεσαϊκού, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κοίταξε, φτάνουμε σε ένα σημείο δηλαδή να κάνουμε τα εύκολα δύσκολα χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Εκτός πια και αν δεν θέλουν να υπάρχει μια καλή σχέση των οπαδών μεταξύ τους.
0: Αλλά εδώ εσύ βάζεις και το θέμα των καλών σχέσεων των οπαδών των δύο ομάδων. Δηλαδή, είναι μόνο τα βρήκανε οι ομάδες σε επίπεδο διοικήσεων, αλλά υπάρχει από κάτω, από τους οπαδούς δηλαδή, ενώ από τους φιλάθλους, μια διάθεση να βρίσκονται στο κλέαν της Βικελίδης χωρίς να υπάρξουν έκτροπα και επεισόδια.
1: Θέλω να πω κάτι παραδοσιακά. Δεν υπήρχαν καλές σχέσεις μεταξύ οπαδών Ηρακλή.
0: Αλλά τι έγινε?
1: Αλλά μπορούν να τα βρουν. Δηλαδή, λένε ότι εμείς είμαστε υπέρ της μετακίνησης των οπαδών. Θέλουμε να έρθετε εσείς να πάμε και εμείς εσάς. Και
0: βέβαια
1: θα προχωρήσουμε έτσι, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μεταξύ μας θα τα βρούμε και δεν θα δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Να σου θυμίσω και κάτι που είχε γίνει πριν από 10 χρόνια στη Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που γινόταν πάλι μια προσπάθεια να ελευθερωθούν οι μετακινήσεις, να γίνονται μετακινήσεις αντίπαλων οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, εν πάση περιπτώσει. Και είχαν έρθει οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στη θύρα 13 είχαν κρεμάσει ένα μεγάλο πανό τεράστιο, κάλυπτε όλο το μήκος της θύρας 13, των θυρών 13 και 14, που έλεγε ναι στις μετακινήσεις οπαδών. Και μόλις μπήκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο πέταλο, στη θύρα 6, άρχισαν να σπάνε καθίσματα και να τα πετάνε στις διπλανές θύρες.
1: Και
0: μάλιστα είχαν μπει τότε μέσα Γιάννης Αλαφούζος και Ιβάν Σαβίδης και κατευθύνθηκαν προς τα εκεί για να τους ηρεμήσουν. Και μετά από αυτό διεκόπη κάθε προσπάθεια.
1: Κοίταξε, αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή κάποιοι δεν μπορούν να συμμορφωθούν να ναι, λειτουργήσουν εντάξει. κανονικά, αυτό θα
0: εκεί ίσως,
1: πάρει
0: ίσως, λοιπόν, ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δίνεται μια ευκαιρία και σε περίπτωση που σε εισαγωγικά το βάζω λόγος τιμής των οπαδών δεν επιβεβαιώνεται και έχουμε επεισόδια να υπάρχει μια ποινή, δηλαδή να λέει η αστυνομία ότι ξέρετε εσείς μπαίνετε στη μαύρη λίστα. Γιατί έγιναν αυτά. Ένα μήνα για δύο μήνες, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, δεν θα νομοθετήσουμε στον αέρα. Θα απαγορεύουμε τη χορήγηση εισιτηρίων σε εσάς. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε και μία αναφορά, επειδή υπάρχει αγώνας το βράδυ, λίγο στα αγωνιστικά, τι περιμένουμε να δούμε από το ματσάρι, τι πλάνα έχει.
1: Ένας ο οποίος είχε ένα τραύμα στο μηνίσκο, να επιστρέψει στο παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Είναι πολύ σημαντική απουσία, παρά το γεγονός ότι ο Παναμέζος ήταν πολύ καλός όσο αγωνίστηκε στην Ερακλή, δεν έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει ο Ματσάρη, γιατί δηλαδή να έχει τέσσερις backup, δύο μπροστά, δύο πίσω, παίκτες που όλοι λίγο πολύ μπορούν και να επιτεθούν και να μηνθούν στο ίδιο επίπεδο. Οπότε κάτι γίνεται εκεί. Ίσως να παίξει ο Ιβιλόπεθ, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ καλός πέρα από ένα πεντάλεπτο μέχρι να εγκληματιστεί λίγο, να αρχίσουν οι πρώτες επαφές με την μπάλα, μετά ήταν πάρα πολύ καλός, και να δούμε μια εντεκάδα προφανώς που δεν έχει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά θέλοντας και μη, ο Μπαρθένας θα είναι εκτός. Ο Χρώμαντα δεν υπολογίζεται καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμος, και φυσικά περιμένουμε να δούμε αν κάποια στιγμή θα μπει στην ενδεκάδα και ο Λαωρίτσε, που αποκτήθηκε σαν ένα καλό όνομα από την Μπρόντμπι, από τους πιο ακριβοπληρωμένους αμυντικούς. Όμως τα τελευταία παιχνίδια δεν ξέρω αν ομάδες.
0: Πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ομάδες της Super League από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και δεν ξέρω, Άγγελε, αν θες να ξεκινήσουμε με τον Ατρόμητο, επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τον Ηρακλή, αν προκύπτει κάτι.
2: Από το Κηφισιά Λεβαδιακός.
0: Βεβαίως.
2: Όπου και οι δύο ομάδες είναι στο κυνήγι για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Βρίσκονται και οι δύο ομάδες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποια νίκη. Αγωνίζονται από τον Νικολαίδης. Οι δύο ομάδες, οι πρώτες τρεις αγωνιστικές, δεν έχουν καταφέρει να βρουν νικηφόρο αποτέλεσμα. Με το Λεβαδιακό, μάλιστα, να μην έχει σκοράρει ακόμα στο πρωτάθλημα. Γεγονός που αποτυπώνει και το πρόβλημα στην επιθετική του γραμμή.
0: Όσο καλό ξεκίνημα είχε κάνει ο Λεβαδιακός πέρυσι, τόσο κακό έχει κάνει φέτος.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά, Θάνο. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα έγιναν δύο έξτρα προσθήκες στο ρόστερ του, με τον Αλιού Μπάτζη και τον Οκτάβιαν Ποπέσκου, να έρχονται να δώσουν κάποιες λύσεις στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι είχαμε αρκετές αλλαγές στους γιορτούς. Πρώτα απ' όλα, αποχώρησε από την ομάδα ο Όσμπολτ, όπου ήταν ο κορυφαίος σκόρερ για το Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, με 11 γκολ. Δηλαδή, ήταν ένα σημαντικό γρανάζι στο ρόστερ του και είχε καθοριστικό ρόλο στην ομάδα. Ήρθε, βέβαια, ο Άντριαν Σουτ να τον αντικαταστήσει. Έως τώρα δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από τον Ρουμάνο Φορ, αλλά φυσικά είναι νωρίς για να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα. Η Κηφισιά τώρα έχει καλύτερες αποδόσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκείνη δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμα κάποιο τρίποντο, παρά μόνο την ισοπαλία με την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις. Έτσι λοιπόν ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν μπορεί να υπολογίζει το Ζολιμπουά για το απόψινό παιχνίδι, καθώς το εξαναβολής ματς της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναθηναϊκό δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Όπως καταλαβαίνουμε, Θάνο, και οι δύο ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο βαθμολογικά, γιατί η πρώτη τους νίκη. Τώρα να φύγουμε και λίγο από το αγωνιστικό. Πάμε στα μεταγραφικά για τον Λεβαδιακό, που εκεί έχουμε εξελίξεις, καθώς οι διοικητές εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Άντριαν Ντιέγκεθ, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει ήδη προταθεί στην ομάδα της Λεβαδιάς. Μιλάμε για έναν 30χρονο έμπειρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τη Ραντόμια Γκραντόμ. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Πολωνούς έως και το καλοκαίρι του 2027, αλλά σύμφωνα με την ομάδα του, ήδη δηλώνει ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο σε περίπτωση που θα θέλει και αυτός να αποχωρήσει. Τώρα να πούμε πως ο Ντιέγκεθ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο και αναρρώνει. Μάλιστα, πριν τραυματιστεί, φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην πρώην ομάδα του στην Πολωνία, καθώς είχε βρεθεί στο αρχικό σχήμα και στις τέσσερις πρώτες φετινές συμμετοχές του στο πρωτάθλημα εκεί. Στην καριέρα του έχει παίξει με τη Γιαγκελόνια, ενώ έχει και εμπειρίες και από το ισπανικό πρωτάθλημα. Πάμε και στον Πανετολικό τώρα, που έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και αύριο έχει πολύ δύσκολη αποστολή με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ στις 9.30. Είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν 9 βαθμούς, χωρίς ήττα, γεγονός που το αυριανό ματς μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ντέρμπι κορυφής. Ταυτόχρονα έχει ξεσπάσει έντονος ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών του Πανετολικού, καθώς εξαντλήθηκαν και τα 600 εισιτήρια που έλαβαν εξ αρχής από τους γηπεδούχους μέσα σε χρόνο ρεκόρ, με αποτέλεσμα η ομάδα του Αγρινίου να ζητάει 100 επιπλέον με το αίτημά της να γίνεται δεκτό από τον Παναθηναϊκό. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και οι φίλοι των Αγρινιωτών να ταξιδέψουν.

0: στην Αθήνα και το ΆΚΑ για να δουν την ομάδα τους από κοντά. Κλείνοντας για τον Πανετολικό, να πούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα ο Γιάννης Αναστασίου, παρά μόνο τον Μεχία, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και βρίσκεται εκτός αποστολής από τον αυριανό αγώνα. Όμως έχουμε ακόμα ένα ματς της τέταρτης αγωνιστικής, μας περιμένει αύριο. Καλαμάτα και Βόλος πέφτουν στη μάχη και αυτοί για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Στους δύο βαθμούς βρίσκεται ο Βόλος, τον έναν η Καλαμάτα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 6 το απόγευμα στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, δηλαδή στην έδρα του Ατρομήτου. Καθώς η Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει ακόμα στη φυσική της έδρα, καθώς το γήπεδο βρίσκεται σε στάδιο ανακαίνησης. Την προηγούμενη αγωνιστική, μάλιστα, ξανάπαιξε στο Περιστέρι Μαύρη Φιέλα στο ισόπαλο μάτς με 1-1 με τον Ατρόμητο και τώρα θα αγωνιστεί ως γηπεδούχος. Εκτός αποστολής για την Καλαμάτα είναι ο Κατάλμπι, ο οποίος αντίκρισε κίτρινη κάρτα στο κόκκινη κάρτα, με συγχωρείτε, στο προηγούμενο μάτς, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής για αύριο. Ενώ σταθερά εκτός πλάνων βρίσκεται ο Κουρμινόφσκι, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τα προβλήματα τραυματισμού του που έχει. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Πολωνός ήταν πριν έρθει στην ομάδα της Καλαμάτας, ήταν στις 10 Απριλίου. Αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη φανέλα της Λέχια Γκντάνσκ στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Από εκεί και έπειτα βρίσκεται εκτός. Αντιθέτως, η ομάδα του Βόλου κατεβαίνει πλήρης, χωρίς απουσίες για το σημαντικό αυριανό μάτς, που υπενθυμίζουμε ότι είναι στις 6 το απόγευμα. Τώρα για τον Ατρόμητο, εν τέλει θάνατο, φτάσαμε τελευταίο. Ναι. Μοναδική, ο Ντούσαν Κέργιος, ο προπονητής του Ατρομήτου, δεν έχει και αυτός προβλήματα απέναντι στο αυριανό μάτς με τον Ηρακλή στο Βόλο.
1: Στο απόψινο, 9 η ώρα.
0: Ακριβώς, ναι. Στις 9 αύριο.
1: Όχι, αύριο, σήμερα είναι.
0: Σήμερα.
1: Το Ηρακλής Ατρόμητος, 9 η ώρα. Ναι,
0: ναι, 9 η ώρα στο Πανθυσσαλικό. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ατρομήτου, που είναι ο Χουάν Περέα, 27χρονος Κολομβιανός. Είναι πολύ πιθανό να απόψε το βράδυ σε 9 να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ατρομήτου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Να θυμίσουμε την είδηση που μεταφέραμε πριν από λίγο, μας την είπε ο Άρης Γάτας, για τον Σαλάχ Εντίν. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Ρώμα. Έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει, πιθανόν να έχουμε συμφωνία για ένα χρόνο χωρίς υποχρεωτική οψιόν, αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια τις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός προχωρά στην απόκτηση του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρώμα, είναι Μαροκινός, 24 ετών και αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, γιατί εκεί έχουμε μπει. Είναι η εποχή των φιλικών προετοιμασίας των ομάδων και για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ και για Ολυμπιακό και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Να αρχίσουμε, Νίκο Μπιντέλα, καλησπέρα, από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νίκησε χθες με 78-56 την ΑΕΚ σε φιλικό που έγινε στην Ρόδο. Αντιμετωπίζει σήμερα την Σπαρτάκ Σούμποντιτς, ενώ ψάχνει για πεντάρι, για φορ, μετά τον τραυματισμό του Φαλ.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά και κοιτάει τις επιλογές που υπάρχουν με σκοπό να κάνει ακόμη μια κίνηση για τη θέση 5, καθώς προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Μουστάφα Φάλ, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίστιο μυριαίο, και γενικώς ο Γάλλος στα 34 του χρόνια έχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, θα λέγαμε, σε τραυματισμούς. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι την περσινή σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε 2 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, γιατί έχασε σχεδόν όλη τη σεζόν με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε γίνει την προπερσινή σεζόν στους τελικούς της GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, ένα θέμα που είχε στο γόνατο. Αυτά βλέπουν στον Παναθηναϊκό τώρα και κινούνται για την απόκτηση ενός ψηλού. Θα δούμε όμως. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Είναι μια κίνηση που θα εξαρτηθεί και από τις επιλογές που θα βρουν στην αγορά οι πράσινοι. Και μάλιστα ακούγεται πολύ έντονα, Θάνο, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ενδιαφέρον για την περίπτωση του Brian Dunston, του 40χρονου Αμερικανού σέντερ, ο οποίος είναι ελεύθερος, δεν έχει ομάδα μετά το περσινό του πέρασμα από την Ολύμπια Μιλάνο, και ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ημέρες συμμετείχε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τον οποίο αγωνίστηκε και σε κάποια φιλικά παιχνίδια. Φαίνεται ότι είναι μία από τις επιλογές που έχουν στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο όνομα, είναι η αλήθεια. Φαίνεται να είναι λίγο νωρίς σχετικά με την περίπτωση αυτή, εκτός και αν στον Παναθηναϊκό δουλεύουν κάποια περίπτωση παίκτη που δεν την έχουν βγάλει στο φως της δημοσιότητας. Και σίγουρα περιμένουμε εξελίξεις από εδώ και πέρα στο κομμάτι αυτό, Θάνο, γιατί έχουν διακρίνει ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει πλέον ένα κενό εκεί πέρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς τραυματισμούς. Λείπει και ο Χέις Ντέιβις, λείπει και ο Ρογκαβόπουλος, λείπει και ο Ναν. Έχουν μαζευτεί πολλά τα θέματα στον Παναθηναϊκό, που είχε σχεδιάσει να έχει τον Λεσόρ στο 5, να έχει και τον Φαλ σαν μια επιλογή ακόμα και με την προϋπόθεση να έχει και ο Γάλλος το ελληνικό διαβατήριο. Από εκεί και πέρα είχαν σχεδιάσει να δίνουν χρόνο συμμετοχής στο 5 και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος υποστηρίζει και τη θέση αυτή, αλλά κανονικά είναι τεσάρι. Όμως εκεί στη θέση 4 πλέον υπάρχει και το κενό του Χέις Ντέιβις. Αυτά είναι τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό, που πλέον κοιτάζει την αγορά, όπως είπαμε, για ενίσχυση θέση 5 και περιμένουμε να δούμε τι θα υπάρξει από εκεί και πέρα για το Τριφύλι, που κέρδισε χθες 78-56 την ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό στο τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο. Ένα φιλικό που δεν μπορούμε να, από το οποίο δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, Θάνο, γιατί και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές απουσίες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ έχει πολύ σημαντικά προβλήματα και σίγουρα η εικόνα τους δεν θα είναι αυτή μέσα στην σεζόν από ένα σημείο και μετά. Και δεν μπορούμε, δηλαδή, ούτε οι προπονητές νομίζω μπορούν να πούνε κάτι παραπάνω σχετικά με την αναμέτρηση αυτή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει και σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι στις 6 ώρα με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα για το τουρνουά στη Ρόδο με την πρωταθλήτρια Σερβίας, η οποία όμως είναι πολλά επίπεδα πιο κάτω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που περνάει μια περίοδο που δοκιμάζει σχήματα 2 εβδομάδες πριν αρχίσει η Ευρωλίγκα και με δεδομένο τα πολλά προβλήματα τραυματισμού που έχει να αντιμετωπίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ως αξιοσημείωτα νομίζω της χθεσινής ημέρας είναι το γεγονός ότι ο 16χρονος Ιάσονας Βαρβαρίτης πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του, τον επίσημο έτσι ντεμπούτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, και μάλιστα πέτυχε και ένα τρίποντο. Από την άλλη πλευρά, ανεπίσημο ντεμπούτο στην επιστροφή του στην ΑΕΚ έκανε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος έστειλε και ένα μήνυμα στους φιλάθλους της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, ζητώντας συγγνώμη
1: για μια χειρονομία που είχε κάνει.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Είχε ξεσπάσει στο παρελθόν μια μεγάλη ένταση ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, όσο ήταν παίχτης Ολυμπιακού, σε μια από τις πρόσφατες επισκέψεις του στα Σάνελ Αρίνα ως αντίπαλος. Άκουσε πολλά από την κερκίδα. Εκείνος αντέδρασε μετά από ένα καλάθι που έβαλε, είχε δείξει το σήμα του Ολυμπιακού. Απολογήθηκε τώρα στους φιλάθλους της ΑΕΚ και ουσιαστικά έριξε τους τόνους έτσι για να ξεκινήσει. Ναι. Ομαλά
1: και,
2: αυτή και
1: τώρα, που λες για φιλάθλους της ΑΕΚ, δράτω με τις ευκαιρίες, είχαμε.
2: Να πούμε
1: και
2: για τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
1: Όχι, εγώ θα έλεγα για την αντίδρασή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας να αποχωρήσουν από τις κερκίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία της, του Αγγελόπουλου με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τον Αγγελόπουλο, γιατί Αγγελόπουλοι λέγονται όλοι.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Ναι. Δεν έχουν σχέση, αλλά έχουν το ίδιο επώνυμο. Εν πάση περιπτώσει, για να χρησιμοποιεί την Σανέλ Αρένα, την έδρα της ΑΕΚ και η ομάδα του Ολυμπιακού όσο διαρκούν τα έργα στο ΣΕΦ.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ήταν ένα από τα πράγματα που ξεχώρισαν σε χθεσινή ημέρα στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Ρόδο. Γιατί οι φίλοι της ΑΕΚ, πέρα από αυτό που λες, είχαν ανεβάσει και κάποια πανό κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, και στα οποία τον χαρακτήριζαν ως εχθρό τους πλέον, μετά από αυτή την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση στην ομάδα του Πειραιά της Σαν Λαρίνα να τη χρησιμοποιεί τέλος πάντων για ένα διάστημα μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Ήταν κάτι που εξ αρχής είχαν κάνει γνωστό οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ότι δεν το θέλουν, είναι κάθετα αντίθετοι με αυτό το γεγονός. Και πλέον από τη στιγμή που έχει πάρει επίσημη μορφή η μετακόμιση Ολυμπιακού στην Ελλάδα, εξέσπασαν με αυτόν τον τρόπο, αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Και είναι μόνο η αρχή, φαντάζομαι, γιατί θα υπάρχουν και πολλές περισσότερες αντιδράσεις.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν περιμένεις να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις ή αν θα περιοριστούν σε αυτό που είδαμε χθες.
2: Όχι, σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα επεισόδια, να το πούμε, σε αυτό το σύριαλ, γιατί θα έρθει και η ώρα, πλησιάζει η ώρα που η ΑΕΚ θα παίξει και επίσημα παιχνίδια και θα παίξει και στο γήπεδό της, και νομίζω ότι αυτά θα συνεχιστούν, αυτές οι αντιδράσεις από τον κόσμο. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν, αλλά σίγουρα αυτό που είδαμε χθες ήταν μόνο η αρχή.
1: Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό και αυτός είχε φιλικό χθες με τον Ερυθρό Αστέρα, νίκησε 89-87 στην Κύπρο, αλλά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε και για τον Βενζένκοφ και για τον Ντόρσεϊ, αλλά είπε ότι κάποιοι έδιναν λευκή επιταγή στον Μοντέρο, εννοώντας όσα χρήματα ζητούσε, αλλά αυτός προτίμησε να έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, αυτό το είχε, είναι μια δήλωση που την είχε κάνει μερικές μέρες πριν στη Media Day του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν, για Media Day με τους συνεργάτες της EuroLeague, με τα μέσα ενημέρωσης από την Ελλάδα που συνεργάζονται με την διοργανώτρια αρχή, και μίλησε στα κανάλια της Nova. Είναι μια δήλωση που κυκλοφόρησε. Βέβαια, κάποια στιγμή νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε κάνει μια αντίστοιχη δήλωση και ο Γιάν Μοντέρο σε μέσο της πατρίδας του, η Δομινικανή Δημοκρατία. Τώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας επανέλαβε ουσιαστικά αυτή τη φράση του Μοντέρο, ότι υπήρχαν ομάδες που του έδιναν λευκή επιταγή, αλλά τόνισε ότι παρά τα χρήματα που έριξαν στο τραπέζι άλλες ομάδες για τον Δομινικανό άσο, ο 23χρονος γκάρντ επέλεξε τον Ολυμπιακό, και αυτό είναι μια απόφαση που τιμά και τον Ολυμπιακό, αλλά τιμά και τον ίδιο τον παίκτη, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάν Μοντέρο. Τον έχει χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο playmaker με την μπάλα στα χέρια, και σίγουρα σχεδιάζει πολλά στο μυαλό του για το πώς θα αξιοποιήσει το ταλέντο του Δομινικανού γκάρντ. Και από τις δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζόκας φαίνεται ότι εκτιμά πάρα πολύ και τον τρόπο που σκέφτεται ο Μοντέρο παρά τον νεαρό της ηλικίας του, εξηγώντας και το γεγονός ότι επέλεξε τον Ολυμπιακό για κάποιους λόγους πέρα από τα χρήματα, πράγματα που έχει πει και ο Μοντέρο, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για το γεγονός ότι ήθελε να πάει σε μια ομάδα που είναι μια πραγματική ομάδα και όχι να κάνει κάτι για τα χρήματα. Το από εκεί και πέρα, Θάνο, είχαμε το φιλικό, όπως είπες, με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-87, πιο δύσκολα σε σχέση με ότι είχε κάνει 6 μέρες πριν, γιατί θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν παίξει και στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης. Τότε ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 10 πόντους διαφορά και το είχε κάνει πολύ πιο εύκολα. Έδειξε κάποια άσχημα πράγματα στο πίσω μέρος του παρκέ, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας με την αμυντική εικόνα της ομάδας του. Όμως κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έβαλε 6 συνεχόμενους πόντους στο φινάλε του αγώνα για να πάρει ο Ολυμπιακός τη νίκη, και τελείωσε με 22 πόντους στο μάτσο Βούλγαρος Power Forward στην πρώτη του εμφάνιση σε αυτά τα φιλικά του Ολυμπιακού, γιατί ταλαιπωρήθηκε από κάτι ενοχλήσεις στον αγκώνα του στο αριστερό χέρι από τη στιγμή που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Βουλγαρίας. Όμως δείχνει ότι είναι καλά. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει αύριο το φιλικό με την Μακάμπι Τελαβίβ. Θα τελειώσει έτσι το τουρνουά στην Κύπρο, στη Λευκοσία, το νεόφυτος Χανδριώτης, και θα είναι αυτή η πρόβα τζενεράλε, Θάνο, διότι ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα το Super Cup της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στο Abu Dhabi την Fenerbahce, και συνέχεια το Σάββατο θα τεθεί αντιμέτωπος με Dubai Real στον τελικό ή τον μικρό τελικό της διοργάνωσης.
1: Mm-hmm. Και είχαμε φιλικό χθες και για τον Άρη, ο οποίος ιτήθηκε από την Maccabi Tel Aviv με 92-87, και απόψε παίζει ο ΠΑΟΚ στις 7 με αντίπαλο την Αρμάνη.
2: Ναι, βεβαίως. Ο Άρης έδειξε πολύ καλά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και στις δύο πλευρές του παρκέ, κυρίως αμυντικά. Οδήγησε την Maccabi Tel Aviv στα όρια της, μια ομάδα EuroLeague, μια ομάδα που είναι ακριβή και έχει μεγάλη εμπειρία. Ο Άρης τελικά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 92-87, αλλά έδειξε ότι είναι εδώ, ότι ανεβαίνει σταδιακά επίπεδα, και θα το δείξει πάνω στο παρκέ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, γιατί ο Άρης είναι δεδομένο ότι αλλάζει επίπεδο, αλλά πρέπει να το δείξει και πάνω στο παρκέ, και σίγουρα ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θέλουν χρόνο μέχρι να δείξουν στο παρκέ αυτά που σκέφτεται και σχεδιάζει ο ομοσπονδιακός μας προπονητής. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει και αύριο ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, 4 παρατέταρτο, αυτό το φιλικό με τους Σέρβους στη Λευκοσία. Στις 6 θα ακολουθήσει το φιλικό του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, και οι φίλοι του Άρη μπορούν να πάρουν έτσι μια γεύση για τα όσα έρχονται, γιατί περιμένουμε ανυπομονησία τη νέα σεζόν οι φίλαθλοι του Άρη, όπως και συμβαίνει και με τους φίλους του ΠΑΟΚ. οι οποίοι όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα σήμερα να δουν το φιλικό με την Ολύμπια Μιλάνο στις 7. Θα παίξουν με την Αρμάνι, Ολύμπια Μιλάνο, όπως θέλει λέει ο καθένας. Στην Ιταλία ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι, που προετοιμάζεται εδώ και μία εβδομάδα στην Ιταλία και θα δώσει ένα πολύ δυνατό τεστ σήμερα στις 7 η ώρα, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη επαναλαμβάνω, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα και εν όψει και τη συμμετοχή της στο Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, σε μία εβδομάδα από τώρα δηλαδή, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν και στη συνέχεια είτε την Μπούργ είτε τον Παναθηναϊκό. Να πούμε, Θάνο, κλείνοντας, ότι φιλικό χθες είχε και ο Ηρακλής στη Ρουμανία, όπου επικράτησε της Βαλτσέα. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έδειξε καλό πρόσωπο και με πρωταγωνιστή τον μέχρι πρώτην ως παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Cleveland Melvin, πήρε την νίκη, αλλά έχασε τον Χάτσον με τραυματισμό, καθώς ο Αμερικανός αποχώρησε με διάστρεμα στην έναρξη της τέταρτης περίοδου και έρχεται αυτό το πρόβλημα να προσθεθεί και σε αυτό που ήδη υπάρχει με τον Λεκιού, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας με κάκωση, ο παίκτης του Ηρακλή, από το προηγούμενο φιλικό που είχε δώσει ο Γυραιός με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακα στο Ιβανόφιο.
1: Και παίζει και σήμερα ο Ηρακλής στις 7 με την Μπόρατ Τσάτσακ, έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και ως εισαγωγή, για να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Λιαργκόβα, θα πω ότι έχουμε ημίχρονο στον πρώτο αγώνα της ημέρας για την La Liga, για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, Santander Alavés 0-1, ημίχρονο στην Championship στην Αγγλία, West Brom QPR 1-1 και στο 65 Bolton Cardiff 0-0 και Derby Birmingham 1-2. Έχουμε αγώνες σήμερα σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά είχαμε και χθες μια πρώτη γεύση, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που επιστρέφει η δράση στα εγχώρια, στις εγχώριες υποχρεώσεις, με την πρώτη αγωνιστική του Champions League, της League Phase του Champions League, να αποτελεί παρελθόν. Ακριβώς είχαμε δράση χθες. Ξεκίνησαν όλα. Επίτρεψέ μου να σε διορθώσω. Είναι 1-1 το ημίχρονο στην Ισπανία, στο παιχνίδι που τα πρώτα 45 λεπτά ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Η Σαντεντέρ ισοφάρισε στο 38.
1: Έχεις δίκιο, είναι 1-1, ναι.
3: Ακριβώς, γιατί το συμβαίνει να το παρακολουθώ. Από εκεί και μετά, χθες είχαμε τη Ρεν να επικρατεί με 1-0 της Μαρσέιγ στη Γαλλία. Η Σάλκε πήρε σπουδαίο τρίποντο στο Βερολίνο απέναντι στην Ουνιόν, 3-1 η επικράτησή της. Η Σεβίλη επιβλήθηκε 1-0 της Βαλένθια στην Ανταλουσία, ενώ η Φιωρεντίνα πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν μετά από τρεις ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αργεντινό τον Μασταντουόνο. Σημείωσε 3 γκολ στο νικηφόρο 4-2 απέναντι στην Βενέτσια στη Βενετία. Σήμερα υπάρχει δράση παντού στην Αγγλία, κορυφαίο κατά τεκμήριο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Υπάρχουν 5 αναμετρήσεις στις 5. Aston Villa Nottingham Forest, με την Aston Villa να αναζητά και την πρώτη της νίκη στην Premier League αλλά και το πρώτο της γκολ. Δεν έχει σημειώσει ακόμα, δεν έχει βρει δίχτυα. Φάνηκε να ξεμπλουκάρουν οι κυπελούχοι Ευρώπης μεσοβδόμαδα επικρατώντας το Βέλγιο της Brugge 3-2. Ωστόσο τώρα ψάχνουν να πανηγυρίσουν και μία νίκη στο πρωτάθλημα. Crystal Palace Ipswich, Liverpool Fulham, Bournemouth Brentford και Chelsea Hull, τα παιχνίδια που διεξάγονται στις 5. 7:30 το πρόγραμμα λέει Tottenham Everton, ενώ η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal φιλοξενείται στις 10 στην έδρα της Sunderland. Στην Ισπανία, όπως είπες, Σαντεντέρ Αλαβές 1-1 στο ημίχρονο, ενώ στη συνέχεια βρίσκουμε στο πρόγραμμα 5:15 ο Σασούνα Εσπανιόλ, 7:30 Μπιλμπάο Έλτσε και στις 10 έχουμε έτσι ένα τοπικό ντέρμπι μαδριλένικο.
1: Μαδριλένικο, ναι.
3: Ακριβώς, Ρεάλ Μαδρίτης, Ράγιο Βαγεκάνο. Τρεις αναμετρήσεις.
1: Είναι η ομάδα της, ας πούμε, εργατικής τάξης στην Ισπανία.
3: Πολύ,
1: και πέρυσι έπαιξε με την ΑΕΚ, ναι.
3: Πολύ σωστά. Στην Ιταλία το πρόγραμμα η δράση συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις. Πρώτη σέντρα σε 4 λεπτά στην Γένοβα στο Μαράσι, εκεί όπου η Τζένοα υποδέχεται την Φροζινόνε. Το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στις 7 στο Ολύμπικο της Ρώμης, με τη Λάτσιο να υποδέχεται τη Μίλαν, με τον Τζενάρο Γκατούζο να βρίσκει απέναντι την ομάδα την οποία υπηρέτησε ως παίκτης 13 χρόνια και ως προπονητής για μια διετία στο παρελθόν, ενώ στις 10 παρατέταρτο στο Μπέργαμο έχουμε την αναμέτρηση Αταλάντα-Κάλιαρη. Στην Bundesliga το κυρίως μενού, το κυρίως πιάτο σερβίρεται στις 4.30 με 5 αναμετρήσεις. Augsburg, Bayer Leverkusen, Mainz, Eintracht Frankfurtis, Borussia Dortmund, Paderborn, Freiburg, Gladbach και Hoffenheim, Stuttgart. Hoffenheim η οποία μεσοβδόμαδα θα ταξιδέψει για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για την Κρήτη για τη μάχη με τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. 7.30 Κολονία Βέρντερ Βρέμι το πρόγραμμα, ενώ στην Γαλλία 6 και 4 έχουμε Στρασβούργο, Μονακό και 10 παρατέταρτο Λοριάν, Τουλούζ, Οσέρ, Νις, Παρί, Λιόν και Χαύρι, Ανζέ. Αυτά όσον αφορά τη δράση στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Και κάπου εδώ, 58 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Hera Sport φτάνει στο τέλος της. Ματίνα Κανελοπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Νέλη Ζαφυροπούλου και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας τις προηγούμενες 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Hera Sport, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα στρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Λίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρο, Δημήτρης Γιαχανατζής. Πλούσια ημέρα σε δράση. Ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Μαρκό με την Καλυθέα στο γήπεδο της Κεσαριανής. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Δημήτρη Λουκάκη για να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα. Στις 6 για τη Super League 2 δεύτερη αγωνιστική θα παίξει η ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League απόψε. Στις 7 Ολυμπιακός Όφη στο Καραϊσκάκι και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 το βράδυ. Έχουμε Μίλτο Τοντόγλου, μην το ξεχνάτε. Στις 9 παρτέρτο για το Ultimate Championship που γίνεται στην Βουδαπέστη. Ο Μίλτος κυνηγάει το έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Γυροβόλοι ανδρών στη Μόντενα στις 10 το βράδυ. Η εθνική ομάδα θα παίξει με την Ιταλία και φυσικά και μπάσκετ έχει το μενού, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα από την Σερβία σε περίπου 2 ώρες από τώρα. Πάμε στο γήπεδο της Κεσαριανής. Ξεκίνησε το μάτς Μαρκό Καλυθέα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από την Κεσαριανή και το κήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος. 5ο λεπτό μόλις συμπληρώνεται τώρα, Μαρκό Άθενς Καλυθέα στο 0-0 με την γηπεδούχο ομάδα να φτάνει 2 λεπτά πριν πολύ κοντά στον γκολ, όταν μια σέντρα από τα αριστερά ο Ελαραμπή είδε την μπάλα να σκάει μπροστά του, τη βρίσκει με το κεφάλι και αυτή περνάει λίγο πάνω από το δεκάρι του Αγγελόπουλου. Μεγάλη φάση στο 3ο λεπτό για τους γηπεδούχους που έχουν παραταχθεί με έξαργο κάτω από τα γκολ πόστ. 10 δεξί μπακ ο Τσάκνης, αριστερό ο Ντέτλερ, ο Αργεντίνος. Σμάλης και Καστάνιο, τα οι δύο στόπερ. Φατιόν μόνος του στο εξάρι, δεξιά του κινείται ο Μεντόζα, ο Αργεντίνος, ο οποίος εκτελεί και όλα τα στημένα και φανταστείτε σε αυτά τα 6 λεπτά έχει κερδίσει 3 κόρνερ η Μαρκό, που δείχνει το πόσο επιθετικά έχει μπει στο παιχνίδι. Δεξιά στα αριστερά στα χάφο Κυριακίδης, δεξί φτερό αρχηγός ο Βραζιλιάνος ο Σεμπά, αριστερό άλλος Αργεντίνος ο Μίλερ και στην κορφή της επίθεσης ο Ελ Αραμπή με Αλεξόπουλο, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ Στάμου, Γιώχανσον, Θεοδωράκη, Νικολετόπουλο, Οικονομίδη, Κωνσταντακόπουλο, Ουρσάη, Κοπανίδη και Μπεσίροβιτς να είναι στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά η Άθενς Καλυθέα, η οποία παίρνει το τέρμα προς τη μεριά του ζωγράφου, για όσους ξέρετε από εδώ από το γήπεδο της Κεσαριανής, και είναι με τις άσπρες εμφανίσεις, με μαύρες είναι η Μαρκό και έχει πάρει το τέρμα προς το Βύρωνα. Η Άθενς Καλυθέα λοιπόν έχει τον Αγγελόπουλο κατά από τα Βελκός, τον Ματίγεβιτς τον Πολωνό δεξιά, στα στόπερ, παίζει με τρεις στόπερ, στη μέση ο Σταματούλας και αριστερά ο Χουχούμης, δεξί μπακ που θα καλύψει όλη τη γραμμή ο Προβιδάκης και αριστερά ο Αναστασίου, Μπαουτίστα και Τσανδάρης θα κινηθούν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Λόπες δεξιά, τον Παραγουανό και τον Κοντονίκο αριστερά, και ο Μανιάς στην στο κουτί, στην κορφή της επίθεσης, με Καστράτη, τον 29χρονο Αλβανό, να είναι στον αναπληρωματικό τερματοφύλακες. Πανάγου, Αρμένη, Βαρκά, Γαρουφαλιά, Φαϊτάκη, Κουραφαλίδη, Πρεκατέ, Κάντα, Πέπε, τον Λούκας, τον Αργεντίνο και τον Καλιάρο, τον 21, τον δέο τερματοφύλακες έχει στη σύνθεσή του η Άθενς Καλυθέα, έναν αναπληρωματικό, το Θεοχαράκη ή Μαρκό. Είμαστε στο 8ο λεπτό, φίλες και φίλοι, στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, με την γηπεδούχο ομάδα να έχει την πρωτοβουλία, να κάνει ανάκτηση βέβαια τώρα η Άθενς Καλυθέας, ένα παιχνίδι των δύο ομάδων που ξεκίνησαν αμφότερες με νίκη στο πρωτάθλημα, επικροτάς του Πανσεραϊκού και της νίκης Βόλου αντίστοιχα, η Μαρκό του Πανσεραϊκού, η οποία είναι μπροστά, πάει να βγει στην επίθεση, πολύ ωραίο το κόψιμο εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Τσανδάρη, να βγει μπροστά η Καλυθέα, όχι δεν τα καταφέρνει, κερδίζει και να κόβει εκεί ο Μίλερ, ο Αργεντίνος, κερδίζει και το φάουλ από τον Κοντονίκο και έτσι αυτή η υποψία αντεπίθεσης για τους φιλοξενούμενους σταματάει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στο μισό της μεριάς της γηπεδούχου ομάδας, της τυπικά γηπεδούχος, γίνονται έργα στο Μαρκόπουλο, γι' αυτό η Μαρκό παίζει εδώ στην Κεσαριανή σήμερα. Έλεγα ότι οι δύο ομάδες τώρα θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους με στόχο να φτάσουν το 2-2 και φυσικά τόσο η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου όσο και αυτή του Βαγγέλη Μόρα θέλουν να πάρουν το τρίποντο. Η Μαρκό, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε 1-0 τον Πανσεραϊκό, ένα Πανσεραϊκό που θεωρείται τουλάχιστον στοιχηματικά βάσει αποδόσεων, Δημήτρη, φίλες και φίλοι,
0: μία από τις ομάδες που είναι φαβορή για να ανέβουν.
1: Πρώτο φαβορή για τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Πρώτο φαβορή, ναι. Πήρε ένα αποτέλεσμα με αυτό το 1-0 ο Σεμπά. Δύο παίκτες που έχουν παίξει τον Ολυμπιακό. Σεμπά κέρδισε το πέναλτι, τώρα το χάζεψα λίγο το παιχνίδι στα στιγμιότυπά του. Και ο Ελαραμπή ευστόχησε, κάνοντας έτσι το 1-0. Α, να πω για τον Σούλη Παπαδόπουλο πως έχει φτάσει με το σημερινό 386 παιχνίδια σε επίπεδο Β' Εθνικής και ξεπέρασε τον Γιώργο Βαζάκα στην κορφή της λίστας με τα περισσότερα.
0: Τι πες τώρα.
1: Εντάξει. Ναι. Να δούμε από τα δεξιά όμως αυτή τη φάση. Λόπες, γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά και γκολ από την Athens Καλυθέα. Το γκολ, φίλες και φίλοι, από τον Μανιά στο 10ο λεπτό. Να λοιπόν στην κόντρα επίθεση οι φιλοξενούμενοι σε αυτό το επιθετρικό transition στο ανοιχτό γήπεδο. Βγήκε από τα δεξιά. Έγινε η σέντρα από τον Αργεντίνο, από τον Παραγουανό το Λόπεζ, και στην κορφή της επίθεσης ο Μανιάς με κεφαλιά νικάει τον έξαρχο και κάνει το 1-0 για λογαριασμό της Athens Καλυθέα. Να λοιπόν στο 10ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανοιχτά, βέβαια η γηπεδούχος η Μαρκό είχε την υπεροχή, κέρδισε μέσα στο 5 λεπτό, στο 4 λεπτό, φανταστείτε, 3 κόρνερ. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Αραμπή με την κεφαλιά από τα 2 μέτρα εξεπαφής στο Αγγελόπουλου το τέρμα, που είδε την μπάλα να περνάει πάνω από το δεκάρι, το 23χρονο τερματοφύλακα της Athens Καλυθέας. Και τώρα σε μια επιθετική ενέργεια από τα δεξιά βγήκε εκεί εδώ μπροστά μας ο Λόπες, ο Παραγουανός, σέντραρε. Και με κεφαλιά ο Μανιάς έστειλε την μπάλα, ο 36χρονος striker της ομάδας της Καλυθέας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του έξαρχου, κάνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Να λοιπόν που έχουμε σκορ νωρίς, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, στο Μιχάλης Χρητικόπουλος, μια Καλυθέα που σας είπα κέρδισε 2-1 την Νίκη Βόλου, η οποία Νίκη Βόλου επίσης, όπως και η Καλυθέα βέβαια, αλλά η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός έχουν κάνει καλές προσθήκες, έχουν φτιάξει ισχυρά σύνολα, θεωρούνται από το φαβορί, από τα φαβορί για την άνοδο στην κατηγορία, αλλά και τα δύο αυτά φαβορί ιτήθηκαν από τις ομάδες που παίζουν τώρα. 1-0 η Μαρκό, 2-1.
0: Και στην πρώτη, Δημήτρη, στην πρώτη καλή ουσιαστικά επίθεση της Καλυθέας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Η Μαρκό είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όπως και τώρα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Καλυθέα. Να δούμε πάλι. Ο Μανιάς ο σκόρερ. Τι θα κάνει. Είναι δεξιά του ο Λόπες, ο Παραγωνός. Του πάει την μπάλα. Ναι, του τη δίνει. Πάει, συγκλίνει προς το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά προς τον Αναστασίου τον μπακ που σας είπα θα καλύψει όλη τη γραμμή και έχει ανέβει. Έχει αλλάξει τώρα γραμμή και ο Λόπες εκεί κινείται στο χώρο του αριστερού εξτρέμ. Αλλάζει πάλι με τον Αναστασίου. Αναστασίου, να δούμε τι θα κάνει. Προσπαθεί να βρει εκεί τον Τσανδάρη. Πολύ λέω το κλείσιμο από τον Σμάλι και τον Καστάνιο, ζητώ συγγνώμη, και βέβαια η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα έξαρχου. Να λοιπόν που η Athens Καλυθέα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη με τα κοψίματα αυτά που γίνονται στο χώρο της μεσαίας γραμμής και βέβαια και βγάζουν την ομάδα μπροστά στα γρήγορα. Είμαστε φίλες και φίλοι. Να τώρα η μεγάλη παλιά. Ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό από τον Ντέτλερ τον Αργεντίνο, που είναι το αριστερό μπακ της ομάδας της Μαρκό, είναι πάρα πολύ δυνατή η παλιά, με αποτέλεσμα να βγει πλάγιο out. Και φανταστείτε στην άλλη μεριά, δεξιά, όπως επιτίθεται η Μαρκό, κοντά στο σημειάκι του corner, με τον Αναστασίου να προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπέκ του τον Τζανδάρη. Ο Τζανδάρης να μαρκάρεται εκεί. Και έχουμε το 4ο κόρνερ για την ομάδα της Μαρκό. 14ο λεπτό. Υποθέτω θα πάει ο Μεντόζα ο Αργεντίνος. Ναι, πράγματι αυτός πάει, εκτελεί όλα τα στημένα για την γηπεδούχο ομάδα. Με το αριστερό πόδι θα βάλει πολλά φάλτσα. Θα φέρει, δεν ξέρω αν παίξει με το πρώτο δοκάρι, γιατί βλέπω δύο παίχτες. Πράγματι πρώτο δοκάρι παίζει εκεί, αλλά ο διαιτητής έχει σφυρίξει. Κάτι λέει στον Ελ Αραμπί και στον Σταματούλα.
0: Επανάληψη έχουμε,
1: στον
0: Δημήτρη.
1: Ματίγεβιτς. Ναι, στο Ματίγεβιτς, και έχουμε επανάληψη του κόρνερ. Έλεγα με το αριστερό Μεντόζα, βλέπω δύο παίχτες. Βλέπω το Σεμπά εκεί και τον Κυριακίδη στο πρώτο δοκάρι. Στο Σεμπά πάει η μπάλα, προσπαθεί με τα κουνάκι να την γυρίσει. Δεν παρεμβάλλεται εκεί πόδι παίχτη της Καλλιθέας, οπότε έχουμε out. Αυτό που λέγαμε, υποθέσαμε, είδαμε δύο παίχτες της Μαρκό στο αριστερό δοκάρι του Αγγελόπουλου, στο πρώτο δεκάρι από την μεριά που κάνει σέντρα ο ποδοσφαιριστής. Εκεί πράγματι την έστειλε ο 34χρονος Αργεντίνος και τελικά η μπάλα βγήκε out. Η Καλλιθέα, η οποία ενισχύθηκε την εβδομάδα με τον,
0: πάρε μια ανάσα.
1: Να πω αυτό, με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό Βασίλη Πρεκατές. Τον έχει στον πάγκο. Θυμίζω, πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννα και έμενε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ εξέλιξη στη Λα Λίγκα. Σανταντέρ Αλαβές 2-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό και μια γρήγορη ενημέρωση για τα παιχνίδια στην Αγγλία που είναι σε εξέλιξη. Τελειώνουν σε λίγα λεπτά. Στο 85 στην Championship West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 0-0 και Derby Birmingham 1-2 στο 88 λεπτό. Πρώτη κατηγορία Αγγλίας, 86 Leyton Orient Wigob 2-3 και στο 88 Notts County Bradford 0-1, και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στο 86 Grimsby Bristol Rovers 2-0 και στο 88 Crawley Cheltenham 1-3. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη.
1: Χάνει και Bristol Rovers, μια ομάδα που υποστηρίζω έτσι στις μικρές κατηγορίες.
0: Και παίζει και με 10 παίχτες, Δημήτρη. 2-0 και παίζει και με 10 παίχτες.
1: Δύσκολο να το γυρίσει.
0: Ένα βουνό και ένας Γολγοθάς είναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. 16ο λεπτό εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή. Μαρκό Άθενς Καλλιθέα 0-1. Σκουρέρο Ζανιάς. Ο Μανιάς. Ναι, τον μπέρδεψα με τον πρόεδρο της ΕΦΟΑ τον πρώην. Λοιπόν, με κεφαλιά. Το 1-0 έπειτα από σέντρα του Λόπες του Παραγουανού από τα δεξιά. Μεγάλη ευκαιρία και για τους γηπεδούχους της Μαρκό στο 3ο λεπτό, όταν κεφαλιά του Αραμπή εξ επαφής, φανταστείτε, από τα 2 μέτρα μέσα από τη μικρή περιοχή, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αγγελόπουλου. Και άλλη μια επίθεση των γηπεδούχων ανακόπτεται και η μπάλα στα χέρια, γιατί είναι για πλάγιο out των παικτών της Athens Καλλιθέα, από εδώ, εδώ μπροστά μας, από τα δεξιά. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Προβιδάκη, ο οποίος βρίσκει ελεύθερο συμπέκ του στον Ισπανό τον Παουτίστα. Παουτίστα προσπαθεί να γυρίσει, τελικά δεν κάνει αυτό που θα ήθελε και η μπάλα βγαίνει πλάγιο out και σε καλή θέση στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Φανταστείτε, και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Μαρκό, γρήγορα το κάνει ο Σεμπά να αλλάξει την μπάλα, να βιαστεί. Τελικά κλείνουν πολύ καλά την αμυντική τους, λειτουργία οι παίκτες της Καλλιθέας. Φατιών αλλάζει την μπάλα από τα δεξιά, πάει στο Μίλλερ, ο οποίος έχει αλλάξει πλέον με τον Σεμπά. Ξεκινήσαν αριστερά και δεξιά, αλλάζουν τα φτερά πάντα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κατόπιν εντολής του προπονητή. Τώρα έχει πάει ο Μίλλερ αριστερά και ο Σεμπά. Ο Σεμπά αριστερά και ο Μίλλερ δεξιά. Για να δούμε, κόρνερ, Μεντόζα και πάλι καλοχτυπημένο, πηδάει πολύ ψηλά και ο Σταματούλας διώχνει την μπάλα προς αριστερά, η οποία βγαίνει πλάγιο out. Γρήγορα τρέχει να εκτελέσει το πλάγιο out ο Σμάλι ο στόπερ. Την αφήνει όμως την μπάλα στον Ντέτλερ. Ο Αργεντίνος, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Δεν έχει παίχτη προς στιγμή κοντά του. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα, τη βγάζει μέσα στην περιοχή. Πηδάνε εκεί δύο παίχτες. Ο ένας είναι ο Καστάνιο, ο οποίος έχει ανέβει αεροπορία από την προηγούμενη φάση, από το στημένο, από το κόρνερ, ο στόπερ, ο Ισπανός της Μαρκό, με τον άλλο στόπερ τον Κουχούμι. Τελικά ο διαιτής αναμέτρησης που δεν είπα και τους διαιτητές, Δημήτρη, φίλες και φίλοι.
0: Δεν
1: ο
0: προλάβες.
1: Κύριος Τίκο Ζόγλου από την Μακεδονία θεωρείται ότι έκανε φάουλο παίχτης της γηπεδούχου ομάδας. Πρώτος βοηθός ο κύριος Πριώνας, ο Δαβίδ Πριώνας από την Εύβοια. Δεύτερος ο Βισκαδούρος από τον σύνδεσμο Ηρακλείου. Τέταρτος ο Θωμάς ο Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Αυτή είναι οι τέσσερις, το διαιτητικό τρίο συν τον τέταρτο διαιτητή που είναι επιφορτισμένος με αρκετά πράγματα που θα δραματιστούν έξω από το γήπεδο, στους πάγκους, στις αλλαγές, τυχόν παρατηρήσεις.
0: Οι διαμαρτυρίες των προπονητών κλπ.
1: Θα να δούμε σε μπα, μέσα στην περιοχή προσπαθεί. Βγαίνει όμως, για να δω, σταματάει, γυρνάει τη φάση γιατί... Αφήνει τη φάση και πολύ σωστά ο κύριος Τικτζόγλου. Ο Σεμπά βγαίνει μέσα στην. Πάει να μπει στην περιοχή. Μυρίζεται τη φάση Αγγελόπουλος, τερματοφύλακας της Athens Καλυθέας. Και βγαίνει, διώχνει τη σε μεγάλη περιοχή του. Στη γραμμή, φανταστείτε, στο ημικύκλιο. Αλλά γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής, γιατί ο Μεντόζα, ο Αργεντίνος, στη μεγάλη παλιά την οποία έκανε, έχει κερδίσει και το φάουλ. Και βέβαια έχουμε και την κίτρινη κάρτα στον παίχτη που το έκανε και ήταν ο Κοντονίκος. Κοντονίκος λοιπόν στο 20 λεπτό σημειώνω και εγώ την κίτρινη κάρτα. Και η μπάλα στα πόδια παικτών της Καλυθέας. Λόπες και πάλι πολύ καλός ο Παραγουανός. Αυτός έκανε την ασίστ στον γκολ. Εδώ μπροστά μας δεξιά τον κλείνουν δύο παίχτες. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα από το Φατιόν. Για να δω, ναι πράγματι, ο διαιτητής τι γίνεται με το Φατιόν. Και το λέω αυτό γιατί στο 20ο λεπτό και ο Φατιόν και την κάρτα. Γιατί από τότε που περιέγραφα Απόλλωνα στην πρώτη εθνική, αυτό το παιδί παίζει με πείσμα, θέληση, πάθος και πολλές φορές...
0: Πολλές φορές το παρακάνει. Την
1: κάρτα. Ναι, το παρακάνει και τότε στον Απόλλωνα που ναι. Το θυμάμαι. Και τώρα, φανταστείτε, το 20 λεπτό πήρε και την κίτρινη κάρτα. Ο Φατιόν είναι ο μοναδικός αμυντικός χάφα και αυτό βέβαια δεν τον βοηθήσει για τη συνέχεια να μπει έτσι με μια δύναμη στις φάσεις. Τέλος πάντων, αυτό θα το καταλάβει ο ίδιος. Έφυγε ο Λόπεζ, τον έκλεισαν δύο παίκτες. Εδώ αριστερά ο Ντέτλερ και ο Κυριακίδης και ήρθε ο Φατιόν από πίσω και τον χτύπησε. Ο Ντέτλερ στείνεται εκεί στην περιοχή, τον βλέπω τώρα. Σεμπά είναι στο πρώτο δοκάρι χωρίς παίκτη. Λόπεζ ο Παραγουανός και πάλι εκτελεί με πολλά φάλτσα, πάει για μέσα. Διώχνει ο έξαρχος με γροθιές δεξιά, πλάγιο out πήγαινε. Η μπάλα κατευθυνόταν προς την δεξιά συμβολή των δοκών του 21 ετών τερματοφύλακα της Μαρκό. Εκτινάχτηκε, έδιωξε την μπάλα πλάγιότερα, πλάγιο που γρήγορα εκτελούν οι παίκτες της Καλυθέας και κερδίζουν το πρώτο κόρνερ. 21ο λεπτό. Μαρκό, Athens Καλυθέα 0-1. Από το 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Μανιά, έπειτα από ωραία ενέργεια και σέντρα του Λόπε από τα δεξιά με το αριστερό το κόντρα πόδι που παίζει ο Παραγουανός. Για να δούμε τώρα...

0: out. Φανταστείτε από τα δεξιά και ακριβώς στη γραμμή, στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής της γηπεδούχου ομάδας. Να δούμε πια. Προβιδάκης εδώ μπροστά μας από τα δεξιά. Βρίσκει ελεύθερο συμπαίχτη του, αλλά δεν καταφέρνει να κοντρολάρει όπως θα ήθελε ο Μανιάς. Κλεβούν προς στιγμήν οι παίκτες της Μαρκό και πάλι όμως οι φιλοξενούμενοι προσπαθεί εκεί να βγει. Ο Κοντονίκος έχει δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, κάνει και το φάουλ πριν από λίγο, κάνει και το φάουλ εκεί στον Σμάλι που πήγε να τον κλείσει και έχουμε λοιπόν λήξη συναγερμού για τους γηπεδούχους οι οποίοι τώρα έχουν μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, 23ο λεπτό, στο Μιχάλη Σκεντικόπουλο στην Κεσαριανή. Το 1-0 παραμένει, φίλες και φίλοι, για την ομάδα της Athens Καλυθέας από το 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Μανιά. Σας έλεγα δύο ομάδες, περιμένουμε να δούμε όμορφο παιχνίδι, καλό θέαμα σήμερα και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει επιθετικά. Να τώρα ο Σεμπά μέσα στην περιοχή κάνει το τακουνάκι, διώχνουν όμως με τον Ματίγεβιτς οι παίχτες της Athens Καλυθέας. Ήταν πάρα πολύ καλή ενέργεια από τα δεξιά, μπήκε μέσα στην περιοχή ο Βραζιλιάνος και αρχηγός της ομάδας της Μαρκό, έκανε το τακουνάκι στον Κυριακίδη αν είδα καλά που ερχόταν και τελικά Δημήτρη δεν έχουμε το πλάγιο του, όμως θα εκτελεστεί γιατί έχουμε και 34 βαθμούς εδώ στην Κεσαριανή.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, αποτέλεσμα. Θα πω αποτέλεσμα, ήθελα να σας ρωτήσω αεράκι έχει καθόλου ή τίποτα?
0: Όχι, δεν... καθόλου αέρα, τίποτα, 34 βαθμούς, γίνεται ένας κακός χαμός τώρα.
1: Ποιες το νερό σου να πω αποτελέσματα, Δημήτρη?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Championship έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Bolton Cardiff 1-0, West Brom QPR 1-1. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, μπήκαμε στο 7ο τώρα των καθυστερήσεων, Derby Birmingham παραμένει το 1-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, Notts County Bradford 0-1. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, Leyton Orient Wycombe 2-3. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τα δύο μάτς που γίνονται αυτή την ώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, Grimsby Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3. Η Bristol Rovers, η οποία παίζει και με 10 παίχτες, και στην Ισπανία, στη La Liga, στο 66ο λεπτό, Santander Alaves 2-1. Να θυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι της Μαρκό με την Καλυθέα είναι το πρώτο από τα δύο που γίνονται αυτή την ώρα, που γίνονται σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Θα ακολουθήσει το μάτς της ΑΕΛ με την Ζάκυνθο στις 6, ένα μάτς το οποίο θα ακούσουμε σε περιγραφή του Βαγγέλη Μητρούσια, και δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super League στις 7, Ολυμπιακός Όφη στο Καραϊσκάκι σε περιγραφή Μπάμπη Παπάζογλου και Γιάννη Ράνιου, και στο Πανθεσσαλικό στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, στο μάτς θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Επανήρθαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης, ένα προβληματάκι έχουμε, θα πάμε σε πολύ λίγο στην...
0: έχουμε κόλ, δεν ξέρω αν ακούγομαι, διότι ακούγεσαι, εδώ πρέπει
1: Δημήτρη
0: να πατήσει 3-4 φορές το μικρόφωνο. Ήταν η σέντρα από τον Κυριακίδη και έχουμε το γκολ, φίλες και φίλοι, με την γυριστή κεφαλιά. Ήταν αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή. Μιούλερ λοιπόν ο Αργεντίνος, ο οποίος έκανε την κεφαλιά στο 26ο λεπτό. Δύο γκολ με κεφαλιά έχουμε μέχρι στιγμής, και το πρώτο από το Μανιά και το δεύτερο τώρα από τον 27χρονο τον Μιούλερ, με κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν μπόρεσε ο Αγγελόπουλος. Πάτησα, ζητώ συγγνώμη Δημήτρη και φίλοι ακροατές, μόλις μου έδωσε μικρόφωνο πάτησα, διότι γινόταν η σέντρα και φωνάζω γκολ, αλλά τελικά ακούω στα ακουστικά να λες ότι δεν ακουγόμαστε. Ξέρεις, το πάτησα μια φορά, νόμιζα ότι άνοιξε το μικρόφωνο, δυστυχώς κάποιες φορές...
1: Εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, το έπιασες όμως,
0: ναι,
1: μια χαρά.
0: Ναι, αλλά συνέβη και το μας έτυχε πάνω στον γκολ, αυτό στο είναι goal, η ιστορία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, γιατί θα το πετυχαίναμε εν τη γενέση του.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Και τώρα το είπαμε στους πανηγυρισμούς, εκεί που οι παίχτες της Μαρκό έπεσαν ένα κουβάρι πάνω στον 27χρονο Αργεντίνο. Σας έλεγα,

0: έλεγα, Δημήτρη, από την αρχή ότι παίζουν δύο ομάδες οι οποίες έχουν το 2-2 στο πρωτάθλημα και νίκησαν δύο από τα φαβορί, όπως δείχνουν τα στοιχηματικά και όλα,
1: Δημήτρη,
0: αυτά.
1: Δημήτρη, να σε διορθώσω. Τον... Να σε διορθώσω. Ναι. 1-1 έχουν. Δεύτερη αγωνιστική είναι. Πάνε για το 2-2.
0: Ναι, για το 2-2. Εντάξει. Ναι. Α, είπα 2-2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 1-1 και έχουν κερδίσει. Ναι, αυτό. Έχουν κερδίσει δηλαδή τις δύο ομάδες, τον Πανσεραϊκό και την Νίκη Βόλου, η Μαρκό και η Άθενς Καλυθέα. Δύο ομάδες οι οποίες είναι φαβορί και αυτές για να ανέβουν. Και βέβαια πάνε τώρα να δουν στη δεύτερη αγωνιστική ποια από τις δύο θα είναι στην κορυφή.
1: Ωραία κεφαλιά, ωραία κεφαλιά στο κολ το 1-1.
0: Πολύ ωραία η κεφαλιά.
1: Γυριστή.
0: Και πολύ όμορφη και η σέντρα από τον Κυριακίδη. Εδώ είχα καλά την οπτική γωνία. Ήταν ο Κυριακίδης, φανταστείτε φίλες και φίλοι, στα 20-30 μέτρα μακριά από μένα, όταν από το πλάγιο ότι έγινε κάτοχος της μπάλας. Και εκεί, όπως ετοιμάζεται για τη σέντρα, μου δίνει ο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Νομίζω ότι το έχω ανοιχτό και γίνεται η σέντρα και γίνεται η γυριστή κεφαλιά από τον Μιούλερ, ο οποίος πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Ήταν εκεί ο Σταματούλας και ο Χουχούμης, αν είδα καλά, που προσπάθησαν να διώξουν την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Κάνει τη γυριστή κεφαλιά ο 27χρονος Αργεντίνος και τη στέλνει στην αριστερή συμβολή των δοκών του Αγγελόπουλου, κάνοντας έτσι το 1-1. Ελαραμπή τώρα, πολύ ωραία τεχνική προσπάθεια. Πάει για το Σεμπά. Δύο παίκτες που έχουν περάσει, έχουν φορήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τελικά δεν καταφέρνει ο Σεμπά. Είναι ο Σταματούλας εκεί, ο 22χρονος στόπερ της ομάδας της Καλυθέας, ο οποίος διώχνει την μπάλα και θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Δεν τα καταφέρνει όμως. Γιατί πολύ έξυπνα από τα δεξιά ο Τσάκνης σταματάει αυτή την υποψία αντεπίθεσης της Άθενς Καλυθέας με ένα φάουλ. Αυτά τα έξυπνα φάουλ που λέμε, που κάποιες φορές πρέπει να γίνονται από τους ποδοσφαιριστές για να μην δίνουν τη δυνατότητα στην αντίπαλη ομάδα να βγουν στο επιθετικό transition, στο ανοιχτό γήπεδο. Κάτι τέτοιο έκανε ο Τσάκνης τώρα από τα δεξιά, εκεί που κινείται πάνω από την μεσαία γραμμή, δηλαδή στο μισό της Καλυθέας, η οποία τώρα αλλάζει παιχνίδι. Έρχονται εδώ μπροστά μας οι παίκτες με τον Λόπες. Ο Λόπες πάρα πολύ ωραίος, τεχνική κατάρτιση ο Παραγουανός, έκανε την ασίστ στο γκολ και έκανε μια φοβερή ενέργεια που απέφερε και την κίτρινη κάρτα του Φατιών όταν απέφυγε δύο ποδοσφαιριστές της Μαρκό εδώ μπροστά μας. Τεχνίτης, ταχυδυναμικός, καλός ποδοσφαιριστής για την κατηγορία, τουλάχιστον σε αυτό που βλέπω εγώ. Δεν την έχω ξαναδεί την Καλυθέα, ούτε τη Μαρκό φέτος, αλλά σε αυτό που βλέπω σε αυτά τα 30 λεπτά ή μίωρο στην Κεσαριανή, 1-1 το αποτέλεσμα. Στο 10ο λεπτό ο Μανιάς με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο 26ο ο Μιούλερ επίσης με κεφαλιά ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, οι οποίοι τώρα προσπαθούν με τον Ελαραμπή προσπαθεί με το αριστερό να σπάσει την μπάλα εδώ αριστερά, όπου κινείται ο Σεμπά. Δεν φτάνει όμως ποτέ η μπάλα στον αρχηγό της Μαρκό και το Βραζιλιάνο, καθότι κόβουν εκεί οι παίκτες με τον Ντέτλερ, με τον Χουχούμη της Άθενς Καλυθέας. Το λάθος όμως, ανάκτηση της μπάλας και βέβαια να δούμε
1: και ποια έχουμε, πώς και θα έχουμε καταλήξει. Φάουλ, Δημήτρη, στη μεσαία γραμμή, οπότε πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
2: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ακούτε Era Sport.
1: Ερασπόρ, μπάλα και άλλα, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Δίνω τελικά αποτελέσματα. Θυμίζω στην Championship τελικά. West Brom QPR 1-1. Μπόλτον Κάρντιφ 1-0. Στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ντέρμπι Μπέρμιγχαμ 1-2. Το μάτς αυτό δεν λέει να τελειώσει. Πρώτη κατηγορία Αγγλίας. Τελικά αποτελέσματα. Λέει τον Orient Wycombe 2-3 και Notts County Bradford 0-1. Τελικά αποτελέσματα και από την δεύτερη κατηγορία τη Αγγλίας. Grimsby Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3. Στο 74 στη La Liga Santander Alaves 2-1. Πάμε στη Γεσαριανή Μαρκό Καλυθέα, έχουμε αφήσει το μας στο 1-1. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
0: 33ο λεπτό, Μανιάς με κεφαλιά και Μιούλερ επίσης με κεφαλιά, οι scorers για Καλυθέα και Μαρκό αντίστοιχα. Και βέβαια δεν έχουμε κάποια μεγάλη φάση από τη στιγμή του γκολ της ισοφάρισης. Εδώ και 8 λεπτά δηλαδή.
1: Και έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα, έτσι Δημήτρη?
0: Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Για να δούμε τώρα, πάει να μπει εκεί ο Λόπες. Μήπως εκμεταλλευτεί κάτι του λέει εκεί και ο Καστάνιο του τερματοφύλακά του του Έξαρχου. Πήγε να γίνει και ένα λαθάκι. Τελικά βγήκε ο τερματοφύλακας, μπλόκαρε την μπάλα από τα αριστερά. Εδώ μπροστά μας μεγάλη μπαλιά από τον Αργεντίνο το Μεντόζα, που προσπαθεί να βρει τον Τσάκνη, ο οποίος έχει ανέβει. Και έχουμε το πλάγιο out για λογαριασμό της Μαρκό από τα δεξιά. Ο Φατιόν θα δώσει την μπάλα στο Τσάκνη. Και ο τελευταίος θα προσπαθήσει να βρει ελεύθερο σημείο του. Κάνει μια κίνηση εκεί ο Μεντόζα, κάνει μια κίνηση ο Κυριακίδης. Για να δούμε ποιος είναι. Κάνει και ο Μιούλερ μια κίνηση. Τελικά επιλέγει τον Ελαραμπή. Αφήνει την Ελαραμπή να περάσει από μπροστά του, να τη βρει μετά με πρόσωπο προς το τέρμα. Ο Καστάνιο, ο Σταματούλας καταλαβαίνει την πρόθεση του 39χρονου πλέον Μαροκινού σέντερφορ της Μαρκό. Κόβει την μπάλα και εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής ακριβώς κερδίζει και το φάουλ η ομάδα της Μαρκό. Ελαραμπή στα γρήγορα σπάει η σέντρα για το Σεμπά, για να δούμε. Δεν πάει στο Σεμπά, πάει, αλλά γίνεται το σούτ από τον Ντέτλερ, ο οποίος είχε ανέβει. Τελικά η μπάλα απελπιστικά πάνω από το δεκάρι του Αγγελόπουλου. Έγινε εκεί η μπαλιά προς τον Σεμπά από τον Κυριακίδη. Δεν μπόρεσε να την κάνει δικιά του ο Σεμπά, γιατί ήταν 2-3 βήματα μπροστά σε μια ταχυδυναμική κίνηση που είχε κάνει μέσα στην περιοχή να τη βρει την μπάλα μπροστά του. Αυτή πήγε από πίσω, αλλά ερχόταν ο Ντέτλερ από πίσω, το αριστερό μπάκο, 28χρονος Αργεντίνος, σούταρε στην κίνηση. Δεν είχε βάλει καλά το σώμα του, η μπάλα πέρασε πολύ πάνω από τα δοκάρια του Αγγελόπουλου. Οι παίκτες της Μαρκό είναι αυτοί τώρα που ελέγχουν στο τελευταίο διάστημα, όσο έχουμε μετάδοση μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα, το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αν θέλετε, έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους και προσπαθούν να βρουν διαδρόμους για να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Αγγελόπουλου. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία όμως φιλοξενούμενης ομάδας, κάτι που οδηγεί και τον Ελαραμπή να βγει, φανταστείτε, στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να κάνει υποδοχή, να πάρει την μπάλα για να οργανωθεί καλά η επίθεση. Να τώρα μια μεγάλη παλιά δεν φτάνει και δεν είναι όπως θα ήθελε και ο Σούλης ο Παπαδόπουλος ο προπονητής. Ο Ελαραμπή πήγε να κλέψει εκεί την μπάλα. Γίνεται τελικά το λάθος από τον Αγγελόπουλο. Ελαραμπή. Ο Αγγελόπουλος έφυγε έξω από την περιοχή. Ελαραμπή προσπαθεί να δώσει την μπάλα στο Μεντόζα. Δεν φτάνει στον Αργεντίνο. Μιλάμε για μια φάση, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, η οποία τραυματίστηκε μπροστά. Απίστευτη πραγματικά μπροστά στην εστία της Athens Καλυθέας. Ήταν ο τερματοφύλακας Αγγελόπουλος, ο οποίος δείχνει να ελέγχει την μπάλα. Αντί να τη διώξει με βολέ, βλέποντας τον Ελαραμπή να έρχεται να τον κλείνει, του κάνει μια τρίπλα κλειστή από πίσω. Ναι, όχι, κάτσε, την πρώτη τρίπλα εντάξει, με το τακουνάκι. Και αντί να τη διώξει με το αριστερό, πάνω του κάνει και δεύτερη. Εκεί ο Ελαραμπή όμως, που είναι μπαρούτο καπνισμένος στα γήπεδα, έχει την εμπειρία του. Λοιπόν, του παίρνει την μπάλα, βγαίνει λίγο προς τα έξω σημείο του πέναλτι, τον ακολουθεί ο Αγγελόπουλος τερματοφύλακας της Καλυθέας, βγαίνει ακόμη πιο έξω ο Ελαραμπή, πατάει δηλαδή τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Καλυθέας, και επειδή τον ακολουθεί του έχει γίνει βδέλο ο Αγγελόπουλος ο τερματοφύλακας, σπάει την μπάλα προς το Μεντόζα, ο οποίος Μεντόζα είχε κάνει μια κίνηση, μια κούρσα 30 μέτρων και ερχόταν προς τα εκεί, γιατί όλοι περίμεναν διώξιμο τερματοφύλακα της Καλυθέας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει λοιπόν ο Αργεντίνος προς τα εκεί και δεν προλαβαίνει την μπάλα με αποτέλεσμα να διώξουν. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια κατάσταση. Τώρα ξαναβλέπω τη φάση με την τρίπλα με το δεξί πόδι από πίσω και εκεί αντί να τη διώξει με το δεξί πόδι ο Αγγελόπουλος πάει ο Ελαραμπή και του παίρνει και πάει να τη δώσει στο Μεντόζα και παρεμβάλλεται ο Τσανδάρης. Βλέπω τώρα τη φάση διότι εγώ έχω φέρει το τάμπλετ και βλέπω τη φάση με 17 λεπτά καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να τη δω διαζώσεις, καταλαβαίνετε, και τώρα την έδειξε η R2 Sport που μεταδίδει το παιχνίδι σε επανάληψη και τυχαίνει να τη βλέπω. Ήταν πραγματικά τραγικό το λάθος, όπως το ξαναείδα τώρα με την ησυχία μου, του τερματοφύλακα Αγγελόπουλου. Όπως και να έχει το θέμα, 38 λεπτό. Εδώ τώρα μπροστά μας η Athens Καλυθέα, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, της Μαρκό, κερδίζει το πλάγιο out με τον Προβιδάκη. Ο Προβιδάκης προσπαθεί να διαβελεύθερος συμπαίκτη του, ο Λόπες κινείται κοντά του, ο Μπαουτίστα επίσης κοντά του. Κανάς από τους δύο δεν παίρνει μπάλα. Χάνεται αυτή. Ελαραμπή κλείνεται από τρεις ποδοσφαιριστές. Του κάνει εκεί το φάουλ ο Ματίγεβιτς, φανταστείτε, ο Πολωνός ο στόπερ είχε ακολουθήσει τον Ελαραμπή, που να σας πω, 15 μέτρα 20 από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό μέχρι εκεί κάτω τον είχε,
1: Δημήτρη,
0: ακολουθήσει και...
1: πάρε μια ανάσα να δώσω το τελικό αποτέλεσμα που υπολείπεται από την Championship Derby Birmingham, 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Στη Λα Λίγκα παραμένει το Σαντάντερ Αλαβές 2-1 στο 80 λεπτό. Στη Σέρια Τζένοα Φροζινόνε 0-1 στο ημίωρο ακριβώς. Και στην Bundesliga, στα μάτς που ξεκίνησαν πριν από 8 λεπτά, έχει γκολ η Μπορούσια Ντόρτμουντ επί της Πάτερμπορν, προηγείται 1-0. Στα άλλα μάτς παραμένει το 0-0. Συνεχίζει, Δημήτρη.
0: 31 το λεπτό στο Μιχάλης Χρητικόπουλος. Γίνεται η σέντρα σε μπα, μονοκόμματο. Δεν πιάνει όπως θα ήθελε. Η μπάλα όμως δεν απομακρύνεται, πάει δεξιά. Για να δούμε και θα την ελέγξει. Ποιος ο Φατιόν. Η σέντρα και παλιά τώρα μπει. Η μπάλα out. Να λοιπόν μια ευκαιρία. Όταν λες Δημήτρη κάτω αποτελέσματα, τότε γίνεται και η σέντρα υποψίας γκολ. Έγινε τώρα η σέντρα από τα αριστερά. Ο Σεμπά επιχείρησε να κάνει ένα μονοκόμματο. Η μπάλα όμως δεν έπιασε, βγήκε από τα δεξιά. Έγινε η σέντρα, η κεφαλιά του Ελαραμπή, φανταστείτε, από το σημείο του πέναλτη, στην ευθεία του σημείου του πέναλτη, αλλά στο ύψος της αριστερής δοκού του Αγγελόπουλου, την έκανε γυριστή. Ο Μαροκινές όμως είδε την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα out από το δεξί δοκάρι, την έκανε γυριστή προς το αντίθετο γάμα που λέμε. Δεν το πιάσε όπως θα ήθελα, βέβαια ήταν εκεί, τον φύλαγε και είχε πέσει πάνω το σταματούλα, αν είδα καλά. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην την πιάσει όπως θα ήθελε ο Ελαραμπή και να βγει. Να λοιπόν που βλέπουμε φάσεις πλέον. Να λοιπόν που θέλουμε 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Θα έχουμε κανένα δίλεπτο καθυστερήσεις γιατί είχαμε το time out που λέμε για την ενυδάτωση που λέγαμε στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Και... αλλά εκείνο ήταν τρίλεπτο, έτσι. Θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, αυτό ήταν.
1: Διαφημίσεις, κόντρα διαφημίσεις για να βγάλουν χρήματα.
0: Εντάξει, διαφημίσεις. Οι Αμερικάνοι είναι αυτοί. Οι Αμερικάνοι είναι στο marketing.
1: Μανούλες.
0: Οι πρώτοι διδάξοντες. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα από τα αριστερά. Και πόσα παιχνίδια κάναμε μαζί, Δημήτρη, στο παγκόσμιο κύπελο, θυμάσαι. Έκανα 12-13 παιχνίδια. Μαζί είμαστε σε όλα αυτά. Λοιπόν, από τα αριστερά κερδίζει το φάουλο Ντέτλερ. Το οποίο το κάνει γρήγορα για τον Σεμπά. Σεμπά μέσα στην περιοχή γυρίζει, πάει για τον Ελαραμπή. Που από τελευταία στιγμή ο Σταματούλας βάζει το πόδι του. Τους έπιασε στον ύπνο ο Σεμπά. Έγινε το φάουλ και εκεί που όλοι οι ανέμελοι γύριζαν προς τα πίσω, το κάνει γρήγορα. Το κάνει γρήγορα προς τον Σεμπά. Όχι, ο Ντέτλερ. Το κάνει γρήγορα προς τον Σεμπά. Ο Σεμπά μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει. Είναι μόνο στο Ελαραμπή, φανταστείτε, 2 μέτρα μπροστά από το σημείο του πέναλτι, απέναντι από τον Αγγελόπουλο, αλλά παρεμβάλλεται το πόδι εκεί του Σταματούλα και κόβει την μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αστοχήσει ο Ελαραμπή από εκεί. Γιατί στο σημείο που ήταν μπροστά, έκλεινε το δοκάρι του ο τερματοφύλακας, οπότε θα είχε φιλέτο που λέμε. Το τέρμα ολόκληρο από τα 7 μέτρα, πολύ εύκολα θα σημάδευε την δεξιά γωνία όπως έβλεπα, αλλά και προς το κέντρο να πήγαινε, ο τερματοφύλακας δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Ωστόσο, αντέδρασε πολύ σωστά ο στόπερ της ομάδας Άθενς Καλλιθέας, η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά, παίζει επιθετική άμυνα τώρα, 42ο λεπτό 1-1. Εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, διώγουν οι παίκτες όμως της Μαρκό, να δούμε, θα βγουν μπροστά. Ελαραμπή, δέχεται εκεί το μαρκάρισμα, αφήνει ο διαιτητής πλεονέκτημα να παίξουν. Ο κύριος Τίκο Ζόγλου, καλός μέχρι στιγμής, πολύ κοντά στις φάσεις, έχει αφήσει 2-3 φορές το πλεονέκτημα. Στη μία φορά που το άφησε πήγε ο Σεμπά να κάνει γκολ, τελικά δεν έγινε η φάση όπως θα ήθελαν οι παίκτες της Μακό, και γύρισε τη φάση πίσω βέβαια και έδειξε και την κίτρινη κάρτα στον Κοντονίκο σε ένα φάουλ που είχε κάνει στο Μεντόζα. Να δούμε τώρα από τα αριστερά και πάλι ο Ντέτλερ, και ο Ντέτλερ καλός ποδοσφαιριστής, με καλά ανεβάσματα, καλή μπάλα και διορατικότητα θα έλεγα στο παιχνίδι του. Προσπαθούν από τα δεξιά, αλλάζουν. Τσάκνης πάει να παίξει το 1-2 με το Σεμπά που ξανάλλαξε. Πήγε δηλαδή ο Σεμπά από τα δεξιά και ήρθε ο Μιούλερ εδώ από τα αριστερά μαζί με το Μεντόζα. Αναμφίβολα είναι εντολή του Σούλη Παπαδόπουλου. Κοβέται όμως η μπάλα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ήταν μπροστά τελικά. Ο βοηθός δείχνει out, έγινε η φάση, θα το δω σε 15 δευτερόλεπτα που θα μπορώ να δω τη φάση διαζώσης. Αυτή του Μανιά, έγινε μεγάλη σέντρα, έγινε η μπαλιά από τον Κυριακίδη. Για να δω, δεν φαίνεται καλά από αυτή την κάμερα, τη μεσαία, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Μανιάς ήταν και ο Κοντονίκος πιο μπροστά. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς η μπάλα πέρασε out, δεν χρειάζεται, δεν είναι άξια σχολιασμού.
1: Θα προλάβω, λες, να δώσω δύο αποτέλεσμα, τι θα γίνει η φάση.
0: Ναι, πέστα, γιατί τώρα η μπάλα είναι πίσω.
1: Το βλέπω.
0: Πίσω.
1: Λοιπόν, Mainz Eintracht Frankfurtis 0-1 στο 13ο λεπτό και Hoffenheim Stuttgart 1-0 επίσης στο 13ο λεπτό. Η προσεχής αντίπαλος του Όφη στο Europa League προηγείται τη Stuttgart με 1-0. Θυμίζω, η Borussia Dortmund έχει ήδη ανοίξει το σκορ και προηγείται 1-0 της Paderborn. Αυτά τα μάτς είναι στην Bundesliga που ξεκίνησαν πριν από 13 λεπτά. Στην Σέρια Τζένα Φροζινόνε παραμένει το 0-1 στο 36, στο 85 στην Λαλίγκα Σάνταντερ Αλαβές 2-1. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη.
0: 44ο λεπτό, ο Σεμπά έκανε μια κίνηση μέσα στην περιοχή, έκανε και το φάουλ εκεί, φίλες και φίλοι, στον Αναστασίου. Υπήρξε και ένας διαπληκτισμός των δύο παικτών, ξέρετε αυτή η κοκορομαχία που λέμε κάποια γαλλικά, ανάμεσα στο Σεμπά και τον Αναστασίου. Μπήκε στη μέση ο διαιτητής Αναστασίου, τώρα η μπάλα προς τον Παραγουανό και τον Λόπεζ που έκανε και την ασίστ στο γκολ κεφαλιά του Μανιά στο 10ο λεπτό που έβαλε μπροστά την Καλλιθέα. Μιούλερ, θυμίζομαι, κεφαλιά στο 26ο επί τα σέντρα του Κυριακίδη. Ήταν και αυτό πάρα πολύ ωραίο γκολ, γυριστή κεφαλιά του Μιούλερ, ισοφάρισε 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα έχουμε μέχρι στιγμής. Σε 30 δευτερόλεπτα με το χρονόμετρό μου και το χρονόμετρο διαιτητή, γιατί το πάτσα όταν σφύριξε ο διαιτητής, θα ολοκληρωθούν τα 45, αλλά επειδή είχαμε και διάλειμμα ενυδάτωσης, καθώς έχουμε 34 βαθμούς, το κοιτάω και τώρα ακόμη, εδώ στην Κεσαριανή, δεν κουνιέται, φίλο, τα σημεία, και φανταστείτε, δεν κουνιέται καθόλου. Φανταστείτε τι τραβάν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε κάμια 150 φιλάθλους που βλέπω μπροστά μου της Άθενς Καλλιθέας. Δεν μπορώ να δω πόσοι είναι της γηπεδούχου ομάδας, διότι είναι ακριβώς από κάτω μου. Φανταστείτε.
1: Θα δεις το ημίχρονο, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, συμπληρωθήκαν τα 45 λεπτά. Δεν μπορώ να δω και τον... Α, ένα λεπτό δείχνει. Μόνο της ενυδάτωσης. Σε αυτό το ένα λεπτό όμως, και ενώ το σκορ είναι 1-1, έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση η ομάδα της Άθενς Καλλιθέας. Είναι από τα αριστερά. Ο Λόπες με το αριστερό πόδι, να δούμε, θα τη φέρει μέσα στην περιοχή ή με το δεξί ο Προβιδάκης. Η μπάλα με μια κομπίνα, ο Λόπεζ, η κεφαλιά out. Έγινε η κομπίνα, δηλαδή την έδωσε την μπάλα ο Προβιδάκης στον πέστονα στον Σταματούλα. Ο Σταματούλας στον Μπαουτίστα, εδώ μπροστά μου τώρα τον είδα καλά, στον Μπαουτίστα αυτός έκανε μια ταχυδυναμική κίνηση ο Λόπες, μπήκε με στην περιοχή στη γωνιά της μικρής περιοχής από τα δεξιά, αλλά δεν πρόλαβε όπως θα ήθελε την μπάλα και την έβγαλε out. Ήταν μια κομπίνα που σίγουρα είναι δηλεμένη από το προμηθευτικό επιτελείο της Καλυθέας στην προπόνηση. Και με αυτά τα σχόλια που κάνω, ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κώστας Τίκοζόγλου, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τη Μαρκό και την Έδας Καλυθέα στην απόλυτη ισορροπία αλλά με γκολ. 1-1, 10 λεπτό. Ο Μανιάς με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. 26 λεπτό, ο Μιούλερ, ο Αργεντίνος, ο 27χρονος, επίσης με κεφαλιά ισοφάρισε το σκορ. Περιμένουμε με αγωνία το τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο από δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, τουλάχιστον από αυτό που μας έχουν προσφέρει στο πρώτο, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45. Μαρκό Καλυθέα 1-1 ισοπαλία στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2. Το σκορ άνοιξε ο Μανιάς στο 10ο λεπτό για την ομάδα της Athens Καλυθέα. Ισοφάρισε ο Μίλλερ στο 26ο λεπτό για το 1-1 της Μαρκό στην αναμέτρηση που γίνεται αυτή την ώρα στο γήπεδο της Κεσαριανής. Θυμίζω Σέντρα στις 6 στο άλλο μάτς ΑΕΛ Ζάκυνθος. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στη Λα Λίγκα 81 λεπτό, Σαντάντερ Αλαβές 2-1. Στην Σέρια 40 λεπτό, Τζένοα Φροζινόνε 0-1. Και στην Μπουντεσλίγκα στα μάτς που γίνονται τώρα, στο 18 λεπτό βρισκόμαστε σε όλα τα παιχνίδια. Αουγσμπουργκ Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-0. Μάιντς Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-1. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορν 1-0. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ 0-0. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 1-0. Για τους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε στην Championship της Αγγλίας. West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0 και Derby Birmingham 1-2. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Leyton Orient Wycombe 2-3 και Notts County Bradford 0-1. Και δύο τελικά αποτελέσματα από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Grimsby Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Πέρα Σπόρμπαλα και άλλα, Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρο, Δημήτρη Χανατζής. Μάρκο Καλυθά 1-1 στο ημίχρονο, στις 6 η σέντρα στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Αύριο θα γίνουν 4 αναμετρήσεις. Στις 4 θα παίξουν η Νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό Β' με τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Στις 5 ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Πύργο. Στις 5.30 η Ελασίρου θα παίξει με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Και στις 6 ο Πανσεραϊκός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ Β'. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2 θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με 2 παιχνίδια στις 4 Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς με τηλεοπτική μετάδοση από την RTV Sport και μία ώρα αργότερα στις 5 ο Πανθρακικός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ Β'.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό παιχνίδι μπάσκετ μεταξύ της Καρδίτσας και του Προμηθέα. Η Καρδίτσα νίκησε στον πόντο τον Προμηθέα Πάτρας με 71-70 χάρη στις βολές του Μακρέη, 2 στις 3 είχε, 5 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του μάτς.

Θυμίζω έχουμε φιλικό παιχνίδι στις 6 το απόγευμα πάντως στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από την Σερβία. Το μάτς αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport. Και μία ώρα αργότερα στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο.

Μην ξεχνάτε, στις 7 έχουμε Steve-O, το Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη, η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης, όπου εδώ θα έχουμε απόψε τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στις 9 παρατέταρτο στο μήκος και να διεκδικεί το έπαθλο των 150.000 δολαρίων, παίρνοντας την πρώτη θέση. Το Ultimate Championship θα μεταδοθεί από την R2 Sport και φυσικά από την Era Sport.

Και να θυμίσω, δύο παιχνίδια έχουμε απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Όφη, το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Με τις δύο ομάδες να θυμίσω ότι έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την εβδομάδα που έρχεται. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Πολωνική Γιαγκελόνια, ο Όφη μια μέρα αργότερα, την Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Γερμανική Hoffenheim για την League Phase του Europa League. Το μάτς Ολυμπιακού με τον Όφη θα ξεκινήσει σε 7, δύο ώρες αργότερα στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Τα υπόλοιπα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής θα γίνουν αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλο στις 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7 και Φυσιά Λεβαδιακό στις 9 και την ίδια ώρα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άρη στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στις 9.30 στο ΟΑΚΑ το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανατολικός.

Μια γρήγορη ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά στα διαφημιστικά μήνυματα. Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λα Λίγκα, Σανταντέρ Αλαβές 2-1. Ημίχρονο στη Σέρια, Τζένοα Φροζινόνε 0-1. 28ο λεπτό στην Μπουντεσλίγκα, Αουγκσμπουργκ Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1. Μάιντς Άιντραχτ Φραγκφούρτη 0-1. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορν 1-0. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ 1-0. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 1-0.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Έρα Σπορ, μπάλα και άλλα. Ολυμπία Γενικόπουλου στη ρυθμίση του τρίχων. Νίλη Ζεφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ, Δημήτρη Γιαγανατζή. Τελικό αποτέλεσμα: Σανταντέρ Αλαβές 2-1 στη Λα Λίγκα. Δεύτερο γκολ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ επί τη Πάτερμπορν στην Μπουντεσλίγκα στο 32ο λεπτό. Δεύτερο γκολ και η Φράιμπουργκ επί τη Γκλάντμπαχ 2-0 και το ματ αυτό. Δύο ειδήσει γρήγορα πριν πάμε και πάλι στο γήπεδο τη Κεσαριανή. Η πρώτη αφορά τον Παναθηναϊκό και τη συμφωνία που έχει γίνει με την Ρώμα, αλλά και με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν για την απόκτηση του 24χρονου διεθνή Μαροκινού αριστερού μπακ. Ο παίκτης αναμένεται να έρθει το βράδυ στην Αθήνα να περάσει από απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η οψιόν αγοράς δεν θα είναι υποχρεωτική βάση συμμετοχών, αλλά θα είναι στην ευχαίρεια των πράσινων να την ενεργοποιήσουν. Αν συμβεί αυτό, τότε η συμφωνία με τον Μαροκινό θα είναι για τα επόμενα 4 χρόνια. Παίκτη έκλεισε και ο Άρη, συμφώνησε με τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται να έρθει αύριο στην χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Πάμε στο γήπεδο της Κεσαριανής. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Μαρκό με την Καλυθέα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
6: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, από το Μιχάλης Κρητικόπουλος εδώ στην Κεσαριανή. 2 λεπτά έχουμε που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το 1-1 σκορ πρώτου ημίχρονου παραμένει με την κεφαλιά του Μανιά στο 10ο λεπτό και την επίσης κεφαλιά του Μιούλερ, στο 26ο. Από μία αλλαγή κάθε ομάδα θα σας την πω σε λίγο. Γιατί έχουμε μια στημένη μπάλα για λογαριασμό της Athens Καλυθέας, η οποία έχει φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του έξαργου τερματοφύλακα της Μαρκό. Βλέπω τον Προβιδ να ετοιμάζει να το χτυπήσει. Πάει και ο Λόπεζ εκεί. Προβιδάκης εκτελεί μέσα στην περιοχή. Στο σημείο του πέναλτι βγαίνει ο Ελαραμπή με κεφαλιά πολύ γρήγορα προς την πορεία της μπάλας. Τη διώχνει, η οποία όμως δεν απομακρύνεται και κερδίζει το φάουλ Μαρκό. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή του φάουλ που έγινε, να πούμε ότι βγήκε ο Ντέτλερ, ο Αργεντίνος, και μπήκε στη θέση του 25χρονος Αλβανός ο Βρουσάη, δηλαδή αλλαγή προσώπων, όχι θέσεις. Πήγε αριστερά ο Βρουσάη και έχει στην επιτέλησή του το Λόπεζ, τον Παραγουανό. Θυμάστε, σας έλεγα σε ακούτε από την αρχή τον αγώνα ότι έχει πολλά κέφια ο Παραγουανός, από την σέντρα με το δεξί που έκανε, βρήκε τον Μανιά και έκανε την κεφαλιά ο τελευταίος και άνοιξε και το σκορ. Γενικά είναι καλός παίχτης, τριπλαδόρος, ταχυδυναμικός και παίζει και με μυαλό. Έβαλε το Βρουσάη για να τον φυλάει από εκείνη τη μεριά ο Σούλης Παπαδόπουλος, αλλά έκανε και αλλαγή και Άθενς Καλυθέα. Μπήκε στην θέση του Κοντονίκου, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα στο 20ο λεπτό, ο Φαϊτάκης, ο νεαρός Φαϊτάκης. Βγήκε ένας 20χρονος, ο Κοντονίκος, και μπήκε ο Φαϊτάκης, ο οποίος είναι 21 ετών. Δύο νεαρά παιδιά, τα οποία αποτελούν και ελπίδα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν θέλετε. Και τώρα ο Φαϊτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, ότι γυρίζει. Πολύ ωραίο το πρώτο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες που αμφότερες ξεκίνησαν νίκη το πρωτάθλημα. Για να δούμε τώρα, ο Μεντόζα, η μπαλιά δεξιά, επιλογή από τα δεξιά, η σέντρα από το Σμάλι, ο οποίος στόπερ είχε ανέβει, Δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε και θα ήθελαν οι 500 φίλοι της ομάδας της Μαρκό, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι και καμιά εκατοστή απέναντί μου, τους βλέπω, φίλοι της ομάδας της Καλυθέας που έχει τώρα την μπάλα εδώ μπροστά μας από τα αριστερά με τον Μπαουτίστα. Προσπαθεί ο Ισπανός, τελικά δεν καταφέρει να κάνει τρίπλα, να κερδίσει το πλάγιο, ότι ένα πλάγιο πολύ γρήγορα εκτελούνται από τον Προβιδάκη. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Καλυθέας. Βγάζει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτής της αναμέτρησης στον Μπαουτίστα. Αν είδα καλά, του λέει ο Μπαουτίστα, ναι, τον βλέπω τώρα, Μπαουτίστα είναι, του λέει ο Μπαουτίστα, δεν είδα τον παίχτη, δεν τον είδα, προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Ο Ισπανός, κίτρινη, στο 50 λεπτό, το 1-1 παραμένει, φίλες και φίλοι, ένα φάουλ που έχει κερδίσει Μαρκό κατά από την μεσαία γραμμή, πλασαριστά, εκτελείται, για να δούμε τι θα κάνει. Ο Σμάλης αλλάζει παιχνίδι αριστερά στο στόπερ τον Καστάνιο, ο οποίος περνάει την μεσαία γραμμή, ζητάει παίχτη να ξεμαρκαριστεί, πάει κοντά το Μεντόζα, τραβάει όμως ένα παίχτη και ελευθερώνεται ο Τσάκνης, ο Μπάκα από τα δεξιά, ο οποίος έχει βγει, φτάνει μέχρι το κόρνερ, τελικά δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα, τον κόβει εκεί ο Αναστασίου και προσπαθεί να βγει μπροστά, όχι, κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι παίχτες της Μαρκό και οπότε κατεβάζουν ταχύτητα οι παίχτες της Καλυθέας. Βλέπουμε δύο ομάδες με καλούς ποδοσφαιριστές, τεχνίτες, καλές οι καθοδηγήσεις και από τους δύο προπονητές. Για να δούμε τώρα, ο Λόπες, σας λέω, έχει μεγάλη ευαίσθηση. Τρίπλα, ο Λόπες κάνει δεξιά την μπάλα. Ο Τσανδάρης στη σέντρα. Τελικά δεν φτάνει ποτέ στο Μανιά. Μανιάς πάντα επικίνδυνος μέσα στο κουτί. Έκανε την κεφαλιά με πίεση. Έβγαλε τον γκολ στο 10ο λεπτό που έβαλε μπροστά προς στιγμή την ομάδα του, την Άθες Καλυθέα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Έχει καλές τοποθετήσεις μέσα και καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Από την άλλη μεριά, ο Ελαραμπή, ο άλλος σεντερφόρ της αντίπαλης ομάδας, είχε μια κεφαλιά στο 3ο λεπτό από πλεονεκτική θέση μέσα από τη μικρή περιοχή που είδε την μπάλα να περνάει πάνω από το στέρμα του Αγγελόπουλου. Είχε και μεγάλη ευκαιρία όταν έκλεψε την μπάλα από τον Αγγελόπουλο. Τον ακολούθησε όμως ο τερματοφύλακας της Καλυθέας. Βγήκε μέχρι το ημικύκλιο. Δεν μπορούσε ο Μαροκινός, γιατί στο ημίχρονο άκουσα κάποιες συζητήσεις από τους φίλους της Μαρκό ότι ο Ελαραμπή έπρεπε να κάνει γκολ. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί έβγαινε προς τα έξω με πλάτη και ήταν ευδέλα πίσω το τερματοφύλακας ο Αγγελόπουλος. Δεν μπορούσε να γυρίσει. Καλά έσπασε την μπάλα στο Μεντόζα που ερχόταν, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά του. Τώρα η Μαρκό προσπαθεί με το Μεντόζα καλή ώρα να κάνει μια ενέργεια. Εκεί ο Αργεντίνος και κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα βέβαια πήγε στα πόδια του Ελαραμπή. Δεν ήταν σε θέση να απειλήσει ο Μαροκινός. Πολύ σωστά ο διαιτητής.
5: Δημήτρη, κύριος, μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, να πω εγώ ότι ο Μόργαν Ρότζερς είναι ο παίκτης ο οποίος κερδίζει για πρώτη φορά τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Η Τσέλσι ανοίγει το σκορ επί της Χαλ και προηγείται με 1-0 στο 8ο λεπτό στην Premier League.
6: Επιτέλους αυτή η ομάδα μου που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 75 τσουβάλια λίρες σε εκατομμύρια, να δούμε τι θα κάνει. Ούτε Ευρώπη δεν κατάφερε. Πες, πρόπερς ήταν η ομάδα και από ό,τι γίνεται και με το financial fair play καμιά φορά, ήταν η ομάδα που έδωσε ένα σκασμό λεφτά να κάνει, όλοι λέγανε θα πάρει το άθλημα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι δύσκολος αντίπαλος η Chelsea, ναι, για την ομάδα του Τζολάκη, αναμφίβολα. Δεν το λέω επειδή την υποστηρίζω, γιατί κάποια στιγμή υποστηρίζουμε και κάποιες ομάδες, και ενώ για να μην βγαίνουμε και από το παιχνίδι μας έγινε φάουλ, γι' αυτό τα λέω αυτά, είμαστε στο 54ο 1-1 Μαρκό Καλυθέα, κάποια και είναι κάτω ο παίχτης της Καλυθέας. Κάποια στιγμή λοιπόν υποστηρίζουμε κάποιες ομάδες, έτσι έχουμε δει. Το 1971 με πήρε ο πατέρας με μένα και γινόταν ο δεύτερος τελικός του κυπέλου κυπελούχων, τότε ήταν δύο οι τελικοί.
5: Real Chelsea.
6: Μπράβο. Τσέλσι Ρεάλ στο γήπεδο Καραϊσκάκη στα Τσιμέντα που λέμε τότε. Mm-hmm. Που ήταν το Καραϊσκάκη. Κέρδισε η Τσέλσι 2-1. με Μποντίνο και τα λοιπά, Βατερνοτοφύλακα και άλλους. Και έγινα Τσέλσι εγώ. Ενώ ο Μπαουτίστα εξακολουθεί να είναι στον αγωνιστικό χώρο, το ιατρικό team πιάνει τη μέση του. Ο Ισπανός.
5: Σηκώθηκε όμως,
6: φίλοι. Ναι, του χειροκροτούν οι φίλοι της Καλυθέας. Σηκώθηκε, βγαίνει προς τα έξω. Του λέει ο διαιτητής, περίμενε για να τα σφυρίξω εγώ για να μπει μέσα. Και έλεγα και έτσι έγινα Τσέλσι από τότε, από το 1971. Δεν ήταν και η καλύτερη Τσέλσι. Βλέπω να ετοιμάζει και άλλη αλλαγή η Καλυθέα. Βλέπω το Βιαφάνες, τον 34χρονο Αργεντίνο, να μπαίνει μέσα και να βγαίνει ο Μπαουτίστα. Χτύπησε ο Μπαουτίστα, με την ευκαιρία έγινε και αλλαγή. Ο Βιαφάνες λοιπόν, να τον σημειώσω, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό και ενώ το σκορ είναι 1-1, Μαρκό Athens Καλυθέα, και λέγαμε πως είναι δύσκολη σήμερα η αποστολή του Κωνσταντή απέναντι σε μια ομάδα που φέτος επίσης πήρε τον πιο ακριβό παίχτη, και να δούμε τι βλέψεις θα έχει. Ο Σεμπά εδώ μπροστά μας κερδίζει το φάουλ από τα δεξιά από τον Φαϊτάκη, και κερδίζει αυτό το φάουλ, φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της Μαρκό, η οποία έχει τώρα την επίθεση στο τέρμα που είναι προς το ζωγράφο. Εκτελεί, δεν είναι καλό χτυπημένο αυτή τη φορά από το Μεντόζα, διώχνει ο πρώτος αμυντικός με το κεφάλι που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δεν ήταν ψηλή μπαλιά, κάτι που δεν θέλουν οι προπονητές, πάντα φωνάζουν στους παίκτες που κάνουν την εκτέλεση να περάσουν ή την παλιά ή τη σέντρα, αν θέλετε, τον πρώτο αμυντικό. Εδώ δεν είναι καλή η σέντρα του Αργεντίνου, σταματάει στον πρώτο αμυντικό στη γραμμή άμυνας που είχε κάνει καλή η ομάδα της Καλυθέας. Και έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους. Θα επαναλάβω, 386 παιχνίδια σήμερα για τον Σούλη Παπαδόπουλο στον πάγκο της σε επίπεδο Β' Εθνικής. Ξεπέρασε τον Γιώργο Βαζάκα από το προηγούμενο παιχνίδι που είχε 385 στη νίκη με τον Πανσεραϊκό με το πέναλτι του Ελ Αραμπί. Και την επόμενη αγωνιστική βέβαια θα ακολουθήσει ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Ρέντι για λογαριασμό της Μαρκό. Η Μαρκό η οποία χρησιμοποιεί το ουδέτερο στάδιο της Κεσαριανής. Ρώτησα στο ημίχρονο, ακόμη το χορτάρι δεν είναι και στην καλύτερη φάση του.
5: Στο Μαρκόπουλο,
6: δεν ξέρουμε αν σε αυτές τις δύο εβδομάδες, για να παίξει εκτός όπως σας είπα στο Ρέντι, και την επόμενη θα έχουν καταφέρει να το φτιάξουν οι άνθρωποι εκεί του Μαρκόπουλου, καθώς και την πρώτη αγωνιστική έπαιξε εδώ και την
5: και τώρα
6: εκτός και τη δεύτερη παίζει πάλι εδώ. Καλυθέα μπήκε και αυτή με το δεξί στη φετινή σεζόν, 2-1 την αξιόλογη νίκη Βόλου, και το αυτό που μένει να φανεί, γιατί τώρα είναι και αρχή, τώρα τις βλέπω και τις δύο ομάδες, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, αν από τα περσινά λάθη έχει μάθει η Athens Καλυθέα, θυμάστε, την περιέγραφα μέχρι και το τέλος, μέχρι και σενάρια υποβιβασμού υπήρχαν στα τελευταία, πρώτα τελευταία, αν θυμάμαι καλά, αγωνιστική ήταν, που κατάφερε ουσιαστικά να σωθεί με ένα ποιοτικό ρόστερ, είχε πέρσι και τώρα έχει επίσης ένα ποιοτικό ρόστερ, να δούμε που θα καταλήξει. Προς το παρόν το σκορ είναι 1-1, με αυτό το σχόλιο που κάναμε για τις δύο ομάδες, 58ο λεπτό, Μανιάς με κεφαλιά το 1-0, Μιούλερ επίσης με κεφαλιά το 1-1, κίτρινη κάρτα βλέπει ο Σμάλης, ο παίχτης της Μαρκό στο 58ο λεπτό, μπήκε με πολύ δύναμη και αυτή η στημένη μπάλα λοιπόν, καταλαβαίνετε, είναι ανάμεσα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και της σέντρας, από τα αριστερά, λίγο αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Καλυθέας. Ο Τσανδάρης ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα του Σμάλη και είδαμε που του απέφερε και την κίτρινη κάρτα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Λόπεζ, πάνω στην μπάλα επίσης είναι και ο Προβιδάκης, ο ένας με το δεξί, ο άλλος με το αριστερό. Να δούμε, θα το κάνει με το δεξί πόδι προς τα μέσα ή με το αριστερό με εξωτερικό φάλτσο. Με το αριστερό με εξωτερικό φάλτσο η κεφαλιά δεν είναι αυτή που θα ήθελε ο Καστάνιο. Πάντα ο Ισπανός, ο 27χρονος Ισπανός, ο στόπερ της ομάδας της Καλυθέας, βγαίνει μπροστά στην αεροπορία που λέμε, όταν ανεβαίνουν και οι στόπερ, και αυτός ανεβαίνει και ο Σμάλης βέβαια. Έχει κερδίσει άλλη μια φορά την κεφαλιά ο Καστάνιο και τώρα κατάφερε να πάρει την κεφαλιά, να την κάνει γυριστή, αλλά δεν ήταν όπως θα ήθελε ο Ισπανός, με αποτέλεσμα να πέρασε η μπάλα αρκετά μέτρα έξω από το δοκάρι του έξαρχου. Έχει πέσει λίγο αριθμός στο δεύτερο ημίχρονο, είναι και η ζέστη, είναι η ζέστη αφόρητη, έχει πολύ γρασία εδώ στην Κεσαριανή, είναι γύρω-γύρω κλειστό το μέρος, ξέρετε, έχει τον Νταμάρη στο τέρμα που είναι τώρα η Άθενς Καλυθέα, όπως βλέπουμε για τον Βύρονα. Δεν φυσάει καθόλου, φανταστείτε τα σημαίακια δεν κουνιούνται, οπότε είναι και αυτό μια καταπώνηση για τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον τους 20 που τρέχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζουν τους τερματοφύλακες απ' έξω. Τώρα προσπαθεί η Καλυθέα εδώ μπροστά μας να κάνει με τον Φαϊτάκη μία ενέργεια από τα αριστερά. Κερδίζουν το πλάγιο out όμως, γιατί χάνει το control ο 21 ετών αριστερός μεσοεπιθετικός της ομάδας της Καλυθέας. Κερδίζει το πλάγιο out η Μαρκό, εκτελείται και στη συνέχεια κερδίζει ένα φάουλ ακριβώς από τα δεξιά στην ευθεία της γραμμής μεγάλης περιοχής της Άθενς Καλυθέας και στο μέτρο στη μέση, φανταστείτε, της γραμμής της έντρας και της μεγάλης περιοχής, αρκετά μακριά όπως καταλαβαίνετε, πάει να το εκτελέσει ο Βρουσάη που πήρε τη θέση του Ντέτλερ στο δεύτερο ημίχρονο με το αριστερό πόδι. Εκτελεί ο Βρουσάη, είναι καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι, βάζει το πόδι εκεί, πήγε πάρα πολύ γρήγορα προς την μπάλα. Γυάλι μια φορά ο Μιούλερ, ο οποίος προσπάθησε, ο Καστάνιο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα όπως θα ήθελε προς το τέρμα της Άθενς Καλυθέας, η οποία με μια μεγάλη μπαλιά από πίσω προσπαθούν να βρουν ελεύθερους παίκτους, κοβούν την μπάλα οι παίκτες της Μαρκό, πάει για τον Ελαραμπή, πολύ γρήγορα καλύπτει ο Σταματούλας και έξυπνα γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. 61ο λεπτό, η Άθενς Καλυθέα προσπαθεί, περνάει τη μεσαία γραμμή, να η προσπάθεια και το φάουλ και είναι κίτρινη κάρτα και αυτό. Γιατί τον σταματάει, πήγε να κάνει την ενέργεια, φίλες και φίλοι, κάτι λέει τώρα με τον διαιτητή ο Βρουσάη, ο Μιούλερ, ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα, ο διαιτητής ανένδοτος, πήγαινε κατά μέτωπον επίθεση. Του σταματάει την επίθεση της ομάδας της Καλυθέας. Πήγαινε ο Προβιδάκης κατευθείαν να μπει μέσα στην περιοχή. Από τα δεξιά το φάουλ, καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έχει έρθει όμως πολλοί κόσμος στη γραμμή της περιοχής της Μαρκό. Είναι ο Λόπεζ, είναι και ο Προβιδάκης με το αριστερό και με το δεξί. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Προβιδάκης, πλασαριστά, κομπίνα, σούτ από το Βιαφάνες. Ωραία η κομπίνα. Έβγαλε το Βιαφάνες 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τα σώματα όμως, ωραίες κομπίνες από την Άθενς Καλυθέα. 4-5 φορές έχουμε δει σε στημένα και σε κόρνερ κομπίνες για λογαριασμό, οι οποίες δουλεύονται στην προπόνηση. Τώρα ο Προβιδάκης, όλοι περίμεναν για μεγάλη μπαλιά, έκανε μια συρτή μπαλιά, φανταστείτε, προς τον άξονα, τον κεντρικό άξονα της εστίας του έξαρχου. Εκεί κάνα 2 μέτρα από τη γραμμή του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής της Μαρκό. Βγήκε ο Βιαφάνες, ο Αργεντίνος, σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε σε κάποιον παίχτη, δεν πρόλαβα να δω, ο οποίος μυρίστηκε τη φάση και βγήκε από τη γραμμή που ήταν η παίχτες της Μαρκό προς τα έξω. Ελαραμπή είναι offside, πρέπει να είναι offside για να δω, ναι, ο βοηθός εδώ μπροστά μου με λίγη καθυστέρηση, γιατί τον έβλεπα αρκετή ώρα, σηκώνει την σημαία του, είναι ο κύριος Δαβίδ Πριώνας, έχει τον έλεγχο της φάσης και βέβαια διαμαρτυρήθηκαν και οι παίκτες με το χουχούμι της Καλυθέας, η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά, δεν τα καταφέρνει. Βλέπω ένα παιχνίδι κέντρου στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι η μεγάλη φάση διαδραματιστεί ανάμεσα στις δύο εστίες. Να ο Βρουσάη τώρα προσπαθεί να βγει, να δώσει το Μεντόσα, ήταν δυνατή η μπαλιά για τον Αργεντίνο, πρέπει να ανεβάσει λίγο ο Αργεντίνος στην απόδοσή του, γιατί από την απόδοσή του κρέμεται και η ομάδα της Καλυθέας. Να ο Ελαραμπή γυρνάει την την μπάλα μέσα στο Μιούλερ. Δεν τα καταφέρει ο Αργεντίνος να κάνει το κοντρόλ. Πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας Ελαραμπή Μιούλερ. Ο Ελαραμπή είναι ο παίχτης που είναι στο κουτί που λέμε. Ο Μιούλερ είναι αυτός που έρχεται πάντα από τα αριστερά. Είναι και ο σκόρερ με την γυριστή κεφαλιά της ισοφάρης στο 26ο λεπτό του γκολ που είχε βάλει ο Μαντάς στο 10ο επίσημη κεφαλιά. Δεν έκανε το κοντρόλ όπως θέλει. Παρεμβλήθηκε εκεί και ο Χουχούμης και έδιωξε την μπάλα. Και πάλι όμως σε πόδια παικτών της Καλυθέας προσπαθούν, της Μαρκό προσπαθούν και Ελαραμπή μέσα στην περιοχή. Φατιών πολύ δυνατά πέφτει πάνω σε παίχτη. Για να δω δύο αλλαγές για την Καλυθέα. Βλέπω τον Ζωζέ Ραφαέλ από τη Βενεζουέλα εδώ μπροστά μας, το Ρώμο αν θέλετε. Ποιος θα βγει? Ο Λόπες. Λοιπόν, βγαίνει ο Ρώμο, βγαίνει ο Λόπες, ο Παραγουανός. Πήγε πάρα μα πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι σήμερα. 32 χρόνια από Βενεζουέλα, ο παίχτης που μπαίνει και βλέπω και μπροστά μας τον Γκάντας από το Μπενίν. Ποιος θα βγει? Ο Μανιάς. Αλλάζει τον επιθετικό.
5: Μάλιστα. Δημήτρη,
6: πάρε
5: μια ανάσα να δώσω εγώ αποτελέσματα. Καταρχήν έχουμε ημίχρονο στα παιχνίδια στην Bundesliga. Augsburg Bayer Leverkusen 0-1, Mainz Eintracht Frankfurt 0-2, Borussia Dortmund Paderborn 1-0. Έχουν ακυρωθεί δύο τέρματα της

0: ο ποδοσφαιριστής που νικάει τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Premier League και στέρνει την μπάλα στα δίχτυα της Hull. Στην Championship έχουμε γκολ στο 23, Middlesbrough Norwich 2-1 και Swansea Burnley 1-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι της Blackpool με την Bromley, είναι 1-1 στο 23ο λεπτό, ενώ μόλις τώρα η Plymouth διπλασιάζει τα τέρματά της, προηγείται 2-0 της Barnsley στο 23 και στο ίδιο χρονικό διάστημα Stockport Leicester 1-1. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στο 24ο λεπτό York Swindon 1-0 και Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Salford 0-1, Shrewsbury Northampton 1-0. Τα παιχνίδια που έχουν ανοίξει, που είχε ανοίξει το σκορ στα υπόλοιπα μάτς που δεν ανέφερα, το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0. Γκολ έχουμε και στη Λα Λίγκα στο 8 λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-1. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη και να θυμίσω ότι σε περίπου 40 λεπτά από τώρα έχουμε το δεύτερο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της ΑΕΛ και της Ζακυνθού. Έλα Δημήτρη.
1: 67ο λεπτό στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, εδώ στην Κεσαριανή. Μαρκό Άθενς Καλυθέα 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με κεφαλιά του Μανιά. Και ισοφάρισαν στο 26ο οι γηπεδούχοι με τον Αργεντίνο τον Μιούλερ. Οι δύο παίκτες που ήταν οι πρωταγωνιστές στη φάση του γκολ για λογαριασμό της Καλυθέας, ο Λόπες που έκανε τη σέντρα, ο Παραγουανός και ο Μανιάς που έκανε την κεφαλά για τον γκολ, βγήκαν πριν από λίγο, άλλαξε το center forward του δηλαδή, έβαλε τον Ρώμο, ο οποίος κινείται τώρα στο κουτί, ο 32χρονος από τη Βενεζέλα, και στη θέση, στη θέση του Μανιά και στη θέση του Λόπες έβαλε τον Γκάντας, τον 21 ετών πιτσιρικά από τον Μπενίν, ο οποίος έκανε μια ωραία φάση, να βγει καλή ωραία ενέργεια, να και το φάουλ σε πολύ καλή θέση. Φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της Μαρκό.
0: Ωραίες τρίπλες έκανε,
1: ωραία,
0: Δημήτρη.
1: Ο Μεντόζα,
0: πολύ ωραίες τρίπλες έκανε.
1: Ο Μεντόζα, ναι, ο Αργεντίνος. Τι έλεγα πριν από 5 λεπτά, δεν άκουγες. Πως άμα ανεβάσει την απόδοσή του ο Μεντόζα, θα
0: ανέβει όλη την ομάδα.
1: Ακριβώς. Να τώρα ο Μεντόζα που τα πήρε όλα πάνω του. Κάνει την τρίπλα, αποφεύγει δύο ποδοσφαιριστές και αποφεύγει τον Βιγιαφάνες στην αρχή και έρχεται ο δεύτερος από πίσω να του κάνει το φάουλ. Είναι, φανταστείτε, 2 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στην ευθεία της αριστερής δοκού του Αγγελόπουλου, τερματοφύλακα της Καλυθέας, ένας αριστεροπόδαρος τεχνίτης θα μπορέσει, κίνομεν του Οζα. Αριστεροπόδαρος τεχνίτης, είναι 5 άτομα στο τείχος για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας και ένας κάτω. Λοιπόν, είναι ο Μεντόζα πάνω από την μπάλα, αυτός θα το κάνει, υποθέτω. Είναι και ο Σεμπά, αριστεροπόδαρος είναι και ο Σεμπά, αλλά ο Αργεντίνος έχει καλύτερα χτυπήματα από τον Βραζιλιάνο. Στείνει το τείχος ο κύριος Τικοζόγλου, σφυρίζει, Μεντόζα εκτελεί γκολ! Φαινόταν η μπάλα πως πάει στα δίχτυα, τρομερή εκτέλεση από τον 34χρονο Αργεντίνο. 70ο λεπτό, 2-1 για την Μαρκό. Πολύ καλή εκτέλεση, μια γλυκιά επαφή στην μπάλα από το Μεντόζα. Σας έλεγα ότι έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Εκτελούσε βέβαια και όλα τα στημένα για λογαριασμό των γηπεδούχων. Είναι μια πάρα πολύ καλή επαφή, γλυκιά. Περνάει όσο έπρεπε πάνω από το τείχος, λίγα εκατοστά από το κεφάλι εκεί του Σταματούλα και του Ματίγεβιτς, δύο ψηλών παιδιών που είχαν κάνει στο τείχο. Πηγαίνει και η μπάλα αρχίζει την καθοδική της πορεία. Εκεί είναι όλο το ζουμί στις εκτελέσεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Αυτή η καθοδική πορεία που παίρνει στη συνέχεια η μπάλα. Πέφτει προς τη γωνία του Αγγελόπουλος με τα δύο χέρια. Είναι πολύ γωνιακά, το ξαναβλέπω τώρα στο replay. Δεν μπορεί ο 23χρονος τερματοφύλακας της Άθεν Καλυθέας να διώξει την μπάλα. Βρήκε και στο δοκάρι, πετάχτηκε, αλλά δεν τα κατάφερε. Και έτσι ο Μεντόζα χρήζεται σκόρερ με αυτή την αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ. Έχουμε διάλειμμα, παίρνεις μικρόφωνο να παίρνεις αποτελέσματα, γιατί με την περιγραφή αυτής
0: έχει κλείσει ο λαιμός σου να πιει νερό, λοιπόν.

0: 2-1 η Μαρκό την Καλυθέα με ανατροπή, έτσι. Προηγείται πλέον. Η Καλυθέα άνοιξε το σκορ με τον Μανιά στο 10ο λεπτό. Η Μαρκό ισοφάρισε με τον Μίλλερ σε 1-1 στο 26ο λεπτό. Με αυτό το αποτέλεσμα πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Και στο 70ο λεπτό, ο Μεντόζα με αυτό το εκπληκτικό χτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-1 για την Μαρκό που προηγείται στο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη στη Σεριά. 60 λεπτό Τζένοα Φροζινώνε 1-1 στην Σεριά. Θυμίζω ημίχρονα στην Bundesliga Augsburg Bayer Leverkusen 0-1. Mainz Eintracht Frankfurt 0-2. Borussia Dortmund Paderborn 1-0. Freiburg Gladbach 2-0. Και Hoffenheim Stuttgart 1-0. Η προσέχη αντίπαλο του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη προηγείται με 1-0 τη Stuttgart. Στην Premier League Crystal Palace Ipswich 1-1 στο 27ο λεπτό και ισοφαρίζει η Hull την Chelsea στο 28ο λεπτό. Να δούμε αν θα υπάρξει VAR, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα μετρήσει και θα είναι το 1-1 για την ισοφάριση της Hull επί της Chelsea στα μάτς της Premier League. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0. Championship έχουμε γκολ στο 29, Middlesbrough Norwich 2-1 και Swansea Burnley 1-0. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας έχει ανοίξει το σκορ στο 21ο λεπτό. Milton Keynes, Dons, Peterborough 1-0. Blackpool, Bromley 1-1. Plymouth, Barnsley 2-0 και Stockport, Leicester 1-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. York, Swindon 2-0. Colchester Crew 1-0, Barnett Accrington 0-1, Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Salford 0-1, Shrewsbury Northampton 1-0 και τέλος στη La Liga 14ο λεπτό, Osasuna Espanyol 0-1. Πάμε και πάλι στον Δήμητρο Λουκάκη καθώς ξανάρχισε το μάτς μετά την ενυδάτωση.
1: 73ο λεπτό. Στο Μιχάλης Κρετικόπουλος της Κεσαριανής, Μαρκό Άθενς Καλυθέα 2-1. Πολύ σωστά όπως σας είπε και πριν από λίγα λεπτά ο Δημήτρης Γιαννάτζης. Με ανατροπή, διότι ο Μανιάς με κεφαλιά είχε ανοίξει το σκορ για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας στο 10ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Αργεντίνος ο Μιούλερ με κεφαλιά στο 26ο, Γενάρη στο 70ο. Ο συμπατριώτης του, ο Μεντόζα, με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ, να κάνει το 2-1. Έχει ανεβάσει ρυθμούς η Καλυθέα σε μια προσπάθεια τώρα να βγει με αξιώσεις στην αιστεία του έξαρχου και να βγει, και να βγει μπροστά. Βλέπω εδώ μπροστά μου, έχω σηκωθεί όρθιος γιατί είναι λίγο δύσκολο να δω τους πάγκους και τα λοιπά, είμαι καθιστός. Και σηκώθηκα επίτηδες να δω αν θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση ο Σύλλογος Παπαδόπουλος και πράγματι έχει σηκώσει τον 30χρονο Σουηδό, τον Αλεξάνδερ Γιόχανσον. Εδώ μπροστά μου είναι ο Γιόχανσον, ο οποίος δίνει κάποιες οδηγίες και νομίζω δίνει και κάποιες οδηγίες ο Παπαδόπουλος να βάλει κι άλλο παίχτη, βγάζει τη φανέλα, βλέποντας από το πρόσωπο του πρέπει να είναι ο Οικονομίδης. Κάτσε να βγάλει και τη φανέλα. Ναι, έρχεται εδώ μπροστά μου ο Οικονομίδης είναι. Τώρα βγάζει τη φανέλα, του βλέπω και το νούμερο 88, είναι ο Γιάννης Οικονομίδης, 28χρονος και αυτός. Ετοιμάζει δύο αλλαγές λοιπόν. Η γηπεδούχος ομάδα, να δούμε ποιους θα βγάλει και ποια είναι τα σχέδια του Έλληνα τεχνικού της γηπεδούχου ομάδας που βλέπει πρώτα την ομάδα του να προηγείται με 2-1 και ενδεχομένως θέλει να γεμίσει με φρέσκους ποδοσφαιριστές το γήπεδό του περισσότερο για να κάνει καλύτερη την αμυντική του λειτουργία. Σηκώνει και την τελευταία του αλλαγή ο Γιάννης ο Βάρκας. Είναι, ναι, για τους, από τους αναπληρωματικούς της Athens Καλυθέας. Λοιπόν, ο Βάρκας βγαίνει και βλέπω να φεύγει ο Πολωνός, ο Μπακ, ο Ματίγεβιτς, ο 22χρονος. Κάτσε να τον συμπληρώσουμε. Ο Ελαραμπή, δεν θα βγει ο Βάρκας πρώτα. Θα μπει ο Ελαραμπή, βγάζει τον Ελαραμπή. Εντάξει, κινήθηκε σε χαμηλά νερά σήμερα ο Ελαραμπή και βγαίνει και ο Μιούλερ και μπαίνει ο Οικονομίδης, αυτή που σας είπα. Δηλαδή μπήκε ο Γιόχανσον, ο Σουηδός και με το νούμερο 88 που είχαμε δει ο Οικονομίδης και αυτός με αρκετές παρουσίες γενικώς στην κατηγορία. Προσπαθούν να διώξουν οι παίχτες της Καλυθέας. Εδώ μπροστά μας έχουμε όμως το φάουλ που γίνεται και σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης των
0: Δημήτρη, να έχουμε τελευταίο από αυτή τη μικρή διακοπή να αναφέρω μία είδηση που διαβάζω τώρα, ένα δημοσίευμα. Σύμφωνα λοιπόν με το τούτο Mercato Web, ο Μαντσίνη, ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας, σκέφτεται πιθανή κλίση του Βισέντε Ταμπόρδα στην σκουάδρα Τζούρα. Ο Ταμπόρδα είναι ως γνωστόν Αργεντίνος, έτσι, αλλά διαθέτει ιταλικό διαβατήριο και ως εκ τούτου μπορεί να αγωνιστεί με τη σκουάδρα Τζούρα. Να δούμε λοιπόν αν θα είναι στις, μία από τις πιθανές κλήσεις του Ρομπέρτο Μαντσίνη στην εθνική ομάδα της Ιταλίας.
1: Να πάει ο Ταμπόρδα και στην εθνική Ιταλία. Σε μένα μου αρέσει ο Ταμπόρδα και το λέω το πρωί και στην εκπομπή.
0: Ότι είναι ωραίος παίκτης.
1: Φυσικά, αλλά στους προπονητές πες το. Που είχε ο Παναθηναϊκός. Όχι σε μένα. Και να, δηλαδή θα κλειστούν άμα πάει. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Προσπαθούν βιαφάνες. Να, ένας βιαφάνες που λέγαμε για μια γελέμια για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί και κάνει κάποιους ελιγμούς να την γυρίσει προς το Ρώμο. Τον 32χρονο από τη Βενεζουέλα που έχει, είναι στο κουτί. Έχει βάλει ο Βαγγέλης ο Μόρας. Έχει αλλάξει όλους τους παίκτες. Έχει βάλει Βαρκά, Φαϊτάκι, Ρώμο, Κάντας και Βιαφάνες και τις πέντε αλλαγές. Έχει κάνει σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσει η ομάδα του. Είναι τώρα και στην επίθεση από τα δεξιά. Προσπαθούν να βρεθεί εκεί ο Βιαφάνες, δεν τα καταφέρνουν. Διώχνουν οι παίκτες της Μαρκό. Να, ο Γιώχανσον που έχει πάρει τη θέση του Ελαραμπή. Είχε γυρίσει και πίσω. Να, η πρώτη του επαφή με την μπάλα και τελικά κερδίζουν ένα πλάγιο out η γηπεδού. Και από την άλλη πλευρά ο Σούλης Παπαδόπουλος έχει κάνει τρεις αλλαγές μέχρι στιγμής. Έχει βάλει τον Γιώχανσον, έχει βάλει και τον Οικονομίδη και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε τον back του, τον Ντέτλερ και έβαλε τον Βρουσάη γιατί ήταν και από εκεί ο Λόμπες ο Παραγουανός, ο οποίος βγήκε αλλαγή για την Athens Καλυθέα, αλλά δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα με τις τρίπλες του, με τις σέντρες του και με τα λοιπά. Οι παίκτες της Athens Καλυθέας να δούμε. Επιθετική άμυνα, τώρα κατόπιν εντολής του προπονητή, για λογαριασμό της Μαρκό. Αποφέρει σε μπα δεξιά. Για να δούμε ποια θα είναι η κίνηση του Μεντόζα. Δεν έκανε αυτό. Πήγε να κάνει κάτι σαν σέντρα σούτ.
0: Σέντρα σούτ, ναι.
1: Ναι, ήταν και ο Γιώχανσον, αν είδες μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν του πιασε, δεν πήρε τα φάλτσα η μπάλα όπως θα ήθελε. Ο σκόρερ του δευτέρου τέρματος.
0: Περισσότερο σούτ ήταν παρά σάντρα για να βρει το συμπέχτη του Δημήτρη.
1: Ναι. Δεν του πιασε, τον είδα πέρασε από εδώ μπροστά μου, κάτι ψιθύριζε και ήταν απογοητευμένος ο Μεντόζα ο Αργεντίνος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για τη λήξη συναγερμού στα καρέ της Καλυθέας και να βγει η Καλυθέα μπροστά, εδώ μπροστά μας από τα αριστερά. Αυτός ο Κάντας από τον Μπενίνο Πιτσιρικάς είναι ταχύτατος που μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Να δούμε όμως αν είναι ουσιαστικός. Δεν θα προλάβουμε να δούμε, διότι ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση και σφυρίζει ένα φάουλ το οποίο έχει υποπέσει όπως του λέει ο Αναστασίου και του κάνει και κάποιες συστάσεις. Ο Σεμπά έχει μιλάει με τον Βάρκα, κάτι λένε εκεί. Όπως και να έχει, είναι στο έδαφος ο Φατιών, εδώ μπροστά μου, έχει σφυριχτεί το φάουλ. Το βλέπω και τώρα σε επανάληψη. Ναι, έχουν πέσει δύο παίχτες.
0: Μέχρι να εκτελεστεί, Δημήτρη, είπε στην αρχή.
1: Εκτελέστηκε και πάει για τον Γιώχανσον. Χάνει όμως την επαφή με την μπάλα. Ναι, μπορείς να πεις.
0: Στην Πρέμιερ Λίγκ σε Τσέλσι, έτσι.
1: Τι έγινε, ισοφαρίστηκε.
0: Όχι μόνο, χάνει πλέον 2-1 από τη Χαλ. Στο 36ο λεπτό, Τσέλσι Χαλ 1-2. Απίστευτα πράγματα.
1: Και πρέπει να πω για προπονητής εκεί.
0: Και Μπόρνμουθ, Μπρέντφορντ 0-1. Ενώ η Κρίσταλ Πάλας με την Ήψιτς παραμένουν στο 1-1 στο 36. Δεν έχει ανοίξει το σκορ στα μάτς Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ και Λίβερπουλ Φούλαμ.
1: Λοιπόν, εδώ, χαριτολογώντας τα λέμε αυτά τώρα, φίλες και φίλοι, μην αρχίσετε τώρα και στείλετε τίποτα μηνύματα στο Γιαγανάτζι και λέτε διάφορα.
0: Σου έρθει πρόταση από Αγγλία.
1: Πρέπει να δώσω πρώτα 3.000 ευρώ να το κάνω UEFA Pro. Λοιπόν, από εκεί και πάει για την κεφαλιά μέσα στην περιοχή τώρα η Athens Καλυθέα. Λοιπόν, να ο Σεμπά στην επίθεση μόνο του. Σεμπά, 81ο λεπτό. Σεμπά, σουτάρει δοκάρι κεφαλιά. Με τα πόδια διώχνει και πάλι. Γιόχανσον σουτ με τα πόδια ο Αγγελόπουλο. Πόπο, φάση που διαδραματίστηκε. Φίλε και φίλοι, μπροστά στα καρέ τη Athens Καλυθέα, στην κόντρα επίθεση ο Σεμπά. Βγήκε μόνος του, δεν μπορούσαν να τον προλάβουν εκεί. Το πήγαινε από πίσω ο Σταματούκος και ο Χουχούμης, άμα είδα καλά. Δεν μπορούσαν να τον προλάβουν. Λίγο πριν έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, γύρω στα 5 μέτρα. Σουτάρει ο Βραζιλιάνος, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Έρχεται στην επαναφορά ο Γιόχανσον. Κάνει το σουτ. Κοντράρει στα πόδια. Θα δω τώρα στα πόδια ποιου. Κοντράρει, γιατί βλέπω τη φάση. Κάνει το σούτ ο Σεμπά, μας δίνει το σούτ ο Σεμπά τώρα. Θα μας δείξει την κεφαλιά του Γιόχανσον, όχι. Κάνει κεφαλιά ο Γιόχανσον. Κοντράρει σε πόδια κάποιου αμυντικού που είχε προλάβει να γυρίσει. Νομίζω ότι ήταν ο Χουχούμης, δεν είμαι σίγουρος. Ξαναέρχεται η μπάλα στο Γιόχανσον. Είναι όμως πλάγια αριστερά. Με το αριστερό πόδι σουτάρει ο 30χρονος Σουηδός και με το αριστερό πόδι ο Αγγελόπουλος, βλέποντας την μπάλα να πηγαίνει στην αριστερή του γωνιά, τη διώχνει. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία για λογαριασμό της Μαρκό,
0: που είναι μπροστά στο σκορ. Τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, το τέρμα δεν ξέρω, κουνιέται ακόμα, Δημήτρη.
1: Μιλάμε για καλό το σούτ,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: έπρεπε να το ρίξει λίγο πιο κάτω,
0: πιο
1: χαμηλά ο Σεμπά. Ο οποίος πέρυσι σε ένα παιχνίδι της Μαρκό που περιέγραφα είχε βάλει ένα βολ πλανέ τρομερό. Είχε βγει το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής και ήμουνα και κατά σύμπτωση στο παιχνίδι εκείνο. Σε αυτή τη φάση τέλος πάντων δεν κατάφερε ο 34χρονος Βραζιλιάνος. Για να δούμε τώρα Γιόχανσον μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί, είναι εκεί, κάτι ζητούν, χέρι μπορεί να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, είναι χέρι στήριξης, είναι κάτω με το σώμα του και διώχνει, πρέπει να είναι ο Βάρκας ο οποίος διώχνει και την μπάλα πλάγιο out. Πρόλαβε το Γιόχανσον στο παραπέντε που λέμε, πήγε εκεί να βάλει την προβολή ο 30χρονος Σουηδός center for.
0: Και έχουμε και αλλαγή,
1: για να δούμε τώρα. Έχουμε αλλαγή και βγαίνει ο Μεντόζα, χειροκροτείται.
0: Έχει βγάλει και τους δύο σκόρερ.
1: Παίρνει ο Μεντόζα, παίρνει το χειροκρότημα από όλο τον κόσμο και μπαίνει μέσα ο Λούκας Νεκούλο, ο Αργεντίνος, ο 27χρονος ο συμπατριώτης. Ένας Αργεντίνος βγαίνει, ένας Αργεντίνος μπαίνει εδώ μπροστά μας, κατοπονημένος ο Μεντόζα. Έκανε αρκετά χιλιόμετρα. Για να δούμε στο κόρνερ. Πάει για την κεφαλιά ο Γιόχανσον. Δεν τα καταφέρνει. Διώχνουν την μπάλα μακριά οι παίκτες της Athens Καλυθέας προς τα δεξιά να επωφεληθούν για την κόντρα επίθεση. Και έχουμε, φίλες και φίλοι, το φάουλ που κερδίζει ο Φαϊτάκης. Το φάουλ που κερδίζει ο Φαϊτάκης από τα δεξιά. Πήγε στην κόντρα επίθεση να βγει η ομάδα της Athens Καλυθέας. Εκεί πήγε πάρα πολύ γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Φαϊτάκης και έχουμε το φάουλ. Ένα φάουλ,
0: αλλά βέβαια είχαμε και την κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, είχαμε και την κίτρινη κάρτα στο Βουρσάι, να το πούμε αυτό. Και έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, 5-6 μέτρα από την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο ύψος του πέναλτι, φανταστείτε στην ίδια ευθεία, εκτελείται, πάει για μέσα, σέντρα σουτ είναι, διώχνουν όπως οι παίχτες της Μαρκό με το Γιάννη Κονομίδη που έχει μπει πριν από λίγα λεπτά μέσα στο παιχνίδι, σέντρα, η κεφαλιά, τελικά η πίεση, έχουμε 5 λεπτά ακόμα για να συμπληρωθούν τα 90. Πιέζει η Athens Καλυθέα. Πίεση, εκεί πήγε ο Ρώμο, έκανε μια κεφαλιά προς τα πίσω. Μπας και βρεθεί ελεύθερος συμπαίκτης του για να καταφέρει να σπρώξει την μπάλα με τα δίκτυα. Δεν ήταν κανένας. Βγαίνει Μαρκό μπροστά. Ο Σεμπά προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπρόεδρο του στο Τζάκνη εδώ μπροστά. Και έχουμε το πλάγιο out που κερδίζει. Πολύ δυνατά πέφτει στην μπάλα ο Οικονομίδης. Ήταν εκεί αυτό το παιδί που σας είπα, ο Κάντας από το Μπενίν. Ο 21, τότε η μπάλα χτυπάει πάνω του και είναι ένα πλάγιο out για λογαριασμό της Μαρκό. Δεν είναι όμως καλά χτυπημένο, ήταν σε καλή θέση.
0: Η μπάλα πέρασε έξω.
1: Η μπάλα πέρασε έξω, βρήκε και στο, πήγε να κάνει τον κοντρόλ εκεί ο Αργεντίνος, ο Λούκας, αλλά δεν τα κατάφερε ο Αργεντίνος που πήρε τη θέση του Μεντόζα. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί.
0: Σου παίρνω λίγο το μικρόφωνο να δώσω εξέλιξη στα παιχνίδια της Bundesliga. Augsburg, Bayer Leverkusen 1-1 στο 54. Mainz, Eintracht, Frankfurtis 0-2. Borussia Dortmund, Paderborn 1-0. Freiburg, Gladbach 2-0 και Hoffenheim, Stuttgart 1-1. Και στην Premier League, Aston Villa, Nottingham Forest 0-0. Crystal Palace Ipswich 1-1, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 1-1 και Chelsea Hull 1-2. Στο 43ο λεπτό, Δημήτρη, συνεχίζεις.
1: Εδώ είμαστε 87ο. Μαρκό, Athens Καλυθέα 2-1 με ανατροπή. Αλλά πριν σας πω τους σκορέρους, Σεμπά και πάλι βγαίνει μπροστά. Γιόχανσον, Σεμπά και Γιόχανσον οι δυο τους με δύο αμυντικούς. Γιόχανσον πάει αριστερά, κλείνεται, πάει να κάνει την τρίπλα. Πολύ όμορφα όμως εκεί τον ψαρεύει ο Βάρκας και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Καιρό είχαμε να δούμε κόρνερ στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν με ανατροπή, ενώ σιγά σιγά πάει ο Λούκας ο Αργεντίνος να εκτελέσει από τα αριστερά αυτό το κόρνερ για λογαριασμό της Μαρκό που έχει φέρει αρκετούς παίκτες στην εστία του Αγγελόπουλου. Μανιάς με κεφαλιά στο 10ο λεπτό το 0-1 και ανατροπή των πραγμάτων για τους γηπεδούχους με την κεφαλιά του Μιούλε στο 26 και το απίθανο φάουλ του Μεντόζα στο 70ο λεπτό. Για να δούμε ο Λούκας τι θα κάνει. Πέφτει κάτω μέσα στην περιοχή ο Σταματούλας. Κάτι λένε εκεί, ο Σταματούλας, ο διαιτητής, κάτι λέει στο Γιόχανσον και υπάρχουν βέβαια αυτά τα σπροξήματα, ξέρετε, στις τιμένες, εκτελείται από τον Λούκας προς τα έξω. Να το και πάλι το βολπλανέ που πήγε να κάνει ο Σεμπά. Η μπάλα όμως είναι στα χέρια του Αγγελόπουλου, ο οποίος την πιάνει σε δεύτερο χρόνο γιατί είναι αρκετά δυνατό το σούτ του Βραζιλιάνου και αρχηγού της ομάδας της Μαρκός. Το 88 λεπτό απειλεί με στημένη μπάλα η γηπεδούχος ομάδα με το σούτ του Σεμπά που μπλόκαρε τελικά ο Αγγελόπουλος, τερματοφύλακας της ομάδας της Athens Καλυθέα. Για να δούμε από τα αριστερά η Athens Καλυθέα ποια θα είναι η επιλογή. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει εκεί ο Καστάνιο, ο Ισπανός, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και στις τιμένες έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις κεφαλιές, γιατί πριν από κάνα 8 λεπτό δεν μπόρεσε να κερδίσει την κεφαλιά του Ρώμο που την γύρισε προς τα πίσω μπας και βρεθεί ελεύθερος η παίκτης του, κάτι που δεν έγινε. Και πάλι όμως οι παίκτες Athens Καλυθέας, ένα λεπτό για να βρωθούν τα 90, ετοιμάζει αλλαγή. Εδώ μπροστά μου ο Σούλης Παπαδόπουλος, για να δούμε ποια θα είναι. Μου φαίνεται ότι είναι ο Αλεξόπουλος, δεν παίρνω όρκο. Έχω καιρό να δω τους παίχτες της ομάδας της Μαρκό και της Καλυθέας βέβαια. Αλλά θα δούμε, είναι τώρα στον πάγκο μέσα, δεν μπορώ να τον δω. Ετοιμάζει πάντως μια αλλαγή σκοπιμότητας, θα πω εγώ. Είναι η τελευταία.
0: Πάρε ανάσα, Δημήτρη, να πάμε στο Καραϊσκάκι, καθώς ο Μπάμπης Παπάζογλου έχει ήδη τις ενδεκάδες για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη που θα ξεκινήσει σε 7. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, και στους ακροατές μας. Πρώτη ενδεκάδα
0: για τον
2: Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό, και Πουέρτα και Φρόιλερ στον άξονα. Αυτό που περιμέναμε να δούμε κάποια στιγμή από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι μεταγραφές, και τώρα είναι πια έτοιμοι και οι δύο. Ορτέγα κατά τον κολπόστ, Πέντερσεν δεξιά, Τιγνιζιάν αριστερά, Ρέτσο Σπιρόλα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Πουέρτα Φρόιλερ, Τσικίνιο Φορτούνης, Ζώτα Σίλβα και Κονσάλες. Απομένει να φανεί αν θα παίξει θα διατηρήσει του Μεντιλίμπαρ το σύστημα, δηλαδή θα παίξει ο Πουέρτα με το Φρόιλερ δεξιά, ο Τσικίνιο αριστερά, ο Φορτούνης και πίσω από τον Γκονζάλες ο Ζώτα Σίλβα. Μπαστός ή ο Τσικίνιο να το αλλάξει με τον Ζώτα Σίλβα, ή θα κάνει αυτό που είχε στο μυαλό του στη Σοσιεδά 4-2-3-1. Αυτό μπορεί να το κάνει με Πουέρτα μπροστά από την άμυνα, εσωτερικούς Φρόιλερ Τσικίνιο, στα δύο άκρα Ζώτα Σίλβα Φορτούνη και στην κορυφή ο Γκονζάλες. Αυτό θα το δούμε όταν παραταχθεί ο Ολυμπιακός, για τον Όφη θα έχουμε σε λίγο την ενδεκάδα περίπου σαν τέταρτο.
1: Ένα λεπτό, Μπάμπη, γιατί ο πολύ καλό φάουλ Προβιδάκης εκτελεί μέσα στην περιοχή, δεν περνάει τον πρώτο αμυντικό, γιατί γίνεται ένας χαμός τώρα, πιέζει η Καλυθέα να ισοφαρίσει, έδειξε και 4 λεπτά ο διαιτητής. Έχουμε εκεί επικίνδυνο φάουλ επίσης, αλλά μέχρι να στηθεί, γιατί είναι σε πάρα πολύ καλή θέση για την Καλυθέα, μπορείς να ολοκληρώσεις.
0: Έλα, Μπάμπη.
2: Ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Εγώ απλώς να πω ότι μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ο Μπέιλι, έτσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
2: Εννοείται.
0: Για να κάνει τον ντεμπούτο του. Ωραία. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε και ο Μπέιλι τι προπονήσεις έχει, γιατί είναι, αυτά τα ξέρουν περίπου καλύτερα στο ιατρικό team. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το θέμα μας εδώ είναι ότι η Άθενς Καλυθέα, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, που μόλις τώρα συμπληρώνεται, έχει κερδίσει ένα φάουλ 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό και στον κεντρικό άξονα της εστίασης του τερματοφύλακου Έξαρχο. Το σκορ είναι 2-1. Υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Είναι πάρα πολύ καλή η θέση. Είναι πιο μακριά από τη θέση που εμεν τόσα 22 λεπτά πριν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αγγελόπουλου και να δώσει προβάδισμα στο σκορ για τους γηπεδούχους. Αυτό είναι στον κεντρικό άξονα, θέλει ιδιαίτερο δυνατό πόδι, κάτι που ο Προβιδάκης το έχει και εκτελεί αυτά τα στημένα. Για να δούμε, είναι πάνω στην μπάλα ο Προβιδάκης μα τον Φαϊτάκη, όχι, ο Προβιδάκης θα το εκτελέσει, σφυρίζει ο διαιτής αρκετά μέτρα φορά από τον Προβιδάκη, εκτελεί η μπάλα πάνω στο τείχος, δεν μπόρεσε να περάσει, φίλες και φίλοι, ο Φατιόν νομίζω βρήκε στο κεφάλι του Φατιόν και η Μαρκό βγαίνει μπροστά στην κόντρα επίθεση, για να δούμε, δεν υπάρχουν διαδρόμοι με στις συμπαίκτες, ο Σεμπά προσπαθεί να σπάσει την μπάλα δεκλιά στον Τζάκνη, ο οποίος έχει ανέβει, φωνάζει ο Παπαδόπουλος να γυρίσουν πίσω οι παίκτες του, γιατί ανέβηκαν 5 παίκτες και τον Μπακ βέβαια που πήγε να γίνει κάτοχος της μπάλας από την παλιά του Σεμπά. Ο Σεμπά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Να και ο Στάμου ετοιμάζεται να μπει μέσα. Αλλαγές λοιπόν. Ήταν ο Στάμου τελικά, το Στάμου τελικά θα βάλει και βγάζει το Σεμπά. Αλλαγή λοιπόν σκοπιμότητας, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Είμαστε στο τρίτο. Μπαίνουμε τώρα σε 5 δευτερόλεπτα θα μπούμε. Από τα 4 λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Τομάς Μπουρουζίκας του συνδέσμου Λάρισας, ο Γιώχανσον με προβολή αυτοθυσίας κόβει την μπάλα από την που πήγε να γίνει μεγάλη παλιά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγει μπροστά η Μαρκό, προσπαθεί εκεί να κερδίσει η μπάλα ο Αργεντίνος. Ο Λούκας τη διώχνει μακριά και δέχεται και την κίτρινη κάρτα.
0: Λογικό να πάρει και την κάρτα, γιατί έκανε το φάουλ και πέταξε την μπάλα έξω μετά το σφύριγμα.
1: Ναι, τώρα αυτό ήταν μια ανόητη ενέργεια για τον Αργεντίνο, να πάρεις μια κίτρινη κάρτα 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, που δεν σου αποφέρει τίποτα, διότι το γήπεδο είναι κλειστό και η μπάλα θα ξαναπάει πάλι στα χέρια του παίκτη της αντιπάλου ομάδας και πιο συγκεκριμένα του Αναστασίου στην προκειμένη περίπτωση, για να κάνει το πλάγιο out. Στον αέρα η μπάλα, να δούμε ποιος θα κάνει το κοντρόλ. Τελικά το κάνει το κοντρόλ εκεί ο Φαϊτάκης. Προσπαθούν οι παίκτες και έχουμε το κόρνερ, ίσως η τελευταία φάση. Φαϊτάκης μένει εκεί για να εκτελέσει και το κόρνερ σε αυτή τη μονομαχία που είχε εκεί αριστερά με τον Βουρσάη. Φαϊτάκης με το αριστερό πόδι, όλοι οι Μαρκό μέσα στην περιοχή, σχεδόν όλοι Καλυθέα, πρώτο δοκάρι, η κεφαλιά και από τον Πόμο σε δεύτερο χρόνο, απόκρουση του αγώνα από τον Έξαρχο, σηκώνεται όλος ο κόσμος, απόκρουση του αγώνα από τον Έξαρχο, κάποιος έχει πάει πάνω και φυλάει τον Έξαρχο, άμα το δω στο replay, σφυρίζει και ο διαιτητής λήξη. Να λοιπόν, με αυτό τον όμορφο τρόπο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, με αυτή τη στημένη μπάλα όπου έκανε έγινε το corner από τα αριστερά, από το Φαϊτάκι, η κεφαλιά από τον Πόμο, η απόκρουση του Έξαρχου. Το 2-1 λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης, δεύτερη νίκη για τη Μαρκό. φίλες και φίλοι, που ξεκινάει με πάρα πολύ καλά το φετινό Γολγοθά τη Super League 2. Στο 10ο λεπτό ο Μανιάς με κεφαλιά ανοίγει το σκορ για λογαριασμό της Athens Καλυθέας, αλλά έρχεται η ανατροπή με τον Μιούλερ στο 26ο, επίσης με κεφαλιά να ισοφαρίζει και να βάζει το κερασάκι στην τούρτα ο Μεντόζα με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 70ο λεπτό. Τίποτα περισσότερο από το Μιχάλης Χρητικόπουλος της Κεσαριανής. Πολλές ευχές να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ, Δημήτρη Λουκάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Μαρκό Καλυθέα, 2-1 τελικό αποτέλεσμα στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2. Ο Μανιάς στο 10ο λεπτό έβαλε μπροστά την ομάδα της Καλυθέας στο σκορ. Στο 26ο λεπτό ο Μίλερ ισοφάρισε σε 1-1 αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και στο 70ο λεπτό ο Μεντόζα με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, την δεύτερη νίκη της Μαρκό σε ισάριθμα παιχνίδια στην Super League 2 που απολαμβάνει την κορυφή. Κάτι λιγότερο από 8 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει το δεύτερο μάτς της ημέρας στην Super League 2 στη δεύτερη αγωνιστική, η ΑΕΛ κόντρα στην Ζάκυνθο. Το παιχνίδι θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχήν στη Σέρια 86ο λεπτό, Τζένοα Φροζινώνε 1-1. Bundesliga 65ο λεπτό, Augsburg Bayer Leverkusen 2-1, Mainz Eintracht Frankfurtis 0-3, Borussia Dortmund Paderborn παραμένει το 1-0, Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-1. Ημίχρονο στην Premier League, Aston Villa Nottingham Forest 0-0, Crystal Palace Ipswich 1-2 με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 1-1 και Chelsea Hull 1-2 με ανατροπή, Hull προηγείται. Ημίχρονα στην Championship, Watford Stoke 0-1, Middlesbrough Norwich 3-1, Blackburn Millwall 1-0, Preston Lincoln 0-0, Southampton Bristol City 1-0, Swansea Burnley 2-0, Charlton Portsmouth 0-0. Ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 0-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Bromley 2-1, Oxford United Barton 0-0, Plymouth Barnsley 2-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester 1-2. Ημίχρονο και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Swindon 2-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-0, Barnet Accrington 0-1, Newport Fleetwood 1-0, Oldham Chesterfield 0-1, Port Vale Exeter 0-0, Rotherham Salford 2-2, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere 0-0. Ημίχρονο έχουμε και στο Βέλγιο, στην Jupiler Pro League, Beveren Saint-Étienne 0-0, ενώ στη La Liga στο 41ο λεπτό, ο Osasuna Espanyol 0-2 και στην Eredivisie 26ο λεπτό, Twente Den Haag 0-0. Θυμίζω σε λιγότερο από 5 λεπτά, στις 6 ακριβώς θα ξεκινήσει και το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα από την Σερβία με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και φυσικά ενημέρωση από την Era Sport. Ενώ πάντα στον χώρο του μπάσκετ στις 7 έχει φιλικό και ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή Μπάλα και Άλλα, θυμίζω στις 8 παρατέταρτο θα δείτε Μίλτο Τεντόγλου στο στίβο στο Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport θα ξεκινήσει στις 7. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση για τα αγωνίσματα και τις επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου και από την ΕΡΑ Sport και φυσικά όλα όσα γίνονται σε αυτή την δεύτερη μέρα του Ultimate Championship. Ενώ έχουμε και βόλεϊ το βράδυ στις 10. 10, Ελλάδα-Ιταλία, για το γυροβόλιο ανδρών που γίνεται στη Μόντενα θα μας ενημερώνει ο Βασίλης Αγριτάκης. Και βεβαίως θυμίζω ότι έχουμε και τα δύο μάτσα τη Super League. Σέντρα στις 7 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφη, στην περιγραφή ο Μπάμπης Παπάζουγλου και ο Γιάννης Ράνιος. Ήδη ακούσαμε από τον Μπάμπη τη σύνθεση του Ολυμπιακού, την πρώτη σύνθεση του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού, του Αλμπουαθήλ. Ενώ στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ένα μάτς το οποίο θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Στη ρυθμίση των ήχων ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Γιάννης Κωνσταράκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Στην Έρα Σπορ έρχεται ο Σίβης Βοντζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας Eraspor. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στην πρεμιέρα του Αγκουαθίλου στον Πάγκο του Ολυμπιακού. Στις 7 θα παίξουν, υπενθυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Τέταρτη αγωνιστική στην Super League. Δύο μάτς σήμερα, εκτός από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον κυπελούχο Όφη. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό θα γίνει η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Και επειδή, αγαπημένα τεχνική Γιάννη Κωνσταράκη, στη ζωή υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω, τα εύκολα και τα δύσκολα, οι χαρές και οι λύπες, μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που διάβασα πριν μπω στο στούντιο για την μπασκετική Μονακό. Η οποία Μονακό πρωταγωνιστούσε τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, έφτασε στο σημείο να παίξει ακόμη και σε τελικό της διοργάνωσης. Και η νεότερη ενημέρωση που έχουμε για την μπασκετική ομάδα του Πριγκιπάτου είναι ότι λόγω του ότι δεν πληρεί των δεδομένων που είναι απαραίτητα για να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία της Γαλλίας, προκειμένου να επανεκκινήσει από τα ερασιτεχνικά στρώματα για να βρεθεί και πάλι στα υψηλά στρώματα, αν τα καταφέρει, και κάτι που είναι υπερβολικά δύσκολο, δεν θα ξεκινήσει λοιπόν από την τρίτη εθνική κατηγορία της Γαλλίας, αλλά από την πέμπτη κατηγορία, και μη χειρότερα. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της Ομοσπονδίας δεν πίστηκε από τον φάκελο που κατέθεσε η Μονακό και έτσι δεν έδωσε την συγκατάθεσή της για να συμμετάσχει η ομάδα στην τρίτη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά τη φυγή του Σπανούλη και μετά τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν στην ομάδα της Μονακό, που κυριαρχούσε στο γαλλικό μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια, η επόμενη μέρα δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι υπερβολικά δύσκολη. Αυτά ως μια μικρή μπασκετική παρένθεση, παρότι αυτή την ώρα έχουμε και τον φιλικό αγώνα στην Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα, προηγείται η ομάδα του Ομπράντοβιτς με 15-9. Εμείς θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα στο ποδόσφαιρο. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην Super League, στην Super League 2. Θα βλέπουμε αναλυτικά τι γίνεται και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Δεν ξεχνάμε και το βόλεϊ, τον δεύτερο αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών απέναντι στην Ιταλία στις 10. Εννοείται δεν ξεχνάμε και τον Μίλτο Τεντόγλου, την προσπάθειά του στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Περίπου στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η προσπάθειά του στον τελικό του μήκους. Ιωάννης Κωνσταράκης Εκκλασιθίου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου από την ιστορική Μεσσηνία είναι μαζί μας και σήμερα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Eraspor για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Γιάννη, μην παραπονιέσαι, και το Λασίθι ιστορικό είναι. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς ξεκίνησε η αναμέτρηση για την Super League 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται την Ζάκυνθο. Θα έχουμε σε λίγο την πρώτη ενημέρωσή μας. Νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1, με την Καλυθέα να έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μαρκό πήρε την νίκη και επιβεβαιώνει ότι όντως είναι μια ομάδα που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφετινή Super League 2.

0: Στη Λάρισα είμαστε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και πριν από λίγο η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στον αγώνα με τη Ζάκυνθο και προηγείται με 1-0. Σε λίγο λοιπόν και εμείς θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Θα ξεκινήσουμε όμως με Μπάμπη Παπάζογλου που βρίσκεται ήδη στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι μια ημέρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού την προσεγγίζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη μέρα στη μετά Μεντιλίμπαρ εποχή. Είναι η πρεμιέρα του Αγκουαθίλ στη νέα προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός να εμφανίσει μια δυνατή αξιόπιστη ομάδα. Να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο Βάσκος για να πετύχει αυτό τον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός και η διοίκησή του. Ο Ολυμπιακός σήμερα απέναντι στον εξαιρετικό Όφη, τον Όφη που κατέκτησε κύπελο, πήρε το Super Cup, συνεχίζει στην Ευρώπη και δείχνει ότι με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο του έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο, ακόμη και για αντιπάλους που φιλοξενούν στην έδρα του στον Όφη και θεωρητικά είναι το φαβορί. Ολυμπιακός Όφη λοιπόν, Μπάμπης Παπάζογλου, πάμε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Καλησπέρα Μπάμπη.
1: Καλησπέρα Σύφη, φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΡΟΡ από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως θα λες είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο βεβαίως, επίσημο παιχνίδι, αλλά εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Μανόλ Αλγουαθίλ ή Αλγουαθίλ, θα το τσεκάρουμε, γιατί νομίζω προφέρεται Αλγουαθίλ στα βάσκικα, με τον νέο του περιπτώσει προπονητή, που κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο για κάθε νέο προπονητή, ειδικά όταν έχει ξεκινήσει σεζόν, ειδικά όταν έχει αλλάξει μια ομάδα τόσο πολύ όπως ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, θα δούμε για πρώτη φορά λογικά κάποια στιγμή ως αλλαγή τον Μπέιλι. Βλέπουμε για πρώτη φορά τους, και μαζί και τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα στη μεσαία γραμμή, ένα δίδυμο, δύο παίκτες που απέκτησε ο Ολυμπιακός για βασικούς, αλλά ο Πουέρτα μόλις πριν 10 μέρες έγινε η μεταγραφή του. Ο Φρόιλερ ήθελε ένα διάστημα το παιδί, που ήταν χωρίς ομάδα το καλοκαίρι, ήθελε να παίξει ο Ολυμπιακός, να ετοιμαστεί και εκείνος. Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο, αλλά όπως και να το κάνουμε, η διαδοχή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου, ποτέ.
0: Του μοναδικού που έχει κατακτήσει Ευρωπαϊκό Τρόπαιο με ελληνική ομάδα, και όσο και αν υπήρξαν και κακές στιγμές για τον Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτά έχει η ζωή και ο προπονητής, όπως καταλαβαίνεις, έχει και καλές και κακές στιγμές. Ακόμη και τώρα που ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει το έργο του.
1: Και κανείς δεν θέλει, και πάντα το λατρεύουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, ακόμη και εκείνοι που το τελευταίο διάστημα, και δεν ήταν λίγοι, θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Άλλο αυτό και άλλο να μην υπάρχει αποδοχή ή να μην αναγνωρίζεται το έργο. Επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, είναι ο λατρεμένος προπονητής των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αυτό αρκεί.
0: Αρκούσε. Μα και η δική μου εντύπωση, Μπάμπη, και αρκετών φίλων του Ολυμπιακού, είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το συμπέρασμα, είναι ότι χρειαζόταν μία ανανέωση ο Ολυμπιακός, μία αλλαγή.
1: Έτσι όπως πήγε το πράγμα και πήγαινε, μη γελιόμαστε, ναι. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχει και αντίθετη άποψη, μα και εκείνος τώρα θα βλέπαμε που θα μπορούσε να βάλει μαζί τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ και αν θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του Ολυμπιακού. Όμως ήταν μια παραταμένη περίοδος, όχι το ξεκίνημα φέτος, το ότι υπήρχε και από πέρσι τον χειμώνα. Αυτή ήταν η φθορά που είχε ο Μεντιλίμπαρ ως προπονητής του Ολυμπιακού, και όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο Αλγουαθίλ, όπως έχει πει και ο Μεντιλίμπαρ, αυτή είναι η ζωή των προπονητών, έτσι είναι η ζωή γενικώς, κάνει κύκλους. Πότε θα κλείνει δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε, πάντα όμως κάθε κύκλος κλείνει. Ακόμη και για αυτούς που έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια σε μια ομάδα και είναι εξαιρέσεις, ότι είναι η εξαίρεση πάντα θα έχουμε. Μια και παίζει Όφη, τον Ευγένιο.
0: Έχουμε ομολογουμένως πολλά να πούμε και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφη και για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού και για τον Χρήστο Κόντι. Πριν πάμε στις ενδεκάδες, μου επιτρέπεις να ακούσουμε για λίγο τον Βαγγέλη Μητρούσια, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα στη ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στο Κρατέσσερα Σπορ από εμένα και τον συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη το Βούλγαρη. Είναι 20 λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ, το είπες λίγο νωρίτερα, είναι στο 1-0 από το 7ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ανδρέα Μακρύ. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της Ζακίνθου, τον Στίκα αλλά και τον Ροντρίγκες. Ένα πέναλτι που διαμαρτυρήθηκαν βέβαια οι φιλοξενούμενοι, αλλά ο διαιτητής από την πρώτη στιγμή έδειξε το σημείο το πέναλτι και ο Μακρύς από τα 11 μέτρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να βάλει μπροστά την ΑΕΛ, η οποία θα πρέπει να πούμε.
0: Η ΑΕΛ προηγείται με 1-0 και προτείνω να μείνει στη γραμμή σου, να ολοκληρώσει ο Μπάμπης με τις ενδεκάδες του Ολυμπιακού και του Όφη και επιστρέφουμε να μας δώσεις πληρέστατα τα στοιχεία του αγώνα. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1 τελικό. Μπάμπη.
1: Ναι, να υπενθυμίσουμε για τον Ολυμπιακό: Ορτέγα, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Ρέτσο, Σπιρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Φορτούνης και Γκονζάλες. Το ενδιαφέρον είναι αν θα κρατήσει σε πρώτη φάση το σχηματισμό που είχε ο Μεντιλίπαρ, δηλαδή Φρόιλερ, Πουέρτα στη μεσαία γραμμή, ή αν θα πάει στο δικό του, αυτό που είχαμε συνηθίσει με την Ρεάλ Σοσιεδάδ, 4-1-4-1, σε αυτή την περίπτωση Πουέρτα ή Φρόιλερ μπροστά από τους αμυντικούς και θα είναι εσωτερική ο δεύτερος παίκτης μαζί με τον Τζικίνιο, δηλαδή ο οποίος είναι πάρει αυτό το ρόλο. Για τον Όφη, Χριστογεώργιος, Κοστούλας, Πούγκουρας, Νικολάου, η τριπλέτα, οι τρεις μάλλον κεντρική αμυντική, δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης στη μεσαία γραμμή, Φούντας δεξιά, ο Κόντρο θα είναι αριστερά. Έχω χάσει, θα μου δώσει μισό λεπτάκι γιατί η ανανέωση στο κινητό μου μέχρι να πάρω και επισήμως τις συνθέσεις. Να σου πω
0: 25-21 στο μπάσκετ στο φιλικό στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα.
1: Ο Αϊτόρ λοιπόν είναι ο άλλος, γιατί έκανε την ανανέωση στο κινητό. Ο Αϊτόρ είναι αριστερά, δεξιά λοιπόν ο Φούντας και στην κορυφή ο Κόντρο. Μένουν δηλαδή στον πάγκο και ο Αποστολάκης και ο Νους. Δύο παίκτες για τους οποίους υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό, με ένα Αποστολάκη του χρόνου. Ο Δε Νους για τον χειμώνα. Αυτή είναι η 11 του Χρήστου Κόντι. Μπέιλι, όπως ρώτησες νωρίτερα, όπως το συζητούσαμε και εκτός αέρα οι δυο μας, είναι στον πάγκο και περιμένουμε λογικά κάποια στιγμή, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα, να του δώσει χρόνο συμμετοχής, γιατί ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος, ρυθμός, παιχνίδια, αυτά που χρειάζεται κάθε παίκτης που έρχεται σε μια νέα ομάδα χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία.
0: Χρόνο χρειάζεται σίγουρα, Μπάμπη μου, και ο Γουαθίλ, γιατί είναι μια νέα ομάδα ο Ολυμπιακός με πολλά νέα πρόσωπα. Και είναι θετικό για τους ερυθρόλευκους το γεγονός ότι διακόπτεται το πρωτάθλημα για 20 μέρες, γιατί σε αυτό το διάστημα, με τους παρόντες βέβαια, γιατί οι διεθνείς θα λείπουν, ο Βάσκος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει στην προπόνηση και να δημιουργήσει το σύνολο που εκείνος θέλει. Γιατί δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να αναλαμβάνει το Σεπτέμβριο μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία.
1: Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο, την εμπειρία μας τόσα χρόνια ήρθε στα γήπεδα, έχουμε δει πόσα έχουμε δει, και για να μην πάμε μακριά, θυμίσω πως ξεκίνησε ο Μεντιλίπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είχε κάνει πρώτη προπόνηση Δευτέρα, Πέμπτη είχε αγώνα Ευρώπη, Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τη Φερεντσβάρος, και πρώτο του μάτς μετά από τρεις ημέρες που στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-1. Όλα αυτά σε μια εβδομάδα, παραλαμβάνοντας μια ομάδα που και τα παιχνίδια της τύχης την είχε παραλάβει. Τελευταίο μάτς έβλεπε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά από τη Σουήτα. Ήταν μάτς Ολυμπιακός Όφη με υπηρεσιακό προπονητή τον Σιλαϊδόπουλο. Στην αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 2-0 με τραγική εμφάνιση. Με τον Ολυμπιακό να μένει πολύ πίσω και πλέον κανείς να μην πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι εκείνη τη σεζόν. Ανέλαβε με τη Λίπαρ, ήρθαν τα δύο αποτελέσματα άμεσα, άλλαξε τελείως η ατμόσφαιρα μέσα στο Ρέντι. Βεβαίως πέρασε και πράγματα στη νέα ομάδα του. Και ο Ολυμπιακός κατέκτησε μετά από 4 μήνες το Conference League. Εάν μας το έλεγε κανείς το τέλη Γενάρη, επαναλαμβάνω, μετά το ντέρμπι στη Λεωφόρο, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, δεν θα στοιχημάτιζε ούτε μισό ευρώ κάποιος. Ούτε μισό. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται κάθε φορά.
0: Στη διαδρομή για να ανέβει στην κορυφή του Conference, ο Ολυμπιακός υπενθυμίζω ότι απέκλεισε πολύ ισχυρούς αντιπάλους, γιατί τα τελευταία χρόνια

0: Δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Εκεί πια είχε γυρίσει πια όλο το κουμπί. Πρέπει να σου πω ότι γνωρίζοντας και την ατμόσφαιρα μέσα στον Ολυμπιακό, οι παίχτες άρχισαν να το πιστεύουν. Ότι πλέον ναι, αφού κάναμε αυτό, γιατί όχι. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να το βάλει εύκολα ένα τέτοιο στόχο. Όσο και αν η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και θυμάσαι, είχε διδωρηθεί πολλές φορές ο Καρεμπέ που έλεγε για ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το είχε βάλει προσπαθώντας να το περάσει στον διενέτηση λόγο ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ότι δεν πρέπει να το θεωρούμε όνειρο, μακρινό, απατηλό και όλα αυτά. Θα πάμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε θα το καταφέρει, αλλά τον έβαζε ως στόχο.
1: Ο Αλγουάτ, σε μια διαδρομή που κακά τα ψέματα τη σφραγίδα του την έβαλε ο Ελκαμπή, ο μεγάλος άτυχος της εφετινής σεζόν.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε πάλι ο Γιάρεμτσου και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά, έχει κάνει την προεργασία του και μέσα στο επόμενο διήμερο νομίζω θα έχουμε οριστική απόφαση για το αν θα κάνει μία ακόμη κίνηση για Center Ford. Αυτό θα το αποφασίσει βεβαίως ο Ιμανόλ Αλγουαθήλ.
1: Όπως
0: θέλω να πω απλώς κλείνοντας ότι μην περιμένει ο κόσμος την ακριβώς συνέχεια του με τη Λίμπαρ επειδή είναι και οι δύο βάσκοι, η διαφορετική φιλοσοφία. Αυτή όμως έχουμε και αν τη συζητήσουμε, έχουμε συζητήσει, αλλά θα έχουμε να τη δούμε από εδώ και πέρα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού σιγά σιγά από μάτς σε μάτς.
1: Περιμένουμε με ενδιαφέρον το σημερινό μάτς που ουσιαστικά είναι και η πρόβα νηφικού και για τους δύο. Πριν από την πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa, ο Ολυμπιακός την Τετάρτη στις 10 με την Γιαγκελόνια και ο Όφη την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο στο Ηράκλειο απέναντι στην γερμανική Hoffenheim. Περίπου σε 15 λεπτά θα επανέλθουμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο μετά τις 7 στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Στις 9 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο και πριν περάσουμε στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο επιστρέφουμε στη Λάρισα στον Βαγγέλη Μητρούσια, ΑΕΛ Ζάκυνθος, Super League 2.
2: 27ο λεπτό στο LFC Arena, ΑΕΛ Ζάκυνθος είναι στο 1-0 με τον γκολ που σημείωσε από το 7ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι ο Αντρέας Μακρύς, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που η ΑΕΛ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ψάχνει το δεύτερο γκολ και είχε πάλι και με τον ίδιο ποδοσφαιριστή αλλά και με τον Καμπετσί κάποιες απειλές προς την αιστεία της Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά η Ζάκυνθος μετά τον γκολ που δέχτηκε προσπάθησε να βγει μπροστά, είχε επισκέψεις, 2-3 επισκέψεις μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, κυρίως με τον εκφραστή, με τον Ζωάο Μάριο, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει την εστία του Βενετικίδη που σε μία περίπτωση μόνο χρειάστηκε εκεί να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Να
1: δώσουμε ο Ζωάο Πέντρο όπως... πριν από μερικά δευτερόλεπτα, Βαγγέλη μου, νίκησε τον Τζολάκη μετά από προσπάθεια του Πάλμερ. Τσέλσι Χαλ 2-2, 67ο λεπτό. Σ' ακούμε.
2: Και εδώ η ΑΕΛ θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ που είναι από την αριστερή πλευρά και εμείς να δώσουμε τις συνθέσεις όσο θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά και πάει να το εκτελέσει ο Σάκητς αυτό το κόρνερ για την ΑΕΛ. Τσόγκα, Τίκα, Γιφτομήτρο, Πεταβράκη, Ζάο Μάριο, Ροντρίγκε, Κάτσε, Παναγιωτούδη, Μπαστακό, Νέιρα και Κουάντρα. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Περικλή Αμανατή, ο προποτή τη Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά, Βενετικίδη, Σάκιτ, Μπούση, Ρισβάνη, Καραγιανίδη, Τσιγκάρα, Αντράντα, Μακρύ, Νικοκυράκη, Αλμπάνη και Καμπετσή. Είναι η 11 για την ΑΕΛ. Το κόρνερ αυτό εκτελέστηκε, πέρασε ανεκμετάλλευτο και ακίνδυνα για την ομάδα της Ζακύνθου που έχει τώρα την ευκαιρία. Να πούμε βέβαια ότι από το ξεκίνημα ξεκίνησε να βρέχει. Στην αρχή λίγο έτσι ένα, όπως λέμε, όχι πολύ δυνατή. Κάποια στιγμή είχε για λίγα λεπτά μεγαλύτερη ένταση.
1: Την περιμένουμε τώρα πώς και πώς όλη τη βροχούλα, Βαγγέλη μου. Ζηλεύουμε
2: είναι,
1: τώρα.
2: Η Θεσσαλία είναι συννεφιασμένη και σε πολλές περιοχές τώρα μπορεί να βρέχει, σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Δεν θέλουμε την πολύ δυνατή βροχή.
2: Όχι,
1: γιατί θυμόμαστε τι έγινε στη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Αλλά μια βροχούλα αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη.
2: Σωστά.
1: 36 βαθμούς έχει και σήμερα.
2: Έτσι ακριβώς και εδώ 32 βαθμούς ήταν λίγο νωρίτερα το θερμόμετρο και αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες με το συννεφόκαμα είναι λίγο ανυπόφορη η κατάσταση, αλλά αυτή η βροχή και λίγο ο αέρας αυτός που φυσάει άλλαξαν την κατάσταση.
1: Εντάξει, δεν ισχύει τώρα αυτό που έλεγε και το παλιό τραγούδι «Μια βροχή θα μας σώσει». Όχι. Αλλά μια βροχή θα μας βοηθήσει να πάρουμε λίγη ανάσα.
2: Θα μας δροσίσει.
1: Γιατί ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι αυτό.
2: Και να πω και κάτι, ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, η ΠΑΕΑ ΕΛ εδώ είχε και ένα αφιέρωμα έτσι με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι έχει γίνει και στη Γερμανία που είμαστε.

0: μέσα στο φινάλε των αναμετρήσεων η Borussia Dortmund νίκησε εύκολα την Paderborn με 3-0 σε ένα μάτσο το οποίο, όπως γνωρίζετε από τις αναφορές που έκανε νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαχανατζής, ότι η Borussia αγωνίστηκε χωρίς τον Καρέτσα και εννοείται και χωρίς τον Κωνσταντέλια που θα μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικών χώρων. 3-0 λοιπόν νίκη για την Borussia Dortmund. Augsburg Bayer Leverkusen 2-2. Mainz Eintracht Frankfurt 1-3 και Freiburg Gladbach 5-0 είναι τα τελικά αποτελέσματα. Στο 98 λεπτό η Hoffenheim, η αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη στο Europa League, παίζει με την Stuttgart και προηγείται με 2-1. Στις 7.30 το μάτς Κολονία Βέρντερ Βρέμις, η Φράιμπουργκ και η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν μέχρι τώρα το απόλυτο. 3 νίκες σε 3 μάτς, 9 βαθμούς. Η Άουγσμπουργκ έχει 7 βαθμούς, ενώ η Χόφενχάιμ, η αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη, σήμερα πέτυχε την πρώτη νίκη της στη σεζόν, καθώς είχε ιτηθεί εντός έδρας από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και εκτός έδρας από την Κολονία, και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις με το ίδιο σκορ 3-2. Σήμερα νίκησε την Στουτγκάρδη με 2-1 και λέω νίκησε γιατί από ό,τι βλέπω, όχι, δεν είναι τελικό, είμαστε στο 91ο λεπτό. Ένα το λεπτό καθυστερήσεων, Hoffenheim Στουτγκάρδη 2-1, οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Στην Ισπανία, Σαντατέρ Αλαβές 2-1 τελικό στο 58 λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2. Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης απόψε θα δουν τη Βασίλισσα να παίζει με την Ράγιο Βαγεκάνο στις 10. 7.30 το μάτς της Ατλέτικ Μπιλμπάο με την Έλτσε, ενώ στο καμπιονάτο ολοκληρώθηκε το πρώτο μάτς της ημέρας, Ζένοα Φροζινόνε 1-1. Στις 7 η Λάτσιο με τη Μίλαν, 10 παρατέταρτο η Αταλάντα με την Κάλιαρη. Διακόπτουμε για λίγο για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με αναλυτική ενημέρωση για την Αγγλία.
1: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Στη Ρόδο συνεχίζεται ο φιλικός αγώνας του Παναθηναϊκού με την Σπάρτακ Σουμποντίτσα. Ο Παναθηναϊκός με δύο βολές του Γκραντ προηγείται με 29-21 και είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο πλέον. Απομένουν περίπου 5,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, στις 7 Ολυμπιακός Όφη, στις 9 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Είναι οι δύο αναμετρήσεις για την Super League για την τέταρτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται αύριο. Θα παίξουν στο Περιστέρι στις 6 η Καλαμάτα με το Βόλο, στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ, στις 9 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Την ίδια ώρα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ντέρμπι των πρωτοπόρων, αυτό προκύπτει από την βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Πανατολικό. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Αγγλία και στη Γερμανία, όπου φτάσαμε στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων, λες και παίζουν παράταση οι δύο ομάδες. Το μάτς δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Hoffenheim Stuttgart 2-1. Πριν δούμε λοιπόν αναλυτικά τι συμβαίνει στην Αγγλία, στην Premier League, την πρώτη, την δεύτερη κατηγορία και την Championship, πάμε για λίγο στη Λάρισα, στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον αγώνα της ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Μάτς για την Super League 2.
1: 35ο λεπτό στο LFC Arena. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον γκολ του Ανδρέα Μακρύ. Η ΑΕΛ προηγείται τη Ζακίνθο, η οποία λίγο νωρίτερα κέρδισε το πρώτο κορίν, το εκτέλεσε ο Κάτσε. Η μπάλα έφτασε στον Ζωάο Μάρι, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, χωρίς όμως να στείλει την μπάλα προς την εστία. Η μπάλα πέρασε 3 μέτρα δίπλα από το δεξιό κάτω δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Ήταν ουσιαστικά, θα λέγα, το πρώτο τελείωμα από την πλευρά της Ζακίνθου προς την εστία της ΑΕΛ. Προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΛ είναι αυτή που έχει την μπάλα στην κατοχή της και ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Όμως η Ζάκυνθος φαίνεται ότι έχει καταφέρει τουλάχιστον να μην αφήνει ανοιχτούς διαδρόμους και να μην επιτρέπει στους παίκτες της ΑΕΛ να γίνουν απειλητικοί. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΛ αναδείχθηκε ισόπαλη με τέρματα 1-1 με την Ζάκυνθο. Εδώ τώρα μέσα στην περιοχή η ΑΕΛ με τον Νικοκυράκη, ο οποίος από την πάσα του Αλμπάνη κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει ξανά για τον Αλμπάνη. Αυτός θέλει να κάνει το σούτ. Τα κοντράρει μπάλα η κεφαλιά για τον Μακρύ από κοντά. Θα καθεί, αλλά έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός. Και εδώ δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε και την διαιτησία. Τάσος Γιαννούκος από την Ένωση Δωδεκανήσων Ιωδητής Αναμέτρησης. Βασιλεία Τσικλιτάρη από την Ένωση Πιερίας η πρώτη βοηθός. Σπύρος Μπύρος από την Ένωση Βρετανίας ο δεύτερος βοηθός. Και Τάσος Φιλιππίδης από την Ένωση Εύρου είναι ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΛ είχε και λίγο νωρίτερα την ευκαιρία με τον Μπούση στη σέντρα σούτ από τα αριστερά. Η απόκρουση όμως από τον Τζόγκα διατήρησε αυτό το 1-0 που παραμένει μέχρι στιγμή στο LFC Arena μεταξύ της ΑΕΛ και της Ζακίνθου που έχουν μια
0: το μάτς αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 5. Μετατέθηκε η ώρα έναρξης του αγώνα, λες και έγινε επίτηδες για να πιεστεί εσύ, Βαγγέλη Μητρούσια. Πρέπει να κινηθεί ταχύτατα μετά τη λήξη του αγώνα για να πας στο Βόλο.
1: Έτσι δεν πειράζει, αλλά ήταν, να το πούμε, το ζήτησαν και οι δύο ομάδες λόγω ότι ήταν υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς βέβαια να είχαν προβλέψει ότι θα έκανε αυτή τη
0: του καιρού.
1: Έτσι ακριβώς, τώρα δεν το ξέραν αυτό. Έτσι φαίνεται, γι' αυτό ζητήσαν να πάει στις 6 το παιχνίδι αντί για τις 5 που ήταν προγραμματισμένο.
0: Επενθυμίσουμε πάντως ότι ο αγώνας του Ηρακλή με τον Ατρόμητο γίνεται στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο, γιατί δεν είναι ακόμη έτοιμο το Καφτατζόγλιο.
1: Σωστά, σωστά. Και από χτες είναι οι αποστολές και οι δύο αποστολές και του Ηρακλή και του Ατρόμητου στην Μαγνησία, στο Βόλο, για τη σημερινή αναμέτρηση που είναι το δεύτερο παιχνίδι, όπως το έχεις πει και σε λίγο νωρίτερα, στις 9 η ώρα. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που αναμένεται με ενδιαφέρον, έτσι, και από τις δύο ομάδες. Και έλεγα λίγο νωρίτερα, ας πούμε, για την ΑΕΛ και την Ζάκυνθο ότι στην πρεμιέρα φέρανε ισοπαλία. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής προέρχεται από μία εκτός έδρας νίκη, την πρώτη που πέτυχε στο πρωτάθλημα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη, και από την άλλη πλευρά από ισοπαλία η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε έχει ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μεταξύ του Ηρακλή και του Ατρομήτου. Λοιπόν, εδώ την μπάλα παίζεται προς την περιοχή της ΑΕΛ, με τους παίκτες ΑΕΛ να την αλλάζουν. Αντράντα δεξιά για τον Σάκητς που έχει χώρο, πάει ο Κουάντρα εκεί. Η παλιά είναι για τον Νικοκυράκη που είναι σε έξω δεξιά με τον Πεταβράκη. Προσπαθούν εκεί οι δύο κριτικοί. Ο Νικοκυράκης βγαίνει, αλλά η μπάλα όμως έχει βγει, έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός.
0: ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 και είμαστε, Βαγγέλη μου, σε ποιο λεπτό?
1: Στο 38 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Στην Αγγλία είμαστε περίπου 15 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων, με εξαίρεση το μάτς της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ, που μπήκαμε ήδη στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και γκολ δεν έχουμε, 0-0. Πριν από λίγο η Άστον Βίλα ισοφάρισε την Νότιχαμ Φόρεστ με γκολ που έβαλε ο Άλισον στο 75 λεπτό. Ο Ντέλαπ ήταν ο σκόρερ για την Νότιχαμ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Crystal Palace Ipswich 1-2, Bournemouth Bradford 2-2 και πάμε στον αγώνα της Chelsea με τη Hull. Να δούμε κάποια βασικά στοιχεία της αναμέτρησης. Ο Rodgers στο 7ο λεπτό έβαλε το πρώτο γκολ του αγώνα για την Chelsea και αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχτηκε φέτος στην Premiership ο Τζολάκης, που είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία του μέχρι τώρα. Στο 28 και στο 34 ο Μοχάμεντ Μπελουμί της γνωστής οικογενείας, διάδοχος του Λαχτάρ Μπελουμί, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Αλγερινών στα 80's, έβαλε δύο γκολ, σκόραρε δύο φορές και έδωσε προβάδισμα στην Χαλ με 2-1. Και στο 66 ο Ζωάο Πέδρο, μετά από προσπάθεια του Πάλμερ, νίκησε τον Τζολάκη και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 2-2. Είμαστε πλέον στο 71ο λεπτό. 2-2 η Τσέλσι με τη Χαλ. Στην Γαλλία, Στρασμπούρ Μονακό 0-0. Η Μονακό στην Γαλλία στο ποδόσφαιρο παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Για τους τον μπάσκετ είπα νωρίτερα ότι το πάθημα των παικτών και της ομάδας της Μονακό γενικότερα είναι τεράστιο. Θα κληθούν να επανεκκινήσουν από την πέμπτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Αυτή είναι η οριστική απόφαση που πάρθηκε σήμερα. 18 λεπτά καθυστερήσεων στη Γερμανία στον αγώνα της Hoffenheim με την Στουτγκάρδη. Ομολογώ ότι δεν το παρατήρησα, αλλά προφανώς θα υπήρξε κάποια διακοπή στην αναμέτρηση για να έχουμε τόσα λεπτά καθυστερήσεων. 2-1 λοιπόν προηγείται η Hoffenheim. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, στο 68 λεπτό ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2. Ενός 20 λεπτά στο καμπιονάτο θα παίξουν η Λάτσιο με τη Μίλαν. Νωρίτερα Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Championship, τελικά West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0, Derby Birmingham 1-2. Στο 80 Watford Stoke 0-2, Middlesbrough Norwich 3-3, Blackburn Millwall 2-1, Preston Lincoln 0-1, Southampton Bristol City 2-0, Swansea Burnley 3-1 και Charlton Portsmouth 0-0. Πρώτη κατηγορία τελικά, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1. Στο 80, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 2-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Broadway 2-2, Oxford Barton 1-0, Plymouth Barnsley 3-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester, το σκορ της ημέρας 3-4. Απομένουν περίπου 3 λεπτά στη Ρόδο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην φιλική αναμέτρηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα. 37-31 προηγείται η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που χάνει την ευκαιρία να πάει στο συν-9 καθώς αστόχησε σε τρίποντο για Μπουσέλε. Αγγλία δεύτερη κατηγορία, Grisby Bristol Rovers 2-0 και Crawley Cheltenham 1-3 τελικά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, York Swindon 3-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-0, Barnet Accrington 2-1, Newport County Fleetwood Town 1-0, Oldham Chesterfield 1-2, Port Vale Exeter 1-0, Rotherham Salford 3-3, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere επίσης 2-0.

0: Το Βέλγιο στο 87, Μπέβερεν Σεντ Ρούιντεντ 2-0. Περνάμε και στην Γαλλία, εκεί όπου για την δεύτερη κατηγορία ολοκληρώθηκαν δύο αναμετρήσεις, Γκινκάμπ Ανεσί 2-1 και Σοσόναντ 1-0. Γερμανία δεύτερη κατηγορία, τελικά Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτερν 3-0, Μπόχουμ Γκρόιτερφιρτ 1-1 και Μπραουνσβάικ Δυνάμο Δρέσδης 2-2. Ισπανία δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Ρεάλ Σοσιαδάδ Β 1-3 τελικό, στο 65 Κάντιθ Λας Πάλμας 0-0. Και Ιταλία δεύτερη κατηγορία, 25ο λεπτό Κατανσάρο Καραρέζα 0-0 και τελικά Βιτσέντζα Γιούβε Στάμπια 1-1, Πάντοβα Άσκολη 1-0 και Σουντιρόλ Μόντενα 1-1. Στην Κύπρο στις 7 έχουμε το ντέρμπι της ανόρθωσης με τον Αποέλ. Στις 8 θα έχουμε ακόμη ένα ντέρμπι. Στη Λευκοσία θα παίξουν η Ομόνια με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ολλανδία 56ο λεπτό, Τβέντε Ντε Χαγ 0-0 και Ρόντα Φίτεσε 1-0. Φίτεσε που έχει υποχωρήσει στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο, παίζει πλέον στη δεύτερη κατηγορία, αλλά εμείς την αγαπάμε, Γιάννη Κωνσταράκη, αγαπημένα τεχνική. Γιατί είναι η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε ο Νίκος Μαχλάς. Με την Φίτεσε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη ο Νικόλας. Και κλείνουμε την ενημέρωσή μας προς το παρόν για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο με τη Σκωτία. Στο 85 είμαστε στην Championship, Ayr United Inverness 1-2, Dunfermline Queen's Park 2-0 και Raith Rovers Arbroath 4-0. Για το Link Cup της Σκωτίας, Ross County Hibernian 0-3. Πρώτη κατηγορία, Erdonian Saloa 1-0, East Kilbride Peterhead 2-1, Queen of South 5-1-1 και Montrose Cove Rangers 2-1. Και στη δεύτερη κατηγορία, Annan Elgin City 1-0, Εγδιβούργο Sterling Albion 7-2, πολλά γκολ σε αυτό το match, Clyde Celtic Hearts 3-0, Spartans Forfar 5-1 και Strada Erdabarton 3-1. Αυτά για το διεθνές ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω σε 15 λεπτά ο πρώτος σημερινός αγώνας για την Super League, για την τέταρτη αγωνιστική, θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Στις 9 το μάτς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Στην Super League 2 δεύτερη αγωνιστική, Μαρκό Καλυθέα 2-1 τελικό. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ΑΕΛ Ζάκυνθος, Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Είναι το 1-0, δεν έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά το σκορ από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Μακρύ. Η ΑΕΛ προηγείται και έχουν περάσει στο επιπρόσθετο χρόνο για το πρώτο ημίχρονο. Ο Κουάντρα θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά εκεί στο κατέβασμα, αλλά δεν θα μπορέσει εκεί να βρει την μπάλα ο παίκτης της Ζακίνθου. Η μπάλα θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά και οι δύο ομάδες, όπως είπα, έχουν περάσει και τώρα υπάρχει διακοπή. Εμείς να πούμε βέβαια ότι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό η ΑΕΛ ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, γιατί εκτός από τον γκολ που είχε στο 7ο λεπτό με το πέναλτι που κέρδισε ο Μακρύς, είχε την ευκαιρία πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Αντράντα, ο οποίος μέσα από την περιοχή σούταρα η μπάλα κοντράρισε πάνω στα σώματα των αμυνωμένων και συνέχεια απομάκρυνε επέκτες του Ζακίνθου. Ήταν η ευκαιρία με τον Αλμπάνι στο σούτ και στη συνέχεια με τον Τσιγκάρα, αλλά και με τον Μπούση στο 31ο λεπτό, ενώ από την πλευρά της Ζακίνθου ο Ζωάο Μάριο ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε τις ευκαιρίες, να το πω, την καλύτερη με την κεφαλιά, αλλά δεν μπορούσε όμως να βρει στόχο, και λίγο νωρίτερα στη σέντρα που βγήκε από τον Κουάντρα από την δεξιά πλευρά, εκεί λοιπόν ο Μπαστακός πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά δεν μπόρεσε όμως να καταφέρει κάτι, να απειλήσει την εστία της ΑΕΛ. Το 1-0 παραμένει, ενώ μετά τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακίνθου θα σηκωθεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, και οι δύο ομάδες έχουν περάσει ήδη στο δεύτερο λεπτό, τα δύο λεπτά του επιπρόσθετου χρόνου για το πρώτο ημίχρονο. Ο κύριος Γιαννούκας περιμένει τώρα, δίνει την συνέχεια στο παιχνίδι ενώ σηκώθηκε.
0: Μικρή μπασχετική παρένθεση. Απομένουν περίπου 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Ρόδο, στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα. Ο Παναθηναϊκός στο συν 11 προηγείται 44-33. Βαγγέλη.
1: Είπαν εδώ τώρα η συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου από την δεξιά πλευρά από τον Σάκητς. Η μπάλα θα φτάσει στο Βενιτικίδη και αυτός αριστερά για τον Μπούση. Ίσως είναι η τελευταία προσπάθεια πριν να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με μια παλιά που δεν υπάρχει κάποιος εκεί παίκτης της ΑΕΛ παρά μόνο ο τροματοφύλακας Τσόγκας της ομάδας της Ζακίντο, ο οποίος με τα χέρια θα τροβοτήσει τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και οι οποίοι τώρα προσπαθούν, ψάχνουν να βρουν ένα στήριγμα εκεί όπου θα στείλουν την μπάλα. Ο Ροντρίγκες είναι συγκεκριμένα, ο οποίος θα δώσει τώρα για τον Στίκα και αυτός με ένα αριστερό θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά ενώ στο ξεκίνημα ήταν από την δεξιά πλευρά και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Εκεί λοιπόν όπου πάει τώρα να το εκτελέσει, το εκτελεί γρήγορα Πεταβράκης για τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Βγάζει μια σέντρα εκεί για τον Μπαστακό, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Επιμένει όμως η Ζάκυνθος με τον Κάτσε τώρα, ο οποίος περνάει μια παλιά δεξιά και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 με τον γκολ του Μακρύ.
0: ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 σε αναμέτρηση για την Super League 2. Νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό ματς μπάσκετ στη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα, προηγείται 44-33. Με τα περισσότερα νέα πρόσωπα του Παναθηναϊκού να δίνουν το παρόν σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βεβαίως δεν έχει αρκετούς παίκτες σήμερα στη διάθεσή του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, εκτός από τον Ναν και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, είναι εκτός και ο Λούκας, δεν παίζει και ο Λεσόρ. Υπενθυμίζω ότι αργότερα έχουμε φιλικό για τον ΠΑΟΚ στην Ιταλία απέναντι στην Αρμάνε Μιλάνο. Στην Αγγλία, λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1, Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-2. Η Κρίσταλ Πάλας που παίζει με 10 παίκτες, παρόλα αυτά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Λάρσεν πριν από 5 λεπτά. Ο Ντέιβις είχε κάνει το 1-2 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0, 92 λεπτό. Τσέλσι Χαλ 2-2 και Μπόρνμουθ Μπρέτφορντ επίσης 2-2. Χόφενχάιμ Στουτγάρντ 2-1 τελικό στη Γερμανία. Αουγκσμπουργκ Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-2. Μάιντζ Άιντραχτ 1-3. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάντερμπορν 3-0. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ 5-0.

0: Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος στα δοκιμαστικά στο Ισπανικό Grand Prix και είναι αυτός που αύριο στον αγώνα θα εκκινήσει πρώτος. Και η Νότιχαμ σκοράρει στο 88 στον αγώνα με την Άστον Βίλα. Περιμένουμε λίγο γιατί η φάση ελέγχεται από το VAR για να δούμε αν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Ο Ζέσους είναι ο σκόρερ. Αν μετρήσει τον γκολ, Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-2 και είμαστε πλέον στο 81ο λεπτό. Το σημερινό αθλητικό μενού στο μικρόφωνο στα γήπεδα, όπως είπα και νωρίτερα, περιλαμβάνει ποδόσφαιρο με Super League και Super League 2, μπάσκετ με φιλικούς αγώνες, βόλεϊ με τον αγώνα της εθνικής μας με την Ιταλία στις 10 και στίβο με το Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Χθες θαυμάσαμε για ακόμη μία φορά τον Μανώλη Καραλή. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα κάνουμε το ίδιο με τον Μίλτο Τεντόγλου περίπου στις 9 παρατέταρτο. Θα μας πει λεπτομέρειες σε λίγο ο Χρήστος Αράντος. Θα ξεκινήσει η προσπάθειά του στον τελικό του μήκους. Πάμε λοιπόν στο ραντεβού των κορυφαίων του στίβου, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται στην Βουδαπέστη αυτό το τριήμερο. Να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο που θα παρακολουθεί τα αγωνίσματα και θα μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Σύφη, και στους φίλους ακροατές μας. Είναι πραγματικά ο επίλογος μια γιορτή για την φετινή σεζόν. Γιορτή αρκετά ακριβή, αρκετά λαμπερή, με πολλούς νεοτερισμούς σε όλα τα επίπεδα, από τα τηλεοπτικά γραφικά μέχρι το πώς κάθονται οι αθλητές με πολυθρόνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς υπάρχουν τα πάρτι γύρω-γύρω. Βλέπαμε τον Νόα Λάιλς πριν λίγο να χορεύει, το Usain Bolt να κάνει το DJ. Και βέβαια σε αυτή τη γιορτή που είναι η κορυφαία είναι και οι δύο δικοί μας. Θες ο Εμμανουήλ, όπως είπες, ο Καραλής με το 6-15 δεν νίκησε τον Ντουπλάντης, αλλά και πάλι έδωσε μια ωραία παράσταση που στο promotion, στην προβολή, παρουσιαζόταν ως το πιο ενδιαφέρον δίδυμο και μπορεί να ήταν το πιο ενδιαφέρον της θεσινής βραδιάς. 6-20 ο Ντουπλάντης, 6-15 ο Καραλής, 70.000 δολάρια το κέρδος, συγγνώμη, 75.000 δολάρια το κέρδος για τον Καραλή, 150.000 δολάρια η πρώτη θέση, 40.000 δολάρια η τρίτη θέση. Σήμερα έχουμε το Μίλτο Τεντόγλου, 9 παρατέταρτο, παρά 16 για την ακρίβεια ξεκινάνε. Οι ρήψεις και τα οριζόντια άλματα είναι κάπως μαζεμένα στις 4 προσπάθειες, δεν έχουμε 6. Είναι 8 αθλητές που θα ξεκινήσουν μαζί με αυτούς και ο Μίλτος Τεντόγλου. Θα κάνουν τις 2 πρώτες προσπάθειες, από εκεί οι 6 πρώτοι θα κάνουν την τρίτη και οι 4 πρώτοι την τελευταία τέταρτη προσπάθεια. Ο στόχος για το Μίλτο
0: είναι πιο πιεστικό το πρόγραμμα, ναι, για τους άλτες λοιπόν.
1: Ναι, και χθες είδαμε και στις ρήψεις, είδαμε τον Γκάτσμπεργκ, αυτό το Καναδό γίγαντα που έχει, είναι ένας από τους καλύτερους, αν εξαιρέσει τους παλιούς που εμείς ήδη τους θυμόμαστε, το Ζέντιχ, όλους το Λιτβίνοφ και όλους αυτούς τους σπουδαίους του παρελθόντος που είχαν φτάσει στα 86 μέτρα. Είναι ένας αθλητής που έχει πάνω από τα 84 μέτρα. Και επειδή ψηλόβρεψε.
0: Από το Σέντιχ, εγώ ξέρει, θυμάμαι και λόγω ηλικία περισσότερο το μουστάκι του και λιγότερο, ναι, τη σωματοδομή του. Το Λιτβίνοφ τον θυμάμαι. Ήταν, ναι, πολύ γεροδεμένο.
1: Ο Σέντιχ ήταν σε σχέση με του άλλου, ήταν ο μισό. Αλλά ήταν τρομερά γρήγορο, πολύ τεχνίτη, Ουκρανό, ναι, αθλητή, ναι, τότε Σοβιετικό.
0: Ξέρει ποιον θυμάμαι. Θυμάμαι και τον Αμερικάνο, τον ακοντιστή, τον Πετρούνοφ. Τον θυμάσαι.
1: Ναι,
0: που είχε περάσει τα 100 μέτρα. Ναι. Και υποχρεώθηκε η ΙΑΦ να αλλάξει το ακόντιο στους άνδρες, γιατί σε λίγο ακόμη ήθελε να βγαίνει από το στάδιο το ακόντιο.
1: Παρεμπιπτόντως υπάρχουν και υπήρχε μεγάλη γκρίνια, γιατί υπάρχουν αγωνίσματα τα οποία δεν είναι εδώ. Ένα είναι από αυτά, είναι ο ακοντισμός, είναι 3 από τις 8 ρήψεις στη εδώ. Εμείς είμαστε στο στούντιο, ενώ στη Βουδαπέστη.
0: Θα ήθελες όμως να είσαι.
1: Καλά.
0: Και εγώ θα το ήθελα.
1: Ποιος δεν θα το θέλει. Και λείπει και ένα βασικό. Υπάρχει το τριπλούν των γυναικών, δεν υπάρχει το τριπλούν των ανδρών. Σκέψου ότι ο Ντίας Ερνάντος, ο Ιταλός, έκανε 18-15 στον Μπέρμιγχαμ, που είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, και θα μπορούσε υπό καλές συνθήκες να διεκδικήσει εδώ το παγκόσμιο ρεκόρ, το 18-29 του Τζόναθαν Έντουαρτς. Για να γυρίσω όμως στο Μίλτο.
0: Πριν γυρίσει στο Μίλτο, να πούμε ότι γύρισα το μάτς Ipswich. Παρότι ισοφάρισε η Crystal Palace πριν από 5 λεπτά, η Ipswich στο 90 κάνει το 2-3.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε και την Tottenham να κάνει καμιά νίκη. 7.30 ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, καιρός είναι να κάνει μια νίκη. Ξεκίνησε φέτος από εκεί που τέλειωσε πέρυσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον στο τέλος το σώσαμε πέρυσι, γιατί πήγαινε για φούντο. η ομάδα.
0: Έχουμε τον πόνο μας και εσύ και εγώ.
1: Όλοι,
0: τελικό Liverpool Fulham 0-0.
1: Εντάξει, εντάξει. Okay. Εσύ πήρες και πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω δει από τότε που έχω γεννηθεί πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Θεοτόκλου, τέλος πάντων, αυτό που κυνηγάει να κάνει είναι αυτό που κάνει όλη τη χρονιά. Στην πραγματικότητα έχουμε 3-15 αγώνες, 13 νίκες. Η μία από τις δύο ήττες που έκανε ήταν οδυνηρή, γιατί ήταν στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, σε μια ιστορία που ο Τάτζεϊ Γκέιλ έκανε φανταστική επίδοση και υποβροχή, μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες, κρύες συνθήκες, και άρπαξε, συμβαίνουν αυτά, την τελευταία στιγμή τη νίκη στις Βρυξέλλες. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Μιλτιάδης Δεντόγλου κάνει φέτος την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και αποδεικνύει πόσο σπουδαίος αθλητής είναι, κάνοντας εκείνο το φοβερό αγώνα στο Βόλο με την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα. Και μας είχε προειδεάσει ότι στη Βουδαπέστη, λόγω του καταπληκτικού σταδίου που υπάρχει, υπάρχει πιθανότητα να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι πιεσμένο, γιατί είναι 4 προσπάθειες. Παίζει μεγάλο ρόλο ο καιρός. Εδώ να δούμε αν θα υπάρχει άνεμος για να γίνει ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ, να φτάσει το 870, το 875, όπως μας λέει ο Πομάσκι. Πρέπει να βρει καλές ζεστές συνθήκες που δεν υπάρχουν στη Βουδαπέστη. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στους 18-19 βαθμούς και θέλει και λίγο ευνοϊκό άνεμο. Εκεί περίπου στο 1-1,5 μέτρο και να πάνε όλα καλά. Ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει ο Μίλτος Θεοτόκλου, και εδώ που τα λέμε θα είναι και λίγο ανορθογραφία να μην κάνει αυτός ο αθλητής με τόσες διακρίσεις, με τόσα χρυσά μετάλλια, να μην κάνει και ένα μεγάλο ρεκόρ που θα τον τοποθετεί εκεί. Στα 8.70, στα 8.80, νομίζω ότι είναι ένα άλμα που το έχει στο μυαλό του και μπορεί να το εκτελέσει και στο τερέν. Κατά τα άλλα, εγώ θα ξεχώριζα οπωσδήποτε το 800 των γυναικών, εκεί όπου, κάνοντας και την αναδρομή που μιλάγαμε για το Ζέντιγ, θυμόμαστε πολύ καλά Σύφη και τη Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα, Κρατοχβίλοβα όπως τη λένε. Πιο σωστά το χ είναι.
0: Τους μεγάλους αγώνες της με τη Μαρίτα Κοχ, στα 200 και τα 400 βέβαια, γιατί δεν ήταν 800.
1: Και στα 800 η Κρατοσβίλοβα, η οποία έχει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ, 1.43.29, το οποίο έχει πλησιάσει απίθανα η Βερό, αυτή η 22χρονη κοπέλα από την Ελβετία. Είναι η μοναδική αθλήτρια, 1.53 έτσι τι είπα, 43 πρέπει να είπα. Είναι η μοναδική η οποία έχει κατέβει τρεις φορές το 1.54 και έχει και την Κέλλη Χότζκινσον, την Βρετανίδα, και τη Φέμκε Μπολ, η οποία δεν είναι αμεληταία ποσότητα πια, δηλαδή μπήκε από τα 400 εμπόδια στα 800, βρήκε τον εαυτό της, είναι πραγματικά αξιέπαινη και κάνει συνεχώς σπουδαία ρεκόρ.
0: Ωραία,
1: μέσα σε
0: λοιπόν,
1: 5 μήνες.
0: Χρήστο, καθώς είμαστε λίγο πριν την εκκίνηση του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη, σε ενημερώνω ότι εσύ πλέον θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, γιατί μας ενδιαφέρει γενικότερα ο στίβος και όχι μόνο το μήκος και ο Τεντόγλου, οπότε εσύ θα κρίνεις πότε θα παρεμβαίνεις και θα παίρνεις το λόγο. Η βάση μας θα είναι ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Ολυμπιακού με τον Όφη. Να υπενθυμίσω ότι στο φιλικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός με την Σπαρτάκ στη Ρόδο είναι στο συν 11 οι πράσινοι του Μπράντοβιτς, προηγούνται 44-33, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Φραντζίσκο να είναι ο κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό και καλή παρουσία και από τον Μπαντιό και από τον Χουάντσο και από τον Μπόγκα. 8 στα 13 δίποντα, 8 στα 20 τρίποντα, 4 στις 4 βολές, 14 rebound, 8 assist, 4 κλεψίματα, 4 λάθη. Η στατιστική του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο μέρος στον αγώνα με την Σπαρτάκ.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black.
3: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα στο γήπεδο του Ολυμπιακού για την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Με ταχύτητα δίνω τελικά στην Αγγλία και πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-2, Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-3, Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0, Μπόρνμουθ Μπρέτφορντ 2-2 και Τσέλσι Χαλ επίσης 2-2. Μπάμπη, σε ακούμε.
8: Καλησπέρα σας από το γήπεδο, Γιώργος Καεσκάκης, μαζί με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Ολυμπιακός Όφη, το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ορτέγα, Κάοδα, Κορυπός για τον Ολυμπιακό δεξιά, Πέντερσεν αριστερά. Ο Τικνησιάν, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Βλέπω περισσότερο 4-3-3 με Φρόιλερ κοντά του δεξιά ο Πουέρτα, κοντά του αριστερά ο Τσικίνιο, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Σίλβα και στην κορυφή ο Γκονζάλες. Βέβαια θέλω λίγο χρόνο πίσω να το δω, γιατί πιστεύω ότι Τσικίνιο θα πάει πιο κοντά στον Γκονζάλες και θα εναλλάσσονται στη μεσαία γραμμή ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα. Ίσως πάει ο Ιμανόλα Αλγουαθίλ στον τεμπούτη στον Ολυμπιακό να μην το αλλάξει τελείως από το πρώτο παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό όμως στην εξέλιξη του αγώνα. Πάμε και σε λίγο στην 11 του Όφη, αφού θα δούμε την προσπάθεια του Φορτούνη για τον Τσικίνιο. Ξανακερδίζει ο Φορτούνης, περνάει για τον Τικνησιά που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα. Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από το τάκλινγκ που έκανε ο Κοστούλας και υπάρχει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, όλο το γήπεδο φωνάζει, είναι σχεδόν γεμάτο, είναι λίγα τα κομμάτια σταδιαρκίας που δεν έχουν έρθει και είναι και περίπου 200 φίλαθροι του Όφη στη γωνία που φιλοξενεί τους οπαδούς της φιλοξενούμενους ομάδας. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Ποδοκάρι γυρίζει ο Ρέτσος out. Όμορφη στιγμή στο ξεκίνημα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί δύο αρχηγοί ποιοι ήταν? Ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Αγκαλιάστηκαν δύο παιδιά της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που έπαιξαν στην πρώτη ομάδα μαζί, θεωστημάσαι εσύ, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από τον Πάολο Μπέντο το 2016. Διαφορετική πορεία τους, όλες τις πήγε και έκανε και ένα πέρασμα την Ευρώπη ο Ανδρούτσος πλέον στον Όφη.
0: Ο Ανδρούτσος που δεν κατάφερε να καθιερωθήσουν
8: στην περιοχή, γυρίζει ο Ανδρούτσος στον Χριστό Γιώργο και βγαίνει η άμυνα για τον Όφη Ελασίφη.
0: Ο Ανδρούτσος, λέω, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό, αλλά στον Όφη είναι παίκτη που κάνει τη διαφορά. Υπερπολίτη.
8: Μια χαρά. Πολυσύνθετο. Ένα παιδί που θυμίζω ξεκίνησε ως επιθετικός στον Ολυμπιακό, στις Ακαδημίες. Επιθετικό χαφ, κεντρικό χαφ ο Μπέντο. Τον έκανε δεξί Μπάκο Μάρτινς. Τα έχει παίξει όλα στη ζωή.
0: Διαφορετική περίπτωση ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης, που κι αυτός πάντως φαίνεται να αναγεννάται στον Όφη. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
8: Και στον Πανετολικό ήταν εξαιρετικός. Για να δούμε τώρα τον Φούντα που μπαίνει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Πυρόλα και τον ανακόπτει. Πολύ ωραίος ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα. Για τον Όφη λοιπόν, Χρήστο Γιώργος. Δεν αλλάζει ποτέ η τριάδα του Χρήστου Κόντι. Κοστούλας, Μπούγκουρας, Νικολάου. Δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Ανδρούτσης Μπουχαλάκης, τον οποίο μνημόνευσε και εσύ νωρίτερα στον άξονα. Δεξιά ο Φούντας, αριστερά ο Αϊτόρ. Στην κορυφή ο Κόντρο που απέκτησε ο Όφη. Δεν είναι το τελευταίο του απόκτημα, γιατί αποκτήθηκε και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος είναι στον πάγκο του Όφη, όπως είναι για τον Ολυμπιακό στον πάγκο. ο Μπέιλι, ο πρεμιέρα σε αποστολή και για τον Τζαμαϊκανό, όρθιος ο Αλγουαθίλ, μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού, όρθιος και ο Χρήστος Κόντης. Σίγουρα χρειάστηκε λίγο χρόνο για να το συνθέσουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού ποιος είναι μπροστά στον πάγκο της ομάδας, αλλά Βάσκος είναι και αυτός. Και μάλιστα τα παιχνίδια της μοίρας, γιατί τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο, η ζωή τα έχει και το ποδόσφαιρο. Ο Μανόλο Αλγουαθίλ είναι από το πέρασμα του γνωστός. Μια ζωή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αλλά πριν κάνει την 7ετή του παρουσία εκεί, είχε αναλάβει υπηρεσιακός το 2018, πρώτο, ένα από τα 9 μάτς σεζόν. Το πρώτο του παιχνίδι ως πρώτος προπονητής της Σοσιεδάδ ήταν τον Απρίλιο του 2018. Αντίπαλος η Eibar 0-0. Να πω και ποιος θα προπονητής σε Eibar, ή είναι περιττό, Ψήφι?
0: Κάτι καταλάβαμε.
8: Κάτι καταλάβαμε, όλοι το κατάλαβαν. Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι στην επαγγελματικά που λέμε ως πρώτος προπονητής στη Σοσιεδάδ. Επέστρεψε στη δεύτερη ομάδα.
0: Ο Μεντιλίμπαρ που ήταν ήδη αναγνωρισμένης αξίας, ο Αλγουαθίλ έκανε το ξεκίνημά του τότε.
8: Έκανε τότε το ξεκίνημά του, ήταν στη δεύτερη ομάδα. Έκανε μια ζωή πέρασε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το πέρασμα πέρσι από το καλοκαίρι μέχρι τον Φλεβάρι στην Αλ Σαμπάμπ.
0: Που πέρασε απαρατήρητο, αλλά στην Ρεάλ Σοσιεδάδ το έργο του ήταν σπουδαίο. Κατέκτησε κύπελο στην Ισπανία, δεν είναι εύκολο αυτό.
8: Για να δούμε το δείγμα στην περιοχή. Απλά για θέση κάνει ο σουτ γκολ. Αλλά υπάρχει offside. Το βάλε ο Φούντα, τη βρήκε την μπάλα. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Θα υπάρξει ένα κοσμάρ, νομίζω, στο πέμπτο λεπτό αυτή η φάση. Είναι offside ο επιθετικό του Όφη. Αλλά θα μα λύσει την απορία ένα replay σε εμά. Και βέβαια για τον διαιτή, το βαρ, διαιτή είναι ο Φωτιά από το σύνδεσμο τη Πέλα.
0: Αν υπάρχει offside, είναι εκτεθειμένο ο Φούντα τη στιγμή που γίνεται το αρχικό σουτ.
8: Ακριβώς. Μεϊντάνος Πετρόπουλος η βοηθή, Κατσικογιάννης ο τέταρτος, Σακαλίδης και Ματσούκας οι δύο ρέφερις στο βαρ. Offside, αυτό που είδαμε και εμείς, φαίνεται από εδώ, θα δούμε βέβαια και την ευθεία, να είναι λίγο πιο μπροστά ο ταξιάρχης Φούντας την ώρα που έγινε το σούτ.
0: Έχεις monitor, βλέπεις τα replay, απλώς επιβεβαιώνω ότι ισχύει αυτό που ανέφερες πριν από λίγο.
8: Ναι,
0: οριακά, αλλά είναι εκτεθειμένος.
8: Ναι, θα μαζί βέβαια η ευθεία που θα δούμε σε λίγο. Το ημιαυτόματο offside. Η βαθιά παλιά του Φορτούνη, για να δούμε το πόσο δηλαδή ήταν εκτεθειμένος. Ο Σίλβα προσπαθεί, αλλά μπαίνει ο Αθανασίου, κόβει σωστά, κλείνει στον άξονα και παίρνει την μπάλα. Εδώ όμως η πίεση των παικτών του Ολυμπιακού, του Σικίνιο και του Φορτούνη, αποφέρει ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο μάτς σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με καλό ρυθμό, με τον Όφη να αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι μια ομάδα που έχει ανέβει πια επίπεδο. Παίζει και στο Europa League, αλλά από πέρσι μας έδειξε ότι έχει ανέβει πια επίπεδο. Παίζει ωραία μπάλα, παίζει ελεύθερα και το κάνει με όλες τις ομάδες. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει σε αυτό το ντεμπούτο του Αλγουαθίλ να παίξει καλά, να παίξει διαφορετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Να είναι πιο αυτό που λέμε ζωντανός μέσα στο μάτς. Υπάρχει αυτό το σωστά από ένα σημείο και μετά ράθιμο στυλ που έβλεπες σε αρκετά παιχνίδια. Όπως και να το κάνουμε, Σύφη, όταν αλλάζει προπονητής, υπάρχει και μεγαλύτερο κίνδυνο στους παίχτες. Να βγουν και λίγο από τη ρουτίνα τους, να δείξουν στον νέο προπονητή πράγματα. Συν τα νέα πρόσωπα που έχουν μπει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Κοστούλας.
0: Η αλλαγή προπονητή οδηγεί σε μια νέα αφετηρία όλη την ομάδα. Και τους ποδοσφαιριστές και την εξέδρα. Βλέπεις ότι έχει αλλάξει το κλίμα και στην εξέδρα. Βέβαια, η πορεία θα κρίνει τα αποτελέσματα.
8: Και όχι μόνο αυτό, θα χρειαστεί και χρόνος, όπως είπε και ο Αλγουαθίλ, για να μπορέσει να αφομοιώσει ο Ολυμπιακός το στυλ παιχνιδιού του προπονητή. Γιατί είδα στο από τη φάση, εντάξει, ο Κ. Φούντας ήταν λίγο εκτεθειμένος, βγήκε η φάση όμως και είχε βγει και νωρίτερα που έκοψε ο Πιρόλα. Τώρα από αυτή η ισορροπία άμυνα-επίθεση δεν είναι πάντα εύκολη και για ένα νέο προπονητή χρειάζεται χρόνος για να βρείτε τις ισορροπίες. Η παλιά του Πουέρτα δεν είναι καλή, δεν περνάει και βγαίνει αντεπίθεση τώρα με τον Αϊτόρ. Κλείνει ο Πέντερσεν, έτσι αφήνει την μπάλα ο Ισπανός στον Αθανασίου και πάλι ο Αϊτόρ ολοκληρώνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Να στο 8 λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ολυμπιακός με ερυθρό εμφάνιση, κόκκινο σώτης, κόκκινη κάλτσα. Ο Όφη με τη μαύρη. Εμφάνιση ο Ολυμπιακός που επιδίδεται μπροστά στην αστεία που είναι μπροστά από την θύρα 7. Από αριστερά ο Αθανασίου. Αλλάζει την μπάλα με τον Μπουχαλάκη και πάλι ο Αθανασίου πίσω. Στον Νικολάου, ένα ακόμη παιδί εκείνης της παρέας που είχε βγει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και έκανε καριέρα στην Ιταλία πριν αποφασίσει να επιστρέψει στη χώρα μας για λογαριασμό του Όφη. Ο Τικνιζάν κερδίζει με φάουλ. Δείχνει φωτιάς πάνω στον Ντίκμαν και ενώ μπήκαμε στο 1 λεπτό με τον Όφη τώρα να κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην στόχη της μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ηρακλείου. Σωστά είπες νωρίτερα.
0: Για τον Νικολάου, ότι... μεταξύ πολλοί θεωρούν ότι έχει παίξει μόνο δεύτερη κατηγορία στην Ιταλία. Έχει παίξει όμως και καμπιονάτο με τη Σπέτσια δύο χρονιές. Ναι, ήταν, ναι, και βασικός και τα δύο χρόνια.
8: Ήταν ελαφρός, όπως βλέπουμε, Τσίφη. Ήταν όμως καθαρά offside. Ο ταξιάρχης Φούντας στη φάση του γκολ του Όφη μας έδειξαν και από το ημιαυτόματο offside το... την παράβαση αυτή. Και όπως είπε σωστά νωρίτερα, Τσίφη, και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μπουν μεσοβδόμαδα στη μάχη του Europa League. Ολυμπιακός Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια, Όφη την Πέμπτη με τη Hoffenheim. Και τα χρειαζόμαστε, το χρειάζονται οι ομάδες, το χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα, ξεκίνησε πολύ καλά. Εντυπωσιακά η ΑΕΚ με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ στο Champions League. Τώρα περιμένουμε να μπουν οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Τα θέλαμε πέντε, αλλά δεν έγινε αυτό για άλλη μια χρονιά. Δεν έχουμε πέμπτη ομάδα, έχουμε το 5 στα 5.
0: Αλλά θα μπορούσε ευκαιρία... να προκύψει το 5 στα 5, αλλά ο ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και δεν το λέμε επειδή είναι ελληνική ομάδα, στον αγώνα με την Μπραν αδικήθηκε.
8: Αλλά χάθηκε όμως η ευκαιρία. Για να δούμε τον Όφη που βγαίνει από δεξιά με τον Ντίκμαν. Κάνει και την κίνηση ο Κοστούλας. Ο Ντίκμαν σεντράρει, περνάει από τον Πέτερσεν, κεφαλιά του Αϊτόρ. Εκείνο δείχνει ένα ελέγχο που έρθα και θα απομακρύνει. Θα πάρει και το φάουλ από το μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Φούντα στη συγκεκριμένη φάση.
0: Ο Ολυμπιακός, Μπάμπη, φαίνεται σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ότι έχει τον ενθουσιασμό με τον νέο προπονητή στον πάγκο του, αλλά ο Όφη ξεκάθαρα έχει αυτά τα βασικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Είναι μια ομάδα που την έχει δομήσει έτσι ο Χρήστος Κόντης, που μπορεί να απειλήσει οποιοδήποτε αντίπαλο, όπου και αν παίζει.
8: Και χωρίς να φαίνονται κάποιες απουσίες.
1: Να σας πω, να παρέμβω και εγώ από το Ultimate Championship, το απόλυτο πρωτάθλημα. Το πρώτο αγώνισμα της δεύτερης μέρας, στα 400 μέτρα, το κερδίζει η Δομινικανή Δημοκρατία. Η σπουδαία Marie-Lady Paulino με 49-07. Αυτή θα πάρει τα 150.000 δολάρια. Η Henriette Jaeger και η Nikki Surprise ακολούθησαν. Οι Clavers στη συνέχεια, η Bailey Butler, η Gomez και η Nasser. Εδώ ήταν λίγο πολύ, ξέρεις, αυτό που λέμε 1-0-5 παίζεται στο στοίχημα. Η νίκη της Παουλίνο, όπως και του Κεμπινατσίπη, αμέσως μετά στα 400 μέτρα. Αλλά εκεί μπορεί να δούμε πολύ μεγάλο χρόνο. Οπότε εκεί μπορεί να σας διακόψω και κατά τη διάρκεια της κούρσας. Σ' ακούμε, Μπάμπη.
0: 46-42 στο μπάσκετ και τώρα 49-42 με τρίποντο από τον Άγια Μπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Σπαρτάκ.
8: Το Ολυμπιακό περίπου... με το Πουέρτα, μεγάλη ευκαιρία. Κάνει το πλασέ με το αριστερό με πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό με το Τζικίνιο. Ο Πουέρτα με το αριστερό κάνει το πλασέ στο 11ο λεπτό. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Νομίζω δεν ήταν δυνατό το πλασέ για να απειλήσει τον κολκίπερ του Όφη, αλλά δεν πάει να είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα, Σύφη.
0: Και είμαστε στο 12ο λεπτό. Ο Πουέρτα ήταν ο πρωταγωνιστής. 0-0. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καθώς από ό,τι βλέπω, Μπάμπη, έχουμε μια μικρή διακοπή.
8: Ναι,
0: γιατί οπότε είναι ευκαιρία να ακούσουμε για λίγο τον Βαγγέλη Μητρούσια. Super League 2, ΑΕΛ Ζάκυνθος. Βαγγέλη.
5: 54ο λεπτό στο Λευσή Αρίνα και κίτρινη κάρτα στο Σάκητς για ένα φάουλ που έκανε πάνω στον παίκτη της, τον Έιρα. Σε πολύ καλό σημείο για την Ζάκυνθο και σε επικίνδυνο για την ΑΕΛ. Το 1-0 παραμένει, όπως είχε αυτό διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο 7ο λεπτό με το εύστοχο εκτύπημα απέναντι του Μακρύ που κερδίσει ο ίδιος και είχαν διαμαρτυρηθεί οι φιλοξενούμενοι. Η ομάδα της Ζάκυνθο έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου όταν ο Κάτσε από το ύψος μεγάλης περιοχής έπιασε δυνατό σουτ και η μπάλα χτύπησε με τη βοήθεια βέβαια γιατί βρήκε και από τον τερματοφύλακα του Βενετικίδη στο αριστερό κάτι το δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύθηκε και επίσης η επόμενη ευκαιρία ήταν ξανά πάλι για τη Ζάκυνθο με το Γευτομήτρο, το σουτ και σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα Βενετικίδη. Για να δούμε αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο για την ομάδα της Ζάκυνθο και σε επικίνδυνο για την ΑΕΛ. Τέσσερις παίκτες στο τείχος. Ο Νέρα το εκτελεί. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης, θα παρακολουθήσει το κόρνερ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0.
0: Ανοιχτό, Βαγγέλη μου, πλέον και το δικό σου μικρόφωνο. Μας διακόπτεις όποτε χρειαστεί. Με γκολ του Κανσελιέρη, Λάτσιο Μίλαν 1-0, είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό. Σε ό,τι αφορά το αγγλικό ποδόσφαιρο, τα τελικά αποτελέσματα στην Τσάμπιονς, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, θα τα αναφέρω στο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Μπάμπη.
8: Ήταν ο Νικολάου που είχε πρόβλημα και ήταν σημαντικό το πρόβλημά του, το τέτοιο που έφερε και την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Στη θέση του στο 13ο λεπτό μπήκε ο Κρίσμανιτς, δεν θα αλλάξει κάτι στην διάταξη του Όφη. Αριστερό στόπερ θα πάει ο Κρίσμανιτς. Εκεί δηλαδή που αγωνιζόταν ο Νικολάου Ολυμπιακός νωρίτερα, μας έδειξε μια γεύση για το τι μπορεί να κάνει και με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με την πολύ ωραία συνεργασία με τον Τζικίνιο τον Πουέρτα που βρέθηκε σε θέση βολής. Το πλασέτο όμως δεν ήταν τόσο δυνατό. Μπλόκαρε ο Χρυστογεωργίος. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως καλή στιγμή θεωρείται και το ακυρωθέν τελικά γκολ του Όφη, ήταν σε θέση offside, αλλά δεν καταγράφεται ως φάση η συγκεκριμένη, αυτό το γκολ που πέτυχε ο Φούντας. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλάγιο, φαίνεται ο Ρέτσος να έχει χτυπήσει και δεν ξέρω αν έχει να δώσει, γιατί του δείχνει ο Φωτιάς του κανένα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και αυτό θα γίνει τώρα για να ασχεθούν οι υπότερες βοήθειες στον αρχηγό του Ολυμπιακού στο 14ο λεπτό. Όλα αυτά μας βιώσαμε 14 λεπτά, μπήκαμε στο 15ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Πρέπει να σου πω ότι στη διακοπή αυτή που υπήρξε για τον δραματισμό του Νικολάου, οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν κατευθείαν στον πάγκο για να δροσιστούν. Η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί, αλλά υπάρχει και πολλή υγρασία. Είναι δύσκολες οι συνθήκες σε συνδυασμό με το παιχνίδι, με το γεγονός ότι το παιχνίδι γίνεται στις 5 το απόγευμα.
0: Η αρχική πρόγνωση μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις στην Αττική αυτό το διήμερο, αλλά δεν το βλέπω.
8: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τουλάχιστον από ό,τι έβλεπα και πριν τον αγώνα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι λίγο δύσκολες συνθήκες. Προφανώς χρειάζονται κινητά τους οι ποδοσφαιριστές. Παρότι πια είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Έτσι γίνεται πλέον.
0: Και γι' αυτό, Μπάμπη, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ορίστηκαν τα μάτς κυπέλου την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και τα περισσότερα ξεκινούν νωρίς το μεσημέρι. Στις 3 έχουμε αγώνα, το απόγευμα 5 παρατέταρτο. Αναρωτιέμαι με ποιο σκεπτικό έγινε αυτό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω υπάρχουν οι τηλεοπτικοί λόγοι, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι εύκολο να παίζεις ποδόσφαιρο αυτή την εποχή στις 3 το μεσημέρι και στις 4.
8: Είναι όπως παλιά τέλος Αυγούστου. Έτσι έχει μεταφερθεί. Δηλαδή πάντα είχαμε και λίγο ζέστη το Σεπτέμβριο, αλλά εντάξει, μειωνόταν, έπεφτει η θερμοκρασία γύρω στα μέσα του μήνα, αλλά τώρα που ήταν συνηθισμένοι, το τραβάει λίγο περισσότερο το καλοκαιράκι. Λοιπόν, η μπάλα του Όφη δεξιά, ανεβαίνει ο Ντίκμαν, τον προλαβαίνει ο Τικνησγιάννα, ωραία η κίνηση του Φούντα, είδε τον back-half της ομάδας του να ανεβαίνει ο Τικνησγιάννα, πρόλαβε, πέταξε την μπάλα πλάγιο, όμως ο Όφη μένει στην επίθεση, στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού. Ο Ντίκμαν παίρνει την απόκρουση για ένα νέο πλάγιο για τον Όφη. Γυρίζει την μπάλα στον Κοστούλα. Εκείνος πιέζεται από τον Τσικίνιο, πέφτει στο έδαφος ο Εσφάουλ. Βασίζει ο Φωτιάς και νομίζω απλά έβαλε το σώμα του Τσικίνιο και έφυγε ο αμυντικός του Όφη. Την Χριστιανά αφήνει για τον Μπουέρτα και αυτός για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ περισσότερο παίζουν μαζί κοντά ο Μπουέρτα με τον Φρόιλερ. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Πιρόλα και από εκεί στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δεξιά για τον Πέντερσεν για να πάρει μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Γυρίζει με υπομονή εδώ ο Ολυμπιακός την μπάλα. Ο Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής είναι καλά στα διαστήματα. Μαρκάρει καλά ο Όφη γιατί γυρίζει και ο Κόντρο. Συγκλίνουν μέσα και ο Φούντας με τον Αϊτόρ. Ανεβαίνει ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο και έτσι δημιουργείται μια πεντάδα εκεί στον άξονα που δεν μπορεί να περάσει η μπαλιά από τον Φρόιλερ ή τον Πουέρτα και από τους κεντρικούς αμυντικούς. Τα πάσα απλά για αυτό κάνει ο Ρέτσος. Ανεβάζει τον Τικνησγιάννα και τώρα ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης συγκλίνει προς τον άξονα, πετάει την μπάλα. Τώρα ο Όφη αμήνεται στο μισό γήπεδο. Ο Ρέτσος με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Ζώτα Σίλβα πάει να παίξει με τη μία. Κόβουν παίξει Όφη και βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Αϊτόρ. Πάει να κάνει ένα πολύ φιλόδοξο, αλλά δεν είναι και πολύ έξω την περιοχή από την αιστεία του Ορτέγα, αλλά πολύ άστοχο. Το σοτ του Ισπανού.
0: Δεν ξεχνούν οι φίλοι του Ολυμπιακού το παρελθόν του Αϊτόρ στον Παναθηναϊκό. Με τρίποντο του Μπάντιο και lay-up του Μπόγκα, Παναθηναϊκό Σπαρτάκ 55-46 στη Ρόδο.
8: Και τώρα ο Τικνησγιάννα με τον Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής κοντά του Κόντρο. Είναι ξεκάθαρη η οδηγία ο center forward του Όφη να γυρίζει και να μαρκάρει όποιον από τους δύο κεντρικούς χαφ έχει την μπάλα. Τον δεύτερο τον παίρνει ο Μπουχαλάκης συνήθως ή ο Ανδρούτσος ανάλογα που θα κινούνται. Επιστρέφει ένα man-to-man όταν η μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Έτσι ο Ρέτσος κάνει το άνοιγμα για τον Πέντερσεν που ανεβαίνει ως εξτρέμ. Έξυπνο το άνοιγμα. του Ρέτσου και παίζει κάθετα για τον Γκονζάλες. Πατάει την μπάλα, οι κόντρες θα ευνοήσουν πιον τον Ανδρούτσο. Λίγο καθυστερία, ωραία, αποφεύγει μια ψυχραιμία και κρατάει την μπάλα και αποφεύγει και τον Ζώτα Σίλβα ο Ανδρούτσος. Βγάλε καταπληκτικά άμυνα. Εδώ όμως δεν πιάνει η πάσα του με τη μία για τον κόντρο, αλλά με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ο Φρόιλερ τώρα για τον Φορτούνη. Και ο Φορτούνης περνάει για τον Τσικίνο που είναι στην περιοχή. Πάει να κάνει το γύρισμα, η μπάλα που κοντράρει. Πάει πάλι έξω στον Σίλβα. Η κόντρα πάνω στον Κοστούλα, δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πάλι από αριστερά. Στο 19ο λεπτό για τους Ερυθρόλευκους. Και να το λέμε πάντα αυτό, και να το θυμόμαστε. Είδες, δεν δαιμονοποιείται και το άμεσο ποδόσφαιρο, η μεγάλη παλιά όπως έγινε πριν, γιατί ξεκλείδωσε την άμυνα του Όφη. Απλά ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο οργανωμένα. Σήμερα δεν σηκώνει τόσο πολύ την μπάλα. Ο Φορτούνης για το δεύτερο δοκάρι αφήνει πανέξυπνα ο Θανασίου να περάσει την μπάλα εκτός για να βγει out και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα για την ομάδα του. Είμαστε στο 19ο, μπήκαμε πλέον στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καεσκάκης. Ολυμπιακός όχι 0-0.
0: Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός το παράκανε με τις έδρες. Το είδαμε και στα φιλικά πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε και στα ευρωπαϊκά μάτς που δεν είχαν καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
8: Ωραίο το άνοιγμα του Πουέρτα για τον Πέντερσε που ανεβαίνει και πάλι δεν περνάει όμως τον Αθανασίου που κόβει και βγάζει την άμυνα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι να μην είναι μονότονο το στυλ. Γι' αυτό είπα να μην δαιμονοποιείται και το άμεσο ποδόσφαιρο και να θεωρείται γιώμα ένα άνοιγμα όπως έγινε
1: νωρίτερα. Να πάρω
8: νωρίτερα.
1: Πολύ γρήγορα να πω ότι στα 400 μέτρα ο Κλιμπινατσίτη κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια. Πάει, βαντίζει για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο να πάρει την νίκη στα 400 μέτρα με 43-39. Είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο όλων των εποχών, ο οποίος ήθελε κάτι καλύτερο, αλλά δείχνει αυτό το 22χρονο παιδί από την Μποτσουάνα πόσο σπουδαίος αθλητής είναι. 150.000 για αυτόν και push up στο τέλος, στο γνωστό πανηγυρισμό. Ένα παιδί που το μάθαμε στο Τόκιο πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που πήρε το χρυσό μετάλλιο, συνεχίζει να βελτιώνεται, εθνικό ρεκόρ για την Μποτσουάνα, πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, ξεπερνάει τον Quincy Hall, μπαίνει μπροστά, έχει μπροστά του μόνο τον Ογκάτζη, τον Ρέινολτς, τον Τζόνσον και τον Βανίκερ που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά νομίζω το 43-03 δεν είναι πολύ μακριά από αυτό το παιδί 22 ετών που πέρυσι πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και βέβαια η φοβερή ομάδα της Μποτσουάνα, τα 4x400, υπέταξε τους Αμερικανούς, το έκανε και φέτος στην πατρίδα της στο Παγκόσμιο Σκηταλοδρομιών και συνεχίζει, έχει αποκτήσει οπαδούς αυτή η ομάδα, σαν τις ομάδες της δικές μας Μπάμπη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Η Μποτσουάνα στο στίβο στα 4x400 είναι μεγάλη ομάδα και ο Κεμπινατσίπ είναι μπροστά, έχει το λόγο.
0: Μεγάλη ομάδα φτιάχνει και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, παίζει φιλικό στην Ιταλία με την Αρμάνη. Μιλάνο ΠΑΟΚ 11-9 στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Μπάμπη.
8: Στο Καραϊσκάκι είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε στο 22ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 11ο λεπτό με τον Μπουέρτα να κάνει το πλασέ, τον Χρυσογεώργιο να είναι στη θέση και να μπλοκάρει την μπάλα. Ολυμπιακός σε μια ακόμη επίθεση, Ολυμπιακός ο οποίος είναι φανερό ότι προσπαθεί να βρει το πατήματά του να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει, τις αλλαγές που θέλει ο Λουγαθήλ. Εντυπωσιακή ενέργεια των Τικνησιάν, βγάζει σέντρα, δεν προλαβαίνει να σπρώξει την μπάλα από στα δίχτυα ο Γκονζάλες. Χειροκρότημα όμως από τον κόσμο, γιατί είναι έναν πολύ ωραίο συνδυασμό με τον Τικνησιάν να βγαίνει στον κενοχώρο όπως πρέπει, να περνάει στο σπριν τους παίκτες του Όφη, να κάνει το γύρισμα, να κάνει την προβολή ο Γκονζάλες, να μην βρίσκει την μπάλα, αλλά από τέτοιες προσπάθειες μπορεί να έρθει να ξεκλειδώσει μια άμυνα. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου, για τον Ανδρούτσο, κλέβει ο Φρόιλερ και τώρα είναι ο Φορτούνης εξής στην περιοχή, κάνει το σούτ αμέσως, η κόντρα πάνω στο Πούγκουρα. Μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής για τον Τικνησιάν αριστερά. Εκείνος για τον Πουέρτα και τώρα ο Φρόιλερ, αλλάζουν οι δύο χαφ του Ολυμπιακού την μπάλα. Πηγαίνει αριστερά για τον Τικνησιάν και περνάει για τον Φορτούνη. Πολύ ωραίο εξάδος ο αρχηγός του Ολυμπιακού, δεν βγαίνει συνεργασία. Η μπάλα πηγαίνει από τις κόντρες στον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος πολύ ωραία δεξιά για τον Δίκμαν. Πολύ όριμο παιχνίδι μέχρι στιγμής από τον Θανάση Ανδρούτσο. Έχει βγαίνει, βοηθάει την άμυνα της ομάδας του, βοηθάει στην ανάπτυξη. Και μαζί με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν είναι δύο εξαιρετικοί χαφ για τον Χρήστο Κόντι στην δημιουργία,

0: διεκδικήσει νίκη. Γι' αυτό μπήκε ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός του Ολυμπιακού. Ο Κρίσμανης βγάζει πλάγια στον Αθανασίου σε ένα build-up που κάνει πάντα όφη.
1: 65ο λεπτό στη Λάρισα, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 για το Super League 2. Νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1. Στις 9 θα παίξουν για την Super League ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Μπάμπη.
0: Ο Αϊτόρ χάνει τη μονομαχία, αν την κερδίζει κατά κράτος ο Παναγιώτης Ρέτσης σε αυτή τη φάση. Και τώρα ο Πουέρτα με τον Φορτούνη, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Γκονζάλες που έχει βγει πολύ πλάγια και πολύ μακριά από την περιοχή του Όφη για να πάρει μπάλα. Γυρίζει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Φρόιλερ. Ο Τσικίνιο που γύρισε πάρα πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Και τώρα είναι δεξιά ο Φορτούνης. Άλλαξε θέση και αλλάξε πλευρά και τώρα πάει και αυτός προς τον άξονα. Ο Ρέτσος παίζει με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με το Φορτούνη. Ο Φορτούνης θα πέσει στο έδαφος από τον Κρίσμανιτς, θα πάρει το φάουλ. Θυμίζω ότι ο Κρίσμανιτς πήρε τη θέση του Νικολάου στο 13ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού. Ενοχλήσεις είχε ο στόπερ του Όφη. Μπάλα δεξιά για τον Πέντερσεν και τώρα ο Φρόιλερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίζει πάλι με τον Πέντερσεν. Βγαίνει πλάγια να πάρει μπάλα ο Φρόιλερ. Προτιμάει τον Πουέρτα. Τον Πέρτα και πάλι μπάλα δεξιά για τον Φρόιλερ. Βγαίνει ο Τσικίνιο. Αφήνει την μπάλα στον Πέντερσεν ο Ελβετός και τώρα ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα παίζει δεξιά για τον Φορτούνη που έχει αφήσει την αριστερή πλευρά. Πάλι με τον Πουέρτα. Passing game από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να βρουν κάτι, ένα κενό χώρο για να δημιουργήσουν φάση. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Πέντερσεν, δεν τη δίνει, προτιμάει το Φορτούνη και τώρα ο Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κρατάνε πολύ την μπάλα επέξω ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η οδηγία από τον Αλγουαθίλη να μην βιάζονται και τώρα ο Φορτούνης κάνει τη σέντρα με δύναμη όμως, πολύ μακριά από εκεί που κινείται ο Σίλβα, να τρέχει ο Γκονζάλες με πείσμα και θα την κερδίσει χειροκροτούμενος γραμμή, βγει πλάγιο out. Εδώ όμως του φύγε λίγο το κοντρόλ, έκανε την πολύ δύσκολη προσπάθεια, έχασε το εύκολο ο νεαρός Μεξικανός, αλλά χειροκροτείται για το τρέξιμο που έκανε και για την αντίληψη που είχε να κυνηγήσει μια παλιά που φαίνονταν χαμένη αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν. Έστω και αν δεν την κάτσε τελικά εντός αγωνιστικού χώρου.
1: Και παρότι δηλώσε... έχουμε μικρό δείγμα γραφής από τον Μεξικανό, φαίνεται ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Είναι μέσα στις φάσεις. Αυτό θέλει ο επιθετικός και σκοράρει κιόλας. Ο Φρόιλερ κερδίζει, ο Τσικίνιο για τον Σίλβο μπαίνει στην περιγράφη, πλάγια θέση. Κάνει το σούτι κότερα πάνω στον Κοστούλα. Ζάνε κάτι νομίζω δεν υπήρχε χέρι στον Κοστούλα. Το δούμε και στο ριπλέ. Όντως δεν υπάρχει και δεν διακοπεί το παιχνίδι ο Φωτιάς. Για κάτι περισσότερο, μάλλον για έλεγχο από το ΒΑΡ. Μπάλα πηγαίνει δεξιά στο Φούντα. Ο Φούντας δίνει για τον Ανδρούτσο και ο Ανδρούτσος πάλι για τον Φούντα. Αφήνει την μπάλα πίσω για τον Μπούκορα. Μπούκορας κεντρικός. Δρία το στόπερ, δεξιά ο Κοστούλας. Αριστερά ο Κρίσμανιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Χωρίς να βιάζουν την παίκτες του Όφη. Θυμίζω ότι ο Όφη στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι του. Προδαλήματος. Είναι και το μοναδικό μάτς που δεν είχε αυτή την καλή παρουσία που έχουμε δει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Με πολλά ατομικά λάθη βρέθηκε να χάνει από τον Άρη 2-0 και στην πραγματικότητα απλά μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Κόντρο. Ουσιαστικά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ο Άρης είχε όχι απλά το πλεονέκτημα, το προβάδισμα, αλλά ήταν και πιο άνετη, είχε χάσει και πέναλτι, ήταν πιο άνετη η νίκη του από αυτό το τελικό σκορ. Για να δούμε τώρα μπαλιά για τον Φούντα. Ο Ορτέγα σκέφτηκε να βγει, να μην βγει, αποφάσισε να βγει με το κεφάλι, παραχωρεί πλάγιο out. Γρήγορα ο Δίκμαν για τον Φούντα που κάνει τη σέντρα Ορτέγα. Μακριά από εκεί ο Κόντρο, θα μπλοκάρει. Εδώ ο goalkeeper του Ολυμπιακού το σκέφτηκε αν πρέπει να βγει ή όχι. Τελικά έκανε την έξοδο και πρόλαβε με το κεφάλι. Ο Πουέρτα λίγο καθυστερεί και ενώ περίμενε ο Φορτούνης, είχε και λίγο γκρίνια από την εξέδρα, τώρα θα δώσει την μπάλα. Ο Φορτούνης αφήνει πίσω στο Πέντερσεν. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το μοναδικό μάτς, δεν ξέρω αν συμφωνείς Ήφη, που δεν είδαμε τον Όφη που έχουμε δει φέτος στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Με τη δικαιολογία βέβαια ότι είχε και το φορτίο με τα μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δεν μπορεί να, να είσαι τέλειος πάντα, όχι, ειδικά όχι, όταν δεν έχεις την πολυτέλεια να διαθέτεις 25 παίκτες έτοιμους να μπουν ανά πάσα στιγμή στο γήπεδο.
0: Για αυτό το σημειώνω, γιατί είναι εξαιρετική παρουσία. Βέβαια δεν δέχτηκε τότε ο Κόντης. Είπες, αν από τώρα κουραζόμαστε, θα κάνουμε μετά το Φλεβάρι. Θυμάσαι την δήλωσή του. Αλλά έχεις δίκιο και εγώ συμφωνώ. Και αυτό το σημείωσα ότι είναι το μοναδικό μάτς που μπορείς να πεις δεν πήγε καλά. Ακόμη και στο παιχνίδι Κυπέλλου που είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Κάτσε το 0-0, δεν είναι ασχημοδοτέσμα. Δηλαδή το μοναδικό.

0: εξαιρετικό έτσι, παιχνίδι ήταν το προηγούμενο εκτός έδρας με τον Άρη. Σήμερα στέκεται πολύ καλά. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Χρυσογιώργιο που βγάζει την άμυνα. Ο Τιγνιζάν θα πάρει την κεφαλιά πλάγιο για τον Όφη άμεσα. Με ένα ωραίο πλασεδάκι ο Χρήστος Κόντης. Δίνει την μπάλα στον Δίκμαν για την επαναφορά.
1: Με τρίποντο του Γιαμπουσέλ, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμποντίτσα 63-47 στη Ρόδο. Στο καμπιονάτο, στο ντέρμπι, Λάτσιο Μίλαν 1-0 με τον γκολ του Κανσαλιέρη από το 10ο λεπτό. Είμαστε πλέον στο 28. Μπάμπι.
0: Στο Καραϊσκάκι είμαστε στο 30ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Δύο ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο 11 με τον Πουέρτα στο 24 με τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κερδίζει από αυτή την πίεση ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Όφη. Από δεξιά, όπως επιτίθεται, η Ερυθρόλευκη με τον Πέντερσεν και τον Φρόιλερ. Κρίνει πολύ καλά τους χώρους ο Όφη. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα και τώρα κάνει την κίνηση ο Πέντερσεν, πάλι τον βλέπει, κάνει καλές κινήσεις ο οδηγός και βγαίνει ως εξτρέμ και αφήνει την μπάλα τώρα για το Φορτούνι ο Πέντερσεν. Ο Φορτούνις κρατάει και παίζει στον άξονα για το Φρόιλερ, ο Φρόιλερ κάθετα για το Σίλβα, τα κουνάκι για το Τζικίνι, ο παρεμβάλλον οι παίκτες του Όφη, κόρνερ για τον Ολυμπιακό, τρίτος από το μήκρονο από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εδώ φάνηκε η ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού, μπορούν να αλλάξουν, να κάνουν συνδυαστικό ποδόσο, να ξεκλειδώσουν με μια κίνηση που είναι και με ένα τακουνάκι την άμυνα του Όφη, αλλά εδώ αντέδρασαν σωστά οι αμυντικοί στο ομάδα του Ηρακλείου, έκλεισαν καλά όλους τους χώρους ο Ανδρούτσος με την βοήθεια του Κρίσμανιτς. Σε κόρνερ εκτελεί ο Φορτούνης, ο Πιρόλα την κεφαλιά out. Σηκώθηκε ο Πιρόλα, τον έχασε ο Πούγκουρας, πήρε την κεφαλιά ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού στο 30-31 λεπτό. Μπήκαμε από αυτό το κόρνερ του Φορτούνη. Ο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά, όμως την μπάλα πέρασε ψηλά. Out.
2: Να πάρω για λίγο το λόγο, να πω ότι ο ακοντισμός είναι σε εξέλιξη στο Ultimate Championship, στο Στίβο, εκεί όπου αυτό το φαινόμενο η Γιάννης Υγή έκανε 68-05 στην πρώτη της προσπάθεια και ακολούθησε η Ιαπωνέζα στη δεύτερη προσπάθεια, η Χαρούκα Ταγκούτσι, η Ολυμπιονίκης του Παρισιού, η οποία έκανε 68-92. Είχαμε και τον Γιάννη Ζελέσνη, τον παγκόσμιο ρέκορταν, που είναι προπονητής της. Μια τεράστια έκπληξη που πάει να γίνει εδώ, αλλά υπάρχουν ακόμη δύο βολές, ενώ είχαμε και την πρώτη σειρά των 800 μέτρων από τις δύο στους άντρες αρχικά. Έμεινε εκτός Αταουή, μεγάλη έκπληξη, έτσι ο Μαροκινός πολιτογραφημένος Ισπανός Μίλερ, Μεζιάν, Κρέσταν και Γουανιόνι, μόλις τέταρτος ο άνθρωπος που λογικά κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του Ρουντίσα, το παγκόσμιο ρεκόρ, ήταν στην τέταρτη θέση και προκρίθηκε. Θυμίζω πάντα ότι 9 παρατέταρτο παρα 16 για την ακρίβεια ξεκινάει το μήκος με τη συμμετοχή του Μίλτου Ντεντόγλου, ο οποίος βεβαίως είναι το πρώτο φαβορί για την νίκη, αλλά έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις μέχρι στιγμή. Σας ελπίσουμε.
1: Οπότε θα ξεκινήσουν τα άλματα του Μίλτου την ώρα που θα ολοκληρώνω το αγώνα στο Ολυμπιακό με τον Όφη.
2: Περίπου, ναι.
1: Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να σου δώσουμε πάρα πολύ χρόνο εκεί για να παρακολουθήσουμε, να μάθουμε τι θα κάνει ο Μίλτος. Τότεναμ Έβερτον 0-0 ξεκίνημα αγώνα. Στη Γαλλία στο 55 Στρασμπούρ Μονακό 1-0. Ξεκίνημα και στη Γερμανία στο Μάτς Κολονία Βέρντερ 0-0. Ισπανία ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2 τελικό. Και στον αγώνα της Λάτσιο με τη Μίλαν 1-0 το σκορ, 31ο λεπτό. Περνάμε για λίγο και στον Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Ζάκυνθος δεύτερο ημίχρονο, περίπου 17-18 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Βαγγέλη, σε ακούμε.
3: Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η Ζάκυνθος έκανε τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση με το πέναλτι που κέρδισε ο Νέρε. Το εκτέλεσε ο ίδιος, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον τραυματοφύλακα Βενετικίδη που έπεσε προς την σωστή πλευρά και μπλόκαρε την μπάλα. Προσώπησε δηλαδή το πέναλτι και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του. Σε ένα σημείο, θα έλεγα έτσι, κρίσιμο, γιατί η Ζάκυνθος με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε με την έναρξη το δοκάρι με τον Κάτσε, την ευκαιρία με τον Γιτομήτρο, αλλά και γενικώς η παρουσία της ήταν πάρα πολύ καλή. Πίεζε δηλαδή για να φτάσει στην ισοφάριση, κέρδισε το πέναλτι, αλλά δεν μπορούσε όμως να το αξιοποιήσει, με αποτέλεσμα να παραμένει το 1-0.
1: Στο μπάσκετ, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ 24-26 και στη Ρόδο Παναθηναϊκός Σπαρτάκ 66-49 και τώρα 69-49, ενώ απομένουν περίπου 6 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Με τρίποντο από τον Καλαϊτζάκη ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στο συν 20. Μπάμπης Παπάζογλου, Ολυμπιακός Όφη.
0: Δύο σέντρες από τους φιλοξενούμενους δεν είχαν αποτέλεσμα. Αρχικά ο Πιρόλα παραχώρησε το πλάγιο out και συνέχεια το νέο γέμισμα από τον Ανδρούτσο ήταν μακριά από εκεί που κινούταν ο Δίκμαν. Η μπάλα πέρασε out στο 34ο λεπτό. Ολυμπιακός όφι 0-0. Στο 11ο λεπτό η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού μετά από την πάσα του Τσικίνιο Πουέτα. Πλάγια θέση, αλλά σε καλό σημείο έκανε το πλασέ. Δεν ήταν τόσο δυνατό για να ανησυχήσει τον Χρήστο Γιώργο. Και στη συνέχεια, στο 24ο λεπτό, το σούτ του Σίλβα πέρασε out. Και νωρίτερα, στο 31ο λεπτό, η κεφαλιά του Πιρόλα είχε την ίδια κατάληξη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Περισσότερο στο ποδόσφαιρο, περισσότερο συνδυαστικό. Δεν βρίσκει εύκολα τους διαδρόμους. Όφη βγαίνει στα αντεπιθέσεις, χωρίς ακόμη όμως να κάνει τη μεγάλη φάση. Βρήκε τον γκολ, θυμίζει στον 5ο λεπτό, αλλά ήταν σε θέση offside ο Φούντας, ο σκόρερ του Όφη σε εκείνο το λεπτό, σε εκείνη την φάση. Ο Πούγκουρας τώρα έχει την μπάλα. Παίξει ο Ολυμπιακού, πιέζουν ψηλά Γκονζάλες, ο Κοστούλας παίζει κάθετα για τον Φούντα, παρεμβαίνει ο Πουέρτα, πέφτει ο Φούντας, ο Φωτιάς λέει να συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί λέει ο Πουέρτα στον Φούντα που εξακολουθεί να είναι στο έδαφος όμως και να πιάνει το πόδι του και χαμηλά από πίσω, αλλά τώρα βλέπω να σηκωθεί, το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Όντως εδώ θα σηκωθεί ο εξτρέμ του Όφη, ο Φρόιλερ λίγο κατά τη μεσαία γραμμή. Με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν παίζει για τον Τσικίνιο που βγαίνει πλάγια. Και ο Τσικίνιο ωραία για τον Πουέρτα που έχει ανέβει. Ανεβαίνει και ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, κυρίως ο Κολομβιανός. Για να δώσει επιπλέον λύση στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ παίζει κάθετα. Περνάει ωραία για τον Σίλβα. Κάνει το γύρισμα. Εκεί δεν είναι κανείς. Έρχεται όμως ο Πέντερσεν. Έχει χώρο. Είναι έξω. Ο Φρόιλερ ζητάει την μπάλα. Δεν του τη δίνει. Η στραβοκλωτσιά του Ανδρούτσου. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Νορβηγός μπορούσε να δει τον Ελβετό που ήταν σε καλή θέση για να σκοράρει. Αυτό του δείχνει. Προτίμησε να κάνει ένα γέμισμα για Γκονζάλες και Σίλβα. Ο Ανδρούτσος παρενέβη. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Αλλά καθάρισε τη φάση. Έστω και με κόρνερ. Από δεξιά πάντα με τον Φορτούνι Ολυμπιακός. Εκτελεί ο Φορτούνι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Μια νέα από τον Μπουχαλάκη. Ο Τικνιζιάν σε καλή θέση παίρνει μια κεφαλιά. Ο Γκονζάλες μία ακόμη πάνω. Στον goalkeeper του Όφη. Εδώ να σημειώσω ότι είναι και σε αυτή τη φάση. Παίρνει εύκολα την κεφαλιά. Μαρκάει ουσιαστικά ο Πιρόλα. Δεν βγαίνουν καλά τα μαρκαρίσματα στην άμυνα του Όφη από δύο συνεχόμενα κόρνερ, έστω και αν δεν το έχει πλειώσει η ομάδα του Ηρακλείου. Ο Φούντας με δυσκολία κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά το γύρισμα του είναι και ο Ρέτσος, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει με το Τζικίνιο. Ωραία, κάθεται για τον Σίλβα λίγο πιο δυνατή. Υπάρχει όμως χειροκρότημα τον κόσμο, γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει κάθε το ποδόσφαιρο, προσπαθεί να βρει την τρύπα που λέμε, να περάσει την μπάλα για τους επιθετικούς ή τους μεσοεπιθετικούς για να απειλήσει.
1: Χωρίς να έχει όμως μέχρι τώρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες για να βάλει γκολ.
0: Στην πραγματικότητα μία. Αυτή του που έρθα στο 11ο λεπτό, Σύφη.
1: Γκάμπι Βουίλιαμς ήταν ασταμάτητη, έβαλε 22 πόντους. Η Γαλλία νίκησε εύκολα τη Γερμανία στο ημιτελικό του Μουντομπάσκετ γυναικών. 86-64 προκρίθηκε στον τελικό. Και λογικά στον τελικό θα παίξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι το φαβορί για την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.
0: Και αυτό που ήθελα να πω, Σύφη, είναι ότι αυτό που ανέφερε, θα το ρωτώσω και εγώ να πω ότι ο Όφη κρατάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αυτό το 0-0, μια χαρά μέχρι στιγμής. Ο Καρισκάκη είμαστε στο 38ο λεπτό. Μόλις μπήκαμε στο 38ο λεπτό. Όρθιοι και οι δύο προπονητές κάνουν παρατηρήσεις.
1: Χωρίς βεβαίως και ο Όφη να απειλεί, με ξέρεις εκείνη τη φάση του Φούντα που ήταν offside. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά σωστά ακυρώθηκε τον γκολ. Ο Όφη δεν έχει άλλη φάση στην αιστεία του Ολυμπιακού.
0: Όχι, και οι επισκέψεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Λείπει η τελική πάσα. Η καλή τελική πάσα, αλλά δεν είναι και πολλές οι επισκέψεις. Η αλήθεια είναι πως στην αιστεία του Ολυμπιακού. Τώρα ο Πούγκουρας περνάει τη μεσαία γραμμή, κάθετα για τον κόντρο, γυρίζει στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης έχει αριστερά τον Αθανασίου, θα τον δει. Πριν μέσα ο Αϊτόρ, ο Αθανασίου κάνει τη σέντρα με δύναμη. Κεφαλιά του δείχνει να πάει πλάγια, μπάλα στον Φούντα. Από πλάγια θέση κάνει το σουτ, δοκάρι. Αθανασίου συνεχίζει τη φάση, νέο σουτ, γκολ. Γκολ και πάλι offside όμως. Από τον Αϊτόρ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, σε κάθε περίπτωση στο 38 με το σουτ του Φούντα. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ορτέγα και στη συνέχεια το νέο σουτ του Αθανασίου έβαλε το πόδι, αν ήταν καλά ο Αϊτόρ. Υπάρχει ο Σάτα, αλλά εδώ υπάρχει έλεγχος VAR.
1: Σίγουρα θα γίνει έλεγχος, γιατί ναι, είναι κοντά του και δύο αμυντικοί του Ολυμπιακού, να δούμε αν όντως είναι εκτεθειμένος ο σκόρερ.
0: το δοκάρι αρχικά και στη συνέχεια, ναι, νομίζω είναι καθαρό.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι εκτεθειμένο.
0: Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
1: Είναι όμως ακόμη μια ένδειξη του πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει όφη.
0: Μισό λεπτό, κάπου πηγαίνει ο Φωτιάς, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με την ενδοσυνεννόηση. Γιατί αυτό κάτι δείχνει στο τέταρτο. Δεν είναι, γιατί ξέρεις, αρχή μιλούμε μήπως έχει γίνει έλεγχος VAR. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να πάει ο ίδιος να κάνει έλεγχο για το offside. Οπότε έχουμε διακοπή που να μιλήσει, γιατί και οι παίκτες πάνε να δροσιστούν στους πάγκους.
1: Ναι, η διακοπή δεν έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να αλλάξει απόφαση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει offside. Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Είναι στην ενδοσυνεννόηση κάτι δείχνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει πάει τώρα ο Φωτιάς μαζί με τον Κατσικογιάννη για να αλλάξει το σύστημα. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να. Γιατί το δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει πρόβλημα στην ενδοσυνεννόηση. Ο διαιτής από την Πέλα, ο ρέφερ του αγώνα. Έτσι γίνεται ένα time out.
1: Θα χρειαστεί λοιπόν λίγο χρόνο για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είναι απογοητευμένος, ήταν με ένα κοντινό πλάνο. Έχει δει δύο φορές τους παίκτες να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις όμως υπήρχε offside και σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ.
0: Ναι, αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι το δοκάρι στην φάση και την έχει βρει και ο Ορτέγα. Το βλέπω ένα replay. Δηλαδή θα μπαίνει γκολ. Άρα στην πραγματικότητα μεγάλη φάση του αγώνα ανήκει στον Όφη πλέον.
1: Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Όφη. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί τα μάτια των κριτικών, επειδή τα έχω δει τα περισσότερα φέτος. Εκεί που δεν περιμένεις ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, το είδαμε και στο μάτς με την Κηφισιά πριν από λίγες μέρες στο Ηράκλειο, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή.
0: Συμφωνώ απολύτως, έχω δει τα περισσότερα. Προσπαθώ να βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια Super League για να έχω εικόνα των ομάδων.
1: Είμαστε κολλημένοι με την μπάλα, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: αλλά,
1: αυτό δεν ξεπερνιέται.
0: Ο Όφη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας προπονητή. Καταλαβαίνεις τι έχει στο μυαλό του Κόντης και το υπηρετούν όλοι. Και αυτό γίνεται και όταν κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει με 8 μάτς Europa League, υψηλού επίπεδου δηλαδή. Αλλά είναι μια ομάδα με αρχές, είναι ομάδα. Και αυτό που λες, ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να σου κάνει φάση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είναι πολύ πολύ σημαντικό για τον Όφη το γεγονός ότι επιστρέφει στα κύπελα Ευρώπης σε μια δύσκολη αποστολή με Χόφενχάιμ, με Ρεν, με Λεβερκούζεν, με Χάπολ Μπερσεβά, με Άντερλεχτ, με Μπενφίκα, με Στούρμ Γκρατς, με Λεχ Πόσναν. Αλλά αυτό το περίμεναν οι κριτικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Έτσι, και
1: να βρεθούν σε υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο.
0: Και επειδή όλοι λίγο πολύ το είχαμε σκεφτεί, μήπως ήταν καλύτερα conference, δηλαδή να διακριθεί, να έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης, όχι, είχε την ευκαιρία, θα πάει να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Το υψηλότερο είναι το Europa League, εκεί θα πάει να παίξει. Να μετρήσει και τις δυνάμεις σου. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, α, όχι, δεν θέλω να παίξω Europa, να παίξω conference, να έχω περισσότερες πιθανότητες. Και με την αξία του το κάνω όχι. Εδώ ο Τσικίνιο δεν κάνει καλή επιλογή, γιατί πήρε την κεφαλιά ο Γκονζάλης, αν δεν τον παίξω ανοιχτό γήπεδο, προτίμησε να παίξει με τον Φορτούνι, δεν ήταν όμως καθόλου καλή πάσα του και χάθηκε μια ευκαιρία. Εδώ είχε προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός για να κάνει μια καθαρή ευκαιρία. Ο Όφη έβγαλε την άμυνα, ο Ανδρούτσος τώρα δυσκολεύεται και γίνεται το λάθος. Παίρνει ο Φορτούνης εξ την περιοχή, βρίσκει χώρο ο Φορτούνης για το σουτ. Κάνει το σουτ η κόντρα πάνω στον Κρις Μανίτς. Δεν βρήκε αμέσως ο Φορτούνης, έπρεπε να παίξει ίσως με κάποια πάσα, αλλά είχε εμπιστοσύνη στα πόδια του, δεν πέρασε τον Κρις Μανίτς. Ο Ολυμπιακός ανακτά και πάλι την κατοχή γρήγορα με τον Πέντερσεν τώρα και το Φορτούνη πάλι ο Νορβηγός. Έχει μπροστά τον Αθανασίου, πάει να βγάλει τη σέντρα, κόβει ο Αθανασίου, πεισματάει στο Πέντερσεν, αλλά θα κάνει το φάουλ στον μπακ του Όφη που καθαρίζει τη φάση. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 42 λεπτών αγώνα, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Χριστογιώργο να πηγαίνει τώρα για να...
1: Θα παραμείνουμε σε σένα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 84, Super League 2, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0.
0: Ο goalkeeper του Όφη λοιπόν έξω την περιοχή του και από αριστερά θα δώσει συνέχεια για αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Αθανασίου. Έχει ζητήσει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ως μέσα γραμμή. Ένα γέμισμα λοιπόν. Ο Κόντρο παίρνει την κεφαλιά χωρίς αντίπαλο, κατεβάζει ο Αϊτόρ και πάλι ο Κόντρο αφήνει για τον Μπουχαλάκη, μπαλά πίσω στον Κρις Μανίτς. Ο Κρις Μανίτς παίζει παράλληλα για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεν βιάζεται. Ο Κοστούλας έχει την μπάλα, κάνει το άνοιγμα για τον Αϊτόρ, παίρνει την κεφαλιά, αλλά βγαίνει ο Πέντερσεν να κόψει. Δεν πάει γρήγορα ο Ζώτα Σίλβα. Ο Κρις Μανίτς ανακτά και πάλι την κατοχή και τώρα ο Αθανασίου παίζει κάθε για τον Φούντα. Βγαίνει ο Ορτέγα και τον αποφεύγει. Με ωραίο κοντρόλ και δίνει με ψυχραιμία την μπάλα στον Τικνησιά. Εντάξει, πολύ εμπειρός ο Ορτέγα, ξέρει να παίζει με τα πόδια. Ο Πουέρτα παίζει για τον Ζώτα Σίλβα, πάλι ο Πουέρτα. Ανεβαίνει ο Πέντερσεν, προτιμάει τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ τώρα θα κάνει το άνοιγμα για τον Φορτούνι, είναι πολύ δυνατό. Μπαλαπλάγιο out για τον Όφη, στο ίσως μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως επιτίθεται το Όφη, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει
1: πέσει. Χάρηκαν οι Γάλλοι για την πρόκριση της Εθνικής Γαλλίας στο τελικό του μπάσκετ των γυναικών. Αυτός χάρηκε περισσότερο από όλους από ό,τι φαίνεται. Ξέρεις ποιος είναι?
0: Ποιος?
1: Ο Εβάν Φουρνιέ, που έχει κάνει ήδη τρεις αναρτήσεις και αποθεώνει τις Γαλλίδες.
0: Συμπατριώτης, είναι για χαρή.
1: Πολύ λοιπόν... καλή Γαλλία στο γυναικείο μπάσκετ, όπως και στο ανδρικό άλλωστε. Αλλά στο μουντομπάσκετ των γυναικών υπάρχει φαβορή. Και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι Dream Team. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι με την Ισπανία σε 9.
0: Ο Αϊτόρ, ωραία σέντρα για τον Δίκμαν. Τη βρίσκει με δύναμη παράλληλα. Δεν μπορεί να απειλήσει. Αλλά εδώ είχαν καλές προϋποθέσεις και ο Όφη υπενθυμίζει πόσο καλός μπορεί να είναι στον αντεπιθέσεις. Ο Κοστούλας κρατάει την κατοχή ο Όφη και παίζει στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρούτσος στο χώρο της μεσαίας γραμμής παίζει με τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης δυσκολεύεται, αλλά κατάει την κατοχή για τον Όφη. Αλλά θα υποδειχθεί φάουλ, γιατί στην προσπάθειά του όταν του φύγε λίγο το κοντρόλ, έβαλε το χέρι του πάνω στον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος κέρδισε αυτό το φάουλ. Στο 45 είμαστε. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με ενθουσιασμό στο τεμπούτο του Αλγκουαϊθίλ, αλλά να είναι και δύσκολο μάτς. Ο Τικνιζιάν από αριστερά αφήνει για τον Πυρόλα, για να δούμε, και θα δείξει καθυστέρηση, νομίζω ένα λεπτό, πολύ δύο μαξ. Ο Κατσικογιάννης δεν υπήρχε για τρία λεπτά.
1: Είχαμε εκείνη τη διακοπή με τον Φωτιά, με την έντοση ανόηση.
0: Και αυτό, ξέχασα και τον τραυματισμό του
1: Νικολογημένο το τρίλεπτο.
0: Γιατί ναι, με τον ΒΑΡ δεν υπήρχε αρκετή ώρα, ναι, υπήρξε αυτή η έντοση ανόηση, σωστά. Άρα τρία τα λεπτά του επιπλέον χρόνου έχουν ξεκινήσει, καθώς έχει συμπληρωθεί το 45 λεπτά τώρα. Ο Πουέρτα στον χώρο της μεσαίας γραμμής σηκώνει την μπάλα για τον Σίλβα. Ο Σίλβα πάρει την κεφαλιά για τον Γκονζάλης. Ο Γκονζάλης κατάει, βγάζει έξω για τον Τσικίνιο. Πάει κοντά και ο Φορτούνης. Ο Τσικίνιο κατάει. Τώρα δίνει για τον Φορτούνη. Μπαίνει πλάγια δεξιά. Γυρίζει το γύρισμα πριν πει ο Φρόιλερ. Διώχνει ο Ανδρούτσος. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα να κατέβει την μπάλα και να πέφτει στο έδαφος. Ζαϊφάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Φωτιάς. Την μπάλα μένει σε πόδια παιχτών του Ολυμπιακού με τον Πέντερσεν και τον Φορτούνη από δεξιά. Νέα σέντρα του Φορτούνη με δύναμη. Μπάλα περνάει out. Νομίζω να βρει και κόντρα. Όχι, είναι out η μπάλα. Στο πρώτο λεπτό, τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο από τα τρία λεπτά του επιπλέον χρόνου. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός Όφη 0-0.
1: Παναθηναϊκός Σπαρτάκ, τελικό αποτέλεσμα στη Ρόδο 77-59. Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στον αγώνα με την Αρμάνι στην Ιταλία. Προηγείται με 5 πόντους, 34-29.
0: Λοιπόν, ο Χριστογιώργος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ρισκάρει με ένα build-up. Ο goalkeeper του Όφη. Ο Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά, ο Φρόιλερ απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Διεκδικήσιμη μπάλα είναι στον αέρα, ο Γκονζάλες με τον Κοστούλα. Ο Γκονζάλες παίρνει την μπάλα, κάνει το shoot-out. Με τη μία την έκανε ο Μεξικανός. Από αυτή τη διεκδίκηση με τον Κοστούλα και τον Μπούγκουρα, του στρώθηκε η μπάλα, δεν το σκέφτηκε και καλά έκανε. Και απειλείς μόνο άμεσα. Ο Γκονζάλες έκανε το shoot, η μπάλα πέρασε out. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό αυτή. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Χρυσογιώργο να είναι έτοιμος και πάλι να δώσει συνέχεια, να φέρει την παρακαλώ τη μεσαία γραμμή. Ο Πουέρτα θα χάσει την κεφαλιά από τον Κόντρο, απομακρύνει ο Πυρόλα, κατεβάνει ωραία ο Σόντα Σέλβα και πάει να παίξει κάθετα. Είναι ο Γκονζάλης να είναι σε θέση offside, πάει να περάσει τον Κρίσμαν, δεν ήταν εύκολο. Κόβει ο στόπερ του Όφη και δίνει στον Αθανασίου, γίνεται και το φράγμα από τον Πουέρτα. Αφήνει το παιχνίδι ο Φωτιάς γιατί ήταν στα πόδια των παιχτών του Όφη και τώρα ο Μπουχαλάκης κάνει το άνοιγμα για τον Ντίκμαν από δεξιά. Ο Ντίκμαν κατάει και δίνει τώρα στον Μπουχαλάκη κάθετα για τον Αϊτόρ. Ανεβαίνει από αριστερά ο Θανασίου. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Το άνοιγμα ωραίο δεξιά, έχει τραβηχθεί ο Κόντρο, κατεβάζει με το κεφάλι για τον Ντίκμαν. Και πάλι ο Κόντρο και ανεβαίνει ο Ανδρούτσος. Αλλά θα πάει στον Μπουχαλάκη στον άξονα πάλι ο Ανδρούτσος. Δεν εκβιάζουν την επίθεση γιατί μένουν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Υπέρ του Όφη. Από αριστερά ο Αθανασίου κάνει τη σέντρα με το δεξί, θα διώξει ο Τιγνιζιάν. Ο Φωτιάς θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ολυμπιακός όφι 0-0. Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Μεγαλύτερη σίγουρα με τον Πουέρτα στο 11ο λεπτό, όταν το πλασέ του απέκρουσε, μπλόκαρε μάλλον την μπάλα ο Χριστογιώργος και απεσόβησε αυτό το γκολ για την ομάδα του.
1: Αλλά τα γκολ τα έβαλε όφι και ας μην μέτρησαν.
0: Δύο γκολ όφι ακυρώθηκαν σωστά ως offside, αλλά στην πραγματικότητα η μεγάλη φάση είναι μία από τον όφι και είναι και η καλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Στο 38 με το σουτ του Φούντα, το πολύ ωραίο από διαγώνιο από δεξιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, σταμάτησε στο δεξί το κάρι του Ορτέγα, ο οποίος είχε βρει λίγο την μπάλα για να μην πάει στα δίχτυα. Αυτή είναι η σημαντικότητα, μεγάλη φάση για τον όφι. 4 κόρνερ για τον
1: Ολυμπιακό. Αν δεν την είχε ακουμπήσει ο Ορτέγα, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, θα είχαμε γκολ για τον όφι.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί με τον Αλγουαθίλ στον πάγκο του να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, να παίξει πιο σωστό ποδόσφαιρο, αλλά στον δέχεται και δυσκολίες. Έχει και καλό αντίπαλο, αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Υπήρξαν φάσεις που φάνηκε αυτό, υπήρξαν ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, αλλά παραλαμβάνω, όχι και πολλές, κλασικές. Και σίγουρα η καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μήχρονο ανήκει στους φιλοξενούμενους. Σωστά. Από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για το πρώτο μήχρονο, πιστέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δεύτερου μήχρονου.
1: Μπάμπη, για να σε ενημερώσω και να χαρείς, γιατί τα Ελληνόπουλα διαπρέπουν στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ο Μανδάς είναι βασικός στον αγώνα της Λάτσιο με τη Μίλαν. Και η Λάτσιο σκόραρε με τον Νοσλίν πριν από λίγο και έκανε το 2-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, χωρίς γκολ το ημίχρονο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφι. Στις 9 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, είναι τα πρώτα δύο μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στην Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 σε μάτς που έγινε νωρίτερα στην Κεσαριανή, ενώ ολοκληρώθηκε πριν από ένα λεπτό το μάτς στη Λάρισα, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, σε λίγο θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στο μπάσκετ, στο τουρνουά της Ρόδου, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμποντίτσα 77-59. Σε λίγα λεπτά θα δούμε και την στατιστική του αγώνα με τους σκόρερ των δύο ομάδων. Σε ό,τι αφορά το μουντομπάσκετ, όπως είπα και νωρίτερα, στις γυναίκες, στον πρώτο ημιτελικό η Γαλλία νίκησε τη Γερμανία με 86-64 και προκρίθηκε στον τελικό. Στις 9 στον δεύτερο ημιτελικό θα παίξουν η Ισπανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο, απομένουν περίπου 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το σκορ είναι 42-42, επαναλαμβάνω, περίπου 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών θα παίξει απόψε στις 10 με την Ιταλία στην δεύτερη αναμέτρησή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Πριν πάμε στο Χρήσο Σαράντο, να σας πω ότι στην Αγγλία είμαστε στο 25 Tottenham Everton 0-0. Στη Γαλλία τελευταίο δεκάλεπτο Strasbourg Μονακό 1-1. Η Γερμανία στο 25 λεπτό Κολονία Βέρντερ 1-0. Στην Ισπανία επίσης στο 25 λεπτό Athletic Bilbao Elche 0-0 και ημίχρονος ο καμπιονάτο Lazio Milan 2-0, με τον Μανδά να είναι βασικός για τους Λατσιάλη και ένας από τους καλύτερους παίκτες τους μέχρι τώρα. Σε λίγο θα σας πω και τα τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία, στην Championship, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Προς το παρόν πάμε με τη σειρά στο Βαγγέλη Μητρούσια και τον Χρήσο Σαράντο. Πρώτα θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Ζάκυνθος. Βαγγέλη.
3: ΑΕΛ Ζάκυνθος, τελικό αποτέλεσμα 1-0, με την ΑΕΛ να πετυχαίνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα όπως ήταν η ομάδα της Ζακύνθου, η οποία δικαιούταν με βάση την εικόνα στο παιχνίδι να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας. Δεν τα κατάφερε. Είχε ένα χαμένο πέναλτι στο 73ο λεπτό, όταν ο Νέιρα το εκτέλεσε. Αλλά ο Βενιτικίδης ήταν αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του. Απέναντι στην Ζάκυνθο, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από το πέναλτι είχε και άλλες πολύ καλές ευκαιρίες, μέχρι και το τέλος την κεφαλιά του Πεταβράκη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι για να φτάσει στην ισοφάριση απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία δεν ήταν καλή, αν εξαιρέσει κανείς το ξεκίνημα του αγώνα και το πέναλτι που κέρδισε στο 7ο λεπτό, το εκτέλεσε με τον Μακρύ, ο οποίος της έδωσε και τη νίκη με την εκτέλεση αυτού του πέναλτι. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0.
1: 16 στα 39 τρίποντα είχε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην Ρόδο. Νίκησε με 18 πόντους διαφορά και αυτό που κρατάμε είναι ότι για μία ακόμη φορά η ομάδα του Ομπράντοβιτς σε φιλικό αγώνα είχε παθητικό λιγότερους από 60 πόντους. Ο Καλαϊτζάκης είχε 6, ο Φρανσίσκο 13, ο Μωραΐτης 3, ο Μπάντιο 8, 6 ο Γκραντ, 9 ο Μπόγκα, 12 ο Γιαμπουσέλε, 7 ο Χουάντσο, 8 ο Ματζούκας και 5 ο Μίτογλου. Αυτή ήταν η σκόρερ του Παναθηναϊκού που νίκησε με 77-59. Αφήνουμε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο για λίγο και πάμε στο Στίβο, στον Χρήστο Σαράντο, στο Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Χρήστο.
2: Και ενώ στις οθόνες μας έχουμε το Usain Bolt και τον Armand Duplantis, ακούγονται η φωνή τους, ακούγεται και μέσα από τον ήχο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θυμίζω 9 παρατέταρτο ξεκινάει το μήκος των ανδρών με τον Μίλτο Ντεντόγλου και θα πω συνοπτικά αυτά τα οποία δεν έχουμε πει μέχρι στιγμής. Στον ακοντισμό ολοκληρώθηκε η ιστορία με έκπληξη. Η Χαρούκα Κιταγκούτσι, ναι μεν Ολυμπιονίκης του Παρισιού, αλλά έκανε εδώ 68-92 ένα μεγάλο εθνικό ρεκόρ και πήρε τη νίκη απέναντι στη 18χρονη θαυματουργή Γιάν Ζυγείο. Ο ήχος που ακούμε είναι από τα 400 εμπόδια την δεύτερη ημιτελική σειρά. Υπάρχουν ημιτελικές σειρές στις κούρσες από τα 100 μέχρι τα 800 με την Κόκρελ να προηγείται. Γιάν Ζυγή 18χρονη, που είναι ένα φαινόμενο γιατί έριξε 71 μέτρα και 74 εκατοστά φέτος, στη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μια μέρα πριν γίνει 18 ετών, και έμεινε στο 68-05. Μετά τη δεύτερη προσπάθεια γύρισε το πόδι της, κρίμα γιατί σταμάτησε τον αγώνα και θα μπορούσε να μας δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη.
1: Παρακολουθώντας και εγώ τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 τους αγώνες στη Βουδαπέστη, εντυπωσιάστηκα και από τη Ιαπωνέζα και από την Κινέζα.
2: Ναι, είναι δύο σπουδαίες αθλητρίες, αλλά η Κινέζα νομίζω ότι θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ 18 χρονών. Είναι το κορίτσι που είδες και η οποία.
1: Έχουμε και μία τάση να βλέπουμε αγωνισμό γυναικών, γιατί εμείς ναι. οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θυμόμαστε εκείνες τις μεγάλες μονομαχίες Σακοράφα, Βερούλη, Λίλακ.
2: Ναι, βέβαια. Και μην πάμε μακριά, έτσι και το δικό μας κορίτσι θα ήταν εδώ αν δεν είχε φέτος πολλά προβλήματα με τον ώμο της και δεν μπόρεσε να βρεθεί να κάνει ανάλογη χρονιά με την περσινή.
1: Ναι, σε υψηλό επίπεδο και η Τζένκο, αλλά η όχι Τζένκο. Στα 68-69 μέτρα.
2: Όχι, έχει αλλάξει βέβαια το ακόντιο, είναι το παλιό τύπου εκείνο που είχε κάνει 70, πόσα είχε κάνει τότε η Σακοράφα στα Βενιζέλια.
1: 74-20.
2: 74-20.
1: Εκεί ήμουν.
2: Α, ήσουν εκεί εσύ φίλοι.
1: Ως θεατής βέβαια.
2: Α, μπράβο. Έζησες πολύ μεγάλη στιγμή. Καλά, στα Βενιζέλια έχουμε δει και σε άλλες ρήψεις σφαίρα σπουδαία πράγματα. Έχουν γίνει εκεί ρεκόρ και λοιπά, αλλά όταν ήμασταν αρκετά μικροί, στη δεκαετία του 80. Και τα Γκούτσι, Γιάντζι Γι, Ουρτάδο και Λίτλ ήταν η τετράδα. Τα πάω συνοπτικά να σας πω ότι στα 800 μέτρα θα δούμε στην τελική σειρά στους άντρες αυτό το σπουδαίο, το Mark English, τον Ιρλανδό που έκανε όλη την Ιρλανδία να είναι στο πόδι στο Μπέρμιγχαμ όταν πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ήταν πρώτος στη δεύτερη σειρά μαζί με τον Μπερνίτσι, τον Μίλερ, τον Μεζιάν, τον Κρέσταπ, τον Άροπ, τον Σετζάτη, τον Αλγερινό, τον Γουάνι Ιόνι που είναι το μεγάλο φαβορί. Αυτή θα είναι η οκτάδα του τελικού, βγήκαν από τις δύο ημιτελικές σειρές. Ενώ στα 400 εμπόδια των γυναικών που ολοκληρώθηκαν τώρα έχουμε τη Ζαπλετάλοβα και την Τζασμίν Τζόνς να έχουν πετύχει τους καλύτερους χρόνους, οι δύο που κατέβηκαν τα 53 δευτερόλεπτα. Κόκρερ, Γούντροφ, Βόκερ, Μουχάμαντ, Κουκάιτ και Κλέιτον είναι η οκτάδα που θα δούμε αύριο πια στο τελικό, ενώ έχει ξεκινήσει και το επικοντό, αλλά είμαστε στα 4.50 πέρασαν και οι 8 κοπέλες, στα 4.70 η Μότζεν Άιρις και η Χάνα Μολ, μια Αμερικανίδα νεαρή κοπέλα 21 ετών που έχει κάνει φέτος 4.91 και μάλιστα έχει και μια αδερφή δίδυμη που κάνει και αυτή σε αυτό το επίπεδο 4.90.
1: Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω εδώ, μετάλλια δεν υπάρχουν, χρυσό, άργυρο και χάλκινο.
2: Υπάρχει τρόπαιο για το
1: μόνο τρόπαιο.
2: Και βέβαια οι επιταγές που παίρνουν όλοι, έτσι.
1: Ακόμα... Α, από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε, από τις επιταγές.
2: $150,000, όπως είπαμε για το πρώτο, $75,000 για το δεύτερο, $40,000 για τον τρίτο, μέχρι τον 8ο φτάνει, ο 8ος παίρνει $10,000 και
1: δεν έχει προβλεφθεί να πάρει κάποιος αυτός που σπικάρει τους αγώνες, ε.
2: Αυτός κάτι θα παίρνει. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες σκητάλες όπου εκεί είναι $80,000 για τον πρώτο, αλλά για τον καθένα. Υπάρχουν μεγάλες μορφές στο γήπεδο, ο Γιουσέιν Μπολτ του παρελθόντων, ο Ζοζελέσνη που βέβαια έχει δουλειά προπονητή για την Κιταγκούτσι, αλλά και άλλοι που έχουμε δει πολύ σπουδαίοι που βρίσκονται αλίμονο σε αυτή τη γιορτή. Υπάρχουν διάφορα event. Υπάρχουν αυτά τα γραφικά που μας δίνουν, λες και είναι στοιχηματισμός ήφη, πρόβλεψη για το τι θέση θα πάρει ο κάθε αθλητής. Και το πιο εντυπωσιακό που είδα είναι...
1: Για το Μίλτο ποια είναι η πρόβλεψη, ξέρουμε?
2: Θα βγει σε λίγο όταν γίνει παρουσίαση, δηλαδή γύρω στις 9 παρα 20 θα ξέρουμε. Κοίτα, για το Ντουμπλάντης χθες ήταν 50% Ντουμπλάντης και 33% Καραλής.
1: Έχει ανέβει το ποσοστό του Καραλή. Αν το βιώναμε πέρυσι αυτό θα ήταν 90-10.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Τον απειλούμε το Σουηδό.
2: Σίγουρα, εγώ και ξέρεις, δεν είναι ο Σουηδός, έχει χάσει φέτος μία φορά, αλλά στα χαμηλά. Το να χάσει τα ψηλά εκεί είναι η ιστορία, ενώ δηλαδή ότι έχει βρεθεί με έναν τραυματισμό στο Λονδίνο ή πριν παντρευτεί στη Στοκχόλμη που δεν έκανε 6 μέτρα και τον πέρασε ο Μάρσαλ και πήρε το τρόπεδο, ενώ βλέπουμε τον Λάιλς και την Μασάι Ράσελ να χορεύουν γιατί έχουν και DJ και βέβαια οι 800 που ετοιμάζονται για να μας δώσουν μια φοβερή παράσταση αργότερα με την μπολ που βλέπουμε εμείς στις οθόνες.
1: Ωραία, θα σε παρακαλέσω να μας υπενθυμίσεις τι ώρα ξεκινάει ο τελικός του μήκους και ποιοι είναι οι παρόντες σε αυτό το ραντεβού των κορυφαίων στη Βουδαπέστη, για να προλάβω να δώσω και τα τελικά στην Αγγλία πριν πάμε στο Καραϊσκάκι για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Όφη 0-0 χωρίς γκολ το πρώτο μέρος.
2: 9 παρα 16 είναι η ακριβής ώρα για τον τελικό του Μίλτου και ο Μίλτος έχει αντιπάλους τον Ντατζέι Γκέιλ, ο οποίος τον νίκησε στον τελικό των Ριτσεόλεολ με αυτή τη φοβερή επίδοση που έκανε στο τελευταίο του άλμα, το 8-46. Είναι ο Μπόζιντα Σαραμπογιούκοφ, αυτό το νεαρό παιδί από τη Βουλγαρία που κάνει και ύψος και τριπλούν. Είναι ο Σίμον Χάμερ, βέβαια ο Ελβετός, αυτός ο σπουδαίος δεκαθλητής, επταθλητής και αθλητής του μήκους, ο Ζέσον Βαλντέ, ο οποίος έκανε την έκπληξη που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστό στο Τόρουν, ο Τσάνγ Μινγκούν, ένας καλός Κινέζος Ασιάτης αθλητής, ο Λούκα Μπόσκοβιτς, ο Σέρβος που είναι αθλητής του Ντράγκουντιν Τόπιτς, του σπουδαίου αθλητή του ύψους, και ο Ανβάροφος Μπέκος, ο οποίος είχε κάνει μια έκπληξη σε ένα κατακλυσμό πέρυσι στη Λοζάνη και είχε νικήσει σε Diamond League. Τώρα ξεκινάνε
1: μάλιστα
2: τα κατοστάρια.
1: Μάλιστα, και θα καταλήξουμε στα κατοστάρια. Με αυτά δεν θα κλείσει το πρόγραμμα.
2: Σωστά. Ήδη ξεκινάνε οι δύο ημιτελικές σειρές σε γυναίκες και άντρες και βέβαια ο επίλογος θα είναι τα κατοστάρια, που καλό είναι έτσι να τα δώσουμε γιατί πάντα έχει ξεχωριστή σημασία.
1: Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. 10 παρα 20 οι γυναίκες, 10 παρα 10 οι άντρες. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι 10 η ώρα ολοκληρώνονται οι αγώνες σήμερα, όπως και αύριο. 7-10 είναι τα 3 ώρα του μεγάλου σόου.
1: Οπότε σε λίγο επιστρέφουμε στον Χρήστο Σαράντο. Πριν πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου για το δεύτερο μέρος στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη 0-0 ημίχρονο, και πριν ασχοληθούμε και με τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο που θα ξεκινήσει περίπου σε μία ώρα στο Πανθεσσαλικό, πάμε να δούμε τα τελικά στην Championship. West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0, Derby Birmingham 1-2, Watford Stoke 1-2, Middlesbrough Norwich 4-3, Blackburn Millwall 3-1, Preston Lincoln 0-1, Southampton Bristol City 4-1, Swansea Burnley 3-1 και Charlton Portsmouth 0-0. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 2-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-1, Blackpool Broadway 2-2, Oxford Barton 3-0, Plymouth Barnsley 3-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester 3-4. Και δεύτερη κατηγορία, Grimsby Bristol Rovers 2-0, Crawley Cheltenham 1-3, York Swindon 4-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-1, Barnet Accrington 2-1, Newport Fleetwood Town 1-1, Oldham Chesterfield 1-2, Port Vale Exeter 1-0, Rotherham Salford 3-3, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere 2-0. Δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός Όφη, Super League, τέταρτη αγωνιστική. Το μικρόφωνο μας στον Μπάμπη Παπάζογλου.
0: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη στην πρώτη επίθεση. Ο Μπουχαλάκης αριστερά για τον Αθανασίου, κοντά του είναι ο Σίλβα. Ο Μπουχαλάκης και πάλι ο Ετόρ έχει μπει στον άξονα, ψάχνει μια κάθε ωραία αριστερά για τον Αθανασίου. Με τη μία το γύρισμα, ο Τίκμαν δεν βρίσκει καλά το σούτ ενώ είχε χώρο. Η μπάλα πηγαίνει πολύ ατσάλα δεξιά και περνάει δίπλα από το σημαίακι του corner out. Αλλά είναι η πρώτη καλή επίθεση για τον Όφη, έστω και αν δεν ήταν καλό το τελείωμα. 0-0 το χωρίσμα ο σκορ, το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα κάτω από το δεξιά, 5 στην αριστερά, Τικνιζιάν, Ρέτσο Σπυρόλα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Φρόιλερ που έρθα στον άξονα δεξιά, ο Σίλβα αριστερά, ο Φορτούνης ο Τσικίνιο πιο κοντά στον Γκονζάλες. Για τον Όφη, ο Χριστογιώργος στο κάτω από το post, η τριάδα στην άμυνα αποτελούμενη από τους Κοστούλα, Πούγκουρα και Κρίσμα που πήρε στη θέση του Νικολάου στο 13. Με τη σέντρα η κεφαλιά του Σίλβα, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σφυρίζει ο Φωτιάς πάνω στον Αθανασίου. Έτσι δεν μετράει αυτή η φάση. Για τον Όφη λοιπόν ο Χριστογιώργος, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίσμαν στην άμυνα δεξιά, Δίκμαν αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρίτσος Μπουχαλάκης στον άξονα δεξιά, ο Φούντας αριστερά ο Αϊτόρ. Στην κορυφή ο Κόντρο, θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δύο γκολ που ακυρώθηκαν του Όφη σωστά ο Σοφσάιτ, είχε όμως και δοκάρι ο Φούντας στο 38. Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες κυρίως με τον καλύτερο του Πουέρτα στο 11ο λεπτό, έχει και άλλες καλές στιγμές χωρίς όμως να βρει τον γκολ. Εδώ κερδίζει ένα κόρνερ, πέμπτο για τον Ολυμπιακό, πρώτο στο δεύτερο μήχρονο. Δεν έχει κόρνερ ο Όφη, θα πάει από αριστερά να το εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης. πολλοί παίκτες πλέον στην περιοχή του Χριστογιώργου. Βγαίνει το Τσικίνιο για μια πάσα κοντά του ο Χούντας. Θα πάει νομίζω απευθείας, φέρνει την μπάλα στην περιοχή ο Φορτούνης. Βγαίνει με γροθιές ο Χριστογιώργος πρώτου Ρέτσου. Ο Αϊτόρ απομακρύνει ένα γέμισμα του Τσικίνιο. Ο Σίλβα διεκδικεί, παίρνει την μπάλα με φάουλ πάνω στον Κοστούλα. Αυτή η φάση για τον Όφη που παίρνει το φάουλ και λήξη συναγερμού στην άμυνα των φιλοξενούμενων. 48 λεπτό. Όρθιος ο Ιμανόλα Γουαθίλ στο τεπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού. Σίγουρα θα ήθελε ένα καλύτερο από το ημίχρονο και κυρίως να βάλει ένα γρήγορο γκολ η ομάδα να προηγείται. Είναι όρθιος και δίνει συνεχώς οδηγίες ο Χρυσκόδης πιο ήρεμος στον πάγκο της ομάδας του. Παίρνει μια κεφαλιά ο Χούντας εκείνο την Κνιζιάν. Πιέζα τον Δίκμαν, θα γυρίσει τον Ορτέγα. Ο Ορτέγκα είναι κοντά το κόντρο, παίζει με ψυχραιμία δεξιά για τον Πέντερσεν. Είναι κλεισμένος, ανεβαίνει και ο Αθανασίου, πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Σίλβα με τον Κρίσμανιτς τραβάει ο ένας τον άλλον, πέφτει ο Σίλβα. Ο Κρίσμανιτς κερδίζει, τώρα το κατάει τη φανέλα ο Σίλβα. Φάουλ, εδώ υπάρχει κίτρινη, νομίζω. Απλώς παρατήρησης, αλλά δεν από πίσω, γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Κόντις. Νομίζω σωστά σε αυτή τη φάση. Ο Πούγκουρας δίνει παράλληλα για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας πλησιάζει στη μεσαία γραμμή. Μπάλα πηγαίνει πάλι στον Πούγκουρα. Κάθετα για τον Αϊτόρ, ανεβαίνει και ο Αθανασίου. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Αθανασίου περνάει λίγο το Πέντερσεν. Συγκρίνει προς τον άξονα. Κατάει. Κάνει με το δεξί χαμηλά. Ο Ορτέγα μπλοκάρει. Είναι καλή στιγμή για τον Όφη αυτή. Με το ανέβασμα του Αθανασίου. Το σουτ με το δεξί δεν είναι το καλό του. Στην γωνία του Ορτέγα δεν ήταν δυνατό, ο goalkeeper του Ολυμπιακού μπλόκαρε. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Γκονζάλης πολύ μακριά και από τη μεσαία γραμμή γυρίζει πίσω και τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Φορτούνι. Φορτούνις πηγαίνει στον άξονα.
1: Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης έχει παίξει 3 μάτς μέχρι τώρα στην Τουρκία στο πρωτάθλημα με την Τσορούμ. Έχει σκοράρει και στα 3. Τα κατάφερε και σήμερα, Μπαμπή. Ο πρώην παίκτης της Χαρτς, Σάμπσπορ Τσορούμ 1-5. Το 1-4 το πέτυχε ο Έλληνας επιθετικός.
0: Ο Τσικίνιο χάνει, ο Φρόιλερ διορθώνει, παραχωρώντας όμως ένα πλάγιο out για τον Όφη από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ηρακλείου. Μπάλα πηγαίνει στον Κοστούλα. Και τώρα αφήνει πιο πίσω Μπούγκουρα. Τρέχει ο Γκονζάλες, έχουν πιο πίσω μπάλα στο Χρυσογιώργο. Κάθοντα για τον Μπουχαλάκη, τριγωνάκι με τον Μπούγκουρα και πάλι. Τώρα η βαθιά παλιά με στόχο το Φούντα, κατεβάζει ωραία με τον κόντρο και παίζουν το 1-2, αλλά ωραία παρεμβαίνει εκεί ο Φρόιλερ και σταματάει την αντεπίθεση του Όφη και δίνει την κατοχή και πάλι στον Ολυμπιακό, αλλά ο Χρυσοκόντης χειροκροτά γιατί βγήκε το σχέδιο, άσχετα να έκοψε ο Φρόιλερ. Σωστά έβγαλε την μπάλα από την άμυνα Όφη και πήγε να βγάλει και αντεπίθεση.
1: Τέλος πρώτη ημιχρόνου στο μπάσκετ στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 9, προηγείται με 52-43 τα δεκάλεπτα 28-24 και 24-19.
0: Ο Ρέτσος κάθετα για το Σίλβα, βγαίνει με δύναμη ο Κρίσμανιτς και τώρα ο Μπουχαλάκης. Ροτρίγωνάκι πάλι για τον Κρίσμανιτς αριστερά με ψυχραιμία για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου περνάει τη μεσαία γραμμή και πάει να παίξει με τον κόντρο, δεν είναι καλή η πάσα του, έκανε ανάποδη αντίστροφη κίνηση ο σεντερφόρ του Όφη και ο Φορτούνης τώρα ανεβάζει από αριστεράτο και την Ισγιάν κοντά του και ο Φρόιλερ, εκεί θα πάει η μπάλα, ο Ελβετός κρατάει και ανεβαίνει, δίνει ένταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, κρατάει ο Φρόιλερ, αφήνει στο Φορτούνη που τώρα ακολουθεί, ο Φορτούνης κάνει νόημα στο Πέντερσεν να πάει πλάγια να δώσει την μπάλα από την άλλη του Τικνιζιάν. Τικνιζιάν με τη μία, το γύρισμα του Φρόιλερ. Με δυσκολία διώχνει ο Κρίσμανιτς. Φάουλ επιθετικό. Κερδίζει ο αμυντικός του Όφη που έβγαλε την άμυνα. Έπεσε πάνω του ο Γκονζάλος. Το ασκοθεί ο αμυντικός του Όφη για να δει συνέχεια στο παιχνίδι μας στο 52ο λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-0.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να πούμε ότι στην Ιταλία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος Λάτσιο Μίλαν 2-0. Ισπανία φινάλε πρώτου ημιχρόνου Ατλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-0. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ το οποίο ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR. Και Κολονία Βέρντερ 1-0 στη Γερμανία στο 43ο λεπτό. 0-0 η Τότεναμ με την Everton στο 42 και στο 95 Στρασμπούρ Μονακό 1-1 στη Γαλλία. Μπάμπη.
0: Η μπάλα είναι στον Κοστούλα που αφήνει στον Πούγκουρα και αυτός για τον Κρίσμανιτς. Είναι φανερό, Σέφη, ότι εντάξει, αναμενόμενο, ότι βλέποντας το παιχνίδι καταλαβαίνεις ποια είναι η ομάδα που έχει δουλευτεί όλο το καλοκαίρι και ποια είναι η ομάδα που άλλαξε προπονητή και παίχτες πάρα πολλούς και τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα δεν αρκεί, που υπάρχει δεδομένη στους παίχτες του Ολυμπιακού. Ψάχνουν τα πατήματα, όσο είναι σαν αυτά τα παιχνίδια, όσο και αν δεν έπρεπε να είναι έτσι, είναι και κάπου σαν παιχνίδια προετοιμασίας. Για παράδειγμα, πρώτη φορά παίζει ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα.
1: Οι μονάδες για να γίνουν σύνολο χρειάζονται χρόνο. Για τον Όφη αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει ένας ελληνικός κορμός που έχει δουλευτεί από τον Κόντι και η χημεία του Όφη είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν έχει καμία άλλη ομάδα αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Για να δούμε τον Φορτούνη από αριστερά. Ο Φορτούνης κάνει το γύρισμα, διώχνει ο Κρίσμανιτς, ο Πουέρτα με τη μία, Παναμπή, ο Τσικίνιο, ο Γκονζάλες, οι κόντρες, η μπάλα βγαίνει πάλι στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κρατάει και τώρα θα δώσει στον τεχνικό, όχι κρατάει και πάει να κάνει το σούτ χαμηλά, out. Στο 54, αυτό το σούτ από τον Γουστάβο Πουέρτα. Σούτ χαμηλά στη out, δίπλα το δοκάρι, το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου. Αναμφίβολα όχι, είπαμε, είναι δεμένη ομάδα, το φαίνεται κιόλας. Ξέρει τι παίζει, πώς να το παίξει, ξέρουν οι παίκτες που βρίσκονται το ένας με τον άλλον. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, αλλά χρόνος δεν υπάρχει, ήδη έχει χαστεί και δύο βαθμούς από τον Πόλο, μην το ξεχνάμε. Εδώ ο Τσικίνιο πιέζει, αλλά ο Ανδρούτσος κρατάει την κατοχή δύσκολα και ο Φούντας με τη μία πολύ ωραία αριστερά για τον Αϊτόρ. Έχει μπροστά το Ρέτσο. Είναι 3 με 3. Τώρα γυρίζουν και οι υπόλοιποι. Ο Κόντρο έξω από την περιοχή. Παναβεί το σούτ με το δεξί. Αφήνει στο Φούντα. Κάνει το σούτ out. Δίπλα από το δοκάρι. Βασανιστικά περνούσε η μπάλα. Ορτέγα είχε τον έλεγχο. Αλλά η μπάλα πέρασε. Δεν πέρασε πολύ μακριά από το δεξί δοκάρι τη αιστεία του. Στο 54 λοιπόν και μια νέα ευκαιρία για τον Όφη. Με το σούτ του ταξιάρχη Φούντα. Η μπάλα περνάει out. Και τώρα να δούμε. Σπάνιο αυτό. Build up κανονικά από τον Ολυμπιακό. Ο Πιρόλα με τον Ορτέγα, κάτω με τον Φρόιλερ και τώρα για τον Ρέτσο, γινόταν αυτό ποτέ.
1: Σε κάθε καλή επιθετική προσπάθεια του Όφη, το έχει παρατηρήσει με βέβαιος, η αφετηρία είναι ο Μπουχαλάκης.
0: Είναι εξορισμό περνάει από εκεί η μπάλα ή ο Ανδρούτσος, από τον άξονα όταν πηγαίνει η μπάλα και δεν πηγαίνει μια μεγάλη παλιά, ναι, δεδομένο. Ο Ρέτσος εδώ με τον Φρόιλερ. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια λίγο, έχει βγει να πάρει μπάλα ο Φορτούνης. Ανεβαίνει και ο Τικνησγιάννη. Ο Φορτούνης κρατάει και τώρα παίζει με τον Τικνησγιάννη που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα. Περνάει από όλους πλάγια. Ανεβαίνει τώρα ο Πέντερσεν να μαζέψει αυτή τη σέντρα. Μια νέα σέντρα. Εκεί θα απομακρύνει ο Ντίκμαν. Ο Φρόιλερ θα πάρει την κεφαλιά. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Φορτούνη που κάνει τη σέντρα out. Από πολύ πλάγια έβαλε με το εσωτερικό, αλλά δώσε πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Φορτούνης η μπάλα πέρασε μακριά από τα δοκάρια του Νικόλα Χριστογιώργου και παρασυρθεί στην γωνία για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γκρίσμανιτς και το build-up. Όσο περνάει η ώρα θα δούμε και με ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι κινήσεις, οι πρώτες κινήσεις του Ιμανόλα Αλγουάθιλ από τον πάγκο, δεδομένου και ο Ολυμπιακός δεν έχει σκορ αυτή τη στιγμή. Η βαθιά παλιά, η απομάκρυση περισσότερο από τον Πιρόλα. Θα βγει ο Χρυσογιώργος να μαζέψει. Τα μακριά ο Γκονζάλες. Ο Κρίσμανιτς παίζει με τον Αθανασίου. Ανοίγει λίγο την μπάλα. Κάνει το τάκλινο. Πέντερσεν παίρνει και το πλάγιο για την μπάλα κόντρα πάνω στο back half του Όφη. Ο εκτελεσμένο γρήγορα η μπάλα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα και παίζει παράλληλα με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα περνάει τη μεσαία γραμμή. Αφήνει για τον. Για το Φορτούνι, ο Φορτούνις κάνει το άνοιγμα για τον Πέντερσεν, έχει γυρίσει ο Αϊτόρ και παίρνει την απόκριση και τώρα ο Αθανασίου το γέμισμα εκεί είναι μόνο στο Ρέτσος, δεν μπορεί να πάει ο Αϊτόρ και δεν πιέζει περισσότερο. Ο Όφη αμήνεται σε πολλά κομμάτια του αγώνα, στα 2/3 ή και στο μισό γήπεδο. Ο Πέντερσεν αφήνει στον Ρέτσο όλα αυτά στο 57ο λεπτό. Ο Πουέρτα, ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται στήριξη αυτό το νέο ξεκίνημα που είναι δύσκολο. Είναι μια νέα ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίκτες και νέο προπονητή. Ο Πουέρτα έξω από την περιοχή παίζει αριστερά για το Φορτούνι. Ο Φορτούνις πατάει περιοχή, κάνει το γέμισμα με πολύ δύναμη και πάλι out. Δεν είναι καλές οι επιλογές, μαζί και με τον εαυτό του κόσμου Φορτούνις. Δεν είναι καλές οι επιλογές του αρχηγού του Ολυμπιακού.
1: Δεν απέχουμε πολύ από τις πρώτες αλλαγές.
0: Δεν απέχουμε, δεν έχω ξέρω αν έχει προσέξει, έχει πάει κάποιο στον πάγκο. Έχει δείξει τηλεόραση, δεν βλέπω.
1: Όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι, αλλά okay. Πιστεύω ότι το σκέφτεται.
0: Ναι, λογικά κάποιε αλλαγέ, κάποιε διορθωτικέ κινήσει, κάποια φρέσκα πόδια για να πηγήσει ο Ολυμπιακό περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη κρατάει σχετικά εύκολα το σκορ και έχει τι μεγάλε εκτίμησει, δηλαδή τη μεγάλη ευκαιρία την είχε με το Φούντα με το Βοκάρι, αλλά και το Αθανασίου ήταν καλή στιγμή, όπω και το Φούντα νωρίτερα. Το πλάγιο με τον Πέντερσεν γυρίζει την μπάλα στον Νερέτσο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δυσκολεύεται να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα, με τον Πιρόλα να έχει την μπάλα και να αφήνει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κοντά το Φορτούνης. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο και πάλι. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά για τον Πέντερσεν. Μόνη λύση να ανοίξει, να δώσει λίγο πλάτος ο Ολυμπιακός, λογικά, ή να περάσει κάποια κάθετη, δεν απλό. Ο Ρέτσος σηκώνει την μπάλα για τον Κονζάλης που βγαίνει στην άμυνα, ζητά της άμυνας, του φεύγει λίγο το κοντρόλ και μαζεύει προς τον Γιώργο Στρατό. Θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από ένα γέμισμα από την άμυνα, από τον Ρέτσο, στην πλάτη της άμυνας στο Όφι. Εδώ ο Πιρόλα βγαίνει με πολύ δύναμη πάνω στον κόντρο και κάνει το φάουλ. Εδώ είναι συζητήσιμη ενδεχομένως και μια κάρτα από τον Φωτιάρο, αρκετές τις παρατηρήσεις στον Πιρόλα. Ο κόντρο θα σηκωθεί και δείχνει να έχει
1: και
0: πρόβλημα
1: μια μικρή
0: ο Πιρόλα,
1: καθώς έχει ματώσει ο Πιρόλα στο
0: ακριβώς φίλι. Αυτό βγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού, θα έχουμε διακοπή εδώ.
2: Να πάρω λίγο να σπίσω.
1: Βεβαίως, απλώς να πω, Χρήστο, δεν υπήρχε offside στην προηγούμενη περίπτωση με τον Μεξικάνο επιθετικό του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι καλύπτεται από τον δεύτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη πριν την μπάλα φτάσει σε αυτόν. Σ' ακούμε, Χρήστο.
2: Λοιπόν, ελάχιστα θα σας απασχολήσω για να σας πω αυτά που έγιναν στα 100 μέτρα και ο λόγος είναι ότι έγιναν πολύ σπουδαίες επιδόσεις. Δηλαδή, η Τζούλιεν Άλφρεντ, η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν και η Σακάρι Ρίτσαρτσον έκαναν χρόνους μεταξύ του 10.73 και του 10.75 που είναι οι χρόνοι μέσα στην καλύτερη 15 όλων των εποχών. Άρα, περιμένουμε έναν τελικό που μπορεί να κατέβει ο χρόνος κάτω από τα 10.70 κοντά στα 10.60 ενδεχομένως, που θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν συμβεί. Τζόνιελ Σμιθ, Τίνα Κλέιτον, Λαβέινια Βουίλιαμς, Έιμι Χάντ συνεχίζει το βιολί της, είναι μέσα στους καλύτερους, η κυρία που κέρδισε τα πάντα στον Μπέρμιγχαμ 100-204-100 και η Πατρίτσια Βάντερ Βέγκερ από το Λουξεμβούργο μπήκε στην οκτάδα. Αυτές οι 8 το βράδυ θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση κατ' επέκταση στο καλύτερο χρηματικό έπαθλο, ενώ ξεκινούν σιγά σιγά και τα κατοστάρια των ανδρών οι δύο ημιτελικές σειρές. Ενώ στο επικοντό να πω ότι η Μότζενέιρης, η Χάνα Μόλ και η Αντζέλικα Μόζερ είναι οι τρεις που έχουν περάσει. Τώρα και η Ελίζα Μακάρτνη από τη Νέα Ζηλανδία, τα 4 μέτρα και 80 εκατοστά, σπουδαίο επικοντό και στις γυναίκες εκτός από τους άντρες, που θυμίζουμε ότι ο Θέσσαρ Εμμανουήλ Καραλή ήταν δεύτερος με 6-15 και πάντα περιμένουμε στις 9 παρατέταρτο, 9 παρα 16 το Μίλτον Τεντόβιλ και το Μίκος. Αυτά για την ώρα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τότεναμ Έβερτον 0-0, επιστροφή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη.
0: Κόρνερ για τον Όφη, πρώτο στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους εκτελείου. Ανδρούτσος, η κεφαλιά προς τα έξω, βγαίνει ο Φούντας για να πάρει το σουτ. Τον κόντραρο Φορτούνης από μακρύνει ο Τικνησιάν. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα αντεπίθεση. Φορτούνης δεν παίζει γρήγορα για το Σίλβα, προτιμάει τον Πουέρτα. Χάθηκε η δυνατότητα αντεπίθεση με μια βαθιά παλιά και όταν βγαίνει στο κενό χώρο ο Σίλβα. Τώρα ο Ρέτσος αποφεύγει τον κόντρο και κρατάει την μπάλα. Δεν έχει κάποιο παίκτη κοντά του, παρκέ γκρίνια από την εξέδρα. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Τικνησιάν και ο Τικνησιάν για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Φορτούνη από αριστερά. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει ο ρυθμός του πολύ, δεν έχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Ναι μεν τη γυρίζει, αλλά δεν υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα, να βγει κάποιος να πάρει στο κενό χώρο την μπάλα, να γίνει μια έστω βαθιά παλιά ή κάποιος συνδυασμός. Πάλα είναι το σωστό πέρο, Πιρόλα την έχει και δίνει για το Ρέτσο. Πρέπει να βγει κάποιος από τα χάφια να πάρει μπάλα, μόνο που είναι όλοι κλεισμένοι. Μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν σηκώνει λάθος για το Φορτούνι. Ο Αλγκουαθίλ τα λέει με τους συνεργάτες του. Δεν βλέπω για να έχει φωνάξει κάποιον για να γίνει αλλαγή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πια με συμπληρωμένα 62 λεπτά ότι κάπου εδώ χρειάζεται κάποιο φρεσκάρισμα, κάποια νέα ιδέα. Ο Χριστογιώργος τώρα σηκώνει αριστερά για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου τρέχει ο Πέντερσεν να τον πιέσει και ο Ρέτσος πρώτου Αϊτόρ θα κερδίσει την μπάλα, αλλά θα χρησιμοποιήσει και τα χέρια του και θα πάρει το φάουλ. Ο Ισπανός ακραίος του Όφη διαμαρτύρεται. Ο Ρέτσος να διαφημίσει ότι έχει χρησιμοποιήσει ναι μεν πήρε την μπάλα, συνέχεια χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να βγάλει τον αντίπαλό του εκτός πορείας. Και πράγματι βάζει και το αριστερό και το δεξί. Λοιπόν, ο Αθανασίου μένει ψηλά, ο Πέντερσεν, ο Ανδρούτσος πίσω για τον Πούγκουρα και ο Πούγκουρας κάθετα για τον Φούντα, παίζει με τη μία δεξιά για τον Δίκμαν. Κλέβει ο Τικνιζιάν και τώρα ο Φορτούνης έχει χώρο πάλι με τον Τικνιζιάν, κάνει το γύρισμα ωραίο και δύσκολο ο Χριστογιώργος, εκείνο ο Μπουχαλάκης για να, ο Ανδρούτσος για να πετάξει την μπάλα κόρνερ, έρχονταν δύο παίχτες του Ολυμπιακού για να τη σπρώξει προς αλήθεια, ο Πουέρτα και ο Φορτούνης.

0: αλλαγή για τους γηπεδούχους. Με τον Όφιλ με build-up, δηλαδή Κρίσμαν στο Γιώργο, τώρα κάνει το άνοιγμα για τον Αθανασίου, δεν είναι καλό, κόβει ο Πέντερσον, παίρνει μια κεφαλιά ο Φορτούνης, μια νέα ο Γκονσάλες, πάλι ο Φορτούνης στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, περνάει από όλους, γίνει για το Τσικίνιο που είναι πλάγια όμως και βγαίνει εκτός περιοχής. Ο Τσικίνιο κρατάει, ανεβαίνει ο Τεκνησιάνο, ο Τσικίνιο αφήνει στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πέντερσον και τον Φορτούνη. Εκεί πάει η μπάλα. Έτοιμος ο Φορτούνης να κάνει ένα ακόμη γέμισμα. Όχι. Κρατάει την μπάλα. Βγαίνει ο Πουέρτα να την πάρει. Ήρθε δεξιά ο Κολομβιανός. Αφήνει για τον Ρέτσο και τώρα ο Πουέρτα θα κάνει το γέμισμα πονηρό με δυσκολία η απόκριση προς τα πίσω του Πούκουρα. Βγαίνει ο Χρυστογιώργος, υπάρχει όμως και φάουλ.
1: Λάτσιο Μίλαν 2-0, 65 λεπτό, ημίχρονο Ατλέτικο Μπιλμπάο Έλτσα 0-0, ημίχρονο Κολονία Βέρντερ 1-0. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία στο ημίχρονο, Τότεναμ Έβερτον 0-0 και τελικό στη Γαλλία, Στρασβούρ Μονακό 1-1. Μπάμπι.
0: Οι αλλαγές δεν έγιναν, δεν έχουν γίνει γιατί έπαιρνε για αρκετή ώρα ενώ ήταν ο Έσαι έτοιμος. Ο Γιάρεμτσικ έπαιρνε τις εντολές, το έδειχναν οι συνεργάτες του Αλγκουαθίλ τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Τώρα βγαίνει ο Πιρόλα και κόβει και δίνει με τη μία στον Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς και μπαίνει ο Φορτούνης από δεξιά. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ και θα χάσει την μπάλα από το καταπληκτικό τάκλιν του Ανδρούτσου, του Μπουχαλάκη. Και τώρα ο Αθανασίου. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις, αλλά ο Φορτούνης άνοιξε το κοντρόλ και έχασε την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης με δυσκολία, αλλά αποφεύγει δύο παίκτες του Ολυμπιακού και δίνει για το κόντρο που έχει έρθει κάτω τη μεσαία γραμμή και βγάζει δεξιά για τον Δίκμαν. Ο Ολυμπιακός πιέζει περισσότερο στα τελευταία λεπτά για να πάρει την μπάλα και να βγει στην επίθεση. Ο Όφη κρατάει και ο Φούντας ανεβάζει πολύ ωραία από αριστερά τον Αθανασίου. Είναι 3 με 2, κάνει το γύρισμα. Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Με τον Αθανασίου να κάνει το γύρισμα εκεί που ήταν ο Κόντρο, ο Κόντρο μόνος του ξεχασμένος στην περιοχή του Ολυμπιακού, ζήγησε το σουτ, γύρισε, πέταξε την μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του Ορτέγκα, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει νωρίς για τον Ολυμπιακό, δεν τα κατάλαβε, δεν υπήρχαν επιστροφές και ο Όφη ανοίγει το σκορ στο 67 και κάνει ακόμη μεγαλύτερη την πίεση για τους Ερυθρόλευκους. Με διπλή αλλαγή βγαίνει ο Φρόιλερ για να μπει ο Έσε.
1: Θα μπορούσε να είχαν γίνει λίγο νωρίτερα οι αλλαγές. Άπιαστο σούτ από το Βόσνιο. Πολύ ωραίο γκολ.
0: Εκπληκτικό το γκολ και θα βγει και ο Γκονζάλες. Τώρα ο κόσμος φωνάζει Ολυμπιακός ρυθμικά για να βοηθήσει την ομάδα του, που είναι πια σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Γιάρεμτσουκ πάει στην, που μόλις μπήκε στο παιχνίδι, πάει στην σέντρα και θα γίνουν και δύο αλλαγές από τον Όφη, με Χατζηγιοβάνη απευθείας να κάνει τον ντεμπούτο και Κανελόπουλο έτοιμος να μπουν στο παιχνίδι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω ή όχι, όχι. Θα περιμένουν λίγο, κάνει και νόημα ο Κόντις. Θέλει να πει κάτι στους δύο παίκτες του. Δίνει εντολές τώρα στο Χατζηγιοβάνη κυρίως, που είναι το νέο πρόσωπο. Μόλις αποκτήθηκε, μπήκε αποστολή και παίζει κιόλας. Ο Ολυμπιακός με την πλάτη στον τοίχο, στο τεμπούτο του Ιμανόλου Αλγκουαθίλ. Ο Έσε στη μεσαία γραμμή. Παίζει δεξιά για το Φορτούνι. Με τη μία πάνω πέρασε για τον Πέντερσεν. Κόβει ο Αθανασίου σε πλάγιο. 0-1 στο 68. Υπάρχει βέβαια πολύ όμως για το παιχνίδι. Ο Πιρόλα αριστερά, αλλά η εκτεθειμένη τελείωση η άμυνα του Ολυμπιακού, καταπληκτικό τελείωμα από τον Κόντρο, αλλά και μόνος του είχε όλο τον χρόνο.
1: Δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα στο κέντρο του γηπέδου εδώ και αρκετή ώρα για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς, και γι' αυτόν τον λόγο ο Όφη με μεγάλη ταχύτητα φέρνει την μπάλα στην περιοχή του των γηπεδούχων.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ο Ρέτσος βγάζει αριστερά για τον Τεκνησιάν. Ο Τεκνησιάν με το σύρμα να κάνει κίνηση. Βγαίνει και κόβει ο Κοστούλος με δυσκολία πλάγιο.
1: Ο Ντιέγκο Μορέιρα, ο Βέλγος, έβαλε 2 γκολ για τη Μίλαν σε ένα δίλεπτο. 65-67. Και Λάτσιο, Μίλαν, 2.

0: 2-2 πάντα.
1: Βγαίνει ο Ανδρούτσος για να μπει ο Κανελόπουλος στην υπότιτλη αλλαγή του Όφη. Και θα βγει και ο Κόντρο. Άρα θα πάει στην κορυφή λογικά ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος βγήκε βάσει του νέου κανονισμού, πρέπει να βγαίνουν γρήγορα οι παίχτες.
0: Ενθυμίζουμε ότι είχε κάνει και μία αλλαγή στο πρώτο μέρος αναγκαστική.
1: Του κρίσμαν στη θέση του, στη θέση του Νικολάου. Άρα έχει ακόμη ένα χρονικό σημείο για να κάνει είτε μία είτε διπλή αλλαγή ο προπονητής του Όφη. Θυμίζω ότι νωρίτερα κάνει και
0: δύο αλλαγές. Τα πλάνα του Κόντι δεν άλλαξαν. Παρότι έβαλε αυτό το υπέροχο γκολ ο Βόσνιος, τον έκανε αλλαγή.
1: Ναι, γιατί θέλει πολύ πιο ελαφρύ σχήμα στην επίθεση και γι' αυτό θα πάει ο Φούντας στην κορυφή, δεξιά ο Χατζηγιωβάνης, αριστερά ο Αϊτόρ. Για τον Κανελόπουλο να αλλάζει κάτι, παίρνει θέση του Ανδρούτσα στη μεσαία γραμμή. Ο Πέντερσεν κάνει τη σέντρα με δύναμη, εκεί είναι ο Ντίκμαν, τώρα τρέχει να τον πιέσει ο Τσικίνιο και θα κερδίσει ο Πορτογάλος, ποιος κατάει και την μπάλα. Δεν βγαίνει εκτός η παρέμβαση από τον Κοστούλα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Έβδομο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους που πηγαίνει ο Τσικίνιο στην εκτέλεση. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-1, το γκολ του Κόντρο στο 66. Ο Τσικίνιο έτοιμος να εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Φούντα που είχε γυρίσει για να βοηθήσει την ομάδα του. Στα κόρνερ καλά πάει ο Ολυμπιακός, 8 έχει, μόλις ένα Όφη, αλλά Όφη το γκολ. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την εκτέλεση πάλι με τον Τσικίνιο, αυτή τη φορά με ύψος. Προπόνηση για τον Χριστογιώργο που μπλοκάρει πολύ εύκολα την μπάλα. Χωρίς να βιάζει το goalkeeper του Όφη. Παίζει με τον Γκρίσμανιτς. Ο Γκρίσμανιτς περνάει στον Μπουχαλάκη. Και ο Μπουχαλάκης αφήνει στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας παράλληλα για τον Κοστούλα, μια βαθιά μπαλιά για τον Χατζηγιοβάνη. Βγαίνει ο Ορτέγα και με ψυχραιμία βγάζει την άμυνα για τον Πυρόλα. Αλλά επειδή πήγαινε πάνω του Χατζηγιοβάνη από μάκρυ την μπάλα και είναι ο Πούγκουρας, κατεβάζει ο Αϊτόρ. Ωραία αριστερά για τον Αθανασίου. Και παίζει κάθετα για τον Φούντα και πάλι ο Θανασίου. Φούντας, ο οποίος θυμίζω από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Χατζηγιοβάνης, πήγε στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του σκόρερ του Όφη, του Κόντρο. Ένας εξαιρετικός επιθετικός, ικανός επιθετικός, το απέδειξε περίπου να συμφάσει την γκολ που πέτυχε. Ναι, μεν είχε το χώρο για να μαρκάρει στο σαλιακί που έστειλε την μπάλα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς goalkeeper κάτι. Ιδανικό τελείωμα. Ο Έσε τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει αμαρκάρι στους παίχτες του Ολυμπιακού. Θα πάει με το Ρέτσο και τώρα η μπάλα θα πάει αναγκαστικά πλάγια στον Πέντερσεν. Και ακόμη πιο πλάγια για τον Τσικίνιο που βγαίνει αρκετά πλάγια για να παίξει ο Φορτούνης πίσω το φόρο, να αλλάζονται στη θέση. Και τώρα ο Ρέτσο κάνει ένα λάθος γύρισμα, αλλά αυτή τη φορά πάνω, όπως, όχι όπως στο Βόλο, προς την εστία, αλλά θα βγαίνει τουλάχιστον κόρνερ. Και υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Ο Ορτέγα πρόλαβε. Δεν είμαι βέβαιος αν την πρόλαβε.
0: Δεύτερο συνεχόμενο μάτσο που κάνει τέτοιο λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά αυτή τη φορά δεν το έκανε προς την εστία.
0: Ναι, αλλά είναι αναπίτρεπτο να μην βλέπεις τον goalkeeper της ομάδας και να γυρίσει την παράδοση.
1: Λοιπόν, Σάκε Μπέιλι. Δεν πούτω. Ετοιμάζεται σε λίγο. Μπήκε και ο Τζαμαϊκανός για τον Ολυμπιακό. Οι δύο επόμενες αλλαγές για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ρέτσος κατάει την μπάλα, είναι κλεισμένος, δεν έχει που να τη δώσει. Μπορεί να υπάρχει γκρίνια από την εξέδρα, δεν βγαίνει και κανένας να πάρει την μπάλα. Τώρα που έρθα γυρίζει πίσω στον Ορτέγα, πάει σε αδιέξοδα ο Ολυμπιακός. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση. Δεν είναι μόνο στα λόγια, βγαίνει και στην πράξη. Στο δεύτερο μήχρονο ο Ολυμπιακός έχει ένα σουτ του που έρθα στο 54. Από εκεί και πέρα τίποτα απολύτως.
0: Έχει κλειδώσει τον Βάσκο ο Κόντις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Όφη ελέγχει πλήρως το κέντρο του γηπέδου και από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Όλα. Και βέβαια έχει μια ομάδα δουλεμένη τώρα, μην γελιόμαστε. Ο Φορτούνης συγκλίνει προς τον άξονα. κρατάει την μπάλα, αφήνει για τον Έσε. Ο Έσε κρατάει και παίζει πάλι με το Φορτούνι, είναι κλεισμένος, χάνει την μπάλα. Φορτούνι νομίζω δεν είναι και πολλές δυνάμεις. Ο Αϊτόρ με τον Αθανασίου κερδίζει με πείσμα ο Πουέρτα και παίρνει και το πλάγιο ο Κολομβιανός. Θα γίνουν οι αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Φορτούνης για να μπει ο Μπέιλι στο 74. Και θα βγει και ο Πουέρτα για να μπει ο Σα. Παίξει οχτάρι ο Σα. Νομίζω θα γίνει πιο κλασικό 4-3-3, για να το δούμε. Ναι, κάνει νόημα ο Αλγουαθίλ, αν το βλέπω καλά, να μείνει ο Έσε μπροστά από την άμυνα, να παίξει δεξιά εσωτερικό σκάφο ο Σα και αριστερό ο Τσικίνιο για να βοηθούν πολύ στην επίθεση. Πάμε σε ένα κλασικό πλέον 4-3-3 και όχι μια παραλλαγή με, όπως τα μέχρι τώρα με τον Πουέρτα να γυρνίζει αρκετά, αν και στην πραγματικότητα έτσι το έχει και από την αρχή. Αυτό νομίζω είναι πολύ πιο κλασικό Σίφι. Φαίνεται στο γήπεδο ο Έσε παίρνει την πρώτη μπάλα και είναι πιο μπροστά του και ο Σα και ο Τσικίνιο να είναι κοντά στο Γιάρεμτσουκ και να δώσουν πλάγια, να δώσουν πλάτος και λίγο οι εξτρέμ. Ο Πιρόλα, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Τεχνιζιάν. Τεχνιζιάν σηκώνει για το Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά προς τα πίσω, πάνε τσιμπήσει. Η μπάλα στο Σα, κάνει το σουτ. Η κόντρα, όχι, out. Φαίνεται να αφήνει την μπάλα. Ναι, και πράγματι είναι out. Να ήσουν οι παίχτες του Όφη. Από το σουτ αυτό του Σα δεν βρήκε η μπάλα σε κάποιον παίχτη του Όφη. Αλλά περνάει out. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Χριστογιώργος. Κεφαλιά του Ρέτσου, κατεβάζει ο Μπέιλι και παίζει με πίσω για τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα γρήγορα αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν ανεβαίνει. Ο Έσε. Ο Όφη δεν έχει αλλάξει. Μπορεί να υπάρχει μια κόπος παίχτες του και να φαίνονται λίγα κενά, αλλά δεν έχει αλλάξει αυτό που λέγαμε από την αρχή. Η μπλοκάρη πολύ την πρώτη μπάλα. Μα πάρα πολύ, γιατί οι δύο εξτρέμ του ξεκινούν στον άξονα και βοηθάνε τους δύο κεντρικούς χαφ. Αυτό έκανε ο Όφη από το πρώτο ημίχρονο και το κάνει και στο δεύτερο ημίχρονο. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει μπάλα εύκολα από τον Ολυμπιακό, από το κέντρο.
0: Ο Ντίκμαν και ο Αθανασού είναι εξαιρετικοί. Καθόλου τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι, καλύπτουν πολύ καλά τα πλάγια. Και εδώ υπάρχουν και αποδοκιμασίες. Και ενώ είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι και ο Θοδωσουλάκης. Ο Πέντερσεν με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι κρατάει. Συγκλίνει λίγο προς τον άξονα. Τζαμαϊκανός ψάχνει να βρει τη συνεργασία με τον Πέντερσεν. Πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Πέντερσεν θα πάρει το πλάγιο. Κερδίζει και άλλα μέτρα και θα μπει και ο Καλαχάλιος για τον Όφη.
0: Και οι αλλαγές του Κόντι βλέπεις ότι είναι επιθετικοί. Μπήκε ο Χαζηδοβάνης, μπαίνει ο Θοδωσουλάκης.
1: Ναι, μπαίνει ο Καλαχάλιος αντί του Μπουχαλάκη, γιατί ξέρεις υπάρχει και η κόπωση. Είναι πολλά τα τρεξίματα που έχουν γίνει, άρα εκεί αλλάζει τελείως τον άξονα του και θα βγει και ο Φούντας για να πάει να παίξει κορυφή ο Θοδωσουλάκης, ένα παιδί με πάρα πολλές δυνάμεις και ιδανικός για κόντρες. Εκεί θα παίξει τώρα Όφη, θα μαζευτεί στην αμυνά του και θα βγαίνει στις κόντρες και είναι ιδανικός για να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μπουχαλάκης χειροκροτείται από φίλους του Ολυμπιακού. Εδώ χάνει την μπάλα παίξει του Ολυμπιακού, αλλά κερδίζει ο Έσε, αλλά χάνει και αυτός και θα κάνει και φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Φωτιάς για να βγει η αντεπίθεση και τον Όφη χάνεται όμως η μπάλα. Κόντις διαμαρτύρεται, θέλει φάουλ να σταματήσει το παιχνίδι. Μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Τσικίνιο. Κάνει κίνηση ο Τικνιζιάν. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κλεισμένοι. Δεν γίνεται κίνηση να δημιουργηθεί υπεραριθμία πουθενά. Ο Ρέτσος αφήνει για τον Έσε και ο Έσε ανεβάζει τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Πάλι ο Τσικίνιο. Ο Ρέτσος. Περνάει η ώρα, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει επίθεση. Κάθετα ωραίο το τακουνάκι πάει να βγει για τον Τικνιζιάν. Καταλαβαίνει τη φάση ο Κοστούλας, παραχωρεί το πλάγιο out. Παραλαμβάνω από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν πλέον φανερό. Καταλάβαινες, αν δεν ξέρεις καθόλου πώς, σου λέγε μια ομάδα είναι με νέο προπονητή, πολλούς νέους παίχτες και ποια είναι η ομάδα που έχει δουλευτεί όλο το καλοκαίρι. Καταλάβαινες ποια είναι η μία ομάδα και ποια η άλλη. Και από τη στιγμή που ο Όφη βρήκε και τον γκολ, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει πίεση και υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Και τώρα ο Ορτέγα κάνει γέμισμα προς τον Γιάρεμτσουκ. Κόβει ο Κοστούλας και ακόμη περισσότερο ο Δίκμαν. Ο Πιρόλα παίρνει την κεφαλιά. Μία ακόμη ο Έσε, η μπάλα είναι στον αέρα. Πάλι μια κεφαλιά από τον Κοστούλα. Τώρα θα κατεβάσει ο Δίκμαν. Ο Δίκμαν παίζει το 1-2 με τον Θεοδωσουλάκη. Πάλι ο Δίκμαν, ωραία ανάπτυξε τον Όφη, αλλά δεν περνάει πάσα του για τον Χατζηγιοβάνη. Κόβει ο Τεχνησιάν και ωραία η παλιά για τον Μπέιλι, που είναι όμως κλεισμένος από τρεις αντιπάλους. Θα χάσει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός και τώρα βγαίνει πάλι ο Όφη στην επίδεση. Από αριστερά η σέντρα του Καραχάγιου, περνάει τον Πιρόλα, πήγε να μπει αυτό το γκολ. Μεγάλη επέμβαση του Ορτέγκα σε κόρνερ. Πήγε να μπει αυτό το γκολ και ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα έσωσε την αιστεία του και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ.
0: Ο Πιρόλα είναι αυτός που παραλούμασε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι, ο Πιρόλα. Του παραλών. Νομίζω ο Πιρόλα ότι είπα. Λοιπόν, ο Πιρόλα, ναι, έχεις δίκιο. Με το δεξί και ο Ορτέγκα πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί και φωνάζει με τη Λίμπαρ. Νέο κόρνερ από τον Πιρόλα. Καταλαβαίνει κανείς την πίεση στον οργανισμό
0: απίστευτο
1: του Ολυμπιακού.
0: Σκηνικό. Απίστευτο.
1: Όλο το γήπεδο φωνάζει με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια τρομερή εσωστρέφεια αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχει χρόνος για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Πέτερσον από δεξιά. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γινόταν αυτό αν δεν πήγαινε καλά το αποτέλεσμα. Και είναι ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα μια σεζόν. Ο Μπέιλι
0: κερδίζει
1: 81.
0: Έλα στη θέση του. Πώς νιώθει αυτή τη στιγμή.
1: Οι κόντρες δεν δίνει φάουλο φωτιάς. Τώρα θα το δώσει το Κέρσο Μπέιλι λίγο έξω από την περιοχή του Όφη. Ο Κόντις διαμαρτύρεται. Και ενώ θα γίνει και άλλη αλλαγή με τον Μάρτινς. Καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Καραϊσκάκι. Ο κόσμος ήρθε να στηρίξει τη νέα προσπάθεια. Δεν βλέπει καμία βελτίωση. Βλέπει
0: το
1: μια
0: όνομα του
1: Μαντιλίμπαρ
0: δεν ακούστηκε και μόνο από τη σειρά 7 μπάντι. Ακούστηκε από όλο το γήπεδο. Από όλη την εξέδρα.
1: Δεν βλέπει μια ομάδα που βελτιώθηκε. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούσε να γίνει και καμία βελτίωση τρομερή σε ένα μάτς. Αλλά βλέπει μια ομάδα που ψάχνεται και αυτή την υπομονή δεν την είχε. Και από τη στιγμή που προηγήθηκε Όφη, βγήκε αυτή η αντίδραση. Πάνω την μπάλα είναι ο Μπέιλι. Εν τω μεταξύ είναι στο έδαφος, έχω χάσει ο Τσικίνιο την προηγούμενη φάση και θα βγει από το παιχνίδι για να μπει ο Μάρτινς. Τώρα φωνάζει ο κόσμος Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
0: Πικρή διακοπή στο 55 τότε να Μέβερτον 0-0. Στη Γερμανία στο ίδιο χρονικό σημείο Κολονία Βέρντερ 1-0. Ατλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-1 στην Ισπανία και 2-2 στην Ιταλία η Λάτσιο με τη Μίλαν. Θα παραμείνουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου και μετά θα πάμε στο Στίβο όταν θα ξεκινήσει τις προσπάθειες στο Μίλτο Σεντόγλου. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Χρήστο Σαράντο. Μπάμπη, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, το φάουλ έξω την περιοχή του Όφη είναι μόνο στον Μπέιλι πάνω στην μπάλα. Είναι προφανές ότι αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση και ενώ θα γίνει τώρα η αλλαγή, ενώ μπήκαμε στο 83, ο Τσικίνιο με πρόβλημα βγαίνει, δούμε αργότερα τι έχει. Ο Μαρτίνς πάνω την μπάλα, μάλλον συγγνώμη, ο Μπέιλι πάνω την μπάλα, πηγαίνει κοντά του και ο Μαρτίνς, αλλά δεν νομίζω να την πάρει άλλος αυτή τη φάση, εκτός του Τζαμαϊκανού. Όντως φεύγουν όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Για να δούμε. Στο 83. Ο Μπέιλι εκτελεί πάνω στο τείχος. Νέος έτοιμος να κάνει, διώχνει ο Καραχάλιος. Ολυμπιακός ο οποίος επιμένει. Είναι παίκτης στο έδαφος και ζητάει αμέσως ο Φωτιάς να μπει το ιατρικό team του Όφη. Δεν ξέρω αν ήταν από την εκτέλεση του φάουλ ή από κάτι άλλο. Θα σηκωθεί, όχι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα σηκωθεί τελικά ο παίκτης του Όφη. Ενώ ο Θεοδωσουλάκης. Ναι, ήταν από την εκτέλεση νομίζω του φάουλ. Ναι, εκεί είχε πέσει. Τώρα έχει διακόψει το παιχνίδι ο Φωτιάς και νομίζω να ζητήσει από τον παίκτη του Όφη να βγει. Βέβαια εκείνος του λέει ότι εγώ δεν ζήτησα να μπει το ιατρικό team. Ξαναπέφτει στο έδαφος, οπότε τώρα ζητάει ο Φωτιάς να μπει το ιατρικό team. Εδώ θα υπάρξουν και καθυστερήσεις. Όλα αυτά στο 24ο λεπτό έχουμε διακοπή. Στο παιχνίδι ανοίξει ένα έδαφος.
2: Άρα μου δίνεται η δυνατότητα σου, να πω ότι ξεκίνησε η παρουσίαση για το...
0: Είμαστε φαβοροί, έτσι, 30% βλέπω.
2: 34%, 20% ο Τζέι Γκέιλ και μετά ο Σαραμπογιούκοφ. Μας δείχνουν τον Τζέι Γκέιλ, αλλά νωρίτερα, όπως γίνεται σε κάθε παρουσίαση, ο Μίλτος Δεντόγλου είχε τη μερίδα του Λέοντος και είχε και μια έτσι μικρή mini flash interview που δίνουν οι κορυφαίοι αθλητές σε κάθε αγώνισμα. Νωρίτερα είδαμε την Καζιμιέρσκα να κάνει μια πολύ σπουδαία κούρσα και μετά τις Βρυξέλλες στο τελικό του Diamond League να κερδίζει τα 1500 μέτρα και εδώ να μην είναι μπροστά από την Georgia Hunter Bell, ενώ τα πλάνα πάνε όλα στο Μίλτο Δεντόγλου, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αγώνα του, θα είναι ο πρώτος που θα κάνει άλμα. Είμαστε ένα λεπτό πίσω από την έναρξη, αλλά είναι έτοιμος ήδη να ξεκινήσει τις προσπάθειές του. Θυμίζω ότι είναι τέσσερις, βέβαια, αν είσαι στους τέσσερις.
0: Θα μείνουμε για το πρώτο του άλμα. Μπάμπη, είσαι ανοιχτό μικρόφωνο, αν χρειαστεί μας διακόπτεις.
2: 8 αθλητές, ο Μίλτος ξεκινάει πρώτος, ο Γιώργος Φωμάσκι βεβαίως είναι εκεί στην εξέδρα και ο Στσεπάνσκι δίπλα, ο προπονητής, ο ένας εκ των προπονητών του Εμμανουήλ Καραλή, ο άλλος είναι ο Χάρης ο πατέρας του. Η πρόβλεψη 32% για πρώτη θέση για τον Μίλτο Δεντόγλου στο πρώτο του άλμα. Θέλει ένα μεγάλο άλμα για να είναι στην τετράδα. Έφυγε ο Μίλτος, ο οποίος έχει κάνει φέτος 8.66 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το πρώτο του άλμα είναι πάνω από τα 8 μέτρα, αρκετά πάνω, θα δούμε εκεί στο 8.30-8.25. Θα δούμε πώς ξεκίνησε, είναι ένα καλό ξεκίνημα. Θυμίζω ότι έχουν 4 προσπάθειες οι αθλητές, είναι 8.16, είναι 8.16 το πρώτο του άλμα.
0: 8-16 το πρώτο άλμα του Δεντόγλου, που είπε νωρίτερα ο Χρήστος Μπάμπη για την Καζιμιέρσκα και θυμήθηκα και τον Καζιμιέρσκι. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη.
1: Ο Χρήστος Κώτης ζητάει να μπει ο Θοδωσουλάκης, κάνει τη σέντρα ο Πέντερσεν, δεν έχει δοθεί ακόμη η εντολή από τον διαιτητή, τώρα του λέει να μπει στο παιχνίδι, άρα και πάλι 11 εναντίον 11. Με τον Τικνησιάν Ολυμπιακός στο χώρο να πιέζει. Συμπληρώσαμε 86 λεπτά. Ωραία κίνηση του Μαρτίνς από αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα πάνω στον Χριστογιώργο. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο μετά από κίνηση του Πουέρτα. Με τη σέντρα του Μάρτινς, την κεφαλιά του Σίλβα, αλλά χωρίς να ανησυχήσει τον Χριστογιώργο. Ο Όφη είναι ακόμη πιο κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, σε μια τεράστια νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά σε μια νέα απώλεια που όμως θα τον βάλει σε μια ισοστρέφεια, ή θα αυξήσει μάλλον την ισοστρέφεια που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Ο Κανελόπουλος κερδίζει, αλλάζει ωραία την μπάλα και κάνει το γύρισμα. Εκεί δεν είναι κάποιος συμπαίκτης, όμως είναι μακριά ο Θοδωσουλάκης. Ο Ρέτσος απομακρύνει ο Πυρόλα, αλλά κερδίζει ο Καραχάλιος. Και ο Χατζηγιοβάνης με τον Κανελόπουλο είναι σε θέση ψάιτ. Έχει ο Σίλβα γρήγορα να πάρει την μπάλα. Είμαστε στο 87, μπαίνουμε στο 88 λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Όφη 0-1 από τον γκολ του Κόντρο στο 66 λεπτό και έχουν περάσει 20 λεπτά. Και δεν μπορείς να πεις ότι έχεις δει και τη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη παραλίγο να βάλει και δεύτερο με το αυτό γκολ του Πυρόλα στο 80 που έσωσε ο Ορτέγα. Ο Σα παίζει παράλληλα με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει κάθα με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς με τον Έσε. Ο Έσε κάθα πάλι για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κουβαλάει την μπάλα, δίνει για τον Πέντερσεν. Κοντά τον Μπέιλι. Πάλι Μάρτινς. Τώρα ο Μπέιλι. Παίζει ωραία με τον Μάρτινς. Πλάγια. Κάνει το γύρισμα. Ο Χριστογιώργος μπλοκάρει. Ήταν μακριά και ο Σίλβα και ο Γιάρεμτσουκ. Γρήγορα ο Χριστογιώργος στον Κοστούλα, δεξιά για τον Δίκμαν. Ο Δίκμαν η βαθιά παλιά για τον Χατζηγιοβάνη, βγαίνει ο Πυρόλα και απομακρύνει σε πλάγιο. Ζητάει φάουλο ο αμυντικός του Ολυμπιακού, έχει χτυπήσει και ο Χατζηγιοβάνης που είναι στο έδαφος. Ο Φωτιάς είναι από πάνω του. Θα έχουμε με αυτά και με αυτά νομίζω αρκετά λεπτά καθυστερήσεων σε τις αλλαγές.
0: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στο στίβο. Χριστό.
2: Έχει κάνει ο Σαραμπογιούκο 8-0-9, ο Τατζέι Γκέιλ 7-52 πάτησε πάρα πολύ πίσω, ο άνθρωπος τον απειλεί και τώρα ο Χάμερ κάνει ένα άλμα που μπορεί να είναι πάνω από το, όχι είναι άκυρο, Οπότε προηγείται μετά τους τέσσερις που έχουν κάνει άλμα από τους 8. Ο Μιλτιάδης, ο Μίλτος με 8-16.
0: Χρειάζεται να είναι... Everton 0-0 και Κολονία Βέρντερ 1-0. Μπάμπη, σε ακούμε.
1: Είμαστε στο 89. Συμπληρώνεται σε λίγο. Θα συμπληρωθεί και το 81 λεπτό. Η βαθιά παλιά για τον Γιάρεμ Τσουκβίνη. Ψυχραιμία ο Πούγκουρας. Όπως όμως απομακρύνει ο Θανασίου εκείνο Σα. Που ανεβάζει τον πυρόλα τώρα ο Ολυμπιακός στο μισογείο τον Όφη. Μπαλά πηγαίνει αριστερά. Υπάρχει γκρίνια της εξέδρασης. Πίεση με τον Μάρτινς που αναπέξει. Ο Μάρτινς κρατάει ωραία κίνηση. Παίζει με τον Τικνησιάν στον ανοιχτό γήπεδο. Αλλά δεν πάει γρήγορα στην μπάλα. Μα τόσο γρήγορα βγαίνει γρήγορα ο Κοστούλας και απομακρύνει σε πλάγιο. Τικνησιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς συγκλίνει προς τον άξονα. Κάνει ωραία κίνηση. Και αφήνει δεξιά για τον Πέντερσεν στον 90 λεπτό πλέον. Ο Πέντερσεν με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια. Συγκλίνει προς τον άξονα. Κατάει την μπάλα. Παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς φέρνει στο αριστερό. Πάει από δεξιά. Κλεισμένος. Βγάζει για τον Πέντερσεν. Θα κάνει τη σέντρα ο Νορβηγός. Η κεφαλιά out από το Σα. Όχι, κόρνερ είναι. Βρήκε ο Πούγκουρας. Πούγκουρας διαμαρτύρεται. Και εγώ είχα δει, να σου πω την αλήθεια, την φάση ότι ήταν. Από τον ΣΑ η κεφαλιά, το δεις και εσύ στο replay, γιατί εγώ βλέπω, υπάρχει VAR out. Άρα σωστά το είχαμε δει, σωστά διαμαρτύρονταν και οι παίχτες στο Όφι. Τελευταίος είχε βρει την μπάλα ο ΣΑ.
0: Δεν έχει ακουμπήσει ο αμυντικός στο Όφι.
1: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων που
0: βρίσκει
1: παίζονται
0: πρώτα την μπάλα
1: από τώρα.
0: Ο παίκτης στο Όφι και ακολούθως η κεφαλιά του ΣΑ, η μπάλα είναι out. 6 άρα, λεπτά, Μπαμπή.
1: Ναι, 6 τα λεπτά που τώρα παίζονται, έχουν ξεκινήσει. Με τον Όφι να κρατάει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη μετά από πάρα πολλά χρόνια και ένα σερί νικών του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα παίρνει την μπάλα και πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή. Παίρνει την μπάλα ο Μάρτινς. Είναι όλος Όφι, λογικό είναι αυτό, στο μισό γήπεδο πλέον για να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Μπέιλι κρατάει, είναι καλά μαρκαρισμένοι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν βρίσκουν το χώρο. Μια βαθιά παλιά, καμία ανησυχία, θα μαζέψει ο Χριστογιώργος την μπάλα. Και κάνει το βολέ για τον Αϊτόρ, η μπάλα περνάει κατευθείαν πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 92. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο. Ο Όφι, ο οποίος, να θυμίσω ότι μία φορά έχει κερδίσει στο παλιό Καραϊσκάκι ένα συγκλονιστικό
0: μάτς. Σε εκείνο
1: μάτς,
0: το απίστευτο
1: Μάιο.
0: 4-5.
1: Έτσι, 4-0 Ολυμπιακός, 4-5 Όφι. Και είναι πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη η ομάδα του Ηρακλείου. Ο Σα, επιβράβευση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από πέρσι στον Όφι. Ο Πυρόλα δίνει αριστερά για τον Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς παίζει κάτω για τον Σα. Το 1-2 με τον Μάρτινς και τώρα ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά για τον Πέντερσεν. Ο Νορβηγός θα ψάξει τη σέντρα με το αριστερό. Η κεφαλιά, το σούτ από κλωτσιά, ο Μάρτινς πάει να μπει η κόντρα πάνω στον Χριστογιώργο. Από κλωτσιά ήταν του Μπέιλι στο 93. Και γρήγορα ο Χριστογιώργος πάει να παίξει με τον Αϊτόρ, αλλά κλέβει ο Πέντερσεν με πείσμα. Ο Νορβηγός μπαίνει, κάνει ωραία σέντρα γλυκιά, αλλά βγαίνει ο Κοστούλας και απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Μπέιλι, απομακρύνει ο Κανελόπουλος. Ο Ρέτσος με τον Θοδωσουλάκη, ο σέντερ φορ της ομάδας του Ηρακλείου, βγαίνει πλάγια και κρατάει. Έρχεται όμως ο Σίλβα και του κλέβει καθαρά. Κάτσε πολύ την μπάλα ο νεαρός. Και τώρα ο Έσε πηγαίνει να κερδίσει τον χρόνο που είναι λάθος.
0: Στο μπάσκετ στο φιλικό Ιταλία, Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ 65-84. Εντυπωσιακό συν 19 για τον ΠΑΟΚ και απομένουν 4 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
1: Η μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Πέντερσεν. Κάνει κίνηση ο Μπέιλι, βγαίνει ο Γιάρεμτσου και εκεί πάει η μπάλα. Μια βαθιά παλιά. Ο Γιάρεμτσου δυσκολεύεται και η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Κόντης ζητάει από τους παίκτες να βγουν πλάγια για να παίξουν αυτό το build-up. Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος. Εδώ που είμαστε στο 94 θα παίξουν build-up ή θα πάει σε ένα, μια βαθιά παλιά. και ξανά με τη Λίμπαρ σε εξέδρες. Η κεφαλιά του Θοδωσουλάκη, καταλαβαίνει κανείς ποιο είναι πλέον το κλίμα που δημιουργείται στον Ολυμπιακό. Ο Θοδωσουλάκης από μακριά κανένα σουτ. Δεν μπορούσε να ανησυχήσει από εκεί τον Ορτέγκα. Ο Τικνησιάν ανεβαίνει. Ο Μάρτης είναι κοντά του. Θα πάρει την μπάλα και θα παίξει πάλι με τον Τικνησιάν. Οι παίξεις στο όφι, καταλαβαίνει κανείς ότι τρέχουν σαν τρελή που λέμε τώρα, για να καλύψουν κάθε χώρο, και λογικό είναι αυτό, κρατήσει το αποτέλεσμα. Μάρτης, πολύ ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή, σηκώνει ο Γιάννεψου και δεν βρίσκει την κεφαλιά. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ απέναντι στον Χριστογιώργο. Βέβαια υπήρχε και ένας έλεγχος του ΒΑΡ, γιατί έχω την αίσθηση ότι λίγο έσπρωξε ο Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μπάλα πέρασε out σε αυτή την προσπάθεια. Δούμε και το replay.
2: Μπάμπη, μαζί το συζητάμε, έτσι είσαι στον αέρα. Απλώς ετοιμάζεται ο Μίλτος για τη δεύτερη προσπάθεια, αν υπήρξε φάση με διακόπτης. Ακούμε τους ήχους και από τις δύο πλευρές. Ο Μίλτος έφυγε για τη δεύτερη προσπάθειά του. 8-16 την πρώτη προηγείται, ενώ ολοκληρώθηκε μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τον Μιλτιάδη Ντεντόγλου, ο οποίος το άλμα εις μήκος χαμόγελα και από τον Μπομάσκι. Το άλμα εις μήκος γίνεται με θετικό άνεμο. 0,6 είχε νωρίτερα, 1,4 ο Σαραμπογιούκοφ που έκανε 8,09, αλλά εδώ κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο
0: πάνω
2: άλμα.
0: Πάνω από 8,30.
2: Είναι, ναι, αυτή είναι και εμένα η αίσθησή μου. Βλέπουμε και τον Μπομάσκι πώς πανηγυρίζει και τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί για αυτή την δεύτερη προσπάθεια του Μίλτου Ντεντόγλου, η οποία μετριέται. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην μέτρηση. 8-16 το πρώτο άλμα, 8-09 ήταν ο Σαραμπογιούκοφ και όλοι οι υπόλοιποι. 8-35 είναι η δεύτερη προσπάθεια. Πάμε στον Μπάμπη.
0: 8-35, Μπάμπη, σε ακούμε.
1: Πέντερσεν, είμαστε στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός όφη 0-1. Ο Σο από τα πλάγια. Καθυστερούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν βγάζουν τη σέντρα. Γιώμα από τον Πέντερσεν. Βγαίνει ο Χριστογιώργος. Καπακώνει την μπάλα. Τέλος κάνει ο Κόντης. Αποδοκιμασίες από το γήπεδο. Νομίζω δεν θα αργήσει ο Φωτιάς να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ένα το χειρότερο δυνατό ντεμπούτο που θα μπορούσε να περιμένει ο Ιμανόλ Αλγουαδίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Φινάλε! Ολυμπιακός όφη 0-1 με το γκολ του Κόντρο στο 66. Έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πεσμένοι αρκετοί παίκτες στο έδαφος. Καταλαβαίνουν πλέον τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Αλγουαδίλ πάει και συγχαίρει τον Χρήστο Κόντι για την νίκη του. Ο όφη, ο οποίος.
0: Προβληματισμός, Μπάμπη, για τον Ολυμπιακό, αλλά και η επιβεβαίωση για τον όφη που έχει αλλάξει επίπεδο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Όποιος περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει ως διαμαγείας με καινούργια ομάδα και με νέο προπονητή, νομίζω ότι ήταν υπερβολικά, να το πω έτσι, αισιόδοξος. Είναι μια δουλεμένη ομάδα, μια ομάδα που έχει τη σφαγίδα του προπονητή, ήξερε τι ζητούσε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός ψαχνόταν νέο σχήμα, είχε τον ενθουσιασμό, είχε τον πιζάρισμα της εξέδρας, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει και πολλά πράγματα ή δεν έβγαλε πολλά πράγματα. Και όταν μπήκε πια το γκολ του Κόντρο στο 66, ένα γκολ που ήταν εκτεθειμένη η άμυνα του Ολυμπιακού, πλέον η πίεση έγινε αφόρητη, που έγινε ακόμη μεγαλύτερη με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο Όφη, ο οποίος είχε δύο και ορθέτα γκολ, σωστά βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, είχε όμως και δοκάρι με το Φούντα. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, όχι όμως την πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα, μάλλον ήταν πιο πιεστικός, να το πω διαφορετικά. Καλύτερο δεν ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχε πολλά κόρνερ, είχε πολλά γεμίσματα, αλλά γκολ δεν έβρισκε. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να παίξει διαφορετικά, να παίξει πιο κοντρολαρισμένο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρεις, τώρα υπάρχει έντονη αποδοκιμασία. Δεν πάνε καν οι παίκτες του Ολυμπιακού προς την εξέδρα, προς φανατικός οπαδός, όπως γίνεται πάντα. Φεύγουν κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Αλλά όσο ξέρεις, είναι και άδικο για τον για ένα νέο προπονητή ή για μια ομάδα που είναι νέα να περιμένει κανείς θαύματα από το πρώτο παιχνίδι. Όμως
0: κάθε αρχή, Μπάμπη, μου είναι και δύσκολη.
1: Ναι,
0: αυτό
1: αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Ζωή,
1: ναι, δεν ήταν μια απλή αλλαγή προεσήφη. Όταν άλλαξε ο Καρβαλιάλ, ο Ολυμπιακός θα είχε άλλα υπομονή με το Μεντιλίμπαρ. Άσε που ήταν εντυπωσιακό το ξεκίνημά του, είχε υπομονή. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν διαφορετικό. Και αποδείχθηκε και στην πράξη πόσο δύσκολη είναι η αλλαγή προπονητή. Την εννοείς ακόμη στη σεζόν, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει γρήγορα να τα ξεπεράσει όλα αυτά, να φτιαχτεί πάλι ως ομάδα, αν μπορεί να το κάνει, γιατί έτσι δεν οδηγεί πουθενά. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να το πει κανείς αυτό.
0: Τι να
1: πει
0: κανείς για τον Όφη. Για τον Όφη, γιατί πρέπει
1: για τον
0: να,
1: Όφη, τι να πει
0: αποθεώσουμε κανείς. Και τον νικητή.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Πρέπει να, πούμε το εξής, ότι μέσα σε ένα διάστημα λίγων μηνών έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Αυτό κάτι Όφι δείχνει.
1: Δεν δίνει εξετάσεις. Η παίκταση του πηγαίνει προς την πλευρά των φιλάθρων του Όφη που είναι στο Καραϊσκάκι και γιορτάζει τη μεγάλη νίκη. Τι να πει κανείς για τον Όφη. Μια ομάδα που πήρε το κύπελο, που πήρε το Super Cup, που πέρασε περίπατο στους ομίλους στην League Phase του Europa League και έρχεται και στο Καραϊσκάκι και το πιστοποιεί αυτό. Αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε πριν στο ξεκίνημα του αγώνα για εκείνη την ήττα από τον Άρη, ότι όντως ήταν μια κακή παρένθεση. Ήταν τα λάθη που τον οδήγησαν. Σήμερα ήταν πολύ διαφορετική ομάδα και δικαίως παίρνει αυτή τη νίκη. Πρώτη νίκη εκτός έδρας επί του Ολυμπιακού από το 1990, από εκείνο
0: μετά
1: το
0: παιχνίδι που 36 ξεχάσει, χρόνια.
1: Δεν θα το ξεχάσει κανένας εκείνο το μάτς. 4-0 ο Ολυμπιακός, 4-5 ο Όφη. Τον κόλο
0: είναι μια ιστορική στιγμή αυτή για τον Όφη,
1: όπως
0: που αποδεικνύει, επιβεβαιώνει, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί σε αυτό το πρωτάθλημα να προκύψει μια ομάδα υψηλού επίπεδου έχοντας ελληνικό στοιχείο. Γιατί αυτό κάνει ο Όφη.
1: Εάν ο Όφη θα ήταν, αυτό θα ήταν βέβαιο, εάν ο Όφη μπορέσει να βγάλει αυτό το δύσκολο πρόγραμμα που θα έχει βαρύ, δεν είναι συνηθισμένος, να παίζει δηλαδή και στην Ευρώπη και 8 μάτς, όχι εύκολα, είναι δύσκολα το Europa League, είναι μετά το Champions League η πιο δύσκολη διοργάνωση. Αν το ξεπεράσει αυτό, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ο Όφη θα είναι εκεί κοντά στους 4 και δεν ξέρω αν μπορεί να απειλήσει κιόλας κάτι παραπάνω. Αλλά είναι μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που αξίζουν όλα τα εύσημα στον Χρήστο Κόντι, στη διοίκηση του Όφη που τον έχει στηρίξει, στην διοίκηση, στον οργανισμό του Όφη που έχει βάλει πολλά ενόπουλα, σε μια ομάδα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες, για το πώς πρέπει να λειτουργούν, και μιλάω για τις ομάδες εκτός του Big 4, Big 5, που έχουν και τα πολλά λεφτά. Αν δουλέψεις, αν έχεις πλάνο, θα σου βγει κάποια στιγμή και μπορείς να μείνεις και ψηλά σε αυτό το επίπεδο.
0: 12 λοιπόν Ελληνόπουλα έπαιξαν σήμερα στον αγώνα του Όφη με τον Ολυμπιακό. 12 Έλληνες εμπιστεύτηκε ο Χρήστος Κόντης.
1: Και
0: MVP ο Αθανασίου, κατά την άποψή μου.
1: Και καθόλου ο Νους και ο
0: Αποστολάκης
1: που έχουν κλείσει τον Ολυμπιακό. Προφανώς ήταν απόφαση του Όφη, δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Προφανώς ήταν απόφαση του Όφη, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, όπως ξέρω, δεν βάζει τέτοιους όρους. Προφανώς το αποφάσισε ο Όφη, το σκέφτονται οι ομάδες για αποστασία, μην γίνει κάποιο λάθος και όλα αυτά. Και επειδή κάποιοι σκέφτονταν ότι θα είναι και εύκολο για τον Ολυμπιακό, ο Όφη απέδειξε ότι είναι εξαιρετική ομάδα και μπορεί να πουλήσει μια ομάδα 2 και 3 παίκτες τα παιχνίδια που τα παίζει. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεσαι, και το τρίτο ημίχρονο.
1: Πάω, οπότε γιατί έχουμε και τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις,
0: ναι,
1: και βεβαίως το τρίτο ημίχρονο αργότερα στην Ερασπορ με όλες τις δηλώσεις.
0: Περιμένουμε τα νεότερα από σένα.
1: Και θα πει και ο Αλκουαθίλε στο δικό του τεμπούτο.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον τεχνικό μας, τον Αργύρη Παντελιάδη. Είναι όλα έτοιμα στο Πανθασσαλικό για την έναρξη του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Μείνετε εδώ μαζί μας στην Era Sports, στο μικρόφωνο στα γήπεδα, διαφημιστικά μηνύματα και περνάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Era Sport 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
10: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
11: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Βράδυ Σαββάτου, παρέα με την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη, τελικό αποτέλεσμα 0-1, μεγάλη νίκη για την ομάδα της Κρήτης. Περνάμε στο Πανθεσσαλικό, στο Βαγγέλη Μητρούσια, στο ξεκίνημα του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη Αγκαλό, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι στο 4ο λεπτό το παιχνίδι, είναι στο 0-0 στο ξεκίνημα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Με τον Ηρακλή να έχει την μπάλα στα πόδια του και να κινείται από την δεξιά πλευρά, με τον Σουρλή να γυρίζει πίσω για τον Βούρο, ο οποίος θα περάσει τώρα την μεσαία γραμμή. Ξανά η μπάλα για τον Σόρια, που είναι και αρχηγός για την ομάδα του Ηρακλή, ενώ για τον Ατρόμητο είναι ο Χούτε Σώτης. Εδώ όμως γίνεται το λάθος από τον Καμπουέ και η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ηρακλής για να ξεκινήσει την επίθεσή του απέναντι στον Ατρόμητο. Θα πρέπει να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια μικρή μερίδα φιλάθλων του Ατρόμητου και από την άλλη πλευρά είναι οι φιλάθλοι του Ηρακλή, πολύ λιγότεροι βέβαια από τους φιλάθλους που ήταν στο παιχνίδι με τον Βόλο πριν από δύο αγωνιστικές, σε ένα παιχνίδι βέβαια που η ομάδα τότε του Ηρακλή είχε πάρει τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα, την πρώτη ισοπαλία, ενώ προέρχεται από μια εκτός έδρας νίκη σπουδαία που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα, και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ατρομήτου, η οποία προέρχεται από μια ισοπαλία καθώς παραχώρησε ισοπαλία απέναντι στην Καλαμάτα με τέρματα 1-1. Οι ενδεκάδες έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται.
0: Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε πριν ακούσουμε τις ενδεκάδες είναι ότι ο Ηρακλής γράφει ιστορία, γιατί σε αυτό το γήπεδο έχει παίξει ήδη ως φιλοξενούμενος, τώρα παίζει και ως γηπεδούχος.
13: Έτσι. Τυπικά όμως, τυπικά και γηπεδούχος αλλά και φιλεξενούμενος στο σημερινό παιχνίδι. Ο λόγος που γίνεται εδώ το παιχνίδι, να το πούμε ότι λόγω των έργων που γίνονται στο Καφτατζόγλιο, αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα του Ηρακλή υποχρεώθηκε να δώσει το σημερινό παιχνίδι εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ήταν το μόνο, να το πω έτσι, διαθέσιμο γήπεδο για να δώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που απομακρύνει.
0: Ο Ατρόμητος που την Τετάρτη στις 8 στο Περιστέρι έχει μάτς κυπέλλου, μεγάλο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
13: Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, λοιπόν, να δώσουμε τώρα τις συνθέσεις. Ξεκινώντας από την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα των Ατρόμητο, Χουτεσιώτης, Λίρατζης, Ούρωνεν, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Μουτοσαμί, Τσιγκάρας, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μουντές και Περέα, ο οποίος κάνει και ντεμπούτο, ο παίκτης ο οποίος γνωρίζει το συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί θα θυμάσαι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό βέβαια του Παναθηναϊκού Κολομβιανός, αλλά είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην ομάδα του Βόλου και συνέχεια πέρασε και από τον Μπας Γιάννενα και τώρα για την ομάδα του Ατρομήτου. Και από την άλλη πλευρά ο προπονητής, ο Ιταλός προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρη, επέλεξε τους Αθανασιάδη, Βούρο, Πίνια, Ρος, Σόρια Νανού, Καμπουέ, Σουρλί, Νίζετ, Μυρ που επανέρχεται στην ενδεκάδα μετά την αποβολή του σε αυτό εδώ το γήπεδο. Έχει αποβληθεί ενώ τώρα τρέχει εκεί για να διεκδικήσει την μπάλα, αλλά θα γυρίσει όμως από τον Μάγκλουσον στον Χουτεσότη, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά προσπαθεί να βρει εκεί τον Σέντερφορ, τον Περέα, αλλά η μπάλα όμως είναι στα πόδια των παικτών του Ηρακλή, με τον Αθανασιάδη, ο οποίος βγήκε εκτός περιοχής και τροφοδοτεί αριστερά τον Ρος. Η εντεκάδα λοιπόν για τον Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Καμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ιταλός προπονητής. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Λευτέρης Κατόπης από την Ένωση της Σάμου. Πρώτος βοηθός ο Θανάσης Κλεπετσάνης από την Ένωση της Κορίνθου. Δεύτερος ο Σίδρος Αρμακόλας από την Ένωση Κυκλάδων. Τέταρτος διαιτητής ο Φώτης Πολυχρόνης από την Ένωση Πιερίας. Στο VAR είναι ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Υπήρου. Και ο βοηθός του Στέφανος Καμπουράκης από την Ένωση Κυκλάδων. Είναι στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Εκπροσωπούνται όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βέβαια που.
0: Είπα νωρίτερα στον Μπάμπη Παπάζογλου ότι ο Όφη δείχνει το δρόμο και σε άλλες ομάδες για το πώς πρέπει να βελτιωθούν και να ανέβουν επίπεδο. Και ανέφερα ότι σε λίγους μήνες, διάστημα λίγων μηνών, έχει νικήσει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρότι κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ θεωρούν ότι δεν έχει ιτηθεί η ΑΕΚ από τον Όφη, στον τελικό του Super Cup, ποιον νίκησε ο Όφη? Την ΑΕΚ δεν νίκησε?
13: Την ΑΕΚ νίκησε, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το λέγατε και λίγο νωρίτερα που άκουσα.
0: Πέρυσι στο κύπελο, πριν φτάσει ο Όφη στον τελικό, ποιον απέκλεισε? Την ΑΕΚ δεν απέκλεισε.
13: Την άκρισε, ακριβώς.
0: Νίκησε τον Ολυμπιακό σήμερα, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου. Τι παραπάνω να κάνει?
13: Και σε αυτό το γήπεδο εδώ κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Έτσι, και μάλιστα η ομάδα του Όφη που δείχνει αυτό που έλεγες και λίγο νωρίτερα με τον Μπάμπη που σχολιάζατε, ότι φαίνεται ότι ο Χρήστος ο Κόντης, ο οποίος είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Βόλο, η δουλειά του νομίζω ότι φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αλλά ξέρεις κάτι, Βαγγέλη μου, δεν είναι μόνο ο Κόντης, είναι γενικότερα η λειτουργία του Όφη.
13: Λειτουργία.
0: Γίνεται
13: σωστά,
0: σε έναν πολύ σωστό ρυθμό και επίπεδο, και γι' αυτό το λόγο, με την υποστήριξη που έχει και ο προπονητής, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί και αυτό που έκανε ο Όφη, να βρεθεί με δύο νίκες απέναντι στην ιστορική ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην League Phase του Europa League, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο.
13: Εδώ το σούτρο που γίνεται από τον Περέα σε διακόπτο, θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης του Ηρακλή, ουσιαστικά στην πρώτη απειλή, στο ένατο λεπτό. Ηρακλής Ατρόμητος είναι πάντα στο 0-0. Και βέβαια αυτό που είπες ότι, ότι πέρασε στη link face του Europa League αποκλείοντας την ομάδα της Βουλγαρίας δεν είναι τυχαίο. Αυτό δείχνει.
0: Και τι ακριβώς θέλουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να πάμε και στο Χρυσοστάρατο στο Στίβο? Θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα, και αυτό Όφη το κάνει και δείχνει το δρόμο. 12 έπαιξαν σήμερα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, θέλουμε νέες δυνάμεις προκειμένου να μην έχουμε αυτό το μονότονο Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έτσι, να βλέπουμε και κάτι διαφορετικό.
13: Να είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να μην υπάρχουν, όπως είπες, μόνο οι ομάδες που προπορεύονται κυρίως στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες. Γιατί αυτό το κάνει πιο ανταγωνιστικό και θα φέρει και τον κόσμο στα γήπεδα. Και εδώ τώρα, μιας και έλεγες για τα Ελληνόπουλα, να πούμε ότι ο Ατρόμητος είναι μία από αυτές τις ομάδες. Γιατί έχει αρκετούς, 6 στην ενδεκάδα αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστές: Χουτεσιώτης, Λίρατζης, Σταυρόπουλος, Τσιγκάρας, Τσιλούλης και Μουντές, και υπάρχουν και αρκετοί στον πάγκο. Ενώ και από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής, βλέπουμε ότι στην ενδεκάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 Έλληνες: ο Αθανασιάδης, ο Βούρος και ο Σουρλής. Και βέβαια στον πάγκο, θα έλεγα, βλέπω ότι υπάρχουν και εκεί πάλι άλλοι 2, αλλά 3, με συγχωρείτε, αυτοί που είναι στον πάγκο για τον Ηρακλή. Συμπληρώσανε 10 λεπτά παιχνιδιού στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι πάντα στο 0-0, Ηρακλής και Ατρόμητος.
0: Ωραία, οπότε προτείνω να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Βεβαίως. Να περάσουμε και στο Στίβο, να μάθουμε πόσο εξελίσσεται η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος, στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη, αφού πούμε, Χρήστο Σαράντο, ότι η αγαπημένη σου Τότεναμ έχει κολλήσει στο 0-0 με την Everton. Πιέζει βέβαια, αλλά είναι πλέον στο 85 το μάτς.
2: Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Μίλτος για την ώρα προηγείται. Έχουν ολοκληρωθεί 2 προσπάθειες, που σημαίνει ότι στην τρίτη συνεχίζουν 6. Ο Μίλτος με το 8.35 είναι μακράν πρώτος. Ο δεύτερος Σαραμπογιούκοφ έχει 8.09. Ο άνεμος εναλλάσσεται στις δεύτερες προσπάθειες. Ήταν αρνητικός άπνοια για τον Μίλτο με 0 άνεμο. 8.35 αρνητικός για τους υπόλοιπους Σαραμπογιούκοφ. 8.09 ο Σιμόνε Χάμερ. Τόσο στην τελευταία του προσπάθεια, γιατί η πρώτη ήταν άκυρη, η δεύτερη 8.07 και μπήκε. Ο Ανβάροφ είναι μέσα με 7.94. Ο Τέτζεϊ Γκέιλ που τον είχε νικήσει στις Βρυξέλλες έκανε 7.72. Είναι πολύ χαμηλά στην πέμπτη θέση, αλλά και ο Μπαλντέ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, τον κλειστό στο Τόρουν 7.70. Αυτοί οι έξι συνεχίζουν. Ο Μίλτος είναι έτοιμος για να κάνει την τρίτη του προσπάθεια. Πρέπει να το παλέψει να πάει πιο μακριά για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως συνέβη στις Βρυξέλλες. Μετά την τρίτη προσπάθεια, ενώ έφυγε ο Μίλτος, συνεχίζουν οι τέσσερις. Μίλτος Δεντόγλου, τρίτη προσπάθεια στο Ultimate Championship, φεύγει, έχει πατήσει αρκετά πίσω, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο το άλμα του, ίσως λίγο πιο κάτω από το 8.35 που έκανε στη δεύτερη προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι έχει πατήσει αρκετά πίσω. 8.27 έχει κάνει με αρνητικό 0.3. Είναι η τρίτη του προσπάθεια, δεν βελτιώνεται. Θέλω να δω το πάτημα, αν μας το δείξουν. Έχω την εντύπωση ότι έχει πατήσει αρκετά πίσω σε αυτή την προσπάθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση και τα τρία του άλματα είναι καλύτερα από το καλύτερο άλμα όλων των υπολείπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι 8.16, 8.35, 8.27. Βλέπω 23,1 εκατοστά πίσω πάτησε. Δεν βρήκε βαλβίδα καν. Φάνηκε και στη ζωντανή λήψη, οπότε λογικό να φτάσει εκεί, δηλαδή ήταν ένα άλμα στα 8.50 το συγκεκριμένο, αν μπορούσε να βρει αξιοπρεπώς τη βαλβίδα.
0: Το μόνο που φοβάμαι
2: από το 8.40.
0: Είναι το τελευταίο άλμα του Γκέιλ, τίποτα άλλο.
2: Ναι, καταρχάς πρέπει να κάνει ένα μεγάλο άλμα τώρα εδώ, να μπει τετράδα, για την ώρα δεν είναι στη τετράδα.
0: Να μην το κάνει, φρόντισε να μην το κάνει.
2: Δεν εξαρτάται από μένα, αλλά ο Μίλτος είναι το φαβορί.
0: Μεγάλο άλμα πάντως στο μπάσκετ κάνει ο ΠΑΟΚ. Και φαίνεται αυτό από τα φιλικά μάτς. Νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία σε φιλικό με 89-77.
2: Θα μου δώσεις ένα δευτερόλεπτο μόνο σιφή για να πω ότι στον ακοντισμό έχουμε δει φοβερά πράγματα με τη Σάντι Μόρις, που τη θυμόμαστε από τις μεγάλες μάχες στην προηγούμενη δεκαετία με την Κατερίνα Στεφανίδη, την Αμερικανίδα στα 34 χρόνια της, να κάνει 4.90 και να πηγαίνει να αρπάξει την πρώτη θέση από την Χάνα Μόλ, που ήταν το φαβορί, και η Μόρις είναι η πρώτη που μάλιστα θα έχει ακόμη μια προσπάθεια στο 4.95. Είναι πολύ σπουδαία αθλήτρια, είναι η μοναδική εν ενεργεία που έχει περάσει τα 5 μέτρα, αλλά το έχει κάνει την προηγούμενη δεκαετία και εδώ είναι πολύ συγκινημένη, γιατί παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη που την πανηγυρίζει και μια νίκη που ενδεχομένως δεν περίμεναν πολύ. Στα 400 εμπόδια είδαμε τον Ντοσάντος και τον Βάρχολμ να καλπάζουν στα ημιτελικά, οπότε επιστρέφω σε εσάς και θα γυρίσουμε σε λίγο πάλι με περισσότερο Μίλτο.
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, όχι όμως και το μάτς της Λάτσιο με τη Μίλαν που ολοκληρώθηκε πριν από ένα λεπτό, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Στην Ισπανία, Athletic Bilbao Elche 1-1 στο 90. Στη Γερμανία, στο ίδιο χρονικό σημείο, Κολονία Βέρντερ επίσης 1-1. Και στην Αγγλία, Tottenham Everton 0-0 στο 81 λεπτό. Επιστρέφουμε στο Πανθεσσαλικό, στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Υπενθυμίζω νωρίτερα τη μεγάλη νίκη του Όφη στο Γιώργιος Χαριασκάκης, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Βαγγέλη.
14: Λοιπόν, η συνέχεια εδώ, η σέντρα μέσα στην περιοχή που γίνεται αριστερά από τον Μύρη. Μπάλα θα περάσει παράλληλα από την εστία του Ατρομήτου και είναι από την άλλη πλευρά που είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ηρακλής από την αριστερή πλευρά να γίνει απειλητικός προς την εστία του Ατρομήτου. Είναι πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει ακόμη η μεγάλη φάση. Ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια από την πλευρά του Ηρακλή να γίνει απειλητικό. Νωρίτερα είχαμε για τον Ατρόμητο ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Λίρατζης, εύκολα εξοδοτέρωσε ο Αθανασιάδης. Δεν υπάρχει ακόμη η μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Περίπου στο χώρο του κέντρου, θα έλεγα έτσι, δυνατές μονομαχίες με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλλουν το ρυθμό. Τώρα η μπάλα είναι στην κατοχή του Ατρόμητου με τον Ούρουνεν από την αριστερή πλευρά. Εκεί μπροστά από τον πάγκο του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη, όρθιος να δίνει τις οδηγίες, και από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Ατρόμητου, ο Βόσνιος, ο Κέρκεζ, και αυτός παρακολουθεί τις προσπάθειες των παικτών του. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι οι φίλαθλοι του Ηρακλή έχουν κερδίσει, όπως λέμε, την κερκίδα με τις ιαχές τους και με το τραγούδι από το ξεκίνημα του αγώνα. Δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό. Και από την άλλη πλευρά, αισθητήκαναν και την παρουσία τους οι λιγοστοί φίλαθλοι του Ατρομήτου που είναι στην απέναντι κερκίδα πίσω από την εστία που αγωνίζεται τώρα η ομάδα προς την πλευρά του Βόλου δηλαδή. Και ενώ η Ηρακλή είναι στο βόρειο πέταλο, αλλά με το τύμπανο όμως έτσι κάνουν και αυτοί, προσπαθούν να περάσουν τα δικά τους μηνύματα και να ενισχύσουν την ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. 17ο λεπτό της αναμέτρησης, με την μπάλα να είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Ατρόμητος έχει την μπάλα, με τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, ο οποίος γυρίζει υπό την πίεση εκεί που γίνεται από τον Κόλιτς πίσω για τον Χουτουσιώτη, που βγαίνει από την περιοχή για τον Σταυρόπουλο. Αυτός
0: Βαγγέλη μου, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Το δικό μας ραντεβού είναι αύριο το μεσημεράκι, λίγο μετά τις 4, με τον αγώνα της Νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζω, Άγγελος Τίμος. Καλό Σαββατόβραδο. Αύριο, λίγο μετά τις 4, μικρόφωνο στα γήπεδα με Super League, Super League 2 και όχι μόνο. Βαγγέλη.
14: Καλό βράδυ σε εσένα, να ευχηθούμε. Και εμείς να συνεχίσουμε την μετάδοση με τον Ηρακλή τώρα που κερδίζει την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Εκεί με τον Μύρο, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από την προσπάθεια, αλλά είναι εκεί όμως ο Λίρατζης, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ηρακλή. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και εκτελείται γρήγορα για τον Καμπουέ, ο οποίος εκεί στο χώρο του κέντρου σουρλίζει τώρα ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές. Θα περάσει αριστερά, θα κλέψει όμως και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ και εδώ κίτρινη κάρτα. Τώρα θα δείξει ο διαιτητής. Ναι, της αναμέτρησης. Είναι η πρώτη κίτρινη που δείχνει στο παιχνίδι και είναι στον Νανού αυτή η κίτρινη, ή στον Μυρ. Γιατί δεν φαίνεται έτσι από το σημείο που είμαστε. Πρέπει να είναι ο Μυρ ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα. Ναι, αυτός ο οποίος θα δει την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πρώτη κίτρινη για το κράτημα που έκανε πάνω στον Τσούμπερ, στην προσπάθεια που έκανε ο παίκτης του Ατρομήτου για να βγάλει γρήγορα την ομάδα του όταν έκλεψε την μπάλα. Εκτελείται αυτό το φάουλ πίσω από τον Μουντέ, Λίρατζης και Σταυρόπουλος. Ξανά ο Λίρατζης, ο οποίος με τον Τσιγκάρα, με συγχωρείτε, και τώρα είναι ο Μουτοσαμί. Μουτοσαμί για τον Μάγνουσον, αυτός για τον Ούρουνεν. Αλλάζουν την μπάλα η αμυντική του Ατρομήτου. Έρχεται και ο Μουτοσαμί, ξανά πάλι η μπάλα στον κεντρικό αμυντικό και υπό την πίεση του Σουρλή πίσω η μπάλα για τον Χουτεσότη, που είναι και αρχηγός για την ομάδα του Ατρομήτου, ο Λευτέρης Χουτεσότης. Με τα πόδια για τον Μάγνουσον, αυτός θα βρει τον Μουτοσαμί σε κενό χώρο. Με μία ο Περέα και το 1-2 που παίζουν τώρα οι παίκτες της ομάδας με τον Ούρουνεν και τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, η παλιά για τον Ούρουνεν. Απέναντι από τον Θανασιάδη θα γυρίσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως εκεί να τη βρει ο Τσούμπερ, που παρακολουθούσε τη φάση. Το γύρισμα που έγινε από τον αριστερό πιστοφύλακα της ομάδας του Ατρομήτου δεν το εκμεταλλεύτηκε κάποιος συμπαίκτης του. Πέρασε η μπάλα ανάμεσα από πολλά πόδια και ουσιαστικά η μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο στο 20ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ σε αυτή την προσπάθεια. Και τώρα από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής με τον Σόρια που έχει βγει σε έξω δεξιά, θα κλείσει προς το κέντρο. Εκεί η παλιά άλλαξε με τον Καμπουέ. Ξανά η μπάλα πίσω για τον Σουρλή. Η μπάλα πάει ξανά δεξιά για τον Νίζετ. Ο Νίζετ που βγάζει τη σέντρα, θα κόψει ο Μάγνουσον. Ο Τσιγκάρας προσπάθησε να απομακρύνει. Καμπουέ θα κερδίσει. Νίζετ ξανά για τον Ηρακλή.
2: Βαγγέλη, ο να Μύρ. Πάρω λίγο το λόγο. Βεβαίως. Αν δεν γίνεται κάτι φοβερό εκεί, για να πω ότι ο Τάτζεϊ Γκέιλ έκανε 7.90 στην τελευταία του, στην τρίτη προσπάθεια που είναι η τελευταία, γιατί είναι πέμπτος, οπότε βγαίνει έξω ένας πολύ σημαντικός ανταγωνιστής, στο Μίλτον Τεντόγλου, εν ώψη της τελευταίας προσπάθειας. Θυμίζω ότι τον είχε και νικήσει στον τελικό των Βρυξελών, γι' αυτό το αναφέρω. Επομένως στην τελευταία προσπάθεια για την ώρα είναι Τεντόγλου, Σαραμπογιούκο, Φεχάμερ, Ανβάροφ. Βεβαίως εκκρεμούν άλλοι τρεις αθλητές για να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα πάρει τη θέση του Ανβάροφ, που είναι στην τέταρτη θέση, ενώ πριν λίγο ολοκληρώθηκε η μεγάλη κούρσα στα 800 μέτρα με την Όντρεϊ Βερό, και πάλι να επιβεβαιώνει ότι είναι η καλύτερη στον ανοιχτό στίβο, να παίρνει την πρώτη θέση και τα $150.000, όχι με επίδοση εκεί που περιμέναμε, δηλαδή κάτω από το 1.54, ήταν πάνω από το 1.55, αλλά πήρε την νίκη. Γκίλι Χότσκινσον ήταν δεύτερη, Φέμκε Μπολ τρίτη. Αυτές οι τρεις σπουδαίες αθλήτρες που περιμένουμε φέτος δεν το έκανα, αλλά την επόμενη χρονιά να φτάσουν ακόμη και μέχρι το παγκόσμιο ρεκόρ της Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα. Αυτά έγιναν για την ώρα και περιμένουμε τους δύο τελευταίους για να δώσουμε την τέταρτη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου και ελπίζουμε τη μεγάλη του νίκη. Έχει πολύ καλές πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Βαγγέλη.
14: Λοιπόν, την ώρα που ο Χρήστος μιλούσες εδώ μπήκε γκολ, αλλά τον γκολ όμως είχε σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Αρμακόλας. Έτσι λοιπόν η φάση ελέγχεται από το ΒΑΡ. Αυτό περιμένει ο διαιτής της αναμέτρησης. Ο Τσιλούλης ήταν ο παίκτης, ο οποίος στη σέντρα που βγήκε από το δεξιά από τον Λίρατζη την άφησε εκεί και ο Παρέα και έφτασε στον Τσιλούλη που ήταν στην πλάτη της άμυνας και από κοντά μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά είχε σηκώσει όμως

0: Για να δούμε λοιπόν τι θα πει. Είναι εκεί και ο αρχηγός του Ηρακλή, ο Σόρια, και από την άλλη πλευρά δύο ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου περιμένουν, κρατάει πάντα το χέρι τεντωμένο, που σημαίνει ότι περιμένει να δει τι θα του πούνε από το ΒΑΡ. Αυτό περιμένει για να δούνε αν υπάρχει, ήταν σε θέση offside, δηλαδή όπως υποδείχθηκε από τον δεύτερο βοηθό ο παίκτης του Ατρομήτου, ή ήταν σε κανονική θέση και τον γκολ θα μετρήσει. Για να δούμε λοιπόν, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, μιλάει, είναι σε επικοινωνία. Υπάρχει αγωνία και δίνεται και δυνατότητα να δοθούν και κάποιες οδηγίες έτσι από τους προπονητές προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι όμως περιμένουν και είναι, κοιτάζουν τον διετή της αναμέτρησης, τον κύριο Κατόπη από την Ένωση της ΣΑΜΟ, ο οποίος περιμένει προφανώς τον έλεγχο από το ΒΑΡ, όπου βρίσκεται ο Σπύρος Ζαμπάλας μαζί με τον Στέφανο Καμπουράκη. Για να δούμε λοιπόν, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, προφανώς εξετάζουν την φάση. Εμείς δεν έχουμε, Άγγελε, τη δυνατότητα έτσι για να βλέπουμε replay.
1: Περιμένω έχει... και εγώ να δω ένα replay.
0: Δεν έχει δείξει ακόμη, λοιπόν αυτό φαίνεται, πάντως ο διαιτητής περιμένει. Έχουν περάσει σχεδόν 2 λεπτά από την ώρα δηλαδή που σημειώθηκε αυτό το goal. Ο διαιτητής είναι εκεί στο ίδιο σημείο, είναι εκεί. Δύο ποδοσφαιριστές του Ηρακλή και ο Τσούμπερ από την πλευρά τώρα του Ατρομήτου. Τώρα τι λέει στο ΒΑΡ, θα πάει, α, γκολ, δείχνει γκολ, είναι γκολ. 0-1 για τον Ατρόμητο με το γκολ του Τσουλούλη, που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Ο Τσουλούλης μαζί με τους συμπαίκτες του πάει να το πανηγυρίσει εκεί στο σημείο που είναι η φίλαθλη του Ατρομήτου. Αυτό κάνει ο Σωτήρης Τσουλούλης.
1: Λοιπόν, είναι γκολ, αλλά να βάλουμε μία ανωτελεία, Βαγγέλη. Πάμε στο Χρήστο Σαράντο να ακούσουμε την προσπάθεια του Τεντόγλου.
2: Τέταρτη προσπάθεια Μίλτου Τεντόγλου, 8:35 προηγείται για το Ultimate Champions, το απόλυτο πρωτάθλημα εδώ και τα $150,000. Θέλει να κάνει όσο το δυνατό να πάει μακρύτερα, έφυγε ο Μίλτος. Ετοιμάζεται, το πάτημα νομίζω ότι είναι άκυρος, είναι μεγάλο το άλμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι άκυρος. Εδώ πάτησε αρκετά μπροστά νωρίτερα, πάτησε πολύ πίσω, στα 23,5 πόντους πίσω και έκανε 8-27. Εδώ προσπάθησε για να κάνει το μεγάλο άλμα, δεν βγήκε. Με 8-35 είναι αρκετά μακριά από το Σαραμπογιούκοφ, αλλά είναι ένας αθλητής ο Σαραμπογιούκοφ και ο Εχάμερ που μπορούν να φτάσουν αρκετά μακριά. Ο Ανβάρ Ανβάροφ είναι αυτός που βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ο Σαραμπογιούκοφ ετοιμάζεται για το άλμα του, ενώ η Σάντι Μόρις νωρίτερα στο επικοντό προσπάθησε να περάσει τα 5 μέτρα, να γράψει μια σπουδαία επίδοση μετά από πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά πήρε την πρώτη θέση και πάντα βεβαίως εκτός από τον Σαραμπογιούκοφ και τους υπόλοιπους περιμένουμε τα κατοστάρια σε λίγο που θα κλείσουν αυτή τη δεύτερη βραδιά. Για να δούμε όμως, να σας μεταφέρω και την προσπάθεια του Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος πατάει αρκετά πίσω, κάνει ένα μεγάλο άλμα που είναι πολύ οριακό. Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο κάτω από το 8.35 του Τεντόγλου, αλλά ήταν πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει αγωνία. Δεύτερος Σαραμπογιούκοφ που 8.34, ένα εκατοστό πιο κάτω. Οριακά κάνει και το ανάποδο σάλτο που έχει ο Σαραμπογιούκοφ, το πανηγυρίζει, ανακούφιση για το Μίλτο Τεντόγλου, πάει λίγο στην τελευταία προσπάθεια να χάσει πάλι την πρώτη θέση, αλλά υπάρχει και ο Εχάμερ. Υπάρχει και ο Εχάμερ που ξέρουμε ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά. Εδώ υπάρχει και σε αυτή την τέταρτη προσπάθεια ευνοϊκός άνεμος, οπότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ο Μίλτος ρίσκαρε, αν είχε κάνει ένα έγκυρο άλμα πατώντας βαλβίδα θα μπορούσε να βελτιώσει το 8.35. Ο Εχάμερ ετοιμάζεται για μια προσπάθεια που ο άνεμος τουλάχιστον στα δύο προηγούμενα άλματα του Μίλτου και του Μπόζιντα Σαραμπογιούκοφ ήταν κοντά στο 1 μέτρο, 0,6 για τον Μίλτο, 0,8 για τον Σαραμπογιούκοφ. Περιμένουμε τον Εχάμερ. Δεν ξέρω αν ο Βαγγέλης
1: λοιπόν,
2: θέλει
1: έλεγα
2: να πει
1: κάτι. Να πάρει το λόγο ο Βαγγέλης Χρήστο και όταν είναι μας διακόπτης.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ το 0-1 είναι γεγονός. Από το 21ο λεπτό με τον γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη ο Ατρόμητος προηγείται. Ένα γκολ που χρειάστηκε με την υπόδειξη από το ΒΑΡ για να επικυρωθεί, καθώς υπήρξε υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό ότι ήταν σε θέση offside ο

0: Παρέα, και έτσι λοιπόν η φάση σταμάτησε και ο διαιτητής χρειάστηκε τη βοήθεια από το ΒΑΡ για να το κατολογήσει και να γίνει γεγονός αυτό το γκολ. Και αυτό που περιμένουμε να δούμε, αν ο Ηρακλής θα αντιδράσει απέναντι στον Ατρόμητο που είχε και λίγο νωρίτερα άλλη μια προσπάθεια πάλι με τον Παρέα μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση, αλλά δεν κατάφερε. Ο Ηρακλής τώρα, η σέντρα που γίνεται από τα αριστερά από τον Μυρ, θα κόψουν οι παίκτες του Ατρομήτου.
1: Στο Βαγγέλη, να πω γρήγορα, άκυρο σε Χάμερ. Νομίζω ότι ο Μίλτος δεν χανεί, γιατί ο Ανβάρ Ανβάροφ που ακολουθεί ο Σμπέκος δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει τόσο μακριά. Αυτό το άλμα ήταν η ευκαιρία του Χάμερ που μπορούσε να του δώσει 75 χιλιάρικα παραπάνω. 75 χιλιάδων δολαρίων άλμα ήταν, αλλά ήταν άκυρο. Γι' αυτό είναι οπότε τα 75 συν 75 150 πάνε στο Μίλτο. Εκτός κι αν ο Ανβάροφ κάνει την εμφάνιση της ζωής του στο τελευταίο άλμα. Βαγγέλη, στο λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ωραία, και όταν χρειαστεί, Χρήστο, δεν το συζητάμε. Μπράβο στο Μίλτο, και το ξέρουμε ότι δεν το συζητάμε, ότι ο Μίλτος έχει προσφέρει και έχει πάρα πολλά ακόμα.
1: Σε βλέπω για Γρεβενά.
0: Αν είναι, γιατί όχι να μην πάμε και στα Γρεβενά και όπου χρειαστεί για το Μίλτο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό που σημειώθηκε, αλλά χρειάστηκε όμως να περάσουν 3 λεπτά στο
1: 24ο. Οπότε μπορώ να επιβεβαιώσω, γιατί ο Ανβάροφ έκανε άκυρη προσπάθεια. Ο Μίλτος Δεντόγλου είναι νικητής στο Ultimate Championship, το πρωτάθλημα, το απόλυτο πρωτάθλημα που έφτιαξε φέτος η World Athletics. Είναι επιτέλους χαμογελαστός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει 16 αγώνες φέτος και έχει πάρει 14 νίκες. Έχασε μία, είχε μια ήττα οδυνηρή που ήταν στις Βρυξέλλες. Τώρα υποκλίνεται στο κοινό, το οποίο είναι όρθιο και χειροκροτεί αυτή την μεγάλη του επιτυχία, την απόλυτη κυριαρχία. Έκανε 4 άλματα, 8-16, 8-35, 8-27 και άκυρο. Σαραμπογιούκοφ άγγιξε τη νίκη με το 8-34, αλλά αυτή τη φορά η τύχη χαμογέλασε στο Μίλτο, όπως δεν είχε κάνει στις Βρυξέλλες που έχασε από τον Τατζέι Γκέιλ. Και έχει σε ελληνικές σημαίες, υπάρχουν στις εξέδρες στη Βουδαπέστη, μια μεγάλη νίκη για το Μίλτο Τεντόγλου. Επιστρέφουμε σε σένα, Βαγγέλη, και αργότερα θα γυρίσουμε για τα καθοστάρια που έτσι κι αλλιώς είναι πάντα το κλου με οποιασδήποτε βραδιά στο Στίβος υπάρχουν.
0: Λοιπόν, εδώ η προσπάθεια από τον Ατρόμητο, γιατί λίγο νωρίτερα με το φάουλ του Ούρουνεν ο Τσιλούλης προσπάθησε εκεί, έπεσε κάτω στο έδαφος. Ο Τσιλούλης, ο οποίος βγάζει τη σέντρα, αλλά αυτή τη φορά πάνω στα χέρια του Αθανασιάδη, που μπλοκάρει την μπάλα και δίνει τη λύση σε αυτή την πίεση που δέχτηκε ο Ηρακλής από τον Ατρόμητο, ο οποίος κυνηγάει ένα δεύτερο γκολ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έχει φανεί στο σημερινό παιχνίδι, δεν είναι καλός απέναντι στον Ατρόμητο που ξεκίνησε πιο δυνατά και έχει καταφέρει εδώ. Τώρα υπάρχει μια ψυμαχία. Πάει εκεί ο διαιτητής, ο κύριος Κατόπης, ο οποίος βγάζει την κίτρινη κάρτα για να δούμε και τη δείχνει στον Τσιλούλη, τον παίχτη που πέτυχε τον γκολ και έβαλε μπροστά την ομάδα του, για την αψυμαχία που είχε λίγο νωρίτερα με τον Μυρ, τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Όλα αυτά στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό της Σαναμέ. Και είναι η δεύτερη κίτρινη που δείχνει στο παιχνίδι ο σημερινός διαιτητής. Η πρώτη ήταν στον Μυρ στο 18ο λεπτό.
1: Και όλα αυτά σημαίνουν, Βαγγέλη, ενώ βλέπουμε τον Μίλτο Τεντόγλου να σηκώνει αυτό το τρόπο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το
0: όχι, όχι, δεν μπορώ να το δω.
1: Έχουν το Ultimate Championship. Είναι λίγο μικρότερο από το Europa League, αλλά έχει ένα σχήμα. Πρέπει να είναι βαρύ. Αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο με τα αρκετά λεφτά το πήρε ο Μίλτος. Πόζαρε στην κάμερα σε ένα σημείο που έχουν ειδικό σαν βάθρο και βγαίνουν γύρω-γύρω και κάποια έτσι φωτάκια βεγγαλικά κλπ. Ήταν μια ακόμη εικόνα σπουδαία για το Μιλτιάδη Τεντόγλου και μακάρι να πάει. Τώρα μιλάει στο γήπεδο, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν έχουμε φυσικό ήχο για να τον ακούσουμε. Μάλλον δεν έχουμε, οπότε
2: να γυρίσουμε, θα έλεγα, Χρήστο, στον Βαγγέλη, μέχρι να δούμε τι, μέχρι να έχουμε. Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Βαγγέλη,
1: θα πιστέψουμε.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος όποτε λίγο θέλει, έτσι μπορεί να με διακόψει.
2: Ο Χρήστος παρεμβαίνει. Όπως και οι δύο έχετε ανοιχτό μικρόφωνο, βασικά. Οπότε λοιπόν, και ο ένας μπορεί να παρέμβει όταν ο άλλος κάνει η περιγραφή.
0: Εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα ο Ρος, γιατί πιέζει τώρα ο Ηρακλής, αυτό κάνει εδώ και λίγο. Ο Σόρια αλλάζει με τον Ιζέτ, ο οποίος κρατάει την μπάλα με τον Μωτοσαμί και υπάρχει φάουλ. Φάουλ, όπως υποδεικνύεται από το ίδιο της αναμέτρησης, είναι κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι εδώ, για να δούμε λοιπόν τώρα το φάουλ αυτό που είναι από την δεξιά πλευρά με τον Σόρια. Είναι εκεί και ο Καμπουέ, για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Πιο δεξιά είναι ο Νιζέτ. Περιμένει, για να δούμε λοιπόν, είναι ο Νιζέτ, ο οποίος δέχεται την πάσα. Η σέντρα απευθείας προσπάθησε να ευνηδιάσει εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Χούτεσότη, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Η συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα και να προσπαθεί με τον Νούρουνεν τώρα και τον Μάγκλουσον που αλλάζουν την μπάλα. Η παλιά για τον Περέα που κατεβάζει με το στήθος. Περέα, ο οποίος το σούτ από τον Τζούμπερ είναι αδύνατο, καθώς ο Ατρόμητος βρίσκει κενά στην άμυνα του Ηρακλή και δεν μπορεί να καταφέρει τελικά σε αυτή τη φάση ο Ατρόμητος να απειλήσει. Ήταν αδύναμο το σούτ από τον Τζούμπερ και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Ηρακλή να εξοδετερώσει τον κίνδυνο. Ο Ηρακλής, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει βρει τα βήματά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ατρόμητος έχει καλύτερη παρουσία. Σε αυτό έχει βοηθήσει και τον γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη. Και τώρα το πλάγιο που είναι μπροστά από τον πάγκο του Ατρόμητου. Ο Ούρουνεν ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάει εκεί και ο Περέα ζητάει και ο Τσιλούλης είναι αριστερά. Ο Τσούμπερ εκεί μάχεται, ο Μωτοσαμί θα κερδίσει, Τσιγκάρας. Πίσω η μπάλα από τον Μουντέ για τον Σταυρόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό. Αυτός με τον Μάγκνουσον αλλάζει. Ο Μάγκνουσον περνάει μια παλιά για τον Τσούμπερ. Είναι κοντά το Περέα. Η παλιά για τον Ούρουνε από την αριστερή πλευρά. Θέλει να ξεφύγει. Θα γυρίσει μια σέντρα. Θα βρει τον Περέα. Εκεί όμως έρχεται και κλέβει την μπάλα ο Σουρλής. Και υπάρχει υπόδειξη, υπάρχει φάουλ. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ηρακλή. Ο Ρος τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα για λογαριασμό του Ηρακλή. Για τον Ιζέτ, κακό το κοντρόλ, κερδίζουν οι παίκτες με τον Τζιγκάρα για λογαριασμό του Ατρομήτου. Μωτοσαμί, η παλιά, μία για τον Τσιλούλη, αυτός αλλάζει με τον Τζιγκάρα. Τσιλούλης στριφογυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Ούρουνεν, καθώς υπήρχε αυτό το από την πλευρά του Ηρακλή που γύρισαν οι παίκτες πίσω. Ο Ούρουνεν υπό την πίεση και του Σόρι από την δεξιά πλευρά γύρισε πίσω στο Μάγκουσον. Αυτός άλλαξε παιχνίδι από την δεξιά πλευρά που είναι ο Σταυρόπουλος. Μωτοσαμί, δεξιά η μπάλα για τον Μουντέ. Σταυρόπουλος, η μπαλιά δεν είναι καλή πάνω στον Σόρια και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Ηρακλή. Ο Σόρια, ο οποίος ψάχνει να βρει τον Ιζέτα, αλλά τελικά γυρίζει πιο πίσω για τον Βούρο. Ο Πίνια, αριστερά για τον Ρος. Αλλάζουν την μπάλα οι αμυντικοί του Ηρακλή για να τραβήξουν πιο μπροστά τους παίκτες του Ατρομήτου. 36ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-1 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 21ο λεπτό με τον γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη. Χρειάστηκε η βοήθεια από το ΒΑΡ για να κατοχυρωθεί τον γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος, καθώς υπήρχε από τον δεύτερο βοηθό υπόδειξη για offside και αυτό ήταν ο λόγος που ελέγχθηκε από το ΒΑΡ και στη συνέχεια το ΒΑΡ ήταν αυτό που κατοκύρωσε τον γκολ για λογαριασμό του Ατρομήτου. Εδώ ο Βούρος θα κατεβάσει την μπάλα, αλλά έχει βγει όμως νωρίτερα και το πλάγιο είναι μπροστά από τον πάγκο του Ηρακλή και λίγο πιο δεξιά. Το εκτελεί γρήγορα ο Σόρια, ο οποίος θέλει να ξεφύγει, θα κόψει εκεί ο Ούρουνεν με τον Τζιλούλη, ξανά Ούρουνεν προσπαθεί εκεί να κλέψει ο Καμπουέ. Δεν θα τα καταφέρει οι παίκτες του Ατρομήτου και εδώ μια μάχη του Περέα μαζί με τον Βούρο. Υπάρχει φάουλ που γίνεται από τον παίκτη του Ηρακλή
1: και καταλογίσει. Αν μπορώ να πάρω για μερικά δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε τον τελικό των 100 μέτρων των γυναικών και εδώ έχουμε όλα τα μεγάλα ονόματα και πολλές πιθανότητες για μια μεγάλη επίδοση. Amy Hunt στο δεύτερο διάδρομο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Τίνα Κλέιτον, η Τζαμαϊκανή, καλύτερη αυτή την εποχή με 10.85. Η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν που τα πήρε όλα στο Τόκιο, 100-200 και 400. Η Τζούλιεν Άλφρεντ, η Ολυμπιονίκη του Παρισιού από την Αγία Λουκία. Η Σακάρι Ρίτσαρτσον που ξέρουμε πόσο γρήγορη μπορεί να είναι, έκανε 10.75 νωρίτερα στον ημιτελικό. Η Τζόνιελ Σμιθ από την Τζαμάικα και η Λαβέινια Βίλιαμς επίσης από την Τζαμάικα. Τρεις Τζαμαϊκανές και μια από το Λουξεμβούργο. Η Πατρίσια Βάντερ Βέρν στον ένατο διάδρομο, όλες έχουν λάβει θέση. Είναι έτοιμες, φεύγουνε. Μπροστά είναι η Τζέφερσον Γούντεν μαζί με την Άλφρεντ. Η Τζέφερσον Γούντεν είναι πιο γρήγορη, αυτή θα πάρει την πρώτη θέση σε χρόνο 10.62, απίθανη, πάρα πολύ γρήγορη. 10.62 είναι μια από τις καλύτερες, είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και είναι πάρα πολύ κοντά στις κορυφαίες επιδόσεις που πρέπει να τους ρίξω μια ματιά. Είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Πανηγυρισμοί 10.62 η Άλφρεντ, 10.74 καθόλου αμελητέος χρόνος, 10.76 η Ρίτσαρτσον. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες κούρσες που έχουμε δει στα 100 μέτρα με επιδόσεις καταπληκτικές. Μόνο η Florence Griffith Joyner με 10.49, η Elaine Thompson Hiera με 10.54 και η Shelly Ann Fraser με 10.60 έχουν κάνει καλύτερο χρόνο στην ιστορία από την Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν που έχει κάνει 10.61 και 10.62 εδώ στη Βουδαπέστη, μάλλον εκεί στη Βουδαπέστη, γιατί εμείς είμαστε εδώ στην Αγία Παρασκευή και σας δίνουμε ό,τι συμβαίνει στο απόλυτο πρωτάθλημα που κλείνει τη σεζόν. Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, Άλφρεντ Ρίτσαρτσον και οι τρεις Τζαμαϊκανές πίσω. Η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν τα $150,000, $75,000 η Άλφρεντ, $40,000 η Σακάρι Ρίτσαρτσον. Βαγγέλη, έχεις το λόγο.
0: Εδώ όσο υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, γιατί ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης σε μια φάση εκεί διεκδικήσει μια παλιά με τον Περέα, φαίνεται ότι έχει χτυπήσει και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και είχαμε και διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ηρακλή και περιμένουμε να δούμε, γιατί είδε την κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου για το επικίνδυνο παίξιμο, για το φάουλ που έκανε πάνω στον τερματοφύλακα του Ηρακλή. Και περιμένουμε να σηκωθεί μετά τις πρώτες βοήθειες που του προσφέρονται από τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας του Ηρακλή για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είναι στο 40 λεπτό. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα βέβαια να γίνουν και έτσι να δοθούν και κάποιες οδηγίες από τους προπονητές προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά και να δροσιστούν έτσι να πάρουν μια ανάσα. Σηκώνεται τελικά ο Αθανασιάδης, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Και η συνέχεια τώρα από τον τερματοφύλακα, εκεί πάει ο Περέα και του δίνει το χέρι και ζητάει συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτό το fair play και του χτυπάει στην πλάτη ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, ο Γιώργος Αθανασιάδης, για το φάουλ που έκανε λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και έτσι πρέπει να είναι, γιατί κανείς δεν θέλει η υγεία των ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι είναι και όλους μας και το πολυτιμότερο αγαθό, δεν το συζητάμε. Εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο φάουλ που γίνεται από την άλλη πλευρά. Ένα φάουλ που είναι από την πλευρά που έγινε από τον Μυρ πάνω στον δεξιόπιστο φύλακα της ομάδας, στο τρομή του τον Μουντέ. Αυτό το φάουλ θα το εκτελέσει ο Σταυρόπουλος. Τελικά θα το αφήσει για τον Χουτεσότη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Χουτεσότης, ο οποίος ζητάει από τους παίκτες του να προωθηθούν. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Περέα, αλλά είναι όμως πιο πίσω ο Βούρος, ο οποίος τα απομακρύνει με το κεφάλι και η μπάλα στρώνεται τώρα στα πόδια του Σόρια από την δεξιά πλευρά. Ο Σόρια, ο οποίος υπό την πίεση εκεί του Τσιλούλη, κλείνει προς το κέντρο και περνάει μια παλιά αριστερά εκεί που είναι ο Ρος. Η παλιά του Ρος δεξιά για τον Ανού. Ανού είναι εκεί ο Μυρ, αλλά αυτός θα γυρίσει πιο πίσω για τον Πίνια. Ο Πίνια θα περάσει για τον Σουρλή. Σουρλής έχει περάσει τη μεσαία γραμμή για τον Ιζέτ δεξιά. Ο Ηρακλής, ο οποίος ψάχνει να βρει το διάδρομο που θα του δώσει τη δυνατότητα για να γίνει απειλητικός προς την εστία του Ατρομήτου. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Ατρομήτου δεν το έχουν επιτρέψει αυτό. ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Τσιλούλη, προηγείται του Ηρακλή με 0-1 από το 21ο λεπτό. Ο Βούρος κρατάει δεξιά η μπάλα για τον Σόρια, ο Ισπανός κλείνει προς το κέντρο, κάνει την προσποίηση υπό την πίεση και του Τσιλούλη, γυρίζει πιο πίσω, θα πέσει κάτω και υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Έχει χτυπήσει εδώ ο αρχηγός του Ηρακλή, γιατί φαίνεται ότι κρατάει το πόδι του, και από την άλλη πλευρά ο διαιτητής πάει στο σημείο και υπάρχουν τώρα διαμαρτυρίες από την πλευρά των παίκτων του Ηρακλή και προς τον τέταρτο. Ο Τσιλούλης, θα πρέπει να πούμε ότι έχει μια κίτρινη κάρτα, στο 31ο λεπτό την είχε δει. Σηκώνεται τελικά, δεν είναι κάτι τον ισχυτικό για τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Σόρια, ο οποίος έχει στήσει την μπάλα για να δούμε τώρα. Πάει εκεί τον, κάτι του είπε ο Σωτήρης ο Τσιλούλης. Εκτελέστηκε το φάουλ και η συνέχεια στο παιχνίδι. 44ο λεπτό, με τον Ηρακλή ξανά με τον Σόρια από την δεξιά πλευρά, μπροστά του Τσιλούλη, η σέντρα μέσα στην περιοχή, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Κόλιτς, δεν τα κατάφερε εκεί υπό την πίεση εκεί που ήταν από τον Σταυρόπουλο. Η μπάλα πέρασε από την εστία παράλληλα και τη συνέχεια κατέληξε out, και έτσι λοιπόν ο Ηρακλής, ο οποίος προσπάθησε να γίνει για μία ακόμη φορά απειλητικός αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στην εστία του Ατρομήτου, το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό. Η συνέχεια από τον Χουτεσότη, εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Περέ, αλλά και πιο ψηλά θα πηδήξει ο Ρος, θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως τρώνεται στον Μουντέ, προσπάθησε να την περάσει εκεί για τον Λίρατζη, δεν τα κατάφερε. Μουντέ θα την κερδίσει όμως από την δεξιά πλευρά, αλλά δεν θα τα καταφέρει όμως να την κρατήσει εντός του αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή με τον Νανού. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επιπρόσθετος χρόνος για το πρώτο ημίχρονο, καθώς υπήρχαν διακοπές και όταν καταλογίστηκε το γκολ χρειάστηκε να έχει την βοήθεια από το ΒΑΡ ο διαιτητής ο κύριος Κατόπης για να καταλογίσει αυτό το γκολ που είχε πετύχει ο Ατρόμητος. Η μπάλα πάει εκεί που πρέπει να στηθεί, στο φάουλ που κέρδισε ο Ηρακλής, το εκτελεί ο Νανού. Και τώρα από τη δεξιά πλευρά Σόρια, Σουρλής με τον Ιζέτ, καθυστέρησε λίγο αυτός, προσπάθησε εκεί να την κλέψει ο Ούρουνεν, έρχεται όμως εκεί Σουρλής, τελικά κερδίζει το πλάγιο. Το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά, καθώς οι παίκτες του Ατρομήτου δεν το επέτρεψαν εκεί, ο Ούρουνεν και ο Περέα που γύρισε πίσω να βοηθήσει την ομάδα του. Είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Και από αυτή τη στιγμή ξεκινάει ο επιπλέον χρόνος με τον Ιζέτ να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου. Θα κόψει εκεί ο Τσιγκάρας, επιμένει ο Ηρακλής που κερδίζει ξανά την μπάλα. Ιζέτ, Σόρια, Σουρλής προσπάθησε να παίξει το 1-2, θα κόψει να παίξει στο τρομί του Περέα. Και εδώ υπάρχει φάουλα, αλλά αφήνει τη φάση να εξελιχθεί ο διαιτητής. Τώρα θα σηκώσει την σημαία του. Σε δεύτερο χρόνο ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Κλεπετσάνης, το φάουλ που έγινε πάνω στον παίκτη του Ατρομήτου. Αυτό το εκτελεί ο Μάγνουσον για τον Τσούμπερ, ο οποίος Τσούμπερ ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Μυρ, εκεί και από τον Καμπουέ. Και αυτό το φάουλ είναι λίγο δεξιά από τον άξονα, πολύ λίγο θα έλεγα, στην ευθεία ουσιαστικά, και δίνει τη δυνατότητα αυτό το φάουλ να φέρνει τον κόσμο του, τους παίκτες του Ηρακλή πίσω για να αμυνθούν και το Ατρομήτου να βγουν μπροστά. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει τώρα. Εκεί που θα στηθεί η μπάλα θα είναι ο Τσιγκάρας αυτός που θα το εκτελέσει. Πάει και ο Ούρουνεν εκεί, είναι και ο Μουντές, για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, ο Ούρουνεν ή ο Μουντές ή ο Σταυρόπουλος. Για να δούμε ποιος τελικά, μάλλον ο Ούρουνεν θα το εκτελέσει. Είναι βέβαια πολύ μακριά, δεν ξέρω αν δοκιμάσει να πάει η μπάλα κατευθείαν προς την εστία του Ηρακλή. Το εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Τζούμπερ που κάνει τη σέντρα, θα διώξει ο Βούρος. και προσπαθεί τώρα η συνέχεια από τον Ανού που απομάκρυνε. Κερδίζει όμως ξανά ο Ατρόμητος. Η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά. Υπάρχει νέο φάουλ και αυτή τη φορά το φάουλ είναι για τον Ηρακλή και όχι
1: οπότε
0: για τον Ατρόμητο.
1: Μου δίνεται δυνατότητα.
2: Μπράβο Χρήστο, σε σένα ετοιμάζομαι να έρθω.
1: Να πάμε στα 100 μέτρα των ανδρών. Κλείνει η δεύτερη μέρα στο Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Στίβος στο υψηλότερο επίπεδο. Ακάνη Σιμπή είναι ο δεύτερος καλύτερος Αφρικανός στο 2. Κρίστιαν Κόλμαν, ένας βετεράνος Ηνωμένων Πολιτειών με πολύ καλές επιδόσεις και ένα απίστευτο 9,76 ατομικό. Μπλικ Σεβίλ, το μεγάλο φαβορί, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Τόκιο από την Τζαμάικα που έχει τον ίδιο προπονητή με τον Usain Bolt που είναι στην εξέδρα όταν αγωνιζόταν ο Bolt. Ο Μπέντναρεκ, ο οποίος μπορεί να τον πιέσει ο Αμερικανός που είναι, η πρόβλεψη είναι για τη δεύτερη θέση, την πρώτη λέω εγώ, αυτοί οι δύο στο 4 και στο 5. Ο Λετσίλε Τεμπόγκο περισσότερο 200, το Αστέρι από την Μποτσουάνα στο 6, ο Ρόνι Μπέικερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 7. Έχουμε τρεις αθλητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αφρική εκπροσωπείται και από τον Αντζάι, τον Νιγηριανό στο 8 και από τον Λεοτλέλα, τον Νότιο-Αφρικανό. Δυο Νότιο-Αφρικανοί είναι στην κούρσα στο 9. Στο 4 ο Σεβίλ, στο 5 ο Μπέντναρεκ, όλοι έτοιμοι και έφυγαν. Πολύ γρήγορα ο Σεβίλ και ο Μπέντναρεκ προσπαθεί, αλλά και ο Κόλμαν εντυπωσιακός. Ο Μπέντναρεκ ανεβαίνει, ο Σεβίλ, ο Μπέντναρεκ θα είναι ο νικητής. Καταφέρνει με 9.85 να πάρει την πρώτη θέση. Να λοιπόν ο Κένεθ Μπέντναρεκ, ο οποίος κάνει τη δουλειά. Ο Μπλικ Σεβίλ έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Η αντίδραση είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη του Σεβίλ και αυτό δίνει, προκαλεί εντύπωση. Έκανε ο Σεβίλ που ήταν δεύτερος με 9.90, αντίδραση 0.138, 0.147 ο Μπέντναρεκ, ο οποίος καταφέρνει όμως να πάρει, να καλύψει την απόσταση, να πάρει την πρώτη θέση, παρότι ο Σεβίλ ήταν στα πρώτα 20 μέτρα μπροστά. Εκεί στα 40-50 πήρε προβάδισμα, το κράτησε μέχρι τέλους και κέρδισε σχετικά άνετα με 5 εκατοστά, ενώ ο Νόα Λάιλς που κανονικά θα έπρεπε να είναι στο στίβο αλλά έχει ένα τραυματισμό, είναι στην εξέδρα και χειροκροτεί για τον Μπέντναρεκ, με τον οποίο είχε μεγάλη κόντρα στο παρελθόν και μεγάλη ίντριγκα στα Αμερικάνικα Trials. Εδώ τον χειροκροτεί που παίρνει την πρώτη θέση. Αμερικανός είναι και ο τρίτος, ο Μπέικερ με 9.93, ο Καγενσόλα Ατζάι 9.93 στα χιλιοστά, 4 χιλιοστά πιο πίσω από τον Μπέικερ. Αυτό σημαίνει από τα 40.000 δολάρια στα 20, αν θυμάμαι καλά, για 3 χιλιοστά να χάνεις 20.000 δολάρια είναι ένα θέμα. Ο Κόλμαν πέμπτος, ο Λεοτλέλα έκτος, έβδομος ο Τεμπόγκο, όγδος Σιμπίνε. Η χρόνη των πρώτων 6 είναι κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα, αλλά ο μεγάλος νικητής ήταν ο Κένεθ Μπέντναρεκ με το 9.85, ο Αμερικανός μπροστά από τον Τζαμαϊκανό, το Σεβίλ. Οπότε εδώ, Άγγελε και Βαγγέλη, εγώ να σας αποχαιρετήσω, θυμίζοντας βέβαια ότι ο Μίλτος Δεντόγλου ήταν ο νικητής την ημέρα στο Μήκος με 8.35, ένα εκατοστό πάνω από τον Σαραμπογιούκοφ, οπότε πήρε την πρώτη θέση, την πρώτη νίκη σε αυτό το Ultimate Championship που συνοδεύεται βέβαια και με 150.000 δολάρια. Σε καλή μεριά στο Μίλτο και ελπίζουμε σε καλύτερη, ακόμα καλύτερη σεζόν του χρόνου. Και βέβαια να θυμίζω ότι χθες ο Εμμανουήλ Καραλής, δεύτερος, 75.000 δολάρια και αυτός μια καταπληκτική σεζόν, πάλι 6.15, έφτασε το ρεκόρ στα 6.20 και παλεύει να βρει το αδύναμο σημείο κάποια στιγμή, αν υπάρξει, του Ντουμπλάντης για να κάνει μια μεγαλειώδη νίκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Στίβο αύριο στην τρίτη μέρα, λίγο μετά τις 7. Από μένα, παιδιά, καλό βράδυ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ Χρήστο, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Έλα Βαγγέλη.
0: Έτσι τελείωσε και μάλιστα μόλις πέρασαν τα 5 λεπτά το επιπρόσθετο χρόνο στο 6ο λεπτό. Ο διαιτητής αναμέτρησης σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρήκε την ομάδα του Ατρομήτου να προηγείται με 1-0 του Ηρακλή. Με τον γκολ που πέτυχε ο Σωτήρης Σιλούλης, ενώ υπάρχουν τώρα διαμαρτυρίες από την πλευρά των ανθρώπων του Ηρακλή προς τον διαιτητή της αναμέτρησης. Να πούμε λοιπόν λοιπόν ότι ο Τσιλούλης, ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα όταν βγήκε η σέντρα από τα δεξιά, από το γύρισμα που έκανε ο Λίρατζης, ο Περέα άφησε και η μπάλα στρώθηκε στον Τσιλούλη που ήταν στην πλάτη της άμυνας και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Ένα γκολ βέβαια που αρχικά δεν μέτρησε γιατί είχε σηκωθεί η σημαία από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Αρμακόλα, και χρειάστηκε η βοήθεια από το ΒΑΡ για να κατολογιστεί 3 λεπτά αργότερα στο 24ο λεπτό και να κατοχυρωθεί και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ατρομήτου να κάνει το 0-1 απέναντι σε έναν Ερακλή που δεν φάνηκε, είχε πάρα πολλές αδυναμίες, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση, να απειλήσει την εστία του Χουτεσέτη. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ατρομήτου εκτός από τον γκολ είχε και άλλες 2-3 απειλές προς την εστία του Αθανασιάδη, ο οποίος σε άλλες 2-3 περιπτώσεις ήταν σωτήριος για την ομάδα του, διατηρώντας το 0-1 που είχε διαμορφωθεί από το 21ο λεπτό. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, τα λέμε σε 15 λεπτά.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Ερασπορ. 4 λεπτά πριν από τις 10, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Κωνσταράκη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ημίχρονο αυτή την ώρα, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1, πριν από λίγη ώρα Ολυμπιακός Όφη 0-1, τελικό αποτέλεσμα, σπουδαία νίκη για την ομάδα από την Κρήτη μετά από 36 χρόνια το διπλό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η τέταρτη αγωνιστική θα συνεχιστεί αύριο, Κυριακή 13 του μήνα. Στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Άκτο ΡΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, στην ίδια ώρα ΠΑΟ Κάρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε και στο κουπόνι του στοιχήμα. Τόσα από τις 8 παρατέταρτο, Go Ahead English, Groningen 1-1-0-1 το ημίχρονο. Ουρένσε Λογκρονιές 0-3-0-1 το ημίχρονο. Ρεάλ Αβιλές Γιουνονίστας 3-1-1-1 το ημίχρονο. Τερουέλ Ρεάλ Χαέν 0-1-0-0 ημίχρονο. Λουγκάνο Young Boys 2-2-1-2 το ημίχρονο. Αλάνια Γκεσντέπε 2-2-0-1 το ημίχρονο. Κόνια Σπορ Τράμζον Σπορ 1-0 από ημίχρονο. Αλμπαθέτε Βίτα Ατλέντικο 4-3-1-0 το ημίχρονο. Καστελιόν Β' Αλκογιάνο 3-0-0-0 το ημίχρονο. Ομόνια Απόλλων Λεμεσού 0-0 είναι τα τελικά αποτελέσματα. Η ώρα πλησιάζει 10. Δίπλα μου είναι ήδη ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά πλήρη ενημέρωση και για τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Να αρχίσουμε με στίβο το δελτίο μας. Χρυσό μετάλλιο στο Μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε πριν λίγο Μίλτο Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την ενελάδη καριέρα του, καθώς υπό τις οδηγίες του Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του ήττα και μάλιστα εντός έδρας στο πρωτάθλημα με 1-0 από τον Όφη στο δεύτερο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής που γίνεται σήμερα, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 στα μισά του αγώνα. Στο Φάληρο Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες το τρίποντο, ενώ στο Πανθεσσαλικό ο Τσιλούλης έχει βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Ντέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός αύριο στο ΆΚΑ στις 9.30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα μάτς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, ενώ στις 9 το βράδυ θα γίνουν δύο αγώνες και Φυσιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ένας προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας, δήλωσε μετά τον ντεμπούντο του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, την ώρα που οι κριτικοί έβαζαν τέλος ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνο ήττες. Αυτή την ώρα αρχίζει στη Μόντενα ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής Βόλης των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην διοργανώτρια Ιταλία. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρες τον Φρανσίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 18 και 19 του μηνός με την συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του EuroCup Μπουργ και του ΠΑΟ. Ξανά στο ποδόσφαιρο αλλά και πάλι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει μία ακόμα μεταγραφή φέρνοντας σήμερα στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή Μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από τη Ρώμα με Τσάπρα και Ντέσσερς η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό αύριο το βράδυ. Δύο μάτς έγιναν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκό Καλυθέα 2-1 και Ελ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται αύριο, Σέντρα στις 4 στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, στις 5 στο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, στις 5.30 στο Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 το απόγευμα στο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Βόλος, όντας πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό, ενώ προς ναυάγιο οδηγείται η μεταγραφή του Τζον Σούταρ στον Άρη, καθώς προέκυψε διαφορά μεταξύ του παίκτη και των Rangers. Και στα νέα από το εξωτερικό, ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, καθώς ο πολύπυρος διεθνής μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Τέλος η Ερίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν απόψε στις 11 τον τίτλο στο Αμερικανικό Open στο τουρνουά των γυναικών, ενώ στον αυριανό τελικό των ανδρών που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν ο Μπεν Σέλτον με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος που διεξάγεται στο Βόλο.
0: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, 10:05 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Κωνσταράκη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τη Δηδή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη, εκεί όπου ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο οποίος περιέγραψε πριν από λίγο τη σπουδαία νίκη του Όφη κόντρα στον Ολυμπιακό εκτός έδρας με 1-0. Ο Μπάμπης είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο. Μπάμπη, καλησπέρα. Τα καμπανάκια χτυπάγανε, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάλαβε, δεν του έδωσε την πρέπουσα σημασία. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. 36 χρόνια μετά ο Όφη φεύγει με το διπλό.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και στους ακροατές μας. Από τη μια πλευρά είναι ένα εφιαλτικό ντεμπούτο για τον Ιμανόλ Αλκουαθήλ, αλλά είναι άδικο τώρα να κρίνεις ένα προπονητή με δύο προπονήσεις σε μια ομάδα. Και από την άλλη πλευρά είναι η αποθέωση, ίσως και το επιστέγασμα, γιατί το λέω επιστέγασμα, γιατί είναι μια ομάδα Όφη που πήρε κύπελο με τον ΠΑΟΚ, πήρε Super Cup με την ΑΕΚ, κέρδισε και τον Ολυμπιακό. Εξαιρετικό ξεκίνημα, προκρίθηκε και στη League Stage του Europa League. Τι άλλο μπορεί να ζητήσει ένας φίλαθλος του Όφη από την ομάδα του? Η αποθέωση από την μια πλευρά μιας δομημένης ομάδας που ήταν, δούλεψε όλο το καλοκαίρι μαζί, απέναντι σε μια ομάδα που όχι μόνο άλλαξε τόσο πολύ το ρόστερ, αλλά άλλαξε και προπονητή. Μαγικά δεν γίνονται πλέον στις μέρες μας.
0: Καλά, ναι, μαγικό ραβδάκι δεν έχει κανείς.
1: Επειδή έλεγα και πριν το μάτσο ότι και με τη Λίμπα είχε ξεκινήσει με ευρωπαϊκό παιχνίδι σε τρεις μέρες και Τούμπα μετά από λίγες ακόμη μέρες, τότε ο Ολυμπιακός είχε δουλευτεί ένα εξάμηνο και μπήκαν κάποιοι παίκτες, αρκετές μεταγραφές σημαντικές τον Γενάρη, και πήγε και τις τακτοποίησε. Εδώ ο Αλκουαθήλ έπρεπε να βάλει, πρώτη φορά έβαλε μαζί του Πουέρτα Φρόιλερ, δεύτερο μάτς βασικός ο Πέντερσεν, πρώτο μάτς αλλαγή ο Μπέιλι, δεν γίνεται, έχει και πίσω ο βασικός σέντερφορ, μπήκε ο Γκονζάλης βασικός, μπήκε και ο Γιάννης Τσουκαλαγή, δεύτερο μάτς μετά την επιστροφή του, μόνο την ενεργοποίησή του. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Το σχήμα με Φορτούνη μαζί με Πόρτα, με Φρόιλερ, με Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα δεν πρέπει να το έχουμε ξαναδεί. Καταρχάς δεν το έχουμε ξαναδεί γιατί δεν έπαιζαν μαζί ο Πόρτα και ο Φρόιλερ. Θέλω να πω ότι αυτά δεν γίνονται τη μια μέρα στην άλλη, ούτε μαγικά. Όμως για τον Ολυμπιακό, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Και γιατί, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για την αντίδραση του κόσμου που φώναξε δύο φορές σε δύο διαστήματα με τη Λίμπα όλο το γήπεδο. Και αυτό είναι ότι χειρότερο για μια ομάδα που θέλει να κάνει επανεκκίνηση. Μπαίνει σε μια ισοστρέφεια, έχει μάθει Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια που γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Όπως είπε και ο Πέντερσεν στις δηλώσεις του, θα παίξουν αύριο στην Ολυμπιακή Κυριακή. Πρέπει να αντιδράσουμε, δεν υπάρχει άλλο. Πρέπει να το βελτιώσουμε, να βγάλουμε μια αντίδραση, να παίξουμε καλύτερα, να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε μια νέα ομάδα. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο Αλκουαθήλ στάθηκε σε κάποια καλά πράγματα που, όπως είπε, είδε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν έψαξε για δικαιολογίες. Έχουμε ευθύνες, πρέπει όλοι να τις αναλογιστούμε και να το αλλάξουμε. Δεν θέλω σε αυτό το σε ένα μεγάλο σύλλογο να λέω ότι είμαστε μόνο δύο μέρες εδώ, ότι οι παίκτες είναι καινούργοι και όλα αυτά είναι δύσκολα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο γήπεδο. Πρέπει να κάνουμε, να κερδίζουμε. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο και για την αντίδρασή του, γιατί θέλει να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει. Ούτε καν να την βλέπει να κερδίζει οριακά 1-0, αλλά όχι σε καμία περίπτωση να χάνει. Και πρέπει να το αλλάξουμε, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να τα κάνουμε όλα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Και βέβαια είπα ότι δεν έχει παραπονό από την προσπάθεια των παιχτών και από τη δουλειά που γίνεται αυτές τις δύο μέρες, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, μην γελιόμαστε τώρα ότι σε δύο μέρες μπορεί να γίνουν μαγικά πράγματα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι νέος προπονητής μόνο, γιατί το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια νέα ομάδα. Ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τον ρώτησα και για τις μεταγραφές, γιατί κλείνει το παράθυρο και μην ξέρει, η ελιά μας ο Ολυμπιακός κοιτάζει για επιθετικό εδώ και καιρό. Ρώτησα αν υπάρχει απόφαση, δεν μας έδωσε καθαρή απάντηση. Λέει, όλες οι ομάδες στον κόσμο, όταν είναι ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, υπάρχει αγορά, το κοιτάζουν. Αλλά εγώ είμαι εδώ τώρα, αυτή το μυαλό μου είναι πώς θα αξιοποιήσουμε και τους παίκτες που έχουμε, το ρόστερ. Και αυτό σημαίνει ότι νομίζω δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση, αν και είναι μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού το γκολ. Βέβαια, κακό εστιασμό ο Σεντερφόρ. Αρωτήθηκε για τον Γκονζάλες και είπε ότι είναι ένα παιδί που θα, με παιχνίδι στο τέλος σεζόν θα είναι πολύ καλύτερος, θα είναι πολύ πιο έμπειρος. Και επανέλαβε κιόλας ότι θέλω στο τέλος σεζόν να είμαστε όλοι υπερήφανοι για την ομάδα. Το πιστεύει δηλαδή ότι θα το κάνει ο Αλκουαθήλ. Βέβαια, τα αποτέλεσματα πολύ γρήγορα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει 5 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ. Κυρίως όμως, Άγγελε, δεν είναι 5 βαθμούς. Είναι. Ο κίνδυνος να υπάρξει τώρα ισοστρέφεια. Να υπάρξει πανικός, να μην βοηθάει και ο κόσμος. Το μάτι με την Γιαγκελόνια εννοείται ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο, αλλά πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός να κάνει να πάρει το παιχνίδι και να πάρει και τις αποφάσεις. Το που πρέπει να κάνει ο Αλγουαθίλ είναι. Δεν πρέπει να κάνει τρομερές αλλαγές στο σύστημα, γιατί το είδαμε το 4-3-3. Βλέπουμε ότι δεν ήταν τόσο απλό που λέγαμε με τη Λίμπαρη, Γιώμες και όλα αυτά. Δεν ήταν τόσο απλό όπως το πίστευαν πολλοί. Πρέπει να βρει τους κατάλληλους παίχτες αυτή τη στιγμή που να είναι στην καλύτερη κατάσταση, τρεξίματα, εντάσεις, συνεργασίες για να παίρνει αποτέλεσμα. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει, νομίζω, κατά την άποψή μου, ο Αλγουαθίλ. Τώρα το ποιο είναι, αυτός τους ξέρει, αυτός τους βλέπει. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη εμφάνιση, μια μεγάλη νίκη για τον Όφη. Τι να πει κανείς, είναι η αποθέωση, παραλαμβάνω, ενός συνολικά ενός οργανισμού με πολλούς Έλληνες. Φαντάσου ότι έπαιζε ο Όφη χωρίς Νους και Αποστολάκη, αποφάσισαν να τους κρατήσει, δεν υπήρχε συμφωνία, ήταν κανονικά στον πάγκο για να μην παίξουν. Και ο Όφη δεν άλλαξε τίποτα σε αυτό που ξέραμε. Αυτό που ξέραμε, αυτό παίζει. Και από τη στιγμή που βάλε και τον γκολ ο Κόντρο, έγιναν πιο εύκολα για τον Όφη και πολύ πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Η δε εικόνα της άμυνας του Ολυμπιακού άδεια στον γκολ του Κόντρο δείχνει πολλά. Δεν είναι συνήθως αυτό να το βλέπουμε στον Ολυμπιακό, να είναι τόσο άδεια η άμυνα του. Αυτό σημαίνει ότι, επαναλαμβάνω, οι αλλαγές πρέπει να γίνονται σιγά-σιγά σταδιακά και στον τρόπο παιχνιδιού, γιατί κινδυνεύεις να μην εισπάξεις τίποτα και να το κάνεις και χειρότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι άδικο να το φορτώνεται ένας προπονητής που είναι δύο ημέρες σε μια ομάδα. Και να πω και κάτι.
0: Καλά, δεν θα φορτωθεί τίποτα ο νέος προπονητής ακόμα, αλλά η εικόνα γενικά δεν ήταν. Ήταν, νομίζω, μια συνέχεια της εικόνα της προηγούμενης κατάστασης.
1: Ναι, με διαφορετικό τρόπο πια το κάνει, αλλά εμπάσχετο στο αποτέλεσμα είναι ίδιο. Και χειρότερο κιόλας, γιατί με τον Βόλο κέρδισε ο Ολυμπιακός και έφαγε ένα γκολ από λάθος του Ρέτσο. Δεν θα έτρωγε ποτέ γκολ. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ήταν πολύ πιο συμπαγής, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός αμυντικά. Και αυτό το προστάτευε. Δυσκολία στον γκολ. Ναι, δυσκολία, αλλά το βάζε. Δεν έχαν εύκολα μετά. Θέλω να πω το εξής όμως και για το πρόβλημα. Είναι φυσιολογικό. Επειδή ήμασταν στο γήπεδο, ο κόσμος ήταν πολύ καλή διάθεση στο γήπεδο. Δεν έβλεπες παγωμάρα ή ένα σφίξιμο επειδή είχε γίνει αλλαγή προπονητή. Περίμενε, ίσως λάθος, να δει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έβλεπε με τον Μεντιλίμπαρ. Και όταν πια μπήκε τον γκολ του Όφη, γύρισε, τούμπα η κατάσταση και άρχισαν τα Μεντιλίμπαρ. Θα πω ότι δεν πήγε ο κόσμος με διάθεση να αποδοκιμάσει σκεφτόμενο τον Δίνο Μεντιλίμπαρ. Αυτό εισέπατα εγώ και έχω την εμπειρία να το καταλαβαίνω πώς πάει ένας φύλαθος στο γήπεδο. Αλλά αυτή είναι και η κατάσταση. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Ο Πούγκουρας έκανε δηλώσει ο Γρέας Όφη και είπε το παιδί ότι ναι, είμαστε μια ομάδα που δεν αλλάζει το τρόπο παιχνιδιού της. Είμαστε μια ομάδα δουλεμένη πάρα πολύ. Αυτό κάνουμε στο γήπεδο και προσπαθούμε να το κάνουμε πάντα καλή, όσο γίνεται καλύτερα και να παίρνουμε τα αποτέλεσματα όπως έγινε σήμερα. Και για το παιχνίδι με τη Hoffenheim. Θα συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε. Ο στόχος μας είναι να μπούμε στη League Phase του Europa League. Από τη στιγμή που μπήκαμε, θέλουμε να το παλέψουμε κάθε παιχνίδι και έτσι πρέπει να κάνει Όφη και θα το κάνει. Πόσο θα το καταφέρει, θα το δούμε στην πράξη. Αυτά, Άγγελε. Και περιμένω τώρα, νομίζω από αύριο θα έχουμε. Και σήμερα, νομίζω από αύριο θα δούμε ποια θα είναι και οριστική απόφαση του Ολυμπιακού για το αν θα κάνει μεταγραφή. Για επιθετικότητα, μην γελιόμαστε. Αλλά νομίζω ότι οι συνθήκες γύρω είναι στο να γίνουν.
0: Προς το να γίνει,
1: αλλά άστο να το δούμε στην πράξη.
0: Πάντως γενικά αυτό που παρατήρησα είναι ότι στις, και με αυτό κλείνουμε κιόλας, ότι στις πλαγιοκοπήσεις των παικτών του Ολυμπιακού, όταν γινόταν σέντρα μέσα στην περιοχή, οι επιθετικοί δεν βρισκόντουσαν στη σωστή θέση.
1: Άγγελε, ο Γιάρεμς ήταν εκτός ένα μήνα, okay.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο οι προπονήσεις, άλλο τα παιχνίδια. Δηλαδή εσύ βλέπεις τον Γιάρεμς όπως ήταν. Δεν υπολογίζει και καλά την μπάλα. Αυτά είναι επόμενα. Αν πίστευε κανείς ότι θα φύγει με τη Λίμπαρ και ξαφνικά θα.
0: Όχι, αυτό δεν το πίστευε κανείς. Αυτό δεν το πίστευε κανείς. Είπα, μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Και παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είχε ούτως ή άλλως δύσκολο δρόμο, αλλάζοντας τόσο πολύ το ρόστερ του και ειδικά μετά τον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Αν αλλάζει και τον προπονητή, οκ, μπορεί να σε πάει μπάλα, μπορεί να κερδίσει ένα δυο μάτσα, πάει πάνω σου να το αλλάξει. Άμα δεν σε πάει μπάλα όμως, δηλαδή εννοώ δεν σου έρθει το αποτέλεσμα, να, αυτά θα γίνουν και θα έχεις μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Κάνει μια ομάδα δεν καταστράφηκε αρχές Σεπτέμβρη.
0: Εννοείται.
1: Καμιά ομάδα δεν κέρδισε ποτάθμα αρχές Σεπτέμβρη, αλλά ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα, πώς το λένε, το βλέπει όλο, τα βλέπουν όλοι αρνητικά. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να περιμένω το επόμενο μάτι και το μεθεπόμενο και η διακοπή.
0: Καλά, αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει, γιατί αρνητικά τα βλέπανε και το. Ακριβώς, χρονιά είναι μεγάλη και με αυτό κλείνουμε, Μπάμπη, για να πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Αρνητικά το έβλεπαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν ήρθαμε με τη Λίμπαρ και είδες που κατέληξε η χρονιά.
1: Αρνητικά.
0: Όχι,
1: δεν το βλέπαν.
0: Εννοώ πριν.
1: Ένα φίλιο, διαλυμένο ήταν.
0: Ναι, ακριβώ. Αρνητικά. Αρνητική...
1: Διαλυμένο δεν ήταν, αλλά πασχολούσε δεν πήγαινε για τίποτα με το
0: παρελθόν. Ακριβώ. Και ήρθε με τη Λίμπαρ και η κατάληξη είναι γνωστή.
1: Και είχε βγει ουσιαστικά εκτό πρωταθλήματο και τελικά και το ποτάγμα. Αν δεν υπήρχε
0: το conference. Το με τον Μπάουκ το χάσε στην Τούμπα.
1: Με τον Μπάουκ, ακριβώ. Ένα μάτσο. Που όμω είχε μπροστά του τη μεγάλη υπόκριση του ημιτελικού με την Αστον Βίλα.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη. Είχαμε κάποια αλλαγή στο δεύτερο 45 λεπτό καθώς ξεκίνησε.
2: Οι αλλαγές ήταν από πλευρά Ηρακλή, ότι έκανε δύο αλλαγές με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο προπονητής του Ηρακλή, περνώντας στην θέση του Καμπουέ τον Ραντόγια και στη θέση του Μυρ πέρασε τον Ήβι Λόπεθ. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος συνεχίζει με την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται με 0-1, με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Τσιλούλης στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, Άγγελε, σε αυτά τα 8 λεπτά, είναι στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης στο παιχνίδι, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι ότι μπήκαν με πιο δυνατά από ότι στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ηρακλή να πιέζει την ομάδα του Ατρομήτου και ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπαθεί να κλέψει την μπάλα για να βγει.
0: Εγώ όμως βλέπω κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Βλέπω τον Εμπαπέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Βαγεκάνο και τη Ρεάλ να προηγείται με 1-0 και τον Ζωζέ Μουρίνιο να κοιτάζει ικανοποιημένος από το σημείο του πέναλτι ο Εμπαπέ, έτσι, να κοιτάζει ικανοποιημένος στον αγωνιστικό χώρο.
2: Το γκολ είναι το καλύτερο φάρμακο για όλους.
0: Γι' αυτό το είπα, βλέπω γκολ εγώ τώρα.
2: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί από την αριστερή πλευρά, αλλά εδώ κακή συνεννόηση από την παλιά που γίνεται από τον Λόπεθ προς τον Σουρλί. Δεν θα τα καταφέρει, ήταν δυνατή η πάσα, η μπάλα πέρασε πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο με τον Μουντέ. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Εκεί που στέλνει την μπάλα όμως θα κόψει ο Ραντόγια, που γύρισε πίσω για να βοηθήσει την ομάδα του. Λάθος εδώ στην προσπάθειά του να διώξει ο Ρος, είναι αυτός που ελέγχει τώρα για τον Ηρακλή. Ο Πένια, πιο δεξιά η μπάλα, εκεί που προσπαθεί ο Βούρος και θα περάσει δεξιά για τον Σόρια. Ο Σόρια, ο οποίος το κάνει αυτό, προσπαθεί να βοηθήσει και μεσοπιθετικά την ομάδα του, όπως θα κλέψει όμως το Σαμί και τώρα είναι ο Περέα. Ο Περέα για βασγωμό του Ατρομήτου, είναι δίπλα του. Το σουτ που γίνεται από πολύ μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή, θέλησε να ευνηδιάσει τον Αθανασιάδη, δεν θα τα καταφέρει όμως, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Ηρακλή. Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης το σουτ αυτό από τον επιθετικό του Ατρομήτου, ο οποίος έπεσε λίγο κάτω, σηκώθηκε και η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου, καθώς την κέρδισαν από την προσπάθεια που έκανε ο Ηρακλής να βγάλει μπροστά προς τον Γκόλιτς. Εκεί πήγαινε η μπάλα προς τον σέντερφορ της ομάδας του Ηρακλή. Όμως δεν το επέτρεψαν αυτό οι παίκτες του Ατρομήτου. Εδώ χάνεται όμως η μπάλα. Δεν είναι καλή η πάσα από τον Τσιγκάρα. Η μπάλα περνάει πλάγια και το πλάγιο είναι. Και εδώ έχουμε δύο αλλαγές τώρα, βλέπω. Για τον Ατρόμητο θα βγει ο Τσιλούλης και στη θέση του θα μπει ο Πνευμονίδης. Αυτή είναι η μία αλλαγή και η άλλη είναι θα μπει ο Τσαντίλας στη θέση του παίκτη, για να δούμε ποιος θα είναι. Λοιπόν, η πρώτη είπαμε ότι ο Πνευμονίδης, του Περέα. Αυτή είναι η δεύτερη, ο Τσαντίλας στη θέση του Περέα. Και η πρώτη, όπως είπαμε, στη θέση του Τσιλούλη πέρασε ο Πνευμονίδης. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που κάνει, αλλά και άλλες δύο αλλαγές τώρα για τον Ηρακλή. Στη θέση του Νανού θα περάσει με το νούμερο 43, είναι με το νούμερο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 43, είναι ο Ροσέντο, θα περάσει. Και θα δούμε και την άλλη αλλαγή που έγινε για τον Ηρακλή. Είναι τέσσερις οι αλλαγές για τον Ηρακλή, ο οποίος θέλει να αλλάξει όλη την τέτοιο στη θέση του Ρονού. Ο Μάρκες, λοιπόν, έτσι. Ο Μάρκες είναι στη θέση του.
0: Η Ρεάλ, Βαγγέλη, δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Ο Καρέρας κάνει το 2-0.
2: Ευκαιρία δοκάρι για τον Ατρόμητο από το σουτ που έγινε από την αριστερή πλευρά. Εκεί από τον Τσούμπερ έστειλε να χτυπήσει την μπάλα στο αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσούμπερ, λοιπόν, είναι ο παίκτης ο οποίος από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα, χτύπησε ακριβώς στη μέση, θα έλεγα έτσι, του δεκαριού και στη συνέχεια αποκρούστηκε η μπάλα και η ομάδα του Ηρακλή σώζεται από μια δεύτερη παραβίαση από τον Τσούμπερ, διατηρεί το 0-1 και στη συνέχεια απομάκρυναν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος λοιπόν σώθηκε, θα έλεγα έτσι, από θαύμα σε αυτή την φάση. Στο 56ο λεπτό ο Τσούμπερ ήταν ο παίκτης, ο οποίος από πλάγια θέση με δυνατό σούτ την έστειλε να χτυπήσει στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο να κάνει το 0-2 και να δώσει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όμως παραμένει το 0-1, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό. Εδώ παίζεται, λέει ο διαιτητής, αφήνει τη φάση να εκτελεχτεί, γιατί εκεί υπάρχει ο Μάρκες που ήταν πεσμένος στο έδαφος. Ο Ηρακλής μέσα στην περιοχή με τον Σόρια. Εκεί το σούτ από το λόδο και η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα έχει περάσει, ο Κουτισότης θα διώξει. Όχι, δεν πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή. Αυτό θα μας το δεις και θα μας βοηθήσεις, γιατί εντυπωσιακό, χτύπησε στο δοκάρι και έσκασε, αλλά αν πέρασε τη γραμμή ή όχι αυτό δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι τώρα εδώ υπάρχει παίκτης του Ηρακλή που ήταν μέσα και υπάρχει διακοπή. Να λοιπόν που μέσα σε δύο λεπτά, δύο εντυπωσιακές μεγάλες ευκαιρίες, η μία για τον Ατρόμητο και η άλλη για τον Ηρακλή. Ήταν ο Ιβάν Λόπεθ ο παίκτης, ο οποίος έπιασε αυτό το δυνατό σουτ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε, αν πέρασε ή όχι δεν ξέρω. Γιατί τώρα φαίνεται του Ηρακλή φωνάζουν ότι και διαμαρτύρονται προς το διαιτητή. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο κύριος Κατόπης. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες και ζητάνε να πάει στο ΒΑΡ να δει. Αυτό λένε από τον Ηρακλή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, για να δούμε.
0: Τα replay που έχω δει είναι το τρίτο που βλέπω, δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε αυτή τη στιγμή.
2: Για να δούμε τι λέει τώρα ο διαιτητής. Τι δείχνει. Παίζεται, λέει, ή θα πάει στο ΒΑΡ. Όχι, νομίζω περιμένει. Πάντως το παιχνίδι έχει διακοπεί. Όχι, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει την γραμμή, γιατί έτσι όπως φαίνεται από εδώ, όπως έσκασε, θεώρησα και εγώ ότι έχει περάσει την γραμμή, αλλά δεν έχουμε όμως αυτή τη δυνατότητα, δεν είμαστε ούτε στην ίδια ευθεία, ούτε από εδώ ψηλά. Ήταν πάντως εντυπωσιακό. Τώρα ο Ατρόμητος μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν την τελευταία στιγμή οι παίκτες του Ηρακλή εκεί, τον επιθετικό της ομάδας, τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης ήταν ο παίκτης ο οποίος μέσα στην περιοχή, και εδώ υπάρχει παίκτης του Ηρακλή που είναι πεσμένος. Εκεί πάει και διαμαρτύρεται τώρα ο Θανασιάδης προς τον διαιτή της αναμέτρησης, ενώ φαίνεται και ο Πνευμονίδης κάτι να λέει. Η συνέχεια στο παιχνίδι με τον διαιτή τώρα να σημειώνει κάτι στον μπλοκάκι, τον οδέχεται τις διαμαρτυρίες από τον τερματοφύλακα. Κάτι φαίνεται να του λέει εκεί και ο Πένια, να του λέει για την προηγούμενη φάση, αλλά και ο διαιτητής όμως δείχνει συνέχεια στο παιχνίδι, εκεί που θα στηθεί η μπάλα που έγινε το φάουλ και θα δοθεί η συνέχεια από τον Αθανασιάδη. 60 λεπτό της αναμέτρησης και σίγουρα το παιχνίδι έχει πάρει ένα άλλο ενδιαφέρον και κίτρινη στον τερματοφύλακα Αθανασιάδη για την καθυστέρηση που έκανε. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης η κίτρινη αυτή από τον διαιτητή της αναμέτρησης, με την άγρια μορφιά που παρουσιάζει στα τελευταία λεπτά. Ήταν στον Πνευμονίδη, με συγχωρείτε, η προηγούμενη κάρτα και όχι στον Αθανασιάδη. Ο Πνευμονίδης ήταν ο παίκτης ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα για την προηγούμενη φάση. Η συνέχεια στο παιχνίδι για τον Ηρακλή, με την μπάλα να παίζεται από την δεξιά πλευρά. Σόρια μπροστά από τον Πνευμονίδη. Πίσω, εκεί που είναι ο Βούρος. Αυτός περνάει πιο αριστερά για τον Ρος. Ο Ρος αλλάζει με τον Πίνια. Ο Πίνια, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα αριστερά για τον Ρος. Περιμένει ο Νιζέτ, θα κόψει όμως εδώ υπάρχει η μπάλα, είναι πλάγια, το πλάγιο που κερδίζει ο Λίρατζης από την δεξιά πλευρά, θα το εκτελέσει ο Μουντές. Παίζουν πολύ γρήγορα το 1-2, οι παίκτες του Ατρομήτου προσπάθησαν εκεί να βγάλουν μπροστά ο Τσούμπερ μαζί με τον Τσαντίλα, όμως στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε στα χέρια και στον τερματοφύλακα του Ηρακλή. Γρήγορα έπαιξαν το 1-2 και τώρα ο Πίνια μαζί με τον Βούρο Αλλάζουν την μπάλα, η μπάλα ξανάρχεται από την αριστερή πλευρά για τον Ρος. Υπό την πίεση του Τσαντίλα και του Τσούμπερ από την άλλη πλευρά.

Βλόκαρε ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου Χουτεσότης. Μάγνουσον, η βαθιά μπαλιά για τον Πνευμονίδη. Εκεί βάζει το σώμα του έξυπνα ο Βούρος. Η μπάλα θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ερακλή με τον Σόρια. Ο Σόρια ο οποίος εκτελεί πίσω για τον Βούρο. Βούρος ψάχνει να βρει στήριγμα αλλά το βρίσκει πίσω στον κεντρικό αμυντικό τον Πίνια και αυτός πιο αριστερά για τον Ρος. Ο Πίνια θέλει να περάσει, δεν θα καταφέρει όμως υπό την πίεση και του Τσούμπερ. Η μπάλα πίσω αριστερά και τώρα Σουρλής, Νιζέτ, Ιβέον Λόπεθ, Ραντόγια, θα κόψουν παίκτες στο ατρομή του, Μπουτοσαμί, έρχεται με νέα κόντρα ο Νιζέτ, θα κερδίσει και πέφτει στο έδαφος και υπάρχει εδώ φάουλ που σφυρίζεται από τον διτή της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή με τον παίχτη τον Νιζέτ να είναι κάτω. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, δείχνει εκεί ο Λόπεθ ότι έτσι όπως έβαλε το πόδι του σηκώνεται τελικά, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό για τον παίκτη του Ηρακλή στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-1 παραμένει από το 21ο λεπτό. Με τον γκολ του Τσιλούλη ο Ατρόμητος προηγείται του Ηρακλή. Θυμίζουμε ότι μέσα σε 2 λεπτά ο Ατρόμητος άγγιξε το 0-2 με τον Τζούμπερ το δοκάρι και το οριζόντιο δοκάρι στη συνέχεια από τον Ηρακλή για να φτάσει στην ισοφάριση. Ήταν οι δύο καλύτερες στιγμές σε αυτά τα 15 λεπτά περίπου του δευτέρου ημιχρόνου, 19 με συγχωρείτε λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η μπάλα παίζεται από τη δεξιά πλευρά, το πλάγιο εκτελείται γρήγορα από τον Σόρια, πίσω για τον Βούρο, αυτός για τον Πίνια, με τον γνωστό τρόπο αλλάζουν την μπάλα για να τραβήξουν πιο μπροστά τους παίκτες στο ατρομή του. Έρχεται τώρα ο Ιβάν Λόπεθ από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα υπό την πίεση του Τσαντίλα, πίσω για τον Πίνια. Πίνια για τον Βούρο, τρέχει ο Πνευμονίδης να την κερδίσει. Εξακολουθεί να την έχει στα πόδια το Βούρος, αριστερά η μπάλα για τον Σουρλή. Ο Ατρόμητος έχει γυρίσει πίσω και προσπαθεί με διπλή ζώμη άμυνας να αμυνθεί και από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής ψάχνει να βρει τους διαδρόμους. Τώρα ο Νιζέτα από αριστερή, αριστερά κάνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Σταυρόπουλος μακριά, η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή που εκτελείται γρήγορα με τον Σουρλή. Σουρλής, Λόπεθ. Αλλάζουν την μπάλα πίσω από τον Σουρλή για τον Πίνια, πιο δεξιά για τον Βούρο και αυτός στον αρχηγό του Ηρακλή, τον Σόρια. Η σέντρα του Σόρια μέσα στην περιοχή, εκεί είναι ο Λίρατζης, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Ιζέτ, ξανά στα πόδια του Λίρατζη που την προσπαθεί να την απομακρύνει. Έρχεται ο Ρος όμως δεν είναι καλή με το κεφάλι, η μπάλα πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Η συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Τσαντίλα να μάχεται εκεί, ο Μουντές θα απομακρύνει, ο Τσούμπερ προσπάθησε με το κεφάλι, πίσω η μπάλα από τον Βούρο στον Πίνια. Ο Ατρόμητος παίζει στο μισό γήπεδο και προσπαθεί να έχει κλειστούς τους διαδρόμους για να μην επιτρέπει στον Ηρακλή να γίνει απειλητικός προς την εστία του Χουτεσότη. Τσιγκάρας πίσω για τον Μάγνουσον και εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ όπως δείχνει ο διαιτητής με το χέρι και αυτό δίνει τη δυνατότητα η μπάλα να είναι στην κατοχή του Ατρομήτου. Με αυτό το φάουλ θα δώσει συνέχεια. Είναι ο Μάγνουσον αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια με το αριστερό, η μπάλα δεξιά για τον Μουντέ δεν θα την προλάβει και το πλάγιο τώρα είναι για τον Ηρακλή. Πάει γρήγορα να το εκτελέσει ο Νιζέτ, το εκτελεί για τον Ρος. Είναι εκεί ο Λόπεθ, κρατάει την μπάλα, τώρα θα δώσει για τον Λόπεθ. Αυτός πίσω για τον Πίνια. Πιο δεξιά από τον κεντρικό αμυντικό για τον Βούρο. Έρχεται τώρα ο Ραντόγια σε ρόλο οργανωτή για τον Ηρακλή. Νιζέτ, Ρος, θα ξεφύγει από τον Μουντέ. Έρχεται όμως γρήγορα εκεί ο Σταυρόπουλος και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι από την αριστερή πλευρά και κοντά στο σημείο και του κόρνερ όπως επιτείται η ομάδα του Ηρακλή. Ο Νιζέτ για πήγε

0: Μια δεύτερη μπάλα θα τη βγάλει έξω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή μπροστά και του Ατρομήτου πίσω, θα διώξει εκεί ο Τσιγκάρας, προσπάθησε ο Λίρατζης. Τρέχει ο Πνευμονίδης, πιέζει τώρα ψηλά τον Βούρο, Πίνια, Ρος, Σουρλής, υπό την πίεση του Λίρατζη και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες του Ηρακλή. Εδώ τώρα που πάει η μπάλα είναι για τον Σόρια, ο οποίος υπό την πίεση και του Πνευμονίδη γυρίζει πίσω προς τον Πίνια. Ρος και Ραντόγια. Ζετ, ξανά Ρος, πίσω για τον Πίνια. Η πίεση αυτή των παικτών του Ατρομήτου δεν επιτρέπει στους παίκτες του Ηρακλή να βρούνε τους διαδρόμους και προσπαθούν πότε από την αριστερή πλευρά με τον Ζετ και από την πλευρά δεξιά με τον Σόρια, που εκεί θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσει όμως το πλάγιο, το εκτελεί γρήγορα για τον Λόπεθ. Λόπεθ για τον Σόρια που έχει χώρο, θα βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι για τον Ιζέτ. Η μπάλα θα περάσει με το κεφάλι, θα διώξει ο Λίρατζης και είναι πλάγιο. Το πλάγιο από τη μία πλευρά στην άλλη. 61 το λεπτό της αναμέτρησης, Ηρακλής Ατρόμητος, παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη από το 21ο λεπτό, ένα γκολ που χρειάστηκε βοήθεια από το ΒΑΡ. Με τις δύο ομάδες έφτασαν πολύ κοντά, ο Ατρόμητος να κάνει το 0-2 με τον Τσούμπερ στο 56ο λεπτό όταν έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ηρακλή, και 1,5 λεπτό αργότερα ήταν ο Λόπεθ με το οριζόντιο δοκάρι να χάσει τη μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να φτάσει στην ισοφάριση. Πίσω η μπάλα στον Αθανασιάδη. Πίνια. Ραντόγια. Και εδώ για να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή από την πλευρά. Για να δούμε όμως τώρα μέσα στην περιοχή προσπαθεί ο Νιζέτ, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έτσι η φάση σταματάει εδώ, το φάουλ που έγινε πάνω στον Μουντέ. Σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης και ζητάει κάρτα εκεί ο Σταυρόπουλος από τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείξει στον παίκτη του Ηρακλή. Και τώρα αλλαγή. Θα βγει ο Μουντές και θα περάσει με το νούμερο 6 ο Καραμάνης. Αυτή είναι μία ακόμη αλλαγή από την πλευρά του Ατρομήτου. Η συνέχεια στο παιχνίδι είναι από τον Χουτεσότη. Το 71ο λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Στο Πανσαλικό στάδιο, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1, μάχες στο χώρο του κέντρου. Ηρακλής, η παλιά αριστερά για τον Ιζέτ. Έχει χώρο, έχουν προωθηθεί. Η σέντρα δεν είναι καλή, προσπάθησε να ευνηδιάσει, αλλά δεν ήταν καλή όμως η πάσα από τον Ιζέτ, σαν σέντρα σουτ πήγε να κάνει. Σε καμία περίπτωση ο Χουτισώτης δεν εισήγησε, η μπάλα πέρασε out και τώρα η συνέχεια από τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Λευτέρης Χουτισώτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπάθησε, ο Ρος πήρε την κεφαλιά από τον Λίρατζη. Ξανά οι δύο παίκτες σε μονομαχία. Εδώ υπάρχει φάουλ που γίνεται από τον Λίρατζη. Έχει σηκώσει και την σημαία του, αλλά και σφύριγμα από τον Δίτσαρ Μέτης. Εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες του Ηρακλή. Πίνια πίσω για τον Αθανασιάδη. Βούρος για τον Ραντόγια. Ραντόγια υπό την πίεση και του Τσούμπερ. Τον κρατάει εκεί ο Τσούμπερ. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής και λέει να εκτελείται γρήγορα το φάουλ. Ρος, Ραντόγια ξανά, πίσω για τον Ρος, αυτός πιο πίσω για τον Πίνια. Ο Πίνια ψάχνει να βρει συμπαίκτη του εκεί που θα δώσει την πάσα. Κατεβάζει την μπάλα, πίσω για τον Ρος, υπό την πίεση εκεί του Λίρατζη. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής. Και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από τον Μάρκες. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάρκες, ο οποίος από την πάσα που δέχτηκε από πολύ μακριά από τον Ρος, βρήκε θα έλεγα τον διάδρομο μέσα από την περιοχή, από πλάγια θέση προχώρησε, έκανε το σούτ και την έστειλε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό ισοφαρίζει σε 1-1 στο 74ο λεπτό της, 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Να λοιπόν που αυτό που έψαχνε το βρήκε με αυτή την βαθιά παλιά που ξεκίνησε από τον Ρος. Τον βρήκε, κατάφερε να βρει τον διάδρομο, να προχωρήσει μέσα στην περιοχή από πλάγια σε θέση να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και σίγουρα το 1-1 δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σίγουρα αποκτάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο πλησιάζει προς το τέλος. Σε αυτά τα 16 λεπτά που απομένουν ακόμη συν τις καθυστερήσεις και τώρα τον γκολ αυτό έχει δώσει άλλον αέρα για τον Ηρακλή που βγαίνει γρήγορα μπροστά με τον Σουρλή. Σουρλής που κλείνει προς τον κέντρο. Εδώ το σούτ που γίνεται από τον Κόλιτς, η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν ήταν καλό, δεν είχε σωστά το σώμα του ο επιθετικός του Ηρακλή, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Η μπάλα κατέληξε out και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η μπάλα καταλήγει στην κατοχή του Ατρομήτου. 1-1 το παιχνίδι από τον γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο Μάρκες. Και σίγουρα αυτό το 1-1 δίνει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Και τώρα είναι σειρά του Ατρομήτου. Πολύ γρήγορα μπροστά. Λίρατζης μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Σέντρα. Θα κόψει εκεί ο Πίνια. Έρχεται ο Λόπεθ για να κερδίσει, θα κερδίσει όμως την μπάλα. Ο Ατρόμητος εδώ δεν μπορούσε τελικά να τη συγκρατήσει. Η μπάλα είναι πλάγια και το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Εκτελείται από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Ρος, ο παίκτης ο οποίος έδωσε την πάσα στον Μάρκες και αυτός νίκησε μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση και έκανε το 1-1 και αυτό το 1-1 δίνει άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Το έψαχνε τον γκολ ο Ηρακλής, είχε τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Λόπεθ αλλά δεν τα κατάφερε σε εκείνο το σημείο. Τώρα κατάφερε να φτάσει σε 1-1, νωρίτερα όμως είχε και ο Ατρόμητος την ευκαιρία να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να έχει προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι.
1: Λοιπόν, βάσεις τριάμβου για τη Ρεάλ Βαγγέλη, 3-0 κόντρα στη Ράγιο με τον Μπέλιγχαμ να πετυχαίνει το τρίτο γκολ. Συνεχίζεις.
0: Η συνέχεια λοιπόν, ο Μάρκες πίσω για τον Βούρο υπό την πίεση των παιχτών του Ατρομήτου. Η εικόνα είναι ίδια όπως την είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο από το ξεκίνημά του, με τον Ατρόμητο πίσω να μην επιτρέπει στους παίκτες του Ηρακλή. Εδώ υπάρχει φάουλ και τώρα για να δούμε εδώ, είναι κίτρινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής, για να δούμε, θα δείξει κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή? Όχι, δεν δείχνει κάποια κίτρινη στο Μνημονίδη, είναι φάουλ μόνο και δείχνει και το σημείο που θέλει να στηθεί. Το φάουλ είναι ανάμεσα από τη μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή και λίγο δεξιά από τον άξονα, με τον Λόπεθ να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Πιο δεξιά είναι ο Σόρια. Όλοι οι παίκτες οι υπόλοιποι έχουν πάρει θέση. Εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά πολύ ψηλά από τον Κόλιτς. Το σούτ που γίνεται από τον Πίνια έχει κοντράρει, υπάρχει όμως σφύριγμα γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ που έγινε πάνω στον Τσαντίλα που γύρισε πίσω για να βοηθήσει αμυντικά την ομάδα του. 13 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό συν τις καθυστερήσεις. Η αγωνία μεγαλώνει όσο παραμένει αυτό το 1-1 και όσο οι δύο ομάδες θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ που θα τους δώσει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο Τσούμπερ, ο οποίος φωνάζει από το μαρκάρισμα του Λόπεθ που πάει εκεί και το χτυπάει στην πλάτη. Σηκώνεται, τελικά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Η συνέχεια από τον Ατρόμητο. Ο Σταυρόπουλος πήγε να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Και ο Τσούμπερ συγκεκριμένα, ο οποίος προωθείται για να πάρει θέση προς την άμυνα του Ηρακλή. Ο Σταυρόπουλος, ο οποίος ψάχνει να βρει πού θα στείλει την μπάλα. Ενώ βλέπουμε τον Κέρκες να δίνει οδηγίες και από την άλλη πλευρά ο Ματσάρη είναι στον πάγκο και παρακολουθεί το παιχνίδι. Καθιστός. Σταυρόπουλος, η μπαλιά για τον Πνευμονίδη που κινείται εκεί ως όρια, θα κόψει με το κεφάλι. Ο Πνευμονίδης θα κατεβάσει την μπάλα, μονομαχίες από τους δύο ποδοσφαιριστές. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Όπως δείχνει, όχι, είναι φάουλ τελικά και όχι πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα, πίσω η μπάλα, Πίνια. Ζητάει την μπάλα ο Νιζέτ. Ο Πίνια για τον, αφήνει με μία για τον Λόπεθ. Ο Λόπεθ, ο οποίος είναι μπροστά από το Σταυρόπουλο, αριστερά για τον Ιζέτ. Νιζέτ κάνει τη σέντρα, θα περάσει η μπάλα, θα κόψουν οι παίκτες εκεί, ο Μάγνουσον και στη συνέχεια Ούρουνεν. Και τώρα προσπαθεί ο Πνευμονίδης εκεί για να διώξει την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει, θα την απομακρύνει για τον Τζούμπερ που μάχεται μπροστά, Τσαντίλας. Πίσω η μπάλα από τον Βούρο. Βγαίνει ο Θανασιάδης. Θα κόψουν οι παίκτες στο τρομί του. Πνευμονίδης, η μπαλιά δεξιά για τον Λίρατζη που έχει χώρο. Το σούτ από την περιοχή, θέλει να ευνηδιάσει και θα περάσει ελάχιστα out. Στο 79ο λεπτό το σούτ αυτό από τον Λίρατζη, από την πάσα που δέχτηκε από τα αριστερά από τον Πνευμονίδη, προχώρησε λίγο και από το ύψος μεγάλης περιοχής θέλησε να βνηδιάσει τον Αθανασιάδη, έκανε το σούτ και η μπάλα κατέληξε out. Και τώρα από τη μία εστία στην άλλη, Σουρλής για τον Κόλιτς. Θα κόψει όμως ο Μάγνουσον, θα απομακρύνει εδώ, θα κερδίσει ο Λόπεθ. Την κερδίζει όμως ο Σταυρόπουλος και τώρα είναι Μουτοσαμί. Η μπαλιά για τον Λίρατζη. Καθυστερεί λίγο, πίσω για τον Καραμάνη. Καραμάνης πίσω για τον Σταυρόπουλο, υπό την πίεση εκεί του Κόλιτς και του Μάρκες. Ο Μάρκες που ισοφάρισε σε 1-1 στο 73ο λεπτό. Το γκολ που είχε πετύχει ο Τσιλούλης στο 21ο λεπτό. 1-1 το αποτέλεσμα και η μπάλα έρχεται για τον Καραμάνη στην δεξιά πλευρά από τον Πνευμονίδη. Καραμάνης, Τσιγκάρας, Λίρατζης, η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Βούρος. Θα κερδίσει όμως το Σαμί, προσπαθεί να παίξει τον 2 με τον Τζούμπερ. Δεύτερη προσπάθεια και από τον Τζαντίλα η μπάλα θα καταλήξει out. Με δεύτερη προσπάθεια εκεί προσπάθησε, δεν τα κατάφερε και τώρα έχουμε αλλαγή, ετοιμάζεται για τον Ηρακλή. Με το νούμερο 27 είναι ο Κράινς. Λόπεθ που έχει δώσει πνοή στον Ηρακλή, είχε και την ευκαιρία με το δοκάρι. Κόλιτς, Μάρκες, δεξιά ο Ισπανός για τον συμπατριώτη του. Σόρια τη σέντρα, δεν μπορεί εκεί ο Λόπεθ, η μπάλα θα περάσει out. Αυτή η προσπάθεια δεν καρποφορεί, περνάει ακίνδυνα για τον Ατρόμητο και ανεκμετάλλευτη για τον Ηρακλή. Και εδώ θα βγει ο Σουρλής από το παιχνίδι. Αυτή είναι η τέταρτη αλλαγή. Στη θέση του θα περάσει με το νούμερο 27 ο Κράιντς. Στο 22ο λεπτό. Η συνέχεια τώρα από τον Κουτεσότη. Περιμένει λίγο να βρει συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα και ζητάει να προωθηθούν οι συμπαίκτες του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τσαντίλας, όμως θα κερδίσει ο Ηρακλής που βγαίνει μπροστά γρήγορα με τον Ιζέτ που είναι πάρα πολύ γρήγορος από την αριστερή πλευρά. Η σιρτή σέντρα, Μωτοσαμί θα κόψει, Τσιγκάρας και τώρα είναι ο Καραμάνης
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, παραμένει το 1-1. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Βασίλη Αγρυτάκη να μας ενημερώσει για την ολοκλήρωση του πρώτου σετ στο βόλεϊ ανδρών Ελλάδα-Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, η εθνική ομάδα βόλεϊ άγγιξε μια σπουδαία κατάκτηση στο πρώτο σετ. Βρέθηκε πίσω με 4 πόντους. Εν τέλει το διεκδίκησε και το έχασε για 2, 23-25. Από την Ιταλία, η οποία είναι τυπικά φιλοξενούμενη, αλλά ουσιαστικά γηπεδούχος στην Παλαπανίνη, σε ένα κατάμεστο αυτή τη στιγμή. Κλειστό, υπερπροσπάθεια για τους διεθνείς. Ένα λάθος του Γαλλιώτου λίγο πριν το κλείσιμο του σετ τύχησε. Αλλά παρόλα αυτά, η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη έχει εμφανιστεί ίσως περισσότερο ανταγωνιστική από ό,τι θα την περίμεναν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί είναι μια ομάδα με παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Παρόλα αυτά, τα βρήκαν δύσκολα από τους διεθνείς μας στο πρώτο σετ. Έχουν ξεχωρίσει έως τώρα ο Ράπτης, ο Πρωτοψάλτης αλλά και ο Βουλκίδης. Ο Βουλκίδης συγκεκριμένα με κάποια μπλοκ που έχουν σταματήσει επιθέσεις των Ιταλών. Εξ αρχής ήταν το παιχνίδι για την
1: Ελλάδα. Ήταν δύσκολο εξορισμού το παιχνίδι. Χάσαμε το πρώτο σετ, Βασίλη. Ελπίζουμε η καλή εικόνα που έδειξαν οι διεθνείς μας στο πρώτο σετ να συνεχιστεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αργότερα νεότερη ενημέρωση. Βαγγέλη.
0: Είπαν, το παιχνίδι έχει άγρια ομορφιά όσο πλησιάζει προς το τέλος, γιατί ο Ηρακλής ψάχνει το δεύτερο γκολ, το ίδιο ψάχνει και ο Ατρόμητος. Λίγο νωρίτερο ο Ηρακλής απείλησε την αιστεία του Κουτεσότη με τον Κόλιτς, αλλά δεν βρήκε όμως στόχο, η μπάλα κατέληξε out. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει ξανά την μπάλα στα πόδια του, Ραντόγια. Πίσω για τον Πίνια. Αυτός για τον Ρος. Ο Ρος, να θυμίσουμε ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε την κάθετη πάσα και ο Μάρκης την εκμεταλλεύτηκε και έφτασε στην ισοφάριση σε 1-1 το γκολ που είχε πετύχει ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο, στο 21ο λεπτό με τον Τσιλούλη. Αλλάζουν το 1-2, Νιζέτ, και εδώ υπάρχει φάουλ. Αφήνει όμως τη φάση να εξελιχθεί, το φάουλ που γίνεται από τον Αντώνιο. Και εδώ υπάρχει φάουλ και διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Ατρομήτου πάνω στον Δήτη Σαλαμέτης. Αυτό το φάουλ είναι κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Είναι και ο Κέρκες εκεί που δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Και κίτρινη κάρτα στον Σταυρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως την δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Κατόπης, στο 85ο λεπτό. Αυτό το φάουλ φέρνει κόσμο απέναντι από την εστία του Χουτεσότη. Ο Ήβι Λόπες είναι ο παίκτης ο οποίος έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Ηρακλή. Περιμένει εκεί, γιατί σημειώνει κάτι ο διαιτητής πριν δώσει την εντολή για να εκτελεστεί το φάουλ. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Σημειώνει το σημείο που πρέπει να στηθεί η μπάλα, όπως και το σημείο που θα στηθεί το τείχος. Έτοιμος ο Ήβι Λόπες για να το εκτελέσει. Εκτελεί απευθείας, η μπάλα, η κεφαλιά, και είναι κόρνερ. Το κόρνερ εκεί που είναι από τον Τσιγκάρα. Όχι, είναι out τελικά, δείχνει, και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ηρακλή, γιατί περιμέναν ότι είναι κόρνερ, αλλά ο διαιτητής και ο επόπτης έδειξαν τελικά ότι είναι. Για να δούμε τι λέει. Αλλαγή υπάρχει. Θα βγει ο Κόλιτς και θα μπει ο Κούστα. Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Βγάζει τον Κόλιτς και περνάει στη θέση του τον Κούστα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Και από την άλλη τώρα πλευρά, η συνέχεια με τον Χουτεσότη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. 4 λεπτά ακόμη συν τις καθυστερήσεις για να τελειώσει το παιχνίδι στο πανσαλικό στάδιο. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 73ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η ομάδα του Ατρομήτου στο 21ο λεπτό με τον Τσιλούλη και ισοφάρισε ο Μάρκες για λογαριασμό του Ηρακλή. Ο Μάρκες που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Νανού. Η πάσα τώρα από τον Γκράιντς, δεξιά για τον Σόρια. Ραντόγια, σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά που προσπάθησε ο Κούστα. Θα διώξουν οι παίκτες στο τρομό του. Επιμένει όμως ο Ηρακλής με τον Νιζέτ. Νιζέτ από την αριστερή πλευρά κρατάει την μπάλα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπάθησε ο Σόρια και ο Πνευμονίδης, η μπάλα θα περάσει, αλλά υπάρχει υπόδειξη τελικά ότι υπάρχει φάουλ που σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, την προσπάθεια που έκανε ο αρχηγός του Ηρακλή να διεκδικήσει την μπάλα. Κουτεσότης, η παλιά για τον Τσαντίλα που τρέχει εκεί, θα κόψει ο Ρος. Ο Τσεργίνιο προσπάθησε να την διεκδικήσει πίσω, η μπάλα από τον Ραντόγια. Και τώρα ο Κούστα θα ξεφύγει από τον Σταυρόπουλο. Μάχονται οι δύο ποδοσφαιριστές τελευταία στιγμή. Θα προλάβει να του κλέψει την μπάλα ο Σταυρόπουλος και η μπάλα θα περάσει πλάγια. Στην προσπάθεια που έκανε ο επιθετικός του Ηρακλή, που έδωσε πνοή με την είσοδό του στο παιχνίδι. Ο Ίβι Λόπες με το αριστερό, η σέντρα, η κεφαλιά και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Χουτεσότη σε κόρνερ. Κεφαλιά που γίνεται εκεί από τον Μάρκες. Να λοιπόν που ο Ηρακλής απειλεί για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Και είναι κόρνερ από την δεξιά πλευρά με τον Σόρια. Αυτό το κόρνερ έχει φέρει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές μπροστά του Ηρακλή και πίσω του ατρομήτου. Εκτελείται η κεφαλιά από τον Μάγνουσον. Προσπαθεί να την επαναφέρει εκεί ο Κράουνιτς. Ξανά ο Σόρια. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα βγει ο Κουτεσότης. Θα μαζέψει την μπάλα ενώ υπάρχει παίκτης του Ηρακλή. Πρέπει να είναι ο Κούστα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι. Ο Κούστα είναι στο έδαφος, έτσι υπάρχει μικρή διακοπή. Άγγελε, μπορεί να την εκμεταλλευτείς, καθώς συμπληρώθηκαν τα 89 λεπτά παιχνιδιού και συν τις καθυστερήσεις περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επιπρόσθετος χρόνος για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Το 1-1 παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο μεταξύ του Ηρακλή και του Ατρομήτου.
1: Μεγαλώνει η αγωνία λοιπόν, αφού είμαστε στην κόψη του ξηραφιού 1-1. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια των 9, εκεί όπου σε λίγη ώρα θα ολοκληρωθούν, είναι όλες τις καθυστερήσεις. Δουνκέρκη Σεντετιέν 2-1, Ηράκλης Ατρόμητος 1-1, Λοκομότιβα Ζάγκρεμπ Ριέκα 1-1, Μπρίνες Τάμπαεκ 2-0, Φορτούνα Σιτάρ Ντάγιαξ 1-4, γκολ έχουμε στο Αλκαλής Αλ Νάσρ 1-1, Κομπρεσάλ Ουνίδο 3-2, Ρουισάτο Λιμπίκ 1-0, Κολεγιάλες Νοέβα Σικάγο 1-0, Βίρτον Γκέν κάτω των 23 2-0, Τσεσεκά Άρντα 4-1, Ζαγκλέμπι Εκατοβίτσε 2-0, Μπράβο Τσέλιε 0-1, Λόγκφορντ Τάουν Τρίτη United 0-2, Rapid Voluntari 1-1, Σπαρτάκ Τρνάβα Κόζιτσε 3-1.
0: Η συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι από το Πανσαλικό στάδιο. Συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά παιχνιδιού. Ο Κούστα είναι εκτός και υπήρχαν διαμαρτυρίες από την Ηρακλή. Ο διαιτητής δεν έχει δώσει ακόμη την εντολή να μπει μέσα και φωνάζουν από τον Ηρακλή, διαμαρτύρονται, καθώς ο επιθετικός παραμένει εκτός εκεί μαζί με τον τέταρτο. Δεν μπορεί να μπει αν δεν δώσει την εντολή, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ενώ η μπάλα παίζεται προς την περιοχή του Ατρομήτου. Τώρα θα μπει ο επιθετικός. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και έχει ξεκινήσει ο χρόνος τώρα για τον επιπρόσθετο χρόνο, για να δούμε αν σε αυτά τα λεπτά μία από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ για να πάρει την νίκη ή θα παραμείνει το 1-1 και θα μοιραστούν από θα πάρουν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Εδώ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Ατρόμητος. Είναι από την αριστερή πλευρά. Ο Ούρονεν το εκτελεί για το Σταυρόπουλο. Έχει περάσει μπροστά τώρα ο Τρόμητος και ο Ηρακλής πίσω για να αμυνθεί. Η σέντρα δεν θα περάσει, θα κόψουν. Ο Βούρος προσπαθεί και ο Μάρκες εκεί για τον Σόρια που προσπαθεί να βγάλει μια παλιά μπροστά για τον Κούστα. Θα κόψουν οι παίκτες στον τρόμο την παλιά τώρα για τον Πνευμονίδη από τον Μουσαμί. Θα βγει από την εστία του εκεί ο Θανασιάδης και θα δώσει τη λύση στον Ηρακλή. Δεξιά και εδώ υπάρχει φάουλ που γίνεται από τον Καραμάνη πάνω στον Νιζέτ, πάει να του δώσει το χέρι γιατί φαίνεται ότι έχει κράμπα. Αυτό προσπάθησε να κάνει εκεί ο παίκτης του Ηρακλή, ενώ η μπάλα παίζεται, ο παίκτης του Ηρακλή παραμένει στο κόρτο, τώρα θα σηκωθεί και από την άλλη πλευρά ο Ούρουνεν παίζει το 1-2 με τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ θα κάνει το σουτ αδύναμο και με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπάθησε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων να απειλήσει την εστία του Ηρακλή. Ο Αθανασιάδης όμως με διπλή προσπάθεια κρατάει την μπάλα, μαζεύει την μπάλα και η συνέχεια τώρα εκεί που είναι ο Σταυρόπουλος με τον Κούστα. Τρέχει και ο Μάρκες, θα απομακρύνει ο Μάγνουσον, ο Ούρνεν βγάζει μια μπροστινή παλιά, δεν υπάρχει όμως κάποιος συμπαίκτης εκεί. Θα αφήσει τελικά ο Θανασιάδης που τρέχει προς την μπάλα να την πάρει πολύ γρήγορα για να δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του να επιτεθεί. 1-1 το σκορ στο Πανσαλικό στάδιο, Ηρακλής Ατρόμητος. Σταυρόπουλος, Καραμάνης. Η παλιά για τον Σαντιάγκο, η μπάλα πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, εκτέλεσαν γρήγορα και για να δούμε, θα προλάβει εκεί ο Ρος, δεν θα βγει η μπάλα από την πάσα γιατί βρήκε, κοντράρισε στον συμπαίκτη του, πρόλαβε όμως, παίρνει την κεφαλιά τώρα ο Κούστα. Μάρκες, Μάρκες θα μπει μέσα στην περιοχή, το πλασέ και μπάλα στα δίκτυα. Ο Ηρακλής καταφέρνει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να πετύχει τον γκολ με τον Μάρκες από την πάσα του Κούστα και αυτό προκαλεί έξαλλους πανηγυρισμούς στους φιλάθλους του Ηρακλή αλλά και στον Πάγκο. Πανηγυρίζουν όλοι. Τον γκολ ο Μάρκες με τα δύο γκολ δίνει το προβάδισμα για τον Ηρακλή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής κάνει το 2-1 ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά του Ατρόμητου και υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες εκεί και δεν ξέρω τις διαμαρτυρίες ενώ οι πανηγυρισμοί, οι παίκτες του Ηρακλή πήγαν προς τους οπαδούς και εδώ υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες. Διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, για να δούμε όμως τι θα κάνει τώρα ο διαιτητής γιατί πάει στο σημείο. Θα βγάλει από την τσέπη του τώρα την κάρτα για να δούμε σε ποιον θα δείξει την κόκκινη κάρτα. Σε παράγοντα του Ατρομήτου και κόκκινη και στον Ηρακλή στον Πάγκο. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ηρακλής θα πετύχει προς τέταρτο το γκολ και παίρνει το προβάδισμα απέναντι στον Ατρόμητο. Να λοιπόν η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου, κάτι που το έψαχνε ο Ηρακλής και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, για να δούμε τώρα γιατί έχει σφυρίξει, περιμένουμε να δούμε, ενώ υπάρχουν παίκτες και γίνονται προσπάθειες εκεί γιατί υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ατρομήτου και υπήρχαν αψιμαχίες με τον Πάγκο του Ηρακλή. Προσπαθεί τώρα και ο διαιτητής να ηρεμήσουν για να δούμε αν υπάρχει συνέχεια γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή μετά το γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής. Περιμένει το VAR νομίζω για να δει, ναι, αυτό θα δει.
1: Ναι, θα πάει δει στο VAR.
0: Ακριβώς αυτό βλέπει, γιατί αυτό φωνάζουν από την πλευρά του Ατρομήτου. Αν υπάρχει παράβαση δηλαδή στο γκολ. Και τώρα η αγωνία ακόμη μεγαλύτερη. Αν υπήρχε φάουλ δηλαδή πάνω στο Σταυρόπουλο τώρα. Ακυρώνεται λοιπόν το γκολ, δεν μετράει. Αυτό λένε τώρα. Άρα λοιπόν παραμένει το 1-1 και τώρα η συνέχεια, στείνεται η μπάλα εκεί δηλαδή που έπρεπε να στηθεί. Αυτό ήταν ο λόγος που υπήρχαν διαμαρτυρίες, ότι το γκολ δεν μετράει, ότι έκανε φάουλ δηλαδή πάνω στον παίκτη του Ατρομήτου, το Σταυρόπουλο. Και ο Χουτοσέτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχεις δει το replay, αν είναι
1: τα διαφωτιστικό. Τα replay που είδα δεν είναι καθόλου διαφωτιστικά. Το τελευταίο φαίνεται σαν να κάνει, να τον πατάει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα γιατί το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τζούμπερ τώρα να προσπαθεί. Η σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο Ψωτνιάγκο, ο οποίος στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο να πάρει αυτό στο προβάδισμα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε χάσει τώρα στο 7ο. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα λοιπόν στο δοκάρι από την κεφαλιά και τη σέντρα που έγινε από τον Τζούμπερ από τα αριστερά. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Τελικό αποτέλεσμα στο Παδεσσαλικό στάδιο. Από ένα παιχνίδι που πραγματικά είχε άγρια ομορφιά. Τελικώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1. Καθώς το ΒΑΡ ήταν αυτό που δεν επέτρεψε το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής με το Μάρκες να μετρήσει, γιατί υπήρχε φάουλ. Και αυτό είχε προκαλέσει και την ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους και τις κόκκινες κάρτες από τον διαιτητή. 1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Και εδώ τώρα υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες εκεί, αλλά οι ψυχρεμότεροι όμως μπαίνουν στη μέση για να διατηρήσουν την ψυχραιμία. Το 1-1 λοιπόν είναι το αποτέλεσμα με τη λήξη του αγώνα στο Παντσαλικό στάδιο. Ηρακλής Ατρόμητος. Να υπενθυμίσω ότι προηγήθηκε ο Ατρόμητος στο 21ο λεπτό με τον Τσιλούλη και τον γκολ αυτό χρειάστηκε η βοήθεια από το ΒΑΡ για να μετρήσει, για να γίνει το 0-1, 3 λεπτά αργότερα. Και στο 73 ο Μάρκες ήταν ο παίκτης ο οποίος με σούτ μετά από την κάθετη πάσα από τον Ρος που ισοφάρισε σε 1-1. Τελικό αποτέλεσμα στο Παντσαλικό στάδιο. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Αυτά για την ώρα, Άγγελε.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αργότερα και το με το τρίτο ημίχρονο.
0: Ακριβώς, γιατί θα υποθούν πολλά στο τρίτο ημίχρονο. Να δούμε τι έχουν να πούν οι δύο προπονητές αλλά και οι παίκτες των δύο ομάδων. Αυτά από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη, το καλό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων για την ώρα. Τα λέμε λίγο αργότερα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Η ώρα είναι 11. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11:02 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε ο Ιμαντόλ Αλγκουαθίλ την εν Ελλάδη καριέρα του, καθώς υπό τις οδηγίες του Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του ήττα και μάλιστα εντός έδρας στο πρωτάθλημα με 1-0 από τον Όφη στο δεύτερο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στο Φάληρο Κόνδρο χάρισε στους ομιλίτες του τρίποντο, ενώ στο Πανθεσσαλικό Τσιλούλης έβαλε την ομάδα των Δυτικών Προαστίων μπροστά στο σκορ πριν ο Πέδρο Μάρκες φέρει για τον Ηρακλή το ματς στα ίσα. Δέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός αύριο στο ΆΚΑ στις 9:30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα ματς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, ενώ στις 9 θα γίνουν δύο ματς Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Κάθε λεπτό που περνά γνωρίζω την ομάδα, ξέρω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ένας προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας, δήλωσε μετά το ντεμπούντο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήταν μια τεράστια νίκη, με πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτή την ομάδα, επισήμανε ο Χρήστος Κόντης. Οι κριτικοί έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνον ήττες. Με στίβο συνέχεια στο δελτίο μας, χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας, πέρα από τη δόξα, θα γίνει πλουσιότερος κατά 150.000. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Μόντενα, ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην διοργανώτρια Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε με 25-23 το πρώτο σετ από την ΕΡΤ 2 Σπόρ, η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59 για το διεθνές τουρνουά της Ρόδου. 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρερς τον Φρανσίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο, με την συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του EuroCup Μπουργκ και του ΠΑΟ. Πάντα στο μπάσκετ, συνέχεια με δύο αγώνες αύριο στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6. ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αναμετρώνεται στις 8 για το τουρνουά της Ρόδου. Πίσω στο ποδόσφαιρο, μία ακόμα μεταγραφή ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός, φέρνοντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με όψιον αγοράς το καλοκαίρι από την Ρώμα. Με Τσάπρα και Ντέσσερς, η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό αύριο το βράδυ. Με Μεχία αλλά χωρίς Γαλιάτσο και Σμυρλή αύριο στο ΆΚΑ ο Πανετολικός, ενώ με Κώστα και Γιάκητς θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για 1-1 χρόνο τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Δύο μάτσα έγιναν σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται αύριο, σέντρα στις 4 το μεσημέρι, στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β', στις 5 στο Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος, στις 5.30 στο Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 στο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β'. Και στα νέα από το εξωτερικό, χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η αιστεία του Κωνσταντίν Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με την Χαλ. Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο 3-0 στο ημίχρονο. Ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, καθώς ο πολύπυρος διεθνής μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα ωστόσο της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Τέλος, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα διεκδικούν αυτή την ώρα τον τίτλο στο Αμερικανικό Open στο τουρνουά των γυναικών, ενώ στον αυριανό τελικό των ανδρών που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν ο Μπεν Σέλτον με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος και οι reporters της Έρα Σπορ συνεχίζουν για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: 13 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με το Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση των ήχων. Με δύο αγώνες άνοιξε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και πριν από λίγο Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο στις 6 με την αναμέτρηση Καλαμάτα Βόλος. Μία ώρα αργότερα ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ στις 9 η Κηφισιά φιλοξενεί τον Λεβαδιακό. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αυριανών αγώνων και συνολικά της τέταρτης αγωνιστικής. Εμείς ξεκινάμε το ρεπορτάζ και ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα. Ολυμπιακός Όφη, διαιτητής ο Φωτιάς. Σωστά ακυρώθηκαν δύο γκολ του Όφη.
0: Κώστα, αν μπορείς λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
1: Λέω ότι στο παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη είχαμε μόνο δύο φάσεις, οι οποίες ήταν καθαρές. Σωστά ακυρώθηκαν και τα δύο γκολ του Όφη. Mm-hmm. Διαιτητής ήταν ο Φωτιάς. Δεν είχαμε κάτι άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο Ηρακλής Ατρόμητος. Εδώ διαιτητής Κατόπης. Εδώ είχαμε μια μέτρια διαιτησία, μπορώ να πω, σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Σωστά ακυρώθηκε και δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ του Ηρακλή.
0: Στις καθυστερήσεις.
1: Στις καθυστερήσεις, στο 90-3. Mm-hmm. Διότι κατά τη στιγμή που πήγε ο αμυντικός να πάρει την κεφαλιά, ο επιθετικός του είχε πατήσει το πόδι και δεν τον άφησε, τον έβγαλε εκτός διεκδίκησης της μπάρας και μπήκε ο επιθετικός, έβγαλε τον γκολ. Το ΒΑΡ δεν συμφώνησε, ο διαιτής έδειξε σέντρα, το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με αυτό, τον έστειλε στο μόνιτορ, το είδε και σωστά το ακύρωσε. Mm-hmm. Είπαμε, εδώ είχαμε μια καλή διαιτησία και μια μέτρια διαιτησία.
0: Την καλή την είχαμε στο παιχνίδι τον Ορίσα, ναι, Ολυμπιακός Σόφη, ακριβώς, και τη μέτρια την είχαμε στο παιχνίδι ακριβώς, που ολοκληρώθηκε στο δεύτερο της ημέρας, της σημερινής μέρας. Ωραία Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ φυσικά. Περισσότερα θα πούμε αύριο, γιατί έχουμε σπουδαία παιχνίδια αύριο. ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι πρωτοπόροι. Αστέρας ΑΕΚ, έχουμε Βόλος, Καλαμάτα Βόλος και Κηφισιά Λεβαδιακός. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αγωνιστική αύριο.
1: Μακάρι να πάνε καλά οι συνάδελφοι. Να μην έχουμε ούτε ΒΑΡ ούτε αμφισβητούμενες φάσεις.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ Κωστιά. Κώστα.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Ακρίδας με τις αμφισβητούμενες φάσεις, τις οποίες μας ανέλησε. Λοιπόν, τα τελικά των 9 να δούμε τώρα και να πάμε και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ξεκινάμε με τους αγώνες των 9. Δουνκέρκη Σεντετιέν 2-1, 0-1 το ημίχρονο. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, 0-1 το ημίχρονο. Λοκομότιβα Ζάγκρεμπ Ριέκα 1-1, 0-0 το ημίχρονο. Μπρίνες Τάμπαεκ 2-0 από ημίχρονο. Φορτούνα Σιτάρντα Άγιαξ 1-5, 0-1 το ημίχρονο. Αλ Σαμπάπ Αλφαΐχα 0-0. Αλ Καλίζ Αλ Νάστρ 1-1, 1-0 το ημίχρονο. Κομπρεσά Λουνίδο 3-2, 1-1 το ημίχρονο. Ρουισάτ Ολυμπίκ Ακμπού 2-0-0-0 το ημίχρονο. Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Ατλέντικο Γκέμες που τέλειωσε με 10, 2-0-1-0 το ημίχρονο. Κολεγκιάλες Νουέβα Σικάγο 1-0 από ημίχρονο. Βίρτον Γκένκ που τέλειωσε με 10, είναι κάτω των 23, 3-0-1-0 το ημίχρονο. Ουρακάν Πλάζα Κολονία 1-2-1-0 το ημίχρονο. Τσεσεκά Σόφια Σάρντα 4-1-1-1 το ημίχρονο. Ζαγκλέμπι Εκατοβίτσε 2-1-1-0 το ημίχρονο. Μπράβο Τσέλιε 2-1-0-1 το ημίχρονο. Αυτά ήταν τα τελικά των 9 και 9 και 4. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια από τις 9.30 και μετά όπου έχουμε γκολ. Σανκ Πάολι Βόλσμπουργκ 1-0, Longford Town Treaty United 0-2, Rapid Voluntari 2-1, Spartak Trnava Kozice 5-2, Club Almagro Deportivo Maipú 2-2, All Boys San Telmo 0-1, Leuven Circle Breeze 1-0, Union Saint-Siluas Lommel 3-0, Lorient Toulouse 2-2, Αταλάντα Κάλιαρη έχει γίνει 1-2. Σάτερλαντ Άρσεναλ ανοίγουν το σκόρ οι πρωταθλητές Αγγλίας 1-0. Αυτή την ώρα, σε λίγο θα σας πω και το σκόρερ. Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα 1-0. Ρεάλ Βαγεκάνο 3-1. Κόρδοβα Αλμερία 0-1. Καμπούρνα Ιμέγεν 2-0. Σαν Χωσέ Νασιονάλ Ποτόσι 0-1. Κλαμπ Γκουαράνι Σέρο Πορτένιο 1-1. Μέριδα Μιράντες 2-2. Ράγιο Καρταχένα 1-1. Ουνιόν Λινάρες 1-2. Γκούμπιο Λατίνα 1-1. Φορλί Βις Πέζαρο που παίζει με 10. 1-1. Ημίχρονο Μοντεβιδέο Wanderers Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Ο Γκυμαράες, ο Μπρούνο Γκυμαράες είναι ο σκόρερ για την Arsenal. Έτσι λοιπόν, στο 59ο λεπτό, οι πρωταθλητές Αγγλίας παίρνουν το προβάδισμα στην έδρα της Sunderland με 1-0.

Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στα γήπεδα της Ευρώπης. Αστον Βίλα Νότι είχαμε 1-2. Κρυστάλ Πάλας που τέλειωσε με 10. Ήψουιτς 2-3. Λίβερπουλ Φούλα 0-0. Μπόρμουθ Μπρέντφορντ 2-2. Τσέλσι Χαλ 2-2. Τότεναμ Έβερτον 0-0. Ένα παιχνίδι διεξάγεται αυτή την ώρα. Σάτερλαντ Άρσεναλ 0-1 με τον γκολ του Γκυμαράες. Να δούμε τι έγινε και στην Γερμανία, Μπουντεσλίγκα. Augsburg Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht 1-3, Dortmund Paderborn 3-0, Freiburg Gladbach που τέλειωσε με 15-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, Κολονία Werder 1-1. Στη Λα Λίγκα είχαμε και εκεί παιχνίδια και έχουμε αυτή την ώρα με τη Ρεάλ να προηγείται στο 58 της Βαγεκάνο με 3-1, τα τελικά Bilbao Elche 1-1, Osasuna Espanyol 0-2 και Σαντατέρα Λαβές 2-1. Παιχνίδια έχουμε και για την Ιταλία. Αταλάντα Κάλιαρη στο 78, είμαστε στο 1-2. Τελικά Λάτσιο Μίλαν 2-2. Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Οι Ιταλοί πήραν και το δεύτερο σετ, όπως ακριβώς και το πρώτο, με 23-25 και προηγούνται της εθνικής μας ομάδας για το βόλεϊ με 2-0.

0: παραμένει το Sutherland Arsenal 0-1, το Real Ράγιο 3-1. Η Κάλιαρη συνεχίζει να προηγείται της Αταλάντα με 2-1. Θα επανέλθουμε στα παιχνίδια που διεξάγονται στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όμως πάμε μέχρι το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου Ηρακλής και Ατρόμητος μοιράστηκαν τους βαθμούς. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι κοντά μας και πάλι για το τρίτο ημίχρονο. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα και ξανά.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να πούμε λοιπόν ότι ακόμα σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου από τον προπονητή του Ηρακλή, τον Βάλτερ Ματσάρη. Και αυτό που λέει ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή είναι ότι η ομάδα του σήμερα αδικήθηκε, ότι έχασε άλλους 2 βαθμούς, όπως και είχε χάσει και στο παιχνίδι με τον Βόλο. Συνολικά δηλαδή είπε ότι μας έκλεψαν 4 βαθμούς και αναφέρεται στην διαιτησία, λέγοντας ότι η ομάδα του σήμερα δικαιούταν και έπρεπε να πάρει την νίκη, διότι τα γκολ θεωρεί ότι ήταν κανονικά. Αναφέρεται στην φάση δηλαδή του Ιβε Λόπες, δηλαδή ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή και ακυρώθηκε από την πλευρά του ΒΑΡ, γιατί δηλώσεις έκανε έτσι και ο Ισκέρος άντρας της ομάδας του Ηρακλή, ο κ. Μανεβασώτης, σχετικά με την διαιτησία και το ΒΑΡ. Αλλά αυτό λέει αυτή την ώρα ο προπονητής του Ηρακλή στη συνέντευξη τύπου, σχολιάζει δηλαδή αυτές τις φάσεις, λέγοντας ότι κατά την άποψη του θεωρεί ότι έχει περάσει την γραμμή σε συγκεκριμένη φάση, όμως δεν υπάρχει τεχνολογία όπως υπάρχει, όπως λέει, στο εξωτερικό και στην χώρα του, που δείχνει αν ακριβώς η μπάλα έχει περάσει την γραμμή. Θεωρεί λοιπόν ότι η ομάδα του ήταν πάρα πολύ καλή, κυρίως στο δεύτερο ημίκονο, και δικαιούται να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Τελικά είπε ότι μας έκλεισαν 2 βαθμούς και 2 βαθμούς, 4 βαθμούς συνολικά σε 2 παιχνίδια. Αυτό σε αυτό μένει περισσότερο και εκεί εστιάζει. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και σε λίγο, δεν έχει έρθει ακόμη ο προπονητής, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσει ο προπονητής του Ηρακλή, και σε λίγο να δούμε τι λέει και από την πλευρά του Ατρομήτου. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης για την ώρα. Να θυμίσουμε βέβαια και να το θυμίσουμε ότι αυτό το παιχνίδι, οι φάσεις αυτές δηλαδή που προκάλεσαν, ήταν η φάση δηλαδή του Ιβες Λόπες που η μπάλα έχει περάσει, και το γκολ πέτυχε ο Μάρκες δηλαδή στις καθυστερήσεις, ότι εκεί λοιπόν με το ΒΑΡ, εκεί ρίχνουν ότι από το ΒΑΡ δηλαδή ήταν οι αποφάσεις, γιατί κλήθηκε ο διαιτητής να δει δηλαδή το ΒΑΡ και να πάρει τις αποφάσεις του. Λοιπόν, αυτά ήταν που σημάδεψαν έτσι και το σημερινό παιχνίδι, με τις διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ηρακλή, και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό προκάλεσε έτσι και πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις από την πλευρά των ανθρώπων του Ηρακλή, αλλά και από τον κόσμο που ήταν εδώ στο Πανσαλικό στάδιο και παρακολούθησε το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα έγινε γνωστό πως στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Σαλάχ Εντίν. Ο Ανά Σαλάχ Εντίν είναι στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πράσινους.

μια μπασκετική είδηση που μας έρχεται από το φιλικό που έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Μπιέλα. Κέρδισε την Αρμάνι με 89-77. Κορυφαίος ήταν ο Όσμαν με 19 πόντους. Πραγματοποιώντας ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε με 76-66 την Ισπανία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο δρόμο για το χρυσό θα μονομαχήσουν με τη Γαλλία. Την Κυριακή αύριο το παιχνίδι στις 9 είναι το παιχνίδι που θα δώσει τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. 18-21, 36-39, 58-58, 66-76 τα δεκάλεπτα.

Με τρεις απουσίες θα ξαναγυρνάμε στο ποδόσφαιρο. Θα υποδεχτεί αύριο στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην ΑΕΚ ο Αστέρας Άκτορ. Πρόκειται για, μάλλον να δούμε την αποστολή, είναι Χατζημανουήλ, Κιάρας, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον, Τερεζίου, Κότσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκη, Σέντερ, Τσίκο, Κρουμπέλης, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Μακέντα και του Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλος και Κιμπιόκα. Οι τρεις που δεν υπολογίζονται είναι η Ριέρα, Δελιγιαννίδης και Παπαδόπουλος.

Πάμε να δούμε στον Παναθηναϊκό τα τελευταία νέα. Σας είπα ότι εδώ και λίγη ώρα ο Σαλάχ Εντίν βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Τριφύλι. Με τον Τζάπρα να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και να βρίσκεται στην αποστολή, θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στον Πανετολικό αύριο. Επιστρέφει και ο Ντέσσερς, λοιπόν, μετά την τιμωρία του. Την 23άδα απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ.

Θυμίζω πως στον αντίπαλο του Άρη, τον ΠΑΟΚ, στην προπόνηση βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης με ξεκάθαρο μήνυμα και τεράστιο πριμ. Έδωσε ξανά το παρόν και απέτησε να παλέψουν όλοι για το πρωτάθλημα και φυσικά πρόσφερε και ένα μεγάλο πριμ. Στα μεταγραφικά, ο Μπανζά είναι στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του δικέφαλου.

Να δούμε και τι γίνεται στο στρατόπεδο του Πανετολικού. Θυμίζω αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 9.30. Με δύο απουσίες λοιπόν θα ο Πανετολικός την Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική της Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό. Να δούμε την αποστολή. Άλεξης, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάση, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσαρέγκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μέχια, Ανακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Ατσιάς, Σούμα, Στάγιτς και Ξενόπουλος. Οι δύο που θα απουσιάσουν είναι ο Σμυρλής και ο Γαλατσίου.

0: 15 λεπτά πριν από το φινάλε. Ο Γιάννης Κωσταράκης παραμένει πάντα στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε ένα τελικό Αταλάντα Κάλιαρη 1-2-1-1 το ημίχρονο. Λίγο πριν το φινάλε, στο 88, Σάτερλαντ Άρσεναλ παραμένει το 0-1, ενώ παραμένει το Ρεάλ Ράγιο Βαγεκάνο 3-1. Με τα αποτελέσματα αυτά, υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Η Άρσεναλ, αν καταφέρει να πάρει το τρίποδο, θα έχει κάνει το 4-4. Θα έχει το απόλυτο δηλαδή και φυσικά θα είναι η ομάδα που θα προηγείται στην Premier League, περσινή πρωταθλήτρια Αγγλίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Hall για μία ακόμη φορά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήρθε 2-2 ισοπαλία στο Λονδίνο με την Chelsea, με τον Τζολάκη πάλι να είναι σούπερ πρωταγωνιστής.
0: Μπορεί να δέχτηκε και τα πρώτα του γκολ στην Premier League, αλλά με την υπογραφή του Τζολάκη η Χαλ είναι στις υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος αυτή την ώρα.
1: Δεν είναι στις υψηλές θέσεις, είναι στην τρίτη θέση συγκεκριμένα της βαθμολογίας με τέσσερις αγώνες. Συγγνώμη να κάνει ένα νέο υπολογιστή, έχουμε και αυτά. Η Χόλ, η οποία σαφώς και εντυπωσιάζει στην Αγγλία, έχει 8 βαθμούς, έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και προχωράει χάρης και στον Τζολάκη, για να είμαστε πιο ακριβείς και να μην μειώνουμε τις προσπάθειες και των υπολείπων ποδοσφαιριστών. Σαφώς και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία αυτής της ομάδας που έχει φύλακα άγγελο τον δικό μας Τζολάκη. Επίσης πρέπει να σου πω ότι στην Αγγλία αύριο έχουμε το ντέρμπι της Manchester. Manchester United, Manchester City. Το παιχνίδι αυτό για την ίδια αγωνιστική ημέρα πάντα στην Αγγλία και είναι σαφώς πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης, καθώς η Manchester City είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με παιχνίδι όμως λιγότερο, έχοντας 9 βαθμούς έναντι 12 της Arsenal, όπως είπαμε, σε περίπτωση που η Arsenal κερδίσει έχοντας το απόλυτο. Αν η Manchester City κερδίσει τη Manchester United θα έχει και αυτή το απόλυτο, όμως θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή αναμέτρηση. Αυτά στην Αγγλία, όπου θέλουμε πολύ λίγο για να τελειώσει το παιχνίδι Sunderland Arsenal του 0-1 παραμένει και πάμε στην Ιταλία. Προηγουμένως πολύ σωστά είπε Αταλάντα Κάλιαρη 1-2. Πολύ καλή για την Κάλιαρη το τρίποντο αυτό, πολύ καλό, το διπλό. Και αυτό γιατί η Κάλιαρη βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συνολικά 9 βαθμούς, 3 αγώνες και μία ήττα, 3 νίκες και μία ήττα σε 4 αγώνες. Θεωρώ όμως ότι αυτή η αγωνιστική δεν άρεσε καθόλου στη Λάτσιο, η οποία ήταν 2-2 με την Μίλαν και σίγουρα...
0: Η Λάτσιο Ρώμα προηγήθηκε και 2-0, έτσι.
1: Βέβαια. Ρώμα και Ίντερ σαφώς και τρίβουν τα χέρια τους, γιατί εάν κερδίσουν τα παιχνίδια που θα δώσουν, τότε θα έχουν κάνει και αυτοί το απόλυτο, έχοντας τώρα 9 βαθμούς και οι δύο ομάδες σε 3 παιχνίδια, έχοντας τη δεύτερη θέση πίσω από την Λάτσιο. Στην Ισπανία το 3-1 στο 25ο λεπτό ανάμεσα στην Ρεάλ και την Ράγιο Βαγεκάνο παραμένει. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα είναι η ομάδα που μαζί με την Ρεάλ, σε περίπτωση που η Ρεάλ πάρει το τρίποντο, οδηγούν την κούρσα στην Λίγκα Ντεσπάνια. Ωστόσο η Μπαρσελόνα έχει παιχνίδι λιγότερο, καθώς καλείται αύριο να παίξει εκτός έδρας με την Λεβάντε. Για την Ιταλία, που δεν το είπα προηγουμένως, αύριο έχουμε το παιχνίδι Σασουόλο Ιουβέντους, κατά την άποψή μου το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αυριανής ημέρας στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Στην Γερμανία υπάρχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό παύλα ενδιαφέρον. Η Ντόρτμουντ κράτησε 3-0 την Πάντερμπορν. Όμως αυτό το αποτέλεσμα δεν εντυπωσίασε. Εντυπωσίασε όμως το αποτέλεσμα Φρέιμπουργκ. Μπορούσε Μέκεγκλάμπαχ 5-0. Όπως επίσης εντυπωσίασε και το Αύγουσμπουργκ Λεβερκούζεν 2-2. Και το λέω αυτό γιατί η Φρέιμπουργκ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με το απόλυτο, όπως ακριβώς και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και οι δύο ομάδες έχουν 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια, ενώ η Αύγουσμπουργκ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες. Η Bayern έχει 4 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Bayern όμως, η οποία θα αγωνιστεί αύριο εκτός έδρας απέναντι στην Elversberg. Αυτά τα στοιχεία από την Γερμανία που θέλω να πιστεύω ότι το πρωτάθλημα τουλάχιστον ξεκίνησε καλύτερα από το περσινό που ήταν πάλι μονόλογος από την αρχή της πρωταθλήτριας Bayern Μονάχου. Τώρα στη Γαλλία υπάρχει ενδιαφέρον, τελείωσαν τα παιχνίδια τα οποία είχαν διεξαχθεί σήμερα. Εδώ στην Γαλλία η ομάδα της Μονακό είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς όπως και η Ρένς. Σε 4 αγώνες μετρούν και οι δύο ομάδες 3 νίκες και μία ισοπαλία. Η Λιόν είναι στην τρίτη θέση όπως και η Paris Football Club. Για να αναρωτιούνται όλοι που είναι αυτή η Paris Saint-Germain, που είναι η Paris Saint-Germain, η οποία είναι πρωταγωνίστρια τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στο γαλλικό πρωτάθλημα αλλά και στο Champions League, είναι στην 14η παρακαλώ θέση μετρώντας σε 3 αγώνες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα έχει έχει 2 μόνο βαθμούς, κάτι που σίγουρα δεν ικανοποιεί ούτε τον προπονητή της ομάδας αλλά ούτε και γενικότερα τους φιλάθλους της Paris Saint-Germain που έχουν καλομάθει για τις τεράστιες επιτυχίες που έχει η ομάδα Paris Saint-Germain, η οποία αύριο αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην Brest. Στην Αργεντινή αυτή την ώρα έχουμε την River Plate να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην Ατλέτικο Τουκουμάν, 21ο λεπτό, 22ο τώρα της αναμέτρησης, 0-0. Και εδώ στην, να πούμε ότι χθες η Boca Juniors κέρδισε πάντα για το κλαουσούρα στην Αργεντινή την Central Córdoba με 3-1. Στο Λαμπομπονέρα έγινε αυτό το παιχνίδι, ενώ έχουμε αύριο στην Αργεντινή το παιχνίδι ανάμεσα στην Argentinos Juniors Gimnasia La Plata. Επίσης στην Βραζιλία, Άγγελε, ήθελα να σου πω ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, γίνει τρομερή μάχη ανάμεσα στην Παλμέιρας και την Φλαμέγκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Φλαμέγκο έχει καταφέρει να περάσει μπροστά από την Παλμέιρας, Παλμέιρας η οποία ήταν πρωταγωνίστρια στα τελευταία τελευταίες αρκετές εβδομάδες στην Βραζιλία. Πολλοί πιστεύουν ότι εύκολα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά αντί όμως που πετάχτηκε η Φλαμέγκο, η οποία έχει σταθερή πορεία, σταθερή ανωδική πορεία και κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση Φλαμέγκο, η οποία αγωνίζεται αύριο απέναντι στην Κορίνθια σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τώρα στις 12.30 ώρα Ελλάδος η Παλμέιρας φιλοξενεί την Σάο Πάολο σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Σάντος θα παίξει με την Κρουζέιρο στις 3 τα ξημερώματα και μισή ώρα νωρίτερα η Μποταφόγκο φιλοξενεί την Μπραγκατίνο. Αυτά όλα στην Βραζιλία. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω τώρα όπως βλέπω εδώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι με την το παιχνίδι Σάντερλαντ Άρσεναλ που βρίσκεται στους 5 λεπτών καθυστερήσεως, σαφώς ο Τζόλις αγωνίζεται με την πρωταθλήτρια Αγγλίας και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός θα βρίσκεται.
0: Ο Τζόλις που πριν λίγο έδωσε την θέση του στον Έζε. Αυτή την ώρα υπάρχει ανατροπή του Σάκα, πέναλτι για την Άρσεναλ. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρεϊνίλντο το είναι ο παίκτης που έκανε την παράβαση για πλευρά, από πλευράς Arsenal, από πλευράς Sunderland. Η Arsenal λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει το 2-0, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει τα τέρματά της 2. Ούτως ή άλλως έχουμε ξεπεράσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν υποδειχτεί.
1: Μια πολύ σύντομη εικόνα στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Arsenal συνεχίζει την καταπληκτική της πορεία του περσινού πρωταθλήματος, είναι αυτή η οποία προηγείται στην Premier League. Στην Ιταλία η Inter ναι μεν είναι πρωταγωνίστρια αλλά δεν είναι μόνη, υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν έναν ηγετικό ρόλο. Λάτσιο, Ρώμα, Κάλιαρι, Μίλαν, Κόμο, όλες αυτές οι ομάδες δεν αφήνουν σε ησυχία την Inter.
0: Λοιπόν Γιώργο, ο Σάκα παίρνει λίγα μέτρα φόρα να δούμε την κατάληξη του πέναλτι και με αυτό να σε αποχαιρετήσω. 2-0, καλή προσπάθεια του τερματοφύλακα, την έπεσε σωστά, τη βρήκε την μπάλα, αλλά η δύναμη της μπάλας με τη δύναμη που είχε από το σουτ του Σάκα κατέληξε στα δίχτυα. 2-0. 0-2, Sunderland Arsenal. Φαντάζομαι έχουμε περάσει κατά 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα τις καθυστερήσεις και σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση. Και έχουμε και τέταρτο γκολ για τη Real κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο και αυτό στις καθυστερήσεις. Είναι το γκολ του Εμπαπέ, δεύτερο γκολ για σήμερα. Πέτυχε το 1-0 με πέναλτι και στις καθυστερήσεις στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, κάνοντας το σκορ Real Ράγιο Βαγεκάνο 4-1. Λοιπόν, καλό βράδυ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή μαύρο, φιλιά, καλό βράδυ επίσης.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Τελείωσε το παιχνίδι, Sunderland Arsenal 0-2 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Real Vallecano 4-1. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Γιάννη Κωνσταράκη και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για 2 ώρες την παρέα σας.

Κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: μόνη, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα συνδυάστηκε το ντεμπούντο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, καθώς έφυγε νικητής από το Φάληρο, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων. Στο Φάληρο, Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες στο τρίποντο, ενώ στο Πανθεσσαλικό ο Τσιλούλης έβαλε την ομάδα των δυτικών προαστίων μπροστά στο σκορ, πριν ο Πέδρο Μάρκες φέρει για τον Ηρακλή το ματς στα ίσα. Ντέρμπι πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΆΚΑ στις 9.30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα ματς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 θα γίνουν δύο αγώνες και Φυσιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης. Κάθε λεπτό που περνά γνωρίζω την ομάδα, ξέρω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ένας προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας, δήλωσε μετά τον ντεμπούντο του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ήταν μια τεράστια νίκη, είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτή την ομάδα, επισήμανε ο Χρήστος Κόντης. Η κριτική έβαλαν τέλος ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνο ήττες. Με στίβο συνεχεία στο δελτίο μας, χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας, πέρα από τη δόξα, θα γίνει πλουσιότερος κατά 150.000. Δεύτερη ήταν χθες στη Μόντενα για την εθνική βόλη των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 3-0 από την διοργανώτρια Ιταλία. Τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον όμιλο κόντρα στην Σλοβενία. Στο μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρερ στον Φρανσίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του Eurocup Μπουργ και του ΠΑΟΚ. Συνέχεια με δύο αγώνες σήμερα και στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στις 6. ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αναμετρώνται στις 8 το βράδυ για το τουρνουά της Ρόδου. Πίσω στο ποδόσφαιρο και πάλι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει μία ακόμα μεταγραφή, φέρνοντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν, για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από την Ρώμα, με Τσάπρα και Ντέσσερς, η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Με Μεχία αλλά χωρίς Γαλιάτσο και Σμυρλή απόψε στο ΆΚΑ Πανετολικός. Χωρίς τον Ριέρα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ ο Αστέρας στην Τρίπολη, ενώ με Κώστα και Γιάκιτς θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για ένα συν ένα χρόνο τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Δύο μάτς έγιναν χθες για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 4 το μεσημέρι στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' με τηλεοπτική κάλυψη αυτού του αγώνα από την ΕΡΤ2 Sport. Στις 5 παίζουν Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, στις 5.30 Ελλάς Ήρωα Αναγέννησης Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β'. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Και στα νέα από το εξωτερικό, χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η εστία του Κωνσταντή Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με την Χαλ. Επίσης για την Premier League είχαμε χθες Liverpool Fulham 0-0, Aston Villa Nottingham 1-2 και Sunderland Arsenal 0-2. Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 και Λάτσιο Μίλαν 2-2 σε Λα Λίγκα και Σέριε Α. Ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του Αποέλ, καθώς ο πολύπυρος διεθνής επιτελικός μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα, ωστόσο, της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Τέλος, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα διεκδικούν αυτή την ώρα τον τίτλο στο Αμερικανικό Open στο τουρνουά των γυναικών, ενώ στον αυριανό τελικό των ανδρών που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ θα αναμετρηθούν ο Μπεν Σέλτον με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Σαββατόβραδο, ξημερώνουμε Κυριακή, 13 πλέον Σεπτεμβρίου, 12 και κάτι. Ακούτε πάντα την Εγαμήνες Ερασπορ και τους βραδινούς μπαλαδόρους.

Είναι μια μέρα έτσι μνήμης για την Καλαμάτα, καθώς μια μέρα σαν σήμερα, 13 Φεβρίου, το μακρινό πλέον 86, χτύπησε την πόλη της Μεσσηνίας ένας τεράστιος σεισμός, μέγεθος 6 της κλίμακας Ρίχτερ, 20 νεκροί και μια πόλη στα ερείπια. Ήμουν έτσι μικρό παιδάκι και θυμάμαι τότε τις συνδέσεις τις συνεχόμενες της ΕΡΤ με την Καλαμάτα. 70% των κτηρίων κρίθηκε ακατάλληλο, ενώ ένα σεισμός την επομένη με 5,6 Ρίχτερ επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ήταν έτσι 13 Σεπτεμβρίου του 86, 8 και 20 το απόγευμα. Αλλά να πάμε και στα αθλητικά μας. Απλά ανέφερα αυτό το γεγονός, καθώς έτσι είναι μακριά από εμάς. Έτσι, σεισμό έχει μόνο στη χώρα μας. Παντού έχουμε, είδαμε τελευταίους μήνες τι έγινε στη Λατινική Αμερική. Εδώ στα ποδοσφαιρικά, την σπουδαία νίκη του Όφη κόντρα στον Ολυμπιακό με 1-0. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός είναι μέτριος ή είναι σούπερ Όφη και τα δύο μαζί. Είναι σίγουρο όμως ότι ο Όφη από το Φλεβρουάριο και πέρα, το περσινό, μέχρι τώρα υπάρχει μια συνεχόμενη βελτίωση. Λίγο πριν τον Κόντι, νομίζω και πιο αισιόδοξοι οπαδοί του Όφη, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, ίσως θεωρούσαμε ότι ο Όφη είναι από τα φαβορί για υποβασμό, όμως από εκεί πέρα πήρε τα πάνω του, είχε απλά πήρε τα πάνω του, πήρε το κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, αρχές του καλοκαιριού πήρε το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, πήρε πανάξε πρόκριση στο Europa League με διπλές νίκες. Και στο πρωτάθλημα πλέον μετρά, είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό με ένα παιχνίδι περισσότερο στους 9 βαθμούς και με μια εξαιρετική εμφάνιση απόψε στο Καραϊσκάκης. Και νομίζω έτσι ο Όφη, πάντα χαιρόμαστε και θέλουμε, και δεν είναι αυτά δικαιολογία για να λέμε έτσι παχιά λόγια. Καλός ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, τη σειρά όπως θέλετε να το βάλετε. Αλλά πάντα χρειάζεται και μία ομάδα την περιφέρεια, ισχυρή, είτε λέγεται Όφη, είτε λέγεται παλαιότερα Λάρισα, ή και δύο μαζί να υπάρχουν και να κάνουν ένα πολύ πιο δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο σε λίγο με τον Τάσο Επιτρόπου. Το άλλο μάτς της αγωνιστικής Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, με τον Ηρακλή να έχει παράπονα για την διαιτησία. Ενώ σήμερα πλέον Κυριακή, Καλαμάτα Βόλος 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 7, στις 9 και Φυσικά Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, ΠΑΟ Κάρης στις 9 και 9.30 στο ΆΚΑ, που θα έχει νομίζω αρκετό ο κόσμος, ήταν αρκετό, μια τριαντάρα μες στο νερό. Πάνω τελικός Παναθηναϊκός, οι δύο ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό στα σχολεία και από Δευτέρα ξεκινάνε και επίσημα τα βάσανα με ή χωρίς αγωγικά για τους μαθητές. Έλεγα και χθες ότι είναι με διαφορά πιο σκληρά εργαζόμενοι, ειδικότερα γυμνασίου και ηλικίου. Και το λέω αυτό, πιο σκληρά εργαζόμενοι. Πασχολείο, μία-δύο, ανάλογος όταν έχεις εξάρο ή επτάρο, σχολάσει μία ή δύο, μία μισή ή δύο. Μετά αν έχεις ένα μικρό διαλυματάκι, φροντιστήριο μία ή δύο ώρες, αγγλικά, γαλλικά και άντε να έχεις και ένα μπασκετάκι, μία μπαλίτσα, ένα στίβο, γενικότερα κάποιο άθλημα να ξελαμπρικάρεις και παράλληλα και διάβασμα. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν και τις 5 μέρες της εβδομάδας, νομίζω πριν τις 6-7 η ώρα δεν τελειώνει. Αυτό αν είναι συνεχόμενο το ωράριο, έτσι, γιατί αν υπάρχει κανένα 2 ώρο διακοπή, μπορεί άνετα να τελειώσουν τα παιδιά 10 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή θα φύγουν 8 η ώρα, 8 και 10 το πιάνουν δουλειά, χτυπάτε κουδούνι και το τελευταίο κουδούνι, είτε αγγλικών, είτε γαλλικών, είτε φροντιστηρίου, μπορεί να είναι 10 ώρα το βράδυ με κάποια μικροδιαλύματα μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό λέμε διαφορά, είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, έτσι. Είναι οι μαθητές. Μπορεί όταν τελειώνουμε τα σχολεία όλοι να πανηγυρίσουμε, όμως πάντα μας πιάνει έτσι μια χαρμολύπη όταν θυμόμαστε το σχολείο. Οπότε θα έχουμε το τραγούδι αφιερώνεται και στους μαθητές του νυν, αλλά και σε εμάς που έχουμε τελειώσει τα σχολεία. Και νομίζω αν ούλα βύση, τα μαθητικά τα χρόνια ταιριάζει τα μαμ. Ακούμε αυτό και πάμε να μιλήσουμε σιγά σιγά και με τον Τάσο Επιτρόπου.

0: Έλα, Τάσο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είδες, με ανούλαση υποδέχτηκα. Είναι ναι, στους μαθητές, αλλά και σε εμάς που έχουμε αποχαιρετήσει εδώ και δεκαετίες στο σχολείο. Δεν ξέρω αν άκουγες. Θεωρώ τους μαθητές τους πιο σκληρά εργαζόμενους σίγουρα στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν πολλά φροντιστήρια και ξένες γλώσσες. Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στη χώρα μας, με διαφορά από τον δεύτερο.
1: Είναι μια προσέγγιση που μπορεί και να έχεις και δίκιο εδώ.
0: Τα παιδιά μας φεύγουν 8 η ώρα και πολλές φορές 10 ώρα το βράδυ τελειώνουν.
1: Ναι, τα φροντιστήρια
0: και όλα. Όλα αυτά μαζί είναι. Για το τι είναι αυτό, εκπαίδευση είναι. Ναι. Αγγλικά, γαλλικά, όποιος κάνει, τέλος πάντων είναι πολλά μαζί.
1: Σωστό.
0: Για πες τι είδες σήμερα.
1: Γιατί όμως έπιασες αυτό το θέμα?
0: Γιατί τώρα ξεκινά τα σχολεία, ρε. Παρασκευή, αγιασμός, Δευτέρα ξεκινάει ο Γολγοθάς.
1: Βιβλία, 7 ώρα και τέτοια πράγματα.
0: Οπότε έρχεσαι στα λόγια μου, έτσι. Ναι,
1: παρακολούθησα τα παιχνίδια. Σου είπα και από χθες ότι περίμενα με πολλή αγωνία το σημερινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα διπλό του Όφη. Όχι γιατί δεν το άξιζε, γιατί το πήρε δίκαια το αποτέλεσμα. Απλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει διαθέτει την ποιότητα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Όφη για πολλά πράγματα. Περισσότερο γιατί ξεκίνησε με 8 Έλληνες και τελείωσε συνολικά με 12 συμμετοχές Ελλήνων ποδοσφαιριστών το παιχνίδι. Τώρα μου πεις, εντάξει, Έλληνες και τι σημαίνει, επειδή είναι Έλληνες? Είναι ακόμη και υποαφισβήτηση Έλληνες σε άλλες ομάδες που τώρα παίζουν τον Όφη. Τους βλέπεις ότι αποδίδουν εξαιρετικά.
0: Έκανα μια σκέψη, μπορεί να είναι και λίγο χαζομάρα, αλλά θα την πω, ναι, δεν πειράζει.
1: Να το πεις.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει η Όφη? Τις καλές κυπριακές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι, παίζουν Έλληνες που εδώ ήταν, δεν τους υπολόγιζαν οι μεγάλες ομάδες. Και πήγαν, ναι, εκεί.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο κυπριακό ποδόσφαιρο και στις κυπριακές ομάδες εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, ναι, μεν υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι Ελληνοκύπριοι, έτσι να το διευκρινίσω,

0: Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή που είχε
1: ανέθεση.
0: παίχτες που λες εδώ πέρα που πάμε με αυτούς και λες εκεί πώς εκεί αυτοί παίζουν και κάνουν ομαδάρα.
1: Α, εκεί πέρα το ποντάρι, δηλαδή πώς στον Όφι ο Πούγκουρας παραδείγματι.
0: Ναι ρε παιδάκι μου τώρα, κάποιος θα έλεγε τώρα, η Παναγική λένε ποιος Πούγκουρας μωρέ. Γιατί ο Μπουχαλάκης τι έχει ακούσει από τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πολλοί παίχτες. Θεωρώ και ο Χατζηγιοβάνης που μπήκε σήμερα βοήθησε το παιδί και με μια προπόνηση ουσιαστικά, αν και έτοιμο σε φυσική κατάσταση, αλλά με μια προπόνηση. Εντάξει, αυτά είναι ξεκάθαρα έργο του προπονητή. Έτσι, αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, ακόμα και αυτοί που επιμένουν να λένε ποιος κόντις και όλα αυτά, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στον Όφη. Έχουν όλοι συγκεκριμένο ρόλο, τον υπηρετούν με βλάβια, υπάρχει αλληλοκάλυψη σε όλους τους χώρους και η φιλοσοφία, το είπα και χθες, έτσι, νομίζω την Πέμπτη το είπαμε, όχι χθες, την Πέμπτη το είπαμε ξεκάθαρα. Ο Όφη δεν παίζει κανένα παιχνίδι για να πάρει ή να παίξει καλά μόνο και να πάρει καμιά ισοπαλία. Παίζει για τη νίκη. Ομάδες που παίζουν για τη νίκη έχουν πολύ τύχη. Και το υπηρετεί αυτό, δεν το υποστηρίζει, δεν το λέει στα λόγια δηλαδή. Και στις πράξεις και με τις αλλαγές και με ό,τι και κάνει. Από την άλλη, γιατί το θέμα δεν είναι ότι νίκησε ο Όφη. Από το 2018 είχε να νικήσει ο Όφη, είχε νικήσει το Γετικουλέ να 0, αν θυμάμαι το καλά, τον Ολυμπιακό. Δεν είχε νικήσει τον Ολυμπιακό και μάλιστα νομίζω ότι στα τελευταία 8 παιχνίδια, μπορεί να κάνω λάθος τον αριθμό, αλλά είναι αρκετά τα παιχνίδια, δεν είχε σημειώσει καν γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Και πήγε και έκανε ένα διπλό σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται, εγώ θα το πω και ας είναι και το ξεκίνημα της σεζόν, με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι η ΙΤΑ μόνο, δεν είναι η γκέλα με τον Βόλο, δεν είναι όλο, είναι όλη η ατμόσφαιρα μετά την αποχώρηση και κατά τη. Και πριν την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ. Αυτό το δεν ακουγόταν ο σπίκερ σήμερα από τις φωνές των οπαδών του Ολυμπιακού που αποφέρουν το Μεντιλίμπαρ. Είναι πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες που λένε, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια στροφή, πώς θα το πω, είναι ανηφοριά και στροφή πολύ δύσκολη. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό έφερε αυτό το προπονητή, για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Βεβαίως οι ήττες είναι ήττες και δημιουργούν και πολύ κακές εντυπώσεις. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα. Ελπίζουμε ότι θα το ξεπεράσει γρήγορα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νικητής και αυτός είναι ο Όφη, ο οποίος θα πούμε ότι είναι και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έτσι.
0: Ναι, μαζί με και Παναθηναϊκό και Πανετολικό.
1: Ναι, αύριο δεν θα είναι πρώτος, ακόμη και στο παλιό να έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Πανετολικό, αλλά επί της ουσίας έστω και για 24 ώρες είναι πρώτος. Οπότε είναι στην πρώτη θέση δηλαδή, τέλος πάντων, μαζί με τον Πανετολικό και τον Παναθηναϊκό. Με αγωνία περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, γιατί έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο στο Παθεσσαλικό ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Συγκλονιστικό το φινάλε. Σωστά ακυρώθηκε τον γκολ, τες φωνάζει ο Ηρακλής. Έχει γίνει φάουλ εκεί. Δηλαδή πήρε το πλεονέκτημα την τελευταία στιγμή. Σκόραρε ο Ηρακλής και έκανε την ολική ανατροπή, αλλά δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ και σωστά με μέτρησε. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Και αμέσως στην επόμενη φάση για δοκάρι. Ο Ατρόμητος δόθηκε offside, το οποίο δεν υπήρχε offside, αλλά έπρεπε να ήταν το κάρι. Δηλαδή αν έπαιρνε γκολ θα πηγαίναμε σε άλλες συζητήσεις, θα είχε παρέμβει ο ΒΑΡ και μπορεί να κάνει και διπλό ο Ατρόμητος. Βεβαίως μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έκλειψε αντιπαράσταση οι προπονητές στο τέλος, γιατί ο Ιταλός δεν έπαιρνε στο χέρι του στο προπονητή το του Ατρομήτου.
0: Και τα πήρε στο κρανίο του Ατρομήτου και.
1: Ναι, θύμωσε πάρα πολύ.
0: Ναι, και καλά έκανε το που τα λέμε. Ναι.
1: Μέχρι που τον ενόχλησε και
0: γιατί,
1: το τσιγάρο που καθίζει.
0: Γιατί δεν του φταίει. Δηλαδή, ακόμα και να δικήθηκε από την διαιτησία, δεν του φταίει ο αντίπαλος προπονητής.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ακόμη και να έχει αδικηθεί,

0: Ήταν τρία πέναλτι υπέρ του, να μην δοθήκανε. Δεν φταίει ο αντίπαλος προπονητής.
1: Σωστό, πολύ σωστά το λες. Και πήρε και θέση και για το Μεντιλίμπαρ έμεσα, λέγοντας για την ποιότητα και το χαρακτήρα του Μεντιλίμπαρ. Ένας Μεντιλίμπαρ ο οποίος εμένα προσωπικά θα μου λείψει πάρα πολύ, το είπα και χθες και προχθές. Είναι μια φυσιογνωμία, ποδοσφαιρόφατσα εννοείται, αλλά είναι μια φυσιογνωμία η οποία κοσμούσε το ελληνικό πρωτάθλημα και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά, ο Μεντιλίμπαρ. Όμως πάθηκε μια απόφαση. Νομίζω ότι συζητήθηκε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό μέσα για να πάρουν αυτή την απόφαση. Δεν είναι μια απόφαση εν θερμό, έτσι πιστεύω εγώ. Το δουλέψανε, το είχαν δουλέψει. Πολλοί λέγανε εδώ και το Μάιο, για να το λέει ο κόσμος αυτό. Εμείς, αν θέλεις, πόσο άλλωστε οι ειδικούντες στον Ολυμπιακό θα το είχαν σκεφτεί. Άρα ήταν δουλεμένο όλο αυτό για να φτάσω σε αυτήν την απόφαση. Δηλαδή δεν είναι θερμό η απόφαση. Νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη για τον Ολυμπιακό, αρκεί να αντέξει αυτούς τους κραδασμούς. Γιατί τώρα αυτή είναι, πώς θα το πω, ισχυρή κραδασμή. Είναι δύο αποτελέσματα συνεχόμενα που έπρεπε να πάρει 6 βαθμούς υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όταν λέω, όταν είσαι Ολυμπιακός, αυτά τα παιχνίδια τα παίρνεις. Έχει χάσει 5 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Είναι στο ξεκίνημα. Αν δεν το φτιάξει, κυνηγάει αποτελέσματα. Αν δεν το φτιάξει, θα έχουμε χειρότερα πράγματα ενδεχομένως και από αντιδράσεις του κόσμου. Τα λέω χειρότερα, δεν λέω για θεία. Μιλάω για αντιδράσεις, ξεσγκρίνια, παράπονα. Ήδη σήμερα ήταν πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι αφού γκράζονται όλο το κλίμα, αυτοί ζουν μέσα στην ομάδα.
0: Κοίταξε και πρόσεξε τώρα, έτσι. Είναι Τετάρτη με την Γιαγκελόνια. Δεν το μπορώ να πεις ότι είναι παιχνίδι της πλάκας, ούτε και παιχνίδι που λες δεν μπορώ να το κερδίσω. Και την ερχόμενη εβδομάδα εκτός έδρα στη Λιβαδιά. Ναι, μεν ο Λιβαδιακός δεν είναι ο περσινός, αλλά είναι Πέμπτη Κυριακή. Δύο ιδιαίτερα παιχνίδια που θα πρέπει και τα δύο να κερδιθούν για διαφορετικούς λόγους το καθένα.
1: Στην κατάσταση που είναι Ολυμπιακός, δηλαδή με το κλίμα που υπάρχει, με όποιον και να έπαιζε, είναι
0: μαζί σου.
1: Όλα τα παιχνίδια.
0: Μαζί σου. Αλλά εδώ που έχει φτάσει είναι λες νίκες οπωσδήποτε και στα δύο, ώστε να έρθει μετά διακοπή.
1: Ναι, για να πάρει ανάσα. Φαντάζομαι να πάει με αυτή την εσωστρέφεια μέσα στη διακοπή και να έχει κάνει και άλλη γκέλα ή τέλος πάντων αρνητικά αποτελέσματα, κακές εμφανίσεις. Γιατί και είναι και οι εμφανίσεις, δεν είναι ότι.
0: Αν κερδίζεις, τάσου διακόπτω. Αν κερδίζεις, θεωρώ ότι αυτό ξεχνιέται. Λες ότι πήρα το τριποντάκι. Ό,τι έλεγα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη το καλοκαίρι. Κερδίζεις, παίρνεις ανάσες. Κερδίζεις, δηλαδή προκρίνεσαι μάλλον, παίρνεις ανάσες με μισό μηδέν.
1: Αυτό που έκανε φέτος μέχρι τώρα στην Ευρώπη δεν το έχει ξανακάνει στην ιστορία του. Να κάνει τρεις προκρίσεις σε προκριματική φάση, ναι, συμφωνώ στο Conference League. Δεν είναι ούτε Europa ούτε Champions League προκριματικά, είναι Conference League, αλλά έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια με την πλάτη στο τοίχο, γιατί ένας αποκλεισμός σημαίνει Ευρώπη τέλος.
0: Τέλος, ναι, αυτό λέω. Ότι
1: τρεις προκρίσεις τις έκανε και φαίνεται ότι έχει φτιάξει ατμόσφαιρα ο Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν μεθαύριο κερδίσει 1-0 για τη Γκελόνια και 0-1 τη Λιβαδιά, όχι ότι λες ωραία είναι καλά, αλλά πήρα μανάσα και πάμε προετοιμασία, γιατί ουσιαστικά έχεις ευκαιρία να κάνεις προετοιμασία.
1: Είδαμε και κάποια πράγματα από το καινούριο προπονητή, από το Μανώλη που το λέω εγώ, γιατί ο καινούριο προπονητής ήταν με δύο προπονήσεις.
0: Δεν μπορεί. Ο μοναδικός που διευθέει είναι ο ίδιος.
1: Όσο διαβασμένος και να ήταν πριν έρθει, ακόμη και αν, γιατί είπα ότι προφανώς το είχαν δουλεμένο στο μυαλό τους για τον προπονητή, για την αλλαγή προπονητή. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν βρει ήδη τον προπονητή, αλλά στον Ολυμπιακό εννοώ. Αλλά επί της ουσίας, ο συγκεκριμένος δεν έχει δουλέψει. Ρε παιδιά, δεν έχει πολλά να δουλέψει.
0: Δεν ξέρει πού είναι. Πού είναι το Καρεσκάκης.
1: Με GPS πηγαίνει στην προπόνηση.
0: Βέβαια, αυτό λέω.
1: Οπότε μην χρεώνουμε κάτι στον προπονητή, είναι πολύ λάθος. έδειξε όμως τον εκνευρισμό του για κάποια πράγματα που περιμένει από κάποιους παίκτες ενδεχομένως και δεν τα βλέπει και αυτά τα περίμενε και δεν τα είδε μάλλον. Άρα νίκες για Γκελόνια και με Λεβαδιακό, διακοπή για να δουλέψει με όσους δουλέψει, γιατί έχουμε και τους διεθνείς και όλα τα σχετικά, και από εκεί και πέρα μήπως αλλάξει το πράγμα. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι, δεν νομίζω ότι δεν θα το γυρίσει, και δεν μιλάω τώρα ντε και καλά να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να φτιάξει γενικά η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, νομίζω ότι θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Όμως αυτή τη στιγμή, γιατί συζητάμε για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η εικόνα δεν είναι καλή. Και δεν μιλάω μόνο το αγωνιστικό, μιλάω γενικά για την ατμόσφαιρα. Τώρα υπόθηκε κάτι για το Μεντιλίβερ, δεν μπορώ να το τσεκάρω, ότι μέχρι και η Φενέρ το θέλει. Τώρα αυτά είναι για τους ρεπόρτερ περισσότερο και δεν έχω περισσότερο εικόνα. Φαντάζομαι να πάει ο Μεντιλίβερ στη Φενέρ να πούμε, και να κάνει κανένα θαύμα η Φενέρ. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα ακούσουμε ύστερα. Αλλά δεν είναι μόνο ο Μεντιλίβερ, είναι όλο αυτό που συνέβη με αφορμή την αποχώρηση του θεϊκού, έτσι θα το πω, Μέντι, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και έχει χαρίσει και κάτι μοναδικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία. Οπότε, και πριν σε καληνυχτήσω για να ξεκουραστείς, ένα μικρό σχόλιο για τη Μιλτάρα. Τεντόγλου, 8.35 στη Βουδαπέστη, ναι. Ultimate Championship.
1: 150.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και για να καταλάβουν και ο κόσμος τώρα, επειδή συζητήρινε και δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Ο Τσιτσιπάς με τις καταπληκτικές του εμφανίσεις, ο Τσιτσιπάς, επαναλαμβάνω, όχι ο Μιλτός, με τις καταπληκτικές του εμφανίσεις στο US Open, που πέρασε 4 γύρους και όλα τα σχετικά και ενδεχομένως, εντάξει, έπεσε, δεν τα κατάφερε μετά να φτάσει στο Σότο, θα εισπράξει 400 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ.
0: Ο Τσιτσιπάς μπορεί να είναι και ο δεύτερος και πλούσιος Έλληνας αθλητής μετά τον Αντετοκούνμπο, μπορεί έτσι, άμα είναι και αυτή η ωραία έρευνα.
1: Ναι, ναι, αλλά πρόσεξε, μιλάμε σε ένα άθλημα ατομικό επίσης.
0: Σωστό, ναι, ναι. Από τα ατομικά σίγουρα είναι ο πιο πλούσιος.
1: Ναι, και όχι, δεν πάω να συγκρίνω.
0: Όχι, το καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Για το πριν, λέω.
0: Ναι, βέβαιος, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν σε ένα τουρνουά καταφέρνεις και έχεις εξασφαλίσει μέχρι τις 16 ήδη, ξέρω εγώ, 400-500.000 ευρώ. Και η Μιλτάρα που είπες προηγουμένως είναι σταθερά μέσα στο 2026 ο κορυφαίος άλτης στον κόσμο, με επιδόσεις πόσες φορές το έχει περάσει το 8.35, πόσες φορές δεν θυμάμαι, 8 φορές νομίζω, δεν θυμάμαι, και εισπράττει 150.000 που λέμε φοβερά χρήματα.
0: Και το λέμε είδηση, έτσι δεν είναι? Όχι απλά είδηση, το ναι, θρηλυκό, το είδηση, τεράστιο ποσό που πήρε,
1: ναι.
0: Και εγώ λέω πόσα πήρε. Λέει 150.000, όχι, δεν τα έχω εγώ.
1: Ναι, αλλά είναι, ναι, αλλά θέλω να πούμε ότι σε κάποια αθλήματα είναι υποβαθμισμένα παγκοσμίως.
0: Καλά, και πάλι μιλάμε για το στίβο, που είναι ο στίβος. Αν θα πάμε πιο κάτω, σε έναν πυγμάχο, σε έναν αθλητή του Ταϊκβοντό, που είναι σε αυτό το επίπεδο, ας υποθέσουμε ότι υπήρχαμε.
1: Σε επίπεδο Τσιτσιπά όμως, σε επαγγελματικό επίπεδο, οι πυγμάχοι παίρνουν πολύ τα
0: ωραία, άκυρο. Ο Ταϊκβοντό, ένα αθλητή του Ταϊκβοντό, σίγουρα δεν παίρνει πολύ.
1: Ναι, που είναι Ολυμπιακά αθλήματα, αλλά δεν είναι επαγγελματικού επίπεδου, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι επαγγελματίες αθλητές, αλλά δεν είναι, δηλαδή, τώρα είχαμε και την Δελτσίδο, ας πούμε, πήρε χρυσό μετάλλιο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι τα χρήματα δεν είναι συγκρίσιμα. Γι' αυτό και λέμε ότι οι αθλητές του στίβου, και αυτό ο κλασικός αθλητισμός, πάντα θα είναι ο κλασικός αθλητισμός και θα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Ο Μίλτος Τεντόγλου, κατά την άποψή μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, και με αριθμούς και με μετάλλια, αν θέλεις, αλλά και με και βάση χαρακτήρα, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού, δηλαδή το εντός συνόρων, έτσι, Έλληνας.
0: Μα η είδηση είναι όταν δεν βγαίνει πρώτος.
1: Ναι, είναι είδηση όταν, έτσι,
0: όταν δεν βγαίνει πρώτος. Είναι είδηση όταν βγαίνει πρώτος.
1: Και επειδή έχει μάθει να νικάει, μπορεί να τρελαίνεται, αλλά τον βλέπεις με το πνεύμα που το διακατέχει, θα πάει, θα δώσει συγχαρητήρια, θα είναι... Πώς να το πω, ένα παιδί άλλο επίπεδο. Και αυτό μας χαροποιεί γιατί είναι Έλληνας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δικός μας άνθρωπος και το χαιρόμαστε. Μίλτος Τεντόγλου είναι, πώς να το πω, μιλτάρα να σε κάνω τατουάζ που λένε. Δηλαδή να σε έχω για πάντα δίπλα μου για να θυμάμαι την ποιότητά σου. Είναι ποιοτικός. Είναι ποιοτικός ο Τεντόγλου. Όπως και ο Μανουήλ που κάνει αυτές τις υπερπροσπάθειες, κάνει 7, 8 και 9 προσπάθειες, 9 φορές να πηδήξει εκεί πάνω σε έναν αγώνα, είναι εξωφρενικά νούμερα. Και παρόλα αυτά, τον βλέπεις το χαμόγελο του, πλημμυρίζει ολόκληρα στάδια. Είναι καταπληκτικός και ο Εμμανουήλ. Τους έχω πολύ ψηλά σε εκτίμηση. Και έχουμε δει υπεραθλητές, σπουδαίους Έλληνες αθλητές, υπό άθλιες συνθήκες να διακρίνονται στο ελληνικό στίβο και σε άνδρες και σε γυναίκες. Θα μου επιτρέψεις όμως εδώ, επειδή είπα πολλά για το στίβο, για μένα η βασίλισσα του ελληνικού στίβου είναι η Βούλα Πατουλίδου, να με συγχωρέσουν οι νεότεροι για τις σπουδές, όπως η Στεφανίδη, ας πούμε, είναι κορυφαία. Η βασίλισσα όμως είναι πάντα η Βούλα Πατουλίδου, γιατί αυτό που έγινε το 1992, εγώ το λέω τώρα που το αναφέρω και να βρυχιάζω, δεν έχει προηγούμενο και δεν πρόκειται να το αισθανθώ από για κανέναν άλλον αθλητή αυτό που συνέβη το 1992 στο Βαρκελόνη.
0: Σε χαιρετούμε, Τάσο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Άραξε. Καλή ξεκούραση, για χαρά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα πάμε έτσι μαζί, ενώ μαζί μας ήταν έτσι καλλιώς, αλλά φουλουάρε τις μηχανές, είτε Viber. Ηλία, δουλεύει το Viber, έστειλες μήνυμα, δηλαδή το διαβάζω που λες δεν δουλεύει το Viber, δουλεύει με το μήνυμά σου, οπότε αν θέλεις κάτι άλλο εδώ είμαστε. Για τον Κωνσταντίνε, τον συγκεκριμένο όχι, δεν θα παίξω εγώ ποτέ, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ. Κάποιο άλλο τραγούδι, πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, οπότε πάμε για το Σαββατιάτικο Τσουμπόξ, έτσι για μία ώρα περίπου και 15 λεπτάκια θα είμαστε μαζί με αρκετή μουσική από εδώ και πέρα. Ό,τι γουστάρετε, ένα στήλο στήλει μόνο μαζό, δεν γίνεται μόνο μαζό, αλλά ένα τραγούδι που ζήτησες, αν και το παίξαμε χτες, θα το βάλουμε και απόψε, αλλά όχι άλλο μαζονάκι. Και προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή το τελευταίο της προηγούμενης εκπομπής ήταν Αζωνάκης, έτσι. Α, υπάρχει αγρυπνία στον αθώο σε ποιο ναό, στον Πειραιά. Είναι τη Δευτέρα η κηδεία του, στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκη, έτσι τα μέρη που γεννήθηκε. Είναι στη Νίκη, όχι τώρα, από το απόγευμα της Κυριακής, στην Αγία Τριάδα στη Νίκη, από τις 7.30 θα είναι η σωρός του Μαζονάκη και την Δευτέρα, μία το μεσημέρι, θα κηδευτεί εκεί στα μέρη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκη. Οπότε, φίλε Γιώργο, και μάλιστα θέλεις live το συγκεκριμένο τραγούδι, live θα τα ακούσεις στον Έρωτα Παρανοής με Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μία παρά 10 παρά 12 πρώτα λεπτά, Ερασπορ και βραδινή Μπαλαδόρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, είπαμε, με αρκετή μουσική από εδώ και πέρα. Ο Θοδωρής στην Κόρινθο λέει ΑΚ γερά με τσαμπουκά, ο Παναθηναϊκός και όχι ο χαρακτηρισμός που λες δεύτερος φέτος. Κάτσε να δούμε, γιατί και έχετε πάρει κι εσείς πολύ αέρα. Είναι και το Champions League. Ούτε υπάρχουν εκεί να πούν πάμε τρένο. Είναι νωρίς και δεν είναι δικαιολογίες, νωρίς ακόμη. Μετά τη διακοπή, μερικούς αγώνες μετά, θα μπορούμε να έχουμε όψη, αλλά τα πάντα θα κρυθούν νομίζω στα play-off, εκτός αν μια ομάδα πάει τρένο και έχει διαφορά πάνω από 10 βαθμούς από τον δεύτερο. Ένας έτσι παλιός φίλος της, όχι της εκπομπής, της Ερασπόρ, ο Φουμαντσού, ο Ιμέ λέει, τι ήταν αυτό που πάθαμε από τους παλιοέλληνες ποδοσφαιριστές, του όφιλε μια ζωή θρύλος. Το παλιό να αστείευεται έτσι ο φίλος Φουμαντσού, το λέει τονίζοντας ότι ο όφι έχει πολλούς Έλληνες.

Οπότε έτσι θα πάμε μέχρι τις 2, είτε στα SMS, είτε μέσω Viber, είτε mail. Πείτε το τραγουδάκι που θέλετε, και αν και εφόσον το έχουμε, έτσι θα τα ακούσουμε. Και αν θέλει να υπάρχει και μια έτσι ιδιαίτερη έτσι, αφιέρωση για το τραγούδι που θα θέλετε να ακούσετε,

Χρήστο, ήταν φάω νωρίτερα για αυτό που με ρώτησες. Ορίστε, εδώ τι λέει εδώ η κυρία Ειρήνη, έτσι όπως υπογράφει. Λέει, θέλω από ένα παλιό τραγούδι, λέει, από τη Ρίτα Σακελαρίου, αφιερωμένο, λέει, στο σύζυγό μου που δεν είναι στη ζωή. Ήταν η Ρίτα Σακελαρίου, λέει, αγαπημένη του, οπότε θέλω να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι, πες μου ακόμα, στον Χρήστο που ελπίζω να ακούει όψιλα. Οπότε τέτοιες αφιερώσεις θέλουμε. Όχι και καλά για ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή, αλλά λέω τραγουδάκι που να εξηγείται για ποιο θέλουμε να τα ακούσουμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε μία Ρίτα από τα παλιά, ένα τραγούδι, πες μου ακόμα.

Το ωραίο είναι ότι αυτά που ζητάτε, δηλαδή αν κάποιος δεν γνωρίζει ότι είναι μια εκπομπή που μεταξύ των αθλητικών παίζει με και μουσική, αλλά με τα αυτά που ζητάνε οι ακροατές, θα πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. Γιατί όταν μετά από Ρίτα Σεκελαρίου ακούς active member και καλώς είδες παράξενε, εντάξει, είναι λίγο ζόρι και τα δύο είναι σε διαφορετικά τελείως ήδη, αλλά τραγουδάρες. Το ένα, ένας ερωτικός ύμνος της Σακελαρίου, και από την άλλη πάμε στο «Καλώς ήρθες παράξενε», που άμα δείτε τι παραλυσμοί υπάρχουν στους στίχους, το έχουμε ακούσει από αυτήν την εκπομπή αρκετές φορές στο παρελθόν, και αφού το ζήτησε ο Φου Μαντσού, δεν έχω κανένα απότες πρόβλημα, ίσα πανηγύρισα με αυτό που ζήτησες, Φου Μαντσού, οπότε ακούμε active member και «Καλώς ήρθες παράξενε» στον τόπο σου.

Βάζω λίγο σκοτάδι και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή και να σε ξεμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου που έτσι κι αλλιώς ξεσημερίζεται το κέφι σου. Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια ποτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο, ακόμα και για το στοχασμό μου, ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου, που είναι σαν να συνέβη χθες. Και ορκίσου, αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς. Πουθενά να μην την πεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.
4: Βέβαια και τα χαλιά που βάζει εδώ ο Κωσταράκης είναι, είναι θεϊκά, αλλά. Λοιπόν, πάμε σε μηνυματάκια. Πρώτα θα πω τα αθλητικά και μετά στην πορεία αυτά που ζητάτε. Τα ετοιμάζω, τα είναι στη σειρά. Ο φίλος ο Γιώργος, ο ταξιδιτής από τη Σπάρτη, και λέει θα έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, ενισχυμένες οι ομάδες, και χαίρομαι που υπάρχουν ομάδες σαν τον Όφη με πολύ ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ. Ελπίζουμε να είναι έτσι, Γιώργο, και να υπάρχει συνέχεια. Να δούμε και πως Όφη τι θα κάνει, ενώ Ευρώπη και πρωτάθλημα, πόσο θα αντέξει. Είναι αυτό ένα ερωτηματικό. Ρε Νικόλα, χτες, Πέμπτη Παρασκευή, ακούσαμε τάπα του Λαβρέντη. Και ζητάς Λαβρέντη, εντάξει, άλλη μέρα πλέον. Ο Ηλίας λέει δεν δουλεύει το Viber, έστειλε, α ωραία, λέει θα γράψω λοιπόν όταν θα έχω κάτι νεότερο. Ερώτηση έκανα, γιατί χτες δεν δούλευε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην δουλεύει όντως, υπήρχε θέμα, αλλά πάντως σήμερα δουλεύει κανονικότατα.

Είπαμε μηνύματα era@sportpapakia.gr. Εκεί να πείτε η άποψη ή να ζητήσετε άσμα με λόγο. SMS 54160, γράφετε σπορ μάλλον, και ενώ στο 54160 το στέλνετε. Και στο Viber βλέπετε το, πληκτρολογείτε Era Sport και μπουμπουνάτε το μήνυμα, έρχεται εδώ και το διαβάζουμε. Καλησπέριζουμε και εμείς το Θεόδωρο.

Απόστολε, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου με που λες αδειάζει τη γωνιά. Ο Αναστάσης από την Χαλκιδική προκαλεί συσσαγωγικά με τις ωραίες φωτογραφίες. Μη ζητάς συγγνώμη επειδή ζήτησε ένα τραγούδι. Απλά ήταν ένα διήμερο αφιερωμένο στο Λαβρέντι και δεν πάει και τρίτο. Ό,τι θέλεις να ζητήσεις, Νικόλα. Η Δέσποινα θέλει Βασιλάκη από Κωνσταντίνου, το Μη Φύγεις. Είναι από τη δουλειά με τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον Μικρούτσικο. Και λέει ο λόγος, μια κραυγή που φτιάχτηκε από τα βάθη της ψυχής μου κάποια στιγμή στο παρελθόν. Και τη Δέσποινα.

0: Βλέπω όλα απλά.
1: Αυτό ήταν και το «Μη φύγεις» που το ζήτησε η Δέσποινα, λέγοντας και ανατριχιαστικό στο σχολείο της, αλλά λέει, ήταν μια κραυγή που φτιάχτηκε από τα βάθη της ψυχής μου. Έτσι, και αυτό θέλω να έχουμε και μια εξήγηση αυτού που ζητάμε. Ο Γιώργος, καθαρά αθλητικός, λέει: προβλέπω ότι έρχονται πέτρινα χρόνια τον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι τώρα. Ήρθαν τώρα δύο συνεχόμενες γκέλες. Δεν έχει τα στοιχεία αυτά ο Ολυμπιακός, ότι δεν. Ούτε κάθε χρονιά μπορεί να πάρεις πρωτάθλημα, ούτε κάθε χρονιά θα πρωταγωνιστείς στην Ευρώπη. Θα έρθουν και χρονιές που δεν θα είναι καλές. Όχι, δεν θα είναι το προεξοφλό, αλλά δεν σημαίνει, αν μια χρονιά δεν είναι καλή, ότι α, ωραία, όλα τα επόμενα θα είναι έτσι. Είναι γεγονός ότι πλέον και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι ενισχυμένος, και η ΑΕΚ έρχεται με φόρα από πέρυσι. Εδώ έχω ένα ερωτηματικό για τον, για τον ΠΑΟΚ, να δούμε αύριο στο ντέρμπι πώς θα εμφανιστεί, τι θα κάνει. Για τον Άρη και για αυτόν είναι έτσι ιδιαίτερο παιχνίδι, προέρχεται από την πεντάρα κόντρα στην ΑΕΚ, από την ΑΕΚ μάλλον την πεντάρα, οπότε και εδώ ψάχνει αντίδοτο, δηλαδή εν μία αν όχι καλή εμφάνιση ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ τις θετικές εμφανίσεις έρχονται στην πορεία, είναι κερδίζω και παίζω καλά, το πρώτο είναι κερδίζω και θα έρθουν και καλές εμφανίσεις, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίξω καλά και να χάσω. Δεν είναι στίβος που θέλεις να δεις ένα ατομικό άθλημα, να δεις κάποια μια καλή προσπάθεια. Πρέπει στον επαγγελματικό αθλητισμό πρέπει να κερδίσεις. Ο Τεό λέει: απογοήτευση εικόνας της ομάδας σήμερα, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε πλάνο, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, λέει ο Τεό. Ολυμπιακός είναι το, έτσι βλέπω και από τα μήνυματά του τα προηγούμενα και τη σημερινά, τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αλήθεια ότι γενικά δεν υπάρχει πλάνο εδώ και κάμποσο καιρό στον Ολυμπιακό. Έτσι, πολλές σέντερς, καμινάδες, είναι αυτό ότι δεν υπάρχει πλάνο. Όμως από την άλλη υπάρχει το υλικό. Ειδικότερα φέτος είναι 17-18. Νομίζω 17 είναι οι παίχτες. Οπότε 17 είναι οι παίχτες, ακόμη και χωρίς αλλάξει τον προπονητή, θέλει το χρόνο του. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα και με τον Τάστο, έχω πει και άλλες μέρες, ότι εδώ σε αυτές τις ομάδες ο γιατρός είναι η νίκη. Κερδίζεις με ένα μισό μηδέν, παίρνεις ανάσεις ώστε να έχεις τον χρόνο να δουλέψεις, να κάνεις έτσι καλύτερη χρονιά. Ο Βασίλη για το Super Cup μπάσκετ στη Ρόδο, δεν ξέρω, θα το κοιτάξω και θα το προσπαθήσω να σου σημειώσω απόψε. Ρωτάει ο φίλος έτσι για το μπάσκετ. Τώρα επόμενο τραγούδι, λοιπόν, είναι για έναν φίλο που είναι στη Χιλή. Εντάξει, εγώ το δεχτώ έτσι ότι είναι στη Χιλή. Οπότε θέλει εδώ στην ξένη χώρα από τον μεγάλο Λάκη Χαλκιά. Έτοιμο είναι και αφαιρημένο, όχι μόνο σε σένα, σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες που είναι μακριά έτσι από τη χώρα μας, είτε σπουδάζουν, είτε δουλεύουν, είτε είναι πρόσφατοι, είτε είναι πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες.

0: χοδεύαστο.
1: Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς. Θα τα κόβουμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε περισσότερα από αυτά που ζητάτε, έτσι. Και ο Χαράλαμπος από Βανκούβερ και για τον, έτσι, και όχι μόνο για τον Χαράλαμπο, είπαμε για όλους τους Έλληνες που είναι μακριά από τη χώρα μας. Ο Γιώργος λέει μόνο εδώ, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, συμπέρασμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, έστω τέσσερις, και τέσσερις έχεις δίκιο, κράζουμε να φύγουν πρόεδροι, προπονητές, παίχτες, δεν μπορώ να το καταλάβω, υπομονή μηδέν. Γιώργο, ποιες αγωνιστικές, μέρες είναι ο άλλος, το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, από φίλους από εδώ, τι είναι αυτός ο Καμαρά, τι είναι εκείνος, τι είναι ο άλλος, και οι ίδιοι τώρα θα μπαίνουν στη σειρά για να πάρουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, να πάνε γηπεδάκι και να στέλνουν μηνύματα στα ραδιόφωνο ότι ερχόμαστε να πάρουμε πρωτάθλημα. Έχεις απόλυτο δίκιο, είτε των άκρων, είτε που πάμε με αυτούς, είτε να κάνουμε το γύρο του θριάμβου επειδή πήραμε πρωτάθλημα. Θα ακούσουμε και Πασχαλίδο, όχι τώρα, λίγο αργότερα. Ο Κώστας κάνει την πλακίζα του, λέει κάτι ξέρω Λευτέρης, λέει, που πήρε σύνταξη. Τραγικός Ολυμπιακός, είναι μια κλασική ευκαιρία. Βλέπω σύντομα να αλλάζει και άλλο προπονητή. Στο ΣΥΝ 5 νωρίς και είναι μόλις 12 Σεπτεμβρίου και προλόπεται και άλλες γκέλες εκτός πρωταθλήματος, λέει ο Κώστας, Παναθηναϊκός ο Κώστας. Τι άλλο, έτσι, αυτά στα πολύ γρήγορα με τα μηνύματα που βλέπω, έχουν έρθει αρκετά, οπότε προσπαθώ να διαβάσω τα περισσότερα. Λοιπόν, ο Ηλίας νομίζω δεν το έχω. Ανισόπεδη δίσκο, λέει, να θυμηθώ τα πάρτι προδεκαετίας και λίγο λιγότερο το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μαζί σου είναι από τα πολύ αγαπημένα μου φρέσκα τραγούδια, φρέσκα. Ψιλοπάλιωσε και αυτό, αλλά από τη νέα γενιά με ο Παν Παν είναι φοβερό τραγούδι. Ανισόπεδη δίσκο, πάμε αμέσως τώρα.

0: Νομίζω είναι ένα τραγουδάκι για τους 50 και κάτω, όχι όμως πολύ κάτω, από 35 και 40 με μια δεκαετία, που θυμίζει πολλά και τα ακούσματα, αλλά έτσι είναι και τραγούδι πρόσφατο μεν, αλλά θυμίζει το παρελθόν μας. Γι' αυτό και μόλις το άκουσα, το αγάπησα πολύ και αυτό ζήτησε ο φίλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξω. Λέμε, σε προκαλώ, λέει, θέλω το Δαρβίνο. Δεν το έχεις. Τι χάνεις, πες μου, τι παίζεις, τι ποντάρεις, σταμάτη για το Δαρβίνο. Εκτός αν είσαι ο ίδιος σταμάτης, έτσι ο Μουστάκας, γιατί υπογράφεις σταμάτης και λες, δεν έχεις το Δαρβίνο, σε προκαλώ, παίξ' το. Αν είσαι ο σταμάτης, ο ίδιος, ο τραγουδίστος, ο Μουστάκας, πανηγυρίζω, χειροκροτώ και έλα από εδώ, αλλά θα σε ακούσουμε. Αν δεν είσαι, θα ακούσεις Δαρβίνο, σταμάτης, Μουστάκας. Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: Ακούω σε εξέλιξη, κρυφήκα ακατάλληλος. Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο δεν είχε πιει.
1: Ήταν ο Σταμάτης Μουστάκας και ο Δαρβίνος. Ο Σταμάτης δεν απάντησε αν ήταν ο ίδιος ο Μουστάκας ή έτυχε. Πάντως έχασε το στοίχημα, το είχαμε και το άκουσες. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο, ο Θανάσης από την Ιταλία λέει: εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είμαι. Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός είναι άρρωστος εδώ και ένα χρόνο και θα έπρεπε να λυθεί μετά το τέλος της χρονιάς. Όχι με την αρχή, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω το εξής, ότι αν έπρεπε να γίνει αλλαγή, ναι, κάτι να τον Απρίλιο, τελειώνουν τα play-off και κάνεις αλλαγή προπονητή και έχεις το καλοκαίρι να κάνεις αυτά που θέλεις και σε παίκτες. Γιατί τώρα τι έχουμε, έναν προπονητή, ο καλύτερος των καλύτερων, να έχει έρθει με παίκτες που μπορεί κάποιοι να μην του αρέσουν και να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, αλλά θα πρέπει με αυτούς τους παίκτες να φτιάξει μια ομάδα χτες.

Εγώ διαφωνώ με τις αποδοκιμασίες μέσα στον, την ώρα του αγώνα για την ομάδα σου. Να τελειώσει αγώνας και μετά να αποδοκιμάσεις. Όταν παίζει η ομάδα σου, όποια είναι αυτή, δεν αποδοκιμάζεις. Ο φίλος ποιος θέλει, νομίζω ο Μάικ, θέλει τον μεγάλο Μπιθικότσι, οπότε θα ακούσουμε ένα από τα, νομίζω, από τα εξαιρετικά του τραγούδια, η Νύχτα των Αζωρών, με πολύ ωραίο στίχο, ιδιαίτερο στίχο, και χαίρομαι τις επιλογές σας. Πάμε να ακούσουμε Μπιθικοτσάρα και η Νύχτα των Αζωρών.

Θοδωρή, νομίζω ότι αστευόσουν για τις φυλακές ΦΑ, τις στρατιωτικές φυλακές, αλλά λες φρουρό στην αριστερή πτέρυγα, η μαύρη φυλάμε μονά νούμερα, οι πεζοναύτες ζυγά, οι ναύτες μόνο την πίστη.

Ηλία, αεροπόροι, την Πύλη και, και το Κεμισή. Οπότε για να τα λύσεις όλα αυτά, μάλλον εκεί δουλεύεις. Οπότε σου κάνουν παρέα έτσι μέχρι τις 2 τουλάχιστον. Μετά θα ακούσεις μουσικούλα από εδώ και θα έχεις καλή συνέχεια στη βάρδια σου. Από την άλλη γίνεται χαμούλης και στην Ερυθρά Θάλασσα. Είχαμε με τους Χούθιν έχουν καταλάβει εύκολα στρατηγικά σημεία στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί που πάμε να ρεμίσουμε συσταγωγικά λιγάκι. Έχουμε συνεχώς σοβαρά επεισόδια και νομίζω σε λίγο θα πηγαίνουμε με ποδήλατο στις δουλειές, όσο και μακριά και να είναι. Αν θα συνεχίζει έτσι η άνοδος στα καύσιμα, όταν συνεχίζεται και ο πόλεμος σε εκείνη την περιοχή. Ο Νίκος αστευόμενος λέει ξανάρχεται με τη Λίμπαρ. Πάντως ακούστηκαν 2-3 φορές σύνθημα και μάλιστα τη μία φορά πάρα πολύ δυνατά από συνολικά από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο Καραϊσκάκης. Συνεχίζετε να στέλνετε έτσι μηνυματάκια για το επόμενο, έτσι, όση ώρα παζωμένη για να ακούσετε κάποιο τραγούδι που γουστάρετε.

Ένας φίλος λέει, ρε εσύ Μίτσο, λέει, κάτι με ντίγκι ντίγκι, λέει, ακούει ο γιος μου και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι. Εγώ θα σου στείλω στο Facebook, θα στο ακούσει τώρα και αν είναι αυτό, θα σου στείλω στο Messenger, αυτό είναι, για να κάνεις επίθεση στο γιο σου.

Αυτό είναι νομίζω που από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω αυτό που ζητάς. Πάντως σε διάφορα TikTok και Insta, σε βιντεάκια κάνει θράψη, οπότε μάλλον αυτό θα σου λέει ο γιος σου. Οπότε θα σου στείλω στο Facebook για να το βρεις και να τα ακούσετε από την αρχή μαζί με τον, με τον μικρό σου. Ότι δεν ήξερες αυτό το τραγούδι το, με τον άλλον εννοούσες, δεν είχα. Πάντως άκουσες τραγουδάρα από τον Μπιθικότσι που δεν το έχεις ακούσει και νομίζω κάναμε για κάτι καλό απόψε. Έμαθες ένα τραγούδι από τα πολύ ιδιαίτερά του και από τα πολύ καλά του. Ωραίο τραγούδι. Θα το κοιτάξω να το βρω, Θεόδωρε. Για τον φύλακα μιλάω. Νταλάρα θέλει με Παπακό. Θα ακούσουμε ένα πολύ γρηγόρο, γιατί ακούσαμε και πριν από Κωνσταντίνου, αλλά πίτως της επίμονα, έτσι κι αλλιώς είναι ένα λεπτάκι το συγκεκριμένο άκουσμα. Είναι από το που είναι τα χρόνια, από το Αττικό, από το παράστηση που είχαν δώσει. Εγώ πεθαίνω όταν λέει ο Νταλάρα στο Βασίλη, έλα Βασίλη, μόνο και μόνο γι' αυτό. Μπορώ να τα ακούω 99 φορές το 24ωρο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Νομίζω αυτή η συνεργασία Ανταλάρας και Παπακοσταντίνου νομίζω ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες που έχουμε δει στο ελληνικό χώρο. Διαφορετικοί καλλιτέχνες, όμως αυτό που είχαν παρουσιάσει τότε ο Στατικό και μετά κυκλοφόρησε νομίζω και σε διπλό δίσκο ήταν αξεπέραστο. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός λόγω Βασίλη, έτσι, αλλά νομίζω ως συνεργασία οι δυο τους ήταν εξαιρετικοί.

Ο φίλος μας Φοδωρέτης, ο φύλακας στις φυλακές, στην Αφρόνα νομίζω, ζήτησε δημοσθένους λέξεις αναφορικά από αυτή τη φυλακή. Διονύση Σαββόπουλος, άσμα, πάμε να τα ακούσουμε. Είναι μεγάλο, ένα μέρος, το μεγαλύτερο όμως θα τα ακούσουμε.

Είναι από τα εξαιρετικά τραγούδια του Σαββόπουλου και είναι και στίχοι που σε διαλύουν και εδώ που τα λέμε, όσο δύσκολη είναι η φυλακή, να περάσεις μεγάλο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, νομίζω τόσο δύσκολα είναι όταν βγαίνεις από τη φυλακή. Γιατί το λέω, ειδικό όταν έχεις περάσει χρόνια μέσα, σχεδόν είσαι πλέον μόνος σου, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να μίζουν και οι δικοί σου. Και για όλους είσαι ένας άνθρωπος της φυλακής. Δύσκολη μετά είναι η επόμενη μέρα, όταν πώς θα επιστρέψει στην κοινωνία ένας φυλακισμένος. Είναι ένα περιστατικό, πάνε τώρα, είναι πολλές δεκαετίες αυτό πίσω, από... δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ήταν πάντως στην Πελοπόννησο. Αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε. Γνώρισε μία τραγουδίστρια σε μπουζούκια εκεί, ενώ ήταν στον Πειραιά. Εκείνο το καλοκαίρι είχα περιοδία και ήταν, νομίζω, στην Τρίπολη, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, την πόλη της Πελοποννήσου. Γνωρίστηκαν, έκαναν δεσμό. Μετά τελείωσε σεζόν, ανέβηκαν και οι δύο στην Αθήνα ως ζευγάρι. Κάπου εκεί δεν τα βρήκανε. Ο τύπος στην πορεία ζήλευε πάρα πολύ την πρώην σύντροφό του. Ένα βράδυ θόλωσε και ενώ έφυγε η κοπέλα με κάποιον φίλο της, όχι τον φίλο της, κάποιον φίλο της, τους ακολούθησε με το αυτοκίνητό του, το κλεμμένο αυτοκίνητο, με σήκωσε την καραμπίνα, πυροβόλησε και σκότωσε τον συνοδό της, τον φίλο της, τραυμάτισε την τραγουδίστρια ελαφρά, μπήκε φυλακή, αλλά τι είπε, ότι από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πάντα στη ζωή του. Είναι από τους ανθρώπους, τους Έλληνες, που έχουν σχεδόν τα περισσότερα χρόνια στη φυλακή για αλλεπάλληλα εγκλήματα. Δηλαδή έκανε το ένα, βγήκε, ληστείες, ξανά ληστείες, φυλακή, ξανά ληστείες, τραυματισμοί, συμπλοκές με αστυνομικούς. Ήταν από τα 20 κάτι του μέχρι σε μεγάλη ηλικία, ενώ 60 χρονών μπαίνω, έβγαινε τις φυλακές. Είναι από τους Έλληνες που έχουν τη μεγαλύτερη θητεία στην φυλακή. Και το λέω αυτό, ότι όσο εύκολο είναι να μπει στη φυλακή, ένα τσακ θέλει, από μία ανοησία ή βλακεία, όταν μπαίνεις μέσα είναι πολύ δύσκολο το πώς θα βγεις. Λοιπόν, φτάνει το παρατράβει, το παρά για Σάββατο βράδυ, το έκανε αρκετά δύσκολο, αλλά ήταν μια αφορμή και το φίλο που δουλεύει στις φυλακές και νομίζω και αυτός έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς και κατά καιρού στέλνει μηνύματα. Δεν ξέρω πώς θα στέλνουν, είναι παλαιότερα, τώρα δεν έχω δει πρόσφατο. Ήταν ένας φίλος τα προηγούμενα χρόνια με τις βραδινές εκπομπές. Ήταν τακτικός ακροατής. Το άλλαξε, δεν ξέρω πού οφείλεται, Θεοδωρέ, το άλλαξε. Αν θέλει να πεις κάτι σε αυτά που έλεγα εγώ νωρίτερα, για το συγκεκριμένο, που μπορεί να κατάλαβεις ποιον λέω, ή για κάτι άλλο, αλλά πάντως αν θέλεις ξαναστείλει για να με βάλεις στο παιχνίδι. Τι θα ακούσουμε τώρα, λέει, εγώ θέλω ένα παραδοσιακό, είναι από νεαρό, τώρα πλέον δεν είναι και τόσο, είναι σαραντάρι σίγουρα, το γουστάρω με τα χίλια. Το Αηδόνι, μεγάλο και αυτό, θα ακούσουμε ένα μέρος.

Και μ' αρέσει που τα τελευταία έτσι 10-15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, αλλά εγώ θα πω τόσα, βλέπουμε αρκετά σχήματα, είτε συγκροτηματάκια, είτε μεμονωμένους καλλιτέχνες, αγόρια ή κορίτσια, που παίρνουν παραδοσιακά τραγούδια, βάζουν και το δικό τους στίγμα, πιο μοντέρνο, αλλά το κοινό τους είναι πιτσιρικάρια. Πιτσιρικάρια, νέοι άνθρωποι, και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι υπάρχει μια στροφή, μπορεί να ακούσει ταυτόχρονα τα δικά τους ακούσματα και πάνε, αυτό το βράδυ θα πάμε εκεί. Σε μαγαζάκια έτσι, με σχήματα νεανικά που έχουν παραδοσιακά ακούσματα με πια σύγχρονη εκτέλεση, να γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Τα γουστάρα πάρα πολύ. Πλέον εγώ αν είμαι σε άλλη κατηγορία πιο μεγάλη από αυτούς, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που υπάρχει και αυτή η προοπτική. Θα ακούσουμε Σάκη Τρελέ από την Κόρινθο Τρύπες, αλλά όχι ταξιδιάρα, θα το ακούσουμε αρκετές φορές. Ένα πληρωμένο τραγούδι, δεν έχει ακουστεί πολύ γενικότερα, αλλά νομίζω είναι από τα καλά τραγουδάκια ή από τις καλές τραγουδάρες από τις Τρύπες. Πάμε λοιπόν ένα πληρωμένο τραγούδι Τρύπες.

τους ταΐζω μηχανές. Για την καρδιά ενός κτίνους καταπίνω φωτιές. Πληρώνω ερωμένες σιωπές εκβιαστές. Τραβίζω μύθους, σκαλίζω πληγές. Για την καρδιά ενός κτίνους κυνηγέμαι από το χθες. Πληρώνω καταθλίψεις, ενοχές, διαστροφές. Όμως πληρώνομαι γι' αυτό, πληρώνομαι. Μανώ

Αυτό ήταν το ένα πληρωμένο τραγούδι από τις Τρύπες. Νομίζω ήταν 9 πληρωμένα τραγούδια ο τίτλος του τραγούδιου, του δίσκου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, έτσι, με κάθε επιφύλαξη. Λέει μαθητής του Λυκείου και θέλω κάτι για μένα. Βάλαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα βάλουμε και τώρα παλαιό τραγούδι, αλλά με εκτέλεση Magic the Spell. Ο πιο καλός μαθητής. Ελπίζω να είσαι καλός μαθητής. Οπότε εδώ για το Νικολάκη, όπως υπογράφει, πάμε να ακούσουμε Magic the Spell και πάμε μετά σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής.

0: Αυτή ήταν και η Magic the Spell, νομίζω από τις καλές εκτελέσεις, μοντέρνα. Όχι και τόσο καινούργια, αλλά μοντέρνα και διαφορετική. Οπότε και αυτό, όταν έχουμε καλές εκτελέσεις και με διαφοροποίηση, δεν είναι απαραίτητα κακές. Μπορεί να μας ξενίζουν κάποιες φορές, αλλά και κάποιες άλλες λέμε πολλά μπράβο. Ο Αριστοτέλης λέει καλημέρα και καλή Κυριακή. Δυστυχώς γίνανε πράγματα και πάλι αργά. Προπονητής και παίκτες χρειάζεται χρόνο για να δούμε. Έχει απόλυτο δίκιο, Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Έτσι είναι σε όλα. Και έγιναν αργά. Αν έπρεπε να γίνουν, πρέπει να γίνουν νωρίς. Αλλά ότι χρειάζεται υπομονή και χρόνος. Απλά σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει χρόνος. Έτσι. Όλοι πιέζουν. Οι οπαδοί, οι διοικήσεις, οι δημοσιογράφοι, όλο το σύστημα πιέζει. Γιατί θέλει νίκη. Έχουμε μάθει να θέλουμε μόνο νίκες, οπότε έρχονται εύκολα οι γκρίνιες. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Με Θανασάρα από Ξαντίνου, το ζήτησε από την αρχή σχεδόν της εκπομπής κάποιος φίλος. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να πάω πολλά μηνύματα πίσω. Σιμούν από τα άσματα, νομίζω, του Θανάση. Όποιος δεν έχει πάει στις συναυλίες έχει χάσει, και το λέω δεν έχει πάει γιατί δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο είπε ότι σταμάτησα τις συναυλίες. Εκεί που κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν πήγα στην συναυλία του Θανάση από Κωνσταντίνου, γεμάτα στάδια με πάρα πολύ πιτσιρικαρία, να νιώθει αυτά τα τραγούδια που είναι αυτό που λέμε το έντεχνο, αλλά τόσο πάθος και τόσο καπνογόνο δεν το έχω δει ποτέ, σαν να είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σιμούν και καληνύχτα, ευχαριστούμε Γιάννη Κωνσταράκη, τα πούμε μαζί Ερασπορ την Πέμπτη. Γεια χαρά.
1: Πώς τα χαδένα ακούν, κλέβει το χνούδι απ' τα παιδιά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ώρου και την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι παρά τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε επίσης 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε 7 τομές για ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, τονίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμη μια φορά από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα, επεσήμανε. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα κρητικά νησιά. Από το Καστελόριζο αναφέρθηκε στα έργα υποδομής και στις σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν το νησί. Όπως τόνισε, στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που το ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες. Η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρίσκεται σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε λαϊκή αγρύπνια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας της Νίκαιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Δύο τραυματίες από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθοι στην Νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα. Μαχητές των Χούθη πάντως ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν drones και πυράβλους. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε νησί του νοτίου Ιράν, στο νησί Κέσμ, στα στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε για μία ακόμη φορά την κορυφή στο νέο σύστατο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά, μια προσπάθεια που του χάρισε εκτός από την πρωτιά και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται το 4χρονο παιδί μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάνω από 26 κιλά κολομβιανής κοκαίνης εντοπίστηκαν από την έφοδο της ΑΔΕ κρυμμένα σε μία υποανέγερση κατοικία στην Αττική. Αποτελούν μέρος των ναρκωτικών που είχαν εισαχθεί λαθρέα κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες. Η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος, Σπύρου Χαλβατζή, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές ωστόσο σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Από 19 έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες από τη ΔΕΘ το σχέδιο διακυβέρνησης του κόμματος, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο και έτοιμο προς εφαρμογή. Έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαργή τετραήμερης εργασίας. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας έστειλε από την Στρογγύλη και τη Ρώ ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Η σώρος του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρίσκεται σήμερα.